0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
2: Disc jockey. Disc jockey. Jockey.

Θεσσαλονίκης, Βουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
2: Συντονιστείτε.
3: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
4: Disc jockey. Disc jockey. Disc jockey.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Αργύρης Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
2: Disc jockey. Disc jockey. Disc jockey.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Αλέξης Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Up, right, up, right, up, time. Here. Up, right, up, right, up, right.

0: Καλημέρα, καλημέρα από τον Μάχη FM 99,8. Στο μικρόφωνο είναι η Ιωάννα Ηλιάδη. Στον ήχο είναι ο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε μαζί μας και τον συνάδελφο Περικλή Ζορζοβίλη. Θέλω να τον υποδεχτείτε. Θέλω να τον υποδεχτείτε γιατί του έχω πει να έρθει να μας συντροφεύει και σε επόμενες εκπομπές. Καλημέρα, Περικλή.
1: Καλημέρα, Ιωάννα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας, λοιπόν.
1: Εννοείται.
0: Οι οποίοι που μπορούν να επικοινωνούν, μπορούν να μας στέλνουν μηνύματα. 6943-6354-51 στο Viber. Μην παίρνετε τηλέφωνο εκεί. 6943-6354-51. Και μπορείτε να μας στέλνετε. Και μπορείτε να, αν θέλετε να παρέμβετε, να πάρετε ένα τηλέφωνο, να μας πείτε ποιος είστε, το όνομά σας, στο 210-710-8000. Να το ξαναπώ. 210-710-8000. Πάμε τώρα, θα μας βάλει ο Θοδωρής ένα τραγούδι για να έρθουμε μετά πίσω και να δούμε τι ήταν αυτά που είπε ο αρχηγός Γεία. Πάμε.

0: Δεν ξέρω, τα ακούσατε, τα άκουσες Περικλή αυτά που είπε ο αρχηγός?
1: Σαφέστατα.
0: Να τα βάλουμε να τα ακούσουν οι ακροατές μας.
1: Εννοείται.
0: Ωραία, πάμε να τα ακούσουμε. Πάμε.
2: Τελευταίες ημέρες έγινε μεγάλη συζήτηση και γίνεται ακόμη με το θέμα των Patriot και την απόφαση να αποσυρθούν και να αντικατασταθούν εκεί στην Κάρπαθο με τα Mirage 2005.
3: Σε μένα δεν έχει έρθει καμία τέτοια εντολή ή εισήγηση ή κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να απαντήσω. Αυτό που ήξερα είναι πρέπει να πάρω τα Patriot του Δημότυχου και έγινε ήδη. Για τα υπόλοιπα και για τον τύπο των αεροσκαφών εγώ το διάβασα. Δεν υπάρχει κάτι. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν τα Patriot είναι στην Κάρπαθο, τα Mirage 2000 δεν γνωρίζω. Αν μου δοθεί κάποια τέτοια εντολή, εγώ είμαι εκτελεστικό όργανο. Ναι. Δεν παίρνω τέτοιου είδους αποφάσεις. Μπορώ να εισηγηθώ, μπορώ να πω κάποια πράγματα εφόσον ερωτηθώ, αλλά μέχρι εκεί υπάρχει το επίπεδο του ΓΕΘΑ, που αυτό θα μας δώσει κατευθυντήριες οδηγίες και η πολιτική ηγεσία.
2: Δεν υπήρξε τέτοια απόφαση ακόμη λοιπόν.
3: Δεν το γνωρίζω αυτό το πράγμα, δεν είναι, εγώ το διαβάζω, αλλά δεν έχει γίνει και κάτι. Εσείς βλέπετε να έχουν πάει μοιράζει στην Κάρπαθο ή να έχει φύγει το Patriot. Θα το βλέπαμε στα κανάλια με βίντεο ότι φεύγουν τα Patriot. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αν και όταν έρθει, καταρχάς κάποια στιγμή αυτά τα συστήματα πήγαν εκεί για την αντιμετώπιση του Ιράν, αν θα ρίξει κάποια βλήματα. Εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δεν υπάρχει κάποια κίνηση, να το πω έτσι.
0: Τι είδες, πώς το... Είναι δυνατόν ο αρχηγός ΓΕΑ να μην έχει ιδέα? Τώρα σοβαρά.
4: Όχι, αλλά όπως προκύπτει, ήταν μάλλον μια πολύ καθυστερημένη διάψευση, διότι από τη Δευτέρα μετά το Κισαία που διακινήθηκε, έγινε διαρροή ότι μεταξύ των αποφάσεων ήταν και η απόσυρση των Patriot από την Κάρπαθο και η ανάπτυξη του Mirage 2005, πέρασαν 5 μέρες.
0: Μισό λεπτό, γιατί να βάλουμε κάτι σοβαρό στα τέτοια. Πού έγινε η διαρροή? Από ποιον?
4: Τα μέσα ενημέρωση. Ναι, είναι...
0: Δεν είναι στα μέσα ενημέρωση. Είναι σε δύο φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωση.
4: Ούτε μία αντίρρηση.
0: Στην Καθημερινή και στο Sky. Ναι. Είναι δυνατόν η Καθημερινή, ας πούμε, να μην έγραφε αυτό που τη είπαν, ότι αυτό λήφθηκε απόφαση από τον Κισαία?
4: Να το πω λίγο αλλιώς. Προκειμένου να δημοσιευθεί, σημαίνει ότι η πηγή η οποία έδωσε την πληροφορία, η οποία έκανε τη διαρροή, θεωρήθηκε πλήρως αξιόπιστη.
0: Προφανώς, εντάξει.
4: Από εκεί και πέρα, όπως έχει.
0: Να ξαναπώ, φιλοκυβερνητικό μέσο.
4: Ναι. Okay.
0: Δεν νομίζω ότι σε θέματα τέτοια εθνικής ασφάλειας ότι πέφτουν πολύ έξω. Γράφουν αυτό που τους λένε.
4: Προφανέστατα.
0: Άρα λοιπόν η κυβέρνηση επέλεξε να κάνει αυτή τη διαρροή.
4: Η κυβέρνηση.
0: Υποθέτω εγώ.
4: Ναι, δεν μπορώ να το αποδείξουμε, αλλά αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι η κυβέρνηση. Είναι ένα, όπως κάθε κυβέρνηση σε όλο τον κόσμο, είναι ένα συσσωμάτωμα κέντρων εξουσίας.
0: Ναι. Δηλαδή... Κέντρων εξουσίας, σωστά το είπες. Γιατί, κοίταξε να δεις τώρα. Εγώ έψαξα. Ποιος έχει ευθύνη για την Ιερά Μήνα, βάσει του νόμου?
4: Ο αρχηγός του ΓΕΑ.
0: Ο αρχηγός του ΓΕΑ. Λοιπόν, είναι δυνατόν ο αρχηγός του ΓΕΑ να μην ρωτήθηκε για θέμα αεράμινα, να μην εισηγήθηκε θέμα αεράμινα στο Κισαία? Είναι δυνατόν ο αρχηγός να λέει, άμα φεύγανε τα Patriot θα τα βλέπαμε στα social media?
4: Ναι, αυτό πιστεύω ότι το είπε, απλώς για να τονίσει το γεγονός ότι δεν έφυγαν.
0: Ναι.
4: Πάντως, με βάση τα δεδομένα ότι τη Δευτέρα, Τρίτη άρχισε το πανηγύριο ότι φεύγουν τα Patriot, πάνε τα Mirage 2005, και χτες όλο αυτό διαψεύστηκε με τον πιο επίσημο τρόπο από το νομικά καθήλυνα αρμόδιο, τον αρχηγό ΓΕΑ.
0: Αυτό είναι ο νομικά καθήλυνα αρμόδιο.
4: Το ερώτημα για μένα είναι μόνο ένα. Ποιος έκανε τη διαρροή? Διαφορετικά.
0: Τι θέλει να πετύχει.
4: Θα φτάσουμε και σε αυτό. Διαφορετικά, θα θυμηθούμε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον πρεσβύτερο, ποιος κυβερνάει αυτή τη χώρα.
0: Μα στην ουσία αυτό τίθεται. Γιατί υπήρχαν, ας πούμε, και κάποιοι που λένε ότι βγήκε τα... Εγώ θα σου πω και άλλο ερώτημα. Αλλά είπανε κάποιοι ότι ο Γρηγοριάδης βγήκε γιατί θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Και μάλιστα δεν νομίζω ότι, είναι, ότι, έχει, ότι συνδέεται με αυτό.
4: Όχι, εγώ πιστεύω ότι η απόφαση αυτή που έγινε διαρροή ότι λήφθηκε κατά το Κισαία έτυχε ταυτόχρονα με την ιστορία με τον νόμο περιθαλάσσιας δικαιοδοσίας του Ερντογάν.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: η σύνδεση, κατά την άποψή μου, μάλλον η χρονική στιγμή της απόφασης, ακόμα και αν είχε ληφθεί, που από ό,τι αποδεικνύεται δεν ληφθήκε, ήταν βλακώδης. Διότι πέρα από τα θέματα ουσίας υπάρχουν και το θέμα του συμβολισμού. Όταν λοιπόν η Τουρκία ετοιμάζεται να κυρώσει ένα νόμο με τις προβλέψεις οι οποίες έχουν γίνει γνωστές και εμείς αποσύρουμε τα Patriots, συγκεκριμένη περίπτωση από την Κάρπαθο, όπου εκεί πέρα είχαν πάει με τις πληροφορίες που έχω εγώ στο πλαίσιο νατοϊκού σχεδίου, διότι παρήχαν αντιεροπορική
0: προστασία. Είναι δυνατόν, ας πούμε, να είπαν οι νατοϊκοί τώρα, παιδιά, πάρτε, εντάξει, στείλαμε και από τη Γερμανία στην Τουρκία εκεί πέρα, οπότε προστατεύεται κάπως η περιοχή?
4: Δεν προστατεύονται γενικώ την περιοχή. Προστατεύονται κατά πάσα πιθανότητα μια περιοχή εναέριων εφοδιασμού, η οποία ήταν νότια τη Καρπάθου, ακριβώ δεν γνωρίζω.
0: Εκεί πέρα στα διεθνή που είναι.
4: Πάνω. Ναι, και όπου ξέρω όμω ότι εκεί πέρα επιχειρούσαν αμερικανικά αεροσκάφη εναέριων εφοδιασμού που απογειωνόταν από τη Βουλγαρία. Και χρησιμοποιούνται και τι επιχειρήσει του Ιράν.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, αλλά το timing. Το timing. Ήταν εντελώς λαθασμένο σε επίπεδο συμβολισμού.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και άλλο timing. Βάλε μας ένα τραγούδι.

0: Εγώ θα ρωτήσω και το άλλο λοιπόν.
1: Εντάξει.
0: Σωστά, ενδεχομένως καλύπτει όλη αυτή. Θέμα είναι ότι ρωτήθηκε ο αρχηγός για την ασπίδα του Αχιλλέα εδώ πέρα. Τίθεται σοβαρό θέμα. Άμα ένας αρχηγός λέει ότι εγώ δεν ρωτήθηκα για τη μεταφορά των Patriot, που είναι καθαρά θέμα αεράμυνας, ποιος μας διασφαλίζει ότι έχει ρωτηθεί για την ασπίδα του Αχιλλέα και τους σχεδιασμούς? Ποιος αποφασίζει για αυτούς τους σχεδιασμούς? Δεν θα πρέπει ο κόσμος να είναι ξεκάθαρο? Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι θέμα ασφάλειας της χώρας μας? Δεν είναι εθνικό θέμα όλο αυτό? Είναι, δεν ξέρω, νιώθεις εσύ καλά όταν ο αρχηγός ΓΕΑ, οποιοδήποτε αρχηγός ΓΕΑ, δεν ακούγεται από το ΚΙΣΕΑ και να βγαίνει στην τηλεόραση και να το ομολογεί? Δεν ξέρω.
2: Ναι, αυτό προϋποθέτει ότι το συγκεκριμένο ζήτημα περιλαμβανόταν στην ατζέντα του ΚΙΣΕΑ.
0: Δεν ξέρω, πάντως υπάρχει θέμα. Ήταν στην ατζέντα, δεν ήταν στην ατζέντα? Συζητήθηκε, ναι, θέμα... βγήκε απ' έξω. Είδα και τι έγραψε στο Defense Point.
2: Το θέμα το οποίο υπάρχει είναι το εξής. Ουσιαστικά έχουμε ανασυστήσει το αρχηγείο ενόπλων δυνάμεων περίοδο επί της δικτατορίας, το οποίο έχει αναθέσει υπερβολικές εξουσίες στον αρχηγό ΓΕΘΑ.
0: Αυτό έγινε επί
2: Νέας Δημοκρατίας.
0: Επί
2: Φλόρου.
0: Επί
2: του αρχηγού ΓΕΘΑ του Φλόρου. Λοιπόν.
0: Λέγαμε ότι ο Φλόρος ήταν συγκεντρωτικός, αλλά εδώ πέρα δεν βλέπουμε και αποκέντρωση.
2: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αποκέντρωση, διότι πλέον έχει γιγαντωθεί το ΓΕΘΑ σε ένα τεράστιο οργανισμό, ο οποίος λειτουργεί σαν επιτελείο, ταυτόχρονα όμως πρέπει να λειτουργήσει και σαν στρατηγείο στην περίπτωση επιχειρήσεων. Mm. Το ανώτατο δεκλαδικό στρατηγείο. Το 2002-2003 το πρόβλημα το είχα λύσει τοποθετώντας έναν υπαρχηγό επιτελείο και έναν υπαρχηγό στρατηγείο, γιατί είναι διαφορετικές λειτουργίες. Πλέον έχει γίνει ένας τεράστιος οργανισμός ο οποίος ασχολείται με τα πάντα. Παράδειγμα, έρχεται ένα αμερικανικό επιστήμιο, πανεπιστήμιο ξέρω επίσης στην Ελλάδα, περνάει και
0: είναι διοικητικό θέμα, αλλά...
2: από το ΓΕΘΑ. Υπήρχαν οι σχολές παραγωγικές οι οποίες ανήκαν στα επιτελεία, τώρα τα μαζέψαν στη διακλαδική διοίκηση ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, την ανέλαβε και αυτό το ΓΕΘΑ. Στην αεράμινα, βάσει του νόμου του ισχύοντος, υπεύθυνος είναι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.
0: Ναι, ναι, το λέει σαφέστατα. Αν να το διαβάσουμε και το εδάφιο, είναι ακριβές αυτό. Λέει ουσιαστικά ότι όλοι οι αρχηγοί, ας πούμε, κάτσε να το βρω, όλοι οι αρχηγοί έχουν αρμοδιότητα μέσω του ΓΕΘΑ για τη διοίκηση, και για τον αρχηγό ΓΕΘΑ λέει, για τον αρχηγό ΓΕΑ λέει ακριβώς ότι μέσω του αρχηγού ΓΕΘΑ, βέβαια, η αεράμυνα της χώρας έχει τη ρητή ευθύνη.
2: Ναι. Μόνο...
0: αλλά πρέπει να εισηγηθεί πρώτα. Πρέπει αυτός να εισηγηθεί, δηλαδή το ΓΕΑ.
2: Ναι. Μόνο που στο ΓΕΘΑ τώρα έχω φτιάξει τη διεκλαδική διοίκηση αεράμυνας και αρχίζουν πλέον και συχαίονται κατά κάποιο τρόπο οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες. Mm.
0: Ο νόμος λέει, ας πούμε, αυτό, ότι ο αρχηγός του ΓΕΑ είναι υπεύθυνος για την αεράμυνα της χώρας στο πλαίσιο των αρμοδιότητων που καθορίζονται για τη διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων.
2: Ναι.
0: Αυτός είναι υπεύθυνος.
2: Ναι, ούτε μία αντίρρηση.
0: Δικός ρόλος. Ναι.
2: Αλλά λόγω του υπερσυγκεντρωτισμού αρχίζουν και μπλέκονται τα όρια. Και αυτό το μοντέλο.
0: Με συγχωρείς, όταν βγήκε ο αρχηγός και λέει εγώ δεν ενημερώθηκα ή δεν ρωτήθηκα ή δεν ήξερε ότι αυτός είναι υπεύθυνος?
2: Το ήξερε. Αυτό αποδεικνύει απλώς ότι αυτό που διαρρεύθηκε δεν είχε καμία σχέση με πραγματικότητα.
0: Mm. Διότι αυτό που διαρρεύθηκε για το ΚΙΣΕΑ, λες? Δηλαδή
2: για το ΚΙΣΕΑ,
0: ότι δεν εδώ τίθεται θέμα για το ΚΙΣΕΑ πια.
2: Για την απόσυρση των πάντων και την αντικατάστασή τους από τα μοιράζουν. Εφόσον υπάρχει μια επίσημη μαρτυρία ότι δεν είχε γνώση αυτών των θεμάτων.
0: Λέει λοιπόν ότι αποσύρθηκαν από το Δημότυχο, ωραία, και ότι αν δεν έχουν αποσυρθεί από την Κάρπαθο και δεν του έχουν ζητήσει να αποσυρθεί.
2: Ούτε
0: και ότι αν είχαν αποσυρθεί θα το είχαμε δει στη τηλεόραση.
2: Ναι, εντάξει, πλέον με τα κινητά, όπως όταν πήγαν, είχαν κυκλοφορήσει ένα σωρό βίντεο από τη Φάλαγγα μέσα στην πόλη του νησιού, πήγαινε προς το αεροδρόμιο. Το ίδιο θα συνέβαινε πιθανώς πάλι. Συνεπώς, δεν είναι σίγουρο αν συζητήθηκε στο ΚΙΣΕ. Αυτό κάνει πιο, πώς να το πω,
0: περίεργη
2: σοβαρή,
0: ναι.
2: Περίεργη αλλά και σοβαρή τη διαρροή. Και μην ξεχνάμε ότι μετά από αυτή τη διαρροή, ειδικά στα κοινωνικά δίκτυα, Έγινε τεράστια συζήτηση εάν εξισώνονται έναντι σύστημα αεροπορικής άμυνας με τα μαχητικά.
0: Σωστό.
2: Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως είναι, νομίζω ότι επιβάλλεται να διαπιστωθεί ποια είναι η πηγή της διαρροής.
0: Φαντάζομαι δεν θα βγει να πει εγώ το έκανα κάποιος.
2: Όχι, αλλά μπορούν να ληφθούν αθόρυβο μέτρα για να κλείσει η διαρροή.
0: Και αν η διαρροή είναι από πολιτικό πρόσωπο, ας πούμε.
2: Έχει αναλάβει τις ευθύνες του. Δεν νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία ωφέλησε την κυβέρνηση. Εγώ όπως το βλέπω, από τη στιγμή τη Δευτέρα που κυκλοφόρησε ότι υπάρχει αυτή η απόφαση, προκλήθηκε.
0: Παρ' όλα αυτά, υπάρχει η απόφαση από το Δημότυχο γύρεσαν παρόλα αυτά. Δηλαδή το μισό έγινε.
2: Ναι, το Δημότυχο Ιωάννου μου θα μου επιτρέψει να σου πω ότι εκεί που είχε πάει και με βάση τα χαρακτηριστικά του συστήματος είναι διασταλτική η ερμηνεία τι αποτελεσματικότητα είχε. Αλλά τέλος πάντων, στη χειρότερη των περιπτώσεων ήταν μια ανάπτυξη μιας μοίρας πάντων σε μια τοποθεσία. Οπότε δοκιμάστηκαν στην πράξη οι διαδικασίες που πρέπει να γίνουν για να. Στη μετακίνηση, στην τάξη και στη λειτουργία σε ένα διαφορετικό χώρο από τον συνήθι. Στην Κάρπαθο όμως, λόγω των γνωστής κατάστασης με την Τουρκία, τη δεδομένη στιγμή ήταν το timing εντελώς ακατάλληλο. Και άρα, και αυτό, γι' αυτό επιμένω στο ότι η διαρροή αυτή είχε βαρύτητα. Γιατί είχε και επέκταση και στην εξωτερική πολιτική της χώρας.
0: Μα και ο Γρηγοριάδης είπε αυτό, ότι εγώ λέει δεν αποφασίζω, δεν αποφασίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, αποφασίζει...
2: Αυτό προβλέπεται. Υπάρχει ο πολιτικός έλεγχος από την όπλα δυνάμεων. Ζητούνται εισηγήσεις,
0: αλλά υποβάλλονται. Εκεί είναι το κρίσιμο, είναι ότι δεν εισηγήθηκε ή φαίνεται να μην έχει εισηγηθεί.
2: Δηλαδή
0: από αυτό που είπε, λέει δεν ερωτήθηκα, λέει.
2: Ναι, δεν ερωτήθηκε. Το είπε. Δεν έκανε ούτε εισήγηση, ούτε το ρώτησε. Εάν λοιπόν αυτή τη διάπιση, και εγώ δεν έχω λόγο, και πιστεύω και εσύ και όλοι μας, η οποία έγινε επωνύμως και είναι καταγεγραμμένη, δεν συνάγει το συμπέρασμα ότι δεν συζητήθηκε το θέμα. Διαφορετικά συζητιόταν στο ΚΙΣΑ θα είχαν ζητηθεί εισηγήσεις.
0: Μετά ερμηνεύεις αυτή την διάψευση που επιχείρησε να βγάζει μέσω μιας άτυπης ενημέρωσης το ΓΕΑ, το Υπουργείο. Που είπε, λέει, ο αρχηγός μίλησε, λέει, για το τι έχει γίνει μέχρι τώρα, όχι δεν θα γίνει. Ήταν ένα πράγμα που δεν κατάλαβα τι ακριβώς θέλω να πούνε.
2: Ναι, η κοινή λογική υποδεικνύει ότι η διάψευση είχε κάποια αντίδραση. Κάποιος εξετέθη.
0: Ναι, αλλά βγήκε από το ΓΕΑ παρόλα αυτά, δεν βγήκε από το Υπουργείο ή δεν ξέρω τι.
2: Υπάρχει μια καταγεγραμμένη τάση και στο Λεωφόρο Μεσογείων τα καλά να βγαίνουν από το Υπουργείο και εκεί που δυσκολεύει η κατάσταση ή από το
0: να βγάζουν οι άλλοι το φοιτητή από την τρύπα.
2: Να βγαίνουν από το επιτελεία. Είναι μια ειδική, πώς να το πω, εξαίρεση της αποκαλούμενης κάθετης δομής διοίκησης.
0: Λοιπόν, εγώ θα ζητήσω και την γνώμη των ακροατών μας. Να μας πούν έτσι πώς το είδαν. Δεν ξέρω αν το είδαν, αν το παρακολούθησαν. Ποια είναι η γνώμη τους, τι γίνεται εκεί πάνω στο Υπουργείο, πραγματικά τι γίνεται, και παίζουμε με την άμυνα της χώρας. Τώρα σοβαρά, σε είδα όταν σου είπα για την ασπίδα του Αχιλλέα, σε είδα να γελάς.
2: Ναι,
0: ρωτήθηκε ο Γρηγοριάδης για την ασπίδα του Αχιλλέα, ο αρχηγός Γέννη.
2: Ναι, δεν ξέρω η διαδικασία αν περιλαμβάνει προφορική ερώτηση. Ξέρω όμως ότι το 2024
0: προφανώς όχι, πρέπει να είναι γραπτή.
2: Το 2024 η πολεμική αεροπορία ως ο αρμόδιος κλάδος είχε κάνει μια εισήγηση για την ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Πόσο πολύ συμβαδίζει με όσα ακούμε από τον Υπουργό ότι θα υλοποιείς?
2: Εν μέρη, δεν ήρθε η ώρα ακόμα για να αναφερθούμε σε αυτό, αλλά σου υπόσχομαι ότι όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή θα μπούμε και σε λεπτομέρειες.
0: Λοιπόν, θα πάω να ακούσουμε ένα τραγούδι. Αφού θυμίσουμε, μας στέλνετε μηνύματα στο Viber 6943 63 54 51. Μπορείτε να παρέμβετε και τηλεφωνικά 210 710 8000. Πάμε τραγουδάκι.

0: ξαναπίσω. Τώρα τι γίνεται, θα τους αποσύρουν τους πάντους από την Κάρπαθο ή όχι? Τι βλέπεις, δηλαδή μετά από αυτό, τι βλέπεις να γίνεται?
1: Με κάποια στιγμή θα αποσυρθούν. Τα συστήματα αυτά γράφουν ώρες λειτουργίας. Όπως σημαίνει, όσο αυξάνει ο αριθμός, αρχίζουν και εμφανίζονται βλάβες.
0: Μπορούν οι βλάβες να αντιμετωπιστούν εκεί επί τόπου, ας πούμε στην Κάρπαθο, ή υπάρχει ολόκληρο?
1: Εξαρτάται το είδος της βλάβης. Αλλά ούτως ή άλλως και όλα τα προηγούμενα χρόνια, γιατί τα πάντρια τώρα είναι παραπάνω από 20 χρόνια σε υπηρεσία, πάντα τα συστήματα αυτά λειτουργούσαν κυκλικά, ώστε να διατηρούνται ο δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό στη μεγαλύτερη δυνατή διαθεσιμότητα.
0: Δεν μου λες, με εκείνου S300 τι έχει απογίνει?
1: Νομίζω ότι.
0: Είναι στην πρίζα ακόμα.
1: Ότι αν δεν έχουν σβήσει, σβήνουν αργά αλλά σταθερά. Η S300, νομίζω, του Μακαρίτου του Κωνσταράκου είχε μια βολή το 2013, το 2014, αλλά μετά το 2022 τη ρωσική βολή στην Ουκρανία.
0: Ναι, του έχουν βγάλει από την πρίζα. Αλλά έχουν
1: διακοπεί οι ελληνορωσικές στρατιωτικές και γενικά πολιτικές σχέσεις. Υποφέρουν από ζητήματα συντήρησης, υποστήριξης, όπως και όλα τα ρωσικής προέλευσης συντεροπορικά συστήματα, γιατί αυτά, όπως είπα, που γράφουν ώρες λειτουργίας, χρειάζεται υποστήριξη, ανταλλακτικά υλικά, προκειμένου να διατηρούνται σε...
0: Δεν τους διατηρούν, εδώ πέρα λένε ότι είμαστε μάχημοι για πάντα.
1: Ναι, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ της πολιτικής εξαγγελίας και της πραγματικότητας. Για παράδειγμα, δεν νομίζω ότι είναι σε φυσιολογικές συνθήκες εφικτό να υπάρχει διαθεσιμότητα, ξέρω εγώ, σε κυριοπλικά μέσα και συστήματα παραπάνω από 70%.
0: Φυσιολογικά λες τώρα?
1: Ένα κατηγορία. Το παραπάνω από το 70% θέλει πάρα πολύ, έχει πολύ μεγάλο οικονομικό κόστος για να επιτευχθεί και συγκεκριμένες δυνατότητες που δεν τις έχουμε για όλα τα οπλικά συστήματα. Στον πόλεμο είναι λίγο διαφορετικά, με την έννοια ότι ακόμα και αν έχει δευτερεύοντες σημασίες προβλήματα, μπορεί να το χρησιμοποιήσεις. Αλλά είναι δύσκολο να επιτευχθεί πολύ υψηλή διαθεσιμότητα. Και αυτή μπορεί να είναι και αισιόδοξη εκτίμηση μου, έτσι. Αυτό το ποσοστό.
0: Συνολικότερα για τα οπλικά συστήματα των
1: Ευρωπαίων. Ναι, γενικά μιλάμε. Τώρα μην πούμε στις συγκεκριμένες.
0: Εντάξει, ενδεχομένως να πούμε και μερικά. Ξέρεις, μου έρχεται στο μυαλό έτσι πολλά. Μιας που σε έχω εδώ, να σε ρωτήσω ένα σωρό πράγματα.
1: Παρακαλώ.
0: Γιατί ξέρω τα παρακολουθείς. Ας πούμε, αυτή η απευθείας ανάθεση Ισραηλινή εταιρεία.
1: Ποια από όλες?
0: Για την Elbit. Μιλάω για την απευθείας ανάθεση.
1: Για τα σόναρ.
0: Ναι, για τα σόναρ.
1: Γενικώς.
0: Γιατί έχουμε πάρει την ανάθεση, ρε παιδί μου, δεν μπορούσε να γίνει ένας διαγωνισμός?
1: Όπως αναφέρεται στην αιτιολογία, ήταν μεταξύ των εντοπισμένων προμηθευτών, οικονομικών φορέων για την ακρίβεια.
0: Δηλαδή ήταν μόνος ένας?
1: Δεν ξέρω. Γεγονός, έχουμε ένα θέμα με τις απευθείας αναθέσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι.
0: Λειτουργεί το σύστημα πλην απευθείας αναθέσεων?
1: Δεν νομίζω. Πολύ ελάχιστο πράγμα. Με πιο χαρακτηριστικό φιάσκο. Ένα πρόγραμμα που αφορούσε την προμήθεια 12 τεθωρακισμένων οχημάτων μηχανικού, όπου το υλικό είχε περιγραφεί με NSN, νατοϊκό αριθμό ονομαστικού, δηλαδή ήταν σαν υπήρχε μια φωτογραφία, και τελικά ο διαγωνισμός ακυρώθηκε και εξαφανίστηκε. Υπάρχει και η δεύτερη πατέντα, η οποία χρησιμοποιείται κατά κόρον. Είναι η διακρατική συμφωνία απευθείας ανάθεσης. Εκεί υπάρχει συντηρείται μια σύγχυση με την έννοια της διακρατικής συμφωνίας. Διακρατική συμφωνία αφορά την προμήθεια υλικού που βρίσκεται στις υπηρεσίες, οι υπηρεσίες της ανάπτυξης δυνάμεων της άλλης χώρας.
0: Σε υπηρεσία.
1: Από εκεί και πέρα. Είναι μεταχειρισμένο.
0: Σωστό. Δεν μπορείς να πας σε διακρατική συμφωνία με μια εταιρεία μιας χώρας?
1: Όχι. Αυτό που μπορεί να κάνεις είναι να δώσεις μια σύμβαση πληροξουσίου, προβλέπεται μέσα στις διακρατικές συμφωνίες, το λεγόμενο mandate contract, όπου εμείς σε όλες τις περιπτώσεις μέχρι σήμερα, τα τελευταία χρόνια, ορίζουμε είτε γραπτά είτε προφορικά ποιος θα είναι ο ανάδοχος. Δεν στέλνουμε προδιαγραφές ώστε οι αντίστοιχες κρατικές αρχές της άλλης χώρας να κάνουν ένα διαγωνισμό και να επιλέξουν τον ανάδοχο που να ικανοποιεί τις προδιαγραφές. Απλώς μεταδίδουμε το μήνυμα είτε γραπτό είτε με σήματα καπνό.
0: Έχουμε έναν ακροατή στο... στο τηλέφωνο και έχουμε έναν ακροατή μας έχει στείλει μήνυμα από τη Γερμανία. Καλημέρα στον Γιώργο, λοιπόν, από τη Γερμανία.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Ο οποίος τι λέει, ερώτημα. Πιστεύει ο ελληνικός λαός σήμερα ότι έχουμε ελληνικές ένοπλες δυνάμεις? Ο Γιώργος ο Ηλιόπουλος μας έβαλε και το επίθετό του. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα.
0: Είναι ένα θέμα που πρέπει να πάμε στον ακροατή. Ποιος είναι ο ακροατής μας? Ο κύριος Μιχάλης, καλημέρα. Καλημέρα,
1: καλημέρα κύριε Μιχάλη.
2: Καλημέρα, κύριε Ηλιάδη, και στο καλεσμένο σας.
0: Ελπίζω να τον έχουμε πιο μόνιμα. Του το λέω εδώ, τον ψήνω, δεν ξέρω. Πώς το βλέπετε κι εσείς?
2: Δεν ξέρω, ψηθεί μόνο, αυτό πολύ το ψήσουμε.
0: Για πείτε μας.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω αν θυμάστε το παρελθόν, από ότι είχαμε μιλήσει πάλι μαζί και λέγαμε για την εκπαίδευση το φουρά.
0: Ναι,
2: δεν θυμάστε,
0: δεν θυμάμαι αυτή τώρα, αλλά εντάξει, ναι, για πείτε μας.
2: Λοιπόν, όσο αφορά τώρα τους Patriots, δύο τινά για μένα, δύο τινά. Ή θα αφήσουν το όλο έργο να ξεθυμάνει και να εκθέσουν τις διαρροείς, ή θα μείνουν εκεί. Δεν νομίζω ότι θα τους πάρουν.
0: Να δούμε. Προφανώς δεν είναι δική μας απόφαση, δεν ξέρουμε εμείς, αλλά φαντάζομαι ότι εμείς στείλουμε τις διαδικασίες, έτσι, πώς θα έπρεπε να λειτουργήσει, ναι, προς το συμφέρον της χώρας.
2: Και για τον Αιγαία, εγώ πιστεύω στην αυτή την εφταετία αυτή της κυβέρνησης, ότι όπως η κυβέρνηση έχει ομοίρους τους βουλευτές, έχει έτσι και σε μια ιδιότυπη ομοιρία και τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων. Δηλαδή αυτό που είπε ο Αγία, ότι εγώ δεν ξέρω, μπορεί να ισχύει για τα.
0: Προφανώς, για να το είπε, δεν αμφισβητούμε, δεν λέμε ότι είπε ψέματα. Προφανώς, αλήθεια
2: όχι,
0: λέει.
2: Όχι,
1: να, δηλαδή, μπορώ να κάνω μια παρέμβαση.
2: Αυτό ότι μπορεί να το είπα, κοίτα, να δεις, κάθε στην άκρη με τα γαλόνια σου, κάθε τη δουλειά σου, και όταν είναι θα το κάνουμε εμείς.
1: Ναι, πιθανόν. Δεν ήμασταν εκεί. Απλώς είναι ενδιαφέρον αυτό το θέμα που θέτεις και έχει σχέση με τον τρόπο επιλογής στρατιωτικής ηγεσίας. Μέχρι σήμερα η επιλογή της στρατιωτικής ηγεσίας ήταν απόφαση της κυβέρνησης. Ίσως θα έπρεπε να αλλάξουμε λίγο το μοντέλο και πλέον αυτοί που θα επιλεχθούν, αφού προκηρυχθούν οι θέσεις με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για να αναλάβουν τις θέσεις των αρχηγών, να εξετάζονται και από μια κοινοβουλευτική επιτροπή. Όπως γίνεται για παράδειγμα στη ΣΥΠΑ.
2: Από την Επιτροπή Εξοπλισμών και Άμυνας, ας πούμε.
1: Ή Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων.
2: Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, συγγνώμη, ναι, ναι.
1: Ναι, όπου να δίνουν το στίγμα του σχεδίου που έχουν για να υλοποιήσουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους και ταυτόχρονα να μπορεί και η Βουλή
0: εκτός της Βουλής
1: να διαμορφώσει μια άποψη για το ποιοι είναι.
2: Σωστά.
1: Αυτό απλώς αυτό που θα συμπληρώσω είναι ότι αυτό θα κατά κάποιο τρόπο θα απελευθερώσει τους αρχηγούς από τη μονομηρή, πώς να το πούμε, εξάρτηση από την εκλεγμένη κυβέρνηση.
2: Από το απευθείας Μαξίμου.
0: Ναι, από το εκάστοτε Μαξίμου. Γιατί οι αρχηγοί δεν είναι για τις ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες είναι ακομμάτισες. Θεωρητικά τώρα έχουμε να πούμε και σε αυτό.
2: Εγώ, επειδή κατά τη διάρκεια της θητείας μου στις καταδρομές, είχα την τύχη για ένα χρονικό διάστημα να υπηρετήσω σαν έφετρος αξιωματικός με τον Κώστα το Φρόρο, τον πρώην Αγία, τον πρώην Αγία 7. Ο οποίος ήταν αξιωματικός και όταν έγινε η ανάδειξή του σε ΑΓΕΦΑ, το χάρηκα, λέω, να, και να σας ακούω. Με ψιλοαπογοήτευσε μετά όμως στην πορεία. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως γιατί τον είχα συνηθίσει στην πρώτη γραμμή.
0: Ως στρατιωτικό και όχι ως πολιτικό, γιατί η θέση του ΑΓΕΦΑ είναι πολιτική και λειτουργήσε και πολιτικά.
1: Πολιτικο-στρατιωτική.
2: Και είδε σε αντιδιαστολή με τον Φλόρο που ήξερα στην τρίτη ΜΑΤ που ήμασταν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς το κύριε.
0: Έχουμε ερωτήματα από στο Viber εδώ. Μας έστειλε ο Βαγγέλης. Μας λέει, λοιπόν, πόσο προστατεύονται τα Patriot σε ένα στο Ανατολικό Αιγαίο και σε αυτή την απόσταση από τα τουρκικά παράλια, δεν θα ήταν προτιμότερο να κατασταθούν σε ένα νησί του κεντρικού Αιγαίου, ώστε να μην είναι τόσο ευάλωτα απέναντι από πυρά πυροβολικού από απέναντι, αλλά και από ενέργεια δολιοφθοράς από ειδικές δυνάμεις. Δεύτερον, τα μοιράζ που υποτίθεται θα μεταστάθμευαν στην Καρπαθό, τι προστασία θα είχαν όταν δεν υπάρχει καν υποδομή για αυτό το λόγο, πάντα λαμβάνοντας υπόψη τις αποστάσεις από τα απέναντι παράλια. Τα Patriot είναι ένα όπλο το οποίο είναι δύσκολα κινούμενο και αποτελεί ένα εύκολο στόχο για τον απέναντι, ειδικά σε περιορισμένο χώρο ανάπτυξη όπως τα νησιά. Τέλος, λέει, οι πολιτικές σκοπιμότητες δεν χωράνε πουθενά όταν μιλάμε για εθνική άμυνα. Όλοι το καταλαβαίνουν τι σκοπό επιτελούσε το όπλο στην Κάρπαθο. Ο Βαγγέλης μας τα λέει αυτά.
1: Ναι, συμφωνώ. Καταρχάς, όσον αφορά τα Patriot, οι χώροι ανάπτυξης γίνονται στη βάση περιορισμένων σχεδίων. Δεν θα επεκταθούμε τώρα το πώς και το γιατί. Είναι γεγονός πάντως, ειδικά σήμερα, με την διάδοση των δρόνων των μη υποδρομένων, ότι το Patriot δεν μπορεί να επιχειρεί μόνο του, χρειάζεται και επιπλέον προστασία από τέτοιου είδους στόχους.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, και με την είσοδο της νέας λογικής, νέας αρχιτεκτονικής, να το πω έτσι, F-35 και όλα τα συστήματα, κανένα, ο Κίμων, η φραγάτα, κανένα σύστημα οπλικό δεν μπορεί στην πραγματικότητα να λειτουργήσει αυτόνομα. Θα έχει υποστήριξη.
1: Ναι, ισχύει. Αλλά το θέτεις εσύ, πώς το πω, σε θέμα.
0: Προς τα που πάμε. Είναι
1: διαλειτουργικότητας.
0: Ναι. Είναι φτιαγμένα έτσι πια. Δηλαδή, ο Κίμων δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτοτελώς. Χρειάζεται τα υποστηρικτικά του πλοία.
1: Μπορεί να λειτουργήσει, αλλά δεν θα έχει το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα εάν δεν λειτουργεί. Στην περίπτωση των Patriot, ούτε τα Patriot μπορούν να λειτουργήσουν αυτοτελώς. Είναι αυτόνομη σε μονάδα πυρός. Αλλά είναι δεσυνδεμένα μέσα στο Εθνικό Δίκτυο της Αεράμυνας αφενός και αφετέρου, θα διασυνδεθούν και με τα καινούργια συστήματα όταν υπογραφεί η σύμβαση. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά, σε επίπεδο όμως πυροβολαρχίας, μοίρας, το Patriot θα πρέπει να έχει επιπλέον προστασία για αυτούς τους στόχους, όπως είναι οι δρόνοι, mm-hmm. Οι ειδικές δυνάμεις που ανέφερε ο ακροατής μας, που θα για αυτούς τους στόχους, το οποίο δεν μπορεί να τους αντιμετωπίσει. Άρα χρειάζεται ένα επίπεδο προστασίας. Όταν λοιπόν αναπτύσσονται αυτά τα συστήματα σε διάφορες θέσεις και ανάλογα με το επίπεδο της απειλής, πρέπει να συνοδευτούν και από πακέτα υποστήριξη για να καλύψουν αυτά τα κενά.
0: Είπες μια καλή λέξη. Τώρα το μυαλό μου τρέχει και στην αμυντική βιομηχανία. Πώς συνδυάζεται με όλα αυτά? Γιατί εδώ πέρα τώρα μιλάμε για προμήθειες, για σπίδες στο χιλέα, για αποκλεισμούς, ναι, για πακέτα. Τι γίνεται?
1: Έχω μια πολύ εύκολη απάντηση σε αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Εάν ισχύει ότι δεν λήφθηκε απόφαση για τα συστήματα του Θόλου στο Κησέα της Δευτέρας, περασμένης Δευτέρας.
0: Το έχετε γράψει στο Defense Point, έτσι?
1: Όλοι το έχουν γράψει, ναι, λόγω του ότι δεν επιτέθηκε.
0: Εγώ διαβάζω στα σταθερά, λόγω αξιοπιστίας στα θέματα των εξοπλισμών.
1: Θα σε παρασύρουμε στον κρεμό. Λοιπόν, εάν ισχύει αυτό ότι δεν συζητήθηκε, δεν πέρασε, λόγω της μη επίτευξης του ποσοστού 25%, η απάντηση στο ερώτημα είναι ότι πολύ απλά δεν συνδέεται. Μπορεί να μην αρέσει
0: αυτό. Δεν θα έπρεπε να συνδέεται.
1: Θα έπρεπε να συνδέεται, αλλά αυτό προϋποθέτει δουλειά σε επίπεδα που εδώ πέρα αυτή τη στιγμή δεν γίνονται. Είναι πολύ απλό. Η βιομηχανία και οποιοδήποτε.
0: Είμαστε στα 7 χρόνια διακυβέρνησης και μου λες ότι έχει διαλύσει το σύστημα.
1: Όχι, δεν έχει διαλύσει το σύστημα απλώς. Το σύστημα διέλυσε με το μνημόνιο. Από το 1996 μέχρι το 2003 και μερικά χρόνια μετά, που ήταν τα απόνερα του εξοπλιστικού προγράμματος μετά την κρίση των ημιών, η βιομηχανία δούλεψε. Είτε συμμετέχοντας στην παραγωγή κάποιων από τα οπλικά συστήματα που προμηθεύτηκαν έρβλες δυνάμεις, είτε εμπλεκόμενη στην υποστήριξη αυτών των συστημάτων σε βάθος χρόνου, είτε ενσωματώνοντας κάποια προϊόντα εγχώριας ανάπτυξης σε κάποια αυτά τα συστήματα. Το 10 έγινε το παρατράκ. Από τη στιγμή που σταμάτησε η συντήρηση των υφιστάμενων μέσων και ο εξυγχρονισμός, δηλαδή η προμήθεια μέσω των όπλων δυνάμεων, αυτό έχει αντανάκλαση και στη βιομηχανία. Περάσαν αυτά τα 10 περίπου χρόνια, φτάνουμε στο 20. Εάν δεν γινόταν η μάχη των συνόρων και τα επακόλουθα αυτή στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν νομίζω ότι η κυβέρνηση τότε θα διέθετε τόσες πολλές οικονομικούς πόρους για το εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας, διότι αυτά τα δύο λειτουργήσαν σαν καταλύτης. Η τουρκική απειλή εμφανίστηκε πάλι εξαιρετικά ορατή.
0: Και πώς και τώρα, έχει αυξηθεί. Δηλαδή,
1: και θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο.
0: Εγώ βλέπω, ας πούμε, ότι ναι, ποια ήρεμα νερά και ποια...
1: Τα ήρεμα νερά είναι απλώς για να περνάει ο χρόνος. Ή όπως λέει κάποιος κοινός μας φίλος, να κλωτσάμε το νεκεδάκι παρακάτω, γιατί σε μια περίπτωση κρίσης, έντασης ή μη χειρότερα σύραξης, είναι ευνόητο ότι θα ζοριστούμε και εμείς και απέναντι, και το πολιτικό σύστημα εδώ θα ζοριστεί να τα επεξέλθει.
0: Ας βάλουμε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: Δεν ξέρω σε ανησυχεί που από το κανονικό στρατό πάμε σε κομματικό στρατό.
1: Όχι, με ανησυχεί που δεν εφαρμόζονται οι κανονισμοί και δεν λαμβάνονται αναγκαία μέτρα.
0: Να πω γιατί το λέμε αυτό. Μα, συνεχίζει ο Γιώργος από το Αμβούργο και λέει: οι ένοπλες δυνάμεις πρέπει να είναι ανεξάρτητες από την πολιτική ηγεσία. Δίκιο έχει. Αλλά πόσο είναι, δηλαδή τώρα, τι είδαμε, τι είδαν τα ματάκια μας πάλι. Μετά τις όλες έχουμε γράψει και αν δεν έχουμε γράψει το Army Voice, γράφουμε συνέχεια έτσι. Για τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ένοπλες δυνάμεις. Για την αυτήν, πώς την τη θυμάσαι, μία που είχαν. Τη θυμάσαι μία που είχαν. Συγγνώμη γιατί. Ποιος μας παίρνει. Μας παίρνουν στο Viber, όχι. Θυμάσαι μία που. Είχε οριστεί εκπόπου, ήταν του ναυτικού, που είχε οριστεί. Στη Νέα Δημοκρατία συντονίστρια για τα θέματα άμυνας εκεί.
1: Για τα θέματα γυναικών, νομίζω.
0: Για τα θέματα, κάτι έτσι, μια τέτοια, η οποία εξαφανίστηκε. Μετά ένας άλλος που υπηρετούσε στα ΚΑΗ του Αγίου Ανδρέα, που εμφανίστηκε πάλι και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας τώρα, που ήταν αγκαλιά με διάφορους και έλεγε ότι έκανε προεκλογικές εκστρατείες και τέτοια. Στρατιωτική όλη αυτή, έτσι. Και προφανώς και σε καλές θέσεις. Τώρα τι είχαμε, μία ΕΠΟΠ η οποία εμφανίστηκε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας αγκαλιά με τον Υπουργό και προκλήθηκε σ' άλλος, λέει, γιατί
1: δεν θα έπρεπε να προκληθεί.
0: Θα έπρεπε, αλλά με συγχωρείς, θυμάσαι τότε που μία κοπέλα εκεί από τις ειδικές δυνάμεις είχε φύγει, είχε πάει στο Survivor γιατί είχε οικονομικά προβλήματα και ήλπιζε εκεί πέρα να μαζέψει κανένα φράγκο και μετά την αποκεφάλισαν και είπαν, την πήγαν και στρατοδικείο και αμέσως τέθηκε σε διαθεσιμότητα. Θυμάσαι έναν άλλον, ένα στρατιώτη που πήγε, δεν ξέρω εκεί, που πήγε σε πορείες, ξέρω εγώ και τέτοια και τον αποκεφάλισαν. Αυτοί δεν θα έπρεπε να αποκεφαλίζονται. Ή, συγγνώμη, ή μήπως αν η προτίμησή τους είναι κάτι διαφορετικό και δεν είναι δημοκρατία. Δηλαδή δεν ξέρω πώς ακριβώς ισχύει αυτός ο κανόνας.
1: Όχι, οι κανόνες και τα προβλεπόμενα ισχύουν για όλους ασχέτως κυβέρνησης ή προτίμησης του καθενός.
0: Εδώ πέρα υπάρχει, δηλαδή αν δεις την κοπελίτσα, ας πούμε, μπείτε στο armyvoice.gr, έτσι, γιατί το έχω γράψει, είναι με τίτλο «Νέα Δημοκρατία και Κομματικό Στρατός». Αν έχεις δέντια, διάβαινε. Και λέμε ότι ο κομματικός στρατός με αυτά που βλέπουμε δεν είναι υπερβολή. Υπερβολή είναι σε μια στρατιωτικό, σε αυτό το βαθμό που είναι και προέλευσε ΠΟΠ, να βγαίνει, να εμφανίζεται δημόσια στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας αγκαλιά με τον Υπουργό, με καρτελάκι. Ήταν σύνεδρος. Ήταν σύνεδρος.
1: Δεν νομίζω ότι πηγαίνουν τουρίστες.
0: Και να γράφει μαζί με την Ελλάδα, με τον πιο δραστήριο, ισχυρό και ακαταμάχητο Υπουργό. Τι ξέρω.
1: Ναι, πώς να το πω τώρα. Επειδή ακριβώς υπήρξε.
0: Σου έχω και κάτι χειρότερο έκπληξη. Κάτι χειρότερο, κάτι μεγαλύτερο. Ναι, ας το πω στο τέλος.
1: Να συμπληρώσω αυτό όμως λίγο.
0: Μας. Για πες.
1: Επειδή λοιπόν υπάρχουν οπτικές απεικονίσεις, όσο καθυστερεί ο υπουργός να λάβει τα απαραίτητα πειθαρχικά μέτρα. Τόσο χειρότερη
0: και η κατάσταση. Με συγχωρείς, να σου θυμίσω, γιατί εμείς το είχαμε βγάλει, τον συνδικαλιστή ο οποίος υπηρετεί στο γραφείο, ότι υπηρετούσε, γιατί τώρα τον έστειλε στην Κύπρο, ο οποίος είχε βγει και είχε πει ότι ήταν εκλεγμένο μέλος νομαρχιακής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και ήθελε να θέσει υποψηφιότητα για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Μόνος του το είχε πει. Στο ΠΑΣΟΚ όντως πήγαμε, διασταυρώσαμε, έγραφε ότι είναι εκλεγμένο μέλος νομαρχιακής επιτροπής τάδε. Εκλεγμένο μέλος στο γραφείο του Υπουργού Υπηρετή.
1: Ναι.
0: Τι καταλαβαίνεις από αυτό, καταλαβαίνεις.
1: Καταλαβαίνω.
0: Συνδικαλιστής, επίσης καταλαβαίνεις. Δεν τον άγγιξε κανένας. Ναι. Δεν έγινε τίποτα.
1: Αυτό έχει δυσανάλογο μεγάλο διαλυτικό αποτέλεσμα. Διότι
0: υπάρχουν προκύπτει.
1: Ναι, υπάρχουν οι προνομιούχοι και οι μη προνομιούχοι. Συνήθως οι μη προνομιούχοι είναι από τον Έστω και ανατολικά, και ανατολικά από εδώ που βρισκόμαστε εμείς. Κατά την Τουρκία μεριά. Αυτό
0: πώς
1: υπονομεύει.
0: Είναι δυνατό, δηλαδή, οι συνάδελφοί σου πώς αντέχουν, σοβαρά, πώς τους ανέχονται.
1: Πιστεύω ότι δεν τους ανέχονται, αλλά επιτροπούν απλώς το καθήκον τους. Αλλά όταν αυτές οι καταστάσεις είναι ανεξέλεκτες, αφήνονται ανεξέλεκτες, και μάλιστα εδώ, γιατί κακά τα ψέματα, και σε παλιότερες εποχές υπήρχαν.
0: Είναι και άλλοι, γιατί μας το θέλουν. Αυτοί που υπηρετούν. Κόλπο τώρα, έτσι. Αυτοί και είναι προνομιούχοι, και το λέω γιατί τώρα θα έχουμε και τις έκτακτες μεταθέσεις και έχουν να δουν τα μάτια μας. Καταρχάς αλλάζουν ή ερμηνεύουν κατά το δοκούν. Θα τα πω πολύ γρήγορα. Ερμηνεύουν κατά το δοκούν για το ποιος θα πάει Κύπρο ή όχι, ποιος δικαιούται να πάει Κύπρο ή όχι. Και επίσης υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι τους στέλνουν μετάθεση στην Παραμεθόριο, ταυτόχρονα τους κάνουν και μια απόσπαση σε άλλα γραφεία. Δηλαδή, γράφουν μόρια Παραμεθωρίου,
1: αλλά υπηρετούν εδώ.
0: Πώς τους ανέχονται, παιδιά, να μας τους δίνετε αυτούς. Στιγνά δεν είναι αυτό, δεν έχει λογική και δεν έχει και όρια.
1: Είναι μια έκβαση του παλαιοταϊκού κράτους σε χακί.
0: Ναι.
1: Το οποίο θα έχει διαλυτικό αποτέλεσμα.
0: Ναι, έχει διαλυτικό. Και μετά αναρωτιέται γιατί δεν πάει ο κόσμος. Γιατί να πάει. Γιατί να πάει η ΕΠΟΠ. Για να βλέπει μια ΕΠΟΠ, ας πούμε, αγκαλιά με τον Υπουργό και ο άλλος δεν είναι στα σύνορα και να μην έχει να φάει. Αυτές τις μέρες κάνω συνεντεύξεις με συζύγους στρατιωτικών. Και είναι πάρα πολλές σύζυγοι οι οποίες μου έχουν μιλήσει και προέρχονται από τον θεσμό των ΕΠΟΠ. Δεν μπορείς να φανταστείς τι ακούει και πώς θα βγάζουν αυτοί οι άνθρωποι. Θα κάνουμε μεγάλο αφιέρωμα στο Army Voice γι' αυτό. Πολύ μεγάλο, για να δει ο κόσμος τι πραγματικά συμβαίνει.
1: Ισχύει. Πάντως, σαν γενική αρχή, όλα αυτά τα φαινόμενα πρέπει να αντιμετωπίζονται, γιατί το διαλυτικό αποτέλεσμα μεγεθύνεται.
0: Και φαίνεται.
1: Και, δηλαδή, αυτοί οι οποίοι όντως εκτελούν την αποστολή τους αισθάνονται σαν τα κορόιδα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και υπάρχουν και καλοπερασάκηδες οι οποίοι όχι απλώς περνάνε καλά, φροντίζουν να το δείχνουν κιόλας. Δηλαδή δεν γίνεται διακριτικά, διότι ο καθένας μας μπορεί να έχει
0: οποιοδήποτε. Προφανώς, άμα βγάζεις φωτογραφίες με τον Υπουργό και λες εδώ είμαστε η αγκαλιά. Άρα και όχι μόνο μένα, δηλαδή εντάξει, όχι μόνο αυτή η ΕΠΟΠ, αλλά και ο άλλος από τα ΚΑΗ, το Αγίου Ανδρέα εκεί πέρα.
1: Πολύ άλλοι πιθανό. Και σε τοπικά επίπεδα πρέπει να υπάρχουν και αρκετοί.
0: Πάρα πολύ. Έβγαινε λοιπόν με όλους τους υπουργούς. Τους παίρνει τους όλους τους υπουργούς και τους φέρνει στο ΚΑΗ. Στη μάχημη μονάδα τώρα, έτσι. Και μετά ο άλλος ζητάει φωτοπλοστοιχεία για το πόσες σταγματάρχες είναι στο ΚΑΗ και δεν του λένε γιατί είναι μάχημη μονάδα.
1: Όταν δεν αντιμετωπίζονται, είναι διαλυτικά.
0: Λοιπόν, εγώ θα το πω. Δεν πρόφθασα να το γράψω. Σήμερα λοιπόν, εντός της ημέρας, θα αναρτηθεί στο Army Voice μία βόμβα. Βόμβα γιατί αφορά στρατιωτικό δικαστή, λειτουργό δηλαδή στρατιωτικής δικαιοσύνης, που είναι ο κομματικός στέλεχος.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό πώς σου φαίνεται?
1: Έχω μείνει άφωνος. Κάγκελο. Νομίζω ότι είναι το επόμενο στάδιο αυτής της κατάστασης. Όταν αυτή η κατάσταση.
0: Είναι υπαρκτό. Υπάρχει αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ναι. Μα εξελίσσεται. Όταν αυτή η κατάσταση δεν αντιμετωπίζεται όπως προβλέπεται, αυτομάτως αυξάνει, πώς να το πω, η ένταση του φαινομένου. Τελικό ζημιωμένο οι ένοπλες δυνάμεις. Και οι φορολογούμενοι.
0: Και όλοι μας. Δεν είναι οι φορολογούμενοι και οι μη φορολογούμενοι. Και
1: όλοι φορολογούμαστε.
0: Ναι, ναι.
1: Είτε άμεσα είτε έμεσα. Αυτή είναι η ζημιά που γίνεται. Η οποία, εάν δεν αντιμετωπιστεί, θα επεκτείνεται συνέχεια. Διότι δημιουργεί αυτές τις πελατειακές σχέσεις.
0: Φτάσαμε. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε. Ήρθε η ώρα μας, λέει. 2 λεπτά έχουμε ακόμα. Σε αυτά τα 2 λεπτά, σύντομα, θα μας ξαναρθείς?
1: Ναι, γλυκάθηκα, θα έρθω πάλι.
0: Καταλάβατε τι έχετε να ακούσετε τώρα, έτσι. Είναι καλά, ο Περικλής είναι αστήρευτη πηγή πληροφοριών και χιούμορ, θα έλεγα.
1: Θα ξεθαρέψω σιγά σιγά.
0: Θα ξεθαρέψω. Ωραία, εμείς σε θέλουμε. Δεν ξέρω, Θοδωρή, εσύ τι λες? Ο Θοδωρής γράφει μέσα, ναι, σηκώνει το χέρι. Ωραία, έκλεισε λοιπόν. Ραντεβού το άλλο Σάββατο. Θα έχουμε πάλι έτσι να σχολιάσουμε την επικαιρότητα.
1: Η οποία αποκλείεται να μην μας εκπλήξει πάλι. Είναι δεδομένο.
0: Βέβαια, δεν το συζητώ. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Από τον
1: Περικλή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Και την Ιωάννα.
0: Ιωάννα Ηλιάδη από το Army Voice. Ο Περικλής θα τον δείτε εκεί να γράφει. Γράφεις που και που στο Defense Point.
1: Γράφω, ναι. Και στο Ινστιτούτο.
0: Και από τον Θοδωρή Παραπορή, ο οποίος ήταν στον υπέροχο ήχο, ρύθμιζε το πώς βγαίνουμε και έκανε και τις μουσικές επιλογές. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ακολουθεί η εκπομπή του Στέλιου Φωτόπουλου, να την ακούσετε. Και τα λέμε.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Μάχη για τις αξίες, τα ιδανικά, για την κυριαρχία μας. Μάχη για τα πιστεύω μας. Μάχη για την ελπίδα. Μάχη για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.

Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. 24 Μαΐου, 14 λεπτά μετά τις 7 και είστε συντονισμένοι στον Μάχη FM. Κυριακή σήμερα είναι η εκπομπή «Ο Λόγος των Πολίτης». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Σε ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Εφραίμου Χαραλαμπίδης.

Για τρεις ώρες σήμερα μαζί με πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Βασικός καλεσμένος σήμερα ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής. Έχουμε να πούμε πολλά. Η βενζίνη έχει πάρει όχι την κατιούσα, έχει φτάσει Παναγία μου. Παναγία μου. Να το δούμε λοιπόν πώς το αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι οι πρατηριούχοι το θέμα αυτό, και θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η συνέντευξη. Λοιπόν, κι άλλα πολλά θέματα. 6943-6354-51 το τηλέφωνο Viber του σταθμού, όπου μπορείτε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα με ό,τι σας απασχολεί, ό,τι είναι αυτό που σας απασχολεί. studiomachi998@gmail.com τα... ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας, 210-718-1000 στο τηλέφωνο. Ήδη έχονται μηνύματα. Καλημέρα Θανάση, Βασίλη, Ελίνα, Βαγγέλη, Άρη, ποιος άλλος εδώ και άλλοι είναι. Θα τα διαβάσουμε μετά. Λοιπόν, μια μεγάλη καλημέρα. Θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές μετά, πιο μετά, να ακούσουμε και τη δική σας άποψη. Εχθές το τηλεφωνικό κέντρο κατακλείστηκε. Ήταν πολύ μεγάλη η συμμετοχή σας και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Πάμε να πάρουμε την πρώτη μουσική ανάσα από τον Εφραίμ και να επιστρέψουμε να δούμε τα θέματα ένα-ένα με τη σειρά. Πάμε.

Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε. Ξεκινάμε. Έχει ενδιαφέροντα θέματα να δούμε σήμερα. Το πιο έκτακτο, ας το πούμε έτσι. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ακούσαμε ότι έπεσαν πυροβολισμοί έξω από το Λευκό Οίκο, διαβάζουμε. Είναι νεκρός ο δράστης και καταλαβαίνετε ότι εκεί ο μηχανισμός ήρθε σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού. Όλες εκεί οι αμερικανικές αρχές ασφαλείας λόγω των αναφορών για καταιγισμό πυροβολισμό στην περιοχή που βρίσκεται περιματρικά του Λευκού Οίκου, η περιοχή έχει αποκλειστεί πλήρως. Η κατάσταση που περιγράφεται ως χαοτική σύμφωνα με ζωντανές ανταποκρίσεις των αμερικανικών δικτύων, έπεσαν τουλάχιστον 20 πυροβολισμοί. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν μέσα στο Λευκό Οίκο εκείνη την ώρα και το CNN αναφέρει ότι δύο άτομα πυροβολήθηκαν μετά από συμπλοκή με πράκτορες εκεί του FBI που είναι επιφορτισμένοι και με την ασφάλεια της περιοχής. Σύμφωνα λοιπόν με τις πρώτες ακόμη ανεπιβεβαίωτες αναφορές από τα αμερικανικά μέσα, ένας άντρας προσέγγισε αστυνομικό σημείο ελέγχου της περιοχής, άνοιξε πύρ εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας που βρίσκονταν εκεί. Οι αστυνομικοί απάντησαν άμεσα στα πυρά με αποτέλεσμα ύποπτος να τραυματιστεί θανάσιμα. Το δεύτερο άτομο τραυματίστηκε έναν πολίτη, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Πιθανότατα δεν έχει καμία σχέση με το περιστατικό και δεν έχει αποσαφινιστεί αν ο πολίτης αυτός τραυματίστηκε από τα αρχικά πυρά του δράστη ή κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής των πυροβολισμών που ακολούθησαν. Λοιπόν, νεκρός. Καλημέρα, Θανάση. Καλημέρα, μου λέει. Καλή εκπομπή, αγαπητέ κύριε Γαριφάλου. Η Άννα, η Αντωνίου. Καλημέρα, Άννα. Καλημέρα, κύριε Γαριφάλου, σε εσάς τους ακροατές σας. Καλή σας εκπομπή. Σας εύχομαι και καλή εβδομάδα. Και άλλα θέματα. Πάμε σιγά-σιγά να τα πάρουμε με τη σειρά. Αγίου Μελετίου και Συναυτομαρτύρων σήμερα. Γιορτάζει η Παλαδία, η Παλάδα, η Μαρκιανή, η Μαρκιάνα, η Φωτεινή, η Φόφη, η Φέη, ο Χριστιανός και η Χριστιανή. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα πάρκων σήμερα. Είναι Διεθνής ημέρα για το Μαρκόρ, Διεθνής ημέρα γυναικών για την ειρήνη και τον αφοπλισμό και Παγκόσμια ημέρα ιχθυομετανάστευσης. Σαν σήμερα το 1626 ο Ολλανδός άπικος Πίτερ Μίνουιτ αγοράζει από τους Ινδιάνους στο νησί του Μανχάταν και ως αντάλλαγμα προσφέρει μπελόκ και άλλα φανταχτερά μπιχλιμπίδια αξίας 24 δολαρίων. Πολλά λεφτά τότε. Τότε μπορεί να ήταν δισεκατομμύρια σημερινά αυτά, Εφραίμ. 1917, συμμαχικός αποκλεισμός της Αθήνας, ο Γάλλος θεός υπουργός εξωτερικών Ζελεστέν Ζωνάρ φτάνει στον Πειραιά επικεφαλής του στόλου της Αντάτ, αποβιβάζει αγήματα στην ελληνική πρωτεύουσα, εξορίζει στην Κορσική μέλη της κυβέρνησης και πολλούς βασιλόφωνες πολιτικούς, μεταξύ των οποίων το Μεταξά, το Γούναρη, το Σπύρο και το Σταμάτη Μερκούρη, και απαιτεί την παρέτηση από το θρόνο του Κωνσταντίνου που δέχεται να μεταβεί στην Ελβετία. 1956 διεξάγεται ο πρώτος διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision στο Λουγκάνο της Ελβετίας. Νικήτρια αναδεικνύεται η Ελβετίδα Λις Άσια με το τραγούδι «Ρεφρέν». 1968 ο Ντε Κολ προκυρήσει δημοψήφισμα για την παραμονή του ή όχι στην Προεδρία για τις 16 Ιουνίου. Ανακοίνωση για έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ κυβέρνησης και συνδικάτων. Το απεργιακό κίνημα κλιμακώνεται με 10 εκατομμύρια απεργούς. Ταραχές στη Λιόν, πρώτος θάνατος. Οι διαδηλωτές οδηγούν ένα φορτηγό κατά της αστυνομίας που σκοτώνει τον αξιωματικό Ρενέ Λακρουά. Ακολουθούν βίαιες συγκρούσεις στο Παρίσι, στην περιοχή του σταθμού της Λιόν. Ξεσπά φωτιά στο κρηματιστήριο που γρήγορα τίθεται υπό έλεγχο και ο απολογισμός της ημέρας είναι 456 τραυματίες και 795 συλλήψεις. 1968 οι Rolling Stones κυκλοφορούν την επιτυχία τους Jumpin' Jack Flash. Εχθές η Iron Maiden λέει χαμός έγινε, Εφρέμε, 50.000 κόσμος, μπορεί και παραπάνω, ναι. Έτσι διάβασα έτσι τώρα που έριξα μια ματιά. Η 1998 σαν σήμερα ο Χρυσός Φοίνικας του 51ου Διεθνούς Φεστιβάλ των Κανών απονέμεται στον κορυφαίο Έλληνα σκηνοθέτη Θεόδωρο Αγγελόπουλο για την ταινία του «Μια αιωνιότητα, μια ημέρα». Το βραβείο αποτελεί τη μεγαλύτερη διάκριση για τον ελληνικό κινηματογράφο.
Σαν σήμερα γεννιέται το 1743 ο Ζαν Πολ Μαρά, Γάλλος Ιακωβίνος επαναστάτης που δολοφονήθηκε από την ερωμένη του Σαρλότ Κορντέ. 1899 Σουζάν Λαγκλέν, Γαλλίδα τενίστρια από τις κορυφαίες του αθλήματος, νικήτρια του Γουίμπλετον 6 φορές και 2 φορές του Ρολάν Γκαρός. 1941 γεννιέται ο Μπομπ Ντίλαν, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Ρόμπερτ Άλεν Ζίμερμαν, Αμερικανός τραγουδιστής και συνθέτης. Σαν σήμερα το 1543 πεθαίνει ο Μικολάη Κόπερνικ, Νικόλας Κοπέρνικος, η ελληνική εκδοχή του ονοματός του, Πολωνός αστρονόμος που εισηγήθηκε τη θεωρία του ηλιοκεντρικού συστήματος. Σαν σήμερα πεθαίνει το 1974 ο Duke Ellington, Αμερικανός συνθέτης και πιανίστας της jazz. Τέλος, σαν σήμερα μας αποχαιρετά από αυτή τη ζωή το 2001 η Μαργαρίτα Λιμπεράκη, Ελληνίδα πεζογράφος και θεατρική συγγραφέας. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε τον καιρό. Για πάμε να δούμε τον καιρό. Τα δελτία προγνώσεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα Κυριακή. Θα έχουμε παροδικά ο καιρός. Κάνει κόλπα. Κάνει κόλπα. Δεν, μία βροχή, μία ζέστη. Βροχή με ζέστη είναι αυτό. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Άνοιξη είναι. Έτσι είναι η άνοιξη. Λοιπόν, σήμερα παροδικά αυξημένες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και στα υπηρετικά καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26, τοπικά 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα 25 Μαΐου στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Κρήτη θα έχουμε λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και τις μεσημεριανές και τις απογευματινές ώρες. Τα ορεινά θα έχουμε μεμονωμένες καταιγίδες. Οι υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα τους 24 με 25 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Για τις επόμενες ημέρες, την Τρίτη 26 Μάη, γενικά έθριος καιρός σε όλη τη χώρα με αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές στα υπηρετικά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Για την Τετάρτη θα έχουμε γενικά έθριο καιρό με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά και την Κρήτη. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά της Επίρου, της Θερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και βαθμία από δυτικές με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Την Πέμπτη τέλος, γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Να πούμε, φεύγουμε από τον καιρό, να πούμε ένα άσχημο γεγονός που έχει σημειώθηκε χθες στα Γιάννενα. Δυστυχώς ένα παλικάρι, ο 34χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής και πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, ο Μάριος Οικονόμου, νεπλάκησε ένα σοβαρό τραχαίο στα Γιάννενα. Έχει υποστεί βαριές κρανιογεφαλικές κακώσεις, χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην ΜΕΘΕ, στην εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Επέβαινε σε μία μηχανή που συγκρούστηκε με γιο ταχύ. Οι πληροφορίες λένε ότι το γιο ταχύ, ο οδηγός του ήταν ένας αστυνομικός, πρώην αστυνομικός, κάτι τέτοιο ακούγεται. Προσπάθησε να κάνει αναστροφή και το παλικάρι έπεσε πάνω του και είχαμε το αποτέλεσμα αυτό που έχουμε. Μακάρι να τα καταφέρει. Πάντως η κατάστασή του είναι πολύ κρίσιμη και από ό,τι διαβάζω και η οικογένεια της ΑΕΚ είναι δίπλα του και η οικογένειά του, πολλοί φίλοι του. Έχει δημιουργηθεί πολύ πολύ μεγάλη αναστάτωση με αυτό το γεγονός. Πάμε από ό,τι φαίνεται σε λύση στο θέμα του τερματισμού του πολέμου Αμερικής και Ιράν. Υπάρχει το ενδεχόμενο να είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Υπάρχουν σκληρές διαπραγματεύσεις για το Ορμούζ, ενώ δείχνει η Τεχεράνη στο θέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου να υποχωρεί. Μακάρι, μακάρι να τελειώνει αυτό, να δούμε πού θα πάει η ιστορία με την ακρίβεια, με τα καύσιμα και όλα αυτά. Βέβαια θα μου πεις, φταίει μόνο ο πόλεμος. Και ο πόλεμος, ειδικά στα καύσιμα. Έχουμε και μια κυβέρνηση που έχει φτάσει τη φορολογία στο Θεό. Θα τα πούμε με τον κύριο Παπαγεωργίου αυτά μετά, εκεί στις 9 περίπου θα τα πούμε όλα αυτά.
Είμαστε μοναδική χώρα, νομίζω είμαστε σε ακρίβεια η τέταρτη χώρα στον κόσμο, αν δεν κάνω λάθος. Κάπου εκεί πέρα. Κάπου εκεί πέρα. Λοιπόν, μακάρι να δούμε λοιπόν, μπας και τελειώσει αυτή η ιστορία με τον πόλεμο εκεί στο Ιράν. Βλέπω, μου στέλνει ένας φίλος, βροχές, καταιγίδες, λέει, πότε θα έρθουν τα τριαντάρια. Πού να ξέρω εγώ, ότι λένε οι μετεωρολόγοι. Εφραίμ, και μετεωρολόγος, θα γίνω. Κάτσε, πάρει ο Εφραίμ τηλέφωνο. Πάρε κανένα γκολιδάκι πέρα, κανένα γκαλιάνο, να δούμε, μπας και μας πει κάτι πιο αυτό. Λοιπόν, ο Θανάσης, καλημέρα, καλή Κυριακή. Άλλος Θανάσης αυτός. Ναι, άλλος Θανάσης. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Τραγούδι Καζατζίδη, Κυριακή γλυκοχαράζει. Άμα το βρούμε θα το βάλουμε αυτό βέβαια. Ο Γιώργος, καλημέρα στο Γιώργο. Ο Βασίλης, κύριε Γαριφάλου, καλημέρα. Στο Μανάβικο μπαίνεις, βρίζουν. Στο Βεζινάδικο λέει πας, πάλι βρίζουν. Στο Φαρμακείο πας, βρίζουνε. Στο Λεωφορείο μπαίνεις, βρίζουνε. Στην Πλατεία κάθεσε, βρίζουν. Απορώ πως αυτό το κόμμα είναι ακόμα πρώτο, κύριε Γαριφάλου. Βάλτε το κομμάτι The Glervoyant. Glervoyant. Δεν ξέρω ποιο είναι αυτό. Από το μεγαλύτερο. Α, από τους Iron Maiden. Ναι. Από το μεγαλύτερο συγκρότημα που έβγαλε ποτέ ο πλανήτης Γη. Θα μεριμνήσει ο Εφραίμ. Βέρα, καλημέρα Βέρα. Καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλή εκπομπή. Εφόσον ακούμε χαλαρή ελληνική μουσική, μια επιλογή ωραία θα ήταν το Dear Landa, το οποίο είναι και παραδοσιακό. Αν τα ακούσουμε, ας τα ακούσουμε από το λαϊκό καλλιτέχνη και όχι από το Σαββόπουλο. Λοιπόν, η Δέσποινα Ταξί, καλημέρα κύριε Γαριφάλου και στον κύριο Επίκουρο, σε όλους τους ακροατές. Δεν μας στέει ο πόλεμος, μας στέει η επάρατη νόσος που λέγεται κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σωστά, το διόρθωσα, Δέσποινα, είδες. Το διόρθωσα αμέσως. Αχ, και το κεφάλι μας στέει. Τα ποσοστά αυτά που παίρνει και η αποχή βοήθησαν ούτως ώστε να κουνάνε μια σημαία που να γράφει απάνω 41%. Κατάλαβες. Τώρα μου έρχεται μια είδηση. Τι είναι αυτό πάλι? 19 Φιλιππίνες, λέει, κατέρευσε κτίριο και 19 άνθρωποι αγνοούνται. Έπεσε τώρα, λέει, κτίριο στις Φιλιππίνες. Τι γίνεται στον κόσμο? Α, σήμερα ναι. Ναι. Καλημέρα Έφη μου. Η Έφη Μέφερη, η φίλη μου η Έφη Μέφερη, δημοσιογράφος, σήμερα είναι υποψήφια βουλευτής. Σήμερα έχουμε κάλπες στην Κύπρο. Έχουμε κάλπες. Μπλοκάραν όλα εδώ στο ίντερνετ. Μπλοκάραν όλα ο Εφραίμ, δεν ξέρω τι έγινε. Όλα έχουν μπλοκάρει. Πάμε σε τραγούδι να δούμε τι θα κάνουμε εδώ και να επιστρέψουμε να πούμε για τις εκλογές στην Κύπρο που ξεκινούν σήμερα, οι βουλευτικές εκλογές. Καλή επιτυχία στη φίλη μου την Έφη τη Μέφερη. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, τα φτιάξαμε εδώ. Είχε μπλόκαρε το ίντερνετ εδώ, πέσαν όλα τα συστήματα, τα φτιάξαμε όσο μπορούσαμε πιο γρήγορα. Πάμε να δούμε λοιπόν στις κάλπες. Σήμερα προσέρχεται η Κύπρος για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου, σε μια αναμέτρηση που δεν κρίνει την κυβέρνηση, καθώς το σύστημα είναι προεδρικό και ο πρόεδρος εκλέγεται από το λαό. Ωστόσο, μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά τους όρους του πολιτικού παιχνιδιού μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 2028. Οι πολίτες καλούνται να εκλέξουν 56 βουλευτές της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων σε ένα περιβάλλον αυξημένης δυσπιστίας προς τα παραδοσιακά κόμματα, έντονη συζήτηση για τη διαφθορά, το κόστος ζωής και τα προβλήματα στις μεγάλες ενεργειακές υποδομές. Δικαίωμα ψήφου στην Κύπρο έχουν 569.182 πολίτες. Η ψηφοφορία στο νησί και στην Ελλάδα θα διεξαχθεί από τις 7 τώρα το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα, με διάλειμμα από τις 12 μέχρι τις 1. Συνολικά θα λειτουργήσουν 1.217 εκλογικά κέντρα στην Κυπριακή Δημοκρατία και ακόμη 13 στο εξωτερικό, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο και Βρυξέλλες. Στην αναμέτρηση συμμετέχουν 753 υποψήφοι, αριθμός που αποτυπώνει και το εύρος της πολιτικής κινητικότητας γύρω από την κάλπη. Και το βασικό διακύβευμα είναι η έκταση του κατακερματισμού. Δυσσή και Ακέλ παραμένουν οι δύο βασικοί πόλοι που διεκδικούν την πρωτιά, με το Δημοκρατικό Συναγερμό να εμφανίζεται στις τελευταίες μετρήσεις να διατηρεί μικρό προβάδισμα, χωρίς όμως ασφαλή απόσταση. Το ΔΙΚΟ επιχειρεί να κρατήσει το ρόλο του τρίτου παραδοσιακού πόλου, όμως η πίεση από το ακροδεξιό ΕΛΑΜ και τα νέα σχήματα είναι έντονη. Το ΕΛΑΜ εμφανίζεται ενισχυμένο και διεκδικεί με αξιώσεις στην τρίτη θέση, εξέλιξη που θα είχε ιδιαίτερο πολιτικό βάρος. Την ίδια ώρα το άλμα του πρώην Γενικού Ελεκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη, η άμεση δημοκρατία του Ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου και το αριστερό Volt διεκδικούν είσοδο ή ισχυρή παρουσία στη Βουλή, αξιοποιώντας την αντισυστημική ψήφο, την κόπωση από τα παλιά κόμματα και την απέτηση για θεσμικές αλλαγές. ΕΔΕΚ, οικολόγοι και ΔΥΠΑ δίνουν μάχη επιβίωσης ή περιορισμού απολειών. Η συμμετοχή θεωρείται κρίσιμη, η υψηλή προσέλευση μπορεί να διευρύνει το χώρο για νέες δυνάμεις, ενώ χαμηλότερη συμμετοχή συνήθως ευνοεί κόμματα με ισχυρούς μηχανισμούς και σταθερή εκλογική βάση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η στάση των νεότερων ψηφοφόρων, από τους οποίους αντλούν σημαντική δυναμική τα κόμματα διαμαρτυρίας και οι νεότεροι σχηματισμοί, αλλά όπου παραδοσιακά καταγράφονται υψηλότερα ποσοστά αποχής. Οι καινούργιοι αυτοί σχηματισμοί, τώρα είπα για την Έφη τη Μέφαρη που διεκδικεί πάρα πολύ έντονα το να εκλεγεί βουλευτής, αλλά είναι και ο φίλος μου, ο Μάριος Κωνσταντίνου. Είναι ένα κόμμα καινούριο Εφρέμ που λέγεται Σίκου Πάνω. Σίκου Πάνω. Δηλαδή και καλά σίκου από τον καναπέ. Και βάζει υποψήφιος ο φίλος μου ο Μάριος, επιχειρηματίας, ο Μάριος Κωνσταντίνου. Λοιπόν, η επόμενη μέρα αναμένεται δύσκολη. Η εκλογή Προέδρου της Βουλής, οι προϋπολογισμοί, οι νομοθετικές πλειοψηφίες και κυρίως οι συμμαχίες εν ώψη των προεδρικών του 28 θα εξαρτηθούν από μια Βουλή πιθανότατα πιο πολυκερματισμένη και λιγότερο προβλέψιμη από την απερχόμενη. Για το Προεδρικό, το αποτέλεσμα θα δείξει όχι μόνο την αντοχή των κομμάτων που στήριξαν τον Νίκο Χριστοδουλίδη, αλλά κυρίως το πόσο δύσκολη θα γίνει η παραγωγή πλειοψηφιών στο υπόλοιπο της θητείας του. Και εκεί πολλά ακούγονται, πάρα πολύ πολλά σκάνδαλα. Καταλαβαίνετε ότι σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για την Κύπρο. Και το βράδυ θα ακούσουμε, εγώ πιστεύω θα δούμε εκπλήξεις εκεί. Είναι και ο Φιδίας ο Παναγιώτου με την άμεση δημοκρατία που πάει πάρα πολύ καλά, που είναι ευρωβουλευτής, τελικά αποφάσισε να κατέβει και στις εσωτερικές εκλογές, δείχνει ότι πάει αρκετά καλά. Να δούμε. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι, να δούμε τι μας επέλεξε, να συντονιστούμε καλύτερα λόγω του blackout που είχαμε από το ίντερνετ. Λοιπόν, να τα ξαναεπαναφέρουμε όλα. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε να δούμε εφημερίδες. Πρωτοσέλιδα εφημερίδων Κυριακάτικων, ντοκουμέντο, κεντρικό θέμα, φάμπρικα χρυσών συμβάσεων με διατηρητούς ελέγχους. Ρυφηφή στο δημόσιο χρήμα με 8 εταιρείες. Το ηλεκτρικό συνέδριο επιβεβαιώνει το ντοκουμέντο για το modus operandi. Κόλπο συμβούλων και αναθέσεων με εντολή του επιτελικού κράτους του Μητσοτάκη. ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρας, η οδύση από τον εξώστη στο υπόγειο. Εξορίξεις, μεγάλο φιάσκο της κυβέρνησης δυτικά της Κρήτης. Πρόσχημα τα τρολ για να φημώσουν τη δημοκρατία σχετικά με την ανωνυμία στο ίντερνετ. Final Four Ευρωλίγκα, στον τελικό για την τέταρτη κούπα ο Ολυμπιακός. Σήμερα είναι ο μεγάλος τελικός του Final Four στην Αθήνα, στο T-Center, στο ΟΑΚΑ, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Πάμε να δούμε την Real News. Κεντρικό θέμα, ο νέος χάρτης και μεταγραφές, η ακτινογραφία των μετακινήσεων. Ποιοι βουλευτές και ποια στελέχη κοινοβουλευτικών κομμάτων ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς. Οι συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καρισιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς. Κρίσιμος παράγοντας για τις επόμενες κινήσεις θα είναι η δημοσκοπήση του Ιουλίου, στις οποίες θα έχει αποτυπωθεί οριστικά το νέο πολιτικό σκηνικό. Η Ελλάδα θα έχει ρόλο στο μαχητικό της έκτης γενιάς. Μιλά στη Real News ο επικεφαλής του τμήματος αεροπορίας της Airbus για την ένταξη της χώρας μας στην κοινοπραξία κατασκευής του υπερσύγχρονου πολεμικού αεροσκάφους. Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ το θέμα των τουρκικών F-35, κατακραυγή για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλο. Διπλό πακέτο στήριξη για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι παρεμβάσεις που έρχονται με άμεσα και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στην ΔΕΘ. Από τη Real News ξυλώνεται η Κόσα Νόστρα της Κρήτης. Πάμε στην εφημερίδα Αυγή. 9 στοιχεία εκθέτουν Τσαβέλα. Κώστας Ζαχαριάδης, η ενότητα και ανασύνθεση απαντά στις ανάγκες της κοινωνίας. Γιάρος τόπος μνήμης και φύσης. Την τρίτη θυσία μετά πόρτα-πόρτα σε όλη τη χώρα, ο δικός χάρτης του Αλέξη Τσίπρα. Πόλεμος είπα Ισραήλ-Ιράν. Λευκός οίκος στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Προσπάθεια διχοτόμηση του Αιγαίου από την Άγκυρα. Ολομέτωπη επίθεση στη διαφθορά, αρχιερέα σκανδάλων και αντιδημοκρατικών μεθοδεύσεων Μητσοτάκης. Είναι μια συνέντευξη του κυρίου Φάμελου στην εφημερίδα Αυγή. Η ελεύθερη ώρα, εξορκισμός αόρατου ασκητή στους σατανάδες των Iron Maiden. Οι μασικές δαιμονικές επικρίσεις έλκουν την καταστροφή μετά τη συναυλία του ΆΚΑ σε επιφυλακή του Άγιο Όρος για να αποφευθούν πλημμύρες, πυρκαγιές και σεισμοί. Παναγία μου. Αμήλικτο ερώτημα προς την πολιτική εξουσία της χώρας που διολυσθένει. Από την ελεύθερη ώρα πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Πώς θα απαντήσει η Αθήνα στην Άγκυρα, νομοσχέδιο γαλάζιας πατρίδας, η προετοιμασία της κυβέρνησης σε διπλωματικό επίπεδο. Εκεί αυτό πληρώνουμε, ότι η Αθήνα όλο προετοιμάζεται σε διπλωματικό επίπεδο και ο Ερντογάν βαράει απ' την άλλη. Παναγία μου, αποκλειστικό το σχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, ανεβαίνουν στο 70% οι κομμένες συντάξεις χειρίας. 70%. Τέλος στις περικοπές, ψηφίζονται διαφορές ποσών από το 2020. Για να δούμε. Σε τρεις μήνες λόγω Ιράν έως 270 ευρώ λογαριασμός για κάθε νοικοκυριό. Σκηνικό κομματικής σαλάτας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Χάος στην αντιπολίτευση, λέει ο Ελεύθερος Τύπος. Από τον Ελεύθερο Τύπο πάμε στην Καθημερινή. Η κεντρική ατζέντα, το κεντρικό θέμα της Καθημερινής είναι ένα σκάκι, βλέπω εδώ, με διάφορα πουλια Καρισιανού, Λευκός, Πύργος, εκεί η φανέλα που αυτό με το 26 του Τσίπρα, τέλος πάντων, Σαμαράς και όλα αυτά. Οι νέοι παίχτες και η μάχη του Βορρά, τα μυστικά του Θησίου, ο Θίασος πίσω από το Ολύμπιον και οι ιδιαιτερότητες της εκλογικής γεωγραφίας στη Μακεδονία. Τουρκία, το νομοσχέδιο για το Αιγαίο και ο φόβος του Ισραήλ, Ιερουσαλήμ, όποιος φοράει σταυρό δεν νιώθει ασφαλής. Τραμπ κατά Κούβας, κάντο όπως το Καράκας και στην Αβάνα. Από την Καθημερινή πάμε στην Κυριακάτικη Δημοκρατία. Κεντρικό θέμα,
Έως εδώ με την παρακμή. Άρχισε η μακρά προεκλογική περίοδος εν μέσω αυξημένης αηδίας και αποστροφής. Συνεχίζονται τα σκάνδαλα όπως και η συγκάλυψή τους, όνειδος διαρκείας για κυβέρνηση και δικαιοσύνη για τις υποκλοπές, κουτοπονηριές με στόχο την εκλογική διάσωση, αναλγησία απέναντι στην κοινωνία που συνθλίβεται, νέες επικίνδυνες υποχωρήσεις προς την Τουρκία που βρυχάται. Ποιες ανατροπές και ελπίδες φέρνουν τα καινούργια κόμματα, οι στόχοι της Καρισιανού, το παρασκήνιο με Τσίπρα και οι κινήσεις Σαμαρά. Αυτά από την Δημοκρατία, την Κυριακάτικη. Πάμε στην εφημερίδα Μπαμ. Σε Φερλής, πικραμένος ο βασιλιάς της ελληνικής επιθεώρησης, μια φιλία 40 χρόνων που κατέληξε στο εδόλιο, ο αδερφός του και κουμπάρος του Ανδρέας Βλάσης, αδερφός του είναι σε εισαγωγικά, κατηγορείται ότι υπεξαίρεσε από το δημοφιλή ηθοποιό εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, ήταν το δεξί μου χέρι, του είχα δώσει εν λευκό την διαχείριση των οικονομικών της εταιρείας μου και αυτός με πρόδωσε στο εφετείο κακουργημάτων υπόθεση που εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό. Ο μηνιόμενος καταδικάστηκε πρωτοδίκως σε 5 χρόνια φυλάκισης με αναστολή. Από την εφημερίδα Μπαμ πάμε στην εφημερίδα Λόγος. Σε 72 δόσεις τα χρέη σε ΑΔΕ και ΕΦΚΑ, επανεμφάνιση ευλογιάς ευρωπροβάτων στην Ροδόπη, στη μάχη 18.804 πυροσβέστες, 4.299 οχήματα, 80 εναέρια μέσα και 100 βάσεις drones. Για το θέμα της πρόληψης των πυρκαγιών θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις και στην τηλεοπτική εκπομπή που έχουμε την Τετάρτη που μας έρχεται. Πάμε στο θέμα. Πέραν το φρενοκομείο, αδύνατη η αυτοδυναμία με τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα, τουλάχιστον την πρώτη Κυριακή της κάλπης, πολιτική σαλάτα στη Βουλή με 10 κόμματα από ψεκ, ρωσόφιλους και θρησκόληπτους.

0: τα πρωτοσέλιδα. Ποιος είναι με ποιον και όλα αυτά. Λοιπόν, και τέλος, η εφημερίδα Μακελιό, Μαρία Καρισιανού, κόμμα πάνω στους τάφους των νεκρών. Έριξαν στην παλέστα το δεύτερο δεκανίτικη του Μητσοτάκη, βούρση χρηματοδότηση στον Πατσά, βούρση στον Πατσά για την κρατική χρηματοδότηση, δρυμή κατηγορά από τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών. Καμόρα της Βουλής ξεπλέγει όλα τα εγκλήματα της Κοβέση, η εφημερίδα Μαγγελιό. Κούλης Φόντερ Λάιεν, 32 εκατομμύρια του ελληνικού λαού στην τσέπη του άντρα της Λίκαινας. Πάμε σε διάλειμμα, 8 ακριβώς. Να κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής και να επανέλθουμε για το δεύτερο μέρος. Πάμε.
1: Η ώρα είναι 8.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά τις 8, 24 Μαΐου σήμερα. Είναι η εκπομπή «Ο Λόγος των Πολίτης». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Εφραίμος Χαραλαμπίδης. Μάχη FM 99,8. 6943-6353-5451. Τα τηλέφωνα από το τηλέφωνο Viber που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, studio mahi 998@gmail.com, τηλέφωνο 210-718-000. Να πούμε μια μεγάλη καλημέρα στο Σάκη από τη Γερμανία. Έχω προβλέψει, την καλημέρα μου λέει κύριε Γαριφάλου, κύριε Πίκουρε και στους ακροατές του Mahi FM. Έχω προβλέψει ότι η ατζέντα 2030 που οραματίζεται ο Μητσοτάκης και η ΣΥΑ είναι ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος και ο πλήρης έλεγχος των λαών. Ναι, είμαι πολύ κοντά σε αυτή την άποψη. Λοιπόν, πάμε στο Στέφανο που μας πήρε να πει την καλημέρα του. Καλημέρα Στέφανο.
1: Καλημέρα Γεώργιε, καλημέρα στην τεχνική σου υποστήριξη στον Εφραίμ τον Χαραλαμπίδη.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα στο σταθμό και σε όλους τους ακροατές. Μην αναφέρω μένα προσωπικά. Μου θυμίζεις ένα αεραστεχνικό σταθμό.
0: Ποιο δηλαδή?
1: Που άκουγα στα μεσαία κάποτε μικρός.
0: Δηλαδή?
1: Για τη μάχη. Athens number one. εντάξει. Λοιπόν, σήμερα είναι ιστορική μέρα. Είναι η πρώτη, είναι η τιμή που κάνουμε, η ενθύμηση των Αγίων Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου το 325 μετά Χριστόν στη Νίκαια. Διότι η Κωνσταντινούπολη δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμα. Αν θες να πω δυο λόγια, λέω.
0: Να πεις, φυσικά να πεις.
1: Λοιπόν, πριν πω, λοιπόν, να σου πω το τραγούδι, το θυμήθηκα μετά. Είναι Ελλήνων Αφύπνισης. Ελλήνων αφύπνισης ανυψώσου.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, υπήρχε η αίρεση του Αρίου στην Αλεξάνδρεια εμφανίστη περίπου το δεύτερο προς το τέλος του 3ου αιώνα, ο οποίος αμφισβητούσε τη θεότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και έλεγε δηλαδή ότι ο Ιησούς Χριστός είναι δημιούργημα, δεν είναι Θεός. Και φυσικά στην Αυγαταρία δημιουργήθηκαν μεγάλα προβλήματα. Και έτσι ο Μέγας Κωνσταντίνος υπό την Προεδρία του καλεί Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Βυθινίας για να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό. Μεγάλοι πατέρες προσήλθαν εκεί, 318, σύμφωνα με την εκκλησιαστική ιστορία του Ευσεβίου, από όλα τα μέρη και τα μήκη και τα πλάτη της Αυτοκρατορίας, και μάλιστα αυτοί που προσήλθαν ήταν, Γιώργο, με προβλήματα, διότι από τις διώξεις είχαν υποστεί μεγάλες ζημιές όσον αφορά την αρτιμέλειά τους. Πουλή, χωρίς μάτια.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις, από τις διώξεις των,
0: ναι.
1: των χριστιανών. Μεταξύ αυτών ο Άγιος Πυρίδωνας, ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Αχίλλειος στη Λάρισα και πολλοί Άγιοι. Και ο Μέγας Αθανάσιος οπωσδήποτε. Και εκεί καταδίκασαν την αίρεση του Αρίου και συντάχθηκε το σύμβολο της πίστεως, το γνωστό μας πιστεύω.
0: Μπράβο.
1: Με 12 άρθρα. Τα 9 λοιπόν πρώτα άρθρα συντάσσονται στη σύνοδο της Νίκαιας. Και το 381 που προχθές εορτάσαμε, χθες εορτάσαμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, συμπληρώθηκε το σύμβολο της πίστεως με το σύμβολο, με τη σύνοδο το 381 μεταξύ στην Κωνσταντινούπολη, το γνωστό μας πιστεύω λοιπόν. Το οποίο έχει όλα τα γράμματα της αλφαβήτου Γεώργια πλην του γράμματος ψι. Δεν έχει ψέμα.
0: Α, γι' αυτό το λόγο.
1: Λοιπόν, θεοφόροι πατέρες με άριστα ελληνικά, έτσι. Αν θα δεις το σύμβολο της πίστεως έχει άριστα ελληνικά. Και καταδικάζεται η αίρεση του Αρίου ότι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είναι Ιησούς με το Θεό. Μέσα από την Αγία Γραφή βέβαια είναι όλα τα άρθρα του σύμβολου της πίστεως. Καθιέρωσαν το σύμβολο της πίστεως, το οποίο το διαβάζουμε, μάλλον οι πρώτοι χριστιανοί το απήγγειλαν, διότι ήταν ενήλικοι όταν βαπτίζονταν χριστιανοί, το διαβάζει ο ανάδοχος στην εκκλησία πριν βαφτιστεί το παιδί. Έτσι, το γνωρίζουμε όλοι αυτό.
0: Έτσι. Ταυτόχρονα να ξέρεις ταυτόχρονα, Στέφανο, ότι στην άλλη γραμμή σε ακούει live ζωντανά και ο Επίκουρος.
1: Λεβέντη Επίκουρε, καλή σου μέρα και στο Βόρειο Αιγαίο.
2: Καλημέρα
1: σε όλο τον κόσμο, στην κυρία Δέσποινα που εργάζεται. Να ευχηθούμε και ταχεία αποκατάσταση της υγείας όλων των ασθενών, εάν μας ακούνε. Και να πούμε σε όσους αυτή τη στιγμή εργάζονται, σε νοσοκομεία, σε όμπλες δυνάμεις, σε ασφαλείας, να δούμε καλή εργασία και καλή Κυριακή. Λοιπόν, αυτό είναι λοιπόν η σημερινή μέρα που τιμούμε την γιορτή της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, να θυμόμαστε ότι γιορτάζεται πάντα μετά την ανάληψη. Η επόμενη Κυριακή μετά την ανάληψη είναι αφιερωμένη στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Και μάλιστα, επειδή το προάστιο του Πειραιά, η Νίκαια, έχει το όνομά της λόγω της Νίκαιας της Βυθινίας, έχει ιδρυθεί από τον Μητροπολίτη Νίκαιας Αλέξιο Μονή προς τιμή των Αγίων Πατέρων. Λοιπόν, χθες ελέγχθη για την Μπουμπουλίνα κάτι και ήθελα να προσθέσω ότι δεν ήταν η δολοφονία της Μπουμπουλίνας δεν είχε σχέση με εσωτερικές οικογενειακές τριβές. Η Μπουμπουλίνα, όσοι δεν γνωρίζουν, ήταν συμπεθέρα του Κολοκοτρώνη, δηλαδή ο γιος του, ο Πάνος, είχε πάρει την κόρη της Μπουμπουλίνας, τον οποίον στον εμφύλιο τον είχαν σκοτώσει οι αντίπαλοι του, δηλαδή η φάρα της Ήδρας και οι πολιτικάδιδες εποχής, και η επόμενη κίνηση ήταν να σκοτώσουν και την Μπουμπουλίνα, η οποία ήταν στο πλευρό του Κολοκοτρώνη. Μάλιστα, όταν φυλακίστηκε ο Κολοκοτρώνης στην Ήδρα, στη μονή του προφήτη Λία, όποιος πάει στην Ήδρα μπορεί να το δει το κελί που ήταν φυλακισμένος, της έκαναν έξωση, διότι είχε δώσει όλη τη συμπεριουσία για τον αγώνα, της έκαναν και έξωση από το σπιτάκι που της είχε δοθεί στον Νάπλιο για να μένει. Και έτσι τη βγάλανε απ' έξω. Για τη δολοφονία της Μπουμπουλίνας, και το αναφέρει αυτό και ο Φωτάκος και άλλοι ιστορικοί, δεν έγινε ποτέ δίκη και έρευνα.
0: Επίκουρε, εντυπωσιακός ο Στέφανος.
2: Πραγματικά.
1: Να θυμίσω ότι η Δασκαρίνα Μπουμπουλίνα βαφτίστηκε στις φυλακές, ήταν κόρη του Πινότσι, Σταυριανού Πινότσι από την Σπέτσες, και Σπέτσες ονομάζονται γιατί το σχήμα τους είναι σαν πιπεριά, Σπέτζα είναι η πιπεριά, εξού και Σπετζοφάι, το έχεις ακούσει σίγουρα, έχεις ακούσει.
0: Ναι,
1: δεν είναι Σπέτσοφάι από τις Σπέτσες, είναι Σπετζοφάι, είναι με πιπεριές.
0: Ναι, ναι.
1: Και τη Σκεύος Κοκκίνη. Εκεί λοιπόν ήταν φυλακισμένος ο πατέρας της, γιατί συμμετείχε στο κίνημα, τον Ορλόφ, και την βάφτισε ο Μούρτζινος, ο νονός της. Μούρτζινος είναι παλαιολόγοι οι Μούρτζινοι, αλλά επειδή είχαν σκούρο χρώμα, τους ονομάζανε Μπρούτζινους ή Μούρτζινους. Έτσι. Και ο Μούρτζινος ήταν και ο κουμπάρος και με τον Κολοκοτρώνη. Όταν ήρθε ο Κολοκοτρώνης από τα Επτάνησα, έμεινε στην οικία του Μούρτζινου. Λοιπόν. Και η Λασκαρίνα, ένα όνομα βέβαια βυζαντινό, έτσι, το όνομα Λάσκαρες είναι βυζαντινό. Σημαίνει τον άνθρωπο που είναι χαλαρός, που είναι άνετος, που δεν έχεις πρόβλημα να μιλήσεις μαζί του. Στις Πέτσες παντρεύτηκε δύο φορές το Γιάννουζα.
0: Γι' αυτό λένε και Λασκάρο, ας πούμε, τη Βίδα που λένε.
1: Λασκάρο και τη Βίδα και δεν πάμε. Υπάρχουν όνομα, Λάσκαρες είναι βυζαντινό. Ο πρώτος της άντρας, ο Γιάννουζα, σκοτώθηκε από πειρατές, και ο δεύτερος άντρας της, ο Μπουμπουλής, γι' αυτό πήρε και το όνομα Μπουμπουλίνα, έτσι. Σκοτώθηκε κι αυτός, αλλά η Λασκαρίνα διέθεσε όλη της την περιουσία υπέρ της ελευθερίας στον αγώνα της πατρίδας. Και μάλιστα συμμετείχε και στην πολιορκία της Τριπολιτσάς 23 Σεπτεμβρίου 1821, που κάποιοι είπαν ότι ήταν σφαγή, καμία σχέση δεν έχει η γενοκτονία των ποδίων με την άδωση, διέσωσε. Με ακούγομαι?
0: Ναι, έπεσε η γραμμή του επίκουρου.
1: Διέσωσε τις γυναίκες του Χουρσίτ, διότι ήθελαν να τις κατασχέσουν την περιουσία της οι Οθωμανοί, επισκέφθη την Κωνσταντινούπολη, συναντήθηκε με τον Ρώσο πρεσβευτή Στρογκανόφ, και αυτός την έφερε σε επαφή με τη Βαλιδέ Σουλτάνα. Βαλιδέ Σουλτάνα είναι η γυναίκα του Σουλτάνου, και της αποδέσμευσε την περιουσία που ήθελαν να τις κατασχέσουν. Και της είπε, σχέδι, εγώ θα το ξεπληρώσω κάποια στιγμή, και της το ξεπλήρωσε, διότι διέσωσε το χαρέμι του Χουρσίτ στην πυρολογία και την άνωση της Τριπολιτσάς 23 Σεπτεμβρίου 1821.
0: Ωραία.
1: Επίσης άκουσα με θλίψη από αθλητικό ραδιόφωνο ότι οι Τούρκοι φύλαθλοι μέσα στη χώρα μας που ήρθαν για τον αγώνα φώναζαν στους σταθμούς του μετρό και του ΙΣΑ που ήταν «Κεμάλ, Κεμάλ». Κατάλαβες? Από αθλητικό ραδιόφωνο το άκουσα αυτό. Αυτά είχα να πω. Αν θες να μας βάλεις το τραγούδι «Ελένα να φύγεις να νυψώσου», να αξιοευχηθώ πάντα επιτυχίες. Καλή επιτυχία στο Μανολάκη που δεν του είπα εχθές.
0: Να είσαι καλά.
1: Και όποιο παιδί παρακολουθεί μουσικά, μουσικό λύκειο, δεν είναι?
0: Μουσικό γυμνάσιο.
1: Μουσικό γυμνάσιο. Λοιπόν, όποιο ασχολείται με την τέχνη, δείχνει άνθρωπο ευαίσθητο, με εσωτερικό διάκοσμο, άνθρωπο που έχει πνευματικές ανησυχίες και πνευματική αντένα υψηλές, και η μουσική εξημερώνει τα ήθη, από ό,τι λένε οι ειδικοί. Την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ που με άκουσες.
0: Να είσαι καλά, καλές να είσαι εκπομές, καλά, Στεφάνε.
1: Καλή επιτυχία που είναι δεδομένη η τηλεοπτική σου εκπομπή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη εκπομπή αυτοδιοικητική. Δεν νομίζω.
0: Όχι, δεν έχει.
1: Και αν υπάρχει, δεν θίγει έτσι τα θέματα όπως θα θίγεις εσύ. Και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Και να μην θυμόμαστε, 29 του μηνός που έρχεται είναι η άρρωση της Κωνσταντινούπολης. Έτσι, είναι μια θλιβερή από πράτα ημέρα για την Ελλάδα και για τον Ελληνισμό. Με τελευταίο της υπερασπιστή, τον Κωνσταντίνο, τον 11ο, τον Παλαιολόγο. Λοιπόν, και να πω συγχαρητήρια, το ξέχασα. Στην ΕΡΤ, στο κανάλι της Κόσμος, που είναι για τον απόδημο Ελληνισμό, αλλά και για τους ξένους που ακούν, που βλέπουν. Που εχθές έδειξε το φοβερό ντοκιμαντέρ. Υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Φωτιάδη. Είναι ο καθηγητής Πανεπιστημίου που έχει γράψει ένα σύγγραμμα για την γενοκτονία των ποντίων και το έχει δώσει στη Βουλή των Ελλήνων για να το αναδεικνύουν σε όλους τους οργανισμούς. Και με τη συνεργασία των ποντιακών συλλόγων έριξε το ντοκιμαντέρ «Μνήμη μου σε λένε πόντο». Εχθές το ΕΡΤ Κόσμος, 7 η ώρα το έριξε, και αναδείχθηκε η πραγματική ροή των γεγονότων και πώς έγινε. Καλημέρα Γεώργη,
0: καλημέρα Στέφανε.
1: Στην Ελλάδα, ζήτω το έθνος των Ελλήνων.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα Στέφανε. Λοιπόν, πάμε να δούμε, έχουμε διάσωση 59 παράνομων μεταναστών 48 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Γαλλών λιμένων. Εντοπίστηκε λέμβος χθες με 59 λοδαπούς στην περιοχή της 48 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά στους Καλλούς λιμένες. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέσο της δύναμης Frontex και όλοι οι επιβαίνοντες περισυλλέγησαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλλών λιμένων. 59 οι περισυλλεγμένοι αλλοδαποί, και εκεί εντάξει μπαίνουμε στα διαδικαστικά θέματα σύμφωνα με τα πρωτόκολλα υποδοχής και ασφάλειας. Ελάτε παλικάρια, ελάτε, έχουμε, ελάτε. Όλοι αυτοί ξέρετε θα πάνε στο Μαλακάσα και από εκεί και πέρα θα πάνε Έλληνες πολίτες. Θα βαφτιστούν Ομόνια μετά, ναι, Ομόνια, ναι, κανονικά. Λοιπόν, η Οσμή που σκέπασε την Αττική. Τα σενάρια που αποκλείονται και οι επιστημονικές αντιφάσεις. Ένα άρθρο του Δημήτρη Πάφρα, υποψήφιος διδάκτορ θαλάσσιας βιολογίας και αλλιευτικής δυναμικής. Η έντονη οσμή που κάλυψε μεγάλο μέρος της Αττικής τις τελευταίες ημέρες εξελίχθηκε μέσα σε λίγες μέρες από ένα περιστατικό καθημερινής όχλησης σε ένα σοβαρό ερώτημα περιβαλλοντικής επιτήρησης δημόσιας υγείας και τεχνικής ιχνηλάτησης ατμοσφαιρικών ρήπων. Από τον Πειραιά και το παραλιακό μέτωπο στα νότια προάστια και περιοχές του κέντρου, εκατοντάδες πολίτες ανέφεραν σχεδόν ταυτόχρονα μια έντονη μυρωδιά που περιγράφηκε ως υγραέριο, σάπιο αυγό, καμένο αέριο ή θιάφι, προκαλώντας ανησυχία και κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Ωστόσο, όσο προχωράει η διερεύνηση, ένα στοιχείο γίνεται όλο ένα και πιο σαφές. Οι περισσότερες από τις αρχικές εξηγήσεις φαίνεται να αποδυναμώνονται τόσο τεχνικά όσο και επιστημονικά. Και ακριβώς αυτό είναι που καθιστά το φαινόμενο τόσο ασυνήθιστο. Η πρώτη και πιο προφανής υπόθεση αφορούσε πιθανή διαρροή από το δίκτυο φυσικού αερίου. Η ίδια η οσμή άλλωστε παρέπεπε σε οσμητικές θιούχες ενώσεις που χρησιμοποιούνται στο φυσικό αέριο και το υγραέριο, κυρίως μερκαπτάνες και άλλα πρόσθετα που προστίθονται τεχνητά ώστε να γίνεται αντιληπτή ακόμη και μια μικρή διαρροή. Παρ' όλα αυτά, τα έως τώρα στοιχεία δεν φαίνεται να υποστηρίζουν αυτό το σενάριο. Οι διαχειριστές δικτύου δεν ανακοίνωσαν πτώση πίεσης ή εντοπισμένη βλάβη ή σημειακή εστία διαρροής που να μπορεί να εξηχήσει τη γεωγραφική έκταση του φαινομένου. Αν πρόκειτο για πραγματική διαρροή αστικού δικτύου, θα αναμενόταν σαφής τοπική εστία, τεχνική αστοχία, ενεργοποίηση συστημάτων ασφαλείας και επιχειρησιακή κινητοποίηση σε συγκεκριμένο σημείο. Μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί κάποιο τέτοιο στοιχείο. Επιπλέον, η γεωγραφική διασπορά της οσμής δεν ταιριάζει εύκολα με κλασική αστική διαρροή, καθώς το φαινόμενο εξαπλώθηκε σε μεγάλο τμήμα της νότιας και νοτιοδυτικής Αττικής, χωρίς να εντοπιστεί σαφής πυρήνα συμβάντος. Στις πρώτες ώρες του περιστατικού, αρκετές συζητήσεις επικεντρώθηκαν και στο ενδεχόμενο φυσικής παραγωγής δίσωσμων αερίων από το Σαλονικό, κυρίως υδρόθυου, λόγω ανοξικών διεργασιών. Το σενάριο αυτό βασίστηκε στο γεγονός ότι το υδρόθυο έχει εξαιρετικά έντονη οσμή και ότι παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί διεθνώς σε κλειστούς κόλπους ή επιβαρημένα παράκτια συστήματα. Ωστόσο, τα δεδομένα του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών αποδυναμώνουν πλέον σημαντικά αυτή την εξήγηση. Σύμφωνα με τις έως τώρα επιστημονικές αξιολογήσεις, δεν έχουν καταγραφεί εκτεταμένες ανοξικές δεκάνες στον εσωτερικό Σαλονικό, ούτε βρέθηκαν συγκεντρώσεις υδρόθυου στον Πυθμένα που να μπορούν να δικαιολογήσουν τέτοια κλίμακας επεισόδιο δυσοσμίας. Παράλληλα, δεν υπάρχουν ενδείξεις μαζικής αποσύνθεσης ή έξαρσης φυτοπλακτονικών πληθυσμών, ενώ δεν τεκμηριώνεται ούτε φαινόμενο ανάβλησης, δηλαδή μεταφορά βαθύτερων ανοξικών νερών προς την επιφάνεια. Κατά την πρόσφατη αποστολή του ερευνητικού σκάφους Αιγαίου, δεν παρατηρήθηκαν ενδείξεις εκτεταμένης περιβαλλοντικής υποβάθμισης ή βιολογικού στρες στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Ένα φαινόμενο που προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία και σίγουρα υπήρχε ο φόβος, ξέρεις, κάποιας έκρηξης, γιατί το φυσικό αέριο όλοι το φοβόμαστε. Βέρα, ο Στέφανος θα μπορούσε, λέει, να έχει εκπομπή στο μάχη και με πολλή επιτυχία. Ναι. Ο άνεμος, καλημέρα. Να διορθώσω, δεν υπήρχε άλωση, απελευθέρωση ήταν, ευχαριστώ. Η Δέσποινα δεν είναι αλλοδαπή, είναι λαθρομετανάστες. Σωστό. Ο Σάκης, Στέφανε, μετά την άλωση Κωνσταντινούπολης βλέπω ότι οι επόμενες γενιές θα κλαίνε για την άλωση της Ελλάδος. Έτσι, για να έχουμε να θυμόμαστε περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαίμε. Περίμενε, ο Δημήτρης, καλημέρα, δουλεύω και σας ακούω. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα. Είναι ο Δημήτρης, όχι, άλλος Δημήτρης αυτός. Καλημέρα και στο Δημήτρη από την Οδό Πειραιός, security αυτός. Ο Δημήτρης που μας έστειλε τώρα το μήνυμα δεν λέει από πού μας το στέλνει. Ο Νίκος, καλημέρα, καλημέρα Νίκο, καλημέρα, μας λέει ο Νίκος από την Αρτέμιδα. Η Φραντζέσκα, καλημέρα. Δεν μας λέει η Φραντζέσκα που είναι, μας στέλνει και αυτή την καλημέρα της. Πολλές οι καλημέρες, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Ρένα, μια γλυκιά καλημέρα από τις πανέμορφες Πέτσες. Καλή εκπομπή και να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, Ρένα. Καλημέρα στη Ρένα, καλημέρα και στη φίλη μου τη Μαρία από το, επίσης από τις Πέτσες, αλλά μένει εδώ στον Πειραιά Έφρεμ, να ξέρεις. Το Μαράκι, καλημέρα Μαράκι μου, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και επανερχόμαστε αμέσως μετά.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 8 και 28 πρώτα λεπτά, 24 του Μάη, ο Λόγος στον Πολίτη, η εκπομπή που την ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 7 μέχρι και τις 10. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πολλά μηνύματα. Καλημέρα στην πόλη από τη Ρόδο, μας στέλνει την καλημέρα της. Μισό λεπτό εδώ τώρα, γιατί έχουμε πολλά. Καλημέρα στον Παναγιώτη από την Καλυθέα, μου στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα φίλε Παναγιώτη. Ο Βασίλης από το Μαρκόπουλο Ροπού μας ακούει, καλημέρα. Ποιος άλλος εδώ, μισό λεπτό, γιατί έρχονται και στο προσωπικό μου τηλέφωνο πολλές καλημέρες. Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στο Θανάση από το Πολυδέδρη, καλημέρα Θανάση. Επίσης εδώ η Αγγελική, καλημέρα κύριε Γαριφάλου, η Αγγελική από Καστελόριζο. Καλημέρα στον κύριο Επίκουρο, δεν θα ακούσουμε σήμερα τον κύριο Επίκουρο. Όχι, έχει ανηλυμένη υποχρέωση, δυστυχώς δεν θα τον ακούσουμε. Καλημέρα στο Δημήτρη, τον Αντρέου, καλημέρα, ευχαριστούμε για τις καταπληκτικές εκπομπές του Μάχη FM. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα. Ποιος άλλος στέλνει εδώ πέρα, μισό λεπτάκι, ο Κώστας μου στέλνει την καλημέρα του, ο Γιάννης από τον Αυλώνα, ο Γιάννης από τον Αυλώνα, μάλιστα, καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα και στον, και στο Δημήτρη, το φίλο σου, πίνουμε λέει καφέ, σε καφέ της Αυλώνα, στον Αυλώνα και σε ακούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε κι άλλος Κωνσταντίνος εδώ. Καλημέρα από παραλία Σαράντη Βιωτίας. Καλημέρα στη Βιωτία, καλημέρα, παραλία Σαράντη. Δεν την ξέρω αυτή, δεν πάει το μυαλό μου. Καλημέρα, παραλία Σαράντη, θα το ψάξω να το δω. Είχαμε και στην τηλεοπτική εκπομπή για την Αττικοβιωτία και το χιτβά που φτιάχνουν εκεί πέρα στην Τανάγρα. Μακάρι να μην προχωρήσει αυτή η ιστορία, γιατί θα έχει μεγάλο πρόβλημα όλη η λεκάνη Αττική και Βιωτία. Ο Εβοϊκός θα έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μεταφέρεται και το λιμάνι της Χαλκίδας, μεταφέρεται στην Αυλίδα. Ένα τεράστιο έργο, είχε πάει και ο Κικίλιας προχθές εκεί πέρα. Σκοπεύουμε να αναδείξουμε το θέμα αυτό. Μια περιοχή Αυλίδα που είναι ιδιαίτερα καταπονημένη, χωρίς υποδομές, χωρίς τίποτα, και πάνε να μεταφέρουν και ένα λιμάνι προς τα εκεί. Υπάρχουν αντιδράσεις στην Αυλίδα, πολλές αντιδράσεις. Θα το αναδείξουμε και το θέμα αυτό. Να πούμε ότι έχει μπει στην τελική ευθεία οι μαθητές για τις Πανελλήνιες του 2026. Οι πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα στις 29 Μαΐου για υποψηφίους ΓΕΛ και στους 30 Μαΐου για το ΕΠΑΛ, με συνολικά 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα δημόσια πανεπιστήμια. Σημαντικές οδηγίες περιλαμβάνουν την τήρηση αυστηρού ωραρίου, την απαραίτητη χρήση ταυτότητας και δελτίου εξεταζομένου, καθώς και την απαγόρευση χρήσης κινητών και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών. Οι υποψήφοι καλούνται να διαχειριστούν σωστά το χρόνο τους, να διαβάζουν προσεκτικά τις εκφωνήσεις και να ξεκινούν από τα πιο βατά θέματα για καλύτερη απόδοση. Το πρόγραμμα των εξετάσεων καλύπτει μαθήματα ΓΕΛ έως τις 8 Ιουνίου, μαθήματα ΕΠΑΛ έως τις 15 Ιουνίου και ειδικά μαθήματα μεταξύ 16 και 25 Ιουνίου του 2026. Οι ενδοσχολικές εξετάσεις λυκείων και γυμνασίων ολοκληρώνονται στα τέλη Μαΐου και μέσα Ιουνίου, με συγκεκριμένες ημερομηνίες για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Άντε να δούμε, μακάρι, καλή επιτυχία για όλα τα παιδιά που μπαίνουν σε αυτά τα μονοπάτια, αλλά σίγουρα δεν είναι, η αποτυχία δεν σημαίνει ότι ήρθε και το τέλος, δεν σημαίνει κάτι τέτοιο. Θέλει προσπάθεια, ακόμα και αν δεν πετύχουμε, πάμε με την επόμενη. Πάμε επίσης να πούμε ότι διαγράφονται πρόστιμα και για εκπρόθεσμες δηλώσεις στην εφορία. Ποιοι θα λάβουν αναδρομικά επιστροφή 2 ετών? Νέο καθεστώς στα πρόστιμα της εφορίας τίθεται σε ισχύ για χιλιάδες φορολογουμένους και επιχειρήσεις που υπέβαλαν ήδη ή θα υποβάλουν στο μέλλον εκπρόθεσμες δηλώσεις στην εφορία. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών διορθώνει μια στρέβλωση χρόνων στον κώδικα φορολογικών διαδικασιών, περιορίζοντας δραστικά τις περιπτώσεις στις οποίες επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο των 100, 250 ή 500 ευρώ για κάθε παράληψη δήλωσης. Η απαλλαγή θα καλύπτει φορολογούμενους οι οποίοι, όπως συχνά διαπιστώνεται σε διασταυρώσεις ΑΕΔΕ, αμελούν να υποβάλουν δήλωση ή σπέβδουν εκ των υστέρων με καθυστέρηση να την υποβάλουν εκπρόθεσμα, εφόσον δεν προκύπτει φόρος προς καταβολή ή το ποσό είναι πολύ μικρό. Η βασική τομή, η οποία επέρχεται με το άρθρο 37 του νόμου, είναι ότι η φορολογική διοίκηση δεν θα επιβάλλει πλέον αδιακρίτως πρόστιμο σε όσους παραλείπουν ή καθυστερούν να υποβάλουν κάποια δήλωση. Η διάταξη δεν καταργεί συνολικά τις κυρώσεις για εκπρόθεσμες δηλώσεις, ωστόσο εξορθολογίζει ή διαγράφει το πρόστιμο για τυπικές παραβάσεις που δεν έχουν εισπρακτικό και δημοσιονομικό αντίκτυπο. Οι αλλαγές επέρχονται άμεσα μετά τη δημοσίευση του σχετικού νόμου 5301 από 15 Μαΐου του 2026, ενώ για όσους έχουν ήδη καταβάλει σχετικά ποσά, ο νόμος ορίζει ότι το δημόσιο θα τους τα επιστρέψει και μάλιστα αναδρομικά από το 2024. Με το νέο καθεστώς, σύμφωνα με το άρθρο 37 του νόμου, όπως ήδη πλέον ισχύει, πρόστιμο δεν θα επιβάλλεται στο εξής για τις βασικές κατηγορίες με τις εκπρόθεσμες διαρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος όταν εκδίδεται μηδενικό ή πιστωτικό εκαθαριστικό, καθώς και όταν από την εκαθάριση προκύπτει χρεωστικό ποσό φόρου για πληρωμή μέχρι 100 ευρώ, ή για τις εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα, η υποβολή των οποίων δεν δημιουργεί υποχρέωση πληρωμής φόρου, για τις εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις έμεσων φόρων, τελών ή εισφορών με εξαίρεση το ΦΠΑ και το ΦΜΑ, όταν ο φόρος προς καταβολή δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ, για τις εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις παρακράτησης φόρου με εξαίρεση δήλωσης φόρου τυχερών παιχνίων, αν τα προς το απόδοση ποσό δεν υπερβαίνει το ίδιο όριο 100 ευρώ, και επιπλέον δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα σε εκπρόθεσμες δηλώσεις που υποβάλλονται για λογαριασμό ανηλίκου ή από ενήλικο για υποχρεώσεις που ανάγονται σε έτος κατά το οποίο ήταν ανήλικος. Η απαλλαγή καλύπτει και τη δήλωση εισοδήματος του γονέα κατά το μέρος που αφορά εισόδημα ανήλικου τέκνου που προστίθεται στο δικό του. Στις εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις ΦΠΑ το πρόστιμο παραμένει, αλλά αν δεν προκύπτει φόρος προς καταβολή, το πρόστιμο μειώνεται στα 100 ευρώ αντί 250 ή 500 ευρώ που ίσχυε ανάλογα με την κατηγορία του επαγγελματία ή της επιχείρησης. Επιπλέον καταργείται το πρόστιμο των 100 ευρώ για τα ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ. Υπάρχει απαλλαγή που ισχύει και για τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλουν οι φορολογούμενοι με σκοπό να διορθώσουν λάθη στις αρχικές και τα πρόστιμα δεν επιβάλλονται σε περίπτωση καταβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού ή νομικού προσώπου, αν το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή σε σχέση με την αρχική δήλωση είναι έως και τα 100 ευρώ, και εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωση παρακρατούμενου φόρου, εφόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα. Οι νέες ρυθμίσεις θα ισχύουν αναδρομικά από 19 Απρίλη του 2024, ωστόσο για όσους έχουν ήδη βεβαιωθεί και πληρωθεί πρόστιμο, το ποσό δεν μένει στην εφορία, αλλά θα τους επιστρέφεται. Για το σκοπό αυτό αναμένονται σχετικές οδηγίες από την ΑΔΕ για το πώς θα ακυρωθούν ή μειωθούν πρόστιμα τα οποία έχουν εκδοθεί σε αυτά τα τελευταία 2 χρόνια, ή και για το πώς θα συμψηφιστούν ή επιστραφούν στους υπόχρεους τα ποσά που κατέβαλαν. Πρακτικά πάντως, αν κατά την έναρξη ισχύως του νόμου δεν έχει ακόμη επιβληθεί ή εισπραχθεί πρόστιμο για τέτοιες παραβάσεις, η διαδικασία θα σταματά. Τα ποσά αυτά δεν θα αναζητούνται για εισπράξη. Ανάλογη διαδικασία προβλέπεται να ακολουθείται και όταν το πρόστιμο δεν διαγράφεται πλήρως, αλλά μειώνεται σε 100 αντί 250 ή 500 ευρώ για δηλώσεις ΦΠΑ. Η πράξη επιβολής τροποποιείται, η οφειλή επανυπολογίζεται και τα μη οφειλόμενα ποσά επιστρέφονται ή συμψηφίζονται. Βασίλης, κύριε Γαριφάλη, σε εκπομπή στο Sky έλεγαν χθες ότι το κόμμα Καρισιανού και το κόμμα Σαμαρά θα συρρυκνώσει και θα φέρει μεγάλη απώλεια στην ελληνική λύση. Βασίλη, στο Sky τα λέγανε. Έχει σημασία. Έλεγαν ότι η ακροδεξιά πτέρυγα τώρα θα έχει 3 παίχτες. Στο Sky σου επαναλαμβάνω τα λέγανε. Αλεξάνδρα, να είμαι εγώ. Την καλημέρα σε όλους και στον κύριο Μπίκουρο, κύριο Στέφανο και τη Δέσποινα. Η Αλεξάνδρα από την Φλόρινα. Η Βέρα, οτιδήποτε μας θυμίζει αρχαία Ελλάδα να διαλυθεί. Από την Αυλίδα δεν ξεκίνησαν για την Τρία οι Έλληνες. Εκεί δεν θυσίασε ο Αγαμέμνο την κόρη του την Ιφηγένεια. Σωστά. Αντί λοιπόν να έχει γίνει ιερός τόπος η Αυλίδα και προορισμός τουριστικός, θα κάνουν λιμάνι όπως και στην Ελευσίνα που την κατέστρεψαν ολοσχερός. Απόλυτο δίκιο η Βέρα. Πάμε στην Δέσποινα Ταξί. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Γαριφάλου, καλημέρα σε όλους τους ακροατές, τον κύριο Πίκορο, στον Στέφανο, στην κυρία Κελιά, σε όλους όσους ξεχνώ αυτή τη στιγμή. Καταρχήν τώρα με οθήσατε λίγο έτσι, μου γαργαλίσατε τώρα τη γλώσσα με αυτό που είπανε, ότι έλεγε το Sky ότι η Καριστιανού και ο Σαμαράς θα πάρει από την ελληνική λύση. Τώρα εδώ πέρα πρέπει να καθίσουμε κάτω και να αρχίσουμε να γελάμε και να μην σταματάει το γέλιο μέχρι αύριο το πρωί. Δηλαδή τώρα πρόσεξε, η Καριστιανού, η οποία βγήκε χάρη στις αποκαλύψεις που είχε κάνει και υποστήριξε μέχρι κεραίας η ελληνική λύση, δεν θα πάρει ας πούμε ψηφοφόρους από τον Κούλη, θα πάρει από την ελληνική λύση που πρωτοστάτησε για την δικαίωση των θυμάτων
0: και,
1: των τεπών.
0: Και φαντάσου Δέσποινα, φαντάσου Δέσποινα, στο κόμμα Καριστιανού με δεξί της χέρι τον Αυγερινό θα πάρει λέει από την ελληνική λύση.
1: Και ο Σαμαράς δηλαδή αν κάνει κόμμα δεν θα πάρει, πρόσεξε
0: δεν θα πάρει
1: από
0: την Νέα Δημοκρατία,
1: να πέσω από τον πρώτο ρε άνθρωπε και να σπάσω τα πόδια μου. Ο Σαμαράς ας πούμε δεν θα πάρει ψήφους από τον Κούλη που τον έχει που τον έχει κάνει 3 και 1 στην ελληνική βουλή, αλλά θα πάρει ψήφους από την ελληνική λύση. Δηλαδή για πόσο χαζούς μας νομίζουνε. Επειδή διαβάζετε για την φορολόγηση, ως πότε, και επειδή ξέρω ότι σας ακούει αυτή η κυβέρνηση, σας ακούνε πάντα, λοιπόν, ως πότε, τι θα γίνει με την τεκμαρτή φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών.
0: Καλάτε.
1: Άλλο τι θα πάνω. Γίνει με αυτόν τον κοτσαμπάσικο φόρο που είχαν, που τον έχουν ξεθάψει από την εποχή των κολίγων και των κοτσαμπάσιδων, που έλεγε ο κοτσαμπάσι τον κολίγα, φέρε μου ξέρω εγώ το 1/3 της σοδειάς σου, είχες δεν είχες σοδειά. Από πότε ισχύει, σε ποιο άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει τεκμαρτή φορολόγηση. Εμένα προσωπικά και όλοι οι ταξιτζίδες και σε όλο τον κλάδο μας έχει μειωθεί φοβερά η δουλειά. Γιατί πάρα πολύ απλά ο Έλληνας δεν έχει να πάρει ταξί και είναι απόλυτα κατανοητό. Όπως και εγώ έχω μειώσει τις αγορές μου στο σούπερ μάρκετ, στο χασάπικο, στο μανάβικο ή για να πάω να πάρω ένα ζευγάρι παπούτσι. Έτσι και ο Έλληνας θεωρεί ότι είναι πλέον πολυτέλεια να πάρει το ταξί, παρόλο που το ταξί το ελληνικό είναι το πιο φθηνό σε όλη την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Επομένως, αφού μου λοιπόν με έχει μειωθεί η δουλειά, γιατί εγώ να φορολογηθώ με τεκμαρτή φορολόγηση βάση 3 ετών.
0: Έλατε.
1: Συγγνώμη, από πού το έχουν δει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν άνθρωποι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, τα μαγαζάκια φυτοζωούν. Το ξέρετε ότι φυτοζωούν, πραγματικά φυτοζωούν. Και απευθύνομαι σε όλους τους Έλληνες πολίτες, πόσο καιρό έχει ο καθένας από εμάς να πάρει ένα ζευγάρι παπούτσια. Πόσο καιρό. Γιατί κοιτάει να πληρώσει τις υποχρεώσεις του.
0: Μπορεί και χρόνια.
1: Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που δεν έχουν έσοδα, πώς θα πληρώσουν τα έξοδα. Γιατί τους βάζει τεκμαρτή φορολόγηση. Τι πράγματα είναι αυτά. Ως πότε θα πληρώνουμε τα λούσα και τα γούστα του Μητσοτάκη και της οικογένειας του. Με συγχωρείτε δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχουν συνάδελφοι στην επαρχία, οι άνθρωποι που καταλαβαίνετε ότι η επαρχία έχει τη μισή δουλειά από την Αθήνα και καλούνται να πληρώσουν όσο θα πληρώσω εγώ στην Αθήνα.
0: Έτσι.
1: Υπάρχουν συνάδελφοι με μισό ταξί που τον νοικιάζουν κιόλας και πάνε και πληρώνουν τα παραπάνω από το ενίκιο που παίρνουν.
0: Έτσι.
1: Τι θα γίνει κύριε Γαριφάλου, η βενζίνη, το πετρέλαιο έχει φτάσει τα δάνη, πώς θα γίνει, πώς εμείς θα πορευτούμε, πώς εμείς θα επιβιώσουμε. Και μιλάω για όλους τους Έλληνες πολίτες, όχι μόνο για τον κλάδο μου. Με συγχωρείτε, το ρεύμα, συγγνώμη, 14 λεπτά η κιλοβατόρα, αλήθεια τώρα, αλήθεια τώρα. Δηλαδή ο πόλεμος στο Ιράν γίνεται μόνο για την Ελλάδα. Σε όλα τα υπόλοιπα, καθίστε κύριε Γαριφάλου, δηλαδή έχω αρχίσει και, δηλαδή για πόσο ηλίθιος μας περνάνε. Ο πόλεμος στο Ιράν γίνεται μόνο για την Ελλάδα, έτσι. Σε όλα τα άλλα κράτη η κιλοβατόρα είναι πιο φτηνή. Στην Κύπρο η βενζίνη πωλείται 1,45 και εδώ πέρα έχει φτάσει στην οροφή, στο ταβάνι.
0: Αλλά ο
1: πόλεμος γίνεται μόνο για την Ελλάδα.
0: 2,15 μέσο όρο εδώ πέρα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη. Ως πότε θα ανεχόμαστε αυτά τα ψέματα, ως πότε θα ανεχόμαστε να μας λιδωρούν και να μας απομυζούν. Δεν αντέχουμε άλλο. Πηγαίνω παντού, πηγαίνω, ο κόσμος είναι με κατεβασμένα μούτρα και συνεχώς βρίζουν και καλά κάνουν και βρίζουν. Εύχομαι αυτό το βρίσιμο και αυτά τα μούτρα προς την κυβέρνηση να κρατήσουν μέχρι τις εκλογές και την ώρα της κάλπης. Δηλαδή, συγγνώμη, πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και οι τιμές είναι ασανσέρ. Αυτές δεν είναι τιμές, κύριε Καρυφάλη, και μην μου πείτε ότι το κάθε σούπερ μάρκετ προμηθεύεται κάθε τρεις και λίγο. Παίρνω τα ίδια πράγματα κάθε εβδομάδα, την ίδια μέρα πάω κάθε εβδομάδα και παίρνω τα ίδια πράγματα. Και τη μία το βρίσκω το 1,280, την άλλη 3,60, την άλλη 2,50, την άλλη 4,15, την άλλη 5,20. Καθίστε ρε παιδιά.
0: Μα Δέσποινα, αν συνεχιστεί αυτή η ιστορία, στο τέλος θα μας βλέπω με κουπόνια.
1: Κύριε Καρυφάλου, συγγνώμη. Η φέτα να είναι πιο ακριβή εδώ πέρα. Πόσο έχουν για να έρθουν τα... πόσο καίει το πετρέλαιο για να έρθουν τα φορτηγά να ξεφορτώσουν στο σούπερ μάρκετ τη φέτα. Δηλαδή στη Γερμανία που τη βρίσκεις πιο φθηνή, τι είναι. Πώς θα έρθει για τον τουρισμό που κάθονται και λένε μπαρούφες.
0: Δεν θα έχει τίποτα.
1: Τίποτα δεν θα έχει. Μύκονο, Σαντορίνη είναι άδεια και στην Ιταλία και στην Τουρκία γίνεται τη μουρλή. Μίλησα χθες
0: με φίλο μου στη Μύκονο και μου λέει είμαστε άδειοι. Είμαστε άδειοι. Δεν έχει έρθει τίποτα.
1: Ξέρετε πόσο θέλει ακτοπλοϊκά να πας. Εγώ δεν σου λέω τίποτα. Δεν τρως, δεν πίνεις τίποτα. Κάθεσαι εκεί πέρα κάτω από τα αστέρια και κοιτάς και κοιμάσαι στην ακρογελιά. Πόσο θέλει ακτοπλοϊκά να πας στη Μύκονο. Συγγνώμη, τα αεροπορικά σε ποιους απευθύνονται. Σε ποιους απευθύνονται. Ο Κυρανάκης εδώ μεταξύ τα έχει σφίσει να ανεβαίνουν ακτοπλοϊκά και αεροπορικά. Όλα στο Θεό, γιατί υπάρχει κρίση, ας πούμε, για ακριβή είναι το πετρέλαιο. Στους ταξιτζίδες όμως, όχι. Μην τους δώσουμε βοήθεια για το πετρέλαιο. Μην τους δώσουμε τίποτα. Εκεί πέρα να ψοφήσουμε. Για να τα πάρει ο Βασιλάκης και οι πολυεθνικές. Καθίστε. Δηλαδή, έλεος. Έλεος. Βλέπω ειλικρινά, έχουμε καταντήσει. Θυμάστε παλιά που λιδωρούσαμε. Λέγαμε ότι στα ξένα κράτη παίρνουν το καρπούζι φέτα-φέτα.
0: Ναι, το θυμάστε. Ναι, το θυμάμαι.
1: Και εμείς παίρναμε τα καρπούζια και βάζαμε δύο-τρία καρπούζια.
0: Και γελάγαμε, αν θυμάστε.
1: Και γελάγαμε. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Φέτα-φέτα, κομμένα καρπούζια στο σούπερ μάρκετ ο Έλληνας δεν έχει να πάρει το καρπούζι. Το καρπούζι, κύριε Καρυφάλου. Και μου καίγεται η καρδιά, ειλικρινά σας μιλάω.
0: Έτσι.
1: Ως πότε πλέον θα αντέξουμε. Μας λένε ότι θα η φορολογία και ορίστε και να και γαϊθά. Τι μας λες, ποια φορολογία έχει σταματήσει. Το ΦΠΑ στα τρόφιμα παντού το μειώνουν, εμείς εδώ πέρα εξακολουθούμε.
0: Μα όλο αυτό το πάρτι που γίνεται και ξεκάθαρα είναι κερδισμένο η κυβέρνηση μέσα από τους φόρους. Ο μόνος που δεν έχει χάσει από αυτή την ιστορία είναι η κυβέρνηση που έχει κρατήσει τους φόρους ακίνητους εκεί πέρα και αυτό μας πίνει το αίμα περισσότερο.
1: Και σου λέει η μαριονέτα της Ευρώπης ότι οργίζομαι που η ακρίβεια έχει φτάσει στο Θεό. Ποιος την έχει φτάσει στο Θεό, εγώ κυβερνώ.
0: Ναι, ναι.
1: Ποιος είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια. Ποιος είναι υπεύθυνος για το ΕΣΥ. Ποιος είναι υπεύθυνος για τα σκάνδαλα. Ποιος είναι υπεύθυνος για τις υποκλοπές. Ποιος είναι υπεύθυνος για τα Τέμπη. Ποιος είναι υπεύθυνος για τη μη απονομή δικαιοσύνης. Ποιος είναι υπεύθυνος που μπιστολιούνται μέρα μεσημέρι. Έχουμε γίνει εδώ πέρα Τέξας. Ποιος είναι υπεύθυνος για τη διαρροή που δεν τη βρίσκανε στο νότιο τομέα. Που δεν τη βρίσκανε. Για και στείλανε πολλούς να τη βρούνε και δεν τη βρίσκανε. Μας δουλεύουνε. Ειλικρινά σας μιλάω. Υπάρχει ποτέ περίπτωση ένας Έλληνας πολίτης να πιστέψει ότι ψάχνανε πούντο το δαχτυλίδι να το δεν θα το βρεις. Τη διαρροή. Μα για όνομα του Θεού. Τη διαρροή από πού προέρχεται και δεν τη βρίσκανε. Στα λίμματα για να μετράνε πόσους γίγαντες έφαγε ο καθένας. Τότε στον κορονοϊό ήταν ο κύριος Αριγιάννης ηδήμων.
0: Ναι.
1: Σου λέγε έφαγες τόσους γίγαντες, ο κορονοϊός είναι τόσο. Εδώ πέρα δεν.
0: Ο Σάκης από τη Γερμανία το αποτυπώνει μια χαρά αυτό που συζητάμε. Λέει αυτό με τις τιμές προέρχεται από την ανοιχτή οικονομία, που σημαίνει ότι ο καθένας που λέει όσο θέλει, κάτι που συμφέρει το Μητσοτάκη, γιατί παίρνει και μεγάλους φόρους από τη στιγμή που δεν παράγουμε και τίποτα.
1: Το θέμα είναι όμως, κύριε Γαριφάλου, ότι ο φιλελεύθερος κύριος Μητσοτάκης έχει καταξεσκίσει όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και όλη την κοινωνία. Με αυτή την φιλελεύθερη οικονομία του. Έχω βαρεθεί να ακούω ότι η αγορά θα ρυθμιστεί από μόνη της. Τι λέτε ρε μεγάλη, από πού το είδατε αυτό? Πού το είδατε αυτό? Συνεχώς βλέπω κλειστά μαγαζιά. Συνεχώς βλέπω ανθρώπους να παραδίδουν, να μην έχουν να πληρώσουν τις ασφάλειές τους. Να καταθέτουν τις πινακίδες τους. Υπήρχε ποτέ Έλληνας τόσα χρόνια να καταθέτει πινακίδες γιατί δεν έχει να πληρώσει ασφάλιση?
0: Είμαστε σοβαροί. Όχι, είναι το καινούριο φαινόμενο αυτό.
1: Γιατί δεν έχει ο άλλος να πληρώσει, κύριε Γαριφάλου? Γιατί από τη στιγμή που του λένε ότι τα ασφάλιστρά του είναι, θα πω εγώ έτσι έναν αριθμό, 200 ευρώ, αυτός κάθεται τώρα και σκέφτεται. 200 ευρώ πρέπει να πληρώσω το ρεύμα, πρέπει να πάρω ένα ζευγάρι παπούτσια στην Ελενίτσα, πρέπει να πάω να πληρώσω το σούπερ μάρκετ, δεν βγαίνω. Ναι. Θα πάω με τα πόδια.
0: Και να κλείσουμε σιγά σιγά.
1: Δηλαδή να μην μας κοροϊδεύουν, να σταματήσουμε την τεκμαρτή φορολόγηση, να κάνουν ελέγχους για τις τιμές των σούπερ μάρκετ και για την ακρίβεια και να σταματήσουν να κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Δεν είμαστε ηλίθιοι, δεν είμαστε λωτοφάγοι. Και επιτέλους ας παραιτηθούν. Ξυπνάμε, κοιμόμαστε, ξυπνάμε και αγκομαχάμε όταν ξυπνάμε γιατί είναι ακόμα αυτή πάνω στην κυβέρνηση. Φύγετε ρε παιδιά, φύγετε στην ευχή της Παναγίας να πάτε. Φύγετε να ηρεμήσουμε, να λυτρωθούμε επιτέλους. Καλή συνέχεια κύριε Γαριφάλου.
0: Να είσαι καλά Δέσποινα, τα είπες όλα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ένας φίλος ακροατής επικοινώνησε με το κέντρο εδώ το τηλεφωνικό και ρωτάει πότε τελειώνει η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων για τους συνταξιούχους. Να του πούμε λοιπόν ότι η επίσημη προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου του 2026. Ωστόσο, για την κατηγορία των συνταξιούχων και των μισθωτών ισχύουν συγκεκριμένα δεδομένα, όπως η αυτόματη οριστικοποίηση. Αν έχετε κάνει προσυμπληρωμένη δήλωση και δεν προχωρήσετε σε χειροκίνητη υποβολή ή διορθώσεις, η δήλωση θα οριστικοποιηθεί αυτόματα από την ΑΔΕ. Η τελική προθεσμία είναι η γενική ημερομηνία λήξης για την υποβολή χειροκίνητα ή μέσω λογιστή και για τους συνταξιούχους η 15 Ιουλίου του 2026. Σχετικά με την κλίμακα εκπτώσεων για εφάπαξ εξόφληση, εφόσον προκύψει χρεωστικό εκαθαριστικό και επιλέξετε να εξοφλήσετε τον φόρο εφάπαξ μέχρι τις 31 Ιουλίου, το ποσοστό της έκπτωσης κλιμακώνεται ανάλογα με το χρόνο υποβολής. Θα πάρετε 4% έκπτωση για δηλώσεις που υποβλήθηκαν μέχρι και 30 Απριλίου, 3% έκπτωση για δηλώσεις που υποβλήθηκαν μέχρι και 15 Ιουνίου, 2% έκπτωση για δηλώσεις που υποβάλλονται από 16 Ιουνίου μέχρι και 15 Ιουλίου. Μπορείτε να συνδεθείτε στην ψηφιακή πύλη MyAdE για να ελέγξετε τα προσυμπληρωμένα σας στοιχεία ή να κατεβάσετε την εφαρμογή στο κινητό σας. Αυτά γενικότερα και σε απάντηση της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε ο φίλος ακροάτης ο Σάκης, συνεχίζει γράφει, το σχέδιο ξεκίνησε επί κορονοϊού με τα lockdown να διαλύσουν τους μικρομεσαίους, κάτι που το κατάφεραν. Η Βέρα, αυτό δεν είναι φιλελεύθερη οικονομία, είναι νεοφιλελεύθερη και νεοφιλελευθερισμός. Έχει μεγάλη διαφορά το ένα από το άλλο. Λοιπόν, τώρα να πούμε, θέλουμε να πούμε, αν προλάβουμε βέβαια, τι ώρα είναι και 51. Έχουμε μετά τις 9, έχουμε τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο της Ένωσης των Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής. Θέλω να διαβάσουμε τον κώδικα που έρχεται για την αυτοδιοίκηση. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αλλάζουν τα δεδομένα στις νέες αυτοδιοικητικές εκλογές του 28. Είναι σε διαβούλευση μέχρι τις 4 Ιουνίου. Και φυσικά μετά μέχρι το τέλος του Ιούνιου, όπως προβλέπετε, όπως φαίνεται, θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή, θα έχουμε νέα δεδομένα, θα έχουμε εκλογή δημάρχων, περιφερειαρχών, συμβούλων και όλων αυτών από την πρώτη Κυριακή. Δεν θα πηγαίνουμε σε δεύτερη Κυριακή. Υπάρχουν εξηγήσεις πολλές για αυτό το νέο νομοσχέδιο. Υπάρχει διαβούλευση, επαναλαμβάνω, μέχρι και τις 4 Ιουνίου. αν προλάβουμε θα το δούμε το θέμα αυτό, να το δούμε αναλυτικότερα προς το τέλος της εκπομπής. Θανάσης αυτοί μας αξίζουν, αφού δεν τους έχουμε πάρει με τις πέτρες, καλά μας κάνουν. Κάποτε έβγαιναν όλοι στον δρόμο και έριχναν κυβερνήσεις, τώρα όλοι με το φόβο των ΜΑΤ δεν κουνιέται φίλο, καλά να μας κάνουν όλα ζάχαρη. Καλημέρα στον Χρήστο από τη Λίμνο, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, καλά, καλά. Τι γίνεται
2: εδώ? Ωραία, πολύ ωραία.
0: Τι κάνει η πανέμορφη Λίμνο?
2: Η πανέμορφη Λίμνο έβρεξε τη νύχτα. Έχει ένα γαλάζιο ουρανό τώρα.
0: Μπράβο.
2: Μια καθαρή ατμόσφαιρα, βγαίνεις έξω, μυρίζεις το αεράκι με την θαλάσσια αύρα. Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Μπράβο,
2: το νησί. Έχει βέβαια και τα προβλήματά του το νησί. Σιγά σιγά.
0: Και πού δεν υπάρχουν προβλήματα, κύριε Χρήστο? Και πού δεν υπάρχουν?
2: Παντού, παντού, παντού υπάρχουν προβλήματα. Εγώ έζησα στην Αθήνα 70 χρόνια. Τώρα άκουγα την προηγούμενη κυρία που μίλαγε, ας πούμε, σας ακούω από το πρωί, ας πούμε, και λέει για τη φτώχεια. Να σας πω κάτι, κύριε Γαριφάλου.
0: Πέστε μου.
2: Εγώ είμαι 80 τόσο χρονών. Τη φτώχεια την έχω ζήσει. Το τετράδιο το έπαιρνα με 2 αυγά. Πήγαινα 2 αυγά στο μπακάλι, τότε τον καιρό εκείνο το 52-53, και έπαιρνα το τετράδιό μου. Περάσαμε μεγάλη φτώχεια. Αυτοί τώρα οι νέοι δεν ξέρουν τι πάνε από τη φτώχεια. Και τώρα αυτοί που μας κυβερνάνε είναι νεόπλουτοι όλοι. Ποιο να πεις, ποιο να πεις. Δεν ξέρουν τι πάνε από τη φτώχεια. Γιατί δεν την έχουν περάσει, δεν την έχουν ζήσει. Εμείς την έχουμε ζήσει, ειδικά εδώ στα νησιά, την έχουμε ζήσει. Σας έχω πει και άλλη φορά, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα στο νησί μας. Σιγά σιγά θα τα λύσουμε. Το πρόβλημά μας είναι να έχουμε την υγεία μας.
0: Κλείσε λίγο, ναι. Ναι. Σας ακούω, συγγνώμη, λάθος τεχνικό λάθος.
2: Ναι, με ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω κανονικά.
2: Ναι, ναι. Λέμε τώρα,
0: δικό μου το λάθος, δικό μου.
2: Άκουγα την κυρία. Λοιπόν, λέμε ποιος να έρθει τώρα. Εντάξει, να ψηφίσουμε, αφού όλους τους έχουμε δοκιμάσει. Εδώ ο κόσμος, δεν ξέρω, νομίζω ότι κάτι τον ταΐζουν, κάτι τον μποτίζουν και τον έχουν υπνοτήσει. Δεν ξυπνάει, δεν πρόκειται να ξυπνήσει ο κόσμος. Το βλέπουμε εδώ, στο νησί μας, το βλέπουμε παντού.
0: Μάλιστα. Κύριε Χρήστο, σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Από εδώ και πέρα θα επικοινωνούμε τώρα, γιατί είναι καλός ο καιρός.
0: Γιατί
2: μπορώ, όχι. Μπορώ να σας ακούω και να έχουμε και μια επικοινωνία από το βορειοανατολικό Αιγαίο.
0: Την αγάπη μας, την αγάπη μας.
2: Και την εγώ αγάπη την μας. Αγάπη μου, και καλή Κυριακή να έχετε.
0: Να είστε καλά, κύριε Χρήστο. Να είστε καλά. Εδώ μου δίνεται μια ευκαιρία να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πατέρα Παναγιώτη, στον πάτερ Παναγιώτη, εκ μέρους όλων των ανθρώπων του Μάχη FM. Εχθές μας ήρθε εδώ ένα δέμα με δωράκια, κάποια βιβλία έτσι που αφορούν την εκκλησία και όλα αυτά. Θέλουμε να του εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας. Μέχρι και στον Επίκουρο έστειλε, να ξέρεις, Εφραίμ. Μέχρι και στον Επίκουρο. Να είναι καλά, να είναι καλά, γερός, δυνατός. Και σίγουρα η απώλεια της συζύγου του μας βρίσκει δίπλα του. Μας βρίσκει δίπλα του. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς όλοι. Και μάλιστα και με πήρε και ο Ηλίας ο Κακλαμάνης χθες το βράδυ. Μου είπε να του μεταφέρω τις ευχαριστίες του. Αλλά και ο Μιχάλης ο Οικονομόπουλος που κάνει το βράδυ την μουσική εκπομπή, μου στείλε μήνυμα χθες αργά το βράδυ. Μου λέει να πεις ευχαριστώ στον πατέρα Παναγιώτη. Να είναι καλά, να είναι καλά. Λοιπόν, τι είπαμε πριν? Είπαμε για το θέμα της... Έρχονται βίντεο από τη χθεσινή ιστορία που έγινε έξω από το Λευκό Οίκο, με ανταλλαγή πληροφοριών την ώρα που ήταν μέσα ο Ντόναλντ Τραμπ. Τελικά είναι η τρίτη, τέταρτη φορά, τέταρτη νομίζω φορά, που γίνεται κάτι... απόπειρα, τώρα θα μου πεις έξω από το Λευκό Οίκο, απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ, δεν παίζει. Εκεί πρέπει να περάσει από 40 κύματα για να κάνεις κάτι τέτοιο. Πήγε εκεί ένας πολίτης, κάτι πήγε εκεί στα σώματα ασφαλείας εκεί που φυλάγανε, Υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός ο δράστης. Και υπάρχει κι άλλος ένας τραυματισμός. Πιθανότατα είναι από περαστικό, από πολίτη που περνούσε τυχαία, είτε από τα πυρά του δράστη, είτε από την ανταλλαγή από τους αστυνομικούς που ανταπέδωσαν. Δεν ξέρουμε βέβαια την κατάσταση υγείας του πολίτη πώς είναι. Είναι πάντως σίγουρα στο νοσοκομείο. Λοιπόν, έχουμε διάλειμμα. Έχουμε και δελτίο ειδήσεων φυσικά. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα γυρίσουμε, θα επιστρέψουμε για τον με τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής. Ο κύριος Παπαγεωργίου, να ξέρετε, είναι και περιφερειάρχης Αττικής. Θα πούμε, θα μας απαντήσει, θα συζητήσουμε για όλο αυτό το χάλι που βλέπουμε στις ταμπέλες των πρατηρίων με την απίστευτη άνοδο των τιμών. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Παπαγεωργίου. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε, δελτίο ειδήσεων, και επανερχόμαστε αμέσως μετά.

0: FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο, χαλβάς Σαλονικιός, χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Νέο καθεστώς τίθεται σε ισχύ στα πρόστιμα της εφορίας για εκπρόθεσμες δηλώσεις, με το Υπουργείο Οικονομικών να περιορίζει δραστικά και να εξορθολογίζει τις επιβαρύνσεις των 100, 250 ή 500 ευρώ για τυπικές παραβάσεις. Η απαλλαγή αφορά αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα, μηδενικές, πιστωτικές ή με φόρο έως 100 ευρώ, ενώ μειώνονται τα πρόστιμα ΦΠΑ και εξαιρούνται οι υποχρεώσεις ανηλίκων. Οι αλλαγές ισχύουν άμεσα με τον νόμο 5301 από τις 15 Μαΐου 2021. Έχοντας μάλιστα αναδρομική ισχύ από το 2024, γεγονός που σημαίνει ότι τα ήδη καταβληθέντα ποσά θα επιστραφούν ή θα συμψηφιστούν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά στην υπογραφή εκεχηρίας 60 ημερών, η οποία προβλέπει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, την ελεύθερη πώληση ιρανικού πετρελαίου και τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η συμφωνία, που βασίζεται στη λογική Τραμπ ανακούφιση μόνο μετά από επιδόσεις, περιλαμβάνει επίσης δεσμεύσεις του Ιράν για τα πυρηνικά και τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ στο Λίβανο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχοντας ως μεσολαβητή το Πακιστάν, ελπίζουν στην επίλυση των τελικών διαφορών και την ανακοίνωση της συμφωνίας εντός 24 ωρών, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή. Νεκρός είναι ο ύποπτος δράστης που άνοιξε πυρ με 20 με 30 πυροβολισμούς κοντά στο Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον και δέχτηκε τα πυρά των δυνάμεων ασφαλείας. Από το περιστατικό τραυματίστηκε και ένας περαστικός, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ βρισκόταν εντός του κτηρίου. Οι δημοσιογράφοι κλήθηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών στη Βόρεια Πτέρυγα, την ώρα που ακροβολιστές εμφανίστηκαν στη στέγη και κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες ασφαλείας και του FBI. Σε ένα από τα πιο αφιλεγόμενα θεσμικά εγχειρήματα της τελευταίας περίοδου εξελίσσεται η δημόσια διαβούλευση για το νέο ενιαίο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να αλλάξει εκ βάθρων τον τρόπο εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών, καταργώντας τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών και εισάγοντας ένα σύστημα προτιμησιακής ψήφου που ήδη προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις. Η κυβέρνηση δια αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνου παρουσιάζει τη μεταρρύθμιση ως βήμα εξυγχρονισμού, απλούστευσης των διαδικασιών και περιορισμού του κόστους των εκλογών στην αυτοδιοίκηση. Ωστόσο, πληθαίνουν οι φωνές που βλέπουν μια διαφορετική στόχευση, δηλαδή τη δημιουργία δημάρχων με ασθενέστερη δημοκρατική νομιμοποίηση, μεγαλύτερη εξάρτηση από το κεντρικό κράτος και περιορισμένη δυνατότητα πολιτικής αυτονόμησης. Και τώρα ο καιρός. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθυρος με παροδικές νεφώσεις, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 19 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή «Ο Λόγος στο Πολίτη» με τον Γιώργο Γαριφάλου.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Εδώ επιστρέψαμε 9 λεπτά μετά τις 9, 24 Μαΐου. Μπήκαμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. 6-9-43-63-54-51 το τηλέφωνο Viber που μπορείτε να στέλνετε μόνο μηνύματα. Studio Mahe 998gmail.com, papaki@gmail.com, 2-10-7-10 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Καλημέρα στη Βαλεντίνα, μας στέλνει ένα άρθρο εδώ, πάνω από ένα στους 5 Αθηναίους κινδυνεύει από φτώχεια, δεύτερη Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη», στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της είναι ο Γιώργος Γαριφάλου, στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Εφραίμο Χαραλαμπίδης και ο Μάνος Σωστάγιας. Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Mahe FM. Λοιπόν, ο Μάνος Σωστάγιας που θα μπαίνει στο team, στην ομάδα που διαχειρίζεται τον ήχο των εκπομπών. Θα διαχειρίζεται και αυτός τον ήχο των εκπομπών. Λοιπόν, καλώς όρισες Μάνο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Να πω στη Βέρα, λέει η Βέρα, με μεγάλο σεβασμό προς τον κύριο Κώστα από τη Λίμνο. Χρήστο, μάλλον έχει κάνει λάθος. Χρήστος ήταν από τη Λίμνο. Του λέω ότι δεν τους έχουμε δοκιμάσει όλους. Ο Κυριάκος ο Βελόπουλος λέει και η ελληνική λύση είναι κάτι νέο με ρίζες στην Ελλάδα και τον Έλληνα, την πατρίδα και το έθνος. Είναι καλό να δούμε και να πιστέψουμε οι κλασικές αξίες ποτέ δεν μας πρόδωσαν σαν λαό και σαν έθνος. Ο Νίκος, καλημέρα από την Ξάνθη μας λέει. Γεια σου φίλε Νίκο. Χαιρετισμούς και στο φίλο μου το Φώτη εκεί στη Μητρόπολη της Ξάνθης. Πάμε τώρα να πούμε για το θέμα που σας είχαμε προαναγγείλει. Να συνδεθούμε με τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και θέλω να συζητήσουμε όλο αυτό που βλέπουμε, αυτή την εικόνα που βλέπουμε στα πρατήρια και στις ταμπέλες των πρατηρίων, που μας απογοητεύει και δεν ξέρουμε πού θα τελειώσει όλο αυτό. Κύριε Παπαγεωργίου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλή Κυριακή.
0: Καλημέρα. Θέλουμε να ακούσουμε και από τα δικά σας τα χείλη πού οφείλεται, σύμφωνα με τη δική σας άποψη, σήμερα η εκτόξευση των τιμών στα καύσιμα και αν είναι καθαρά διεθνές το πρόβλημα ή υπάρχουν και ελληνικές τρευλώσεις σε αυτή την ιστορία.
1: Δύο σκέλη ερωτησή σας. Ναι. Θα σας απαντήσω στο πρώτο που αφορά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως αυτές καταγράφονται μέσα από το πόλεμο, από τη σύραξη μεταξύ των χωρών του Ιράν και της Αμερικής και του Ισραήλ, στον χώρο του Περσικού. Εκεί υπάρχουν δεδομένα τα οποία δυστυχώς έχουν παρατείνει το χρονικό τους ορίζοντα. Mm. Δηλαδή, έχουμε κλειστά τα στενά, έχουμε αποθήκες καυσίμων οι οποίες έχουν χτυπηθεί από πυράβλους και έχουμε και εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου οι οποίες παράγουν λιγότερο πετρέλαιο από όσο χρειάζεται η αγορά. Όλο αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ κρυκτικό κοκτέιλ το οποίο κρατάει τις τιμές σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.
0: Ναι, ακούω παράδειγμα εκεί στο στενό του Ορμούζ, στα στενά του Ορμούζ, ας πούμε τώρα ένα τάγκερ για να περάσει πρέπει να καταβάλει απίστευτα ποσά για να μπορέσει να περάσει από εκεί από τα στενά. Σίγουρα επηρεάζει.
1: Και όχι μόνο, δεν θα περάσει. Δηλαδή αυτά που περνάνε ελάχιστα και προέρχονται μέσα από μια συμφωνία που υπάρχει μεταξύ του Ιράν και της Κίνας.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή ό,τι περνάει από τα στενά του Ορμούζ τώρα, κατά 99% θα κατευθυνθεί στην χώρα της, στο κράτος της Κίνας.
0: Ναι,
1: για να καλύψει ενεργειακές ανάγκες, οι οποίες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ήδη έχουμε καμπανάκι από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας που λέει ζήτησε από τις χώρες να αποδεσμεύσουν τα στρατηγικά τους αποθέματα, ένα ποσοστό από τα στρατηγικά τους αποθέματα. Έχουμε καμπανάκι από τις πολυπληθείς χώρες του πλανήτη. Γίνεται σύσταση από τις κυβερνήσεις τους για μειωμένη κατανάλωση και καυσίμων, η εργασία να γίνεται τηλεργασία, οι μετακινήσεις να περιορίζονται. Δηλαδή αρχίζει και φαίνεται ότι επηρεάζει σιγά σιγά όλο τον πλανήτη όλο αυτό. Το δεύτερο κομμάτι στη χώρα μας.
0: Για να πριν περάσετε στο δεύτερο κομμάτι, ναι, ναι, για αυτό που σας ρώτησα, ας πούμε, για τις, αν υπάρχουν ελληνικές στρεβλώσεις, το καλό είναι ότι βλέπουμε σήμερα από νωρίς το πρωί μια θετική είδηση ότι υπάρχει, βρισκόμαστε κοντά σε συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Υπάρχουν σκληρές διαπραγματεύσεις για το Ορμούς και φαίνεται ότι υποχωρεί και η Τεχεράνη στο θέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου. Μάλλον είμαστε σε θετικό μονοπάτι.
1: Κοιτάξτε, η παρατεταμένη κυχηρία δείχνει ότι προσπαθούν και τα δύο μέρη να βρουν τρόπο προσέγγισης. Διαφορετικά θα έχει σπάσει η κυχηρία.
0: Ναι.
1: Όμως οι πληροφορίες αυτές δεν αρκούν για να μειώσει η αγορά τις τιμές στα προϊόντα αυτά. Και αν ακόμα επέλθει συμφωνία, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι για να αποκατασταθεί πλήρως η διακίνηση των ενεργειακών προϊόντων και των καυσίμων σε όλα τα κράτη και να παραχθούν οι απαιτούμενες ποσότητες,
0: θα
1: χρειαστεί ένα διάστημα 3 έως 6 μηνών.
0: Ναι, ναι, το ακούω.
1: Η αυξημένη ζήτηση που υπάρχει και η μειωμένη προσφορά είναι αυτό που κρατάει την τιμή υψηλά, διότι εμάς δεν μας επηρεάζει άμεσα ο πόλεμος.
0: Ναι,
1: ούτε στην Ευρώπη, ούτε στην Αυστραλία, ούτε ανατολικότερα στις χώρες που βρέχει ο Ινδικός. Το πρόβλημα είναι η αυξημένη ζήτηση και το ότι υπολείπονται από την αγορά περίπου 12 με 13 εκατομμύρια βαρέλια κάθε μέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα, διότι να σας πω τι γίνεται. Οι πετρελοπαραγωγές χώρες, εκεί που είναι οι καταστάσεις που παράγουν το πετρέλαιο, που το βγάζουν από τη γη, η εξόρυξη που γίνεται.
0: Ναι.
1: Όταν αδρανούν τα συστήματα εκείνα, δεν είναι έχω ένα βαρέλι και βάζω μέσα την τρόμπα και βγάζω νερό. Εκεί μιλάμε για εγκαταστάσεις δισεκατομμυρίων. Όταν λοιπόν, οι οποίες βρίσκονται σε αρκετό βάθος μέσα στη γη, όταν αυτές αδρανήσουν, οξυδώνονται. Άρα λοιπόν θα πρέπει οι πετρελαϊκές εταιρείες που...
0: Άρα δημιουργείται ζημιά και στις υποδομές.
1: Ακριβώς, η οποία ναι, θέλει και χρήμα και χρόνο για να επανέλθει στα πρώτερα επίπεδα.
0: Ναι. Ναι. Μάλιστα. Τώρα, αυτό που σας είπα το δεύτερο σκέλος. Υπάρχουν και ελληνικές στρεβλώσεις σε αυτή την ιστορία, το να φτάσουν οι τιμές στα καύσιμα εδώ στην Ελλάδα σε αυτά τα επίπεδα, όταν παραδείγματος χάρη βλέπουμε στην Κύπρο αυτή τη στιγμή δεν ξεπερνάει το 1,45, κάπου εκεί παίζει η τιμή.
1: Ναι, σωστό, πολύ σωστό. Οι οποίες σημειωτέωνε η Κύπρος
0: αποκλειστεύεται
1: ακριβώς τα ελληνικά δηληστήρια.
0: Ναι.
1: Τα ελληνικά δηληστήρια είναι σε μεγάλο ποσοστό εξαγώγημα. Γι' αυτό είναι ο λόγος που πρώτον έχουμε επάρκεια καυσίμων, δηλαδή θα είμαστε από τις τελευταίες χώρες οι οποίες θα πληγούν όταν τεθεί το θέμα της επάρκειας. Και το δεύτερο, ότι υπάρχει δυνατότητα να περιοριστεί η τιμή. Δυστυχώς όμως, όπως γνωρίζετε, και το ΦΠΑ σε 24% και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ειδικά στη βενζίνη που είναι στα 70 λεπτά, δεν αφήνουν περιθώρια για να μειωθεί η τιμή πολύ. Ακόμα και στις αρχές του έτους, που είχαμε τις χαμηλότερες τιμές των τελευταίων 5 ετών, και μιλάω για τον τελευταίο 5 ετών, γιατί ήταν ο πόλεμος στην Ουκρανία, που
0: ναι,
1: εκεί
0: ναι,
1: είχαμε
0: σωστά,
1: τις θεωρητικές τιμές, τις θεωρητικά ύψη.
0: Σωστά.
1: Από τον πόλεμο, την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022 το Μάρτιο, μέχρι και το Ιανουάριο του 26, 4 χρόνια, υπήρχε μια περίοδος προσαρμογής για να δούμε τις τιμές σε χαμηλά επίπεδα. Καταλαβαίνετε τι μας περιμένει από εδώ και πέρα. Όταν λέμε χαμηλά επίπεδα, τι εννοούμε? Περίπου στο 1,70 για τη βενζίνη,
0: ναι, εκεί έπεσε,
1: και περίπου
0: ναι,
1: στο 1,45 για το πετρέλαιο κίνησης.
0: Σωστά.
1: Αυτές τις τιμές είχαμε αρχές του έτους. Αυτές είναι οι χαμηλότερες στην Ελλάδα, γιατί αν βάλει κάποιος ότι το 1,10 στη βενζίνη είναι φόρος, ειδικός φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ, και τα 60 λεπτά είναι το κόστος προϊόντος, το κόστος διήλυσης, το κέρδος της εταιρείας χοντρικής, το κέρδος του μεταφορέα, το κέρδος του πρατηρίου υγροκαυσίμων.
0: Παρ' όλα αυτά, όλες σχεδόν οι χώρες της Ευρώπης αντέδρασαν σε αυτό και μείωσαν φόρους, μειώσανε. Εδώ δεν έγινε κάτι τέτοιο.
1: Κοιτάξτε, προτίμησε το κυβερνητικό επιτελείο να προχωρήσει σε άλλες μεθόδους. Αυτό που ήταν αποτελεσματικό ήταν η οριζόντια παρέμβαση στη δηληστηριακή τιμή του πετρελαίου.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή στο πετρέλαιο κίνησης είμαστε στις 10 φθηνότερες χώρες στην Ευρώπη, θα έλεγα. Με την τιμή να είναι περίπου στο 1,80.
0: Ναι.
1: και τη μείωση που έρχεται μετά 20 λεπτά. Αυτό αποδεδειγμένα συγκρατεί τις τιμές και είναι αποτελεσματικό. Το Fuel Pass, το επίδομα που δόθηκε στη βενζίνη, εξανεμίστηκε.
0: Πάει αυτό, ναι, σαν να μην υπήρξε ποτέ.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Κανένας καταναλωτής, και το αντιμετωπίζουμε με την καθημερινότητα στα πρατήρια, έτσι, που έρχονται όλοι και λένε είναι πανάκριβο το καύσιμο.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, μπορεί να μου δώσει εμένα κάποιος μια εξήγηση, γιατί δεν ξέρω, το έχω ρωτήσει σε πάρα πολλούς και δεν μπορεί να μου δώσει μια εξήγηση έτσι να καταλάβω. Τα τελευταία 50 χρόνια, το είπατε και εσείς πριν από λίγο με τις τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης, το πετρέλαιο πάντα ήταν σε αρκετά χαμηλότερα, μιλάμε στην τιμή του ποσοστά από τη βενζίνη αμόλυβδη, σούπερ αμόλυβδη και όλα αυτά. Βλέπουμε τώρα ότι έχει ξεπεράσει την τιμή του. Αυτό 50 χρόνια δεν το βλέπαμε. Υπάρχει κάποια εξήγηση γι' αυτό?
1: Ναι, υπάρχει εξήγηση.
0: Ναι.
1: Το πρώτο είναι ότι τα δηλισμένα προϊόντα, ας ξεκινήσουμε, υπάρχει το αργό πετρέλαιο, το οποίο έρχεται, μεταφέρεται με τα τάγκερ στα δηληστήρια, το οποίο έχει μια τιμή στα διεθνή ταμπλό των χρηματιστηρίων.
0: Ναι.
1: Αυτό που γνωρίζουμε όλοι, το τύπου Brent και το αργό πετρέλαιο.
0: Μπράβο.
1: Τα δηλισμένα προϊόντα στις χώρες της Μεσογείου, όπου ανήκουμε και εμείς, και αυτά διαπραγματεύονται σε μία τιμή. Όπως σας είπα, τα ελληνικά δηληστήρια είναι εξαγώγημα. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια διαπραγμάτευση στην τιμή των δηλισμένων προϊόντων. Δηλαδή, άλλη τιμή έχει βενζίνη, ναι, και άλλη τιμή έχει το πετρέλαιο κίνησης. Ανάλογα με τη ζήτηση που υπάρχει στην αγορά, η τιμή αυτή μεταβάλλεται. Το δεύτερο είναι ότι...
0: Άρα δεν έχει γίνει, ας το πούμε απλά λαϊκά, σωστή διαπραγμάτευση και φτάνει σε αυτή...
1: Είναι χρηματιστήριο.
0: Ναι,
1: η τιμή
0: είναι
1: του πετρελαίου σήμερα που έχει ζήτηση, γιατί είναι χειμώνα στην κεντρική Ευρώπη, αυξάνεται η τιμή του σχέση με τη βενζίνη.
0: Ναι, ναι.
1: Αντίστοιχα το καλοκαίρι παρατηρούμε τις βενζίνες να αυξάνονται έναντι του πετρελαίου.
0: Ναι, σωστά.
1: Το φυσιολογικό είναι αυτό να παίζει περίπου στα 2 με 3 λεπτά από χειμώνα σε καλοκαίρι το κάθε προϊόν. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι παράλογο, έτσι, δηλαδή το 20 με 30 λεπτά να έχει ανέβει παραπάνω το πετρέλαιο από τη βενζίνη, όπως είπατε και εσείς, είναι παράλογο.
0: Η αλήθεια είναι βέβαια, η αλήθεια, και οφείλω να το επισημάνω αυτό, η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια που λέω εγώ, που είπα τώρα, έδωσα ένα παράδειγμα, τα 50 χρόνια, ας πούμε, δεν βλέπαμε ποτέ το πετρέλαιο παραπάνω από την τιμή της βενζίνης. Η αλήθεια είναι ότι αυτό συνέβαινε μόνο στην Ελλάδα. Στις άλλες χώρες πάντα το πετρέλαιο ήταν πιο ακριβό από τη βενζίνη.
1: Για ποιο λόγο? Γιατί εκεί έχουν επιλέξει τα κράτη να φορολογούν πιο ακριβά.
0: Ναι, ναι.
1: Να έχουμε μεγαλύτερη φορολογία στο πετρέλαιο.
0: Λόγω φορολόγησης δηλαδή. Άρα λόγω φορολόγησης.
1: Εμείς έχουμε ειδικό φόρο κατανάλωσης 70 λεπτά για τη βενζίνη αμόλυβδη και 41 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης. Οι άλλες χώρες έχουν το αντίθετο. Μεγαλύτερη φορολόγηση του πετρέλαιου, μικρότερη φορολόγηση βενζίνη. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με την προσαρμογή που έχει το κάθε κράτος στις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις του έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πολλά από τα μηνύματα που δέχομαι είναι ειλικρινά, είναι εντυπωσιακό τα μηνύματα που παίρνουμε όση ώρα μιλάμε, αυτή τη λίγη ώρα που μιλάμε. Τα περισσότερα μηνύματα που βλέπω ακολατών λένε πώς είναι δυνατόν να θέλουμε μήνες για να επανέλθουμε σε φυσιολογικά επίπεδα. Και τώρα το λέω όπως το αφουγκράζομαι εγώ. Και οι τιμές σχεδόν από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν να αυξήθηκαν έτσι εντυπωσιακά.
1: Κοιτάξτε, δύο είναι τα γεγονότα. Το πρώτο είναι ότι η ψυχολογία της αγοράς βάλεται άμεσα με οποιοδήποτε αρνητικό γεγονός. Δηλαδή, αν πούμε ότι αύριο το πρωί ενδέχεται οι Τούρκοι να χτυπήσουν την Ελλάδα, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο στο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι η ψυχολογία της αγοράς. Και ας μην γίνει ποτέ. Το ίδιο λοιπόν ισχύει εκεί. Οι αγορές μας προειδεάζουν, μας προετοιμάζουν πάντα για το αρνητικό ή το θετικό γεγονός. Στη συγκεκριμένη περίπτωση που υπήρχε λοιπόν η έναρξη του πολέμου, λίγες μέρες πριν, 20 μέρες πριν περίπου, αρχίσαμε να βλέπουμε μια ένταση στις τιμές. Και αυτό μας οδήγησε στο χτύπημα των Αμερικάνων στην περιοχή του Περσικού. Αντίστοιχα φαινόμενα είχαμε δει και στον πόλεμο στην Ουκρανία. Εκεί ήταν ακόμα μεγαλύτερο το γεγονός, γιατί η Ευρώπη προμηθευόταν φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Γνωρίζοντας λοιπόν ότι θα υπάρξει πόλεμος, η Ρωσία θα χτυπήσει την Ουκρανία και θα δημιουργηθεί μια αναστάτωση, είδαμε τρεις μήνες πριν, τέσσερις, τα καύσιμα να αυξάνονται ραγδαία. Και με το που έγινε, με το που οι Ρώσοι χτυπήσαν την Ουκρανία και ήρθε η επιβολή εμπάρκο, είδαμε το φυσικό αέριο να τετραπλασιάζεται η τιμή του μέσα σε μία εβδομάδα. Σε δύο εβδομάδες, για να είμαι ειλικρινής.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν αυτό δημιούργησε ένα ντόμινο από αυξήσεις που φτάσανε και στο πετρέλαιο. Το σημαντικότερο, ξέρετε, που έχουμε να αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα, δεν είναι, σας το λέω τώρα εμπειρικά, επειδή σε αυτό το επάγγελμα μεγάλωσα. Αυτό που θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα είναι στα παράπλευρα προϊόντα η ανεπάρκεια. Δηλαδή, δεν θα υπάρχουν υπαρκές ποσότητες να καλύψουν την ελληνική αγορά.
0: Στα σούπερ μάρκετ, διότι, παράδειγμα, θα υπάρχουν ελλείψεις.
1: Σε διάφορα προϊόντα. Το είδαμε τώρα, ξεκίνησαμε από τα λοιπάσματα.
0: Ναι.
1: Το ότι δεν θα υπάρχουν λοιπάσματα σε λίγο διάστημα, τον επόμενο μήνα, για να καλύψουν όλη την αγροτική έκταση της χώρας, θα δημιουργήσει ελλειμματικές παραδόσεις προϊόντων. Ελλειμματική παραγωγή, ελλειμματικές παραδόσεις προϊόντων. Ναι. Εκεί λοιπόν θα δούμε τις τιμές να αυξάνονται πάρα πολύ. Δεν θα υπάρχει επάρκεια. Μπορεί να μην υπάρχει στην ντομάτα, μπορεί να μην υπάρχει στο σταφύλι, μπορεί να μην υπάρχει στο λάδι, μπορεί να μην υπάρχει. Δεν ξέρω πού θα χτυπήσει. Κάπου θα χτυπήσει όμως. Θα δούμε σιγά σιγά τα προϊόντα. Δηλαδή, το είπε και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Φιερακάκης, ότι κάθε μήνας που περνάει από εδώ και πέρα γίνονται δυσκολότερα τα πράγματα.
0: Εσείς οι πρατηριούρχοι, κύριε Παπαγεωργίου, είστε και αυτοί που δέχεστε πιο συχνά τα παράπονα των πολιτών. Πόσο πιεσμένος είναι ο κλάδος σήμερα των πρατηριούχων?
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Καταρχήν, πέραν το ότι δοκιμάζεται η ανθεκτικότητα της οικονομίας της οικογένειας, το βλέπουν κάθε μέρα όλες οι οικογένειες, διότι μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, δεν επαρκούν τα χρήματα. Έτσι, δηλαδή, ναι, πάντα κάτι θα μείνει απλήρωτο. Αντίστοιχα λοιπόν και στις επιχειρήσεις, με μεγαλύτερα ποσά, πάντα κάτι μένει απλήρωτο πια. Αυτό μαθηματικά θα οδηγήσει σε λουκέτο σε αρκετές επιχειρήσεις. Το Σεπτέμβριο λοιπόν, στον κλάδο μας.
0: Ναι, δώστε μας μια εικόνα. Πώς, ας πούμε, κλείσανε, σε τι ποσοστό κλείσανε πρατήρια που δεν μπόρεσαν να τα απεξέλθουν?
1: Να σας πω το εξής. Το 2009 στη χώρα υπήρχαν 9.500 πρατήρια.
0: Το 9 λέτε, ναι.
1: Το 2009, μιλάμε πριν μπούμε στα μνημόνια.
0: Πόσα είπατε?
1: 9.500
0: πρατήρια, ναι.
1: Με περίπου 12.000 επιχειρήσεις να συνολικά, μαζί με τα πρατήρια αυτά, να διακινούν πετρέλαια και βενζίνη σε όλη τη χώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπήρχαν οι άνθρωποι οι οποίοι κάνανε εμπορία πετρελαίου θέρμανσης, πήγαιναν πετρέλαιο στα σπίτια. Υπήρχαν οι άνθρωποι οι οποίοι κάνανε εμπορία πετρελαίου ή βενζινών στα λιμάνια, δίνανε στα κότερα, στα γιότ, στα σκάφη. Έτσι. Συνολικά λοιπόν εμπορεύονταν 12.000 περίπου επιχειρήσεις στη χώρα τα υγρά καύσιμα. Σήμερα, περνώντας την περίοδο του μνημονίου, την περίοδο του κορονοϊού, την περίοδο του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, την περίοδο του πολέμου στο Ιράν, τα πρατήρια υγρών καυσίμων που λειτουργούν στη χώρα είναι περίπου στις 6.500 με 7.000 από 9.500 που ήταν, και συνολικά οι επιχειρήσεις που εμπορεύονται υγρά καύσιμα είναι περίπου στις 8.000.
0: Άρα, 8.500. Ναι, 6.500 επιχειρήσεις είναι φοβερό το ποσοστό. Είναι κάτω κοντά στις
1: 2.500 με 3.000 πρατήρια υγρών καυσίμων έχουν κλείσει τη χώρα.
0: Ναι.
1: Και ξέρετε, το χειρότερο δεν είναι ότι θα κλείσουν κάποια πρατήρια σε έναν δρόμο όπως είναι η Μεσογείων, όπου υπάρχουν 30 πρατήρια. Το χειρότερο είναι ότι θα κλείσουν πρατήρια τα οποία είναι σε απομακρυσμένα χωριά που εξυπηρετούν λίγους κατοίκους, σε απομακρυσμένα νησιά που εξυπηρετούν λίγους κατοίκους, και αυτά τα πρατήρια επιτελούν ένα εθνικό σκοπό. Αυτά τα πρατήρια πρέπει να επιδοτηθούν από το κράτος, να παραμείνουν ανοιχτά. Διότι όταν θα πάτε εσείς με την οικογένειά σας ή ο τουρίστας και θα περάσετε την ορεινή ναυπακτία και θα πρέπει να διανύσετε 80 χιλιόμετρα χωρίς να βρείτε πρατήρια υγρών καυσίμων, και είναι άσχημη εικόνα. Και είναι και πρόβλημα για την περιοχή, διότι ένας γεωργός, ένας αγρότης που είναι εκεί, ή ένας κτηνοτρόφος, θα πρέπει καθημερινά ή κάθε εβδομάδα να κάνει 100 με 120 χιλιόμετρα για να προμηθεύεται καύσιμα. Αδρανεί όλη η παραγωγή. Δηλαδή και αυτός κάποια στιγμή δεν θα αντέξει τα λειτουργικά του έξοδα λόγω του υψηλού κόστους και θα κλείσει. Και τι θα γίνει, θα φύγει τα παιδιά του και θα πάρει στις αστικές, μεγάλες αστικές πόλεις και θα ερημώσει η επαρχία. Αντίστοιχα τα νησιά, όπου υπάρχει ένα πρατήριο σε ένα νησί, επιτελεί εθνικό σκοπό.
0: Ναι, δηλαδή, σε αυτά τα μικρά μέρη.
1: Δεν μιλάω μόνο για την ειρήνη, αλλά και σε καιρό πολέμου αυτό το πρατήριο πρέπει να υπάρχει.
0: Ναι, ναι. Έχετε, βέβαια, σε πολλούς κλάδους συμβαίνει αυτό, ο κακός και ο καλός. Το καλό θέλουμε πάντα να επικρατεί, αλλά και στο δικό σας κλάδο φαντάζομαι ότι και εσείς έχετε διαπιστώσει ότι υπάρχουν περιπτώσεις ασυχροκέρδειας στην αγορά. Πώς το αντιμετωπίζετε εσείς σαν κλάδος?
1: Κοιτάξτε, εμείς βαλόμαστε περίπου 30 χρόνια από το 1992, για να είμαι ειλικρινής, που από, αυξήθηκε πάρα πολύ ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Βαλόμαστε από τα φαινόμενα της λαθρεμπορίας και της νοθείας των καυσίμων, γιατί έχει πολύ μεγάλο κέρδος πια. Είναι κάτι αντίστοιχο με τα τσιγάρα,
0: ναι.
1: Γίνεται το λαθρεμπόριο με τα ποτά, ακριβώς το ίδιο συνέβη και στα καύσιμα. 30 χρόνια λοιπόν εμείς προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο χωρίς καμία κυβέρνηση με αποτελεσματικότητα να έχει σταθεί. Τον τελευταίο χρόνο, 1,5 χρόνο περίπου, που σοβαρεύτηκαν οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί στο πλαίσιο του ότι συντονισμένα και στοχευμένα γίνονται έλεγχοι, άρχισαν να φαίνονται αποτελέσματα και να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι τα πρατήρια καύσιμων που πουλάνε φτηνό καύσιμο δεν είναι πάντα και έντιμα.
0: Ναι, να σας πω μια εικόνα που είδα χθες ερχόμενο στην εκπομπή εδώ το πρωί. Συνάντησα πρατήριο στη γειτονιά μου που, και ένα-δυο πρατήρια που έπαιζε τιμή στο 2,11,5 ή στο 2,10,5, έπαιζε εκεί γύρω στο 2,12, κάπου εκεί. Και φτάνοντας κοντά εδώ στο σταθμό, συνάντησα και πρατήριο που έλεγε 2,024. Δηλαδή πάρα πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Περίπου στα 10 λεπτά από τη μέση στιγμή που υπάρχει σε όλη τη χώρα.
0: 8-9 ναι. Λεπτά διαφορά. Και εκεί, εντάξει, λες κάτι συμβαίνει εδώ πέρα, δεν γίνεται.
1: Το κράτος έχει επιβάλει πλαφόν στην τιμή του κέρδους μας.
0: Ωραία, ας το πάρουμε πρακτικά. Αυτή την ώρα
1: θέλω. Να σας πω λοιπόν.
0: Ναι, ναι.
1: Το δηληστήριο, τα ελληνικά δηληστήρια, προχτές που αναφερθήκατε εσείς,
0: ναι,
1: πολλούσαν τη βενζίνη 1,98.
0: Α, μπράβο, εκεί θέλω να καταλήξω. Να δούμε στην πράξη. Άρα την Παρασκευή έφυγε στο 1,98.
1: 1,98 από τα δηληστήρια.
0: Ωραία.
1: Που σημαίνει
0: το σημειώνω εγώ εδώ, ναι.
1: Ένα βιτίο με έναν άνθρωπο και ένα όχημα των 30 τόνων που μεταφέρει το καύσιμο, που σημαίνει ότι πρέπει να κερδίσει αυτός. Υπάρχει η εταιρεία που έχει το σήμα και κάνει όλη τη διαχείριση.
0: Ωραία.
1: Πρέπει να κερδίσει και αυτή. Και υπάρχει και το πρατήριο των καυσίμων που πρέπει να καλύψει τα λειτουργικά του έξοδα. Μιλάμε λοιπόν για τρεις κρίκους στην αλυσίδα που θα φτάσει στον καταναλωτή. Με 3 λεπτά το λίτρο, με 4 λεπτά το λίτρο που αναφερθήκατε εσείς, είναι προφανές ότι δεν καλύπτεται αυτό.
0: Κάτι γίνεται.
1: Ακόμα
0: δηλαδή,
1: και
0: ναι,
1: το κράτος στην επιβολή πλαφών υπολόγισε ότι από την τιμή δηληστηρίου μέχρι να φτάσει στον τελικό καταναλωτή χρειάζονται 17 λεπτά να κερδίσουν οι ενδιάμεσοι κρίκοι.
0: Άρα φεύγοντας με 1,98 από το δηληστήριο συν 17 λεπτά πάμε στα 2,15.
1: Πολύ σωστά.
0: Ορίστε. Ορίστε. Στην πράξη φαίνεται.
1: Οποιαδήποτε άλλη τιμή πιο κάτω πρέπει να μας υποψιάζει.
0: Ναι. Μάλιστα, ναι, είναι τώρα στην πράξη φαίνεται ξεκάθαρα ότι κάτι συμβαίνει.
1: Έτσι κύριε Χρυφάλου.
0: Φαίνεται ξεκάθαρα. Τι άλλο θέλω να σας ρωτήσω. Η ακρίβεια στην αγορά με τα τρόφιμα, τις μεταφορές, τους λογαριασμούς σίγουρα επηρεάζεται από τα καύσιμα. Και θέλω να μου πείτε αν υπάρχει πραγματικά έλεγχος στην αγορά από το κράτος. Δηλαδή υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί να βγουν έξω, να πάνε σε ένα πρατήριο, να δουν ότι σε ένα τέτοιο πρατήριο που δώσαμε παράδειγμα είναι επαρκής οι έλεγχοι που γίνονται.
1: Το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο χρόνο έχουν ενταθεί οι έλεγχοι και υπάρχει στόκευση. Δηλαδή όταν υπάρχουν πολλές καταγγελίες για ένα πρατήριο, όταν υπάρχει πολύ χαμηλή τιμή παρατεταμένα, όταν υπάρχουν και άλλες παράμετροι τις οποίες εξετάζει η ΑΔΕ, χτυπάει καμπανάκι, αλάρμ, και αυτό δημιουργεί, ξεκινάει μια κατάσταση ελέγχου για αυτό το πρατήριο, για την εταιρεία που εμπορεύεται καύσιμα. Ευτυχώς που το τελευταίο διάστημα έχει έρθει αυτό, γιατί το φωνάζαμε χρόνια. Δεν μπορεί να έχουν επιβάλει στα πρατήρια υγρών καυσίμων να έχουμε δαπανίσει χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ευρώ για να βάλουμε συστήματα παρακολούθησης και να μην τα παρακολουθεί κανένας.
0: Έλατε.
1: Αυτό συνέβαινε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, εμείς είμαστε online 24 ώρες με το Υπουργείο Οικονομικών, με σερβερς του Υπουργείου Οικονομικών, από το 2013.
0: Ναι, δηλαδή η απόδειξη που κόβεται κατευθείαν φαίνεται σε real time στην εφορία.
1: Ακριβώς,
0: κατευθείαν.
1: Οποιαδήποτε κίνηση ή ένα λίτρο που φεύγει από τη δεξαμενή μας, που βαδιάζει τη δεξαμενή μας, ή ένα λίτρο που πουλάνε οι αντλίες, καταγράφεται και στους υπολογιστές και στο σερβερ της ΑΔΕ. Δεν ήταν δυνατόν από το 2013 μέχρι το 2025 που ξεκίνησαν στοχευμένα οι έλεγχοι, να μην υπήρχε ένα δίκτυο παρακολούθησης. Μάλιστα, κατά καιρούς το Υπουργείο Οικονομικών είχε παραδεχτεί ότι δεν υπάρχει κανένας να παρακολουθεί τα δεδομένα αυτά. Τώρα λοιπόν υπάρχει η ανάλυση των δεδομένων εδώ και ένα-ενάμιση χρόνο. Και γι' αυτό και βλέπετε υπάρχουν αποτελέσματα τα οποία ανακοινώνονται.
0: Εσείς σαν σύνδεσμος πρατηριούχων από την κυβέρνηση για να υπάρξει αποκλιμάκωση, τι ζητάτε, για να υπάρξει έτσι κάποια ελάφρυνση και στην τσέπη κατ' επέκταση των καταναλωτών?
1: Αυτό που θα είναι αποτελεσματικό και είναι προφανές ότι πρέπει να γίνει, και αν συνεχίσει αυτός ο πόλεμος το επόμενο διάστημα, νομίζω ότι είναι και απαραίτητο, είναι να μειωθεί ή το ΦΠΑ ή ο ειδικός χώρος κατανάλωσης. Ξέρετε, στην Ελλάδα μπαίνει πλαφόν σε οτιδήποτε άλλο εκτός από το ΦΠΑ που είναι ποσοστιαίο και από τις προμήθειες των τραπεζικών καρτών. Δηλαδή, εμείς στα πρατήρια υγρών καυσίμων μας επέβαλε το κράτος στον πόλεμο στην Ουκρανία για 3 χρόνια επιβολή πλαφών. Είχαμε επιβολή πλαφών με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Δεν μας το βγάζαν παρόλο που η τιμή του καυσίμου έπεφτε. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είναι προφανές ότι κάποιοι θέλαν να μειώσουν τα πρατήρια υγρών καυσίμων που είναι στη χώρα. Δεν μπορεί να επιβάλλεις, δηλαδή καμιά βιβλιογραφία οικονομική δεν μιλάει για πλαφόν 3 χρόνια. Το πλαφόν υπάρχει και είναι απαραίτητο σε μια κρίση για μικρό χρονικό διάστημα. Διαφορετικά φέρνει στρέβλωση της αγοράς. Τι σημαίνει στρέβλωση? Κλείσιμο των πρατήριων. Εμείς λοιπόν είχαμε 3 χρόνια πλαφόν. Τελειώνει και με το που τελειώνει μετά από 6 μήνες ξανά επιβολή πλαφών. Μα εδώ ο κλάδος των πρατηρίων υγρών καυσίμων λειτουργεί απόλυτα ανταγωνιστικά.
0: Ναι.
1: Σε εμάς δεν υπάρχει αισχροκέρδεια στην τελική τιμή πώλησης. Και δεν υπάρχει αισχροκέρδεια γιατί οι καταναλωτές δεν κοροϊδεύονται. Δηλαδή υπάρχουν πρατηρία υγρών καυσίμων βάσει νόμου πρέπει να αναρτούν τις τιμές που πολλούν σε μεγάλα ταμπλό στους κεντρικούς δρόμους. Ένας καταναλωτής λοιπόν έχει τη δυνατότητα να συγκρίνει. Αυτό δημιουργεί ένα επίπεδο ανταγωνισμού μεταξύ των πρατήριων. Δεν έχω δει όμως ποτέ να υπάρχει επιβολή πλαφών ούτε στο ΦΠΑ ούτε στις προμήθειες των καρτών τραπεζών.
0: Ναι, σωστό.
1: Κάθε φορά που εσείς περνάτε μια κάρτα σε ένα πρατήριο υγρών καυσίμων, υπάρχει ένα ποσοστό που το κρατάει. Το ποσοστό αυτό λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι είναι 1%. Είναι 1% όταν η τιμή έχει 1,5 ευρώ και είναι 1% όταν η τιμή έχει 2,5 ευρώ.
0: Μπράβο.
1: Τα υπερκέρδη αυτά, ποιος τα καταγράφει? Ποιος τα φορολογεί?
0: Σημαντικό ερώτημα αυτό.
1: Ποιος τα σταματάει? Αντίστοιχα είναι και το ΦΠΑ. Να σας πω και να καταλάβετε. Πάτε στο πρατήριο υγρών καυσίμων της περιοχής σας και βάζετε 20 ευρώ βενζίνη.
0: Ναι.
1: Πόσο καύσιμο παίρνετε, γνωρίζετε?
0: Νομίζω το 40% περίπου.
1: Σωστά. 8 ευρώ. Πληρώνετε 20 ευρώ για να βάλετε στον τεπόζιτό σας καύσιμο 8 ευρώ. Τα άλλα 12 ευρώ είναι φόροι.
0: Ναι, απίστευτο. Σαν εικόνα, δηλαδή, έτσι όπως το σκεφτόμαστε, είναι. Και πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει, δεν το έχει καταλάβει ακόμα μέχρι τώρα.
1: Έτσι.
0: Τώρα, υπάρχει κίνδυνος να δούμε ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις μέσα στο καλοκαίρι λόγω των εξελίξεων, λόγω του τουρισμού, λόγω των διεθνών αυτών εξελίξεων? Πολλοί λένε ότι μπορεί να φτάσει και στα 2,5 ευρώ αν συνεχίσει η κατάσταση.
1: Να σας πω. Η τιμή αυτή θα ήταν η φυσιολογική τιμή τα 2,5 ευρώ αυτή την περίοδο. Τι κρατάει την τιμή χαμηλότερα? Το ότι οι Αμερικάνοι έχουν διαθέσει ένα μεγάλο ποσοστό από τα στρατηγικά τους αποθέματα και ο Εθνικός Οργανισμός Ενέργειας έχει ζητήσει από όλα τα κράτη να αποδεσμεύουν και αυτά τα ποσοστά από τα στρατηγικά τους αποθέματα. Άρα λοιπόν καλύπτεται η ζήτηση στην αγορά από αυτό. Τα στρατηγικά αποθέματα όμως δεν είναι άπειρα. Κάποια στιγμή θα στερέψουν. Μα σε 20 μέρες, μα σε ένα μήνα.
0: Yeah, βέβαια.
1: Εκεί λοιπόν θα φανεί ότι η αγορά
0: έχει σοβαρό
1: δεν μπορεί
0: πρόβλημα.
1: Να σταθεί.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να σταθεί με τις ποσότητες που παράγονται και διακινούνται. Με κλειστά τα στενά του ορμού. Άρα εκεί θα δούμε την τιμή να πλησιάζει τα 2,5 ευρώ.
0: Κάτι τελευταίο που αμέλησα να σας το ρωτήσω και θέλω να σας το δώσω και σαν παράδειγμα με προηγούμενα χρόνια. Εγώ επειδή έχω κάποιες σχέσεις με τη ΣΑΜΟ, έχω μείνει πολλά χρόνια εκεί, έβλεπα πάντα μία διαφορά. Ας πούμε, θα σας δώσω τώρα παράδειγμα που είπατε πριν, κάποια στιγμή το Ιβεζίνη είχε 1,68-1,70. Στη Σάμο και σε άλλα νησιά έτσι ακριτικά βλέπαμε να υπάρχει μια διαφορά με τις τιμές της Αθήνας, το 1,70 ας πούμε, το βλέπαμε για πολλά χρόνια να είναι 1,80 περίπου, έπαιζε κοντά στα 10 λεπτά, 12 λεπτά διαφορά και όλοι λέγανε ας πούμε λόγω μεταφορικών είναι φυσιολογικό. Βλέπω σήμερα, μου στέλνουν σήμερα εικόνα από 10 πλατήρια της Σάμου, μου στείλανε φωτογραφίες σήμερα και βλέπω ότι η τιμή είναι ακριβώς την ίδια με την Αθήνα. 2,11,11,5 παίζει πάλι στη Σάμο, 2,12 εκεί πέρα. Δηλαδή, τώρα πώς γίνεται να έχουμε την ίδια τιμή η Σάμο με την Αθήνα?
1: Ακούστε τώρα.
0: Δεν έχει μεταφορικά τώρα.
1: Όταν ξεκίνησε, καταρχήν το μεταφορικό, μάλλον η τιμή είναι ίδια με την Αθήνα γιατί υπάρχει επιβολή πλαφών και στη Σάμο.
0: Α.
1: Σας είπα και πριν ότι αυτά τα νησιά.
0: Άρα δεν παραπέμπει σε σκροκέρδια.
1: Όχι. Τα νησιά, λόγω του ότι το χειμώνα έχουν πολύ μικρότερη κατανάλωση και τα λειτουργικά τους κόστη είναι πολύ αυξημένα, αναγκαστικά πηγαίνουν για μεγαλύτερο κέρδος.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσουν να κρατήσουν ανοιχτά τα πρατήρια. Με την επιβολή πλαφών, τα πρατήρια δεν μπορούν να μείνουν ανοιχτά. Ένα πρατήριο ευρώ καυσίμων χρειάζεται περίπου 10.000 ευρώ το χρόνο, λειτουργικά έξοδα, χωρίς να πουλήσει ένα λίτρο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ξεκινάς τη χρονιά σου με 10.000 ευρώ επιβάρυνση που πρέπει να πληρώνεις σε διάφορους φορείς και εταιρείες.
0: Ναι.
1: Ακόμα και στο κράτος για να κρατάς ενεργές τις άδειές σου, μηχανολόγους, τα συστήματα πληροφορικής, το σύστημα παρακολούθησης καυσίμων, όλα αυτά έχουν ένα κόστος μέσα από συμβόλαια συμβάσεις που κάνεις με διάφορες εταιρείες που φτάνει στις 10.000 ευρώ. Για να αντέξει ένα πρατήριο λοιπόν σε νησί, το οποίο το χειμώνα έχει το 1 δέκατο της κατανάλωσης που έχει το καλοκαίρι, και το καλοκαίρι τι είναι, 40 μέρες σε αυτά τα νησιά, τα περισσότερα.
0: Ένα.
1: Θα πρέπει να έχει προφανώς πιο αυξημένη την τιμή, έναντι της Αθήνας, που έχει μεγαλύτερη κίνηση. Μισή Ελλάδα είναι στην Αττική.
0: Ναι.
1: Τώρα τι γίνεται με τη Σάμο, γιατί έχει την ίδια τιμή με την Αττική. Σε 5 μεγάλα απομακρυσμένα νησιά, την Παραμεθόριο, λόγω των μεταναστευτικών ροών που δέχτηκαν πριν, μαζικά πριν από κάποια χρόνια.
0: Και δέχονται ακόμα.
1: Και δέχονται ακόμα, το κράτος μείωσε το ΦΠΑ κατά 7 μονάδες. Για να ενισχύσει την οικονομία της νησιωτικότητας των νησιών αυτών.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν παρατηρείται το εξής παράδοξο. Στις Κυκλάδες που είναι πιο κοντά στην Αττική, η τιμή να είναι 14 λεπτά πιο αυξημένη από τη Αττική. Και στα νησιά που είναι απομακρυσμένα στην Παραμεθόριο να έχουν τη ίδια τιμή με την Αττική.
0: Ναι, πάντα το είχε αυτό η Σάμο, τουλάχιστον την έκπτωση την είχε πάντα στο ΦΠΑ.
1: Τα τελευταία, ναι. Από ό,τι θυμάμαι, 7-8 χρόνια που ναι. Μειώθηκε το ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: 7 μονάδες. Δηλαδή στη Σάμο, στη Λίμνο, στη Χίο, στη Λέσβο.
0: Η Καρία, ναι, ναι.
1: Η Καρία, νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα για να κλείσουμε, κύριε Παπαγεωργίου, πιστεύετε ότι ο Έλληνας πολίτης έχει φτάσει πλέον στο σημείο να σκέφτεται αν θα βάλει βενζίνη ή αν θα καλύψει άλλες βασικές ανάγκες του σπιτιού του?
1: Αυτό είναι προφανές. Αυτό μπορεί να το δει ο καθένας από εμάς στη γειτονιά του. Εγώ θυμάμαι τη δεκαετία του 80, πολλοί ιδιοκτήτες οχημάτων είχαν το αυτοκίνητό τους, το οποίο σχεδόν όλο το χειμώνα το είχαν σταθμένο σε συγκεκριμένη θέση και μάλιστα υπήρχε το χαρακτηριστικό να είναι και κουκλωμένο και να έχει και στα λάστιχα χαρτοκούτες, θυμάμαι,
0: ναι, ναι.
1: Ξύλα για να προστατεύονται για τα ελαστικά. Σας δίνω εικόνες τώρα για να τις δείτε κι εσείς. Το ίδιο έχω αρχίσει να παρατηρείτε και τώρα. Δηλαδή πολλά αυτοκίνητα για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι παρκαρισμένα, δεν κινούνται. Ο κόσμος επιλέγει τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή σε κοντινότερες αποστάσεις περπατώντας, να καλύψει τις ανάγκες του. Και αυτό έχει φέρει πολύ μεγάλη μείωση και στις καταναλώσεις τις δικές μας. Επίσης, πολλοί κόσμος μετακινείται με το αυτοκίνητο ή τη μοτοσυκλέτα του μόνο για να πηγαίνει στη δουλειά του και τίποτα άλλο. Δηλαδή, οι βόλτες την Κυριακή οικογενειακές, οι βόλτες, οι επισκέψεις στα σπίτια, τις καθημερινές.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έχουν κοπεί. Έχουν κοπεί. Δηλαδή, μετά τις 9 η ώρα βλέπετε ότι η κίνηση μειώνεται πάρα πολύ.
0: Και μεγάλη αύξηση στα δίκυκλα, στα πατίνια, στα ποδήλατα.
1: Ναι, ναι, ναι. Όλα αυτά τα φαινόμενα που βλέπετε, που όλοι κυκλοφορούμε πατίνι και υπάρχουν αυτά τα ατυχήματα και ανοίξει μια άλλη κουβέντα, οφείλεται και σε αυτό. Όπως το είπατε.
0: Ναι. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε. Μας καλύψατε. Ήταν πολύ ωραία η κουβέντα που είχαμε. Ειλικρινά. Και...
1: νομίζω ότι και εσείς δώσατε τη δυνατότητα να καλυφθεί όλο το φάσμα και να ενημερωθεί σωστά ο κόσμος.
0: Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε πάλι, να ξέρει ο φίλος ακροατής που μας ακούει, οι φίλοι ακροατές, να ξέρουν ότι τον κύριο Παπαγεωργίου θα τον έχουμε και στην τηλεοπτική μας εκπομπή στο Alert την Πέμπτη στις 8 το βράδυ με μια άλλη ιδιότητα του Αντιπεριφερειάρχη Αττικής, που θα μιλήσουμε για το κομμάτι αυτό που ασχολείται και έχουμε να πούμε πολλά και για αυτό.
1: Να σας πω το εξής, κύριε Γραφάλου, το οποίο θα το αναλύσουμε και στην εκπομπή σας, τη τηλεοπτική, ότι επειδή είμαι από μικρό παιδί, δίπλα στον πατέρα μου τον ελεύθερο επαγγελματία και δίπλα στους αγώνες που έχει δώσει ο ίδιος, αυτό μου έχει δώσει μια συνείδηση να θέλω όλοι οι επαγγελματίες να λειτουργούν και νόμιμα αλλά και με υγεία. Η περιφέρεια Αττικής είναι αυτή που ελέγχει και αδειοδοτεί τις περισσότερες επιχειρήσεις. Σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις.
0: Σωστά.
1: Αυτός ήταν ο λόγος λοιπόν που με οδήγησε και μέσα από τη σχέση μου με τα επιμελητήρια με οδήγησε στο να εκλεγώ στην αυτοδιοίκηση και δει στην περιφέρεια. Για να μπορεί να υπάρχει η φωνή και το πάτημα του ελεύθερου επαγγελματία, του ανθρώπου που αγωνίζεται καθημερινά 7 ημέρες την εβδομάδα, τις περισσότερες φορές και πάνω από 12 ώρες την ημέρα, να υπάρχει η φωνή δικαιοσύνης μέσα στην περιφέρεια που ελέγχει και αδειοδοτεί όλες τις επιχειρήσεις.
0: Έχετε έρθει ποτέ σε κόντρα με τον κύριο Χαρδαλιά, ας πούμε, για τέτοιες περιπτώσεις? Κόντρα με την καλή έννοια το λέω.
1: Να σας πω ότι ο κύριος Χαρδαλιάς αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας, γιατί και αυτός προέρχεται από μια οικογένεια όπου οι γονείς του ασκούσαν ελεύθερο επάγγελμα. Αυτό του δίνει τη δυνατότητα, ακόμα και πολλές φορές οι καταστάσεις να είναι τέτοιες που να ξεχυλώνουν λίγο τα πράγματα όσον αφορά την αντιμετώπιση του ελεύθερου επαγγέλματος. Όταν συζητάμε είναι πραγματικά και αποτελεσματικός αλλά και αντιλαμβάνεται γρήγορα ποιες είναι οι ανάγκες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δίνει τη δυνατότητα και να τηρεί το νόμος και να τηρεί το υγιής ανταγωνισμός αλλά και να υπάρχει μια καλύτερη συνείδηση, μια ενσυναίσθηση για αυτό που αντιμετωπίζει η αγορά κάθε μέρα.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, θα τα πούμε την Πέμπτη πιο αναλυτικά σίγουρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαγεωργίου. Σας ευχαριστώ για την συμμετοχή σας. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, έχουμε 10 λεπτά στη διάθεσή μας. Βλέπω εδώ έρχονται συνεχώς ειδήσεις. Όχι, δεν βγάζουμε άλλη. Δεν βγάζουμε. Λοιπόν, θα πάμε μισό λεπτάκι. Να μας πεις, λέει, μας λέει μια ακροάτρια εδώ, η Νίκη, τι καιρό θα κάνει. Είπαμε, άστα το καιρό, με βροχές, καταιγίδες στα υπηρετικά. Τρίτη, Τετάρτη φαίνεται να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Εντάξει, είναι άστατος ο καιρός γενικότερα. Είναι άστατος ο καιρός. Τώρα, εδώ, για την συμπλοκή στο μικρολίμανο... Πώς είναι δυνατόν 73 χρόνια φυλάκιση και να κυκλοφορεί ελεύθερος. Εμένα ρωτάτε. Χρυσοχοΐδης, ο μόνιμος υπουργός προστασίας του πολίτη, με όλες τις κυβερνήσεις που έχουν περάσει. Σχεδόν τα τελευταία πόσα χρόνια ο κύριος Χρυσοχοΐδης, από το κακό στο χειρότερο η ασφάλεια των πολιτών. Εργαστήριο νόθευσης και ναρκωτικών και κατασχέσεις άνω των 12 κιλών, μου έρχεται μια είδηση τώρα, συνελήφθησαν 3 άτομα στην Αττική για συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης και νόθευσης ναρκωτικών με εργαστήριο επανατυποποίησης. Κατασχέθηκαν συνολικά πάνω από 10,5 κιλά ηρωίνης, 2,2 κιλά κοκαίνης και άλλες ναρκωτικές ουσίες, καθώς και εξοπλισμός επεξεργασίας και συσκευασίας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από ένα τυχαίο έλεγχο σε σταθμό υπεραστικών λεωφορείων, όπου βρέθηκε κρυμμένη ποσότητα κοκαίνης μέσα σε κουτί παπουτσιών. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας κρατούμενος με καθοδηγητικό ρόλο, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την πλήρη αποτύπωση του δικτύου. Κατασχέθηκαν επίσης ένα όπλο, μεγάλα χρηματικά ποσά, αυτοκίνητο, ζυγαριές ακριβές και κινητά τηλέφωνα που σχετίζονται με τη δράση του κυκλώματος. Σε όλη αυτή την ιστορία βλέπουμε ότι υπάρχει εμπλεκόμενος και ένας κρατούμενος που καθοδηγούσε. Είχε ένα ρόλο να καθοδηγεί όλο αυτό το κύκλωμα. Πότε θα σταματήσει επιτέλους αυτή η ιστορία με τις φυλακές? Δηλαδή υποτίθεται σε κλείνουν στη φυλακή για να γίνεις καλύτερος άνθρωπος και φτάσεις να γίνεσαι νονός μέσα στη φυλακή. Να ανοίγεις επιχειρήσεις μέσα από τις φυλακές. Ακούμε τώρα παράδειγμα, μου λέει κάποιος προχθές, μεγάλη αλυσίδα, δεν θα πω τώρα για να μην φωτογραφίσω, μεγάλη αλυσίδα προϊόντων κατανάλωσης καθοδηγείται μέσα από τη φυλακή, από ένα πολύ μεγάλο βρώμικο όνομα της φυλακής. Λοιπόν, αυτός κινεί τα νήματα με αυτή την αλυσίδα. Δεν θα πω γιατί θα φωτογραφίσω το προϊόν και θα καταλάβετε πολύ. Λοιπόν, ποιος θα το σταματήσει επιτέλους αυτό? Δηλαδή είναι ένα χάλι που δυστυχώς δεν δείχνει ικανός κανένας υπουργός δικαιοσύνης, κανένας υπουργός προστασίας να μπορέσει να το αντιμετωπίσει. Πραγματικά αυτό το θέμα πρέπει να τελειώνει κάποια στιγμή. Λοιπόν, καλή επιτυχία μου στέλνουν για τις Πανελλήνιες τα παιδιά την άλλη εβδομάδα. Η Ρένα επίσης μας στέλνει μια γλυκιά καλημέρα από τις πανέμορφες και ηλιόλουστες Πέτσες. Καλή εκπομπή και να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Η Ρένα μας στέλνει, ευχαριστούμε Ρένα. Ο Νικόλας από το Περιστέρι μου στέλνει, Γιώργο μου καλή εκπομπή. Τελειώσαμε Νίκο μου, τώρα έχουμε 9 λεπτά μείνανε, 8 λεπτά. Τελειώσαμε. Σε ευχαριστώ πάντως. Ο Παναγιώτης από το Περιστέρι επίσης και η Βούλα. Καλημέρα και στο Δημήτρη, καλημέρα και στην Πόπη και στον το Βαγγέλη εκεί πέρα στην πλατεία του Περιστερίου, στην κεντρική πλατεία εκεί απέναντι από το Δημαρχείο. Καλημέρα και στο Μιχάλη, καλημέρα και στο Σπύρο. Τι λέει, γιατί λέει έχουν ασφάλεια τα περιπολικά? Α, ίσως εννοεί την συμπλοκή στο μικρολίμανο που είχαμε χθες, τα ξημερώματα. Φαίνεται ότι εδώ αντέδρασε ευτυχώς καλά ο αστυνομικός και πυροβόλησε τον δραπέτη. Ευτυχώς αντέδρασε πρώτος. Καλημέρα και στο Στάθη. Γεια σου Στάθη μου. Γεια σου Στάθη. Ο Στάθης από τη Νίκαια. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι πολλά τα μηνύματα. Η Δέσποινα, εδώ φυλακισμένη, λέει καθοδηγώνει την ψήφο των πολιτών. Ναι, και αυτό. Γιατί με τους Ρωμά τι γίνεται? Με τους Ρωμά εκεί να δεις παιχνίδι, πουλάνε ψήφους. Και μπλέκονται και σοβαρά πρόσωπα του βουλευτικού κόσμου σε αυτή την αγοραπολισία που γίνεται ψήφων στην κοινότητα των Ρωμά. Ο Φάνης, ο Μαρίνος, καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλό υπόλοιπο Κυριακής, καλή εβδομάδα, καλές εκπομπές για την ερχόμενη εβδομάδα στο Alert TV, να είσαι καλά Μαρίνο. Καλημέρα στην γιατρό της καρδιάς μας, την Εύη την Κιαγιά που μας ακούει από το Ηράκλειο της Κρήτης, καλημέρα και από μένα σε όλους σας. Μια μεγάλη αγκαλιά και στην υπέροχη Δέσποινα. Καλή Κυριακή σε όλους σας. η Εύη και Αγιά κάθε μέρα στον Focus FM 7 με 8 το απόγευμα. Focus FM 103,6, καλά το λέω Εφραίμ, νομίζω, ναι, καλά το λέω, μην κάνω λάθος. Focus FM και διαδικτυακά. Και διαδικτυακά την Εύη τη Γιαγιά, τον Στέφανο τον Δαμιανίδη, τον Γρηγόρη τον Σερέτη, τους ακούνε από όλο τον πλανήτη, από όλο τον κόσμο. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ για να μην... ναι, λέει, ναι, η Εύη, ναι, ναι, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Εύη μου, να είσαι καλά. Οφείλω να το πω. Να πούμε ότι ακολουθεί η εκπομπή με τον πατέρα Σεραφείμ, μετά τη δική μας που τελειώνουμε σε 3-4 λεπτά. Ακολουθεί ο Στέλιος Φωτόπουλος, ο βουλευτής ελληνικής λύσης, οικονομολόγος, με πολλά ενδιαφέροντα θέματα οικονομικής φύσεως. Ακολουθεί η υπέροχη εκπομπή του Γιάννη του Τσιτούρη 12 με 2. Θα έχει και γραμμές σήμερα, θα βγάλει και γραμμές από ό,τι ξέρω. Ο Γιάννης ο Τσιτούρης που ξεκίνησε και αυτό στην τηλεοπτική του προσπάθεια κάθε Τετάρτη μετά τη δική μου εκπομπή 8 με 9, 9 με 10 με την εκπομπή Κοινωνία Alert λέγεται, που έχει συζητάνει εκεί όλα τα θέματα της επικαιρότητας με τον κύριο Χασάπη. Αναλυτής ο κύριος Χασάπης και έχει φοβερές τοποθετήσεις. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Ακολουθεί τραγούδι κλεισίματος. Ακολουθεί το δεύτερο δελτίο ειδήσεων του Μάχη FM. Θα τα ξαναπούμε πάλι τηλεοπτικά την Τετάρτη 8 η ώρα το βράδυ με την εκπομπή Αυτοδιοίκηση Alert. Την Πέμπτη πάλι στις 8 τη Alert TV και το επόμενο Σάββατο στις 7 το πρωί εδώ στο Μάχη με την εκπομπή Ο Λόγος στον Πολίτη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Γαριφάλου, στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο ήταν ο Μάνος Σωστάγιας και ο Εφραίμ ο Χαραλαμπίδης. Καλή μέρα σε όλους.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Τους 56 εκπροσώπους τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την επόμενη πενταετία εκλεγούν σήμερα 500.069 Κύπροι. Οι εκλογές διεξάγονται σε 1.217 εκλογικά κέντρα στην Κύπρο και επίσης λειτουργούν 13 εκλογικά τμήματα στο εξωτερικό, στην Αθήνα 5, στη Θεσσαλονίκη 3, στο Λονδίνο 4 και 1 στις Βρυξέλλες. Στις βουλευτικές εκλογές συμμετέχουν συνολικά 752 υποψήφοι και υποψήφιες, εκ των οποίων 743 κατέρχονται υποψήφοι με περισσότερους από 18,3 συνδυασμούς, ενώ 9 είναι μεμονωμένοι. Οι υποψήφοι, 70% των υποψηφίων αφορά άντρες και το 29% γυναίκες. Η τελετή ανακήρυξη των εκλεγέντων θα πραγματοποιηθεί αύριο το μεσημέρι, Δευτέρα 25 Μαΐου. Νέο καθεστώς τίθεται σε ισχύ στα πρόστιμα της εφορίας για εκπρόθεσμες δηλώσεις, με το Υπουργείο Οικονομικών να περιορίζει δραστικά και εξορθολογίζει τις επιβαρύνσεις των 100, των 250 και των 500 ευρώ για τυπικές παραβάσεις. Η απαλλαγή αφορά αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα, μηδενικές πιστωτικές ή με φόρο έως 100 ευρώ, ενώ μειώνονται τα πρόστιμα ΦΠΑ και εξαιρούνται οι υποχρεώσεις ανηλίκων. Οι αλλαγές ισχύουν άμεσα με τον νόμο 5301 από τις 15 Μαΐου του 2026, έχοντας μάλιστα αναδρομική ισχύ από το 2024, γεγονός που σημαίνει ότι τα ήδη καταβληθέντα ποσά θα επιστραφούν ή θα συμψηφιστούν από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης εντοπίστηκε λέμβος με 59 λαθρομετανάστες στην θαλάσσια περιοχή σε 8 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέσο της δύναμης Frontex και όλοι οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων υπό καλές καιρικές συνθήκες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά στην υπογραφή εκεχηρίας 60 ημερών, η οποία προβλέπει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, την ελεύθερη πώληση ιρανικού πετρελαίου και την διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η συμφωνία, που βασίζεται στη λογική Τραμπ πρώτα ανακούφιση μόνο μετά από επιδόσεις, περιλαμβάνει επίσης δεσμεύσεις του Ιράν για τα πυρηνικά και τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχοντας ως μεσολαβητή το Πακιστάν, ελπίζουν στην επίλυση των τελικών διαφορών και την ανακοίνωση της συμφωνίας εντός 24 ώρων, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή. Νεκρός είναι ο ύποπτος δράστης που άνοιξε πυρ με 20 έως 30 πυροβολισμούς κοντά στο Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον και δέχτηκε τα πυρά των δυνάμεων ασφαλείας. Από το περιστατικό τραυματίστηκε και ένας περαστικός, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν εντός του κτηρίου. Οι δημοσιογράφοι κλήθηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο στη βόρεια πτέρυγα, την ώρα που ακροβολιστές εμφανίστηκαν στη στέγη και κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες ασφαλείας και το FBI. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες λένε ότι ο δράστης ήταν γνωστός στις αρχές. Σε ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα θεσμικά εγχειρήματα της τελευταίας περίοδου εξελίσσεται η δημόσια διαβούλευση για το νέο ενιαίο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να αλλάξει εκ βάθρων τον τρόπο εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών, καταργώντας το δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών και εισάγοντας ένα σύστημα προτιμησιακής ψήφου που ήδη προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις. Η κυβέρνηση, διαρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών Θεοδόρου Λιβάνιου, παρουσιάζει τη μεταρρύθμιση ως βήμα εξυγχρονισμού, απλούστευσης των διαδικασιών και περιορισμού του κόστους των εκλογών στην αυτοδιοίκηση. Ωστόσο, πληθαίνουν οι φωνές που βλέπουν μια διαφορετική στόχευση, δηλαδή τη δημιουργία δημάρχων με ασθενέστερη δημοκρατική νομιμοποίηση, μεγαλύτερη εξάρτηση από το κεντρικό κράτος και περιορισμένη δυνατότητα πολιτικής αυτονόμησης. Και τώρα ο καιρός. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 20 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Ορθοδοξία στην Πράξη με τον Αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Δημητρίου.
1: Ο Γιάννης Σιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη FM κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή 12 με 2.

Είσαι χριστιανός Ορθόδοξος? Ορθοδοξία στην πράξη. Με τον πρεσβύτερο Σεραφείμ Δημητρίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως Αττικής. Η Ορθοδοξία είναι μάχη. Σε αυτήν τη μάχη, εδώ, στο ραδιοφωνικό σταθμό Μάχη 99,8, κάθε Κυριακή, δίνουμε τον αγώνα μας. Και στον αγώνα αυτό ξεκινάμε ετούτη την εκπομπή με την προσευχή μας. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, Κυριακή των Αγίων Πατέρων η σημερινή, 24 του μηνός Μαΐου στα 2026 χρόνια μετά Χριστόν. Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας όχι με το καθιερωμένο σήμα, ούτε με το Αναστάσιο που ακούγαμε έως την περασμένη Κυριακή, αλλά με το απολυτίκιο της αναλήψεως του Κυρίου μας που εορτάζουμε από την περασμένη Πέμπτη και έως της Πεντηκοστής. Ήτανε το απολυτίκιο της αναλήψεως έτσι όπως το απέδωσε ο Πέτρος Γαϊτάνος. Και σε αυτήν λοιπόν την ημέρα, Κυριακή 7η από του Πάσχα, των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, τους οποίους η Εκκλησία μας προβάλλει σήμερα για να μας δώσει πριν την γιορτή της Πεντηκοστής και μετά την γιορτή της Αναλήψεως το στίγμα του τι έγινε εκεί. Δηλαδή, ο Χριστός αναλήφθηκε και υποσχέθηκε στους μαθητές την Πεντηκοστή. Υποσχέθηκε στους μαθητές το τι έγινε δηλαδή την Πεντηκοστή, το Άγιο Πνεύμα. Προηγουμένως όμως τους είπε, πορευθέντες, μαθητεύσαντε πάντα τα έθνη, κηρύττοντες και βαπτίζοντες, και όσα αν λύσετε έστε λελειμμένα και όσα αν δέσετε έστε δεδεμένα. Εδώ λοιπόν η Εκκλησία μας βάζει και προβάλλει σήμερα τους Αγίους Πατέρες στην έκτη κατά σειρά Κυριακή μετά το Πάσχα, που είναι αφιερωμένη στη μνήμη των 318 Αγίων Πατέρων που έλαβαν μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που συνήλθε στην οίκια της Βυθενίας το 325 μετά Χριστόν, και συνήλθε κατά πρόσκληση του Μεγάλου Κωνσταντίνου κατά το 20ο έτος της βασιλείας του και είχε διάρκεια 3,5 χρόνια. Ανάμεσα στις μορφές που διακρίθηκαν ήταν οι Άγιοι Αλέξανδρος ο Κωνσταντινούπολεος, Αλέξανδρος ο Αλεξανδρίας, ο Μέγας Αθανάσιος ως Διάκονος, ο Ευστάθιος Πατριάρχης Αντιοχίας, ο Μακάριος Ιεροσολύμων, οι Άγιοι Σπυρίδων και Νικόλαος, ο Παφνούτιος και ακόμα πολλοί άλλοι που αγωνίστηκαν ώστε να καταδείξουν τις πλάνες του Αρίου και να διατυπώσουν τους πρώτους όρους του ορθού χριστιανικού δόγματος, ιδιαίτερα τα περί του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Ιησού Χριστού, ως ομοούσιου το Θεό Πατρί. Έτσι λοιπόν έχουμε την σύνταξη από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο των 7 άρθρων του Συμβόλου της Πίστεως. Και έφτιαξε κανόνες, καθόρισε την κοινή ημέρα του εορτασμού του Πάσχα και σε όλες αυτές τις αγωνιώδεις προσπάθειες των πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου στηρίζουμε την Ορθοδοξία μας. Ορθή δόξα λοιπόν προς τον Θεό και σήμερα τιμώντας τους πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου έχουμε να ψάλουμε το υπερδεδοξασμένο Συ Χριστέ ο Θεός ημών, και θα το ακούσουμε εν συνεχεία στο απολυτίκιό τους. Ο φωστήρας επί γης τους πατέρας ημών θεμελιώσας και δι' αυτόν προς την αληθινή πίστην πάντας ημάς οδηγή σας. Πολύ έσπλαχνε δόξαση. Δόξα λοιπόν στον Θεό που έδωσε μέσα από αυτήν τη σύνοδο σε όλους μας την ορθή δόξα προς εκείνον. Και σήμερα λοιπόν, 24 Μαΐου,
εορτάζουμε τον Άγιο Σιμεών τον Θαύμαστο Ορίτη, ο οποίος έζησε την εποχή του Αυτοκράτορου εις την Ιωνού του Δευτέρου. Καταγόταν από την Έδεσα και γεννήθηκε στην Αντιόχεια της Συρίας όμως, και έγινε Άγιος γιατί από πολύ νεαρή ηλικία απέδειξε την πλήρη χάριτος και πνεύματος διάθεσή του, και κοντά στο χωριό του, σε κάποιο φημισμένο μοναστήρι που μόναζε ο ασκητής Ιωάννης, πήγε και μελέτησε συστηματικά τις Αγίες Γραφές και ασκήθηκε στην προσευχή και στην ταφυνοφροσύνη, ώστε όταν αργότερα αποσύρθηκε στο θαυμαστό όρος, σε ένα τόπο που υπήρχαν μόνο ξερόλιθοι, εκεί με σκληρή ασκητική ζωή για 45 χρόνια να αξιωθεί της Αγίασεώς του. Σήμερα λοιπόν τιμούμε ακόμα τον Όσιο Κυριακό, τον Εξευρίχου της Κύπρου, τον Άγιο Μελέτιο, τον Στρατιλάτη και τους συναυτό μάρτυρες Ιωάννη, Στέφανο, Σεραπίωνα τον Αιγύπτιο, Καλίνικο τον Μάγο, Μαρκιανή, Παλαδία και Σωσάνα, Κυριακό και Χριστιανό τον Ήπια, 12 Κομίτες και Τριβούνους, τον Φίστο, τον Φαύστο, τον Μάρκελο, τον Θεόδωρο, τον Μελέτιο, τον Σέργιο, τον Μαρκελίνο, τον Φίλιξ και τον Φωτεινό, τον Θεοδωρίσκο, τον Μερκούριο και τον Δίδυμο, καθώς και άλλους 11.208 μάρτυρες. Συγκλονιστική αριθμή, αλλά ποτέ δεν έπαψε η μαρτυρία του Χριστού να προκαλεί αντίδραση του κακού, και αυτό να γίνεται και με αίμα. Τιμούμε ακόμα σήμερα τον Άγιο Νικήτα το Στυλίτη, τον από την Πρεσλαβία, τον Θαυματουργό, τον Άγιο Γρηγόριο, Αρχιεπίσκοπο του Νόβγκορωτ, και τον Άγιο Αθανάσιο, Επίσκοπο Λευκάδας, και τους Αγίους Πέντε Θεοφόρους Πατέρες, οι οποίοι έζησαν τον 7ο αιώνα και έδωσαν και αυτοί με τον αγώνα τους, την διακονία τους και την πίστη τους, το μήνυμα προς όλους εμάς. Και τέλος την ημέρα αυτή έχουμε ανάμνηση των εγγενείων του Ναού της Υπεραγίας Θεοτόκου εν Κάρες της Συρίας. Τες πρεσβείες των Αγίων και της Θεοτόκου, ο αναλυφθής εν δόξη Χριστός μας, και με την διδασκαλία των 318 Θεοφόρων Πατέρων, ας μας κρατεί στην ορθή πίστη. Και αυτήν λοιπόν την ημέρα η Εκκλησία μας επέλεξε να ακούγεται το Αποστολικό Ανάγνωσμα, το οποίο έχει ληφθεί από τις πράξεις των Αποστόλων στο κεφάλαιο 20 και μεταξύ των στίχων 16 και 18 το πρώτο τμήμα και 28 και 36 το δεύτερο τμήμα. Κατά την ερμηνεία λοιπόν του Παναγιώτη Τρεμπέλα, πλέψαμε κατευθείαν στη Μίλητο, διότι ο Παύλος αποφάσισε να παρακάμψει με το πλοίο την Έφεσο και να μην αποβιβαστεί σε αυτήν, για να μην του συμβεί να αργοπορήσει στην Ασία, διότι βιάζονταν να είναι στα Ιεροσόλυμα εάν του ήταν δυνατόν την ημέρα της Πεντηκοστής. Από τη Μίλητο λοιπόν έστειλε ανθρώπους στην Έφεσο και κάλεσε τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας να έλθουν να τον συναντήσουν, και όταν ήλθαν κοντά του, τους είπε: «Εσείς γνωρίζετε καλά πώς συμπεριφέρθηκα απέναντί σας όλο το χρονικό διάστημα της εδώ παραμονής μου, από την πρώτη μέρα που πάτησα το πόδι μου στην Ασία. Προσέχετε λοιπόν τον εαυτό σας, πώς θα συμπεριφέρεστε και τι θα διδάσκετε. Προσέχετε και όλο το πνευματικό σας πείμνιο, στο οποίο το Άγιο Πνεύμα σας τοποθέτησε επισκόπους για να επιμένετε την Εκκλησία του Θεού, την οποία ο Κύριος έσωσε και κατέστησε κτήμα του με το δικό του αίμα. Προσέχετε, διότι εγώ το γνωρίζω, μετά την αριχώρησή μου θα εισβάλλουν ανάμεσά σας ψευδοδιδάσκαλοι και πλάνοι, σαν άγριοι και σκληροί λύκοι, που θα διαρπάζουν αλίπητα το πείμνιο, βλάπτοντας και αφανίζοντας τις ψυχές των λογικών προβάτων. Ακόμη και από εσάς τους ίδιους θα εμφανιστούν άνθρωποι που θα διδάσκουν διδασκαλίες οι οποίες θα διαστρέβουν την αλήθεια, για να αποσπούν τους μαθητές από τον ευθύ δρόμο της αλήθειας, να τους παρασύρουν πίσω τους και να τους κάνουν οπαδούς τους. Γι' αυτό να προσέχετε και να είστε άγρυπνοι, έχοντας ως παράδειγμα εμένα, και να θυμάστε ότι για μια τριετία συνεχώς, νύχτα και μέρα, δεν σταμάτησα να νουθετώ με δάκρυα τον καθένα σας ξεχωριστά. Και τώρα σας εμπιστεύομαι, αδελφοί, στο Θεό και στον λόγο που η χάρη του μας αποκάλυψε. Αυτός ο λόγος του θα σας προφυλάξει από κάθε πλάνη και διαστροφή. Σας εμπιστεύομαι στο Θεό
ο οποίος μπορεί να συνεχίσει την οικοδομή σας και να σας δώσει κληρονομιά τον ουρανό μαζί με όλους αυτούς που προόδευσαν στον αγιασμό που τους χάρισε ο Ιησούς Χριστός. Ασήμι ή χρυσάφι ή ρουχισμό, τίποτα από αυτά δεν επιθύμησα. Εσείς ήδη γνωρίζετε ότι για τις ανάγκες τις δικές μου και για τις ανάγκες εκείνων που ήταν μαζί μου υπηρέτησαν τα ροζιασμένα αυτά χέρια. Με κάθε τρόπο σας έδωσα το παράδειγμα ότι πρέπει να εργάζεστε έτσι σκληρά για να προλαβαίνετε κάθε σκανδαλισμό των αδυνάμων αδελφών και να τους βοηθάτε να γίνουν δυνατοί πνευματικά, αλλά και να θυμάστε τα λόγια του Κυρίου Ιησού που έχει πει. Είναι καλύτερα να δίνει κανείς παρά να παίρνει, ακόμα και όταν δικαιούται να πάρει. Αυτό καθιστά τον άνθρωπο περισσότερο ευτυχή. Και αφού τα είπε αυτά, γονάτισε και προσευχήθηκε μαζί με όλους αυτούς. Σε τούτο λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, το απόσπασμα από τις πράξεις των Αποστόλων, η Εκκλησία μας επιλέγει να μας δείξει το πώς λειτουργήσε η Εκκλησία με τις εντολές του Παύλου. Και έτσι, σε αυτήν την μέρα της Κυριακής των Αγίων Πατέρων, ακούμε αυτήν την περικοπή. Τιμώντας λοιπόν τους Αγίους Πατέρες, θα ακούσουμε αυτήν τη στιγμή σε ένα μουσικό διάλειμμα το δοξαστικό των ένων της Κυριακής των Αγίων Πατέρων, μέλος του Κωνσταντίνου Πρίγκου, σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου. Θα ψάλει ο πρωτοψάλτης Δήμος Παπατζαλάκης από ζωντανή ηχογράφηση στο ναό τον καθεδρικό του Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης, όπως αυτή έγινε την Κυριακή 5η Ματθαίου Μνήμη των Αγίων Πατέρων της 4ης Οικουμενικής Συνόδου στις 17 Ιουλίου του 2022. Ας προσέξουμε τα λόγια του κειμένου αυτού του ύμνου που πραγματικά αποδίδουν εκείνο το οποίο οι πατέρες έκαναν, αδελφοί μου. Ο Θεόδωρος Μπαρμπαρής, ο ηχολήπτης μας στην σημερινή εκπομπή, θα είναι εκείνος ο οποίος θα μας δώσει την δυνατότητα να ακροαστούμε προσευχόμενοι τον ύμνο αυτό και τον ευχαριστούμε εκ των προτέρων και για την απόθεση της εκπομπής μας στο διαδίκτυο εν συνεχεία, ώστε να μπορείτε να την ακούτε και σε άλλες ώρες όποτε επιθυμείτε.

Η Ευαγγελική περικοπή της σημερινής ημέρας, αδελφοί μου, είναι από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο Ιωταζήτα 17 από τους στίχους 1 έως 13. Ακούμε λοιπόν το κείμενο της Ευαγγελικής περικοπής κατά την ερμηνεία του Παναγιώτη Τρεμπέλα. Αυτά είπε ο Ιησούς στους μαθητές του και έπειτα σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό και είπε «Πάτερ, ήλθε η ώρα που η σοφία σου όρισε για να πάθω και να θυσιαστώ. Δέξου τη θυσία του πάθους μου και δόξασε τον Υιό σου και ως προς την ανθρώπινη φύση του για να σε δοξάσει και ο Υιός σου με την απολύτρωση και τη σωτηρία των ανθρώπων η οποία θα ολοκληρωθεί με τη θυσία του αυτή και με την αιώνια αρχιερατική μεσητεία του που θα ακολουθήσει μετά από αυτήν. Δόξασε τον Υιό σου σύμφωνα με την εξουσία που του έδωσες πάνω σε όλη την ανθρωπότητα για να δώσει ζωή αιώνια ως αιώνιος αρχιερέας καθισμένος στα δεξιά σου σε όλο το πλήθος εκείνο που του έδωσες και οι οποίοι πίστεψαν σε αυτόν. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Το να γνωρίζουν οι άνθρωποι συνεχώς όλο και περισσότερο εσένα, τον μόνο αληθινό Θεό και τον Ιησού Χριστό, τον οποίον απέστειλε στον κόσμο, έχοντας ζωντανή επικοινωνία με εσένα και απολαμβάνοντας τις άπειρες τελειότητές σου. Εγώ γνωστοποίησα το όνομά σου στους ανθρώπους και υπάκουσα τελείως το θέλημά σου και έτσι σε δόξασα πάνω στη γη και με τη θυσία μου, την οποία θα προσφέρω σε λίγο πάνω στο σταυρό, ολοκλήρωσα τελείως το έργο που μου έδωσες να επιτελέσω. Και τώρα που η επίγεια αποστολή μου τελείωσε, ανάδειξέ με την Ανάσταση και την ανάληψή μου αιώνιο αρχιερέα και δόξασέ με και ως άνθρωπο εσύ. Πάτερ, δίπλα σου, με τη δόξα που είχα κοντά σου προτού να δημιουργηθεί ο κόσμος. Φανέρωσα το όνομά σου και έκανα γνωστές τις άπειρες τελειότητές σου στους ανθρώπους που απέσπασες από τους κόλπους του κόσμου και τους έδωσες σε μένα. Η πρόθεσή τους ήταν αγαθή και γι' αυτό ήταν δική σου. Εσύ τους έδωσες τα έργα μου και όλα γενικότερα όσα μου έδωσες προέρχονται από σένα. Και απόδειξη ότι έλαβαν την πληροφορία και τη γνώση αυτή είναι, ότι τους λόγους που μου έδωσες για να τους αποκαλύψω στους ανθρώπους, εγώ τους παρέδωσα σε αυτούς με τη διδασκαλία μου και αυτοί τους παρέλαβαν και τους αποδέχθηκαν. Και απέκτησαν πράγματι την βεβαιότητα και την πεποίθηση ότι γεννήθηκα και βγήκα από τους κόλπους σου και πίστεψαν ότι εσύ με απέστειλες στον κόσμο. Εγώ που τόσο εργάστηκα για να τους οδηγήσω στην αληθινή αυτή γνώση και πίστη, σε παρακαλώ για αυτούς ως μέγας αρχιερέας και μεσίτης. Δεν σε παρακαλώ τη στιγμή αυτή για τον κόσμο της απιστίας και της αμαρτίας, αλλά σε παρακαλώ για εκείνους που μου έδωσες, διότι ενώ μου τους έδωσες, δεν πάβουν να είναι δικοί σου. Και όλα όσα ανήκουν σε μένα δικά σου είναι, όπως και τα δικά σου είναι δικά μου. Και αυτοί λοιπόν δικοί σου ήταν και έγιναν δικοί μου, αλλά και ως δικοί μου εξακολουθούν να είναι δικοί σου. Και εγώ έχω δοξαστεί από αυτούς, διότι αναγνώρισαν τη θεϊκή μου φύση και πίστεψαν σε μένα. Εγώ βέβαια δεν θα είμαι πλέον στον κόσμο όπως μέχρι τώρα με τη σωματική μου παρουσία για τους ενθαρρύνω και να τους ενισχύω με αυτήν. Αυτοί όμως θα είναι στον κόσμο, διότι δεν επιτέλεσαν ακόμη την αποστολή τους. Εγώ έρχομαι σε σένα, Πάτερ Άγιε, φύλαξέ τους με την πατρική σου προστασία και δύναμη την οποία έδωσες και σε μένα, έτσι ώστε να παραμείνουν ενωμένοι μαζί μου και μεταξύ τους και να είναι με την αγάπη και την ομοφροσύνη ένα πνευματικό σώμα, όπως είμαστε ένα και εμείς που έχουμε την ίδια ουσία και φύση. Όταν ήμουν μαζί τους στον κόσμο, εγώ τους φύλαγα με την πατρική και ισχυρή προστασία σου. Αυτούς που μου έδωσες τους φύλαξα και κανείς από αυτούς δεν χάθηκε παρά μόνο ο Υιός της Απολίας, ο προδότης Ιούδας, ο οποίος χάθηκε και έτσι εκπληρώθηκαν και επαληθεύτηκαν οι προφητείες της Αγίας Γραφής. Τώρα όμως έρχομαι σε σένα και τα λέω αυτά μπροστά τους, ενώ βρίσκομαι ακόμα και στον κόσμο αυτόν για να τα ακούσουν κι αυτοί, ώστε έχοντας τη βεβαιότητα ότι εσύ πλέον θα τους προστατεύεις, να έχουν μέσα τους τέλεια τη χαρά που αισθάνομαι τώρα και εγώ, διότι επανέρχομαι κοντά σου. Σε τούτο το ευαγγελικό ανάγνωσμα, αγαπητοί μου αδελφοί, κατανοούμε την θέληση του Χριστού να είναι εκείνος ο οποίος θα μας δείξει τον δρόμο προς τον Θεό Πατέρα και θα μας τον δείξει μέσα από όλα όσα εκείνος ομολόγησε και έδωσε στους ανθρώπους ενώπιόν τους για το τι είναι ο Θεός Πατέρας.
Σε αυτόν λοιπόν τον Θεόν Πατέρα απευθυνόμαστε και του ζητάμε να μας δώσει την δύναμη ώστε να είμαστε καλοί μαθητές του Ιησού και διάδοχοι των Αγίων Πατέρων, για τους οποίους θα ήθελα να ακούσουμε τούτη την ώρα το απολυτίκιο τους, το απολυτίκιο των Αγίων Πατέρων, στους οποίους η Εκκλησία μας σήμερα αποδίδει την τιμή.

Αγαπητοί μου ακροατές, εδώ στον Μάχη 99,8, θα ήθελα στο υπόλοιπο μέρος της εκπομπής μας να σας κάνω κοινωνούς ενός θέματος που απασχόλησε όλη την Ελλάδα, αλλά ιδιαίτερα τον τόπο στον οποίο υπηρετώ, την πόλη της Ηλιουπόλεως στην Αττική, μετά το γεγονός της πτώσης από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας 2 17χρονων κοριτσιών, πτώση που ήτανε με την θέλησή τους προς αυτοκτονία, κατά πώς καταγράφεται το γεγονός. Σε αυτήν λοιπόν την υπόθεση πολλά ακούσαμε, πολλά υπόθηκαν, πολλά θα υποθούν. Θέλω όμως εγώ μέσα από αυτή την εκπομπή να σας κάνω κοινωνούς μιας επικοινωνίας δύο κληρικών, του ομιλούντος και του πατρός Ευθυμίου, εφημερίου στην Ηλιούπολη, στο Ναό των Αγίων Αναργύρων, του πατρός Ευθυμίου Κερμελή, προθιερέως, θεολόγου και ψυχολόγου, σπουδασμένου στην Γαλλία και για πολλά χρόνια στην Ηλιούπολη, ως πατέρα και επιμένα ανθρώπων πολλών, πέραν των δικών του τέκνων, των εκ της οικογένειας του, είναι πολύτεκνος, και μάλιστα κτήτορας του Ναού των Αγίων Αναργύρων, και ας μείνω εδώ. Μου έστειλε λοιπόν ένα κείμενο, το οποίο θα σας διαβάσω και εν συνεχεία θα καταγράψουμε ηχητικά την όλη ανταλλαγή αυτών των μηνυμάτων που εκείνος και η ταπεινότητά μου είχαμε. Ποιος σας έκλεψε την ελπίδα? Δεν υπάρχουν εύκολα λόγια μπροστά σε ένα τέτοιο συγκλονιστικό γεγονός. Μοναχά σιωπή. Μια βαθιά σιωπή, βαριά σαν πέτρα πάνω στις ψυχές μας αυτές τις μέρες. Βλέποντας τα παιδιά μας να θέλουν να χαθούν πριν προλάβουν να ανθίσουν. Δυο κορίτσια, μόλις 17 χρονών, αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν τη ζωή τους πέφτοντας από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας, και η μία τελικά έφυγε. Και τώρα όλοι αναζητούν απαντήσεις, οι γονείς, οι δάσκαλοι, οι δημοσιογράφοι, ολόκληρη η κοινωνία. Ίσως όμως η αλήθεια να είναι πιο τρομακτική από όσο αντέχουμε να ομολογήσουμε. Τα παιδιά αυτά δεν αποφάσισαν να πεθάνουν σε μια στιγμή. Είχαν μείνει μόνα πολύ πριν φτάσουν στο χείλος του κενού. Ο άνθρωπος δεν αυτοκτονεί μόνο όταν χάνει τη δύναμη να ζήσει. Αυτοκτονεί όταν χάνει το νόημα της ζωής. Όταν δεν υπάρχει κανείς να του ψιθυρίσει πως η ύπαρξή του είναι πολύτιμη, ακόμα και μέσα στην αποτυχία, ακόμη και μέσα στο σκοτάδι. Ζούμε σε μια εποχή όπου τα παιδιά μεγαλώνουν μέσα σε αυθονία εικόνων, υλικών αγαθών και σε φτώχεια αγάπης. Γνωρίζουν τα πάντα, αλλά δεν έμαθαν ποτέ γιατί αξίζει να ζει κανείς. Τους μιλήσαμε για καριέρα, για επιτυχία, για δύναμη, όχι όμως για τη χαρά. Όχι για εκείνη τη βαθιά χαρά που γεννιέται όταν ο άνθρωπος αισθανθεί πως αγαπιέται αληθινά. Κι όμως, το αληθινό ερώτημα δεν είναι γιατί θέλησαν να φύγουν από τη ζωή. Το αληθινό ερώτημα είναι πώς έμειναν τόσο μόνες. Πώς γίνεται νέοι άνθρωποι που έχουν μπροστά τους έναν ανοιχτό ουρανό και τη νιώτη να ανθίζει, να μην βρίσκουν ένα λόγο να ζήσουν. Το σχολείο, δυστυχώς δεν γνωρίζουμε πλέον αν δύναται να εμπνεύσει και να χαράξει ορίζοντα ζωής στις ψυχές των παιδιών. Αν μπορεί, δηλαδή, να υπερβεί τον στενό του λειτουργικό ρόλο και να καταστεί φορέας νοήματος και προσανατολισμού σε ένα κόσμο αποσυντεθειμένων βεβαιοτήτων. Η κοινωνία μαζί με την πολιτεία μοιάζουν να πορεύονται χωρίς εσωτερικό ιρμό και χωρίς σαφή αυτοσυνειδησία. Διότι είναι, εν τέλει, αδύνατον να προστατεύσεις ουσιαστικά τα παιδιά σου, όταν δεν έχεις προηγουμένως απαντήσει στο θεμελιώδες ερώτημα τι είναι ο άνθρωπος και προς τα πού οφείλει να πορεύεται. Μια πολιτεία που δεν γνωρίζει το σκοπό της δεν μπορεί να διαμορφώσει σκοπό για τους πολίτες της. Και μια κοινωνία που αδυνατεί να ορίσει τον προορισμό της ζωής
καταλήγει απλώς να διαχειρίζεται την επιβίωση, όχι να καλλιεργεί τον βίο. Τέλος, η Εκκλησία, εξορισμένη έξω από τα κάγκελα του σχολείου, σαν κάτι επικίνδυνο, ξένο και ανεπιθύμητο, μένει συχνά βουβή και περιφρονημένη, ανήμπορη να φανερώσει την μεγάλη παρακαταθήκη που φυλά αιώνες στην καρδιά της, τον Αναστάντα Χριστό, την ελπίδα του κόσμου, τον νικητή του θανάτου και της φθοράς. Κι όμως, το δράμα είναι βαθύτερο, γιατί ο άνθρωπος σήμερα δεν υποφέρει πρώτα από κοινωνικά ή ψυχολογικά διέξοδα, αλλά περισσότερο από την απώλεια του νοήματος της ζωής, από τη λύθη του Θεού και την εξορία της καρδιάς του από την αληθινή ζωή. Και η Εκκλησία, δυστυχώς, πολλές φορές στέκει μακριά από την υπαρξιακή αγωνία του ανθρώπου. Σαν θεσμός, σαν θεματοφύλακας τύπων και βεβαιοτήτων, σαν λόγος χωρίς δάκρυ και χωρίς συμπόνια. Ο Χριστός όμως δεν ήρθε στον κόσμο για να γίνει ιδέα, ηθικό σύστημα ή διακόσμηση της ζωής μας. Ήρθε να μεταμορφώσει τη ζωή, να ελευθερώσει τον άνθρωπο από τη φυλακή της αυτάρκειας και από την κόλαση της μοναξιάς του. Ήρθε να κατέβει μέχρι τα έσχατα βάθη της ανθρώπινης νύχτας και να ψιθυρίσει στον φοβισμένο άνθρωπο. «Μη φοβάσαι, εδώ είμαι». Δεν ήρθε να επιβάλλει φόβο, ούτε να αυξήσει το βάρος της ενοχής. Ήρθε να γίνει συνοδοιπόρος κάθε ανθρώπου πληγωμένου από την αμαρτία και την απόγνωση. Ήρθε να σταθεί δίπλα στον απελπισμένο και να του πει: «Μη φοβάσαι, ακόμα και μέσα στο σκοτάδι σου υπάρχει φως, ακολούθησέ με». Ποιος άλλος μπορεί να μιλήσει στα παιδιά για τη χαρά που γεννιέται ακόμα και μέσα από τη δοκιμασία, για τη ζωή που δεν χάνει την αξία της όταν πληγώνεται, για την αγάπη που δεν είναι σύνθημα ούτε ιδεολογία, αλλά παρουσία, παρουσία που σηκώνει τον άνθρωπο όταν δεν αντέχει πια. Για εκείνη την αληθινή χαρά που πηγάζει από την κοινωνία με τον Χριστό και από την αληθινή σχέση με τον άλλο άνθρωπο, για τη ζωή ως κοινωνία αγάπης και όχι ως μοναχική επιβίωση. Αγαπημένα μου παιδιά, σήμερα δεν μπορώ να σας μιλήσω σαν κήρυκας, μονάχα σαν ένας άνθρωπος που αισθάνεται ντροπή απέναντί σας. Γιατί εμείς οι μεγάλοι συχνά δεν ακούσαμε τη σιωπή σας, δεν είδαμε τον φόβο που κρύβονταν πίσω από τα χαμόγελά σας, την τρομάρα που νιώθετε κοιτάζοντας στο σκοτάδι που σας περιβάλλει. Σας αφήσαμε να περπατάτε μόνοι μέσα σε έναν κόσμο σκληρό και παγωμένο. Και τώρα στεκόμαστε μπροστά σε αυτό το δράμα με λόγια φτωχά και καθυστερημένα. Μα ακόμη και εκεί όπου ο άνθρωπος τελειώνει, η αγάπη του Θεού δεν τελειώνει. Ο Χριστός κατεβαίνει ακόμα και στα πιο σκοτεινά βάθη της ανθρώπινης απόγνωσης για να συναντήσει εκείνον που χάθηκε. Όχι για να τον δικάσει, αλλά για να τον κρατήσει στην αγκαλιά του. Και ίσως τότε αυτές οι ψυχές να τον ρωτήσουν: «Πού ήσουν, Κύριε?» Και εκείνος να μην απαντήσει με εξηγήσεις, να απαντήσει μόνο με την παρουσία του, με το θεσπέσιο φως της θεότητός του, με μια ειρήνη που θεραπεύει το φόβο, με μια αγάπη που δεν εγκαταλείπει ποτέ, με μια αγάπη που δεν κατηγορεί, με μια ειρήνη που δεν μοιάζει με τίποτα γήινο. Γιατί όσοι έμειναν ορφανοί από ανθρώπινη παρηγοριά βρίσκουν τελικά ανάπαυση στην αγκαλιά του. Γιατί εμείς οι άνθρωποι πολλές φορές αφήνουμε ορφανά τα παιδιά μας. Ο Θεός όμως ποτέ. Πρωτοπρεσβύτερος Ευθύμιος. Το δικό μου μήνυμα, η απάντηση. Πάλι υποκλίνομαι. Εσύ σαν παπάς με ψυχή και λόγο πίστης και γνώσης, και εγώ σαν πληγωμένο από την μητριά αγρίμη έγραψα. Προσοφία Ζαχαράκη, Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Κοινοποίηση όπου δει, δηλαδή αρχιεπισκοπή, βουλευτές της περιοχής μας και λοιπούς. Υπουργέ, Χριστός Ανέστη και δια τούτο χαίρουμε. Μετά το τραγικό περιστατικό στην πόλη μας, στην Ηλιούπολη Αττικής, με την αυτοκτονία των δύο μαθητριών, το οποίο ήρθε λίγες μέρες μετά μία ακόμα όμοια πράξη ενός 18χρονου που από τον Βύρονα αυτοκτόνησε στο θέατρο Βράχων, πέφτοντας εκεί από τα όρια της ενορίας μας, έρχομαι να σας δείξω τον υπεύθυνο για αυτά τα φαινόμενα και τα πλήστα του κακού μας του καιρού. Αυτός είναι το Υπουργείο Παιδείας. Ναι, αυτός είναι.
Η προκάτοχός σας, Μαριέτα Γιαννάκου, τότε είχε χωρίσει και δεν ήταν και κούτσικου, όλα έχουν τη σημασία τους, έβγαλε τους εξομολόγους από τα σχολεία με το υπαριθμό πρωτοκόλλου 76.992 κάθετος Γ2 κάθετος 27 Εβδόμου 2006. Ιδού ουν ο υπεύθυνος. Το πρώην υπεύθ. Όλοι εσείς, οι προηγούμενοι και οι επόμενοι υπουργοί, με το τόσο αντιεκκλησιαστικό και αντικληρικό πνεύμα που αφήσατε να αναπτυχθεί στα σχολεία από κομματικά εξαρτημένους διευθυντές και καθηγητές, οι οποίοι ανεξέλεγκτα εκπαίδευαν τα παιδιά στο να γίνουν μόνο καταναλωτές και φοροδότες, όπως τα κόμματα εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ με τα αποκόμματά του, αλλά και το δεκανίκι τους, το ΚΚΕ, ήθελαν και θέλουν, δηλαδή νομοταγή άτομα σε παράλογους και αφύσικους νόμους, χωρίς να έχουν έμπνευση και διάθεση για σκέψη και δημιουργία, τι καταφέρατε? Αφού διώξατε τους παπάδες, δεν καταφέρετε ούτε να έχετε αρκετούς ψυχολόγους που να καλύπτουν ικανοποιητικά τις ανάγκες των σχολείων. Ζήσαμε την έλλειψή τους και στο τραγικό περιστατικό στη γειτονιά μας. Το αποτέλεσμα και της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα, θάνατος. Η πρώτη συστηματική εθνική μελέτη για τις αυτοκτονίες εφήβων στην Ελλάδα δημοσιεύθηκε από τον ψυχίατρο Σταύρο Μπεράτη στο British Journal of Psychiatry το 1991, καλύπτοντας την περίοδο 1980-1987. Ο μέσος δείκτης για παιδιά και εφήβους 10 έως 19 ετών ήταν 0,98 θάνατοι ανά 100.000 ετησίως. Από τους χαμηλότερους στον αναπτυγμένο κόσμο. Ακόμα δεν είχε επιτευχθεί η καταστροφή που ενήργησαν οι πολιτικοί της μεταπολίτευσης στην κοινωνία. Σήμερα, σύμφωνα με στοιχεία της Κλίμακας, ο δείκτης θνησιμότητας από αυτοκτονία για τις ηλικίες 15 έως 19 στην Ελλάδα είναι 2,2 ανά 100.000 κατοίκους, με περίπου 8 ολοκληρωμένες αυτοκτονίες εφήβων ετησίως. Πλέον, καταγράφεται η απάνθρωπη επιβολή των επιλογών της εξουσίας. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη στην Ηλιούπολη. Ενδεχομένως δε να μην μάθουμε ποτέ ολόκληρη την αλήθεια. Ξέρουμε όμως ότι αυτές οι δύο κοπέλες δεν ήταν στατιστική εξαίρεση. Ήταν μέρος μιας καμπύλης που η ελληνική επιστήμη έχει καταγράψει με ευλάβεια από τη δεκαετία του 1980 και που εμείς ως κοινωνία εξακολουθούμε να αρνούμαστε να διαβάσουμε. Με κείμενο από την Άι Εφημερίδα συνεχίζουμε την προς την Υπουργό επιστολή μας με το εξής. Αυτό γιατί δεν υπάρχει περίπτωση οι βολεμένοι του συστήματος, όσο χαμηλά και αν βρίσκονται, να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Αφού στις ανακοινώσεις της περασμένης Κυριακής αναφέρθηκε η ανυπαρξία θεολόγου στο τέταρτο λύκειο, ο υπογράφων δέχθηκε αργότερα ένα μήνυμα από Τρίτεκνη Χήρα, μητέρα μαθητή του πρώτου λυκείου, ο οποίος είχε εκκλησιαστεί στο ναό και άκουσε τα λεχθέντα για να με πληροφορήσει σε εκείνο ότι ούτε στο πρώτο λύκειο Ηλιουπόλεως έχει θεολόγο καθηγητή από την αρχή της χρονιάς. Υπουργέ, θυγατέρα θεολόγου καθηγητού, ανιψιά ηγουμένου, καθηγήτρια εσείς, μπορείτε να μας εξηγήσετε και να ενημερώσετε το λαό εν όψη και των επερχομένων εκλογών για ποιο λόγο δεν υπάρχουν θεολόγοι στα σχολεία? Δεν θέλουμε να μας πείτε ότι θα προσλάβετε άμεσα. Με τέτοιες ψευτιές περάσαμε όλοι μας την ζωή στην καταστροφική για την πατρίδα μας μεταπολίτευση των δικτατοριών αρχής του ενός των μονοκομματικών κυβερνήσεων. Φτάνει. Δεν θέλουμε δικαιολογία ούτε υποσχέσεις. Ανάληψη της ευθύνης, απολογία και άμεση αποστολή θεολόγων στο πρώτο και το τέταρτο λύκειο Ηλιουπόλεως θέλουμε. Τώρα, πριν αρχίσουν οι εξετάσεις. Ελπίζουμε στο πέμπτο, από όπου οι αυτόχειρες, να έχει θεολόγο. Μήπως βοηθήσει τους συμμαθητές των Κορασίδων να δουν την ελπίδα. Ηλιούπολη, 15 Μαΐου 2026, Οσίου Βαρβάρου του Μυροβλήτη. Και ο πατήρ Ευθύμιος μου απαντά με μία φωτογραφία ενός σπουργιτιού που πίνει νερό μέσα από το καπάκι μιας φιάλης, το οποίο ένα ανθρώπινο χέρι κρατά. Και αμέσως μετά μου στέλνει ένα δεύτερο κείμενό του με τίτλο «Η Κυριακή του Τυφλού».
το οποίο δεν είναι της γραφίδας του, αλλά της γραφίδας του Μητροπολίτη Άντωνη Μπλουμ. Ακούστε το. Στο τέλος του σημερινού αναγνώσματος υπάρχουν λίγες λέξεις που πολύ συχνά τις προσπερνούμε χωρίς να σταθούμε στο βάθος τους. Ο τυφλός ρωτά τον Χριστό και ποιος είναι ο Υιός του Θεού, και ο Χριστός του απαντά: «Τον έχεις δει, είναι εκείνος που μιλά μαζί σου». Για εμάς αυτά τα λόγια ακούγονται σχεδόν αυτονόητα. Το πρώτο πράγμα που συμβαίνει σε κάθε ανθρώπινη συνάντηση είναι ότι βλέπουμε ένα πρόσωπο. Όμως για εκείνον τον άνθρωπο αυτό ήταν θαύμα ανίποτο. Δεν είχε δει ποτέ τίποτα στον κόσμο και τώρα με το άγγιγμα του ζωοδότη Χριστού το σκοτάδι ανοίγει και γίνεται φως. Και το πρώτο πρόσωπο που αντικρίζει είναι το πρόσωπο του Κυρίου και Θεού του, του Χριστού, του Υιού του Θεού. Θυμάμαι έναν Ρουμάνο συγγραφέα που έγραφε στη βιογραφία του πόσο βαθιά είχε χαραχτεί μέσα του η εικόνα του πρώτου ανθρώπου που θυμόταν. Έβλεπε τον εαυτό του παιδί και επάνω του σκυμμένο το πρόσωπο του πατέρα του που ήταν ιερέας. Ένα πρόσωπο φωτισμένο από αγάπη, γεμάτο τρυφερότητα, προσοχή και σιωπηλό βάθος. Και έλεγε πως αυτή ήταν η πρώτη του αποκάλυψη για το τι μπορεί να γίνει ένα ανθρώπινο πρόσωπο όταν μέσα του κατοικεί η αγάπη, μια εικόνα του Θεού. Έτσι και ο τυφλός του Ευαγγελίου δεν είδε απλώς έναν άνθρωπο, είδε τον Θεό μέσα σε ανθρώπινο πρόσωπο, είδε εκείνον που έγινε Υιός του ανθρώπου για να μπορέσει ο άνθρωπος να αντικρίσει το πρόσωπο του Θεού χωρίς φόβο. Δεν είναι αυτό ένα μεγάλο κάλεσμα για όλους μας? Δεν είναι μια ευθύνη, αλλά και μια δωρεά? Γιατί ο χρόνος του Θεού συναντά τον χρόνο του ανθρώπου όχι μόνο στο πρόσωπο του Χριστού, αλλά και μέσα σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη που γίνεται φορέας αγάπης, ελέους και συμπόνιας. Ο καθένας μας καλείται να γίνει μια ζωντανή παρουσία του Θεού μέσα στον κόσμο. Το ερώτημα λοιπόν είναι απλό και φοβερό μαζί. Όταν οι άνθρωποι συναντούν εμάς, συναντούν κάτι από το φως του Θεού? Υπάρχει στο βλέμμα μας ειρήνη? Υπάρχει στα λόγια μας αλήθεια? Υπάρχει στις πράξεις μας έλεος? Γιατί ο χριστιανός δεν καλείται μόνο να μιλά για τον Χριστό, αλλά να αφήνει τον Χριστό να γίνεται ορατός μέσα από την ύπαρξή του. Καλούμαστε να γίνουμε νέοι άνθρωποι, ανακαινισμένοι από τη ζωή του Θεού. Άνθρωποι στους οποίους η αγάπη δεν είναι συναίσθημα, αλλά παρουσία, τρόπος ύπαρξης, φανέρωσης της Βασιλείας ήδη από τώρα. Και μετά από αυτό το κείμενο του Άντωνη Μπλουμ, του Μητροπολίτη Σούρος, έρχεται η ημέρα η συγκλονιστική για όλους μας στην Ηλιούπολη να κάνουμε την κηδεία της μίας από τις δύο κοπέλες στο κημητήριο της πόλης μας. Ημέρα Τετάρτη απόδοσης του Πάσχα. Είναι η κοπέλα που πέθανε ενώ νοσηλεύτηκε για αρκετές μέρες στο ΚΑΤ μετά την πτώση. Η άλλη είχε οδηγηθεί στο κρεματόριο και εκεί συνεθλίβει κατά τα πώς μετά την αποτέφρωση γίνονται για τους ανθρώπους που δεν βλέπουν τίποτα άλλο εκτός από το μηδέν. Το κείμενο λοιπόν που ακολουθεί είναι το μήνυμα που έλαβα με τίτλο «Απόδοση του Πάσχα» από τον πατέρα Ευθύμιο Κερμελή. Σκεφτόμουν τι να γράψω για τη σημερινή ημέρα που είναι απόδοση του Πάσχα. Όμως γυρίζοντας από την κηδεία ενός παιδιού 17 ετών που αυτοκτόνησε, άλλαξαν όλα μέσα μου. Η κηδεία τελέστηκε με την αναστάσιμη ακολουθία της διακαινησή μου. Ακούστηκε ο κανόνας του Πάσχα όπως τη διακαινήσιμη εβδομάδα. Ακούστηκε το Χριστός Ανέστη πολλές φορές. Και το παράξενο ήταν ότι μαζί με τους ιερείς και τους ψάλτες έψαλαν και οι παρόντες. Η μάνα του παιδιού, οι συγγενείς, οι φίλοι, οι δάσκαλοι και οι συμμαθητές του παιδιού. Άνθρωποι πονεμένοι, τσακισμένοι. Κι όμως έλεγαν και αυτοί «Χριστός Ανέστη». Εκεί κατάλαβα κάτι. Ο άνθρωπος μπορεί να αντέξει τον πόνο, δεν αντέχει όμως την απελπισία. Το Χριστός Ανέστη δεν έσβηνε τη θλίψη. Έφερνε όμως φως μέσα της. Έφερνε μια παρηγοριά που δεν ήταν ανθρώπινη. Σαν να άνοιγε για λίγο ένα παράθυρο στον ουρανό. Διαβάστηκε και το Ευαγγέλιο της ημέρας. «Εγώ ημί το φως του κόσμου και πράγματι μόνο ο Χριστός είναι φως αληθινό». Τα άλλα φώτα της εποχής μας είναι πυροτεχνήματα. Λάμπουν λίγο και ύστερα αφήνουν πιο βαθύ σκοτάδι. Κοιτάζει κανείς σήμερα τα πρόσωπα των ανθρώπων και σπανίως βλέπει χαρά. Βλέπει κούραση, ηρωνία, θυμό. Ακόμη και το γέλιο πολλές φορές είναι σκληρό. Δεν αναπαύει, πληγώνει.
Δυστυχώς αυτή η κατήφια πέρασε και στην εκκλησιαστική ζωή. Μπερδέψαμε τη σοβαρότητα με την σοβαροφάνεια. Νομίσαμε ότι ο χριστιανός πρέπει να είναι σκυθροπός για να είναι πνευματικός. Κάναμε την πίστη ένα σύνολο υποχρεώσεων, τύψεων και απαγορεύσεων. Όμως ο Χριστός δεν ήρθε για να αφαιρέσει τη χαρά από τον κόσμο. Ήρθε για να νικήσει τον θάνατο. Και όπου νικέται ο θάνατος γεννιέται η χαρά. Αυτό έχει ανάγκη ο κόσμος σήμερα. Όχι από ανθρώπους που διδάσκουν αφιψηλού, αλλά από ανθρώπους που μεταδίδουν ελπίδα, από πρόσωπα φωτισμένα, από καρδιές ζεστές, από μια πίστη που να μοιάζει με ζωή και όχι με πένθος. Σήμερα λοιπόν λέμε ξανά το Χριστός Ανέστη. Ας μην το πούμε από συνήθεια. Ας το κάνουμε τρόπο ζωής. Ας δώσουμε λίγη χαρά στον κόσμο. Ένα χαμόγελο, ένα καλό λόγο, λίγη ανθρωπιά. Αυτά λείπουν περισσότερο απ' όλα. Γιατί στο βάθος αυτό αναζητά ο άνθρωπος. Αγάπη και χαρά. Και όταν δεν τις βρίσκει, χάνεται, απελπίζεται, ακόμα και αυτοκτονεί. Η Ανάσταση του Χριστού είναι η απάντηση στην κρυφή πείνα της ανθρώπινης ψυχής. Και του απαντώ. Καμιά φορά λες τι είναι θαύμα και ψάχνεις να βρεις νεκρούς να αναστένονται. Όμως αυτό που σήμερα έγινε είναι ένα θαύμα. Δεν είχα σκεφτεί τίποτα. Ήξερα πως θα είναι ιερουργός ο πρωτοσύγγελος. Την ώρα που βγήκα έξω λέω «Τι κάνουμε τώρα Θεέ μου?» Και τι είπε ο Θεός, χωρίς να σκεφτώ κάτι άλλο. Αναστάσιμη ακολουθία. Είχα διαβάσει το Ευαγγέλιο εχθές το βράδυ στην Αγρυπνία και η τάξη λέει το Ευαγγέλιο της ημέρας στη Διακαινήσιμο. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας, είχα αποφασίσει να δώσω το Ευαγγέλιο να το πει ο παπάς του Κατ. Αφού θύμιασα μέχρι έξω και είδα αυτή την θάλασσα με τα άσπρα βουρ. Πάμε για εκλογάδιο, σκέφτηκα. Δεν είχε μέσα όμως το Ευαγγέλιο της Τετάρτης. Ο διάκος που με ξέρει πια καλά μου λέει «Θέλετε την Καινή Διαθήκη» και αμέσως μου την έφερε. Μου έφερε τρεμπέλα. Ώσπου να σώσει ο Απόστολος ήμασταν έτοιμοι. Δεν είναι θαύμα αυτό? Στο πίσω μέρος του μυαλού μου δεν ξέρω αν ο μεγάλος μου εγωισμός περίμενε το μήνυμά σας ή αν η δική σας σοφία διέγνωσε στα μάτια μου την ανάγκη επιβεβαίωσης, αλλά ευχαριστώ για το μήνυμα, τον κόπο και το λόγο. Η ομιλία μου δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε. Έτσι την κρίνω πια. Αφού ξέχασα να δείξω την ελεημοσύνη της οικογένειας που ζήτησε να ενισχύσουμε το Ίδρυμα Κάνε Μια Ευχή. Μίλησα για τον πρώτο θάνατο. Την Εύα που έθαψε το γιο της, τον Άβελ, σκοτωμένο από τον Κάιν. Μίλησα για τη Θέτιδα που προσπάθησε να κάνει τον Αχιλλέα αθάνατο, αλλά από την φτέρνα που τον κρατούσε τον έχασε, γιατί εκεί η κακούργα Ήρα οδήγησε το βέλος του Πάρη. Μίλησα για τον μεγάλο μας Αλέξανδρο της ιστορίας που έφτασε στα πέρατα της γης, αλλά από μια αρρώστια, έναν πυρετό, τον έθαψε η μάνα του η Ολυμπιάδα. Και είπα στην μάνα του κοριτσιού να στρέψει το βλέμμα της στην εικόνα της Σταύρωσης του Χριστού και να δει την Παναγιά να βλέπει το παιδί της να πεθαίνει όπως το έβλεπε και αυτή στις μέρες της εντατικής και από εκεί να πάρει δύναμη. Έβαλα στην ομιλία μου και τους δύο τάφους, δηλαδή την μήτρα της μάνας μας που γεννιόμαστε και ξεκινάμε και την μήτρα της μάνας όλων μας της γης που τελειώνουμε, για να δείξω τη σωστή επιλογή της οικογένειας από το λάθος της άλλης. Αλλά πάτερ, οι άλλοι ήταν άνθρωποι της εξουσίας και όχι του λαού. Φιλώ το χέρι σας. Αυτό είναι το δικό μου κείμενο στο Facebook. Συγγνώμη Ελένη, εγώ φταίω για το θάνατό σου. Σήμερα έκανα την κηδεία της 16χρονης Ελένης. Το σώμα της έπεσε από τον έκτο με μικρότερη ροπή από ό,τι της φίλης της. Έζησε κάποιες μέρες μετά. Αυτοκτόνησε. Σύμπτωση η απόδοση του Πάσχα και παραμονή της γιορτής της Αγίας Ελένης για την κηδεία της. Θαύτηκε κοντά στον προέτους κοιμηθέντα πατέρα της. Συγκλονιστική η παρουσία του συμμαθητό της έξω από το νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της, μας είπε ο Παπαθεοφάνης εφημέριο στο ΚΑΤ. Πολύ νεολαία στην κηδεία. Οι ιερείς από όλες τις ενορίες της πόλης, η δημοτική αρχή και τόσοι άλλοι συμψάλαμε το Χριστός Ανέστη. Κάναμε την αναστάσιμη κηδεία,
Διαβάσαμε το Ευαγγέλιο της ημέρας σε μετάφραση και ήταν λες και είχε γραφτεί για την περίσταση, για όσους μπορούν να καταλάβουν. Στον τάφο και το τραγούδι «Ελένη, εκεί που πας, θέλω να είσαι ευτυχισμένη». Όμως, Ελένη, εγώ φταίω. Γιατί όταν η Νουδούλα έβγαλε τους εξομολόγους από τα σχολεία, δεν έκανα επανάσταση και δεν τους είπα δολοφόνους. Έχοντας ακόμα να δείξω κάτι σήμερα, αδελφοί μου, αγαπητοί μου ακροατές, σεβαστοί πατέρες, θα ήθελα να ακούσουμε τον Όσιο Γεώργιο τον Καρσλίδη. Έλεγε προς τα πνευματικά του παιδιά: «Ο κόσμος έχει φύγει από την αθωότητα και την αγαθότητα. Όσο περνούν τα χρόνια, βαδίζουμε προς την καταστροφή. Ο Θεός να μας λυπηθεί. Ο Θεός αυτά δεν τα θέλει. Πριν 50 χρόνια ο κόσμος ήταν πολύ διαφορετικός. Όταν πήγα στο μοναστήρι ήμουν 7 χρονών. Τότε υπήρχε μεγάλη πίστη και καρδιακή καθαρότητα. Σε ένα κελί της μονής ήταν φυλαγμένα όλα τα χρήματα με θύρα ανοιχτή. Αντί για θύρα υπήρχε μια κουρτίνα. Ο ηγούμενος με έστελνε να φέρω όσα χρήματα χρειαζόταν ως τον μικρότερο. Όλοι οι μοναχοί γνώριζαν πού ήταν τοποθετημένα τα χρήματα. Όλοι ήσαν αφοσιωμένοι στο Θεό και δεν τους εντυπωσίαζαν καθόλου τα χρήματα». Με αυτά τα λόγια, που είναι γραμμένα περίπου πριν έναν αιώνα, από τον Άγιο Γεώργιο τον Καρσλίδη, θα ήθελα να κατανοήσουμε πού έχουμε φτάσει πια. Γιατί αν τα έλεγε αυτά ο Άγιος για πριν τόσα χρόνια, τι θα πούμε εμείς όταν ακούσαμε την Ελλάδα να ευτελίζεται παγκοσμίως με ένα άτομο υπό το όνομα Ακύλας να λέει τι πράγματα σε ένα τραγούδι, ο Θεός να το κάνει, που τι άλλο μπορούν να κάνουν από το να οδηγήσουν νέους ανθρώπους στην καταστροφή, ναι, στην αυτοκτονία. Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω πάσο, κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω, θέλω ένα στέμα και έναν θρόνο να κάτσω, ένα μπλοκ επιταγών και τσέκ σε όλους να γράψω, φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεδιψάσω, φέρτα μου όλα, όλα, πάλι δεν θα χορτάσω. Real estate, φέρτα, χρυσό ρολόι, σου λέω φέρτα, leather παλτό, σας είπα φέρτα. Και συνεχίζει με αυτήν την υπόθεση να λέει: «Θέλω τόσα πολλά που δεν είναι απτά, θέλω δόξα, αιωνιότητα και λεφτά, ρούχα επιλεγμένα που να είναι τόσο ακριβά, να φωνάζουν το όνομά μου τόσο δυνατά και να χορεύω, χορεύω όσο πάω ψηλά. Φέρε εκείνο, φέρε τάλλο, φέρε τάλλο. Θέλω δόξα, αιωνιότητα και λεφτά. Κοίτα μαμά, όσα στερηθήκαμε παλιά, νιώθω πως θα καταφέρω να προσφέρω. Μη μας λείψει κάτι ξανά. Δες μαμά, αγοράζω να κλείσω κενά. Θα σου πάρω και σένα πολλά, σπίτια, αμάξια, εξοχικά. Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες. Οπότε, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο μου. Σου είπα φέρτο». Καταλαβαίνετε τι λένε αυτοί οι στίχοι. Καταλαβαίνετε ότι σπρώχνουν τους ανθρώπους σε κάτι το οποίο δεν έχει σχέση με τη ζωή, με τη φύση. Όχι. Ευθύνη της ελληνικής πολιτείας είναι να ευτελίζει τον άνθρωπο με αυτούς τους στίχους και την πατρίδα μας παγκόσμια ετούτο το πρόσωπο, το οποίο μετά την αποτυχία του εμφανίστηκε με καπέλο και βέλο σαν χείρα ντυμένος για να μιλήσει σε ξένο τηλεοπτικό σταθμό. Πώς, αγαπητά μου παιδιά, μπορεί να υπάρχει ελπίδα αν δεν γυρίσετε τρέχοντας πίσω στην εκκλησία? Στην εκκλησία που δεν σας άφησαν οι γονείς σας να μπείτε, που δεν σας έδειξαν το κατηχητικό, που δεν σας έμαθαν τον Χριστό, που απλά σας έδιναν τη λαμπάδα της νονάς και σας έλεγαν «πάμε να κάνουμε Ανάσταση». Αλλά πάντα παραμένατε θαμμένα. Σε αυτήν λοιπόν την ημέρα της Κυριακής, της Ανάστασης που κάθε Κυριακή την γιορτάζουμε και την λέμε Κυριακή γιατί είναι του Κυρίου, και όποιος την λέει έτσι αλλά δεν την αφιερώνει στον Κύριο, δεν πάει στην εκκλησιά, είναι για κλάματα. Και τα κλάματα είναι για πόνο. Σε αυτήν λοιπόν την ημέρα της Ανάστασης θα κλείσουμε την εκπομπή μας με το απολυτίκιο της ημέρας, το Αναστάσιμο, σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου. Θα το αποδώσει ο Αναστάσιος Μωυσιάδης. Για να δούμε ότι η ζωή δεν είναι φέρτο, αλλά ελπίδα. Ελπίδα για τον αγώνα και την αγωνία όλων μας. Καλό αγώνα έως την επόμενη Κυριακή, που πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί για να συνεχίσουμε αυτήν την σειρά την άλλη Κυριακή του Κυρίου μας, την ημέρα της Πεντηκοστής. Ο Θεός μαζί μας.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Αποκλειστικά για τη μετακίνηση των φιλάθλων προς τον σταθμό Ειρήνη θα λειτουργεί σήμερα ο σταθμός Φάληρο από τις 5 το απόγευμα με ειδικά δρομολόγια και χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Οι υπόλοιποι σειρμοί της γραμμής 1 του ΙΣΑΠ θα διέρχονται χωρίς στάση για το επιβατικό κοινό, ενώ οι φιλάθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν στο Παναθηναϊκό στάδιο και θα μεταφερθούν οργανωμένα με λεωφορεία. Η ελληνική αστυνομία επισημαίνει ότι δεν θα επιτραπεί προσέγγιση στο γήπεδο ή στα σημεία συγκέντρωσης σε κανέναν φιλάθλο που δεν διαθέτει προσωποποιημένο εισιτήριο για πρωτότυπο δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο. Σύμφωνα με οικονομικό ρεπορτάζ γνωστής εφημερίδας, η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια οικονομική καταιγίδα νέων ανατιμήσεων εν ώψη του ερχόμενου φθινοπόρου και με τον κίνδυνο η χοντρική ρεύματος να αυξηθεί κατά 25 έως και 40% αν το πετρέλαιο Brent ξεπεράσει σταθερά τα $100 ανά βαρέλι. Σύμφωνα με αυτό, τα νοικοκυριά θα εισέλθουν εξαντλημένα σε αυτό το δεύτερο κύμα ακρίβειας, αφού από το 2021 τα τρόφιμα έχουν αυξηθεί σορευτικά άνω του 35%, τα ενίκια εκτοξεύτηκαν κατά 40 με 60% και το μηνιαίο εισόδημα επαρκεί πλέον μόλις για 18 έως και 23 ημέρες του μήνα. Και αυτό ενώ την ώρα που ο επίσημος πληθωρισμός είναι στο 5,4% και γιγαντώνει τα κέρδη των ολιγοπολίων. Ενδεικτικά, 4 συστημικές τράπεζες καταγράφουν υπερκέρδη άνω των 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2025. Τους 56 εκπροσώπους τους στην Βουλή των Αντιπροσώπων για την επόμενη πενταετία εκλέγουν σήμερα 569.000 Κύπροι. Οι εκλογές διεξάγονται σε 1.217 εκλογικά κέντρα στην Κύπρο και επίσης λειτουργούν 13 εκλογικά τμήματα στο εξωτερικό. 5 στην Αθήνα, 3 στην Θεσσαλονίκη, 4 στο Λονδίνο και 1 στις Βρυξέλλες. Στις βουλευτικές εκλογές συμμετέχουν συνολικά 752 υποψήφοι, εκ των οποίων οι 743 κατέρχονται υποψήφοι με περισσότερους από 18 κομματικούς συνδυασμούς, ενώ 9 είναι οι μεμονωμένοι υποψήφοι. Το 70% των υποψηφίων αφορά άντρες και το 29% γυναίκες. Η τελετή ανακήρυξης των εκλεγέντων θα πραγματοποιηθεί αύριο το μεσημέρι, Δευτέρα 25 Μαΐου. Νέο καθεστώς τίθεται σε ισχύ στα πρόστιμα της εφορίας για εκπρόθεσμες δηλώσεις, καθότι το Υπουργείο Οικονομικών περιορίζει δραστικά και εξορθολογίζει τις επιβαρύνσεις των 100, 250 ή και 500 ευρώ για τυπικές παραβάσεις. Η απαλλαγή αφορά αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα, μηδενικές πιστωτικές ή με φόρο έως 100 ευρώ, ενώ μειώνονται τα πρόστιμα ΦΠΑ και εξαιρούνται οι υποχρεώσεις ανηλίκων. Οι αλλαγές ισχύουν άμεσα με το νόμο 5301 από τις 15 Μαΐου 2026, έχοντας μάλιστα αναδρομική ισχύ από το 2024, γεγονός που σημαίνει ότι τα ήδη καταβληθέντα ποσά θα επιστραφούν ή θα συμψηφιστούν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Υπό το συντονισμό του Ενίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης εντοπίστηκε λέμβος με 59 λαθρομετανάστες στη θαλάσσια περιοχή σε 8 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των καλολιμένων. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέσο της δύναμης Frontex και όλοι οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των καλολιμένων υπό καλές καιρικές συνθήκες. Νεκρός είναι

0: ύποπτος δράστης που άνοιξε πύρμε 20 έως 30 πυροβολισμούς κοντά στο Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον και δέχτηκε τα πυρά των δυνάμεων ασφαλείας. Από το περιστατικό τραυματίστηκε ένας περαστικός. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ βρισκόταν εκείνη την ώρα εντός του κτηρίου. Οι δημοσιογράφοι κλήθηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο στη Βόρεια Πτέρυγα την ώρα που ακροβολιστές είχαν εμφανιστεί στη στέγη και κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες ασφαλείας μαζί με το FBI. Και τώρα ο καιρός. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 22 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον Στέλιο Φωτόπουλο.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή 10 με 1 τη νύχτα στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση Στέφανος Χίος.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον οικονομολόγο λογιστή Στέλιο Φωτόπουλο στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο Θοδωρής ο Βαρμπαρής.

Σάββατο 23 Μαΐου. Κοινοβουλευτικά είχαμε μία συμπυκνωμένη εβδομάδα, υπό την έννοια ότι είχαμε Πέμπτη, Παρασκευή, δύο προτάσεις για δύο θέματα που απασχόλησαν και συνεχίζουν να απασχολούν την κοινή γνώμη και κοινοβουλευτικά βέβαια. Την Πέμπτη είχαμε την πρόταση για την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τους δύο πρώην υπουργό και υφυπουργό, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραπάτση, όπου φυσικά η πλειοψηφία με 152 ψήφους αποφάσισε, η κυβερνητική πλειοψηφία, να μην παραπέμψει στην επιτροπή τους δύο πρώην υπουργούς και υφυπουργούς, κρίνοντας ότι τα στοιχεία τα οποία περιήλθαν σε γνώση των βουλευτών και αναφέρονταν στη δικογραφία δεν ήταν ικανά για σύσταση επιτροπής. Το αποτέλεσμα, όπως σας είπα, ήταν 152 ψήφους κατά της πρότασης των δύο προτάσεων, γιατί πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και ακριβείς, ήταν δύο προτάσεις για δύο υφυπουργούς, 152 ψήφους στους 156 που έχει η Νέα Δημοκρατία. Αναρωτηθήκαμε όλοι γιατί δεν είναι 156-157, και με δεδομένο ότι υπάρχουν και αυτά τα 20 που παρακαλά να πάνε στη Νέα Δημοκρατία, οι ψήφοι πάντα υπερβαίνουν την κοινοβουλευτική της ομάδα. Η απάντηση την οποία πήρα, βέβαια, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, με σόκαρε. Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο. Αν εξαιρέσεις έναν βουλευτή, το οποίο είναι και στην περιφέρεια στην οποία είμαι εγώ, ο οποίος απήχε από την ψηφοφορία, η απάντηση την οποία πήρα για τους υπόλοιπους με σόκαρε. Κύριε Φωτόπουλε, λέει, δεν καταψηφίσαν την πρόταση βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Μπερδεύτηκαν γιατί ήταν δύο οι κάλπες. Και δεν ξέρω αν η απάντηση ήταν αντάρτες ή ήταν απλά βλάκες. Είναι χειρότερη. Δεν ξέρω δηλαδή αν πρέπει να κλάψεις ή να γελάσεις. Δεν ήταν λοιπόν αντάρτες οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έκαναν κάποιο αντάρτικο οι βουλευτές οι οποίοι δεν ψήφισαν να μην παραπευθούν οι κύριοι Λιβανός και Αραμπατζή. Ήταν απλά κουτί.

Την Παρασκευή όμως, που ήταν μία η κάλπη και δεν υπήρχε περιθώριο λάθους, δεν πέταξαν τα ψηφοδέλτια απ' έξω, ψήφισαν 155 στο να μην γίνει σύσταση προανακριτικής για τις υποκλοπές. Την Παρασκευή όμως φρόντισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο άνθρωπος ο οποίος υποτίθεται κατά τα λεγόμενά του σήκωσε το θέμα των υποκλοπών, φρόντισε να τροπηλήσει τη συζήτηση δημιουργώντας πρόβλημα σε όλη την αντιπολίτευση, γιατί όταν αποχωρεί το ΠΑΣΟΚ μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα, αντιλαμβάνεστε ότι επί της ουσίας δεν μπορούσαμε να παραμείνουμε κι εμείς μέσα στην αίθουσα της Εθνικής Αντιπροσωπείας και αφήσαμε κακώς τη Νέα Δημοκρατία και την κυρία Κωνσταντοπούλου, την Πλευρή Ελευθερίας, να ομιλούν μόνοι τους. Και λέω κακώς, γιατί από τη στιγμή που το επιχείρημα το ορθώκατε με, και κατά την άποψη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ελληνικής Λύσης, ότι η συγκεκριμένη απόφαση απαιτούσε 120 ψήφους και όχι 150, 151 όπως επικαλέστηκε η πλειοψηφία, για να μην περάσει η πρόταση για σύσταση επιτροπής, έπρεπε να μείνουμε οι 120 βουλευτές εκεί της αντιπολίτευσης και να υποστηρίξουμε αυτό το οποίο λέγαμε. Δηλαδή, όταν λες ότι χρειάζονται 120, πρέπει να είναι οι 120 βουλευτές εκεί για να υποστηρίξουν την άποψή τους. Δεν μπορεί να αποχωρήσει.

Συν βεβαίως το γεγονός ότι κατά την κατάθεση της πρότασης ως ελληνική λύση είχαμε τονίσει ότι με τον τρόπο τον οποίο διατυπώθηκε και κατατέθηκε, το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά έδινε πάσα στη Νέα Δημοκρατία να επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφαλείας. Αυτά για να ξέρουμε ποιος κάνει τι στο κοινοβούλιο.

σε άλλα νέα από το Κοινοβούλιο, με την πρόταση και το νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε από το Υπουργείο Υγείας, ουσιαστικά δικαιώνεται η θέση της ελληνικής λύσης για απόσυρση των προϊόντων κάναβης από τα σούπερ μάρκετ, από τα περιπτέρα, από χώρους στους οποίους θα μπορούσαν και μπορούσαν να έχουν πρόσβαση ανήλικοι, αλλά και όχι μόνο ανήλικοι. Είχαμε αναδείξει το γεγονός ότι προϊόντα κάναβης, τα οποία είναι τόσο ευρέως διαδεδομένα και τόσο εύκολα προσβάσιμα και για τα οποία σε συνδυασμό με ελάχιστη ποσότητα αλκοόλ ή χωρίς ποσότητα αλκοόλ, δεν μπορούσαν να τα λάβουν, να τα μετρήσουν οι συσκευές τις οποίες διαθέτει η τροχέα, η αστυνομία γενικότερα. Οπότε όταν σου κάνει ένα αλκοτέστ και ο άλλος έχει πάρει κάναβη, αυτό δεν μπορούσε να μετρηθεί. Αυτό όμως το οποίο μπορούσε να μετρηθεί πάρα πολύ εύκολα είναι τα αποτελέσματα τα οποία επιφέρουν και στην υγεία και στην ικανότητα για οδήγηση αυτών των ανθρώπων, τα οποία φυσικά η κυβέρνηση μέχρι τώρα γνωρούσε. Ήρθε όμως άρον-άρον, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί ακούμε πολλά και διάφορα περίεργα, τα κατήργησε. Ουσιαστικά έρχεται και τους υποχρεώνει να τα μαζέψουν άρον-άρον και να τα πετάξουν από τα ράφια. Όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν τέτοιου είδους εμπορεύματα, είτε σε μαγαζιά με αποκλειστική διάθεση κάναβης, είτε στα περίπτερα, είτε στα μίνι μάρκετ, στα οποία επαναλαμβάνω ήταν δίπλα στις τσίχλες. Είχαμε ανεβάσει φωτογραφίες από περίπτερα, από μίνι μάρκετ, δίπλα στις καραμέλες είχε προϊόντα κάναβης. Δικαίωση, δικαίωση. Προς σωστή κατεύθυνση, προς σωστή κατεύθυνση. Τα καλά θα τα λέμε. Αρκεί να μην δούμε τα ίδια προϊόντα από άλλο μονοπάτι. Εδώ θα είμαστε για να τα παρακολουθούμε.

πολλές φορές και από αυτό εδώ το φιλόξενο μικρόφωνο του Μάχη 99,8, για τον οποίο δεν σας έχω πει. Σας έχω πάρει από τα μούτρα και δεν σας έχω πει ακόμα τα στοιχεία επικοινωνίας, αν και τα γνωρίζετε, αλλά παρόλα αυτά θεωρώ παράληψή μου ότι δεν το είπα. Να πω λοιπόν για μια ακόμα φορά ότι στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6943-6354-51, τα email σας στο studio Mahi 998 papakigmail.com και τα τηλέφωνά σας, τα τηλεφωνικά σας μηνύματα στο 210-710-8000. Αυτό λοιπόν το οποίο έλεγα, δεν θα σας πω και καμιά ιδιαίτερη σοφιστία, το γνωρίζετε όλοι ότι η δημοκρατία είναι ένα πολύ απαιτητικό πολίτευμα. Στα πλαίσια λοιπόν της δημοκρατίας, του κοινοβουλευτισμού και της διαβούλευσης, καλό είναι όλοι να μπαίνουμε και να παρακολουθούμε τα νομοσχέδια όπως ανεβαίνουν στη διαβούλευση. Και λέω καλό είναι και όχι άριστο, για τον εξής απλό λόγο ότι περίπου το 60% από αυτά τα οποία βρίσκονται στη διαβούλευση έρχεται ως νομοσχέδια στη Βουλή. Και όχι για τον ορθό λόγο, ο οποίος είναι ότι μετά τη διαβούλευση οι υπουργοί, οι υφυπουργοί και οι γενικοί γραμματείς και οι φαρισαίοι λαμβάνουν υπόψη τα σχόλια διαβούλευσης. Όχι. Γιατί βάζουν μέσα στα νομοσχέδια ένα 40% το οποίο δεν το είχαν στη διαβούλευση. Γιατί το να διορθώναν και να άλλαζαν αυτά τα οποία ήταν στη διαβούλευση θα ήταν το ορθό, θα ήταν το επιθυμητό. Αυτός θα ήταν, είναι άλλωστε και ο σκοπός διαβούλευσης. Όχι. Φέρνουν ρυθμίσεις οι οποίες δεν βρίσκονται μέσα στην διαβούλευση. Παρ' όλα αυτά, να μπαίνετε, να βλέπετε, να διαβάζετε και κυρίως να σχολιάζετε αυτά τα οποία βρίσκονται στη διαβούλευση. Εάν το κάνατε αυτό και αν το κάναμε όλοι αυτό, θα βλέπαμε αυτό το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή, μεταξύ άλλων, στο opengov.gr, το οποίο δεν είναι άλλο από το, ναι Γιώργο μου, έτσι ακριβώς είναι, από το πρώτο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης.

το οποίο πέρα από στοιχεία που αναφέρονται στις οργανωτικές διατάξεις, τη συγκρότηση, την κατηγοριοποίηση των Δήμων, το σύστημα διακυβέρνησης των Δήμων, την καταστατική θέση των αιρετών, τις δαπάνες, τις εκλογικές δαπάνες, τον έλεγχο νομιμότητας για τις πράξεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, περιέχει και κάτι άλλο το οποίο αφορά τους πάντες, σχεδόν τους πάντες, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λαού, και δεν είναι άλλο από το νέο φόρο ο οποίος θα επιβαρύνει τα ακίνητα. Είναι δύο νέοι φόροι για την ακρίβεια τύπου ένφια, οι οποίοι θα προσθεθούν σε αυτό το οποίο ονομάζουμε φορολογικές επιβαρύνσεις και οι οποίοι θα επιβάλλονται ακόμα και σε και στο δικαίωμα υψούν, στο δικαίωμα δηλαδή το οποίο έχεις για να χτίσεις με αυξημένους συντελεστές, άρα και αυξημένα ποσά για καταβολή, και τα οποία θα εισπράτεται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Πέρα από τα τέλη ακίνητης περιουσίας που σας θυμίζει, γιατί εδώ θα έρθει να, αυτό θα έρθει να αντικαταστήσει, αλλά επαναλαμβάνω, με αυξημένα ποσά, σας θυμίζει μήπως τον ΕΤΙΔΕ, τον οποίον είχε επιβάλλει η κυβέρνηση Σάμαρα Βενιζέλου, και ο οποίος έγινε έμφυα μετά, ο οποίος άλλαξε στο μεταξύ 2-3 φορές όνομα, και ο οποίος οδήγησε στην έκρηξη απλήρωτων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος σε διακοπές ρευματοδότησης, σε τραγικές καταστάσεις τις οποίες βιώσαμε και όλοι θέλουμε να ξεχάσουμε. Δεν μπορούμε, θα μου πεις, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει το φαινόμενο της οφειλής σε εταιρείες ενέργειας, για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία μας, μεταξύ των υπολείπων φορέων έχει προστεθεί και το χρέος προς τις εταιρείες ενέργειας, και μέσα σε αυτή την κατάσταση, μέσα σε αυτή την εικόνα, έρχεται το Υπουργείο Εσωτερικών, αυξάνει τα τέλη ακινήτων μέσω της ρευματοδότησης, μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, και εκεί πια δεν ξέρουμε πού θα πάνε οι λογαριασμοί. Μπείτε όμως, δείτε τι ισχύει και σε αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο θα είναι μέχρι τις 4 Ιουνίου στην διαβούλευση. Μετά τις 4 Ιουνίου θα κατέβει και θα έρθει το επόμενο διάστημα, μέσα στον Ιούνιο θα δούμε μάλλον, προς επεξεργασία και ψήφιση στη Βουλή. Δείτε όσο προλαβαίνετε και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου του κ. Πλεύρη για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και για το άσυλο, το οποίο έχει προαναγγείλει ο κ. Πλεύρης, το οποίο σε απάντηση που ερώτηση που είχα κάνει, σε επίκαιρη ερώτηση για την απαγόρευση της μπούρκας στην Ελλάδα στα πρότυπα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι της υποσαχάριας Αφρικής κάπου αλλού, μου είχε πει ότι θα το δούμε όταν θα έρθει το νέο σύμφωνο μετανάστευσης. Αναμένουμε, εδώ θα είμαστε. Το νέο σύμφωνο μετανάστευσης θα παραμείνει για μία ακόμα μέρα στην διαβούλευση και μετά θα κατέβει, και υποθέτω και αυτό μέσα στον Ιούνιο θα έρθει προς εξέταση στις επιτροπές και προς ψήφιση στην Ολομέλεια.

Και αφού είμαστε στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και για να ευλογήσουμε λίγο και το Voice News, το οποίο μας δίνει πολύ υλικό και για την εκπομπή αλλά και για την κοινοβουλευτική μας δραστηριότητα, μπείτε και διαβάστε ένα άρθρο το οποίο ανέβηκε στις 18 Μαΐου και το οποίο αφορά τις δαπάνες του Υπουργείου Μετανάστευσης για υπερκοστολογήσεις στις δομές. Κάτι το οποίο το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Η παράνομη, η λαφρέα μετανάστευση για κάποιους είναι μπίζνα. Την ώρα που υπάρχει το φαινόμενο της παράνομης μετανάστευσης, της παράνομης εισόδου στη χώρα, κάποιοι κερδίζουν χρήματα. Κάποιοι κατασκευάζουν δομές τεραστίων διαστάσεων σε μια χώρα η οποία γερνά και αργοπεθαίνει ο πληθυσμός της. Κάποιοι αναλαμβάνουν τη σύντηση αυτών των ανθρώπων, την καθαριότητα αυτών των δομών, την φύλαξη αυτών των δομών και φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, και το πολύ δαπανηρό κομμάτι της κατασκευής. Όχι τα άλλα, είναι λιγότερο δαπανηρά. Μία πρόχειρη, όχι πολύ πρόχειρη, εκτίμηση είναι ότι αυτό το κόστος είναι περίπου 3 δις το χρόνο. Αφήστε αυτά που λένε ότι τα χρήματα όλα είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Οι δαπάνες για την παράνομη μετανάστευση είναι οριζόντιες σε όλα τα υπουργεία. Δεν υπάρχει υπουργείο το οποίο δεν επηρεάζεται. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, το Υπουργείο Υγείας. Σε όλα τα υπουργεία υπάρχει επιβάρυνση από την παράνομη μετανάστευση. Αλλά για να επανέλθω και στο άτομο και στο θέμα, στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εκατομμύρια ευρώ, γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν θα ασχοληθεί με τα ποσά τα οποία καταβάλλονται από τον ευρωπαϊκό, από τον ελληνικό προϋπολογισμό, αλλά αυτά τα οποία καταβάλλονται από τον κοινό τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, από τα χρήματα δηλαδή που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτές τις δαπάνες, και αναφέρει δύο πολύ συγκεκριμένα έργα. Το ένα είναι εδώ σε μας στην Ανατολική Αττική, για το οποίο έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές, τη δομή στη Μαλακάσα, όπως και την άλλη δομή στη Σιντίκη Σερών. Για τη δομή στη Μαλακάσα, μεταξύ άλλων, έχουμε αναφερθεί πολλές φορές και για το φαινόμενο το οποίο μπορεί να το διαπιστώσει ο καθένας από εμάς, παίρνοντας απ' έξω, υπερσύγχρονες κινητές μονάδες υγείας, κινητά νοσοκομεία, τα οποία βρίσκονται παρκαρισμένα απ' έξω και σαπίζουν.

Και για να το κλείσουμε το θέμα, να πούμε ότι για το συγκεκριμένο θέμα, για τη δομή της Μαλακάσας, από όσο ξέρω, έχει σχηματιστεί δικογραφία από την Εισαγγελία Προσωδικών της Αθήνας, μετά τις καταγγελίες για τιμές έως και 288% πάνω από τις τιμές της αγοράς και πάνω από τις προηγούμενες συμβάσεις. Να πω εδώ ότι επικαλέστηκε το επίγον του πράγματος τότε το Υπουργείο το 2020 με απευθείας ανάθεση σε τεχνική εταιρεία. Υπήρξε μια αρχική σύμβαση, υπήρχε μια συμπληρωματική και μετά άλλη μία. Πήρανε τρεις παρατάσεις για την ολοκλήρωση της σύμβασης. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν στοιχεία, από ό,τι λέγεται και από ό,τι εμφανίστηκε και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, για υπερκοστολογήσεις της τάξης των 288%, και για τα οποία, από ό,τι φαίνεται, και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα ελέγχει. Θα αναμένουμε να δούμε τι θα αποκαλύψει η έρευνα τόσο του Πρωτοδικείου όσο και της ΑΔΕ, η οποία ζήτησε στοιχεία για τον τρόπο κοστολόγησης υλικών και υπηρεσιών, όσο και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Εδώ θα είμαστε να το παρακολουθούμε.

ένα άλλο θέμα το οποίο πέρασε, δεν ξέρω κατά πόσο πέρασε τα ψηλά χτες, είναι ότι πέρασαν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την ιδιότητα του ύπου του 11 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά τα στελέχη τα οποία αναφέρονται και αναγράφονται μέσα στην ογκώδη δικογραφία την οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαβίβασε στον Αρεπάγο και στη συνέχεια στη Βουλή, τον οποίον ήρθε η ασυλία, πέρασαν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και, αν δεν κάνω λάθος, πήρανε παράταση μέχρι τις 4 ή 5 Ιουνίου. Από ό,τι πληροφορούμαστε, για κάποιους από αυτούς κατηγορίες ή, εν πάση περιπτώσει, ο έλεγχος γίνονται για αδικήματα τα οποία φτάνουν στο βαθμό κακουργήματος και δεν ξέρω αν για αυτούς θα έχει την ίδια άποψη ο κύριος Μητσοτάκης, ένας εκ των οποίων έχει δηλώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος, ο κύριος Κώστας Αχιλλέα Καραμαλής, και την κυρία Παπακώστα δεν θυμάμαι τι έχει πει και αν θα είναι ξανά υποψήφια στα τρίκαλα, αλλά μικρή σημασία έχει για άλλους εμάς αυτό. Σημασία έχει ότι είναι μια υπόθεση η οποία πόνεσε τον πρωτογενή τομέα, είναι μια υπόθεση η οποία έχει όλα τα χαρακτηριστικά του σκανδάλου, το οποίο χωρίς τη σκανδαλώδη θα πω διαχείριση, θα είμαι πολύ επίοικης, θα πω αγνία, θα πω πετάμε χαρταετό, θα πω ότι αυτοί που έπρεπε και τους οποίους όρισε ο ελληνικός λαός να διαφυλάττουν τα χρήματα που καταβάλει κάθε χρόνο, δεν το έκαναν. Γιατί όταν τα εγωπρόβατα πενταπλασιάζονται μέσα σε ένα χρόνο στην Κρήτη και δεν απολογείται κανένας γι' αυτό, όταν τα πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα διοικητικά πρόστιμα για τα οποία δεν μιλά κανένας πια, το έχουν ξεχάσει όλοι, τα 415 εκατομμύρια ευρώ θα πρέπει να πληρωθούν, και αυτά είναι τα πρόστιμα τα οποία έχουν ήδη επιβληθεί. Μιλάμε από ό,τι υπολογίζουν όλοι για άλλα τόσα, αλλά θα φτάσουμε περίπου στο ένα δις. Ένα δις, το αντιλαμβανόμαστε. Ένα δις σε πρόστιμα. Όταν 2,5 δις είναι όλο ο έμφυα. Αντιλαμβανόμαστε τι εγκλήματα έχουν γίνει εις βάρος του ελληνικού λαού. Και αυτό είναι το ένα αποτέλεσμα. Είναι το διοικητικό πρόστιμο. Το έγκλημα που έχει γίνει για το πρωτογενή τομέα, για το γεγονός ότι οι κανονικοί, οι αγρότες οι οποίοι τα είχαν ανάγκη δεν τα έπαιρναν αυτά τα χρήματα, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, έτσι, οι οποίοι βγήκαν από τον πρωτογενή τομέα, οι οποίοι έφυγαν, τι αυτό σημαίνει για την ασφάλεια της υπαίθρου, για την διατροφική ασφάλεια, για το δημογραφικό, για την οικονομία της χώρας, για τα πάντα όλα.

Αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου. Με ενημερώνει ο Γιώργος Γαριφάλου, ο οποίος έχει κάνει και ρεπορτάζ για το θέμα της δομής της Μαλακάσας, ότι οι κλινικές στις οποίες ανέφερα, οι οποίες βρίσκονται εδώ και πάρα πολύ καιρό, τουλάχιστον 3 χρόνια και παραπάνω, τις θυμάμαι εγώ απ' έξω παρκαρισμένες, ενημερώθηκε ο Γιώργος ότι μία κινητή μονάδα την έστειλαν ήδη στην Κρήτη και προγραμματίζεται να φύγουν για τα νησιά και οι υπόλοιπες. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Το γεγονός όμως ότι αν δεν σήκωνε σκόνη, αυτό εδώ το ραδιόφωνο, αν δεν σηκώναμε σκόνη όλοι εμείς, και ειδικότερα ο Γιώργος Γαριφάλου, ο οποίος το παρακολουθεί από πάνω το συγκεκριμένο θέμα, οι συγκεκριμένες κινητές μονάδες θα παρέμεναν εκεί, θα σάπιζαν και κάποια στιγμή θα κατέληγαν σε κάποια μονάδα ανακύκλωσης.

Φάνη, δεν είναι απλά παραβίαση του κανονισμού, είναι παραβίαση του συντάγματος κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Η κυβέρνηση με την αλαζονία που τη διακρίνει ερμηνεύει τα πάντα κατά το δοκούμενο. Ήθελα στο σημείο αυτό, αν μου επιτρέπετε, να κάνω ένα ερώτημα προς όλους τους ακροατές του Mahi FM και όποιος θέλει μπορεί να μας απαντήσει είτε μέσω Viber στο 6943-6453-5451, είτε στο email studio-mahi998@gmail.com, είτε στο τηλέφωνο στο 217-18000. Από την 1η Μαρτίου του τρέχοντος έτους, όταν και ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν στη Μέση Ανατολή, μέχρι σήμερα 23/5/2026, αν το έχετε πρόχειρο, ποια είναι η επιβάρυνση την οποία υποστήκατε στα καύσιμα, με δεδομένο ότι είμαστε πάρα πολλές ώρες. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να κάνω αλλιώς, μακάρι να μπορούσα να χρησιμοποιώ τα μέσα μεταφοράς, αλλά μένω σε μια πολύ δύσκολη περιοχή από άποψη μέσων μαζικής μεταφοράς. Δεν μπορώ να καλύψω τις ανάγκες μετακίνησης, γιατί φεύγω από το σπίτι μου στο Μενίδη, κατεβαίνω στη Βουλή, και αυτό θα ήταν το εύκολο αν θα έπαιρνα τον πραστιακό, θα κατέβαινα στην Αττική και θα πήγαινα στο Σύνταγμα. Το θέμα είναι ότι μετά τη Βουλή θα χρειαστεί να πάω στο Κόροπι, στην Παιάνια, σε όλη την Ανατολική Αττική, να έρθω εδώ να κάνω εκπομπή, και αυτό, ξέρετε, δεν καλύπτεται από τα μέσα ενημέρωσης, μεταφοράς, μέσα μαζικής μεταφοράς, δυστυχώς. Θα ήταν ευχή για μένα να μπορούσα να το κάνω και να μην τρώω τόσο χρόνο στο τιμόνι οδηγώντας, γιατί κάποιοι από εμάς δεν έχουμε οδηγούς. Θα ήθελα όμως, από το βήμα που μου δίνεται από το Mahi, να μου πείτε ποια είναι η επιβάρυνση που έχετε στα καύσιμα και αν όσοι πήρατε το Fuel Pass κάλυψε αυτή την απώλεια την οποία έχετε. Μέχρι τις 12 θα είμαστε εδώ, θα διαβάσουμε τα μηνύματά σας, θα απαντήσουμε στα email σας, γιατί επί της ουσίας η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι έχει δώσει 800 εκατομμύρια. Έχει δηλώσει ότι από αυτό το μαξιλάρι που έχει θα δώσει άλλα 200 εκατομμύρια για να αντιμετωπίσουν οι πολίτες την κρίση από την έκρηξη στην τιμή των καυσίμων. Και τονίζω των καυσίμων, γιατί διαφεύγει και στον Πρωθυπουργό και στο Επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών ότι η Ελλάδα το 2025 ήταν πρωταθλήτρια στην αύξηση της τιμής των ενοικίων κατά 10%. Αν δεν είναι πρωταθλήτρια, ήταν δεύτερη. Είχα τα στοιχεία ενδιάμεσα στην εβδομάδα. 10% αυξήθηκε το κόστος στέγασης στην Ελλάδα το 2025. Και μέχρι τώρα κίνηση σοβαρή δεν έχω δει. Δεν έχω δει καμία σοβαρή συζήτηση για το τι έχει γίνει με τον ΟΕΚ και τα κονδύλια του ΟΕΚ τα οποία μεταφέρθηκαν στη ΔΥΠΑ. Εμείς όμως συνεχίζουμε τον έλεγχο, και όταν θα έχουμε ολοκληρώσει τον έλεγχο θα διαβάσετε, θα ακούσετε στοιχεία για το έγκλημα που έχει γίνει με την κατάργηση του τέος ΟΕΚ, ο οποίος δεν κόστιζε τίποτα στο ελληνικό δημόσιο, καθώς χρηματοδοτούνταν πλήρως από τις εισφορές εργαζομένων και εργαδοτών, καταργήθηκε στα χρόνια των μνημονίων. Ένας θεσμός ο οποίος λειτουργήσε πολλά χρόνια, φτιάχνοντας σπίτια και εργαζόμενους, δίνοντας δάνεια σε εργαζόμενους, και τώρα που τον χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ, τουλάχιστον στη σύγχρονη ιστορία, για να μην υπερβάλλω, μιλάω για 100 χρόνια πριν, δεν τον έχουμε.
να δούμε με αριθμητικά δεδομένα και με συγκεκριμένα μεγέθη τι απολέσαμε στα χρόνια που δεν υπήρξε ο ΕΚ, και αυτή είναι η εγκληματική διαχείριση της οικονομίας και της κοινωνίας που έγινε στα χρόνια των μνημονίων. Καταργήσαν έναν οργανισμό ο οποίος δεν κόστιζε στο ελληνικό δημόσιο, στον κρατικό προϋπολογισμό τίποτα, και τώρα αυτοί που τον κατέργησαν κλαίγονται για το κόστος στέγασης. Θα ήθελα τις παρατηρήσεις σας και τη γνώμη σας και σε αυτό το τεράστιο θέμα. Σας λέω ότι εμείς ως Ελληνική Λύση και στο γραφείο μου συγκεντρώνουμε στοιχεία και τα οποία θα τα δείτε το επόμενο διάστημα, και σε επίπεδο κοινοβουλευτικού ελέγχου αλλά και στη συχνότητα του Μάχη 99,8. Πρώτο ο Θεός, να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία, να μας δίνει τη δυνατότητα ο Μάχη και η διοίκηση του Μάχη FM να τα λέμε. Το θέμα δηλαδή της διαχείρισης του οργανισμού εργατικής κατοικίας.

Για την ακρίβεια λοιπόν, η οποία πλήττει τους πάντες, άλλους λιγότερο, άλλους περισσότερο, τους πιο ευάλωτους φυσικά περισσότερο, για το γεγονός ότι παρά την αύξηση των μισθών η αγοραστική δυνατότητα όλων μας έχει μειωθεί, για το γεγονός ότι οι αυξήσεις έχουν ουσιαστικά φαγωθεί, οι αυξήσεις στους μισθούς και στις αποδοχές έχουν φαγωθεί από τις αυξήσεις στο κόστος ζωής, από το γεγονός, δεν θα κουραστώ ποτέ να το λέω, ότι το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται, άλλη μια απόδειξη ότι τα χρήματα δεν φτάνουν, κανένας δεν θέλει να χρωστάει. Το είπαμε και νωρίτερα, οι Έλληνες οφείλουμε σε εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, εσγάτως και σε εταιρείες ενέργειας. Και γι' αυτό δεν έχει δοθεί μία λύση, μία κανονική λύση, μία απάντηση στο πρόβλημα των Ελλήνων, οι οποίοι προφανώς ανάμεσα, όταν βρίσκονται στο δίλημα επιβίωση ή αποπληρωμή χρεών, επιλέγουν την πρώτη. Γιατί όταν έχεις να πληρώσεις το φροντιστήριο του παιδιού σου, το έκτακτο γεγονός όπως είναι η υγεία, το οποίο δεν μπορεί να περιμένει και το οποίο δυστυχώς έχει αυξηθεί, δηλαδή το κόστος της ιδιωτικής υγείας έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια ακριβώς εξαιτίας των προβλημάτων της δημόσιας υγείας, γιατί κανένας δεν θέλει να πάει σε ιδιωτικό νοσοκομείο να πληρώσει, όλοι θα θέλαν να πάνε στο δημόσιο σύστημα υγείας και να απολαύσουν τις υπηρεσίες του δημοσίου συστήματος υγείας. Προφανώς κάτι οθεί τους Έλληνες, κύριε Γεωργιάδη, στην ιδιωτική

και γεννάω. Ολοκληρώσω τη σκέψη μου σε σχέση με το κόστος στέγασης, να πω ότι σύμφωνα με την Eurostat, το ποσοστό που αντιμετωπίζει προβλήματα με το κόστος στέγασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γύρω στο 9%, στην Ελλάδα είναι στο 27%, τριπλάσιο.

0: Και τι προτείνετε, θα μου πεις.
1: Καλή ερώτηση.
0: Απλοποίηση της φορολογίας. Πάταξη της φοροδιαφυγής. Όχι γενικά και αόριστα, γιατί όλοι μιλάνε για πάταξη της φοροδιαφυγής. Αλλά μην ξεχνάτε ότι κυκλοφορεί ένα ποσό της τάξης των 45 με 50 δις μαύρου χρήματος στην ελληνική οικονομία, και αυτό το οποίο το έχει δηλώσει και ο κεντρικός τραπεζίτης, ο κ. Στουρνάρας, και στο οποίο δεν διαφωνώ, αυτό το χρήμα οφείλει να το μαζέψει η κάθε ελληνική κυβέρνηση. Και για να το μαζέψει θα πρέπει να έχει σχέδιο και διάθεση. Γιατί καλές οι εξαγγελίες και οι καλές προθέσεις, αλλά για την πάταξη της φοροδιαφυγής χρειάζεται να σπάσεις αυγά, να δουλέψεις και κυρίως να ξέρεις το αντικείμενο. Γιατί η φοροδιαφυγή είναι έγκλημα. Να το συμφωνήσουμε, να το αναγνωρίσουμε, να το χαρτογραφήσουμε και να πάμε παρακάτω.

Και για να γίνει αυτό θα πρέπει η φοροδιαφυγή να γίνει ασύμφορη. Και πώς γίνεται ασύμφορη φοροδιαφυγή? Όταν έχεις απλούς, κατανοητούς κανόνες και χαμηλούς συντελεστές. Όταν έχεις στοχευμένους ελέγχους παντού. Όταν τον άλλον δεν το συμφέρει να φοροδιαφύγει. Όταν δεν χρειάζεται να έχεις έναν εφοριακό πάνω από κάθε φορολογούμενο. Όταν το ίδιο το σύστημα δουλεύει για σένα. Τότε ναι, η φοροδιαφυγή είναι ασύμφορη. Και όταν ξέρεις φυσικά που πρέπει να κοιτάξεις. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν κλάδοι οι οποίοι φοροδιαφεύγουν συστηματικά. Με το να τους λέμε δεν λέει τίποτα. Πρέπει να ξέρει αυτός ο οποίος ανοίγει συγκεκριμένους κλάδ ότι θα βρίσκεται κάτω από το διαρκές μάτι του ελληνικού δημοσίου. Τόσο απλά. Όταν θα ξέρει όμως και ο άλλος ο οποίος συνεργάζεται με αυτόν ότι θα πρέπει να του ζητήσει απόδειξη, φίλε. Μόνο έτσι θα μειωθούν οι φόροι. Έτσι και όταν αυτός ο οποίος μαζεύει τα χρήματα τα διαχειρίζεται προς όφελος των Ελλήνων και δεν τα μοιράζει δεξιά-αριστερά. Σε αριτζίδες, σε εταιρείες συμβούλων, σε έργα μελετών, σε απευθείας αναθέσεις. Όταν εσύ ως ελληνικό δημόσιο, σε όλες τις μορφές, προσπαθείς και βρίσκεσαι, αν όχι ένα βήμα μπροστά, τουλάχιστον περπατάς παράλληλα. Γιατί πάντα η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή είναι ένα βήμα μπροστά από σένα, ενίοτε και δύο. Γι' αυτό απαιτεί γνώση, πρόγραμμα και οργάνωση.

και όχι αναταράξεις τύπου ψηφιακό δελτίο αποστολής, που το μόνο που έχει να προσφέρει είναι επιπλέον κόστος, προβλήματα στη διαχείριση, προβλήματα στη λειτουργία, νέα πρόστιμα για τους μικρομεσαίους και για επιχειρήσεις και για κλάδους οι οποίοι εκ των πραγμάτων και εκ της φύσης της δουλειάς τους έχουν σοβαρό πρόβλημα στο να εφαρμόσουν το ψηφιακό δελτίο αποστολής. Τι να κάνουμε? Τι προτείνετε? Βάλτε το μόνο σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πάνω από 2 εκατομμύρια τζίρο. Σε επιχειρήσεις οι οποίες υποχρεούνται στην τήρηση μερίδων αποθήκης. Στο βιβλίο αποθήκης που λέγαμε παλιότερα. Στη θεωρημένη αποθήκη που λέγαμε παλιότερα. Βάλτε το σε αυτούς και όχι στους πάντες. Σε αυτούς οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν την αποθήκη τους και τις μερίδες αποθήκης. Τόσο απλά. Εστίασε σε κλάδους νέας τεχνολογίας, στους λεγόμενους influencers, στο ψηφιακό εμπόριο, στη φορεαποφυγή, στις ψηφιακές συναλλαγές και φυσικά στα ακίνητα, στα οποία έχει γίνει ένα τεράστιο πάρτι τα τελευταία χρόνια και με τα οποία έχουν ξεπλύνει πολλά χρήματα.

την ώρα που οι Έλληνες ξεπουλούν τις περιουσίες τους για να ζήσουν σε Τούρκους, Κινέζους, Ισραηλίτες. Κάποιοι ξέπλυναν χρήματα μέσω αυτής της διαδικασίας. Και για το γεγονός ότι η υπεραξία από την πώληση ακινήτων σε ιδιώτες για μέχρι 3 ακίνητα δεν φορολογείται. 3 εγώ, 3 η γυναίκα μου, 3 ο γιος μου, 3 η κόρη μου, 3 η άλλη κόρη μου. Όλα καλά.

πάταξη του παράνομου εμπορίου, το οποίο μπορεί να ξεκινά από τα Τελωνία, από τα λιμάνια, να καταλήγει σε κεντρικά σημεία της Αθήνας, σε καταστήματα τραπεζών, σε φορτηγά τα οποία ξεφορτώνουν και σε ντάλακες οι οποίες ξεφορτώνουν τα βράδια, ξημερώματα, σε ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα τα οποία έχουν αλλάξει χέρια τα τελευταία πολλά χρόνια. Γνώση, δουλειά, δουλειά, δουλειά. Μόνο έτσι. Έτσι θα μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές. Έτσι θα μειωθούν και οι άμεση και οι έμεση φόροι όλων των Ελλήνων. Οτιδήποτε άλλο είναι να χαμε να λέγαμε. Έτσι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα μειωθεί και η βενζίνη στην οποία, η οποία στην Ελλάδα έχει 2,10 μπορεί να πάει στο 1,5-1,40 που έχει στην Κύπρο, η οποία αγοράζει επίσης από τα ελληνικά δηληστήρια, αλλά δεν έχει τους φόρους που έχουμε στην ελληνική δημοκρατία. Γι' αυτό και μπορούν οι πολίτες της Κύπρου και αγοράζουν τα καύσιμα σε τιμή σχεδόν στα 2/3 που αγοράζουμε εμείς.

Okay. Βλέπω και την κοινοβουλευτική δραστηριότητα όταν η εβδομάδα πέρασε. Την εβδομάδα που πέρασε είχε μια εξαιρετική ερώτηση. Μια επίκαιρη ερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος για την ασφάλεια στην εργασία. Και θα τα πω επί τροχάδιν.

0: παραβάσεις, δεν υπέβαλες τον πίνακα προσωπικού ή τον υπέβαλες λανθασμένα. Εντάξει, από του χρόνου θα, και μετά από πάρα πολύ πίεση, θα, θα καταργηθεί. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν στελέχη για να τρέξουν τους πραγματικούς ελέγχους για την ασφάλεια. Το γεγονός π.χ. ότι στη Βιολάντα υποτίθεται ότι είχαν πάει. Εγώ δεν αμφιβάλλω να ανακαλέσω το υποτίθεται. Είχαν πάει. Κανένας δεν είδε όμως τις δεξάμενες υπόγειες και τις ελνώσεις. Άρα εδώ τίθεται και θέμα αρμοδιοτήτων. Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, είναι της περιφέρειας. Δεν είναι της περιφέρειας, είναι της διεύθυνσης ασφάλειας εκείνης. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν και σε εισαγωγικά είμαστε τυχεροί που δεν έχουμε βαριά βιομηχανία, γιατί αν είχαμε βαριά βιομηχανία να είστε σίγουροι ότι τα θύματα θα ήταν πολύ περισσότερα. Είμαστε μια οικονομία που βασίζεται στις υπηρεσίες και στο εμπόριο. Φανταστείτε να είχαμε βαριά βιομηχανία, τι είχε να γίνει από ατυχήματα. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος σημερινής εκπομπής. Να σας αφήσω στα σίγουρα χέρια του Γιάννη του Τσιτούρη, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν στην ακρόαση και να ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο στις 11 η ώρα. Καλή σας μέρα.
1: Η ώρα είναι 12.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κύριε και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Τέλος στα βαριά πρόστιμα των 100, 250 και 500 ευρώ για εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις έχει βάλει το Υπουργείο Οικονομικών, διαγράφοντας τις κυρώσεις για τυπικές παραβάσεις που δεν έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο. Στο νέο καθεστώς απαλλαγής εντάσσονται οι δηλώσεις με μηδενικό πιστωτικό ή χρεωστικό αποτέλεσμα έως 100 ευρώ ή πληροφοριακού χαρακτήρα, καθώς και φορολογικές υποχρεώσεις ανηλίκων. Ο νέος νόμος 5301 τίθεται σε εφαρμογή ήδη από τις 15 Μαΐου και έχει αναδρομική από τον Απρίλιο του 2024, υποχρεώνοντας πλέον το δημόσιο να επιστρέψει ή να συμψηφίσει τα ήδη καταβληθέντα ποσά. Προβληματικό αποδεικνύεται το νέο σύστημα καμερών τεχνητής νοημοσύνης στους δρόμους της Αττικής, διότι καταγράφει τεράστιο ποσοστό αστοχίες που αγγίζει το 90-95%, καθότι και μεσορία ανύπαρκτων παραβάσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις 5.500 κλήσεις που ελέγχθηκαν από την τροχιά, μόλις οι 400 ήταν σωστές. Καθώς το λογισμικό βλέπει παραβιάσεις ζώνης λόγω σκούρων ρούχων, περνάει το άτμισμα για χρήση κινητού και υπολογίζει μέσες ταχύτητες χωρίς νομοθετικό υπόβαθρο. Υψηλόβαθμας έχει της ελληνικής αστυνομίας, προειδοποιούν για επερχόμενο διοικητικό χάος όταν τεθούν σε λειτουργία ακόμη και οι 388 έξυπνες κάμερες που είναι να τοποθετηθούν, καθώς ο χειροκίνητος έλεγχος των χιλιάδων ασφαλμένων καταγραφών και των μελλοντικών ενστάσεων θα είναι πρακτικά αδύνατος. Ο νεαρός, ο οποίος άνοιξε πυρ το Σάββατο αργά το απόγευμα τοπική ώρα κοντά στο Λευκό Οίκο, προτού πέσει νεκρός από πυρά πρακτόρων της μυστικής υπηρεσίας, είχε ιστορικό βίας και πιθανόν αιμονή με το ιστορικό κτίριο της Αμερικανικής Προεδρίας, ανέφερε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας το συμβάν. Ευχαριστώ τους σπουδαίους πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας και των δυνάμεων επιβολής της τάξης για την ταχεία και επαγγελματική δράση που ανέλαβαν απόψε εναντίον οπλοφόρου κοντά στο Λευκό Οίκο, ο οποίος είχε ιστορικό βίας και πιθανόν αιμονή με το πιο λατρεμένο κτίριο της χώρας μας, ανέφερε ο Τραμπ μέσω του social. Αποκλειστικά για τη μετακίνηση των φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη θα λειτουργεί σήμερα ο σταθμός Φάληρο από τις 5 το απόγευμα με ειδικά δρομολόγια και χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Οι υπόλοιποι σειρμοί της γραμμής 1 του ΙΣΑΠ θα διέρχονται χωρίς στάση για το επιβατικό κοινό, ενώ οι φιλάθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν στο Πανεθνικό Στάδιο και θα μεταφερθούν οργανωμένα με λεωφορεία. Η ελληνική αστυνομία επισημαίνει ότι δεν θα επιτραπεί προσέγγιση στο γήπεδο ή στα σημεία συγκέντρωση σε κανέναν φιλάθλο που δεν διαθέτει προσωποποιημένο εισιτήριο και πρωτότυπο δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο. Σύμφωνα με οικονομικό ρεπορτάζ στις εφημερίδες, η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια οικονομική καταιγίδα νέων ανατιμήσεων εν ώψη του ερχόμενου φθινοπόρου και με το κίνδυνο μάλιστα η χοντρική ρεύματος να αυξηθεί κατά 25-40% αν το πετρέλαιο Brent ξεπεράσει σταθερά τα $100 ανά βαρέλι. Σύμφωνα με αυτό, τα νοικοκυριά θα εισέλθουν εξαντλημένες σε αυτό το δεύτερο κύμα ακρίβειας, αφού από το 2021 τα τρόφιμα έχουν αυξηθεί σορευτικά άνω του 35%, τα ενίκια εκτοξεύτηκαν κατά 40-60% και το μηνύο εισόδημα επαρκεί πλέον μόλις για 18 έως 23 ημέρες. Τους 56 εκπροσώπους τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την επόμενη πενταετία εκλέγουν σήμερα 569.000 Κύπριοι. Στις βουλευτικές εκλογές συμμετέχουν συνολικά 752 υποψήφοι. Το 70% των υποψηφίων αφορά άντρες και το 29% γυναίκες. Η τελετή ανακήρυξη των εκλεγέντων θα πραγματοποιηθεί αύριο το μεσημέρι, Δευτέρα 25 Μαΐου. Και τώρα ο καιρός. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά και τον Γιάννη Τζιτούρη.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 4 με 5 η εκπομπή «Πρώτα η οικονομία» με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη. Βρες λύση στην οικονομική κρίση.

0: Καλησπέρα σας. Εδώ συντονισμένοι στο Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Στο μικρόφωνο Τσιτούρης ο Γιάννης, στον ήχο Εφραίμ Χαραλαμπίδης. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε και τι δεν έχουμε σήμερα θεματάκια. Είπαμε, ξεκινήσαν από χθες τα λέμε. Ξεκινήσανε τα υποδριστήσια κινήματα, παύλα, κόμματα, παύλα, ό,τι θέλεις. Ό,τι κατεβάσει και ό,τι βρέξει είναι. Λοιπόν, συννεφιά έχει σήμερα, είπανε και βροχούλες. Απλώς να προσέχουμε λίγο στους δρόμους, δεν είναι κακό, παιδιά. Την καλησπέρα μας στο αεροδρόμιο, στα παιδιά, στα σώματα ασφαλείας στο αεροδρομίο Ελευθέριος Βενιζέλου, σε όλα τα αεροδρόμια, στα σώματα ασφαλείας, στην πυροσβεστική, στη ΔΙΑΣ, στην άμεσο δράση, στα ΕΚΑΒ, στους φίλους μας ταξιτζίδες, αγαπημένους ταξιτζίδες, στους βενζινοπόλες που κι αυτοί άκουσα το πρωί εδώ, ο φίλος μου Γαριφάλου είχε τον κύριο Παπαγεωργίου. Παιδιά, η βενζίνη θα ανέβει, ό,τι και να λέμε, και θα καταλήξει, θα την πάρει στα 2,5 ευρώ, 2,60, αυτά τα έχει πει και ο Στέφανος, ο χείριος που έχω ακούσει. Δεν χρειάζεται δηλαδή να τα ακούμε, τα βλέπουμε και μόνοι μας. Και θα καταλήξει εκεί που τη θέλανε, στο 2,20, και θα μας είχε ευχαριστημένοι. Έτσι πάει. Την καλησπέρα μου στο μεγάλο λιμάνι, κάτω στα παιδιά, στην Τιπόρτ, στο εργατικό, στις παραγωγές, στα νοσοκομεία, στους ασθενείς μας, σε όλο τον κόσμο. Εκεί στην Κούλα από τη Σαλαμίνα, στη Βασιλική, στο Σωτήρι, στο Φάνη το Μαρίνο εδώ, που πρώτος πάντα μας αγαπάει. Λέει, κύριε Τσιτούρη, καλημέρα. Σας βλέπουμε, λέει, και στην τηλεόραση. Να είσαι καλά, Φάνη μου. Κάθε Τετάρτη, μην ξεχνάτε, 9 με 10 στο Alert TV, κοινωνία Alert. Και πάντα έχω φιλοξενούμενο ένα εκλεκτό φίλο, πολιτικό αναλυτή, τον κύριο Πέτρο Χασάπη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, να τα πάρουμε σιγά. Λοιπόν, θέλω να πω και στη Νέα Δημοκρατία, ρε παιδιά. Αν θέλετε να διαλύσετε εντελώς τη Νέα Δημοκρατία, πονάχτε δίπλα σας. Τώρα θα κατέβει, την άλλη εβδομάδα ετοιμάζει το κόμμα. Όχι, αυτή την εβδομάδα. Φωνάξε τον Αλέξη τον Τσίπρα. Έχει ήδη προϋπηρεσία ο τύπος, ο πρώην πρωθυπουργός, στη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ σε κομμάτια πολλά, 6 συν 2, δεν θυμάμαι πόσο την είχε κάνει. Με αριστερά, Κωνσταντοπούλου, χαμός γίνεται. Στην πολιτική άλλοι χτίζουν κόμματα και άλλοι αφήνουν συντρίμια πίσω τους, να ξέρετε. Φωνάξτε τον Τσίπρα, αυτός ξέρει. Λοιπόν, για να ακούσουμε και μια φορά. Είναι ανοιχτή η φέτα εδώ. Άνοιξε μου τη φέτα, εδώ στο κομπιούτερ. Τη φέτα, Εφραίμ μου. Λοιπόν. Λοιπόν, για να ακούσουμε εδώ που λέει, έλα με φόρα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Ένα λεπτάκι.
1: Από αυτή τη θέση λοιπόν τώρα,
0: ακούστε,
1: προσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ,
2: ναι.
1: Σας
2: ναι.
1: Ευχαριστούμε όλους.
0: Έλα με φόρα, πρόεδρε. Το θυμάστε?
1: Yes.
3: Μια χαρά είσαι, πήγαινε μίλα του.
1: Και πόσα ακόμη όμως τα οποία θα μας τα πει, μαζί με όλα όσα θα κάνει επίσης και για τη χώρα.
4: Yes.
1: Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας. Πρόεδρε, έλα με φόρα!
3: Είσαι καλά!
5: Θέλω να του πει γιατρός.
4: Γιατί αργείς! Γιατί!
1: Έλα με φόρα!
0: Ακούτε. Φωνάξτε τον Τσίπρα. Πάμε να ακούσουμε και τι έλεγε και ο Άδωνης.
6: Και θα μου πείτε να πω και το εξής για να μην καταχρώ με τον χρόνο.
0: Ακούστε, υπουργός υγείας.
6: Όχι, από εδώ και μπρος, σε επόμενες εκλογές, ψηφίσει είτε Πασόκ είτε Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν τα λέω εγώ.
6: Για τη ψήφου του.
0: Ακούστε.
6: Νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος. Κανένας πολίτης αυτής της χώρας δεν μπορεί να πηγαίνει πλέον στην κάλπη υποκρινόμενος ότι δεν ξέρει ότι τα κόμματα αυτά δύο είναι και κλέφτες και ψεύτες. Κλέφτες, διότι σήμερα με την απόφαση.
0: Καταλάβατε, να μην ξεχνάμε. Εντάξει, κάπου διάβασε ένα φίλο ότι είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Υπουργός Υγείας, είχα, λέει, τετραπλάσιο κόσμο. Δεν θέλω γάβρο εγώ να φάω. Γάβρο δεν θέλω να φάω. Είναι τώρα, ακού, εσείς επειδή δεν βλέπετε, πάλι ο Εφραίμ βάζει το δάχτυλό του και έχει και εδώ τον συνάδελφο, τον άλλο, τον καινούριο, τον Μάνο. Κανόνισε, Εφραίμ, ας το γαύρο ήσυχο. Λοιπόν, και είπε ο Γεωργιάδης, επειδή είδε με την κυρία Καρισιανού, από ό,τι κατάλαβα, εγώ που είμαι χαζός ραδιοφωνικός παραγωγός, λέει, είχατε τετραπλάσιο, λέει, κόσμο στην παρουσίαση, μέσα εισαγωγικά, αν θυμάμαι καλά, αυτό είπε. Άλλο η παρουσίαση βιβλίου και άλλο η λαϊκή συγκέντρωση. Μην μετρήσουμε και τους περαστικούς, κύριε Άδωνη, και για την κυρία Καρισιανού, και έχουμε πει, όταν βλέπεις ότι δεν είχε κόσμο στο νέο εγχείρημα, κίνημα, αυτή που την βάλα να το φτιάξει, τι μας έδειξε, ένα κίνημα, παύλα κόμμα, πρώτα απ' όλα που βρήκε τα λεφτά, τόσα λεφτά, ήταν υπερπαραγωγή. Εμείς βλέπουμε ένα κόμμα, είναι ένα κίνημα τέλος πάντων, την κυρία Καρισιανού και τον κύριο Αυγερινό. Έπρεπε να βρούμε για κανένα τραγούδι να του βάλω τα φεγγαρολούλουδα. Τώρα μας τρελάνετε. Θέτα μας τρελάνετε. Ακούσεις αυτή τη χώρα, πάνε να περάσουν ό,τι θέλουν, παιδάκια μου. Νομίζουν ότι τρώμε κουτόχορτο, παιδάκια μου. Δεν τρώμε κουτόχορτο. Και επειδή ξεκίνησα λίγο έτσι με τα ηχητικά, με τον κύριο Τσίπρα, λοιπόν, έχουμε να πούμε και άλλα πραγματάκια και να θέσουμε και ένα ερώτημα όταν... Πρώτα απ' όλα, όπα, αργήσαμε, πάλι τρέχω. Στέλνετε μηνυματάκια στο Viper 694-363-5451. Μόνο μηνυματάκια. Μου στέλνετε βίντεο γιατί δεν τα βλέπω, παιδιά. Δεν τα ακούω, δεν μπορούμε να τα ακούσουμε εδώ στο στούντιο. 694-363-5451. Μία η ώρα, μία και δέκα, θα δούμε πώς θα πάει η ροή. Να είσαι σε ετοιμότητα. Μήπως κάνω και καμία αλλαγή και βγείτε πιο γρήγορα. Δεν ξέρω, θα το πω στο μικρόφωνο. 2-10-7-10-8-000 στο τηλεφωνικό κέντρο. 2-10-7-10-8-000 στο τηλεφωνικό κέντρο μετά τις μία. Τη μία μάλλον. Ή στέλνετε, αν θέλετε, κάποιες καταγγελίες, τα μηνυματάκια σας, υπόψη με ανοιχτά χαρτιά σου τσιτούρι του Γιάννη, στο Στέλιο το Φωτόπουλο, στο email studiomachi998@gmail.com. Θα τα βλέπει ο Εφραίμ και θα του σηκώνει την τρίχα, να ξέρετε. Στείλτε ό,τι θέλετε. Εκεί θα τον βάλω να φτιάχνει, δεν τον αφήσω να φύγει, να ξέρετε. Λοιπόν, πάμε άλλο. Τι έχουμε, γιατί κάτι τώρα μου φώναζε, μου λέει για το γάβρο. Θα μου πει εμένα για το γάβρο. Ο γάβρος είναι γάβρος. Τελείωσε, Εφραίμ. Αλλά πού θα τον βρω εγώ τώρα το γάβρο. Άντε πάλι από την αρχή. Λοιπόν, εδώ. Ναι, βρε, το είδα. Ηχητικά, έλα, ναι, το είδα. Έχω βάλει και στικάκι, μην νομίζεις. Ταυτόχρονα, λοιπόν. Θα ακούσουμε έναν ύμνο. Είμαστε με τους Έλληνες, αλλά λίγο παραπάνω και ο Παναθηναϊκός να έπαιζε τελικό. Euroliga, εννοείται θα βάζαμε τον ύμνο. Εδώ, το ραδιόφωνο Μάχη, αγαπάμε, είμαστε φίλαθλοι. Αγαπάμε όλες τις ελληνικές ομάδες που προχωράν στο εξωτερικό, να το ξέρετε. Εντάξει, άπλος ο καθένας σίγουρα έχει μια ιδιαιτερότητα, όπως εγώ που είμαι γάβρος. Λοιπόν, για να ακούσουμε, για όχι πολλή ώρα, πόση ώρα είναι, 2,5 λεπτά. Βάζω, ξεκινάω.

Λοιπόν, δεν το βάζουμε όλο. Είπαμε και ο Παναθηναϊκός να έπαιζε τον ύμνο του Παναθηναϊκού και η ΑΕΚ. Όταν ελληνικές ομάδες προχωράν στην Ευρώπη, και μακάρι να το σηκώσει, όλοι είμαστε ένα, ενωμένοι πρέπει να είμαστε. Εγώ περίμενα ότι θα περάσει και ο Παναθηναϊκός και θα ήταν ντέρμπι αιωνίων, θα γινόταν το ΟΑΚΑ πάνω, θα γινόταν χαμό σήμερα. Αλλά δεν πειράζει, πρώτα απ' όλα προσοχή, όχι ξύλο, κόσμια, γιατί έχουμε Ισπανούς φίλους, έρχονται να δουν αγώνα, να χαρούν, είναι γιορτή, είναι γιορτή. Βέβαια η γιορτή θα είναι ακόμα μεγαλύτερη όταν το σηκώσει ο Ολυμπιακός σήμερα. Γιατί πιστεύω μέχρι εκεί που έφτασε θα το πάρει. Γιατί έχουν θετική σκέψη. Και χτες ο Μπαρτζόκας, παιδιά, ήθελε να πάει, λέει, στους Iron Maiden. Αν δεν είχε τον τελικό θα πήγαινε στους Iron Maiden, που ήταν η συναυλία. Ευτυχώς που φτιάξανε λίγο την καλογρέζα και πάνω με τη συντήρηση και βλέπετε τι λεφτά αφήνουν. Έρχονται απ' έξω για να κλείσουν ένα στάδιο. Αφήνουν λεφτά. Τέλος πάντων, πάμε τραγούδι, μάλλον πάμε τραγούδι.

Επιστρέψαμε εδώ στο μάχη. Λοιπόν, λέει να πω την καλημέρα μου, καλησπέρα μάλλον, στον Αριστοτέλη το Γκαλιανιώτη, φίλος της εκπομπής, εδώ παρακολουθεί συνέχεια μάχη, αγαπάει το μάχη και στο Alert TV μας βλέπει. Στη Ρένα μας, καλημέρα στη Ρένα, και στο Μανώλη από τον Τυπάκι. Δυνατά πάει τον Τυπάκι κάτω, βλέπω εκεί η Κρήτη, αλλά είσαστε στην επικαιρότητα, Ρένα. Μανώλη, στην επικαιρότητα πάντα η Κρήτη. Τώρα λέει στα βορίζια. Δεν θέλω να ανοίξω το στόμα μου. Έγινε που έγινε τις προάλλες με τα βορίζια. Για αυτά γίνανε, αν τα βάλουμε κάτω και κολλήσουμε το παζλ. Έτσι, τα ενώσουμε μάλλον. Λοιπόν, ο Νίκος λέει, ποια ελληνική ομάδα, πόσους Έλληνες έχει. Φίλε μου Νίκο, συμφωνώ, αλλά έτσι είναι ρε Νίκο. Οι ομάδες έχουν και Έλληνες και ξένους παίκτες πια, όπως όλες και οι ευρωπαϊκές ομάδες, έτσι. Σημασία βέβαια, καλό είναι να στηρίζουν νέα ελληνικά ταλέντα, συμφωνώ, και να κρατούν ψηλά την ελληνική σημαία. Βέβαια, σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός, τι θα κάνουμε. Έχει και Έλληνες, γιατί ο προπονητής είναι ο Μπαρτζόγκα. Τι είναι, Μουαμεθανός είναι, Έλληνας είναι. Τι θα κάνουμε. Και οι ΑΕΚ έχουν, τι να κάνουν, γίνονται μεταγραφές τώρα. Τώρα δεν μπαίνω σε αυτό το τρυπάκι. Εμένα με ενδιαφέρει ότι γίνεται και στη χώρα μου, παίζει και ελληνική ομάδα, είτε μπορεί να ήταν ο Παναθηναϊκός. Εγώ περίμενα να περάσει και Παναθηναϊκός με Ολυμπιακό για να είναι τον αιωνίο, να γίνεται πανικός. Αλλά εντάξει. Και είπα προχθές, αν περάσουμε από τη Φερέν, γιατί είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης τρεις φορές, νομίζω τέσσερις, τότε έχουμε πιθανότητα να το πάρουμε. Αλλά όχι ότι η Ρεάλ είναι και εύκολη, έτσι, που έχει φτάσει εδώ που φτάσαμε. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Εν τω μεταξύ, γελάω με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, θα γελάω. Γιατί ρε παιδιά, ονειρεύονται τρίτη θητεία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός μας, ελπίζει, όπως και οι νεοδημοκράτες, μια τρίτη επιπλέον θητεία. Δηλαδή, αν το πω πάλι κακός θα γίνω, θα με βρίζετε, θα μου στέλνετε μηνύματα, είσαι κολλημένος. Δεν είμαι κολλημένος, είπα. Παρακολουθώ τις εξελίξεις, ναι, είμαι ενημερωμένος, δεν είμαι ένα άβουλο πράγμα, δεν μου λέει ο πατέρας μου που έχει συγχωρεθεί να μου πει η αγόρι μου, ποτέ δεν μας το έχει πει στα παιδιά. Να πει πήγαινε ψήφισε αυτό επειδή ψηφίζω εγώ από τα γενοσπάσια μου. Όχι ρε εσύ. Να έχετε λέει μυαλό να βλέπετε και να ψηφίζετε. Μην είσαστε άβουλα πράγματα. Έχουμε κρατήσει η γιαγιά μου, ο παππούς μου, που να ξέρετε με τους παππούδες που λέει ότι πάω στη γιαγιά θα πάω να ψηφίσει. Οι γιαγιάδες ψηφίζαν άλλο κόμμα. Να το ξέρετε. Οι γυναίκες είναι, γι' αυτό είναι γάτες. Ξέρω τι σας λέω. Λοιπόν, αλλά η Νέα Δημοκρατία ελπίζει σε μια τρίτη θητεία και ο Κυριάκος, ο Κούλης, που σημαίνει για μένα προσωπικά και άλλες αρπαχτές, μίζες, ρουσφέτια και ό,τι άλλο, ό,τι άλλη της αμαρτωλής δεξιάς θα δείτε εκεί μέσα, αν πάρει κι άλλο. Αυτό το πολιτικό για μένα το σύστημα πια, όσοι το έχετε ζήσει και το ζείτε, σάπισε. Ποια δικαιοσύνη, ποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, εκτός από αυτά τα 9-10 που άκουσα τον κύριο Στέφανο Χίο που λέει υπάρχουνε και το ξέρουμε, που μας αφήνουν ελεύθερους να μιλάμε, να λέμε τη γνώμη μας, δεν παίρνει τηλέφωνο να πει μην το ξαναπείς αυτό τσιτούρι, μην ξανακάνεις καψαμπέλι αυτό. Γι' αυτό είναι πατέρα, να λέμε ελεύθερα τη φωνή μας. Αυτή είναι η δημοκρατία. Αυτοί που κυβερνάνε μας έχουν κόψει και τη δημοκρατία. Ό,τι πούμε κατά, πάρτε μία μήνυση, γιατί έχουν μάθει, γιατί έχουν την άρση ασυλίας. Θα γυρίσει ο τροχός. Και ξέρετε τι κάνει ο φτωχός μετά. Απλώς η τρίτη θητεία που θέλουν, τετραετία, θα πεινάσει ο κόσμος. Θα πεινάσουμε. Ήδη πεινάμε. Οι συνταξιούχοι πεινάνε. Και σκέφτεται να τους δώσει... Δεν το έδωσε το Πάσχα που το έλεγα κάτι μήνες στα 250, θα τα δώσει το Νοέμβριο. Ξέρει τι κάνει. Έχει καλή συμβουλά τώρα από πίσω. Γυναίκα, ο Κυριάκος.
Πήγε στη Σπάρτη, το είπα και χθες. Τρεις και ο Κούκος, δεν πήρε 4-5 πούλμαν από εδώ, την πάτησε. Εντάξει, έχει μια προσωπική ασφάλεια σαν πρωθυπουργός της χώρας, νομίζω ότι είναι ο Πούτιν. Και είχε 100 άτομα. Και άλλοι εκεί που σίγουρα έχει φτιαγμένους και από εκεί τους ταΐζει, άλλους 200, 400 και λέει πανικός, πανικός. Και που βλέπετε που δίνει στο παιδάκι ή μιλάει με άτομα, έχουν περάσει από ξεσκόνισμα και τους έχουν προετοιμάσει εδώ και 1-2 εβδομάδες που θα πάει. Για να μην πούνε τίποτα βλακεία. Σιγά μην πάει ο απλός λαός να πάει, αφήστε ελεύθερο το λαό, τον κοσμάκι να σας πω εγώ και να τραβάει κάμερες τι γίνεται. Και αφού σ' αγαπάει η χώρα και έχεις ένα 41% είχατε και συνεχίζετε, τότε για μένα γιατί βάζετε ασφάλεια. Από πού φοβάστε, από ποιον φοβάστε? Αφού σας αγαπάει ο κόσμος, σας αγαπάει ο λαός. Όπως και ο Υπουργός Υγείας όταν είναι στο κρατικό, είχε ΜΑΤ, είχε... Δεν πάτε καλά ρε εσείς. Πάτε καλά. Τι πράγματα είναι αυτά? Έρχεται. Ξυπνήστε σας λέω. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι ετοιμάζουνε. Και χθες μίλαγα με έναν φίλο, σοβαρός, επιφανής, με θέση πολύ καλή και δυνατή και δεν θέλω να πω και τι είναι, και συζητάγαμε. Του λέω, βλέπω, λέω, 27 Σεπτέμβρη, Νοέμβρη, μετά τη ΔΕΝΘ, να ανακοινώνει εκλογές. Βέβαια θα έχουμε 2 εκλογικές αναμετρήσεις, μην πούμε και 3. Μην πω και 3, γιατί δεν βγαίνει η κυβέρνηση. Θα τους βάλει τα γυαλιά το συγκεκριμένο πατριωτικό κόμμα. Θα τρίβουν τα μάτια τους και με την οθεία που θα κάνουν. Λοιπόν, και μου λέει, Γιάννη, ξέρασέ το. Δεν τι ξέρασέ το. Μου λέει, το Μάρτιο πάει. Λέω, σίγουρα. Λέει, ναι, για σου λέω κάτι, είναι για το Μάρτιο. Λέει, ετοιμάζονται, θα ετοιμαστούν να κλείσουν, να εδραιωθούν λίγο τα καινούργια κόμματα που ετοιμάζει. Και είπα, Σαμαράς, είπα Λατερνοπούλου, εντάξει, ο Τσίπρας, η κυρία Καρισιανού, θα δεις, μου λέει. Δεν μιλάμε τώρα οι επιστήμονες, οι καθηγητές, έτσι που έχουν εξαφανιστεί κιόλας, αλλά τους έχουν ενεργούς, μην νομίζεις. Του λέω, δεν πιστεύω, λέω, για τότε να πάει. Για να πει, είδατε, πήγαμε το 27, δεν πήγαμε τον Ιούνιο, πήγαμε τον Μάρτιο. Απλώς εγώ του είπα και του φίλου ότι όσο περνάει ο καιρός, ο Μητσοτάκης χάνει. Δεν είναι καλό. Μειώνεται το ποσοστό του. Άσε τι δείχνει τώρα τα συστημικά. Τους έχει ξεχρεώσει ένσημα, εισφορές, τους έχει δώσει. Όλα έπρεπε να έχουν κλείσει, εκτός από 1, 2, 3. Τα μεγάλα που είναι συγκεκριμένα είναι επιχειρηματίες και εφοπλιστές και τα ελέγχουν. Δεν έχουν πρόβλημα. Και πάλι. Να πούμε την καλησπέρα μας στο Γιώργη, το Λουκάκι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή επιτυχία στην υπερομάδα μου. Όντως, αν έπαιζε και άλλη ομάδα, θα έπρεπε να υποστηρίξουμε και όχι σαν μερικούς κολλημένους που κατά... Έτσι ακριβώς. Πέρασε ο Ολυμπιακός στον τελικό. Έτσι, ρε, Γιώργο, έτσι. Έχουν φαγωθεί στο διαδίκτυο όλα τα δισεογραφικά μέσα μαζικής εξαπάτησης να αναρτούν την Καρισιανού. Δεν πειράζει. Δεν θα τις κάνουμε και διαφήμιση. Γιώργη, δεν κάνω σε κανένα διαφήμιση. Απλώς λέμε τα πράγματα όπως είναι. Θέλουνε, δεν θέλουνε. Και να πάμε να ξεκινήσω. Θέλω να πω για τον Τζίπρα που 26/5 μου έχει βάλει και τη φανέλα της Μπαρτσελώνα και λέει τι μου λέει, η νεολαία, η νεολαία, η τυχαία νεολαία. Κάτσε και θα σας βγάλουμε ποιο είναι το κοριτσάκι αυτό που μίλησε, ποια ήταν η φοιτήτρια. Θα σας πούμε ποια ήταν και ποιο σόι είναι, κύριε Τσίπρα. Ο ελληνικός λαός, κύριε Τσίπρα, δεν ξεχνά, να ξέρεις. Θέλετε να θυμίζουμε σιγά σιγά? Είπα, θα τα ξεκινήσω. Τα capital control που έκανε και το foul τελευταία που ήταν στο Χατζη Νικολάου και λένε εγώ θα τις έκλεινα εγώ τις τράπεζες. Ακούτε τι είπε. Είναι επικίνδυνος κι αυτός. Σε εισαγωγικά είναι επικίνδυνος. Ουρές τα ATM, λέτε σας έφτανε 50 έργο τη μέρα. Θα μου καθορίσει αυτός με τα δικά μου λεφτά. Έπαιζε αυτός με τα δικά μου λεφτά. Φόβος για Brexit. Το θυμάστε. Το μάτι, τη μάδρα. Το όχι που το έκανε ναι.
Δεν έχει ξαναγίνει αυτό σε αυτή τη χώρα. Τώρα κάποιοι επιστρέφουν, όπως είπα ο κύριος Τσίπρας, σαν σωτήρας. Λες και ο λαός δεν έζησε την καταστροφή του. Την καταστροφή μας έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό. Η Ελλάδα, για μένα προσωπικά κύριοι, δεν χρειάζεται άλλους επαγγελματίες της πολιτικής και πειράματα πάνω στις πλάτες των πολιτών. Χρειάζεται πατριωτισμό, σοβαρότητα, ασφάλεια και εθνική αξιοπρέπεια πια. Τι δεν καταλαβαίνετε? Ο λαός θυμάται ποιοι τον γονάτισαν και ποιοι σήμερα παριστάνουν ξανά τους σωτήρες. Πινόκιο, μπορεί να ξαναβγαίνει στα κανάλια σαν νέα λύση, αλλά ο κόσμος θυμάται, να ξέρετε. Και ξέρετε ποιο λέω, τον Πινόκιο. Με τα capital. Θυμάται τα capital control. Κλειστές τράπεζες, φόβο φόρους και μια χώρα διαλυμένη. Κατρούγκαλος. Συντάξεις στα 70-67. Και η μία η δικιά τους είχε πάει στη Γαλλία, που θα ανέβαινε στα 65 η σύνταξη και έκανε και φώναζε απεργία από κάτω να μην πάει η σύνταξη στη Γαλλία στα 65, και εμάς ψήφισε να πάει στα 67. Αυτή είναι. Δεν γίνεται αυτοί που δοκιμάστηκαν. Σας το λέω, ξυπνήστε. Και ξέρω ότι έχετε ξυπνήσει. Και απέτυχαν να παρουσιάζονται πάλι σαν σωτήρες. Δεν γίνεται. Το παιδί της Ιθάκης που ήτανε στο γιο της κυρία Παναγοπούλου και έκανε τα πουράκια του. Ο άεργος, ο ελληνικός λαός πια, όλοι μας θέλουμε αλήθεια. Δουλειά, πατριωτική πορεία για την Ελλάδα. Όχι άλλες ψεύτικες υποσχέσεις και πολιτικούς βολεμένους. Πάμε τραγούδι, Μάνο, βάλε ένα τραγούδι.

0: Να είμαστε την καλησπέρα μας ο Σωτήρη, στη Ρένα από τις Πέτσες. Καλησπέρα παιδιά. Λοιπόν, πάμε αλλού. Αφήνεις τον ένα, όποια και πέτρο να σηκώσεις πάνω στην πολιτική, βρωμάει. Άλλο, Τσιπράκος. Ας πάμε, λέει, με αυτό που έχουμε κλειδώσει, μέσα σε εισαγωγικά τα λέω για να τα καταλαβαίνετε. Κύριε Τσίπρα, με τόσες στροφές στην πολιτική, το μόνο που μένει σταθερά είναι το GPS σε επανυπολογισμό διαδρομής είσαι, κύριε Τσίπρα. Λοιπόν, άλλος, Λοβέρδος. Η Καρισιανού, λέει, απευθύνεται στους ψεκασμένους. Ο Λοβέρδος το είπε αυτό. Κύριε Λοβέρδο, και κάποιοι άλλοι απευθύνονται στους ψεκαστήρες της ελιάς, κύριε Λοβέρδο. Άιντε πια. Άιντε, μας έχετε τρελάνει, άιντε από εδώ. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα, είπα να το αφήσω για μετά. Ακούστε, κάθε εβδομάδα σας έχω ένα μηνυματάκι που του κάθομαι, το φτιάχνω. Ακούω τα εκεί που εργάζομαι, γιατί και εγώ εργάζομαι, δεν τα βρίσκω έτοιμα. Εντάξει, και όλοι το ξέρετε, εργάζομαι στο μεγάλο λιμάνι, κάτω, στην Κόσκο, στην Deport. Σήμερα βέβαια τα παιδιά θα φύγουν νωρίτερα, γιατί έχει Euroliga, 8 η ώρα, 8.30 σχολάνε. Μην καλέσετε την απογευματινή βάρδια, κύριο, στο Δέλτα Σίγμα, στην διοίκηση. Με τον Παναθηναϊκό το είχατε κλείσει την απογευματινή βάρδια. Δεν κλείνετε τώρα 8.30 και μετά 12. Λέω, μήπως είσαστε και βάζελοι. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, μόνο αυτό που κάνετε, καλό είναι. Λοιπόν, φίλοι μου ακροατές και ακροάτριες του Μάχη και της εκπομπής μου Τσιτούρης εδώ, με ανοιχτά χαρτιά. Θέλω να πω ότι ο ελληνικός λαός πέρασε από χέρια πολλών, σε εισαγωγικά, σωτήρων. Και στο τέλος έμεινε με άδειες τσέπες, φόρους, ακρίβεια και ανασφάλεια. Θα τα πάρουμε, θα τα ξεκινήσουμε, γιατί σας είπα, μέχρι τις εκλογές η Helling Train δεν λέει τίποτα στο τρένο που θα τους πάω εγώ. Λοιπόν, τρένο θα σας πάω. Ο Κώστας Καραμαλής, ξεκινάμε, άφησε τη χώρα μας με εκτόξευση χρέους και ελλείμματα. Ο Κωνσταντίνος ο Καραμάλης, το 4, έτσι. Όχι ο άλλος που μιλάει για ασφάλεια, μας κούναγε το δάχτυλο. Μετά, Γιώργος Παπαδρέου. Γιώργος Παπαδρέου. Κάτσε, γιατί τώρα ξέρεις, όταν λέω Γιώργος Παπαδρέου, εκεί είναι τα μεγάλα μέσα. Λοιπόν, Γιώργος, είναι ανοιχτή η φέτα? Είναι ανοιχτή η φέτα? Ωραία. Α, για να ακούσουμε λίγο έτσι το... Ευχαριστώ. Ακούστε λίγο τον Παπαδρέου για να συνεχίσω. Λεφτά...
1: Φίλες και φίλοι, λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Βρέθηκαν στα γρήγορα για τις τράπεζες εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Τρισεκατομμύρια.
2: Βούλο στο ψυχοπαθή. Βούλο στο παρανοϊκέ και σιζοφρενή.
0: Άιντε, Γιώργος Παπαδρέου έβαλε την Ελλάδα στα μνημόνια και στα capital control της εποχής εκείνης, με τα λεφτά υπάρχουν. Εγώ θέλω να του πω αυτό.
3: Έβαλε στο πρόσωπο το κυριλέ τώρα, γιατί εγώ ξέρω το άλλο, πουτάγιαρι.
0: Ρε Παπαδρέου, εν τέλει το τραγουδάκι το φτιάξαμε αυτό, το έχουμε. Δεν λέει, είσαστε τυχεροί που δεν θα ακούσετε κάτι. Πάμε τώρα, άλλος, για να θυμάστε, μαγκές, άλλος. Ο Αντώνης Σαμαρά και ο Ευαγγέλος Βενιζέλος, άρθρο 86, ο Βενιζέλος, ο Πόρκι, συνέχισαν τη σκληρή λιτότητα και τα χαράτσια και τη διάλυση της μεσαίας χώρας. Και χτες το έβαλα. Μην ξεχνάτε τι είπε ο Σαμαράς. Ακούστε τι είπε ο Σαμαράς τότε. Έγινε στο γραφείο. Ακούστε. Για πάμε. 1-2.
4: Είπε είπα και μια λέξη που δεν μπορείτε αυτό. Τη λέξη δυσπιστία. Οι νέοι, νομίζω αυτοί όλοι, ασφαλώς, πέρα από την ανεργία, πέρα από την έλλειψη εμπιστοσύνη στο μέλλον, δυσπιστούν
0: από το πολιτικό σύστημα. Κουκουβάγια!
4: Για μερικούς αυτό γίνεται δυσπιστία στη δημοκρατία, το οποίο είναι λάθος, αλλά έτσι συμβαίνει και αυτό.
5: Να σας πω
4: για κάτι να επιστρέψω στην αρχή της συζήτησής μας. Αλλά δυστυχώς δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί η δυσπιστία αυτή.
5: Εγώ σήμερα μπορώ να το υποσχεθώ.
0: Ακούστε.
5: Ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν, ασύρματο WiFi, ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο.
0: Παιδιά, ακόμα φτιάχνουν οπτικές ίνες. Ρε, αυτούς ψηφίζετε ρε, αυτούς ψηφίζετε. Πάμε και στον άλλο. Ο Αλέξης Τσίπρας και ο Πάνος Καμένος, καμένο χαρτί και αυτός, έταζαν σκίσιμο μνημονίων και έφεραν νέο μνημόνιο. Και αυτοί, capital control και εθνικές υποχωρήσεις. Γι' αυτό έλεγε υποπούλα, άκουστε.
6: Από αυτή τη θέση λοιπόν τώρα, του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ,
5: ναι,
6: σας ευχαριστούμε όλους.
0: Πρόεδρε, έλα με φόρα. Yes.
7: Yes. Για χαρά είσαι, πήγαινε μίλα του.
6: Και πόσα ακόμη όμως τα οποία θα μας τα πει μαζί με όλα όσα θα κάνει επίσης και για τη χώρα.
8: Yes.
6: Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, yeah, Αλέξης Τσίπρας. Πρόεδρε, έλα.
0: Έλα με φόρα. Πάρ' τα όλα.
5: Θέλω να τη πει γιατρός.
8: Γιατί αργείς. Γιατί.
6: Έλα με φόρα.
8: Έτσι, με φόρα.
6: Έλα με φόρα.
8: Με φόρα.
0: Δώσε πόνο.
9: What is this, a crossover episode?
6: Πρόεδρε, έλα.
5: Δίκιο δεν είναι.
10: Πολύ δίκιο, μπρο.
5: Εδρε.
11: Γιατί η φάση είναι γκρίντζι.
12: Αλλά αυτή είστε.
13: Αυτός τι κάνει.
0: Τι κάνει, ακούστε.
13: Με φτύνεις. Τι βλέμμα είναι αυτό. Ρε φίλε, ξέρεις τι λέει το βλέμμα σου. Τι νομίζεις, ότι είμαι καμιά γυναικούλα. Εγώ είμαι, ρε. Και να κάνεις και το σταυρό σου που κουβαλήθηκα σήμερα εδώ πέρα, μες στη μαύρη νύχτα.
0: Πρόεδρε! Α, και πάμε! Και πάμε! Κυριάκος Μητσοτάκης! Ακούστε τι έλεγε κι αυτός. Ακούστε.
14: Εγώ δεν θα πω ποτέ καλωσορίζω τον Μακεδόνα πρωθυπουργό στη χώρα. Περιμένω να το πείτε εσείς, κύριε Τσίπρα.
0: Κουνάει και το δάχτυλο.
15: Υπουργέ της Βόρειας Μακεδονίας, κύριε Ντίμιταρ, σας καλωσορίζω σήμερα στην Αλεξανδρούπολη.
0: Έχει 6-7 πτυχία. Αυτός είναι! Γεια σου κούλη, Μητσοτάκη, όσε ρε Μητσοτάκη, μου λείψες, άρεση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κυβερνά με ακρίβεια, λογαριασμούς, φωτιά, σκάνδαλα και ένα λαό που παλεύει να επιβιώσει, να ξέρετε. Και θέλει και άλλη τετραετία για να μας πάρουν και τα σόβρακα. Έλεος, έλεος πια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και τα λέω χιουμοριστικά γιατί έχουν ευριάσει πια με αυτά. Δεν μπορεί ο λαός, δεν μπορεί ο κόσμος. Κάντε δώσεις σας λέω εσείς. Ο κόσμος χρωστάει, θέλει να πληρώσει. Και του βάζετε πάνω τόκια. Βάλτε 120 δώσεις να τελειώνει. Περιμένω να πάω να κάνω εξοδικαστικά. Άλλοι με γραβάτες, άλλοι χωρίς. Άλλοι δεξιοί. Άλλοι αριστεροί, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Η Ελλάδα μικραίνει, η χώρα μου μικραίνει. Και ο Έλληνας να φτωχαίνει, δεν γίνεται πια. Και τώρα ξαφνικά ξεφυτρώνουν νέα κόμματα και νέοι μεσίες. Δεν είναι τυχαίο, παιδιά. Φίλοι μου, δεν είναι τυχαίο τίποτα σε αυτή τη χώρα. Ο κόσμος όμως, το πιστεύω ότι δεν κοιμάται πια. Βλέπει ποιοι έφεραν την Ελλάδα εδώ και ποιοι κάνουν πραγματική αντιπολίτευση. Μέσα και έξω από τη Βουλή. Η Ελλαδίτσα των μνημονίων, της ακρίβειας και της ανασφάλειας. Δεν αξίζει στον Έλληνα ρε εσείς. Ο λαός ξυπνά. Και όταν ξυπνά ο λαός, κανένα σύστημα δεν μένει όρθιο για πάντα. Αυτό βάλτε το καλά στο μυαλουδάκι σας. Πολύ καλά βάλτε στο μυαλουδάκι σας. Πάμε τραγούδι.

Έλα, εδώ, έλα, έχουν τρελαθεί, έχουν ανάψει όλα. Μετά 1 και 5 και 10 θα ξεκινήσουν οι γραμμές. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, με τις κινήσεις που γίνονται από Αλέξη, έλα με φόρα, Αντώνη Σαμαρά, Wi-Fi, σε ένα χρόνο θα έχουμε Wi-Fi. Wi-Fi, UFO-Fi είναι αυτός. Θεωρείτε ότι ετοιμάζεται νέα πολιτική αναδιάταξη ή ο κόσμος έχει κουραστεί και με τα κόμματα τα αυτά που ξεφυτρώνουν, Καρύ και τέτοια. Πείτε μου, ή πώς βλέπετε το κίνημα αυτό της Μαρίας Χαρισιανού, να ακούσω, δεν πειράζει. Πιστεύετε ότι εκφράζει πραγματικά την κοινωνία ή θα έχει την τύχη των προηγούμενων πολιτικών σχημάτων? Γιατί μπλα μπλα δεν είδαμε, κάτι δεν είδαμε. Εφέ είδαμε και τριαλαρή λαρό. Ασχοληθήκανε τα κανάλια με τι ρούχα φόραγε, με τον, πώς λέγεται, Αυγερινός, με τη Μουτσάτσου και την... Δεν είδαμε κάτι άλλο. Και 2-3 έτσι με Μουσάτσου σαν ασφάλεια. Κινδύνεψε από τώρα. Και τώρα πριν πάμε να ακούσουμε και το δελτίο ειδήσεων, παιδιά, μπείτε voicenews.gr. Αυτό το είχα πει. Ο νέος φόρος εφιάλτης στα ακίνητα που θα μας πάρει και τα σόβρακα. Η κυβέρνηση βλέπει το τέλος να πλησιάζει και έχει περάσει ξεκάθαρα πλέον στη φάση του ότι προλάβουμε. Αυτά τα λέω πριν, τα είπα πριν το βγάλει εδώ. Τι είναι το περιβόητο τέλος τοπικής ανάπτυξης, παιδιά? Πρόκειται για το τέλος τοπικής ανάπτυξης ΤΑΦΤΑΦΑΛΦΑ, το οποίο έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε ισχύ από 1η Γενάρη του 27. Βλέπουμε και το κάτι ξέρεις της Ρίας, ρε. Το κάτι ξέρεις, κάτι γίνεται, ναι. Μετά το βάλουμε πριν πάμε. Ας δούμε πραγματικά δεδομένα αυτού του νέου φόρου βάσει του πλαισίου που έχει κυκλοφορήσει μακριά από τις κυβερνητικές ωραιοποιήσεις. Το ΤΑΦΤΑΦΑΛΦΑ έρχεται να αντικαταστήσει το γνωστό τέλος ακίνητης περιουσίας. Προς αυξημένο, παιδιά, φίλοι μου, ετοιμαστείτε, θα μας δώσει στους συνταξιούχους 200 και θα σας πάρει 800. Θα σας πάρει τα σόβρακα. Αύξηση συντελεστών. Οι νέοι συντελεστές του ΤΑΦΑΛΦΑ θα καθορίζονται από τους δήμους και θα κυμαίνονται από 0,30% έως 1%, δηλαδή από διπλάσιο ως τετραπλάσιο της σημερινής επιβάρυνσης. Έλα, Ντόν! Νάτος και ο Αρκουλής. Καλά, εσάς σε ψάχνουν από χτες. Σε ψάχνουνε. Οι ραδιομακελάδες, να ξέρεις. Λοιπόν, γελάσαι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μετά με λένε παράωρο. Γιατί να με πούνε παράωρο? Επειδή δεν λέμε αλήθειες? Δεν σας αρέσουνε, ρε? Θα τα λέμε όλα. Όλα εδώ. Μην φεύγετε. Συντονιστείτε. Focus 103,6. Μάχη 99,8. Voicenews.gr. Alert TV, ανατρεπτικό δελτίο ειδήσεων. Ακούστε τον Παπακυριακόπουλο τι γίνεται εκεί. Ακούστε για κάθε Τετάρτη να δείτε και εμένα. Κοινωνία Alert, στο Alert TV, 9 με 10 κάθε Τετάρτη, με τον Πέτρο το Χασάπη. Το μακελιό, πάρτε, μπείτε, ραδιομακελάριδες, εδώ. Σας ξυπνάμε. Βάλε και πάμε Ελληνίδου και μετά από 1 και 5 τα λέμε.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ένα νέο χαράτσι στα ακίνητα φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ το τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο κατ' ουσίαν θα ενσωματώσει και θα αντικαταστήσει το τέλος ακίνητης περιουσίας και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Η νέα ρύθμιση αναμένεται να επιφέρει από διπλασιασμό έως και τετραπλασιασμό της οικονομικής επιβάρυνσης στους πολίτες, αφού ο συντελεστής απελευθερώνεται και θα κυμαίνεται από 0,30 της χιλίης έως και 1% της χιλίης έναντι του σημερινού 0,25 με 0,35 της χιλίης. Ο νέος αυτός δικαιολογημένα αναφερόμενος ως δημοτικός ένφια θα συνεχίσει να εισπράτεται μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος, γεγονός που προκαλεί

0: υποχρεώνοντας πλέον το δημόσιο να επιστρέψει ή να συμψηφίσει τα ήδη καταβληθέντα ποσά. Προβληματικό αποδεικνύεται το νέο σύστημα καμερών τεχνητής νοημοσύνης στους δρόμους της Αττικής, διότι καταγράφει τεράστιο ποσοστά στοχές που αγγίζει το 90-95% μεσορία ανύπαρκτων παραβάσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις 5.500 κλήσεις που ελέγχθηκαν από την τροχιά, μόλις οι 400 ήταν σωστές, καθώς το λογισμικό έβλεπε παραβιάσεις ζώνης λόγω σκούρων ρούχων, πέρναγε το άτμισμα για χρήση κινητού και υπολόγιζε μέσες ταχύτητες χωρίς νομοθετικό υπόβαθρο. Υψηλόβαθμα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας προειδοποίησαν για επερχόμενο διοικητικό χαός όταν τεθούν σε λειτουργία και οι 388 συνολικά έξυπνες κάμερες που είναι να τοποθετηθούν, καθώς ο χειροκίνητος μάλιστα έλεγχος των χιλιάδων ενσφαλμένων καταγραφών και των μελλοντικών ενστάσεων θα είναι πρακτικά αδύνατος. Ο νεαρός, ο οποίος άνοιξε πυρ το Σάββατο αργά το απόγευμα τοπική ώρα κοντά στο Λευκό Οίκο, προτού πέσει νεκρός από πυρά πρακτόρων της μυστικής υπηρεσίας, είχε ιστορικό βίας και πιθανόν αιμονή με το ιστορικό κτίριο της Αμερικανικής Προεδρίας, ανέφερε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας το συμβάν. Ευχαριστώ τους σπουδαίους πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας και των δυνάμεων επιβολής της τάξης για την ταχεία και επαγγελματική δράση που ανέλαβαν απόψε εναντίον οπλοφόρου κοντά στο Λευκό Οίκο, ο οποίος είχε ιστορικό βίας και πιθανόν αιμονή με το πιο λατρεμένο κτίριο της χώρας μας, ανέφερε ο Τραμπ μέσω Truth Social. Αποκλειστικά για την μετακίνηση των φιλάνθρωπων προς το σταθμό Ειρήνη θα λειτουργεί σήμερα ο σταθμός Φάληρο από τις 5 το απόγευμα με ειδικά δρομολόγια και χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Οι υπόλοιποι σειρμοί της γραμμής 1 του ηλεκτρικού θα διέρχονται χωρίς στάθμευση για το επιβατικό κοινό, ενώ οι φιλάθλοι της Ρεάλ Μαδρίτη θα συγκεντρωθούν στο Πανεθνικό Στάδιο και θα μεταφερθούν οργανωμένα με λεωφορεία. Η ελληνική αστυνομία επισημαίνει ότι δεν θα επιτραπεί προσέγγιση στο γήπεδο ή στα σημεία συγκέντρωση σε κανέναν φιλάθλο που δεν διαθέτει προσωποποιημένο εισιτήριο και πρωτότυπο δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο. Και τώρα ο καιρός. Καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνεστε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά και τον Γιάννη Τσιτούρη.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.

0: Quacks. Quacks, quacks. Χριστάκης, Χριστάκης, εδώ. Μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Μου στείλε και ο πατήρ Παναγιώτης. Ευλογημένο αυτό που έστειλε. Να είστε καλά, πάτερ. Λοιπόν, για να μπούμε πριν να ανοίξουν οι γραμμούλες μας, ακούσουμε κάτι. Μισό λεπτάκι, τώρα να μπούμε εδώ που είμαστε. Πού πάμε, πού βαδίζομεν, πού βαδίζομεν. Τώρα ούτε ξέρω και πού πάω εγώ. Θα δούμε, θα τα βρούμε ρε παιδιά, εδώ. Λοιπόν, είναι ανοιχτό, ε. Ωραία, για να ακούσουμε λίγο κάτι.
1: Παρά τα αυτά, αυτή η αλλαγή δημιουργεί πλέον από πλευράς Realpolitik μια καινούργια ανάγκη.
0: Τώρα, η Ντορίτσα μας.
1: Την οποία δεν μπορούμε να μην τη δούμε. Εάν θα πρέπει να ανοίξει ένας διάλογος με τη Ρωσία σήμερα, είναι μια κουβέντα την οποία οφείλουμε να ανοίξουμε.
0: Ακούστε.
1: Δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε, ούτε μπορούμε να λέμε ότι θα μείνουμε εμείς με το λάβαρο της αντίστασης στο χέρι, αλλά κατά τα λοιπά οι λαοί μας θα πληρώσουν ένα τεράστιο κόστος.
0: Κατά το ρούντο γεγονός.
2: 3, 2, 1. Βγήκατε σε κανάλι και είπε ότι παίρνουμε ρούβλια εμείς. Προσφυλή συντακτική κάποιον να προσδώσουν ιδιότητες που δεν έχουν.
1: Ταχθήκαμε με κάθε κόστος στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Εάν θα πρέπει να ανοίξει ένας διάλογος με τη Ρωσία σήμερα, είναι μια κουβέντα την οποία οφείλουμε να ανοίξουμε. Χωρίς να λαϊκίζουμε ανεύθυνα, υποστηρίζοντας μια χώρα που με τη βία αποφάσισε να καταλάβει μια άλλη χώρα, πόσο μάλλον όταν εμείς ξέρουμε το κόστος
0: ξέρεις,
1: το οποίο ακόμα ξέρετε, και σήμερα ξέρετε, πληρώνουμε στην ξέρετε. Κύπρο μας.
2: Έχετε μια λάθος αντίληψη. Μάλλον δεν ακούτε τι λέμε και κρίνετε εξιδίων τα λότρια.
0: Σωστά.
2: Την εισβολή στην Ουκρανία την καταδικάσαμε από την πρώτη στιγμή. Έρχομαι. Εδώ είμαι. Δεν έφυγα. Δεν φοβάμαι κανέναν. Μόνο τον Θεό φοβάμαι. Είμαι εδώ και σας απαντώ και τόσο στα μάτια. Την καταδικάσαμε πάνω από 20 φορές και ανακοινώσεις βγάλαμε. Αλλά άλλο να καταδικάζω μια εισβολή και άλλο να μην στέλνω όπλα στην Κύπρο και να στέλνω στην Ουκρανία από το Αιγαίο όπλα. Αυτό είναι πατριωτισμός, φιλοπατρία. Πάση περιπτώσει.
1: Θέλω για να πω στον κύριο Βελόπουλο ότι τσίμπησε. Εγώ μίλησα ότι υπάρχουν ρωσικά συμφέροντα σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα. Τσιμπήσατε κύριε Βελόπουλε. Όποιος έχει τη μύγα μυγιάζεται.
2: Ούτε ρούβλια παίρνουμε, ούτε μάρκα παίρνουμε, ούτε δολάρια παίρνουμε. Και να σας πω και κάτι. Αν έχετε αποδείξεις, θα τις φέρετε εδώ και να πάω και με χειροπέδες φυλακή. Αν έχω πάρει στο και ένα ρούβλι. Ένα. Όχι ρούβλια, ένα. Ή αν έχει πάρει κάποιος από εμάς.
0: Έτσι. Πάει να βγει τώρα η παλιά καραβάνα, κυρία Μπακογιάννη. Εντάξει τώρα, έλα τώρα, τσιμπήσανε. Ο αδερφούλης σου τσιμπάει. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι είχαμε προχθές, άκουσα και τον κύριο Στέλιο Φωτόπουλο, φώτα στην οικονομία, τον εξαίρετο βουλευτή και οικονομολόγο, που κάνει εδώ στο Μάχη εκπομπή κάθε Σάββατο Κυριακή. Λοιπόν, απορρίφθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. 155 βουλευτές καταψήφισαν. Άκουσα και τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Από αυτήν την ιστορία κάποιοι βγάζουν λέει λεφτά. Δηλαδή ο πρόεδρος της Κυριάκος Βελόπουλος, θέλω να πω, προσπάθησε να μεταφέρει ένα βασικό πολιτικό μήνυμα ότι η υπόθεση των υποκλοπών δεν αφορά μόνο πολιτικούς αλλά ολόκληρη την κοινωνία και επιχειρηματίες και απλούς πολίτες. Η ουσία για μένα είναι, από όσα είπε, είναι τρία πράγματα. Πρώτον, ότι υπήρξαν παρακολουθήσεις όχι μόνο για λόγους εθνικής ασφάλειας, μέσα εισαγωγικά, αλλά όπως υποστήριξε και για πολιτικό-οικονομικό έλεγχο. Αυτό καταλαβαίνω. Δεύτερον, ότι μέσα από παρακολουθήσεις επιχειρηματιών μπορεί να δημιουργούνται πιέσεις, εκβιασμοί ή παιχνίδια επιρροής. Αυτό κατάλαβα που τον άκουγα. Και ένα τρίτον, ότι όταν φτάνει στο σημείο να παρακολουθούνται συνομιλίες συγγενών, συζύγων ή ανθρώπων χωρίς εμφανή λόγω ασφάλειας, τότε γεννιούνται σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία του κράτους, παιδιά. Για μένα, απλώς ο κόσμος πρέπει να καταλάβει τι έγινε μέσα στην Βουλή. Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε να γίνει μια εξεταστική επιτροπή για να ερευνηθεί βαθύτερα το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστήριξε ότι απαιτούνται 151 ψήφοι λόγω εθνικού θέματος, από ό,τι κατάλαβα. Η αντιπολίτευση έλεγε ότι αρκούσαν 120 ψήφοι και εκεί δημιουργήθηκε η μεγάλη πολιτική σύγκρουση, αυτό που είδα. Η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική συγκάλυψη σε εισαγωγικά, πώς να το πω τώρα, κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Από την άλλη, η κυβέρνηση απάντησε ότι κινήθηκε απολύτως μέσα στο Σύνταγμα και στον κανονισμό της Βουλής. Ο Βελόπουλος, με αυτό που άκουσα, επέλεξε να και ανέβασε πολιτικά τους τόνους, λέγοντας ουσιαστικά ότι μέσα σε εισαγωγικά, για να μην παρεξηγούμαστε, όταν παρακολουθούνται οι πάντες, τότε υπάρχει πρόβλημα δημοκρατίας. Αυτό κατάλαβα εγώ, σαν απλός άνθρωπος. Ο ελληνικός λαός, να ξέρετε, βλέπει μια Βουλή που αντί να φωτίζει υποθέσεις σκοτεινές, γιατί αρχίζουν και παρακολουθούν πολύ τη Βουλή, το κανάλι της Βουλής, καταλήγει να αφήνει περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Σε μια πραγματικά δημοκρατία, καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να φοβάται την πλήρη διερεύνηση, για μένα και για το λαό. Όταν η αλήθεια χρειάζεται αριθμητικά τεχνάσματα για να μην ερευνηθεί, τότε ο πολίτης δικαιούται να αισθάνεται καχυποψία. Τελεία και παύλα. Έχουμε γραμμές. Α, έχουμε και γραμμές. Ξεκινήσανε. Λοιπόν, πριν βγάλω και τις γραμμούλες και θέλω, επειδή εγώ είπα, γουστάρω, πάω. Γουστάρω έτσι όπως θα λέω ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Δεν έχει βγει άλλος κάποιος μπροστά να λέει ονόματα. Ονόματα δίνει. Αποδείξεις έχει. Και έχουν αρχίσει, κρατάνε και ένα φίλο τώρα στα κανάλια, όλα τα κόμματα, και λέει, δέστε εδώ τη φωτογραφία. Και εγώ είπα χθες ότι με αυτά που έκανε και τα ονόματα που είπε μέσα στην Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, να ξέρετε τώρα από αυτή την εβδομάδα και την άλλη θα βγάλει, από ό,τι κατάλαβα, κι άλλα, κρύβει πολλά. Τα καλά τα χαρτιά τα κρύβει. Θα τα πάρουν και τα υπόλοιπα κόμματα και θα το γυρίζουν και ξέρεις τι θα γίνει. Θα καπηλευτούν πάλι ότι εμείς τα βγάλαμε πρώτοι. Εμείς τα κάναμε πρώτοι. Και το μεταξύ δεν ακούγεται πουθενά η Ελληνική Λύση. Δεν ακούγεται πουθενά. Ειλικρινά. Έχει ο Θεός. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να βοηθήσουμε την Ελληνική Λύση. Αν θέλετε να τη βοηθήσετε, να γίνετε εκλογικός αντιπρόσωπος ή επόπτης. Να στηρίξουμε ένα πατριωτικό, το μοναδικό που έχει, ακούγεται η φωνή μας μέσα από τη φωνή του Βελόπουλου και από τους βουλευτές της Ελληνικής Λύσης. Ένα κόμμα που υπερασπίζεται την Ελλάδα μέσα στη Βουλή, ρε παιδιά. Και εγώ πιστεύω πρέπει να βοηθήσουμε, γιατί θα υπάρξει προσπάθειες νοθείας. Φαίνεται, τα βλέπουμε πια, παιδιά. Φίλοι μου, τα βλέπουμε. Κρίμα είναι. Αν γίνονταν καθαρές οι εκλογές, δεν θα το έλεγα αυτό. Και το είδα από τις ευρωεκλογές, σε ένα βράδυ 1600 ψήφοι και κυνηγάει ο πρώην βουλευτής κύριος Μπογδάνος. Έχει στα δικαστήρια, από ό,τι ξέρω, έχει στην Ευρώπη, έχει ζητήσει με τη φωνή λογικής. Για πλαστά, δεν ξέρω. Αυτά ακούω. Δεν είναι ψέματα όλα αυτά. Λοιπόν, στηρίξτε την Ελληνική Λύση. Δηλώστε εκλογικός αντιπρόσωπος ή επόπτης. Πες, άκουσα του Τσιτούρη την εκπομπή στο Μάχη. Και στο Αλέρτη δεν μπορώ να το πω ακόμα. Γιατί είναι μια πολιτική εκπομπή. Λοιπόν, πάρτε ένα τηλέφωνο στην Ιπποκράτους ή πηγαίνετε Ιπποκράτους 10-12 στην Αθήνα, στον τρίτο όροφο. Πες μέσα στο Τσιτούρη, ο Γιάννης, να πιείτε ένα καφέ. Είπα, αν δεν δώσουν καφέ ή ένα νεράκι, θα γίνει χαμός. Λοιπόν, ή πάρτε ένα τηλέφωνο 210-36-45-183. 210-36-45-183. Ή πάρτε στη Θεσσαλονίκη 23-10-55-53-02. Να γίνετε αντιπρόσωποι. Ευχαριστώ. Βοηθήστε, να τους βοηθήσουμε. Δήλωσα κι εγώ. Αφού δεν βλέπω μια κάτι από το Πασόκ. Αφού είναι παρεάκια. Μας βγάζουν τα μάτια και σκουνάνε το και γελάνε από πίσω μας. Είπε η κυρία Καριστιανού, εγώ θέλω να το πολεμήσω το σύστημα, λέει, για τη δικαιοσύνη. Α, όταν μπει μέσα και μπει το κόμμα σας, το κίνημά σας, θα πάρετε και μια επιδότηση. Έτσι θα το πολεμήσω, βέβαια. Με 7 χιλιάρικα στην τσέπη και 700.000, 600 πόσα δίνουνε, όταν μπαίνεις, σαν επιχορήγηση, δεν ξέρω πώς λέγονται αυτά. Ε, και εγώ το πολεμάω. Είπαμε, το ΚΚ όταν το είχε γίνει αυτό, λέει, ναι, θέλω να είμαι του συστήματος και να τους πολεμάω. Και άμα το ρωτήσετε, δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε. Δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε. Τελείωσε αυτή, τελείω και παύλα. Ας ξεκινήσουμε τα πρώτα τηλέφωνα. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα Γιάννη, μ' ακούς?
0: Ναι, σας ακούω.
3: Είμαι η Ευαγγελία Προέδρια, να είσαι πάντα καλά.
0: Επίσης, Ευαγγελία.
3: Να είσαι πάντα καλά και να έχεις την εκπομπούλα σου να την ακούμε κι εμείς. Λοιπόν, και η μορφή του Σαμαρά και η μορφή του Τσίπρα, ναι, και μόνο που τους βλέπουμε κουραζόμαστε. Και επειδή δεν τιμωρήθηκαν για όλα αυτά που έκαναν, ναι, έχουν το θράσος και επανέρχονται, προσβάλλοντας την νοημοσύνη μας ότι είμαστε χρυσόψαρα και δεν θυμόμαστε. Το ίδιο θα κάνει και ο Μητσοτάκης όταν πέσει το καθεστώς του, εάν δεν τιμωρηθεί. Θα επανέλθει σε κανένα δύο χρόνια να μας παρουσιάζεται ως σωτήρας.
0: Ε, θα βάλει και το παιδί του. Θα βάλει το παιδί του, Ευαγγελία. Το παιδί του θα βάλει. Το παιδί του θα βάλει. Δεν θα βάλει. Τους προετοιμάζουν.
3: Λοιπόν, και ως για τον χρόνο των. Βεβαίως πρέπει να ψηφίσουμε τον κύριο Βελόπουλο, γιατί είναι ο μόνος που μας δίνει μια ελπίδα.
0: Όλοι οι άλλοι
3: έχουν καεί πλέον. Και το Πασόκ είναι ένα απολίθωμα. Λοιπόν, χώρια που έχει μαζευτεί όλο στη Νέα Δημοκρατία. Ως για τον χρόνο των εκλογών. Λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Ποιος είναι ο ξενοδόχος? Ο ξενοδόχος είναι 2-3 παράγοντες. Πώς θα πάει η ειρήνη παγκοσμίως, τι θα κάνει η Τουρκία, ούτως ώστε να αποφύγει ακόμα και αυτές τις εκλογές ο Μητσοτάκης, να πει έχουμε εθνική ανάγκη, κάνουμε κυβέρνηση εθνικής. Δηλαδή να μην κάνει εκλογές και να είναι πάλι πάνω. Πώς να σου το πω.
0: Ναι, κατάλαβα.
3: Δηλαδή όταν υπάρχει κάτι τέτοιο, μια επίγουσα ανάγκη πολέμου, ας πούμε, οτιδήποτε, αυτά που συμφώνησε στην Άγκυρα με τον Ερντογάν,
0: ναι,
3: τότε δεν γίνονται εκλογές, αλλά παραμένει αυτή η κυβέρνηση και γίνεται μια κυβέρνηση εθνικής ανάγκης. Αυτό μόνο να δω και τελείωσε.
0: Όλα αυτά θα τα δούμε, όλα θα τα δούμε. Ξέρεις τι, εγώ λέω, Ευαγγελία μου, εγώ...
3: πάρα πολύ.
0: Μ' ακούς?
3: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εγώ λέω ότι επειδή είναι να κάνει επίσκεψη, μάλλον η πρέσβη της Αμερικής με τον κύριο Τραμπ, το έχει προετοιμάσει το έδαφος, για καμιά ώρα θα έρθει δηλαδή στην Αθήνα και θα πάει μετά στη Σούδα και μετά θα φύγει για την Τουρκία. Εγώ φοβάμαι, δεν ξέρω πότε θα γίνει, αν γίνει φέτος προς το τέλος ή του χρόνου, όταν θα έρθει εκεί θα έχει συνάντηση σίγουρα με τον Γεραπετρίτη, με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Και με τον Τούρκο.
3: Μπράβο.
0: Και μην τυχόν και, και πει ο Τραμπ, γιατί θα κάτσουν σαν τα σκυλάκια και πει πάρτε αυτά τα νησάκια σας και τα άλλα θα πάνε δίπλα να τελειώνουμε. Να προλάβουμε αυτό το κακό, εγώ θέλω. Να φύγουμε.
3: Γιάννη, πολύ φοβάμαι. Φοβάμαι μήπως γίνει στις αρχές του καλοκαιριού κάτι, οτιδήποτε. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι.
0: Δεν πιστεύω, θα καθυστερήσει.
3: Μπορεί να είναι στο Ιράν κάτι. Μπορεί η Τουρκία να επιτεθεί, συμφωνημένα βέβαια, για
0: πάντα
3: την εκμετάλλευση του Αιγαίου. Αυτό που συμφώνησαν, επειδή δεν υπήρχε κανείς, νομίζουν, δεν καταλάβαμε. Γιάννη, μου, ο Θεός να βάλει το χέρι του και να είναι καλά ο κύριος Βελόπουλος. Μόνο αυτό μας δίνει ελπίδα.
0: Πιστεύω, είναι η μοναδική μας ελπίδα. Γι' αυτό φωνάζει.
3: Τα κομμάτια και τα κομματίδια και τα κομματάκια είναι για να κομματιάσουν. Το πόσο συμπαγή είναι ο κόσμος που θα πάει να ψηφίσει τον κύριο Βελόπουλο να κομματιαστούν, να λιγοστέψουν.
0: Εγώ πάντως,
3: δεν πρέπει να τσιμπήσουμε αυτό το δόλο.
0: Με κάποιους που μιλάω, εντάξει, γιατί μου λένε εσύ μαζί με τον Βελόπουλο. Όχι, δεν λέω το γουστάρο, γιατί βλέπω ότι έχει κάνει και τι κάνει όλα τα χρόνια. Ναι, και στην αρχή ήμουνα και εγώ είχα αντίρρηση, αλλά από την ώρα που έχει βγει αληθινό σε όλα, τελείωσε. Και μου λένε τώρα γνωστοί μέσα από τα κόμματα που μας κυβερνάνε. Και αντιπολίτευση μου λένε, Γιάννη, ο Βελόπουλος έχει σταθεροποιηθεί, δεν πέφτει, μην ακούς λέει τι λένε. Που δεν έχουν
3: έχει
0: σχέση.
3: Χαρώσει. Έχει σαρώσει και θα σαρώσει.
0: Θέλει
3: ο κόσμος να μην διασπαστεί. Να μην πάει στο κομματάκι, στο κομματίδιο και στο κόμμα. Για αυτό το κομμάτιασμα.
0: Να δει τουλάχιστον να βγει να κυβερνήσει. Μακάρι να βγει να κυβερνήσει και να μας δικαιώσει αυτά που λέω τόσο καιρό και να πούμε πράγματι. Βγήκε ένας πατριώτης που αγαπάει τη χώρα του. Μας προδώσουν όλοι. Αλλά δεν πιστεύω. Γιατί έτσι όπως πάει και το. Γιατί ξέρω τον κυνηγάνε. Το βλέπουμε. Το βλέπουμε όλο ο κόσμος.
3: Δεν υπάρχει άλλη ελπίδα. Ναι, είναι η τελευταία ελπίδα του Έλληνα.
0: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Και
3: λοιπόν,
0: πιστεύω να μας δικαιώσει, θα μας δικαιώσει όλα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη.
0: Και εγώ ευχαριστώ, και εγώ. Να είσαι καλά. Γεια σου, Επαγγελία μου. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Ποια κυρία, κυρίως.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Ο Αλέξανδρος είμαι, τι κάνετε.
0: Γεια σου, Αλέξανδρο μου, καλά.
4: Τι να κάνω, ακούω εδώ πέρα και αποκαρδιώνομαι.
0: Να μην αποκαρδιώνεσαι, απλώς συζήτησες.
4: Μα τι να διακρίνω, κοίτα, εγώ είμαι και στο μετέχνιο, σιγά σιγά να χωρώ από αυτόν τον κόσμο.
0: Μια χαρά είσαι.
4: Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο ελληνικός λαός βλέπει αυτό το πράγμα στην Βουλή, εκτός από τον Κυριάκο το Βελόπουλο, εκτός από τον Κυριάκο με τη μικρή του ομαδούλα, πώς μπαλεύει, τι θα γίνει, κομμουνιστέ, το Πασόκ, είναι όλα συμφωνημένα από αυτούς. Ο μόνος που δεν συμφωνεί είναι ο Βελόπουλος.
0: Δηλαδή τα βλέπω κι εγώ σωστά έτσι όπως τα λες, Αλέξανδρε.
4: Όχι, τα λέω έτσι, εγώ αυτά βλέπω.
0: Κι εγώ αυτό, γι' αυτό γιατί λοιπόν, μου λένε να μου στέλνουν τα μηνύματα, γι' αυτό το παραξενεύω.
4: Ακούσε ένα καινούριο. Τώρα κάποιο κανάλι εδώ πέρα, δεν λέω το ποιο κανάλι είναι.
0: Δεν κάνουμε διαφήμιση, δεν χρειάζεται να του κάνουμε.
4: Είναι και τα συστημικά, τα μεγάλα.
0: Δεν με νοιάζει να του δεν θέλω να λέω κανένα από αυτού.
4: Εντάξει, απλώ θα σου πω κάτι γιατί εγώ δεν τα βλέπα τώρα. Πέντε. Έχει μια εκπομπή που είναι χωρισμένη στα δύο κομμάτια. Την πρώτη, όχι, είδα μια διαφήμιση.
0: Ναι.
4: Λέει στο παραπέντε και μου βγάζει το Σόιμπλε, το Σκινά.
0: Έλα.
4: Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι.
4: Το Σόιμπλε, το Σκινά, το Ντόνσο, πώς τον λένε αυτό, ναι.
0: Ναι.
4: Και κάτι, τον Παπαντρέου, κάτι ότι σώσαμε την Ελλάδα στο παραπέντε. Ότι μήπως ετοιμάζονται πάλι για μνημονία. Και αρχινάνε και λιένουν τις επιφάνειες.
0: Καλά είμαστε τα μνημόνια, ναι, σίγουρα κάτι ετοιμάζουν πάλι.
4: Λοιπόν, σας το λέω ειλικρινά. Είναι, λοιπόν, οι Έλληνες να μην τσιμπήσουν. Και τι να μας πάρουν τα σπίτια, ένα καλυβάκι έχουμε. Θα μας πάρουν και αυτό, οι πατριώτες, σηκωθείτε.
0: Ναι, σηκωθείτε, εδώ είχαν μπει ξαφνικά 200 εκατομμύρια, λέει, σε 6 χρόνια. Πού τα βρήκανε, ρε άνθρωποι? Πού τα παίρνουν αυτά τα λεφτά και δεν παίρνουμε εμείς?
4: Βλέπεις.
0: Και έχεις 5 μπροστά 3.000 για ένα σπίτι. Εγώ να το πω ανοιχτά. Είχα ένα χρέος κάπου, το έδωσε 100 ευρώ. Και ακόμα είμαι σε αυτό το σύστημα τη ρησίας. Και αυτοί που χρωστάνε εκατομμύρια δεν πάνε να πάνε στο καλό. Άντε να
4: λένε. Αυτός είχε δικαστεί, πως λέγεται, Γιωτόπουλος, πώς λεγότανε.
0: Ναι, Γιωτόπουλος.
4: Τον έβγαλαν έξω.
0: Ναι, ναι, γιατί τον κουβοντίνα, όλοι σας τους βγάλω.
4: Ναι, γιατί το Γιώργο τον Παπαδόπουλο που έκανε και κακό και καλό, βέβαια.
0: Ναι, έτσι σίγουρα, γίνεται αυτό. Σίγουρα.
4: Αυτός πέθανε στη φυλακή, είχε πολεμήσει και στην Αλβανία πάνω αξιωματικός.
0: Ναι, ναι.
4: Ρε παιδιά, για όνομα του Θεού, ρε πατριώτες. Για όνομα του Θεού με δάφτους.
0: Να ξυπνήσουμε.
4: Τόσο γλυκά έχουνε.
0: Ξέρω,
4: το Βελόπουλο, παρακαλώ.
0: Μακάρι, μακάρι να αλλάξει ο κόσμος. Εγώ πιστεύω θα υπάρχει έκπληξη, Αλέξανδρε, με αυτά που
4: τώρα
0: ακούω. Μακάρι.
4: Τώρα αυτούς εκεί, το δοκιμασμένο δεν το ξαναδοκιμάζει. Σαμαράδες, πώς λένε αυτούς.
0: Πάλι.
4: Τι να δεις από αυτούς.
0: Είναι το σύστημα έτσι, ρε Αλέξανδρε, και είσαι πολύ μεγαλύτερος μου και το ξέρεις. Το σύστημα.
4: Γι' αυτό συγχαίρομαι. Έχω πει να μην ξαναμιλήσω.
0: Εγώ συγχαίρομαι που έχω φτάσει 55 χρονών και τους συγχαίρομαι πια.
4: Εγώ 76. Λοιπόν, εμείς. Φάγαμε ψωμί τα χρόνια. Πρόλαβαμε ωραία. Δεν ξέρω τι έγινε.
0: Και εγώ τα πρόλαβα τα ωραία τα χρόνια, το 80.
4: Ναι, και δάνεια χαριστήκαν και ο κόσμος πήγε στις δουλειές. Δεν ξέρω, αυτό το πράγμα δεν υπήρχε. Τώρα θα πάνε να πάρουν, βάζουν άλλο φόρο επάνω στον έφη. Δεν τρέπεστε, ρε ξεφτύλες.
0: Μα δεν καταλαβαίνεις, για δεν πληρώνουν, σου κόβουν και το ρεύμα, λέει. Αυτά τα έχω πει εγώ εδώ και 3-4 μήνες. Το διάβασα τώρα στο Voice News, το βγάλανε επίσημα πια.
4: Ωραία, ας πάνε πάλι να το ξαναψηφίσουν. Τι να πω, μωρέ. Τι να πω, έχω βαρεθεί.
0: Πομονή. Την Τετάρτη μην ξεχάσεις, Alert TV, 9 η ώρα βγαίνω, η κοινωνία Alert, λέμε για τη Βουλή.
4: Τι ώρα βγαίνεις?
0: 9 το βράδυ κάθε Τετάρτη με τον Πέτρο το Χασάπη, τον Διευθυντή της Βουλής και πολιτικός αναλυτής ο άνθρωπος. Και λέμε για το Σύνταγμα, τι γίνεται εκεί μέσα. Ξεκίνησα και τηλεοπτικό, με βγάλανε και στο τηλεοπτικό.
4: Ναι, ναι. Σε βλέπω, σε έχω δει κανένα μια φορά.
0: Ευχαριστώ.
4: Λοιπόν, έλα.
0: Έγινε. Καλημέρα.
4: Καλή
0: συνέχεια, καλή εβδομάδα. Γεια σου, ρε Γιώργο, από το Αμβούργο. Γεια σου, Γιώργο. Τι λέει εδώ. Από Αμβούργο. Να και ο άλλος ένας που άλλαξε την πηξίδα πήγε στο κόμμα της Καρισιανού. Ναι. Καλά, δεν ξέρουμε αν πήγε εκεί ακόμα. Ξέρω, ναι, ναι. Δεν ξέρουμε, Γιώργο μου, δεν ξέρουμε. Μακάρι να πήγε, δεν πειράζει. Εύκολο, κοιτάξτε, πολλοί ψάχνουν, ρε Γιώργο, το λέω και το πιστεύω. Ψάχνουν την εύκολη, σου λέει, αν θα κατέβω Β' Πειραιά με το υποδρυθέν κόμμα ΤΑΔΕ που έχει πέρασει τώρα, γιατί το προωθούνε αυτοί από εκεί πάνω που κυβερνάνε. Ξέρω τι λέμε, το ξέρουμε όλοι. Σου λέω να πάω Β' Πειραιά, εγώ λέω είναι μια εκλογήσιμη έδρα, θα βγω απευθείας. Να μην βάλει κάποιον άλλο, θα βάλει το Τζιτούρι. Θα βγούμε. Αφού λέει εκεί που ήμουνα δεν πρόκειται να βγω. Αυτοί είμαστε. Γι' αυτό αγαπάμε αυτή τη χώρα. Κολοτούμπες και η τσεπούλα μας είναι. Γι' αυτό τον έβγαζαν σε όλα τα κανάλια. Αλλά δεν τον αφήναν να πει με ποιον είσαι, με ποιο κόμμα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Γιατί είχε γίνει και με το άλλο, με τους καθηγητές, Γιώργο από το Αμβούργο είχε κάνει και πάλι μια παρεποδιά, κάτι είχε γράψει με τους καθηγητές. Αυτούς τον μάζει, όλους αυτούς. Τέλος πάντων. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, 2-10-7-10-8.000, πάρτε να πείτε ό,τι θέλετε, και γιατί με αυτό που σας είπα, το ερώτημα που βλέπετε ότι ετοιμάζεται Σαμαράς, Τσιπράκος, Καρισιανού, ετοιμάζουνε, βλέπω και τη Ζωούλα, η Ζωούλα θα βγει και στο Sky, δεν είναι τυχαία τώρα που θα τη βγάλουμε και στο Sky, δεν ξέρω, αύριο για μια εκπομπή με τη Δίκη, δεν ξέρω, στο Sky. Στο Sky! Μάλλον τραβήξανε το χαλάκι από κάτω. Τραβάνε το χαλάκι, όταν τραβάνε το χαλάκι. Έχουμε κανένα ωραίο τραγούδι, συνάδελφε Εφρέμ. Βάλε λίγο έτσι.

0: Να είμαστε εγώ ξένος και μας έχουν κάνει ξένους, έχουν γεμίσει τη χώρα με λαθρό. Είπα, αν κοπούν οι επιχορηγήσεις της ΜΚΟ, μόνοι τους θα φύγουν. Η Ελλάδα θα γίνει όπως ήταν και όπως πρέπει να είναι. Ας έρχονται οι οικονομικοί μετανάστες, πραγματικά οι αυτοί που μεταναστεύουν, όπως πάμε και εμείς στο εξωτερικό. Όχι λάθρο, για να οικονομάνε συγκεκριμένοι ΜΚΟ. Πάμε στη γραμμούλα μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Το όνομα σας, λίγο το ραδιόφωνο.
1: Ο άνθρωπος ο Σπηλαιώνα, το Λαύριο είμαι.
0: Καλησπέρα.
1: Θέμα πρώτο. Για να ησυχάσει το κεφάλι μας. Θα έπρεπε η Ελλάδα να ασκήσει ένα βέτο και να ζητήσει να τραβήξουμε όλη την αλφαβήτα από τις ξένες γλώσσες, τα γράμματα της αλφαβήτου, να δούμε πόσο μαϊμούδες είναι. Ένα βασικό. Συμφωνείς ή διαφωνείς?
0: Ακούω εγώ, θα τα απαντήσω μετά.
1: Ωραία. Δεύτερον, για τους λαθρομετανάστες.
0: Ναι.
1: Γιατί να έρχονται έστω οικονομικοί μετανάστες και να μην μπορούμε να κάνουμε μία αίτηση σε ένα κράτος, αυτό που θέλουμε εμείς, και να έρχονται τόσοι όσους χρειάζεται η Ελλάδα?
0: Αυτό που είπα πριν...
1: Είναι πάρα πολύ απλό. Όχι, ναι, ούτε οικονομικοί μετανάστες. Όσους χρειάζεται η Ελλάδα. Τίποτα άλλο.
0: Συμφωνώ σε αυτό.
1: Για να δουλέψουν όλοι οι Έλληνες όπως δουλεύαμε κάποτε.
0: Έτσι ακριβώς. Και ζούσαμε σαν αξιο... Υπήρχε η μεσαία τάξη.
1: Ζούσαμε απλώς σαν καλοί άνθρωποι.
0: Ζούσαμε
1: τώρα
0: καλά.
1: Τώρα όμως με όλα αυτά, με όλους αυτούς τους πόρους που έχουμε, αν τους εκμεταλλευτούμε και σωστά, θα ζούμε σαν πρίγκιπες. Γιατί έτσι πρέπει να ζήσει ο Έλληνας.
0: Σωστά.
1: Γιατί ο Έλληνας είναι ο Έλληνας. Έτσι. Κάποτε λοιπόν πρέπει να ξυπνήσει η νεολαία, οι γέροι, όλοι να ανοίξουν τα μυαλά και να δουν λίγο μπροστά. Είμαι τόσα χρόνια ναυτικός, έχουν δει τα μάτια μου πάρα πολλά. Πρέπει λοιπόν να ανοίξουν τα μάτια τους, να σταματήσουν πρώτον και εκείνο, να σταματήσουν αυτή τη φοβία που έχουν, έτσι.
0: Ακριβώς, σωστά το λες.
1: Αυτή τη φοβία που έχουν και την ξενομανία που έχουμε. Πρέπει να σταματήσουν αυτά. Είμαστε μονάδα. Το DNA το ελληνικό δεν υπάρχει αλλού.
0: Συμφωνώ.
1: Πρέπει λοιπόν να ξυπνήσουμε, να ανοίξουμε τα μάτια μας, να βγάλουμε τις κολοπαροπίδες που μας έχουν βάλει, να τις πετάξουμε και να αρχίσουμε να βλέπουμε μπροστά μας τι έχουμε και ποιοι είμαστε, να καταλάβουμε. Αυτά είχα να πω, χίλια συγγνώμη για τον τόνο της φωνής.
0: Μ' άρεσε, μ' άρεσε.
1: Αλλά δεν μπορώ, μα το Θεό, έχω φτάσει.
0: Και εγώ τα ίδια. Μα βλέπεις και εγώ τα μιλάω και ωραίο, γιατί μου φωνάζουν μέσα από το... Το κοντρό μου λέει, εσύ ωραίες. Δεν μπορώ, γιατί αν αρχίσω να βρίζω, θα πρώτα φάω πρόστιμο, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά μας έχουν φέρει σε αυτό το σημείο, λέω 55-56 χρονών και ατάδες που έχω καταντήσει.
1: Να πω όμως κάτι, έτσι, μισό λεπτό, για να μην το παρεξηγούμε το θέμα. Δεν φταίνε αυτοί.
0: Όχι. Εμείς φταίμε, εμείς φταίμε.
1: Μπράβο.
0: Εμείς φταίμε, εννοείται. Αλλά είναι ότι συνεχίζεται. Δηλαδή βλέπω με νεολαία που, επειδή κάνω, βγαίνω έξω να μιλήσω με νέα παιδιά, γιατί εμείς πέσαμε, τελειώσαμε. Θα προλάβουμε να πάρουμε και μια σύνταξη. Ποια σύνταξη, τέλος πάντων, μην πω τίποτα άλλο. Λοιπόν, μου λένε, κύριε Γιάννη, μου λέει, να σηκωθούν να φύγουμε, θέλουμε δουλειές. Δεν θέλουν να πάμε στο εξωτερικό. Και βλέπεις, διαβάζουν. Λέω, βγάλετε τις παροπίδες. Γιατί έλεγε το ένα παλικαράκι, μου λέει, 23 χρόνων, μου λέει, ο πατέρας μου θα ψηφίσει τον τάδε, γιατί ο παππούς. Και τι του είπες? Λέω, ψήφισε, λέω, μάλλον αυτό που σου είπε. Τι λες, κύριε Γιάννη, λέει, θα ψηφίσω? Τι είμαι, λέει, πρόβατο είμαι, λέει. Κι όμως, πόσοι υπάρχουν, όμως ακόμα. Τα παιδιά, αυτό είναι το μέλλον. Τα παιδιά είναι το μέλλον. Τέλος.
1: Τα παιδιά δεν είναι μόνο το μέλλον. Όλοι είμαστε το μέλλον. Γιατί και οι παλιοί χρειάζονται για να, να παίρνουμε τις συμβουλές τους.
0: Εννοείται.
1: Παίρνουμε πάρα πολλά από τους παλιούς.
0: Εννοείται.
1: Έτσι, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζήσει κάποιες καταστάσεις, κάποιες εποχές τις οποίες δεν τις έχουμε δει ούτε στα όνειρά μας εμείς.
0: Σωστά.
1: Πρέπει λοιπόν να παίρνουμε και να σεβόμαστε και να παίρνουμε και από αυτούς πολλά πράγματα. Αλλά με τη διαφορά ότι πρέπει να αρχίσουμε να τους δίνουμε να καταλάβουν ότι μέχρι εδώ ήταν πλέον αυτό το τρόπο.
0: Τελείως, μπράβο, τελείως.
1: Μέχρι εδώ ήταν.
0: Δούλευε ο πατέρας, γιατί και ο πατέρας μου ναυτικός ήταν. Δούλευε ένας για να συντηρεί 5-6 άτομα και τη γυναίκα 7. Και είχαμε και λεπτά και ζούσαμε. Τώρα δεν ζούμε. Τα τελευταία 20 χρόνια μετά, μετά με το Σιμίτι και μετά ήταν, καταστραφήκαν όλα.
1: Για ποιο σημείο, σε
0: ποιο μπροστά. Ναι, ναι, εντάξει.
1: Και ποιο μπροστά. Ναι, ναι, ναι. Τι, ήρθαν από Γαλλία για να φτιάξουν την Ελλάδα και να μην πω ότι την κάναμε την Ελλάδα. Είπαμε να μπούμε στην Ευρώπη, να του κάνουμε Ευρωπαίου και εμεί να του κάνουμε, αλλά τελικά αυτοί.
0: Αν φύγει. Αν φύγει.
1: Βάλανε κάτι άλλο και εμεί βάλαμε τον Εύρο. Κάποτε το έλεγε ένα τραγουδιστή. Εμεί θα βάλουμε τον Εύρο και οι άλλοι θα βάλουν. Ναι. Και θα γίνουμε Ευρωπαίοι.
0: Δεν έχουν καταλάβει, δεν έχουν καταλάβει ότι αν φύγει η Ελλάδα, αλλά είμαστε τόσο ηκέτες είναι. Αν φύγει η Ελλάδα από την Ευρώπη, καταστράφηκε η Ευρώπη. Έτσι χτίστηκε η Ευρώπη.
1: Είχαμε το πιο δυνατό νόμισμα.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Είχαμε το πιο δυνατό νόμισμα και μας καταντήσανε να πιστέψουμε ότι δεν είχαμε νόμισμα να μην και πρέπει να πούμε στο ευρώ. Έτσι. Τόσο αλήτες ήταν.
0: Τι να πεις. Έγινε, ευχαριστώ. Αλήτες. Ευχαριστώ, πάω και σαν τις γραμμούλες. Ευχαριστώ που πήρες.
1: Χίλια συγγνώμη για τον τόνο, δεν αλλά υπάρχει. Δεν μπορούμε άλλο. Ρε,
0: είπαμε.
1: Που πρέπει να πρέπει
0: να σου πω. Δεν βρίζεις. Από την ώρα που δεν βρίζουμε δεν πειράζει. Τι θα κάνουμε, το κρατάμε να το... Θα λέμε γεια σας κύριε και κυρία. Να ακούσουμε και λιγάκι, δεν πειράζει.
1: Άμα θα γνωριστούμε από κοντά, θα καταλάβεις τι άνθρωπος είμαι και τι τραβάω αυτή τη στιγμή. 4,5 χρόνια χωρίς δουλειά από τα εμβόλια. Τέλος πάντων.
0: Κατάλαβα. Να είσαι καλά. Γεια, καλημέρα. Καλησπέρα. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι, μου λέει εδώ ο Εφραίμ θα μου ρίξει μαύρο, λέει. Δεν ξέρω γιατί.
2: Α, δεν ξέρω.
0: Τι κάνετε, ποια κυρία.
2: Είμαι η Πόπη.
0: Γεια σου, Πόπιτσα.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, εδώ την παλεύω. Την παλεύω.
2: Λοιπόν, Γιάννη, κατάλαβες ποια είμαι.
0: Ναι, ναι.
2: Που γνώριζα το θείο στον Καλλιτέχνη.
0: Ναι,
2: λοιπόν.
0: Ναι, ναι, ξέρω.
2: Λοιπόν, συγχαρητήρια. Έχω παρακολουθήσει τις εκπομπές σου.
0: Ευχαριστώ.
2: Και στο ραδιόφωνο, βέβαια, δεν σε χάνω.
0: Ευχαριστώ.
2: Αλλά και τις δύο παρουσιάσεις που έκανε στην τηλεόραση.
0: Κάθε Τετάρτη θα είμαι εκεί. Κάθε Τετάρτη είμαι.
2: Το ξέρω, καλέ, τώρα.
0: Στείνομαι ακόμα, δεν ξέρω, δεν τα πάω καλά με την τηλεόραση.
2: Δύο εκπομπές δεν έχεις κάνει.
0: Τρεις. Είδες. Α, από όπου θα πάρεις απουσία.
2: Α, με έπιασε αυτό. Λοιπόν.
0: Δεν πειράζει.
2: Μπορεί να λείπω από το σπίτι. Να ήμουν σε δουλειά ήρεμη, το ξέρω, το έχω εμπεδώσει, να πούμε και σου παρακολουθώ.
0: Ναι, πες μου.
2: Να σε βαθμολογήσω.
0: Ναι.
2: Ε?
0: Ναι, να με βαθμολογήσεις.
2: Λοιπόν, είσαι αρκετά βελτιωμένος και στο ραδιόφωνο, ναι, και στην τηλεόραση.
0: Α, έχω φτιάξει είσαι... από την πρώτη φορά τώρα, παίρνω τα πάνω σιγά σιγά.
2: Όταν βγαίνομαι κάπου...
0: Ναι, περίμενε όμως, περίμενε στα γρήγορα, περίμενε τώρα να σου κάνω ένα ξεμάτιασμα, περίμενε.
2: Εμένα?
0: Ναι, περίμενε.
3: Όχι,
0: περίμενε.
3: Στα ξύλα, στα λαγκάρια. Στα άκαρπα δέντρα. Στα καταβάθια της θάλασσας εκεί που δεν αλλάει πετεινός.
2: Πού το βρήκες αυτό, καλή.
3: Παιδάκι.
0: Σε ξεμάτιασε η Βασιλιά. Τι να κάνουμε, να βάλουμε και λίγο χιούμορ. Πες μου, Πόπη μου, έλα.
2: Λοιπόν, είσαι βελτιωμένος. Όσο πας και βελτιώνεσαι, εξοικειώνεσαι δηλαδή με το.
0: Ναι, δεν τα είχα. Εγώ τα
2: είχα. Είμαι...
0: Δεν είμαι δημοσιογράφος, δηλαδή δημονικός παραγωγός είμαι.
2: Παιδί του λιμανιού είσαι
0: έτσι, μπράβο. Πες τα, έτσι. Και ο πιανού αρέσει.
2: Παιδί του λαού, πώς το λένε.
0: Και υπερήφανος λοιπόν που δουλεύω κιόλας. Γιατί θα πίναμε.
2: Αυτή τη βδομάδα, ναι, έχω αηδιάσει τόσο πολύ και έχω συνεχόμενη ναυτία. Mm-hmm. Λοιπόν, είδα αυτή την Κρεμαθιανού,
0: ναι,
2: η προσωποποίηση της αχαριστίας σε όλο το μεγαλείο. Τι πράγμα είναι αυτό, καλέ. Τι πράγμα ήταν. Άμα ήθελε να δει.
0: Το χάσε για μένα. Έπρεπε να πάει να στηρίξουν ένα κόμμα. Δεν ξέρω πώς θα το κάνανε.
2: Όχι, και αν να είχε τόσο να κάνει... πολύ για να ανέβει, ναι, να πούμε, και είχε τα φόντα και όλα αυτά. Mm-hmm. Ας πήγαινε στον ευεργέτη της που την ανέβηξε.
0: Ναι.
2: Ας πήγαινε στον κύριο Βελόπουλο και να του πει βάλε με βουλευτίνα. Mm-hmm. Πιο απλό.
0: Γιατί αν δεν ήταν ο Βελόπουλος δεν θα υπήρχαν τα Τέμπη, θα τα είχαν σβήσει ήδη, τα σβήσαν.
2: Και σήμερα άκουγα το Μέγα το πρωί και λέγανε βέβαια λέει πήρα πάνω της τα Τέμπη, γι' αυτό σου λέω έχω ναυτία. Ναι. Πήρα πάνω της τα Τέμπη λέει και όλα αυτά και εντωμεταξύ δεν ήταν κανένας από τα Τέμπη.
0: Ναι, δεν ήταν.
2: Δεν ήταν κανένας.
0: Μα το, πώς το λένε, εκεί πέρα που παρουσίασε την ίδρυση του κινήματος ήταν, μάθαμε τον Αυγερινό. Μάθαμε τη Μουτσάτσου.
2: Δεν τον έμαθες καλά τον Αβιερνό.
0: Ναι, το ήξερα από πριν με τα ανταποκρίσει. Και ξαφνικά μας είπαν τη ρούχα.
2: Ξέρω,
0: τη ρούχα.
2: Η είναι με τη Ρωσία,
0: ναι, τι... ανταποκριτής είναι. Τι ρούχα, ναι. Τι ρούχα, ναι. Τι ρούχα φοράει η Καρισιανού.
2: Σου άρεσε η μπλούζα του Αβιερνού.
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Είχε τον Τζέχοφ, είχε όλους αυτούς τους μεγάλους.
0: Δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, γενικά δεν μ' άρεσε ο τύπος.
2: Όχι, ξέχασε να βάλει κάποιον, τον Ρασπούτιν.
0: Α, τον Ρασπούτιν, κατάλαβα. Εντάξει, Πόπη, να πάω και στην άλλη γραμμή. Ναι, ναι, ακριβώς.
2: Ναι, ναι. Έβαλε τον Τζέχοφ, έβαλε.
0: Πας. Έγινε, Πόπη μου, να πάω και σε άλλη γραμμή. Πες μου.
2: Σε βαθμολογώ.
0: Πες μου τον βαθμό.
2: Τώρα είσαι, στο Ιαν καλός είσαι τώρα.
0: Νούμερα από το 1 μέχρι το 10.
2: Από το 1 μέχρι το 10.
0: Ναι.
2: 9 και κάτι.
0: Ωραία. Σου είπα από το 1 μέχρι το 5. Δηλαδή καλό, πολύ καλός. Φιλιά πολλά. Φιλιά
2: λοιπόν,
0: πολλά.
2: Καλή εβδομάδα σε
0: όλους. Επίσης με υγεία, Πόπη μου.
2: Με υγεία, ηρεμία και ό,τι καλύτερο στη ζωή σου και στην οικογένειά σου.
0: Και σε εσάς και σε εσάς.
2: Χάρηκα που σ' άκουσα. Έλα, ευχαριστώ. Γεια.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμούλιτσα. Γιατί βλέπω ότι έχουμε γραμμούλες, ε. Θα, κάνω θα ξεκινήσω τις καρδούλες σαν τη Ζωούλα τώρα. Όχ, δεν πάει άλλο, ξέρεις. Έλα, καλησπέρα. Ποιος κύριος. Μ' ακούς.
4: Έλα, Γιάννη.
0: Έλα. Ναι, ποιος κύριος.
4: Ο Στέργιος είμαι.
0: Έλα, Στέργιο μου, πες μου. Έλα, κάνω λίγο.
4: Καλημέρα,
0: πλάκα μου, ρε.
4: Καλή λίγο... φορά μιλάμε, σε παρακολουθώ.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
4: Πώς παρακολουθώ πάντα.
0: Πώς μας ακούς, πώς μ' ακούς.
4: Μια χαρά είσαι, μια χαρά.
0: Και δύο τρόμα.
4: Η γυναίκα μου λέει, τον περίμενα για πιο μικρό, μου λέει, πως είδες στην τηλεόραση.
0: Ναι, καλά, ένα σου πω, καλησπέρα, καλησπέρα. Κοίτα, έλα σου πω, μου βάζουν και λίγο φούμο, γιατί μου φτιάχνουνε. Αλλά μου λένε όλοι, μου λέει, μικροδείχνεις. Λέω, μικροδείχνω, πάλι καλά. Λέω, χοντρό με κάνει, όχι, δεν είμαι και λίγο. Εντάξει, έχω κάνει την κίνηση.
4: Μια χαρά είσαι, γυμνασμένος είσαι.
0: Ναι, έχω κάνει ένα περιφερειακό.
4: Μια χαρά είσαι.
0: Πες μου, Στέλιο.
4: Άκουσα τον προηγούμενο κύριο.
0: Ναι.
4: Που έλεγε γιατί να δουλέψουν και να κάνουν.
0: Ναι.
4: Κανένας νέος, Γιάννη, δεν δουλεύει σε ζόρικες δουλειές σήμερα.
0: Ο ανιψιός μου δουλεύει στην Αυπηγό Επισκευαστική και είναι 21 χρονών.
4: Ο ανιψιός σου φαίνεται πήρε μαθήματα από σένα.
0: Από τον πατέρα του, γιατί και ο αδερφός
4: από
0: μου τα είδε.
4: Ναι, είναι...
0: Τι
4: τώρα
0: να...
4: κοντά μου...
0: Παίζει ρόλο η οικογένεια όμως. Στέργιο μου, παίζει οικογένεια. Γι' αυτό λέμε η παιδεία από την οικογένεια ξεκινάει.
4: Κατάλαβε.
0: Ναι, ναι.
4: Κοντά μου δεν έρχονται ούτε τα εγγόνια μου.
0: Γιατί?
4: Γιατί είναι νέα και έχουν μάθει.
0: Τι να κάνω.
4: Τα αποφεύγουνε.
0: Τι να
4: λέω κάνω. Τώρα το εγγονό μου που είναι εδώ πέρα, είναι στην πρώτη γυμνασίου, πάει. Έλα ρε Οδυσσέα, του λέω στο κτήμα.
0: Ωραίο,
4: εκεί,
0: ωραίο όνομα. Οδυσσέας. Πω, ωραίο όνομα.
4: Έλα, του λέω να μάθει εκεί τι κάνει ο παππούς, πώς κλαδεύει τις ελιές, πώς φυτεύει μαρούλια, κρεμμύδια.
0: Τι του είπες τώρα, ρε Στέργιο, που θα έρθει τώρα στις ελιές. Εγώ θα ερχόμουν, πήγαινα. Τα παιδιά δεν πάνε, δεν πάνε.
4: Θέλω να σου πω το εξής, Γιάννη.
0: Ναι.
4: 70 και 80 ευρώ ζητάνε μεροκάματο για να έρθουν να δουλέψουν από τις 8 μέχρι τις 2. Πρόσεξε.
0: Ναι.
4: Και αν θα πας εκεί στην καφετέρια και πεις ρε παιδιά έχω μια δουλίτσα, ερχόσαστε. Ναι. 70 ευρώ. Ναι. Δεν σηκώνονται από την καρέκλα, Γιάννη.
0: Ναι, σίγουρα.
4: Δεν σηκώνονται από την καρέκλα. Αυτή είναι η κατάντια.
0: Φταίμε κι εμείς, φταίμε κι εμείς. Το έχουμε πει.
4: Δεν είναι τώρα να βλέπεις τους 80 σαν και εμένα και 75 να τρέχουν στις ελιές. Να κλαδεύουν, να μαζεύουν, να κάνουν.
0: Σκληραγωγημένοι. Άλλη γενιά. Στέργιο, άλλη γενιά. Άστο. Αυτό το ίντερνετ. Αυτά που βγήκαν για τα παιδιά. Πρώτα παιδιά, πες, παλιά είχαμε το τηλέφωνο. Ποιο τηλέφωνο, αυτό είναι το τηλέφωνο. Πού να ξέρουν που έπαιρνε το 0 και λες, έλα, δεν σε ακούω, ξαναπαίρναμε.
4: Ακριβώς.
0: Τελείωσε. Γιατί το κάνω. Αυτή είναι που λέει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, που λέει εγώ ατζέντα. Αυτή είναι η νέα τάξη πραγμάτων. Έχουν καταστρέψει η αγροτιά, η πρωτογενή παραγωγή πια. Τελείωσε.
4: Άμα ήμουν ένα απόγευμα στην Ακρόπολη, γιατί πηγαίνω και με τη γυναίκα μου να περπατάμε στον πεζόδρομο, και είχαν στήσει τρεις-τέσσερις πιτσιρικάδες, ήταν το κουκό ένα τέτοιο, και μοιράζανε εφημερίδες.
0: γιατί αυτά...
4: Και έπιασα την κουβέντα. Mm-hmm. Μου λέγανε, μα δεν έχει δουλειές, δεν κάνει δεράνι. Τι ήταν Αύγουστος μήνας.
0: Έχουν
4: ρε παιδιά, τους λέω, σοβαρολογείτε.
0: Έχουν το χαρτζηλίκι.
4: Σοβαρολογείτε. Μαζευτείτε 3-4 τον Οκτώβρη-Νοέμβρη. Mm. Πηγαίνετε στην Επίδαυρο, νοικιάστε μία μεζονετούλα.
0: Έτσι.
4: Που θα έχει μέσα και το πετρογκάζ και τα κρεβάτια και τα όλα.
0: Ακριβώς.
4: Να μαγειρεύετε κιόλας. Το μεσημέρι θα δώσετε φαγητό εκεί στις ελιές και θα παίρνετε και ένα 70 την ημέρα μαύρο, τους λέω, έτσι, στη τσέπη.
0: Πού να κουνείτε, δεν κουνείτε.
4: Βαριώνεται να δουλέψουν.
0: Έτσι, ακριβώς, το ξέρω. Υπάρχει αυτό, ναι, πολύ. Πάμε να δεις, οι καφετέρες είναι γεμάτες.
4: Βαριώνεται να δουλέψουν.
0: Τι να πω, Στέργιο μου. Εντάξει, Στέργιο μου, για να πάω και στις άλλες γραμμούλες να τις προλάβω. Ευχαριστώ που με πήρατε.
4: Καλά.
0: Ευχαριστώ και στη σύζυγο εκεί. Τετάρτη 9 με 10 στην τηλεόραση. Λοιπόν, πες μου.
5: Γεια σου, Γιαννάκη.
0: Γεια σας, γεια σας.
5: Σ' αγαπάω πολύ, ε.
0: Να είσαι καλά. Και εγώ σ' αγαπάω όλο τον κόσμο.
5: Σ' αγαπάω πολύ.
0: Να ξέρεις,
5: και σ' ακούω, αγόρι μου.
0: Την Τετάρτη θα βάλω ένα νογιλεκάκι του Άδω.
5: Όχι,
0: ναι, θα βάλω.
5: Γιατί έχει άσπρα μαλλιά ο Γιάννη.
0: Εντάξει, έλα σου πω, έχω λίγο ασπρίσει κι εγώ. Εντάξει. Με το άγχος, με αυτούς που μας έχουν καταντήσει. Έτσι πως μας έχουν καταντήσει, άσε με.
5: Είμαι απελπισμένη, αλλά πάω.
0: Να μην είσαι απελπισμένη, δύναμη.
5: Έχει ο Θεός.
0: Μπράβο, έτσι έχει ο Θεός.
5: Ο Θεός μου χάρισε 3 παιδιά, 4 εγγόνια.
0: Να σα ζήσουν, να τα χαίρεστε.
5: Που είναι από τη Μακεδονία, την Ξαγουστή.
0: Έτσι, μπράβο. Ευχαριστώ που πήρατε. Ευχαριστώ.
5: Αγόρι μου, να είσαι καλά, να έχεις παιδάκια, να τα χαίρεσαι.
0: Ευχαριστώ.
5: Και με τη γυναίκα σου να είσαι μέχρι τα γεράματα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε
5: καλή
0: στην επόμενη.
5: Καλή σου μέρα, Γιαννάκη μου.
0: Να είστε καλά.
5: Καλή
0: πάμε στην επόμενη
5: καλή
0: γραμμούλα
5: καλή
0: για να προλάβουμε. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα, δεν προλάβουμε. Μην πάρει άλλε, μόνο αυτέ που έχουμε εδώ, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα.
6: Ναι, καλησπέρα. Εγώ είμαι.
0: Εσεί, ποια κυρία.
6: Η Βέρα είμαι εγώ.
0: Πού είσαι εσύ.
6: Τι κάνεις, Τζόνι.
0: Παιδιά, η Βέρα η Μοντελάκη, όπως τη λέω. Καλά, Βέρα μου, καλά.
6: Λοιπόν, εγώ πήρα τηλέφωνο ορμόμενη από τον κύριο τον οποίο μίλησε για να πάνε για δουλειές και τα λοιπά οι νέοι και καλά.
0: Ο κύριος Στέργιος, ο προηγούμενος. Ναι.
6: Μπράβο, όχι ο προηγούμενος, ο προηγούμενος μια χαρά τα είπε. Ο πιο προπροηγούμενος. Εγώ πήρα τηλέφωνο για να πω ότι δεν είμαι απόλυτα σύμφωνη με τα λόγια του προηγούμενου ακροατή. Δεν κουνιούνται, Γιάννη, από τη θέση τους.
0: Ναι.
6: Δεν κουνιούνται, είναι ασύλληπτο, δεν ενδιαφέρονται, έχουνε, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να έχουνε το χαρτζηλίκι του μπαμπά, είναι φοιτητές μέχρι τα 25, μετά ψάχνουν να βρουν μια δουλειά η οποία να τους δίνει όσο το δυνατόν περισσότερα με όσο το δυνατόν λιγότερο κόπο.
0: Έτσι ακριβώς, αυτό είναι συμφωνώ. Αυτό το συμφωνώ και από αυκά.
6: Αυτό που έχω βάλει εδώ και πόσους μήνες. Εγώ είμαι μεσήτρια.
0: Τι φταίνε όμως, λέει Σιβέρα. Οι γονείς φταίνε.
6: Αυτό λέω.
0: Ναι.
6: Βέβαια
0: αυτό είναι. Αυτό να το λες, γιατί το καταλαβαίνει ο κόσμος. Γι' αυτό φωνάζω συνέχεια. Γιατί μου λένε κανείς Σαρδάμ. Γιατί αλλάζω τις κουβέντες. Γιατί όταν αρχίζω να μιλάω και διαφορετικά θα μου πούνε τι λέει τώρα αυτός πάλι. Γι' αυτό μιλάω ότι. Όπως μιλάει ο απλός κόσμος πια. Να τα λες, να τα ακούνε.
6: Όχι, οι γονείς θα είναι 100%. Όταν εγώ έχω βάλει, σου λέω, μία αγγελία εδώ και εγώ είμαι μεσήτρια, έτσι. Λοιπόν, σε μία μεγάλη εταιρεία, στη μεγαλύτερη της χώρας.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, πόσους μήνες οι άνθρωποι όταν ακούνε ότι πρέπει να δουλέψουν, πρέπει να τρέξουν, πρέπει να ασχοληθούν, πρέπει ελεύθερος επαγγελματίας είσαι.
0: Ναι.
6: Όχι. Όλοι δεν θέλουν, δηλαδή δεν θέλουν να δουλέψουν.
0: Ακριβώς.
6: Δεν ξέρω τι. Εγώ ξέρεις πόσες φορές έχω αναρωτηθεί. Αν γίνει κανένα μπαμ με τους Τούρκους δίπλα,
0: ναι,
6: με όλα αυτά που έχω δει να υπάρχει εκεί πέρα έξω, πραγματικά έχω απογοητευτεί αν τα καταφέρουμε.
0: Σωστά.
6: Πραγματικά σου μιλάω. Οι άνθρωποι, τα παιδιά γενικώς, είναι εκτός πραγματικότητας. Εκτός πραγματικότητας.
0: Ακριβώς. Σε άλλο κόσμο ζουν.
6: Και βέβαια και φυσικά φταίνει οι γονείς. Εννοείται ότι φταίνει οι γονείς.
0: Ναι, γιατί ας το παιδί, μετά αρχίζουν τα μεταπτυχιακά, μετά αρχίζουν τα. Έλα
6: έτσι.
0: Τώρα, εντάξει. Γιατί είπα, όπως είπα για τα νύψια μου, και σπουδάσανε και έχουν σπουδάσει και δουλεύει και στην αυπηγό επισκευαστική και χαίρομαι για αυτά τα παιδιά. Και όχι μόνο, και αλλωνών παιδιών, αλλωνών ανθρώπων που ξέρω από τις περιοχές μου.
6: Τίποτα. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι πραγματικά νοσεί βαθύτατα η χώρα. Υπάρχει τεράστια παρακμή, πάτος, έχουμε πιάσει πάτο.
0: Έτσι.
6: Δεν ξέρω αν σώζεται αυτή η περίπτωση.
0: Έτσι. Σώζεται, σώζεται.
6: Είμαστε όπως ήταν η Κωνσταντινούπολη πριν την άλωση.
0: Έτσι.
6: Εγώ αυτό βλέπω. Δεν την έχω ζήσει την Κωνσταντινούπολη πριν την άλωση.
0: Ούτε.
6: Έχω διαβάσει όμως κάποια πράγματα.
0: Έγινε.
6: Τέλος πάντων, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ
6: γενικά,
0: που πήρες. Αφού δεν έστειλες και πήρες, αυτό είναι καλύτερο.
6: Και σε όλο τον κόσμο
0: υγεία,
6: πολλή αγάπη και πολλά. Και να κρατάνε γερά.
0: Έγινε. Ευχαριστώ, Βέρα μου. Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα να έχεις. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα για να προλάβουμε τρεις γραμμούλες. Καλησπέρα σας.
7: Γεια σου, Γιάννη μου. Είμαι Αριστοτέλη.
0: Έλα, Αριστοτέλη μου.
7: Πήρα έκτακτα τώρα.
0: Δεν πειράζει. Γρήγορα όμως γιατί δεν προλαβαίνω. Ναι, πες μου.
7: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, άκουσε με εδώ τώρα να ενημερώσουμε λίγο τον κόσμο ότι έχει γίνει. Έχει, η κυρία Κοβέση έχει πάει τη χώρα μας, την έχει καταγγείλει για τον κανονισμό της αιρεσιμότητας για την προστασία των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Πήγε τον κύριο Φλωρίδη. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Ότι η χώρα, εάν τυχόν εισακουστεί, θα μπλοκαριστεί όπως είχε μπλοκαριστεί η Πολωνία και η Ουγγαρία. Είναι πολύ σημαντικό για τα κονδύλια. Δηλαδή, λέει και η Ακοβέση ότι τίθεται θέμα συμβατότητας των αποφάσεων της κυβέρνησης. Δηλαδή, το Υπουργείο δεν έχει σημασία όλες τις χώρες με τους νόμους που έχει πάρει, για τους τελευταίους νόμους για τα κακουργήματα που αφοράνε βουλευτές. Νομίζω ότι πρέπει να έχεις και εσύ το γνωρίζεις.
0: Ναι,
7: αυτό.
0: Ναι, το είπα χθες.
7: Έχει περάσει μια άλλη τροπολογία η οποία λέει ότι πρέπει να είναι πιο γρήγορα, να γίνονται και τέτοια. Αυτά δεν είναι συμβατά με τον ευρωπαϊκό θεσμό. Θέλει το όπως υπήρχε να μπορέσει να ασκεί όταν υπάρχει πρόβλημα, όπως πρέπει, τις διώξεις και να έχουν και αποτέλεσμα. Δηλαδή, λέει ότι δεν έχει, με αυτό που έχει περάσει τώρα, δεν μπορεί να ασκήσει το λειτουργήμά της που έχει και δεν είναι συμβατή. Δεν είναι συμβατός λοιπόν αυτά που έχει κάνει με τους θεσμούς. Δεν είναι συμβατά και γι' αυτό θα πρέπει, μας αναφέρει, κάνει αναφορά δηλαδή επίσημη, και είναι ένα πολύ ισχυρό όπλο αυτό που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπλοκάρουν τα κονδύλια. Και ακόμα υπάρχει και θέμα ανανέωσης των Ευρωπαίων εισαγγελέων για 5 χρόνια, ενώ δίνουν 2 το ανώτατο εδώ πέρα δικαστικό συμβούλιο. Υπάρχει σοβαρό θέμα, είμαστε αναφερόμενοι για μία ακόμη φορά η δικαιοσύνη και η χώρα ολόκληρη. Κρατήστε το αυτό που σας λέω. Ωραία. Γιατί θα μας απασχολήσει.
0: Ωραία, έγινε, Αριστοτέλη μου. Αυτό που είπε ο Αριστοτέλης, μην το πετάτε. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα, γιατί έχουμε 2 γραμμούλες τελευταίες. Καλησπέρα σας.
8: Έλα, Γιάννη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
8: Είμαι τα Σπάτα, Σοφία.
0: Γεια σας, κυρία Σοφία μου.
8: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Πρώτη φορά παίρνω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Σας ακούω κάθε Σαββατοκυριακό.
0: Να είστε καλά.
8: Αλλά βλέπω, μωρέ Γιάννη μου, είμαι μεγάλη γυναίκα.
0: Πες.
8: Εν τω μεταξύ, εγώ πήγαινα και πήγαγα 12 χρονών και κουβάλαγα κοφάκι στην πλάτη και τώρα πεμπελιάσαν τα παιδιά.
0: Αυτά που λέμε.
8: Γι' αυτό πήγα τα παιδιά όλου η Ελλάδα.
0: Ναι.
8: Γι' αυτό λέει, τα βρίσκεται έτοιμα. Έχω 4 εγγόνια και 2 δισέγγωνα.
0: Να σας ζήσουν.
8: Συγχαρητήρια έχετε, παιδί μου. Συγχαρητήρια πάρα πολλά. Λοιπόν, εντάξει, Γιάννη.
0: Έγινε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μας πήρατε, κυρία Σοφία. Τελειώσαν οι γραμμούλες μας. Λοιπόν, εδώ να ακούσουμε λίγο τον φίλο μας, τον Κώστα τον Βουτσά, ξεχαστός, για να ακούσουμε τι λέει εδώ. Λοιπόν, σιγά σιγά τώρα, τι έκανα τώρα, παιδιά, τι έκανα ο άτομος? Πόση ώρα έχουμε, Εφραίμ μου? 4 λεπτάκια. Παιδιά, ακούστε τώρα τι θα σας κάνω. Τώρα ακούστε για να καταλάβετε. Και καπάκι θα σας, να σας θυμίσω ποιος θα κάνει αυτό. Αυτά.
9: Και θα μου πείτε, θα πω και το εξής, για να μην καταχωρώ με τον χρόνο. Όποιος από εδώ και μπρος, σε επόμενες εκλογές, ψηφίσει είτε Πασόκ είτε Νέα Δημοκρατία, δια της ψήφου του νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος. Κανένας πολίτης αυτής της χώρας δεν μπορεί να πηγαίνει πλέον.
10: Σιγά σιγά θα πνιγεί. Στο καλό, παιδί μου, στο καλό.
11: Φάγανε.
12: Αυτός είναι.
13: Α, χάρηκα πολύ, κύριε Βλάκα.
12: Χαίρο πολύ. Μίλτος, Μιλτιάδης, αλλά Μίλτος. Μιλτιάδης, αλλά Μίλτος.
13: Ξέρεις τι καλός Βλάκας που είναι.
12: Εσύ τον κατάλαβες αμέσως.
14: Έλληνες. Έλληνες. Πώς κάνετε, μωρέτσι, για 2 παλιουϊούς που απειλούν τη χώρα? Σεις δεν είστε που τους νικήσατε το 21?
0: Τρίζουν τα κόκαλά τους.
14: Αυτές ήταν δυσκολίες, μωρέ. Τώρα θα λυκοκαρδίσουνε. Για κλείσατε τις εκκλησιές. Δεν θα γιορτάσετε φέτος Λευτεριά και Παναγιά? Ποιος σας φόβησε τόσο? Κοιτάτε με στα μάτια. Ίσια στα μάτια. Έτσι. Να είστε σίγουροι πως ταχιά πάλι εμείς θα είμαστε νικητές. Ελάτε μαζί μου. Θα σας βλέπει ύστερα ο κόσμος. Θα σας δείχνουν στα παιδιά και θα λένε: «Να, αυτοί είναι που τσακίσανε τα σκέρι του Ερντογάν. Αυτοί είναι που πήρανε την πόλη. Ποιος δεν θα το θέλε αυτό, μωρέ?»
0: Τρίζουν τα κόκαλα των ηρώων μας. Ξυπνήστε, άιντε. Λοιπόν, την Τετάρτη, να ξέρετε, έχουμε στο Alert TV 9 με 10 προτάσεις Νέας Δημοκρατίας για το Σύνταγμα και οι αντιπροτάσεις που έχουμε ξεκινήσει. Μεγάλο κεφάλαιο για τα άρθρα. Οι οπαδοί της Woke Agenda βάλθηκαν να διαλύσουν την Ορθοδοξία και τι πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι με την Τουρκία. Έχουμε με τον Λοβέρδο σκοτίστηκα, θα το βάλω. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν προλαβαίνουμε, γιατί είναι και τα έκτακτα και ακόμα δεν έχω ξεδιπλωθεί. Και έχουμε τι θα λέει η κοινωνία σε λίγο καιρό. Όχι ο Τσιτούρης, η κοινωνία έξω. Απλώς δεν το λέω για να μην το ετοιμάσουν άλλοι σε άλλα κανάλια συστημικά. Στα νέα παιδιά λέω: ξυπνήστε, πηγαίνετε, δουλέψτε, βοηθήστε τους γονείς για την πάρτι σας, παιδιά. Το μεγαλύτερο ποσοστό δουλεύει, δεν το συζητάω. Το βλέπω και στο λιμάνι που εργάζομαι. Έχει από 20 χρονών μέχρι και 30 πολύ κόσμο, πάνω από 1000 άτομα, που είναι βαριά δουλειά στο λιμάνι. Λοιπόν, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους νέους ακροατές που μου πήρανε τηλέφωνο ενώ μας ακούνε. Ξέρω ότι μας ακούει κόσμος και ακούτε τα πατριωτικά ραδιόφωνα, το μεγαλύτερο πατριωτικό ραδιόφωνο της Αττικής αυτή τη στιγμή, και δεν το βάζουν και στις ακροματικότητες, να το ξέρετε, γιατί πονάει, πονάει η αλήθεια. Τι να κάνουμε, μας περιμένουν στη γωνία όλοι αυτοί. Λοιπόν, σας εύχομαι μια υπέροχη εβδομάδα, να προσέχετε στους δρόμους, να έχετε την υγεία σας. Μην τη χάσουμε με αυτούς, και την άλλη εβδομάδα θα έχουμε να ακούσουμε τι είπε ο Τσιπράκος. Ο Τσιπράκος, έλα με φόρα, πάρ το όλα πίσω. Άιντε και φταίδες, άιντε να μας κυβερνήσετε. Φιλιά πολλά, τα λέμε την άλλη εβδομάδα.
15: Η ώρα είναι 2.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ένα νέο χαράτσι στα κίνητα φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ το τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο θα ενσωματώσει και θα αντικαταστήσει το τέλος ακίνητης περιουσίας μαζί με τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Η νέα ρύθμιση αναμένεται να επιφέρει από διπλασιασμό έως και τετραπλασιασμό της οικονομικής επιβάρυνσης στους πολίτες, αφού ο συντελεστής απελευθερώνεται και θα κυμαίνεται από 0,30 της χιλίης έως και 1 της χιλίης έναντι του σημερινού 0,25 έως 0,35 της χιλίης. Ο νέος αυτός δικαιολογημένα αναφερόμενος ως δημοτικός ένφια θα συνεχίσει να εισπράτεται μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος, γεγονός που προκαλεί τις φοδρές αντιδράσεις της Πομίδα και των ιδιοκτητών ακινήτων που κάνουν λόγο για ομή φορολογική αφέμαξη. Εξελίξεις αναμένονται στο πεδίο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, είναι πιθανή μια ανακοίνωση αργότερα μέσα στη μέρα αναφορικά με μια συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ωστόσο, και οι δύο πλευρές τονίζουν πως ακόμη υπάρχουν βασικά ζητήματα που παραμένουν άλυτα και αφορούν κυρίως το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Πιστεύω ότι είναι πιθανόν τις επόμενες ώρες ο κόσμος να λάβει μια καλή είδηση, δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους στο Νέο Δελχή της Ινδίας. Από την άλλη πλευρά, η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι η Τεχεράνη δεν έχει συμφωνήσει να παραδώσει το απόθεμά της σε υψηλού εμπλουτισμένου ουράνιο. Η πηγή δήλωσε ότι το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν δεν εντάσσεται στην προκατακτική συμφωνία με τις ΗΠΑ. Προβληματικό αποδεικνύεται το νέο σύστημα καμερών τεχνητής νοημοσύνης στους δρόμους της Αττικής, διότι καταγράφει τεράστιο ποσοστό αστοχίας που αγγίζει

0: φάσεων θα είναι πρακτικά αδύνατος. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 65 τραυματίστηκαν από σφοδρό ρωσικό βομβαρδισμό με 600 drones και 90 πυράβλους στο Κίεβο και την ευρύτερη περιφέρεια της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Η επίθεση προκάλεσε ζημιά σε περισσότερα από 40 σημεία της πόλης, ανάμεσά τους και στην πλατεία της Ανεξαρτησίας. Οι δυνάμεις διάσωσης δίνουν μάχη για την κατάσβεση πυρκαγιών και την απομάκρυνση χαλασμάτων. Η Μόσχα έκανε λόγο για επιτυχία αντίπεινα κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι από την πλευρά του επιβεβαιώνει τη χρήση του νέου υπερηχητικού βαλιστικού πυράβλου Ρέσνικ μαζί με πυράβλους Ισκαντέρ, Κιντζάλ και Ζιρκόβ κατά τη διάρκεια των επιθέσεων. Αποκλειστικά για τη μετακίνηση των φιλάθλων προς τον σταθμό Ειρήνη θα λειτουργεί σήμερα ο σταθμός Φάληρο από τις 5 το απόγευμα με ειδικά δρομολόγια και χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Οι υπόλοιποι σειρμοί της γραμμής 1 του ΙΣΑΠ θα διέρχονται χωρίς στάση για το επιβατικό κοινό, ενώ οι φιλάθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν στο Παναθηναϊκό στάδιο και θα μεταφερθούν οργανωμένα με λεωφορεία. Η ελληνική αστυνομία επισημαίνει ότι δεν θα επιτραπεί προσέγγιση στο γήπεδο ή στα σημεία συγκέντρωσης σε κανέναν φιλάθλο που δεν διαθέτει προσωποποιημένο εισιτήριο και το δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο. Και τώρα ο καιρός. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με παροδικές νεπώσεις, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 9,8. Ακολουθεί η εκπομπή Ραδιο Μακελάριδες με τον Στέφανο Χίο.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ. Όμως η κατάληξη της κατηφόρας είναι ο πάτος. Αυτή είναι η κατάληξη. Τον πιάνετε σήμερα. Όμως, κύριε Μητσοτάκη, αφού το επιθυμείτε, θα μιλήσουμε ανοιχτά για όλα. Ξέρετε, είμαι 11 χρόνια στην πολιτική ζωή του τόπου. 11 χρόνια αρχηγός κόμματος.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούν την εκπομπή των ραδιομακελάριδων σε επανάληψη τις μεταμεσονύχτιες ώρες της καθημερινότητας και βεβαίως την επανάληψη την Κυριακή το μεσημέρι 2 με 5. Είμαστε ζωντανά στο στούντιο του Μάχη FM του 99,8 της μεγαλύτερης πατριωτικής συχνότητας στα Ερτζιανά. Δεν ξύπνησα καλά σήμερα. Ξύπνησα με ισχυρούς πόνους στον αφιένα. Και αυτό γιατί? Γιατί έχω αντιληφθεί ότι κάθε μέρα με σκληρούς πόνους στον αφιένα ξυπνούν και οι Έλληνες ραγιάδες αυτού του τόπου. Και πρώτοι από όλους οι πολιτικοί. Ξέρετε, ο πόνος στον αφιένα προέρχεται από τρία χαρακτηριστικά ζητήματα. Πρώτον, από το πολύ σκύψιμο, τις επικύψεις δηλαδή που γίνονται από τους Έλληνες πολιτικούς, από το πολύ γράψιμο, όπως αφορά εμάς, και τρίτον, από τις πολλές γονικλησίες των Ελλήνων πολιτικών και των Ελλήνων ψηφοφόρων απέναντι στο βρώμικο σύστημα της κυβερνητικής μαφίας. Εγώ υπάγομαι στη δεύτερη περίπτωση. Γράφω μερόνυχτα. Διαβάζω μερόνυχτα για όλες αυτές τις ανοησίες της πολιτικής ζωής. Και επιπλέον και επιπρόσθετα για τις ανοησίες μερικών χιλιάδων, εύχομαι όχι πολλών, ακροατών, τηλεθεατών, αναγνωστών και ψηφοφόρων, οι οποίοι σώνει και καλά επιθυμούν να επιβάλλουν τη δική τους ψηφοθυρική άποψη στα τυράκια που τους πετούν καθημερινά. Αυτές οι γελίες, ψευτοπατριωτικές, τριχομονάδες. Δεν ξέρετε τι είναι τριχομονάδες? Σεξουαλικά αφροδίσια είναι. Αφροδίσια που προέρχονται από τη σεξουαλική επαφή. Αυτές λοιπόν οι ψευτοπατριωτικές τριχομονάδες της πολιτικής ζωής του τόπου που σώνει και καλά θέλουν να μας πείσουν με το μανδύα του πατριωτισμού ότι μπορεί να αλλάξουν την Ελλάδα. Σήμερα λοιπόν θέλω να βάλω δύο ερωτήματα στους φίλους και φίλες πατριώτες και πατριώτισες που μας παρακολουθούν. Αυτή η σωρία σωτήρων που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα στην κομματική απόχρωση της πολιτικής ζωής του τόπου κάνουν καλά στη δημοκρατία? Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα και είστε πολύ έξυπνοι να καταλάβετε. Και το δεύτερο ερώτημα είναι πώς αντιμετωπίζει ο πολιτικός κόσμος και ειδικά το κυβερνητικό στρατόπεδο όλους αυτούς τους ακλαμάρες που βγαίνουν και μαζευόμενοι σε κινηματογράφους, σε θέατρα, γιατί είναι και οι ίδιοι θέατρα, και σε διάφορες μεγάλες αίθουσες εκδηλώσεων, προσπαθούν να μας δείξουν ότι είναι πατριώτες. Ποιοι λοιπόν είναι οι πατριώτες στη χώρα? Εδώ επώνυμα, ονομαστικά. Ποιοι είναι οι πατριώτες στη χώρα? Αυτοί που απελευθερώνουν τον θερόμενο ως αρχηγό της 17 Νοέμβρη, που ακούστηκε να αφήνουν ελεύθερο η νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση των Μητσοτάκηδων, το μεγαλύτερο δολοφόνο που έχει συσχετιστεί με τα λεγόμενα αντάρτικα πόλης. Σήμερα θα ακούστε, και μιλάω για τον Γιωτόπουλο, που ακούστηκε αυτό με 17 φορές ισόβια, 17 φορές ισόβια, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός κρίθηκε όπως κρίθηκε και σε όποιο δικαστήριο κρίθηκε από την ελληνική δικαιοσύνη, να κυκλοφορεί σήμερα ελεύθερος και να επιστρέψει στον τόπο του εγκλήματος, στο Βύρονα. Θυμάστε τι είχε γίνει στο Βύρονα? Πριν από περίπου μια 25ετία η υποτιθέμενη οργάνωση του Αντάρτικου Πόλης 17 Νοέμβρη, την οποία δεν μπορούσαν να την εντοπίσουν οι Έλληνες αστυνομικοί, γιατί είχε διαβρωθεί το αστυνομικό σύστημα από τις πρακτοράτζες, τις μυστικές υπηρεσίες και από το παρακράτος. Το ελληνικό παρακράτος, το οποίο είχε αφετηρία στους τελευταίους ορόφους της Κατεχάκη, στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και στον τελευταίο όροφο της Κρατικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Επιχειρήθηκε πολλές φορές με δολοφονίες επιχειρηματιών, δημοσιογράφων, εκδοτών και εφοπλιστών να νοθευτεί το στοιχειώδες κριτήριο της δημοκρατικής διακυβέρνησης της χώρας. Επί Ανδρέα Παπανδρέου, γιατί εγώ πάω πολύ πίσω και το πιάνω από πολύ πίσω για να το φέρω σήμερα, κάθε φορά που η κυβέρνηση του Ανδρέα αντιμετώπιζε εσωκομματικά προβλήματα, εσωκομματικές έρηδες ή μείζωνα πολιτικά ζητήματα που απασχολούσαν το Ελληνικό Κοινοβούλιο, προέκυπτε ο κύριος Γιωτόπουλος με την ομάδα των Γιδοβοσκών, με την ομάδα των Βουκόλων, με την ομάδα των Παπαδοπαιδίων, των παιδιών του Παπά Ξηρού, και προσπάθησαν να μας πείσουν αυτοί που απάρτιζαν τότε την κορονίδα των διοκτικών αρχών της χώρας, και θα τους κατονομάσω σήμερα. Ήταν ο κύριος Φώτης Νασιακός, ο οποίος διατέλεσε αρχηγός της Αντιτρομοκρατικής. Εδώ θα πούμε πράγματα σήμερα που δεν έχουν ακουστεί. Αν θέλετε, καθίστε να ακούστε. Αν θέλετε, να φύγετε, να πάτε αλλού. Να φύγετε, να πάτε αλλού. Όχι εδώ. Οποιοςδήποτε λέγεται ή θέλει να θεωρεί αυτόν πατριώτη, θα κάτσει να ακούσει την εκπομπή. Όποιος το παίζει πατριώτης, να απομακρυνθεί από τους δέκτες και από το live streaming του mykfm.gr. Δεν έχουν θέση εδώ οι ψευτοπατριώτες. Εδώ έχουν θέση οι άνθρωποι και οι πολίτες που αγαπούν την πατρίδα τους. Όσοι λοιπόν θέλετε να ακούσετε και να ενημερωθείτε και αγαπάτε την πατρίδα σας, να μην αλλάξετε δέκτη. Όσοι το παίζετε ψευτοπατριώτες σε ψευτολογαριασμούς του διαδικτύου και το social media, να τσακιστείτε και να φύγετε. Δεν σας θέλουμε. Τέτοιους προδότες, ρυψάσπιδες, εφιάλτες της κάλπης και της δημοκρατίας, δεν τους θέλουμε εδώ. Εδώ θέλουμε μόνο τους υγιείς και τους αγνούς πατριώτες. Και αυτό υπηρετούμε. Θα μάθετε λοιπόν όλοι εσείς τα τρολάκια του διαδικτύου και των social media να υπακούτε στη θέληση των Ελλήνων πατριωτών και να απεκδηθείτε τον μανδύα του πατριωτισμού, για να μην έρθουμε εμείς και σας το ξεσκίσουμε. Νομίζω ότι το πρώτο 18 λεπτό της σημερινής ραδιοφωνικής εκπομπής είπε πολλά. Τα περισσότερα στη συνέχεια. Ποιες είναι αυτές λοιπόν οι ψευτοπατριωτικές τριχομονάδες των αφροδίσιων νοσημάτων της κάλπης? Γιατί εγώ έτσι τα θεωρώ. Ψευτοπατριωτικές τριχομονάδες. Τα αφροδίσια της ψηφοθυρικής κάλπης. Σε αυτή την ιστορία δεν θα μπούμε. Πρώτα απ' όλα, γιατί δεν είμαστε γιατροί, σεξολόγοι και αφροδισιολόγοι, για να καταπολεμούμε τα σεξουαλικά νοσήματα της βλακείας και της ηλιθιότητας που δέρνει όχι τον πολιτικό κόσμο, αλλά τους ίδιους τους ψηφοφόρους των εθνικών πατριωτικών οργανώσεων. Θα κάνει σήμερα ο πατριωτισμός στην Ελλάδα τη δική του αυτοκριτική. θα ξεχωρίσει την Ήρα από το Στάρι. Και πρώτοι εμείς, τη δική μας αυτοκριτική. Αν έχουμε κάνει λάθη, μπορείτε να μας τα προσάψετε. Είμαστε όμως υποχρεωμένοι. Έχουμε το δικαίωμα, διότι μας έχει δώσει η πολιτεία ένα μικρόφωνο δημοσίου λόγου, να αποκαλύψουμε τις ψευτοπατριωτικές αφροδίσιες τριχομονάδες του πολιτικού συστήματος. Και ξέρετε καλά τι λέω. Ούτε με νοιάζουν τα πρόσωπα, ούτε με νοιάζουν τα ονόματα, ούτε με νοιάζουν τα θέατρα, ούτε με νοιάζουν οι οργανώσεις, ούτε με νοιάζουν οι πολιτικές εκφάνσεις των συγκεκριμένων πατριωτικών τριχομονάδων. Επίσης, σήμερα θα σταθούμε ιδιαίτερα σε μία ομάδα 155 έως 157 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι υπό την καθοδήγηση του πάτρονα του ίδιου του κόμματος του Καραμαλή και του κόμματος του Σαμαρά και του Εύερτ και του Μακαρίτη του Αβέροφ επιχειρούν να διαλύσουν τη μεγάλη ριζοσπαστική κοινωνικά φιλελεύθερη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει, κυρίες και κύριοι, Νέα Δημοκρατία. Και απευθύνομαι στους πάλε ποτέ κρατεούς ψηφοφόρους του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας ή ό,τι απέμεινε από αυτούς και από αυτό το κόμμα, για να τους πενθυμίσω. Φύγετε όσο είναι νωρίς. Εγκαταλείψτε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και αν επιθυμείτε να βρείτε στέγη, πηγαίνετε αλλού. Φύγετε από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι το μεγαλύτερο κακό από την ημέρα που ανέλαβε αρχηγός αυτού του κόμματος, το μεγαλύτερο κακό που έχει σκύψει στον τόπο. Η χώρα οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στην έκλειψη και στην εξάλειψη όλων των πατριωτικών ιδεών που διακατέχουν την μελλοντική αναγέννηση αυτού του τόπου. Σηκωθείτε και φύγετε, γιατί οι εξελίξεις θα είναι αναγδαίες. Και το βλέπετε ήδη ότι κάθε φορά που επιχειρείτε η αλλαγή στην πολιτιακή κατάσταση του τόπου, προκύπτουν οι αφροδίσιες ψευτοπατριωτικές τριχομονάδες, τα αφροδίσια νοσήματα του πολιτικού συστήματος. Φύγετε λοιπόν όσο είναι καιρός, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης και τελειωμένος είναι και απελπισμένος. Και πάνω στην απελπισία γίνονται πολλά. Έχει γίνει σλόγκαν τις τελευταίες μέρες και viral στο διαδίκτυο το τριψήφιο τηλέφωνο, το τριψήφιο νούμερο, στο οποίο θα καλέσουν τη νύχτα ένα από τους πιο δειλούς μειοδότες και μαφιόζους πρωθυπουργούς, και έχει γίνει viral το γεγονός τι θα γίνει όταν ο κύριος Μητσοτάκης σηκώσει το τριψήφιο πορτοκαλί τηλέφωνο. Η συντέλεια του κόσμου. Και αυτό γιατί τούτη την ώρα, τούτε στις κρίσιμες ώρες για τον τόπο, τρία μεγάλα ζητήματα απασχολούν τον ελλαδικό χώρο, αλλά και τον χώρο της ελληνικής ομογένειας. Παίρνω τα μηνύματά σας, διαβάζω τα πάντα. Κάθε βράδυ κάθομαι μέχρι το πρωί και διαβάζω 400, 500, 600 μηνύματα. Είναι, κυρίες και κύριοι, μία μικρή αλλά απαραίτητη και αληθινή δημοσκοπική κατάσταση, την οποία μόνο αν μπορείς να διαβάζεις μέσα από αυτή μπορείς να αντιληφθείς σε ποιο σημείο βρίσκεται ο κόσμος. Τα τρία μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή, σαν κεραυνό που απανθρακώνει τα πάντα, η χώρα είναι το πρόβλημα της ποιότητας ζωής μας, που συνεπάγεται ακρίβεια, λιθωρισμός, καύσιμα, καταναλωτικά αγαθά. Το δεύτερο μεγάλο αγκάθι του ελληνισμού, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την ομογένεια, όπου κυματίζει η ελληνική σημαία, είναι το εθνικό μεγάλο θέμα της αντιμετώπισης του Τούρκου υπεριαλιστικού παράγοντα. Και φαίνεται ότι εδώ η Ελλάδα και η ελληνική κυβερνητική πολιτική τα έχει κάνει οίκο ανοχής, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Και το τρίτο, κυρίες και κύριοι, μείζον ζήτημα είναι το θεσμικό. Είναι η κρίση των θεσμών. Είναι το θέμα της ολοκληρωτικής συντέλειας της ελληνικής δημοκρατίας από μια μερίδα 157 μειοδοτικών προσωπικότητων που ό,τι έρχεται στη Βουλή υπό μορφή δικογραφιών από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ό,τι έρχεται στη Βουλή για την άρση ασυλίας περί κακουργηματικών πράξεων, ό,τι έρχεται στη Βουλή για τα ανομήματα, τα αδικήματα, τον νεοπλουτισμό του σημερινού πολιτικού κόσμου, του κυβερνητικού πολιτικού κόσμου, θάβονται. Αυτό είναι μαφία. Αυτό είναι καμόρα. Αυτό είναι η χειρότερη μορφή του οργανωμένου εγκλήματος. Άνθρωποι οι οποίοι πήραν την ψήφο του ελληνικού λαού και την εκμεταλλεύονται στο κοινοβούλιο καταψηφίζοντας συγκεκριμένους συνάδελφους δικούς τους, για τους οποίους πρέπει να αρθεί η ασυλία και να πάνε στον ανακριτή για κακουργήματα, δεν μπορούν να θεωρούνται βουλευτές και εκπρόσωποι του ελληνικού λαού. Δεν μπορούν να θεωρούνται μονάδες της ελληνικής δημοκρατίας. Είναι κατάπτυστα πολιτικά υποκείμενα, είναι ανδρίκελα του κοινοβουλευτισμού, που το μόνο που θέλουν είναι να ρίξουν τη δημοκρατία στο μαύρο πηγάδι της λύθης, στο μαύρο πηγάδι της οργής, στο μαύρο πηγάδι του θυμού του ελληνικού λαού που είναι στα κάγκελα. Δεν γίνεται να φέρνεις στη Βουλή δικογραφία για δύο ή τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως είναι η κυρία Ραμπατζή, όπως είναι ο κύριος Καραμανλής του Αχιλλέως, όπως είναι κάποια άλλα σαπρόφυτα της δημοκρατίας, και να καταψηφίζεις δικογραφίες που πρέπει απευθείας να πάνε στον εισαγγελέα, στον ανακριτή, και οι άνθρωποι αυτοί, οι πολιτικοί, να προφυλακιστούν. Δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί προφυλακίζονται Έλληνες πολίτες για σοβαρότατα αδικήματα, και συνεχίζει με τον ίδιο ρυθμό το ελληνικό κοινοβούλιο να μην σέβεται τον εαυτό του. Να αποχωρεί η αντιπολίτευση, να τίθεται μείζωνα συνταγματικά θέματα, και να έχει γίνει το ελληνικό κοινοβούλιο και η ελληνική βουλή ένα απέραντο φρενοκομείο και κουλουβάχατο. Αυτά, κυρίες και κύριοι, εγώ σαν δημοσιογράφος, σαν ελεύθερος πολίτης, δεν μπορώ να τα ανεχτώ. Είναι η γάγγραινα της δημοκρατίας. Τα τρία λοιπόν μεγάλα θέματα στα οποία στέκεται με γυάλινα πόδια ο κυβερνητικός συνασπισμός κάποιων ετερόκλητων συμφεροντολόγων πολιτικών είναι το εθνικό ζήτημα με τους Τούρκους, στο οποίο βλέπω ότι η κυβέρνηση το κάνει γαργάρα, στο ρυθμιστικό παράγοντα του ίδιου του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος, εάν επισκεφτεί την Ελλάδα, να είστε απόλυτα σίγουροι ότι το βέτο που θα βάλει στον δουλόφρονα, στο δουλοπρεπή, στο μοιράκιο της δημοκρατίας που λέγεται Μητσοτάκης, είναι σταμάτα την αντίθεση με τους Τούρκους. Άσε τα πράγματα να εξελιχθούν ομαλά. Το βλέπω μπροστά μου και δεν με έχει γελάσει ποτέ η διέστησή μου. Βλέπω μπροστά μου, κυρίες και κύριοι, ένα διχοτομημένο Αιγαίο. Βλέπω μπροστά μου προσάρτηση ελληνικών νησιών στον Τούρκο κατακτητή, στον Τούρκο σφαγέα. Πριν από λίγες ημέρες ξαναθυμηθήκαμε, δεν μπορώ να πω γιορτάσαμε, ξαναθυμηθήκαμε, νοσταλγήσαμε, φέραμε πάλι μπροστά τη γενοκτονία των Ποντίων. Και μια τέτοια ιερή στιγμή αυτοί οι αλήτες της Άγκυρας, οι αλήτες της ελληνικής Κωνσταντινούπολης, δεν τις σεβάστηκαν. Και όχι μόνο αυτό, αντιρρούν έχουν λέει διαφωνίες και έχουν άλλη άποψη ότι ο πάτρονάς τους, ο πρόγονός τους, ο ιδρυτής του σύγχρον, της σύγχρονης νεοκεμαλικής νεοτουρκικής δημοκρατίας, ο Κεμάλ Ατατούρκ, αυτός ο βρωμερός και τρισάθλιος σφαγέας του ελληνισμού, τον οποίον ένας άλλος συγγενής των Μητσοτάκηδων, ο Ελευθέρως Βενιζέλος, τον είχε προτείνει ακόμα και για τον Νόμπελ Ειρήνης, βλέπω τον κύριο Δένδια, τον κύριο Γεραπετρίτη και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να στέκονται σούζα, γιατί περιμένουν την έλευση του Τραμπ στην Αθήνα. Είναι όλα προσχεδιασμένα, κυρίες και κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες. Με την έλευση, εάν γίνει η έλευση το 2026 του Τραμπ στην Αθήνα, θα τεθεί επιτάπητος όλο το ζήτημα των ελληνοτουρκικών αντιθέσεων. Γιατί εγώ δεν βλέπω καμία διαφορά. Βλέπω το Αιγαίο ελληνικό αρχιπέλαγος και βλέπω το Αιγαίο με το δικό μας γαλάζιο χρώμα. Όχι για τα χρώματα, τα κόκκινα χρώματα της γαλάζιας πατρίδας. Ο Τραμπ, αν έρθει στην Ελλάδα, θα αναλάβει το ποτήρι της για να μοιράσει το Αιγαίο και να μοιράσει τα νησιά του Αιγαίου. Και εκεί ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Δένδιας και ο κύριος Γεραπετρίτης θα κάτσουν σούζα το αλογάκι. Όπως λέγαμε και για την ποδοσφαιρική ομάδα της Λάρισας. Σούζα το αλογάκι. Και αυτά τα βλέπετε και είναι μπροστά μας. Τέτοιες μέρες οι Τούρκοι και τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μαζί με τα απολυφάδια που διατηρούν στην Ελλάδα Έλληνες δημοσιογράφους, ανταποκριτές μεγάλων καναλιών, οι οποίοι είναι τουρκοπράκτορες ξένων συμφερόντων, προασπίζονται ενδομήχως, υποδορίως, κάνοντας προπαγάνδα, φτηνή βρώμικη και ανθεληνική προπαγάνδα στα κανάλια της διαπλοκής. Είναι γνωστά τα ονόματά τους. Δεν χρειάζεται να τους αναφέρουμε. Τους ξέρετε πια απ' έξω και ανακατωτά. Το ραδιόφωνο του Sky και η τηλεόραση έχουν αποδηθεί υπογείως, υποχθόνια σε μια φιλοτουρκική προπαγάνδα. Την πάτησαν όμως. Ανεκόπηκαν οι προσπάθειές τους. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ένα reality τους χάλασε όλα τα σχέδια. Γιατί ο τραυματισμός, ο σοβαρός τραυματισμός, κυρίες και κύριοι, όλα έχουν τη σημειολογία τους. Αλλά ήταν άτυχοι. Γιατί τους έκατσε ο σοβαρός τραυματισμός του παίκτη στο Survivor, το οποίο και κατήργησαν για να μην πληρώσουν πρόστιμα στο Ισουρού και για να μην φάνε ποινές από το Εθνικό Ανατρεπτικό Συμβούλιο. Κατήργησαν το Survivor. Το Survivor όμως είχε, κυρίες και κύριοι, ένα συγκεκριμένο παραγωγό. Ήταν ο κύριος Ηλιτζαλή, ο στενός φίλος του κύριου Αλαφούζου, ο οποίος είναι και προπαγανδιστής του έργου του Ερντογάν στην Τουρκία. Έχει ποδοσφαιρική ομάδα, έχει πάρα πολλά λεφτά, ανακατεύεται στις κρατικές προμήθειες τουρκικού κράτους και συναναστρέφεται με έναν άλλο μεγάλο παράγοντα της τουρκικής πολιτικής ζωής, ο οποίος έχει αγοράσει μαρίνες, έχει αγοράσει αυτοκίνητο βιομηχανίες, έχει αγοράσει εταιρείες ενοικιάσεων αυτοκινήτων και στην Ελλάδα, όπως είναι η Εύης, ο κύριος Κότς. Ο κύριος Κότς, ο οποίος φωτογραφίζεται με την κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι και τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Και όταν είπαμε κάτι για τον Οικουμενικό Πατριάρχη, πήγαν να μας κηρύξουν τον πόλεμο. Πήγαν να μας πούνε ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης είναι φιλέλληνας. Ούτε Έλληνας είναι, ούτε φιλέλληνας. Άρα λοιπόν, όλοι εσείς οι προπαγανδιστές των τριχομονάδων, των αφροδίσιων νοσημάτων της δημοκρατίας, βουλώστε το. Βουλώστε το και απομακρυνθείτε από τα social media, γιατί θα σας ξεβρακώσουμε. Τραγούδι, κύριε Εφραίμ Χαραλαμπίδη, και συνεχίζουμε. Της γυναίκας η καρδιά. Αύριο το βράδυ είναι ορόσημο. Το τραγούδι δεν χρειάζεται να σας πω ποιον. Το τραγούδι είναι τραγουδάρα αυτή, δυνατή, μέγιστη. Στράτος Γεννησίου. Αύριο το βράδυ, κυρίες και κύριοι.
1: της βροχής και ταξιδιώτη της ζωής. Η προδοσία
0: μιας γυναίκας σε βαραίνει. Εθνικός ύμνος για τους καψούριδες. Από το βράδυ στις 10, 10 με 1, 10 με 2, 10 με 3, δεν ξέρω, ο Αρκουλής είναι εξαφανισμένος. Πού είναι αυτό το παιδί, πού είναι αυτός, πού κρύβεται, σε ποια τρούπα έχει κρυφτεί. Φτιάχνει ένα εξαιρετικό δημοσιογραφικό αφιέρωμα με τη δική του, τέλος πάντων, μουσική επιμέλεια. Πού είσαι ρε Αρκουλή, Αρκουλής.
1: Ποτέ κόραση και ποτέ.
0: Ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στο μεγάλο στιχουργό και ποιητή του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού, στον αξέχαστο και αλυσμόνητο Σπύρο Γιατρά. Σπύρος Γιατράς, Αλέκος Χρυσοβέργης, της γυναίκας η καρδιά.

Κυρίες και κύριοι πατριώτες και πατριώτισες, είναι οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας, στον Μάχη 99,8 στα FM, στο ένα από τα 9, συνολικά 10 μάλλον, γιατί είναι και το ράδιο Χαλκιδική. Μέσα μαζικής ενημέρωσης του μεγαλύτερου πατριωτικού ομίλου μέσω μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα. Κατορθώσαμε με πραγματικά δεξιοτεχνικές ενέργειες να τους καπακώσουμε όλους. Σήμερα, μέσα από αυτό το μικρόφωνο μιλών, έχει την τιμή να εγκαινιάσει τα 10 μεγάλα πατριωτικά μέσα, τα οποία αποτελούν τον μεγαλύτερο, τον πιο σύγχρονο, τον πιο δυνατό, τον πιο εξυγχρονισμένο τεχνολογικά πατριωτικό όμιλο μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα. Είμαστε ο μεγαλύτερος πατριωτικός όμιλος. Γι' αυτό και φοβούνται. Μάχη FM, Alert TV, Focus FM, makelio.gr, Εφημερίδα Μακελιό, voicenews.gr, Ραδιομακελάριδες, Mac TV, patio.gr, το μοναδικό αθλητικό αποκαλυπτικό site της χώρας. Και βεβαίως και το ράδιο Χαλκιδική, το οποίο εκπέμπει από τη Βόρεια Ελλάδα και καλύπτει και τα τρία πόδια της Χαλκιδικής. Πατριώτες και πατριώτισες, ήρθε η ώρα, ήρθε η μεγάλη στιγμή να σταθείτε μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα της δημοκρατίας. Σε μια δημοκρατία που για το μακαρίτιδο σύλλογο αυτόν που εκτόπιζε τους κομμουνιστές στη Μακρόνησο, αυτό τον φτηνιάρη πολιτικό, τον υποτιθέμενο γέρο της δημοκρατίας, τον πατέρα του απατεώνα Ανδρέα Παπανδρέου, Γιώργη Παπανδρέου, ο οποίος εκτόπιζε τους αριστερούς στη Μακρόνησο, να σταθούμε σε αυτές τις μοναδικές ιστορικές εξελίξεις, να ξαναδούμε από την αρχή, να ξαναδιαβάσουμε, να αναγνώσουμε πάλι τη μοναδική ιστορία του τόπου μας που δεν τη γράφουν πια αριστεροί ψευδεπίγραφοι κειμενογράφοι του ψέματος, αλλά τη γράφουν δεξιοί πατριώτες, δεξιά πατριωτικά μέσα. Από εδώ δεν θα ακούστε ούτε ένα ψέμα. Η ιστορία ξαναγράφεται από δεξιούς εθνικιστές πατριώτες. Και αν δεν σας αρέσει η λέξη εθνικισμός, τα παράπονά σας στο ελληνικό λεξικό. Τα παράπονά σας στους αρχαίους Έλληνες.

Θέλω να σταθούμε σε ένα πολιτικό πρόσωπο πρώτης γραμμής. Αυτή είναι η 46χρονη σήμερα κυρία εντός εισαγωγικών Νίκη Κεραμέως. Η κυρία Κεραμέως γεννήθηκε, και θα σας πω για ποιο λόγο επικαλούμε το βιογραφικό της. Ένα πλουσιοκόριτσο, ένα νεοπλουτίστικο πολιτικό γίνεο, πολιτικό γίνεο επαναλαμβάνω, αν σας θίγει η κυρία μου ο χαρακτηρισμός μου, να προσφύγεται στα αστικά δικαστήρια και στα ποινικά δικαστήρια. Ένα πολιτικό γίνεο, 46 ετών, η κυρία Κεραμέως, μια νεοπλουτίστικη φιγούρα της Βουλής, που έχει καβαλήσει το καλάμι, η προστατευόμενη του κυρίου Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, γιατί μου έχουν πει πολλοί ότι ο κύριος Αντώνης Τρελαντώνης, το βρακί του Λικεντώνη, που λένε και στο χωριό μου, ο οποίος πάλι βγήκε προχτές στη Βουλή και έδωσε πάλι βαρύνουσας σημασίας συνέντευξη στο μικρόφωνο. Κύριε Σαμαρά, το μικρόφωνο της Βουλής είναι για τους αγορητές της Βουλής. Δεν είναι για αυτούς που δίνουν συνέντευξη στον εαυτό τους. Συνέλθετε, κύριε. Σοβαρευτείτε, κύριε. Κύριε από τα τάγματα εφόδου του μακαρίτη φίλου σας, Ευάγγελου Αβέροφ, ο οποίος, από ό,τι ξέρω, ήταν και μεντοράς σας. Μέντορα στις αδυναμίες του, στις κρυφές του αδυναμίες. Ξέρετε, ο μακαρίτης Ευάγγελος Αβέροφ, ένας από τους προέδρους που πέρασαν από τη Νέα Δημοκρατία μαζί με τον Εύερτ, είχε ένα χούι. Ένα χούι είχε ο Εύερτ και ένα χούι είχε ο Αβέροφ. Το χούι του Εύερτ ήταν μασόνος. Μεγάλο χούι. Το χούι του Αβέροφ ήταν ότι του άρεσε να κάνει παρέα με άντρες. Η λεγόμενη Ροζαλία της πολιτικής ζωής του τόπου. Τι γελάτε, κύριε Χαραλαμπίδη. Μπείτε μέσα και... Γιατί γελάνε. Δεν θα γελάει κανένας εδώ. Όλα και όλα. Η Ροζαλία της πολιτικής ζωής του τόπου λέγεται Ευάγγελο Αβέροφ. Ευάγγελος. Το Σίτσας. Και ο Σαμαράς ήταν πνευματικός του ταγός. Μέντορας. Μέντορας ο Αβέροφ του κύριου Σαμαρά. Έχει πάει και τα χούγια του. Ελπίζω πως όχι. Ελπίζω πως όχι. Να ρωτήσουμε την Άννα Βύση γι' αυτό. Να ρωτήσουμε την Άννα Βύση γι' αυτό. Αν είχε πάρει τα χούγια του. Αλλά από ό,τι έβλεπα, μετά τον Ταλάρα ήρθε ο Σαμαράς, κύριε Αβύση. Και αυτό λέει πολλά. Άμα θέλετε να ρωτήσουμε κι άλλες. Δεν θέλω να επισέλθω. Γιατί αν επισέλθω, θα γίνω πολύ σκοπτικός. Τρεις προωθήθηκαν από τον Αβέροφ εκείνη την εποχή. Ο ένας ήταν ο Σαμαράς, ο άλλος ήταν πολύ γνωστός δημοσιογράφος των Δελτίων Ειδήσεων. Δεν χρειάζεται, κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε εσείς. Ξέρετε καλά εσείς. Ο κύριος Χατζηνικολάου του 4%. Α, έμαθα ότι ο Αντένα προσέλαβε, λέει, τον κύριο Παπαδρόσο, τον αποτυχημένο διευθυντή ειδήσεων και ενημέρωση όλου του ομίλου. Ήταν στο Sky, τον βουλιάξε. Τώρα πάει στον Κυριακού να βουλιάξει και τον Κυριακού. Ξέρετε, ο κύριος Παπαδρόσος, αφού περνάμε από το ένα θέμα στο άλλο, να λέμε και καμιά μηντιακή είδηση, είναι ο σύζυγος μιας κυρίας που βρίσκεται στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, της κυρίας Μαΐρας Παπαδανασοπούλου, γνωστή σεναριογράφου. Και το παίζει πολυπράγμων. Βούλιαξε το Sky και τώρα πάει στον Αντένα. Λέγαμε λοιπόν για τα χούγια του Αβέροφ. Ένα από τα χούγια του Αβέροφ ήταν ότι του άρεσε η παρέα με άντρες. Δεν το λέω πονηρά. Παρέα στους άντρες κάνει και ο κύριος Νικήτας Κακλαμπάνης. Ο χειρότερος πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αυτό δεν είναι πονηρό. Τους αρέσουν, παιδί μου, οι αντροπαρέες. Έχουν μια τάση σαν ανδροπαρέες. Δεν είναι κακό αυτό. Μην πάει το μυαλό σας στο πονηρό. Σας ξαναλέω. Μην πάει το μυαλό σας στο πονηρό. Αφού λέμε και τα λέμε όλα, θα τα ακούσουμε και όλα. Γιατί όλα αυτά τα οποία λέω εγώ είναι καταγεγραμμένα
στις τηλεφωνικές υποκλοπές, τις οποίες έπαιρνε από την ΕΥΠ ο κύριος Μητσοτάκης, συγκεκριμένη κυρία Μπατσίνα, ακούστε, Μπατσίνα, με πλάκα τα γαλόνια, η οποία υπηρετούσε παλιά στον Υπουργό Επικυβέρνηση Σαμαρά Πολιτισμού, στο γραφείο του, τον οποίο ο κύριος Σαμαράς μετά τον έκανε διοικητή της ΕΥΠ. Και μετά η γραμματέας του πήγε γραμματέας στο Μαξίμου, στον κύριο Δημητριάδη και στον κύριο Μητσοτάκη. Και παίρνανε τα CD από την ΕΥΠ του κύριου Κοντολέοντα και τα πηγαίνανε στο Μαξίμου με γραμματοκομίστρια την κυρία αυτή. Τα είπε χθες ο Βελόπουλος στη Βουλή. Να μπείτε να δείτε την ομιλία του Βελόπουλου. Ο Βελόπουλος έχει ασυλία όμως. Και ανέφερε και τα ονόματά τους. Εμάς κυρίες και κύριοι ήρθε πριν από λίγες ημέρες μια δικογραφία και ξέρετε και τι μας ελέγχει. Μας ελέγχει λέει γιατί αναφέραμε κάποια ονόματα που δεν είναι πράκτορες, αστυνομικοί είναι ουσιαστικά. Πρακτοράτζες της πλάκας. Αναφέραμε λέει τα ονόματά τους. Και εμείς μαζί με το ντοκουμέντο πάμε κατηγορούμενοι. Μάλλον γίνεται προκατακτική εξέταση. Γιατί αναφέραμε λέει τα ονόματά τους. Ενώ κυρίες και κύριοι αυτοί οι ίδιοι, αυτοί οι ίδιοι τρισάθλοι τύποι, μπροστά σε τηλεοπτικές κάμερες και σε φωτογραφικούς φακούς, κάνανε πάρτι γενεθλίων δίπλα από πισίνες και αποκαλύπτονταν οι ταυτότητές τους. Υπάρχει λέει ένας πεπαλαιωμένος νόμος που λέει να μην αποκαλύπτουμε τις ταυτότητες των πρακτόρων. Ποιων πρακτόρων? Αυτοί είναι εξοφιλαρούχες. Αυτοί είναι τύποι που κουβαλάνε τα CD που τα πήγαιναν στο Μαξίμου για να ακούει ο κύριος Μητσοτάκης τις βρωμοδουλειές του πολιτικού κόσμου. Για να ακούει ποιοι ήταν οι μαθητές του Ευάγγελου Αβέροφτο Σίτσα. Για να ακούει με ποια γκόμενα ταλαβεριζόταν ο ένας υπουργός του. Για να ακούει με ποια άλλη γκόμενα ταλαβεριζόταν ο Δίνα υπουργός του. Για να ακούει κυρίες και κύριοι με ποιο γκόμενο ταλαβεριζόταν ο τρίτος υπουργός του. Και ήθελε να τάχει όλα ο κύριος Μητσοτάκης στο γραφείο του για να τους εκβιάζει. Η χειρότερη μορφή εκβιασμού είναι να πατάνε πάνω στις αδυναμίες σου. Και ειδικά πάνω στις αδυναμίες της τσέπης σου και στις αδυναμίες του κρεβατιού σου. Εμάς οι αδυναμίες του κρεβατιού του καθενός δεν μας ενδιαφέρουν. Να κάνουν ό,τι θέλουν. Να σοδομίζουν, να μαζοχίζουν, να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Οι αδυναμίες της τσέπης όμως είναι ένα θέμα. Γιατί εκεί γίνεται ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εκεί ξέρουμε ποιους λαθρέμπορους της χώρας μιλάνε, εκεί ξέρουμε ποιους ναβατζίδες της χώρας μιλάνε και πάνω απ' όλα ξέρουν πόσα σακούλια φτάνουν στα σπίτια τους τη νύχτα από τους ναβατζίδες της χώρας. Τους κρατούσε λοιπόν όλους όμοιρους στο Μαξίμου. Γι' αυτό ουδής τολμάει να πάει να μηνύσει το ελληνικό κράτος και το ελληνικό δημόσιο που τους παρακολουθούσε. Από εκεί προέρχεται κυρίες και κύριοι η άρνηση συγκεκριμένων πολιτικών να μην μηνύουν το ελληνικό δημόσιο για τις υποκλοπές. Κοιτάξτε να δείτε, τα δημοσιογραφικά γραφεία είναι ένα κοιτίο παραπώνων. Ο κόσμος παίρνει συχνά τηλέφωνο και μας στέλνει εκατοντάδες email το μήνα. Ξέρετε τι έχουν διαβάσει τα ματάκια μου? Ο ένας υπουργός ξεπόρτιζε τη νύχτα από τη γυναίκα του και πήγαινε στην περιοχή της Νέας Μύρνης και τα είχε φτιάξει με μια τραγουδίστρια. Και εγώ τι να κάνω τώρα? Να πάω να κάτσω απ' έξω να τον τραβήξω με την κάμερα? Το θεωρώ ηλικιότητα. Ο άλλος πήγαινε τη νύχτα και έβγαζε τα μάτια του στην Ανάβησο, υπουργός της κυβέρνησης, με έναν άντρα, με έναν γκόμενο. Εγώ τι να κάνω τώρα? Να πάω να κάτσω απ' έξω από τον μπατζούρι και να του τραβάω φωτογραφίες? Το θεωρώ χυδαίο. Κάποτε το έκανα. Τώρα δεν το κάνω. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν έχω χρόνο να το κάνω. Ο τρίτος τον είχαν πιάσει να πηγαίνει σε τράπεζα και να παίρνει μαύρο χρήμα από το διοικητή της τράπεζας, το διευθυντή της τράπεζας. Κυρίες και κύριοι, αυτά είναι γνωστά πράγματα. Ο τέταρτος πήγαινε βόλτες στη Θεσσαλία και έπαιρνε μαύρο χρήμα από συγκεκριμένους επιχειρηματίες οι οποίοι είναι κολλητοί του Μητσοτακέκου και του Μπακογιαννέκου. Και ειδικά επί της εποχής του κορονοϊού. Εγώ να κάτσω τι να κάνω εκεί πέρα, αφού ξέρω ποιος είναι. Αυτοί όλοι λοιπόν, οι οποίοι καβαλιόνταν, καβάλαγαν το καλάμι εννοώ και το άλογο, έχουν φοβερές αδυναμίες. Εγώ τι να κάνω τώρα? Να κάνω τον προκτοθύρα?
Να πάω να κάνω τον προκτολάγνο, να πάω να κάνω τον προκτο εισπράκτορα ή να πάω να κάνω τον προκτο οφθαλμοπόρνο. Δεν γίνεται, κυρίες και κύριοι. Τα λέω όσο πιο κομψά μπορώ. Να πάω να κάνω τι εγώ, το detective, να τους τραβάω φωτογραφίες την ώρα που καβαλιούνται ή καβαλάνε τα άλογα. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό πράγμα. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Δεν έχω χρόνο να το κάνω. Να πάω το κάνουν άλλοι. Το έκαναν άλλοι. Ξέρετε ποιοι ήταν αυτοί. Οι Ισραηλινοί του Predator. Πολύ απλά είναι τα πράγματα. Σύμβουλοι του κυρίου Μητσοτάκη έκαναν τις χειρότερες ανομαλίες που έχουν προκύψει στην πολιτική ζωή. Χρήση ναρκωτικών, εκβιασμούς, ξεπλιομαύρου χρήματος και γινόταν της κακομοίρας. Εγώ τι να πάω να κάνω τώρα, αφού τα ξέρουμε. Εάν βγουν στη δημοσιότητα αυτά τα CD τα οποία τα αποθήκευσαν, τα έκλεψαν και τα αποθήκευσαν. Μιλάμε για κακουργηματικές πράξεις, τις οποίες συγκάλυψε όλες ο συνταξιούχος σήμερα, αντιεισαγγελέας, επιτιμή του Αριουπάγου, ο κύριος Αχιλλέας Ζήσης. Κύριε Ζήση, πήρατε κι εσείς από τα CD, πήρατε κι εσείς δουλειά για το σπίτι, εκβιάστε κι εσείς, γι' αυτό και δεν σας κουνάει κανένας. Τα δώσατε και στον διάδοχό σας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, που τον πήρε ο πόνος. Τον πήρε ο πόνος το μεγάλο αυτό δικαστή. Την κορονίδα στο κεφάλι της δικαιοσύνης. Τη ρομφαία στο κεφάλι της Θέμηδος. Στην κόμη της Θέμηδος. Στην κούρα της Θέμηδος. Στο κεφάλι της ελληνικής δικαιοσύνης. Κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Που και αυτόν τον κρατάνε. Με λίγα λόγια, ο εκβιασμός του εκβιασμού, τον εκβιασμό, ο εκβιασμέ, έχει γίνει της κακομοίρας στο κυβερνητικό παλάτι. Δεν μιλάμε μόνο για γυναίκες. Μιλάμε και για άντρες. Μιλάμε και για χρήστες ναρκωτικών, κοκαίνης. Ακούσατε προχτές τι είπε ο κύριος Σοχοίδης. Όποιος το πιάσε, το πιάσε. Όποιος δεν το πιάσε, κακό δικό του. Γιατί συσχέτισε κυκλώματα κοκαίνης με κορυφαίο πολιτικό πρόσωπο της χώρας? Τι ήταν αυτά που είπε για τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο? Τι ήταν αυτά που είπε? Γιατί ρίχνει ο κύριο ο Χρυσοχοϊδής? Ο Χρυσοχοϊδής είναι μεγάλη γάτα. Ο Χρυσοχοϊδής ξεκίνησε από το νησί Μαθίας με άσπρες κάλτσες και τώρα φοράει μεταξωτές κάλτσες. Διότι τα επιδέξια οπίστια θέλουν και μεταξωτά βρακιά, όπως λέει ο κόσμος. Τους κρατάνε όλους. Και αυτό φαίνεται κάθε φορά που ψηφίζουν τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας και τις αρνήσεις άρσης ασυλίας στη Βουλή για τους υπουργούς τους. Από τη μία η κυρία Κοβέση στείνει δικογραφίες με σοβαρότατα κακουργηματικά αδικήματα και όταν πηγαίνουν στη Βουλή εξαϊλώνονται, εξατμίζονται. Για ποιο λόγο, λέτε? Γιατί κάθε φορά που έρχεται μια τέτοια δικογραφία στη Βουλή, από τη μία είναι ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, που έχει και αυτός τις δικές του αδυναμίες, και από την άλλη είναι οι 155, 156, 157, άντε και ο Κατσιβαρδάς. Ρε Χάρη Κακομοίρη, πώς κατάντησες έτσι? Πώς κατάντησες έτσι, ρε Χάρη Κατσιβαρδά, ποινικολόγια? Πώς κατάντησες έτσι να ψηφίσεις τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας? Εσύ που ερχόσουν στο γραφείο μου και μου έλεγες ο πατριωτισμός, ο εθνικισμός, η μεγάλη εθνική ιδέα, και σε βάλα και δικηγόρο μου που να με πάρει και να με σηκώσει. Πώς κατάντησες έτσι, κύριε Κατσιβαρδά? Ορίστε, 2, 10, 7, 10, 8.000. Βγες να μας πεις τη γνώμη σου. Που ψηφίζεις, έχεις γίνει το φερέφωνο της Νέας Δημοκρατίας. Η ντροπή του κοινοβουλευτισμού. Και ερχόσου και στο γραφείο μου και μου λέγεις ότι σε παρακολουθεί ο Μητσοτάκης. Και σου είχαν βάλει κοριούς και κάμερες μες στο γραφείο σου. Αυτά τα ξέχασες, κύριε Κατσιβαρδά? Και έχεις γίνει το μεγαλύτερο δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας, ρε Χάρη. Ρε Χάρη! Ντροπή σου, ρε Χάρη. Αποκαλύφθηκες όχι Χάρης. Αποκαλύφθηκες παραχάρης. Και το χειρότερο που θα μπορούσα να σου πω είναι αποκαλύφθηκες ότι ήσουν το μεγαλύτερο πιόνι της Νέας Δημοκρατίας.
Εσύ δεν έλεγες, ρε, ότι σου είχαν μπλοκάρει το γραφείο σου. Εσύ δεν ερχόσαν και μου κάνεις παράπονα. Πώς να τους αντιμετωπίσω, τι να κάνω. Με έχουν παγιδεύσει. Ακούνε τα πάντα. Και τώρα, ρε, κακομύρι, ψηφίζεις τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας. Άντε να χάθετε από κιόλας σας. Τραγούδι, κύριε Χαραλαμπίδη. Τραγούδι και μετά break. Και μετά ερχόμαστε στα πιο σκληρά σήμερα. Όχι στο χόρτο. Όχι στο χόρτο. Στα σκληρά. Στα σκληρά.

Σπύρος Γιατράς, Αλέκος Χρυσοβέργης. Και αυτό. Αύριο το βράδυ 11:00. Ένας από τους μεγαλύτερους στιχουργούς Ελλάδος σε ένα εξαιρετικό αφιέρωμα από την εκπομπή «Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα». Δημήτρης Κοντολάζος σε μια από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες δεκαετίας του 80.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Νέο δημοτικό ένφια με διπλασιασμό έως και τριπλασιασμό των χρεώσεων στα ακίνητα φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των ιδιοκτητών. Εντός της ημέρας αναμένεται η ανακοίνωση της ιστορικής συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σήμα κινδύνου για πρωτοφανές διοικητικό χάος εκπέμπει η ελληνική αστυνομία λόγω της τεράστιας αστοχίας που αγγίζει το 95% στις καταγραφές παραβάσεων από τις νέες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης. Λουτρό αίματος επικρατεί στο Κίεβο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και 65 τραυματίες μετά από μαζική ρωσική επίθεση με εκατοντάδες drones και τον νέο υπηρεχητικό βαλιστικό πύραυλο Ρέσνη. Σε απόλυτο κλειό ασφαλείας βρίσκεται η Αττική για το Final Four με το σταθμό του Φαλήρου να κλείνει για το κοινό και να εξυπηρετεί αποκλειστικά τη μεταφορά φιλάθλων με αυστηρή ταυτοποίηση στοιχείων. VAA από βιομηχάνηση απειλεί τη χώρα καθώς το εξοντωτικό ενεργειακό κόστος οδηγεί σε μαζικό εκπατρισμό τις μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις προς τις γειτονικές βαλκανικές αγορές. Νέα στρατιωτική πεζογέφυρα τύπου Μπέιλι τοποθέτησαν οι ένοπλες δυνάμεις στον Κηφισό για την άμεση εξυπηρέτηση των κατοίκων της Νέας Φιλαδέλφειας μετά τις καταστρεπτικές πλημμύρες. Και τώρα ο καιρός. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 24 βαθμούς Κελσίου.

0: μας είπες. Ο Τζαβέλας μιλάει με τον Μητσοτάκη.
1: Τι σχέση έχει αυτό?
0: Ο Μητσοτάκης είναι ο Κούρκουλος. Ο Μητσοτάκης είναι, συγγνώμη, ο Κατράκης. Και ο Τζαβέλας είναι ο Ανακριτής, ο Φαναριώτης. Ακούστε.
1: 54.000 το μήνα. Ακούστε. Αν τα βρίσκεις λίγα, τα κάνω 74. 104. Πες όποιο νούμερο θέλεις και θα το δεχτώ. Καθόρισε εσύ το ποσά.
2: Ναι, βέβαια. Η φιλοσοφία των ισχυρών. Η θρησκεία του χρήματος που αγοράζει και πουλάει τα πάντα. Αυτός είναι ο νόμος της ζωής, έτσι. Ο Ζαρίφης πούλησε τις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Εκείνο το γιατροδάκι πούλησε την ανθρωπιά και τον όρκο του. Τώρα πρέπει να βγει στο πληστηριασμό και ο Φαναριώτης, ένας ηλίθιος χωριάτης που πρέπει να καθορίσει μια τιμή για ολόκληρη τη ζωή του.
1: Σου είπα, θα πληρώσω ό,τι πεις εσύ.
2: Σταμάτα, γέρο. Σε λυπάμαι. Γέρασες και δεν έμαθες πως υπάρχουν σε αυτή τη ζωή και πράγματα πιο πολύτιμα από το χρήμα. Η πίστη σε ένα ιδανικό. Η τιμή. Η αξιοπρέπεια. Όχι, ποτέ δεν το μάθετε ούτε εσύ ούτε κανένας από τους όμοιους σου. Γι' αυτό ακριβώς αυτή τη στιγμή εγώ νιώθω λιγότερο φτωχός και πιο δυνατός από σας. Θα τα ξαναπούμε αύριο.
0: Δυστυχώς όμως, κύριε Τζαβέλα, εσείς δεν ήσασταν ούτε θα γίνετε ποτέ Φαναριώτης. Ο φανταστικός Φαναριώτης στα σενάρια του Φόσκολου ήταν ένας άκαμπτος, αδιάφθορος και αδέκαστος δικαστικός λειτουργός. Ήταν ο Ανακριτής Φαναριώτης. Μπροστά στα κελεύσματα της εξουσίας είπε: «Γέρο, δεν έχεις καταλάβει ότι στη ζωή υπάρχουν τρία μεγάλα αξιώματα και ηθικές αξίες. Η ηθική, η αξιοπρέπεια και η απέχθεια στο χρήμα. Σεις, κύριε Τζαβέλα, γίνατε ο κακός Ανακριτής Φαναριώτης σε ένα φανταστικό σενάριο του Φόσκολου. Υποκύψατε, ενδώσατε, καταπατήσατε τον όρκο τιμής που δώσατε όταν μπήκατε στο δικαστικό σώμα. Γίνατε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Τζαβέλα, δεν σας φοβούμε. Κύριε Τζαβέλα, πλησιάζετε προς τη συνταξιοδότησή σας και βάψατε το πρόσωπό σας με τη μαύρη μπογιά του δικαστικού ενδοτισμού. Είστε ό,τι χειρότερο έχει βγάλει ποτέ η δικαιοσύνη αυτής της χώρας. Κύριε Τζαβέλα, δεν φοβάμαι ούτε σας, ούτε τα τηλεφωνήματα που κάνετε, λέγοντας στους δικαστές υφισταμένους σας. Όπου τον δείτε, τσακίστε τον. Κύριε Τζαβέλα, απαξιώ ακόμα και να αναφέρω το όνομά σας». Κύριε Τζαβέλα, έχω φτάσει στην ηλικία των 59 ετών. Αλίμονο, αν ένας δημοσιογράφος με 36 χρόνια στην πλάτη του φοβόταν ένα δικαστάκο της δικής σας πιθαμιαίας νανοειδούς σωματοδομής σας. Είστε νάνος, κύριε. Είστε νάνος και θα βαφτείτε με τα χειρότερα και πιο μελανά χρώματα στην ιστορία της ελληνικής δικαιοσύνης. Ντροπή σας, κύριε. Ντροπή σας.

λοιπόν νωρίτερα για το βιογραφικό μιας υπουργού της κυβέρνησης, της κυρίας Νίκης Κεραμέως. Αυτό το πολιτικό γίνεο του 1,50 σε πολιτικό ανάστημα εμπλέκεται, όπως όλα δείχνουν, κατά τη δικογραφία και τις δικογραφίες της Ευρωπαίας Εισαγγελέως της κυρίας Λάουρα Κοβέση, εκ της Ρουμανίας ορμόμενη, σε ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα του τόπου. Το θέμα το είχε βγάλει πρώτο το Μακελιό. Και για να σας πιστοποιήσω την αλήθεια, τη Δευτέρα το πρωί στα περίπτερα θα κυματίζει η αποκάλυψη που είχαμε κάνει το 2023. Αυτή η υπόθεση αφορά διασπάθηση ή φερόμενη ως διασπάθηση κοινοτικού χρήματος, ουσιαστικά χρήματος, που θα μπορούσε να πάει στα δημόσια ταμεία για την ενίσχυση των ενεργών επιχειρήσεων του τόπου και όχι να πάει, κυρίες και κύριοι, στους διαδραστικούς πίνακες του Υπουργείου Παιδείας. Κυρία Κεραμέως είναι μια νεόπλουτη κυρία που κατά τον κύριο Σαμαρά την ήθελε πάρα πολύ στο κόμμα του και μάλιστα να ηγηθεί και ενός κόμματος. Ναι, την κυρία Κεραμέως είχε επιλέξει ο Αντώνης. Αυτό μου λένε δικές μου πληροφορίες. Αν κάνω λάθος, συγχωρέστε με και να με συγχωρέσει και ο Αντώνης. Ο Αντώνης που βγαίνει στη Βουλή και θεωρεί ότι δίνει συνέντευξη στον εαυτό του. Ο επιρμένος Αντώνης. Ο Αντώνης που δεν κατάλαβε ότι έχει περάσει μισός αιώνας πια από την εποχή του 1980, όταν πετάγανε στην Καλαμάτα τα πορτοκάλια με τα ξηραβάκια, όταν ανήκανε στην ομάδα των Κένταυρων και των Ρέιντζερς της Νέας Δημοκρατίας, όταν στη μεγάλη εκδήλωση στην πλατεία της Καλαμάτας, Αντώνη, ομίλησε στη μεγάλη κεντρική πολιτική του ομιλία ο πνευματικός του πατέρας, ο Ευάγγελος Αβεροφτός Ίτσας. Αντώνη μου, όλοι έχουμε ένα παρελθόν που μας στοιχιώνει. Εμένα το μόνο που με στοιχιώνουν είναι τα παιδικά μου χρόνια που ήταν ανέμελα. Και όταν τα ξαναθυμάμαι, μελαγχολώ. Γιατί πια δεν έχουμε τη δυνατότητα να παίζουμε. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πλάκες. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε 50 χιλιόμετρα την ημέρα με τα ποδήλατά μας. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να χτυπάμε τα κουδούνια των γειτόνων τη νύχτα και να τους ξεσηκώνουμε. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να βάζουμε φωτιές. Φωτιές κυριολεκτικά και να τρέχει η αστυνομία. Αυτά κάναμε. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να παίρνουμε τους γκέι με τις πέτρες. Λυπάμαι. Αυτά είναι τα προσωπικά μου βιώματα. Και είμαι υποχρεωμένος να σας τα πω. Εμείς όταν βλέπαμε τους γκέι, τους παίρναμε τις πέτρες. Δύο ειδών. Τι να κάνουμε, παιδικά σκυρτήματα ήταν τώρα. Να μπορέσουμε να τα ξεχάσουμε δεν γίνεται. Ήμασταν κακά παιδιά. Ήμασταν τα κακά παιδιά της πιάτσας. Όπου βλέπαμε γκέι, τον περάμε τις πέτρες. Ήταν λάθος. Βεβαίως ήταν λάθος. Ήταν ρατσισμός. Βεβαίως ήταν ρατσισμός. Το παραδέχομαι. Αλλά έτσι είμαστε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα παιδικά μας χρόνια. Κάναμε τις χειρότερες ανοησίες. Δύο κατηγορίες ανθρώπων κυνηγάγαμε. Τους Ρωμά και τους γκέι. Ήταν ρατσισμός. Ήμασταν παιδιά του ρατσισμού. Ήμασταν παιδιά της πρώτης ανάγκης. Ήμασταν άτακτα. Κακά παιδιά της γειτονιάς. Αλλά δεν μπορούμε να απαλείψουμε το παρελθόν μας. Γεννηθήκαμε σε μια πατρίδα που μας έμαθε, κυρίες και κύριοι, να τιμάμε την ελληνική σημαία. Μας έμαθε να ανατριχιάσουμε όταν ακούμε τον εθνικό ύμνο. Μας έμαθε να έχουμε ένα γυμνασιάρχη πολύ αυστηρό, που όταν μας έπιανε ακούρευτους, μας έδινε αποβολή. Μάθαμε να μαθαίνουμε και να είμαστε καλοί στην ιστορία. Μάθαμε να είμαστε καλοί στα αρχαία ελληνικά. Μάθαμε να είμαστε καλοί στην έκθεση. Μισούσαμε τα μαθηματικά. Ήταν λάθος μας. Μισούσαμε τη γεωμετρία. Ήταν λάθος μας. Όμως αυτά ήταν τα ανέμελα παιδικά μας χρόνια. Ήμασταν εθνικόφρονοι, φασίστες νέοι. Το παραδέχομαι. Το πώς γίναμε σήμερα, καμία σημασία. Σημασία έχει ότι στα παιδικά μας χρόνια είχαμε και πάει και εμείς, Αντώνη, στις μεγάλες προεκλογικές συγκεντρώσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ήμουν
ήμουν με τα στρατολογημένα λεωφορεία που βάζαμε από την πόλη που επισκέφθηκε προχτές ο κ. Μητσοτάκης. Τα λεωφορεία με τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ. Ναι, ήμουν, το παραδέχομαι. Στην πλατεία της Καλαμάτας. Όταν σπάζατε τις βιτρίνες. Όταν πετάγατε τα πορτοκάλια με τα ξηραφάκια. Εμείς δεν κάναμε κάτι τέτοιο. Σεις τα κάνατε όμως. Αντώνη, από εκείνη την ημέρα, από τα χρόνια της πέτρινης οργής, του θυμού, πέρασαν σχεδόν 40 με 50 χρόνια. Αλλάξαμε, Αντώνη. Εσύ έγινες 75 και εγώ 60. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια για να το παίζουμε έφηβοι. Αντώνη, ήρθε η ώρα για την πολιτική σου συνταξιοδότηση. Και σένα και του χασαποταβέρνα της Ραφίνας. Φύγετε να μην σας βλέπει ο κόσμος και ξεφτιλίζεστε. Φύγετε. Ανήκετε στο παρελθόν. Τώρα το λόγο έχουν οι νέοι άνθρωποι. Εάν δεν αφυπνιστούν, εάν οι νέοι άνθρωποι δεν αφουγκραστούν αυτά που συμβαίνουν γύρω τους, μαύρο φίδι που μας έφαγε.

κυρία Κεραμέως ανήκε σε μια ομάδα νεόπλουτων πολιτικών, η οποία είχε μπαμπά στην Κορώνη. Για όσους δεν γνωρίζουν το πολιτικό παρελθόν, και στέκομαι ιδιαίτερα στο όνομα Κεραμέως, η κυρία, όπως μου επισημαίνουν και οι φίλοι ακροατές στα μηνύματά τους, κυρία της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ, αυτή, ο κ. Μητσοτάκης και εσχάτως και ο κ. Κυριάκος Πυρακάκης, ο διαχειριστής του Ταμείου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητος. Όταν, κυρίες και κύριοι, εμείς το καλοκαίρι φτύσαμε κυριολεκτικά αίμα για να βγάζουμε τα μεγάλα πρωτοσέλιδα για το Ταμείο Ανάκαμψης, κάποιοι μας λιδωρούσαν, κάποιοι φοβόντουσαν. Αποδείχτηκε ότι με μια τεράστια δικογραφία, με 25 δισεκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν στην Ελλάδα για το Ταμείο Ανάκαμψης, ασχολείται με Έλληνες πολιτικούς που κατέφαγαν τον άμπακο, που έβαλαν λεφτά στην τσέπη. Γι' αυτό πρέπει να πληρώσουν. Και αν δεν μπορούν να πληρώσουν τώρα, θα πληρώσουν μετά την πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Κυρία Κεραμέως έχει διατελέσει σε πολλά υπουργεία. Το επάγγελμά της είναι δικηγόρος. Σήμερα είναι υπουργός εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης. Στο παρελθόν διατέλεσε υπουργός παιδείας και θρησκευμάτων, που και εκεί έδειξε και εκεί επέδωσε τα σάπια διαπιστευτήριά της, ενώ το 2023-2024 ήταν και υπουργός εσωτερικών. Ο πατέρας της ήταν ο πολύ γνωστός καθηγητής στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας, τον οποίο πρόλαβα. Πρόλαβα να διαβάσω και τα βιβλία του, ακατανόητα. Ακατανόητα βιβλία. Ο καθηγητής Κεραμέως. Γεννήθηκε σε μια πλούσια οικογένεια στη Θεσσαλονίκη. Κόρη του νομικού και καθηγητή πολιτικής δικονομίας, ακατανόητα βιβλία, Κωνσταντίνου Κεραμέως. Η κυρία έχει σπουδάσει νομική στη Σορβόνη, για ακούστε λίγο, και στο Χάρβαρντ, εκεί που σπούδασε ο κ. Μητσοτάκης. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της Νέας Υόρκης, Αμερικανοτραφής. Και παράλληλα, έχει εργαστεί, λέει, και σε δικηγορική εταιρεία δική της, πριν το 2007, στη Νέα Υόρκη. Είναι επίσης ιδρύτρια και διευθύντρια μέχρι το 2019 του Κοινωνικού Σωματείου Δεσμός, το οποίο, ακούστε, το οποίο στοχεύει στη χρήση του πλεονάσματος εταιριών και ιδιωτών για τη στήριξη των απόρων. Δηλαδή την έχει πιάσει ο πόνος να βοηθάει τους άπορους πολίτες, αυτούς που τους ίδιους προσβάλλει με όλα αυτά που κάνει σαν υπουργός εργασίας. Έχει υποστηριχτεί, για να καταλάβετε για πόσο ματαιόδοξη οικογένεια είναι, και προσπαθούν να το περάσουν και στο βιογραφικό τους, ότι κατάγεται, λέει, από τη βυζαντινή οικογένεια των Κεραμέων. Όσο κατάγομαι εγώ από τον Τουρκού το Ζαλ, άλλο τόσο κατάγεται η κυρία Κεραμέως από την ιστορική οικογένεια Βυζαντινών βασιλέων. Σε ποιους τα λέτε, ρε, αυτά? Τι μας περάσατε και τίποτα ηλίθιους? Αν εσύ, κυρά μου, κατάγεσαι από τη βυζαντινή οικογένεια των Κεραμέων και γνώριζαν την οικογένεια των Παλαιολόγων, λυπάμαι πολύ, αλλά αν ζούσε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, θα σε είχε φτύσει στα μούτρα. Η κυρία Κεραμέως εμπλέκεται στο μεγάλο σκάνδαλο με τους διαδραστικούς πίνακες. Με λίγα λόγια, κυρίες και κύριοι, 150 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης έχει δοθεί τότε στο Υπουργείο Παιδείας επί Κεραμέως
με αποτέλεσμα αυτή την ώρα να διερευνάτε αν τα χρήματα αυτά φαγώθηκαν, αν τα χρήματα αυτά εξατμίστηκαν, αν τα χρήματα αυτά εκλάπησαν. Και έχει το θράσος και το σθένος να μην έχει βγει να πει τσιμουδιά κουβέντα για αυτό το θέμα. Και τη βλέπω και κάθεται δίπλα από τον κύριο Μητσοτάκη. Κυρία Κεραμέως, δεν τρέπεστε? Σας κατηγορούν ότι φάγατε τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης και είστε ακόμα υπουργός εργασίας. Είστε εσείς που αποτολμήσατε να σκεφτείτε ακόμα και το γεγονός να περικόψετε τη συντάξη κυρίας των φτωχών ανθρώπων και κάνατε μια διορθωτική κίνηση για να μας πείτε τι, ότι θα είστε φιλάνθρωποι και θα χαρίσετε τη συντάξη κυρίας? Και ποιος σας πιστεύει? Κανένας. Πήγατε να κόψετε τη συντάξη κυρίας φτωχών ανθρώπων? Δεν τρέπεστε λίγο? Αυτή είναι ένα από τα αγκάθια του μητσοτακισμού, η οποία παίζει διπλό ρόλο. Υπονομεύει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και αληθορίζει στο κόμμα, αν ιδρυθεί ποτέ, του κύριου Σαμαρά. Αυτό είναι το πρώτο κουμάσι της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί το δεύτερο κουμάσι είναι ο κύριος Χατζηδάκης, που επί των ημερών του κύριου Χατζηδάκη διασπαθίστηκε, κατερρύφθη, κατακριμνίστηκε ό,τι πιο ιερό και όσιο υπήρχε στους εργασιακούς νόμους και στην εργατική νομοθεσία. Χειρότερος είναι από τον Κατρούγκαλο ο Χατζηδάκης. Θυμάστε στη μεγάλη συγκέντρωση των αγανακτισμένων στο Σύνταγμα τι αποκοτιά έκανε ο Βλάξ κριτικός? Αυτό είναι μόνο ένας βλάκας θα μπορούσε να το κάνει. Πήγε και έκανε, κυρίες και κύριοι, περίπατο στο κέντρο της Αθήνας την ώρα που αγανακτισμένοι ήταν στα κάγκελα και τρώγανε άνθρωπο εκείνη την ώρα και τον επερλάβανε έξω από ένα θέατρο εκεί στην Πανεπιστημίου και τον κάνανε ασήκωτο και μετά βγήκε και γέλαγε. Για τέτοιους ανθρώπους μιλάμε. Αυτή είναι η υπουργή της Νέας Δημοκρατίας. Ανάργητη, παμπλουτή και μας λένε ότι κατάγονται από βυζαντινές οικογένειες. Εσύ όπου κατάγεσαι ρε Χατζηδάκη? Και εσύ κατάγεσαι από τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο? Έρχεται 29 Μαΐου. Προσέξτε, έρχεται 29 Μαΐου. Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς θα σηκωθεί πάλι και θα σας ψάχνει να σας βρει. Και αλίμονο να πέστε μπροστά του.

τώρα και σε ένα άλλο κελεπούρι της πολιτικής ζωής. Για ακούστε λίγο καλά, γιατί νομίζω ότι έχουμε παραγνωριστεί. Την άποψή μου θα την εκφράζω ελεύθερα και όπως θέλω εγώ. Δεν θα μου την επιβάλλει κανένα τρόλ του διαδικτύου. Σήμερα η εφημερίδα μας, με δική μου πρωτοβουλία, αλλά όχι με δική μου ευθύνη, γιατί υπάρχει ιδιοκτησία στην εφημερίδα, διεύθυνση σύνταξης, αξιταξία κλπ. Εγώ είμαι πιο παλιός. Ο παλιός είναι αλλιώς και ο νέος είναι ωραίος. Αποτολμήσαμε και βγάλαμε ένα πρωτοσέλιδο, κόμμα πάνω στον τάφο των νεκρών. Και μιλάμε για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Κυρίες και κύριοι, θα σας πω την άποψή μου με δύο κουβέντες, λακωνικά. Γιατί το λακωνίζει είναι στη φιλοσοφήν και κόβω την κουβέντα και δεν θέλω να συνεχίσουμε. Το χειρότερο πράγμα είναι να εκμεταλλεύεσαι τον ανθρώπινο πόνο για να φτιάχνεις κόμματα. Αυτούς που είδα εκεί είναι για τα πανηγύρια. Για τα πανηγύρια του χωριού. Είδα κάτι θίτσες οι οποίες δεν ξέρουν τι τους γίνεται από πολιτική διαχείριση σημαντικών εθνικών και οικονομικών ζητημάτων. Να κρατήστε την άποψη για την πάρτη σας. Εάν θεωρείτε ότι αυτός ο ξενόβλαχος, θίασος, με τις μαριονέτες, τα παίγνια, τα μοιράκια, τα ανδρίκελα και τα γίνεα μπορούν να σώσουν την Ελλάδα, είστε μακριά νυχτωμένοι. Σαν πατέρας που δεν θα ήθελα ποτέ να βρεθώ στη δυσάρεστη θέση των 56 πια οικογενειών, δεν είναι 57, είναι 56 οικογένειες, θα αισθανόμουν αποτροπιασμό να φεύγει ένα μέλος από το μεγάλο και σκληρό σύλλογο των συγγενών θυμάτων των Τεμπών, να αυτομολύσει τις τάξεις του εχθρού, να γίνεται δεκανίκη του Μητσοτάκη και αυτομάτως να φτιάχνει πολιτικές διακηρύξεις της πλάκας. Εάν αφήσουμε άσχετους, επικίνδυνους, άμετρα φιλόδοξους να διεκδικήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού, φοβάμαι πάρα πολύ ότι θα μαυρίσει ο τόπος από κακό. Απομακρύνεται τις ψευτοπατριωτικές τριχομονάδες από την πολιτική ζωή του τόπου. Για να μπορέσεις να κάνεις πολιτική στον τόπο, χρειάζεται αποφασιστικότητα. Χρειάζεται ρίσκο και χρειάζεται να είσαι ριψοκίνδυνος. Και κανένας από αυτούς που βλέπω μέχρι σήμερα ούτε ρίσκο παίρνει, ούτε ριψοκίνδυνος είναι. Αλλά πατάει σε γερά θεμέλια. Είτε του πορτοφολιού, είτε της ανηθικότητάς του. Δεν πρόκειται να ξανασχοληθώ με αυτή την ιστορία. Είναι τελευταία κουβέντα που λέω. Να πάρετε να διαβάσετε σήμερα την εφημερίδα μας. Και όσοι δεν θέλετε, μισώστε. Τραγούδι, κύριε. Καλά μπείτε.

0: μιλήσω για τρία λεπτά.
1: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
0: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το Στέφανο Χίο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ. Όμως, η κατάληξη της κατηφόρας είναι ο πάτος. Αυτή είναι η κατάληξη. Τον πιάνετε σήμερα. Όμως, κύριε Μητσοτάκη, αφού το επιθυμείτε, θα μιλήσουμε ανοιχτά για όλα. Ξέρετε, είμαι 11 χρόνια στην πολιτική ζωή του τόπου. 11 χρόνια αρχηγός κόμματος.
2: Κύριε Μητσοτάκη, πώς δεν έχετε απαιτήσει από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος να κατέβει αυτό το βίντεο από το YouTube? Είναι δυνατόν ο κύριος Τσίπρας να σας αποκαλεί όταν ήσασταν αρχηγός αντιπολίτευσης? Δεν είναι, προσέξτε, δεν είναι fake το βίντεο. Το βίντεο, αυτά έγιναν στη Βουλή, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ο Μητσοτάκης έβρισε τον Τσίπρα ότι είναι ο γιος του εργολάβου της Χούντας της 21ης Απριλίου, τα οποία εμείς βγάζαμε πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα μας. Δηλαδή, τι έκανε ο Μητσοτάκης? Έκανε αντιπολίτευση με τα πρωτοσέλιδα του Μακελιού. Η τότε σύμβουλή του έπαιρνα το Μακελιό, και τώρα το παίρνουν βέβαια. Τότε όμως το έπαιρνα σαν εικόνισμα. Αποδελτίωναν αυτά που γράφαμε, γιατί ήταν τρομακτικές αποκαλύψεις αυτές που είχαμε κάνει για τον Τσίπρα. Είχαμε αποκαλύψει ότι ο πατέρας του ήταν απατεώνας, κλέφτης. Και δεν βγήκε να δώσει μια απάντηση. Και τώρα αυτός ξανάρχεται. Παιδιά, όταν πήγα στη Θεσσαλία, δεν θέλω να πω το μέρος τώρα, δεν θέλω να εκθέσω ανθρώπους. Βρήκα δύο, ένα ζευγάρι. Ήταν η εποχή που κυβερνούσε ο Τσίπρας. Εμένα με είχαν τσακίσει στα αυτόφορα, έτρεχα και κρυβόμουνα. Όπου υπήρχε τρύπα αρκουλή, κρυβόμουνα. Σαν και σένα, που κρύβεσαι. Που κρύβεσαι. Έχεις εξαφανιστεί δύο μέσα από το ραδιόφωνο. Τι έχει αυτός, ρεπό διαρκείας? Ε. Αλλά, κοίτα να μου φτιάξει αύριο καλά το αφιέρωμα του γιατρά και θα σε καλονίσω εγώ. Λοιπόν, κύριε κύριε, ήμουνα επί 9 μέρες κλεισμένο σε τρύπα όταν με κυνηγούσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. 9 αυτόφορα στη συνέχεια. Συνέχεια. Κάθε μέρα πηγαίνανε και μου κάνανε μήνυση. 9 αυτόφορα. Έχετε ξαναζήσει κάτι τέτοιο? Μέσα σε μια εβδομάδα έχασα 4 κιλά. Γιατί γύρναγα σαν τη σβούρα. Μία πήγαινα στα νότια, μία στα βόρεια, μία έμπαινα στο τραμ, μία στο ηλεκτρικό, για να με συλλάβει το τμήμα εκβιαστών της ελληνικής αστυνομίας. Αντιλαμβάνεστε, σας λέω. Είχα γίνει τυραμόλα. Κρυβόμουνα. Στους ηλεκτρικούς. Όπου μπορείτε να φανταστείτε. Γιατί με κυνηγούσε η αστυνομία του Τσίπρα και του Καμένου. Ο κύριος Παπαζαφύρης, ο διοικητής ασφάλειας Αττικής, δεχόταν εντολές. Εντολές. Πιάς τον. Συνέλαβε τον. Βρες τον. Θα σου πάρουμε το κεφάλι. Επί Τσίπρα όλα αυτά. Γιατί έγραφα αλήθειες. Ο Τσίπρας είναι παλιόπαιδο. Είναι το μεγαλύτερο παλιόπαιδο. Είναι, δεν ξέρω ποιο είναι το μεγαλύτερο παλιόπαιδο. Είναι ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης. Αυτούς τους δύο τους συγκρίνω. Έχουν κοινά στοιχεία. Ο ένας είναι ένας καλοπερασάκιας, μιλάω για τον Τσίπρα, ο οποίος μεγάλωσε με τα λεφτά του πατέρα του. Ο πατέρας του ήταν μεγαλοεργολάβος της Χούντας, της 21ης Απριλίου. Ο Παπαδόπουλος έδωσε στον πατέρα του Τσίπρα, όχι ψωμί να φάει, παντεσπάνι. Ήταν δύο αδέρφια, ο Ηρακλής και ο Παύλος Τσίπρας. Και άμα λέω ψέματα, κύριε Τσίπρα, μπορείτε να με διαψεύσετε. Ο πατέρας του Τσίπρα μεγαλοεργολάβος. Η έδρα του, το γραφείο του, ήταν στον πύργο των Αθηνών. επί της οδού Φιδιππίδου. Κηφισίας και Αλεξάνδρας γωνία. Στον πύργο των Αθηνών. Εκεί θα το πάτε το γραφείο του. Κάποια στιγμή λοιπόν, κάνοντας ένα ταξίδι στη Θεσσαλία, συνάντησα ένα ζευγάρι, το οποίο άρχισε και μου έλεγε τι τράβηξε όταν ήταν, τι τράβηξαν και οι δύο άνθρωποι αυτοί, όταν ήταν εργαζόμενοι στην εργολαβική εταιρεία του πατρός Τσίπρα, ο οποίος είχε αναλάβει να κάνει κάποια έργα στη Μέση Ανατολή, κοντά στη Σαουδική Αραβία. Βάρεσε κανόνι, παράτησε τους εργαζόμενους στο έλεος του Θεού, συνελήφθησαν οι εργαζόμενοι, πήγαν φυλακή και αυτός την κοπάνισε με ξένο διαβατήριο, με πλαστογραφημένο διαβατήριο, και έφυγε από τη Σαουδική Αραβία, γιατί το κράτος των Αραβικών Εμμυράτων τότε του είχε δώσει ένα πολύ μεγάλο ποσό για να φτιάξει, για να κάνει έργα οδοποιίας στην ξένη χώρα. Βάρεσε κανόνι, έφαγε τα λεφτά και σηκώθηκε και έφυγε. Και πήγε στον πύργο των Αθηνών και πίνε ουίσια και κάπνιζε πούρα. Από εκεί του είχε μείνει του Τσίπρα τα πούρα που κάπνιζε στο κότερο της κυρίας Κατερίνας Παναγοπούλου. Ένας καλοπερασάκιας που ακόμα και τα δύο ακίνητα που έχει, του τα έχει δώσει ο πατέρας του. Δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Μην ακούτε ποιος πολιτικός μηχανικός. Αυτός πολιτικός μηχανικός. Πολιτικός μηχανικός της Βοηδοσχολής είναι. Της Βοηδοσχολής. Πάμε από την άλλη πλευρά. Μητσοτάκης. Ούτε ένα ένσημο. Στην Εθνική Τράπεζα δούλεψε και τον πήραμε στις πέτρες. Πήγε να πάει φυλακή. Κόντεψε να πάει φυλακή. Γιατί είχε αναλάβει ένα περιοδικό πρόγραμμα και φάγανε τα λεφτά εκεί πέρα. Και έγινε της κακομοίρας. Αυτούς έχουμε, κυρίες και κύριοι. Το Τσίπρα και το Μητσοτάκη. Παλιόπαιδα και οι δύο. Κακομαθημένα παλιόπαιδα. Και αυτοί διεκδικούν την ψήφο μας. Όταν λοιπόν πήγα στη Θεσσαλία και άκουσα αυτά τα πράγματα, κόντεψα να πάθω κεφαλικό. Ο άντρας της γυναίκας πέθανε από τη στεναχώρια του. Και ο πατέρας Τσίπρας μας έκανε στη Βουλή κήρυγμα. Και ο Μητσοτάκης στο γραφείο του στο Παγκράτη, πριν γίνει πρωθυπουργός, έπαιρνε το μακελιό κάθε μέρα και έκανε αντιπολίτευση βάσει του μακελιού. Και τον πήρε στο ψηλό ο Τσίπρας και τον έλεγε στη Βουλή στέβανο χέρι της πολιτικής. Άμα δείτε φωτογραφίες από τη Βουλή, ο Μητσοτάκης ήταν με το μακελιό στη Μασχάλη. Και τόλμησε αυτό το παλιόπαιδο, αυτό το παλιόπαιδο που έκανε αντιπολίτευση με την πλάτη τη δικιά μας, με παίρνανε νεοδημοκράτες από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και μου έλεγε «Σκίσε τον Τσίπρα». Αυτό μου λέγανε. Γνωστά υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Και μου λέγανε «Τσάκισέ τονε, ο πρόεδρος είναι χαρούμενος». Ακούστε τι μου λέγανε. Και εγώ βέβαια τους έγραφα στα παλιά των υποδημάτων μου, έτσι. Δεν έκανα την πολίτευση για το Μητσοτάκη εγώ. Έκανα την πολίτευση για να αποκαλύψω πόσο βρωμερό υποκείμενο είναι ο Τσίπρας. Και μας κοροϊδεύανε. Ο Ηρακλής Τσίπρας ήτανε γενικός αρχηγός και έφορος της ομάδας του Παναθηναϊκού. Επί Ασλανίδη. Επί Ασλανίδη και Πατακού. Και αυτά τα βγάζαμε όλα τότε εμείς. Και τα έλεγε ο Μητσοτάκης στη Βουλή. Και βγήκε αυτό το έκτρωμα της πολιτικής να μας πει ότι είμαστε η πιο χυδαία εφημερίδα και ότι σε άλλη χώρα θα είχαμε κλείσει. Αντί να μας χρωστάς ευγνωμοσύνη που δεν το κάναμε για σένα και για τα μούτρα σου. Βγήκε στη Βουλή να μας κατακεραυνώσει όταν έγινε κυβέρνηση γιατί του κάναμε μετά αντιπολίτευση. Δεν κατάλαβες ρε κακομύρι. Ρε ελαφρόμυαλε. Που σου έχουν βάλει στο μυαλό ότι πάσχεις από δαιμόνια. Και πας στα μοναστήρια να ξορκιστείς. Που οι συγγενείς σου φάσανε κοκόρια στα λιώσια. Που φέρνατε τη Λούτα, την αστρολόγο. Η μάνα σου και ο άλλος, ο πατέρας σου. Τη Λούτα παίρνατε. Αυτή τη γραφική. Είχατε καταξοδέψει όλοι σας την περιουσία στους αστρολόγους. Εκεί μεγάλωσες. Σε ένα τέτοιο νοσηρό περιβάλλον. Και έχεις τα κότσια εσύ τώρα να λες ότι πρέπει να κλείσει το μακελιό στη Βουλή. Η Βουλή πρέπει να κλείσει, όχι το μακελιό. Όπως την κατάντησαν τα μούτρα σου. Θα φάτε καλά όλοι εσείς οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Στις επόμενες εκλογές, όχι οι βουλευτές δεν θα βγείτε, ούτε σε περίπτερο δεν θα σας παίρνουν. Και είναι τιμητικό αξίωμα να σας πάνε να δουλέψετε σε περίπτερο. Γιατί οι περιπτεράδες είναι περήφανοι άνθρωποι. Και άνθρωποι της ψυχολογίας. θα σας ξεσκίσουνε, ρε παιδιά. Δεν το έχετε καταλάβει. Θα πεινάστε. Θα έρχεστε να σας δίνουμε ένα κομμάτι ψωμί να τρώτε. Αλλά είστε τόσο μεγάλα λαμόγια που όλοι σας έχετε οικονομήσει. Από την αύξηση του εισοδήματός σας. Σας έφτιαξε ο μεγάλος. Τώρα εδώ που δεν θα βγείτε ούτε βουλευτές. Εδώ τι θα κάνετε. 70 βουλευτές θα βγάλει η Νέα Δημοκρατία. 70 βουλευτές θα βγάλει η Νέα Δημοκρατία. Εδώ να δώτε. Εδώ να δώτε τα χαΐρια και την προκοπή σας. Και το θράσος αυτό το παίγνιο. Το διεθνές πιόνι των ξένων συμφερόντων να λέει στη Βουλή ότι πρέπει να κλείσει το μακελιό. Το δικό σου το σπίτι να κλείσει. Όχι το μακελιό. Άθλια υποβολέα ξένων συμφερόντων. Άθλια υποβολέα ξένων συμφερόντων.

0: ένας φίλος εδώ ότι ο Βαγγέλης, ποιος το λέει, η κυρία Κεραμέως πρέπει να είναι συγγενής με το Βενιζέλο. Έχουν και οι δύο βλέμμα ερπετοειδών. Μόνο ερπετοειδών. Μόνο ερπετοειδών. Ο Βενιζέλος είναι σαν το Βόα. Έχετε δει πως είναι η μούρη του. Σαν το Βόα. Η Κεραμέως, φίλε, υπάγεται σε άλλη κατηγορία. Στην κατηγορία των πτηνοειδών. Είναι πτηνοειδής η μορφή της. Πτηνοειδής. Και πάμε τώρα στους άλλους πτηνοειδείς. Το είδαμε κι αυτό. Επί πρωθυπουργού Μητσοτάκη αποφυλακίστηκε ο φερόμενος ως αρχηγός. Εδώ γελάμε. Στις 17 Νοέμβρη, λες και δεν ξέραμε ποιοι ήταν αρχηγοί στις 17 Νοέμβρη. Οι μυστικές υπηρεσίες ήταν αρχηγοί. Οι ξένες μυστικές υπηρεσίες. Τρεις, επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας, ο Κουφοντίνας παίρνει άδειες και ο Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε. Ο Γιωτόπουλος, με 17 φορές ισόβια, κοστίζει πολλά στη δημοκρατία αυτό. Η δημοκρατία, κυρίες και κύριοι, κατά τον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Καραμαλή, είχε εγκόλπιο το απόφθεγμα του πισινού του Εφταξία. Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Αυτό εφαρμόστηκε όταν κάποιοι πήγαν μέσα από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και ζήτησαν την εποχή του 1976-77 μέχρι το 80 και μετά όταν ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας, πούλησε το ράλι και τη Νέα Δημοκρατία, την παράτησε στο έλεος του Θεού και έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο μεγάλος εθνάρχης του τόπου. Πήγε λοιπόν μια μικρή ομάδα βουλευτών και είπε, κύριε πρόεδρε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, πρέπει, αν θέλετε, να δώσετε μια χάρη να αποφυλακιστούν οι Απριλιανοί του πραξικοπήματος του στρατιωτικού κινήματος της 21ης Απριλίου του 67. Ο Καραμαλής ήταν και ο Χόρνεκι, ο Δημητράκης ο Χόρνο Μακαρίτης. Είχανε τα ίδια χούγια αυτοί από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Πήγανε μαζί διακοπές στη Μύκονο με τον Θόδωρο. Θυμάστε τον Θόδωρο του Καραμαλή. Έπαιζε και αυτό στο ρόλο του τότε. Υποκόμος. Και ο Δημήτρης ο Χόρν. Φιλαυτία και οι δύο, αλαζονία, μετροέπεια. Και να φτιάξει το παρεάκι εκεί και γυρίζει με ένα βλέμμα και λέει: όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Και σαν πίσω στη φυλακή, ό,τι και αν είχαν κάνει οι Απριλιανοί του 67, έφεραν στρατιωτική στολή, κυρίες και κύριοι. Πολέμησαν στο αλβανικό έπος. Όλοι τους. Ήταν ήρωες. Τιμήθηκαν στο αλβανικό έπος. Έχισαν το αίμα τους για την πατρίδα. Και μετά έκαναν αντίσταση στα βουνά με τους Γερμανούς. Ο Πατακός, εγώ σας λέω, ακούστε, εγώ σας λέω όλη την ιστορία. Δεν με ενδιαφέρει αν με λέτε φασίστα, χουντικό. Εγώ ούτε χουντικό της φασίστας. Σας λέω την ιστορία. Είναι καταγεγραμμένη και πρέπει να τη δεχτούμε. Και την έχουν γράψει δεξί, αλλά και αριστερή. Ο Πατακός ήταν ένας από τους κολοσιαίους συνωμότες επικατοχής εναντίον των Γερμανών. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους, τα πιο έξυπνα μυαλά της εθνικής αντίστασης, της δεξιάς εθνικής αντίστασης. Τίμησε τα γαλόνια του. Και όταν ξέσπασε ο συμμοριτοπόλεμος, ποιος εμφύλιος. Εμφύλιος άφησε να τα πείτε σε κανέναν άλλον αυτά, όχι σε μένα. Έχω χάσει συγγενείς εγώ στον πόλεμο. Μέχρι να πούν πήγε να το κρεμάσουν οι κομμουνιστές. Είναι βιώματα αυτά. Αλλά πέραν αυτού, όταν ήθελαν να σοβιετοποιήσουν την ελληνική κοινωνία, ο Παπαδόπουλος με τον Πατακό και τους υπόλοιπους αξιωματικούς πολέμησαν στο συμμόρυτο πόλεμο. Και είναι αυτοί που κατατρόπωσαν, κυρίες και κύριοι, και δεν άφησαν την Ελλάδα να πέσει στα χέρια του μαρξισμού. Για φανταστείτε πώς θα ήμασταν μέχρι το 1990 που κατέρευσαν όλα τα κράτη του πρώην Σοβιετικού Μπλοκ, του πρώην Συμφώνου της Βαρσοβίας. Και αυτούς τους ήρωες του Αλβανικού πολέμου, ο Καραμαλής τους άφησε και σ' άφησαν στη φυλακή. Και τώρα έρχεται ο μεταγενέστερος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης, και αφήνει τον Γιωτόπουλο ελεύθερο. Θέλετε λοιπόν να ακούσουμε ένα πρώτο βίντεο και να πάρουμε μια γεύση για το ποιος θα είναι ο Αλέκος Γιωτόπουλος, ο περιβόητος Λάμπρος στις 17 Νοέμβρη. Το τι ψέματα έχουν υποθεί σε αυτή την ιστορία της εξάρθρωσης στις 17 Νοέμβρη δεν λέγεται. Στα βίντεο που θα ακούσουμε ακούγονται σπουδαίες φυσιογνωμίες της ελληνικής αστυνομίας και της ατρομοκρατικής υπηρεσίας. Όπως επίσης προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι δεν έπιαναν και δεν συνελάμβαναν τα μέλη της 17 Νοέμβρη γιατί ήταν ανίκανη η αστυνομία ή γιατί είχαν κακούς πληροφοριοδότες. Κάθε άλλο. Άλλα πράγματα συνέβαιναν και θέλουν να τα κρύψουν. Πάμε στο πρώτο.
1: Αύριο, ξέρετε, κλείνουμε και 21 χρόνια από την ημέρα που έσκασε όλος τυχαίως, λέω εγώ τώρα, στα χέρια του Σάβα Ξηρού ο εκρηκτικός μηχανισμός στην ακτή Μιαούλη του Πειραιά.
0: Είναι το απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του Alert με παρουσιαστή τον κύριο Καψαμπέλη όταν μου είχε ζητηθεί να σχολιάσω το θέμα της 17 Νοέμβρη.
1: Με τους Αμερικανούς πράκτορες.
2: Σήμερα πήγε στον Ευαγγελισμό πάντως.
1: Τον Ευαγγελισμό είχε πάει και τότε. Σήμερα. Ο δολοφόνος, ναι, επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος, κύριε Καψαμπέλη. Στον Ευαγγελισμό εκτυλίχθηκε όλη αυτή η μεγάλη και φασαριόζικη τότε σύλληψη κατηγιδοβοσκών που έλεγαν ότι ήταν τα μέλη της 17 Νοέμβρη. Που καθόντουσαν στα παγκάκια.
2: Εσύ
1: και
2: λες,
1: βλέπανε
2: εσύ
1: τα
2: λες ότι δεν έχουν συλληφθεί, δηλαδή.
1: Ελάτε τώρα.
2: 20
1: ελάτε
2: μετά.
1: Τώρα, σας παρακαλώ. Ελάτε, σας παρακαλώ. Ελάτε, σας παρακαλώ. Είχα ρωτήσει δημοσίως. Δημοσίως. Εγώ τον είχα ρωτήσει.
2: Ναι.
1: Τον πατέρα της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Τον κύριο Νίκο Κωνσταντόπουλο που τον ξέρω και είναι ένας εξαίρετος ποινικολόγος. Και τον είχα ρωτήσει δημοσίως. Και τολμώ να το πω γιατί ήταν δημόσιο το ερώτημα και προβλήθηκε ως πρωτοσέλιδα από την εφημερίδα μας. Και δεν απάντησε. Ήσουν, κύριε Κωνσταντόπουλε, στην επιχείρηση της Λουίζης Ριακούρ μέσα στο βαν της 17 Νοέμβρη, ναι ή όχι? Και δεν μου απάντησε ποτέ. Δημόσια τον ρώτησα. Ήταν ή δεν ήταν? Συγκεκριμένοι αστυνομικοί τον είχαν δει να κατεβαίνει από το βαν της 17 Νοέμβρη και να πηγαίνει στη γωνία για τη σωματική του ανάγκη. Ξέρω πάρα πολλές λεπτομέρειες. Άρα μη μου λέτε, κύριε Καψαμπέλη, αν αυτή ήταν η πραγματική 17 Νοέμβρη.
2: Εσύ το είπες, δεν το είπα εγώ.
1: Εγώ λέω λοιπόν ότι δεν ήταν η 17 Νοέμβρη πραγματική. Αυτό λέω. Και το ανέφερα γιατί αύριο 29 Ιουνίου του 2002, 21 χρόνια πριν, με μια αρμαθιά κλειδιά που είχε πάνω του, ξέρετε κανένα να πηγαίνει να κάνει τρομοκρατική ενέργεια και να έχει πάνω του όλα τα κλειδιά της 17 Νοέμβρη και των σπιτιών της Πάτμου, του Παγκρατίου και όλες τις γιάφκες. Με το πιστόλι, το 38 της 17 Νοέμβρη που είχε κάνει όλες τις δολοφονίες ο Κουφοντίνας και με τον εκρηκτικό μηχανισμό που πυροδοτήθηκε από τον Γιωτόπουλο και τον Κουφοντίνα που ήταν απέναντι στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα. Γιατί ήμουν εκεί εκείνη την ημέρα. Και είδα και τι έγινε και πώς έσκασε η βόμβα στα χέρια του Ξηρού. Του κόπηκαν τα χέρια και μετά τον πήγανε στον Ευαγγελισμό και πήγε ο κύριος Ξοχοίδης με τον κύριο Νασιάκο και με τον τότε αρχηγό της αντιτρομοκρατικής, τον κύριο Σύρο, και βάλανε έναν ψυχίατρο που τον ντύσανε παπά και του πάνε, παιδί μου, επειδή ήταν παπαδοπαίδιο ο Ξηρός, παιδί μου, σε μένα θα τα πεις όλα και θα ξομολογηθείς. Ναι, παπούλι, του είπε και του τα πει όλα. Και την επόμενη μέρα έγινε η μεγάλη ενέργεια της αστυνομίας στη Γιάφκα, της οδού Πάτμου, στην Κυψέλη. Αυτά δεν τα ξεχνάμε. Ο κύριος Ξοκοίδης οφείλει να πει στον κόσμο όλη την αλήθεια για το πώς ξεκινιάστηκε 17 Νοέμβρη και αν ξεκινιάστηκε 17 Νοέμβρη και αν υπήρχαν και πολιτικά πρόσωπα μέσα στις 17 Νοέμβρη. Άρα λοιπόν ο δολοφόνος, εντός εισαγωγικών, γύρισε σήμερα στον τόπο του εγκλήματος, στον Ευαγγελισμό. Για να κάνει τι στον Ευαγγελισμό? Τι να κάνει? Να προσλάβει γιατρούς, νοσηλευτές, να μας πει για τις καμένες εντατικές, τις εντατικές που χρηματοδότησαν εθνική ευεργέτηση του τόπου και ακόμα δεν έχουν λειτουργήσει?
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν ένα μικρό απόσπασμα. Να σταθούμε λίγο στην ιστορική ηγεσία της 17 Νοέμβρη. Από αυτά που μου έχουν εκμυστηρευτεί συνταξιούχοι σήμερα αστυνομικοί, της αντιτρομοκρατικής, της ΕΕΠ, της ελληνικής αστυνομίας κλπ. Εγώ ξέρω δύο ασύλληπτα μέλη της 17 Νοέμβρη. Ο άρτια αποφυλακιστής Λάμπρος της 17 Νοεμβρίου, ο Αλέκος Γιωτόπουλος, θα ακούσετε στη συνέχεια φοβερά ντοκουμέντα. Θα ακούσετε τον ίδιο τον Γιωτόπουλο. Σε ένα κομμένο βίντεο το οποίο δεν έπαιξε η ΕΡΤ. Τους λογοκρίνανε, τους κόψανε. Δύο έχουν λογοκρίνει στην ΕΡΤ. Τον Καζατζίδη και τον Γιωτόπουλο. Τον Καζατζίδη γιατί έβριζε τους Εβραίους και τον Γιωτόπουλο γιατί αποκάλυπτε μυστικά για 17 Νοέμβρη. Και τον κόψανε. Η δημοκρατική ηγεσία της ΕΡΤ. Που δεν ήθελε να βγει αλήθεια στο φως. Που στείλανε κυρίες και κύριοι τρεις αστυνομικούς στην υπόθεση Τσουτσουβή. Σημειώστε αυτά που λέω, γιατί θα ανοίξω το αρχείο μου τις επόμενες μέρες για το 17 Νοέμβρη. Στείλανε τρεις αστυνομικούς των διαρρηκτών να συλλάβουν τον Τσουτσουβή. Αντί να πάει η αντιτρομοκρατική εκεί, στείλανε τρεις αστυνομικούς του τμήματος διαρρηκτών και ιδιοκτησίας. Τους σκότωσε και τους τρεις ο Τσουβής. Θα το δούμε σε λίγο αυτό. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα στοιχεία. Εγώ ξέρω δύο ασύλληπτα μέλη της 17 Νοεμβρίου. Εγώ γιατί τους ξέρω. Ο ένας είναι εκδότης. Δεν ξέρω αν είναι εν ζωή. Από τα πιο μεγάλα ονόματα των εκδόσεων σε όλη την Ελλάδα. Ο δεύτερος είναι δημοσιογράφος. Γνωστός δημοσιογράφος. Πολιτικός διδάκτης. Μεγάλης ηλικίας. Τον παρακολουθούσαν. Δεν τον δώσανε. Δεν τον συλλάβανε. Γιατί δεν τον συνέλαβες, κύριε Χρυσοχοίδη? Αφού το ξέρεις το όνομα του. Εδώ υπάρχουν τέσσερις συγκεκριμένοι πρώην επιτελικοί της ελληνικής αστυνομίας μαζί με τον κύριο Χρυσοχοίδη, οι οποίοι είπαν ψέματα στον ελληνικό λαό. Ο πρώτος είναι ο κύριος Φώτης Νασιάκος. Εν ζωή. Ο δεύτερος, ο κύριος Νασιάκος, ήταν αρχηγός της αντιτρομοκρατικής και μετά ήταν αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας την περίοδο 2000-2003, όταν σκοτώσανε το Σόντερς, το Βρετανό ακόλουθο, στην Κηφισίας. Με μηχανή. Με Καλάσνικοφ, με Α3G3. Με στρατιωτικό όπλο. Και με 45. Σκοτώσανε το Βρετανό ακόλουθο της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Εκεί, κυρίες και κύριοι, ήταν το τέλος 17. Ξέρετε γιατί? Γιατί παρενέβησαν οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί και τους είπαν: άμα δεν πάτε να πιάσετε αυτούς που ξέρετε, προσέξτε, άμα δεν πάτε να πιάσετε αυτούς που ξέρετε, θα σας κόψουμε το κοπό. Θα σας πάμε στο Κουαντάναμο και τους δύο και τους τρεις. Τρεχάτε, ποδαράκια μου. Κάνανε το σαμποτάζ. Συνεννοούμενοι οι μυστικές υπηρεσίες με το Γιωτόπουλο, εγώ αυτό ξέρω. Και βάλανε μία ελαττωματική βόμβα στα χέρια του ξηρού, η οποία έσκασε πάνω του. Είναι δυνατόν να πηγαίνει τρομοκράτης να βάλει βόμβα το 2003, το 2002 το καλοκαίρι? Ήμουνα καθοδόν για τον Πειραιά. Έκατσε μια βρωμοδουλειά και δεν ήμουν εκεί στον ΠΑΜ. Και πήγα μετά στον Άι Σπυρίδωνα, στο λιμάνι του Πειραιά. Ήταν αστημένο σκηνικό για να συλληφθεί ο ξηρός και να εξαρθωθεί η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη. Του τη στήσαν του ξηρού. Πού ακούστηκε τρομοκράτης να πηγαίνει να βάλει βόμβα και να έχει πάνω του όλη την αρμαθιά των κλειδών, των κλειδιών από τις γιάφτες, τις γιάφκες 17 Νοέμβρη. Είναι σαν να πηγαίνω εγώ να βάλω βόμβα και να έχω πάνω μου τα κλειδιά του σπιτιού μου, στα οποία κρύβω ολόκληρο πλωστάσιο. Και είχε πάνω του και το 38 της 17 Νοέμβρη. Αυτά δεν γίνονται, κυρίες και κύριοι. Εκεί ήταν ο Γιωτόπουλος. Ο Γιωτόπουλος και ο Κουβοντίνας. Και απολαμβάνανε τη σύμπραξη ως ρουφιάνοι που είχαν κάνει με τις μυστικές υπηρεσίες. Τους Αμερικανούς και τους Βρετανούς. Τη στήσανε στον ξηρό, τον πήγανε στον Ευαγγελισμό και με τον τρόπο της μεευτικής μεθόδου, Σοκράτη, χρησιμοποιώντας και νευροκατασταλτικά χάπια, όπως επίσης και έναν ψυχίατρο που τον έντυσαν παπά και μπήκε στον Ευαγγελισμό και έκανε τον παπά. Και εκμεύσε τα πάντα 17 Νοεμβρίου. Σέλωσε όλους. Στεγνά ο ξηρός. Όλους. Και τις επόμενες μέρες απολαύσαμε, γιατί τάζησα, έκανα ζωντανές συνδέσεις, τη γιάφκα της οδού Πάτμου στην Κυψέλη, τη γιάφκα στην οδό Δαμόρεως στον Παγκράτη, και εκεί βρέθηκε όλος ο οπλισμός 17 Νοεμβρίου και το 45. Αυτά που δεν βρέθηκαν όμως ήταν η γραφομηχανή της 17 Νοεμβρίου, σήμα κατά τεθέν των προκηρύξεων του Λιωτόπουλου, όπως επίσης δεν βρέθηκε, λάθος, δεν βρέθηκε το 45, το 38 βρέθηκε. Το 45 του Κουφοντίνα δεν βρέθηκε ποτέ. Ποιος το έχει το 45 του Κουφοντίνα? Ποιος έχει τη γραφομηχανή της 17 Νοεμβρίου? Ο Γιωτόπουλος. Και μετά άρχισαν τα παραμύθια, τα ψέματα, ότι τάχα τους πιάσαμε. Ποιους πιάσατε, ρε? Και το δημοσιογράφο, γιατί δεν τον πιάσατε? Ο δημοσιογράφος αυτός είναι πασίγνωστος. Και ήταν μέλος 17 Νοεμβρίου. Αποδεδειγμένα. Μάλιστα, τον είχαν βάλει για να βοηθήσω λίγο περισσότερο. Μην μου τη δώσει και από και το όνομά του, γιατί δεν το έχω σε τίποτα. Άλλωστε, μη φοβάστε, κύριε δημοσιογράφη, έχουν παραγραφεί τα δικήματα. Έχουν περάσει 25 χρόνια. 2002, 2012, 2022 και 5-2027. Α, ωραία. Το 2027 παραγράφονται. Έχετε ένα χρόνο ζωής ακόμα. Για να μην αποκαλύψουμε το όνομά σας. Τον είχαν βάλει από την τότε κυβέρνηση σε κέντρο μελετών. Σε κέντρο μελετών στο κέντρο της Αθήνας, για να βοηθήσω περισσότερο στην οδό Βασιλής Σοφίας. Απέναντι από το Κάραβελ. Μου έχουν εκπιστευτεί αξιωματικοί της αστυνομίας τότε ότι ήταν μέλος της 17 Νοεμβρίου. Και μάλιστα εκτελεστής. Και θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Νασιάκο, τότε αρχηγό της αστυνομίας. Τον κύριο Φώτη Παπαγεωργίου, μετέπειτα διοικητή της ΕΥΠ και τότε ενεργός στέλεχος της αντιτρομοκρατικής, ο οποίος έκανε τις έρευνες και συνέλαβε και τον Μιχάλη Οικονόμου στους Λειψούς. Και τον κύριο Στέλιο Σύρο, τον τότε αρχηγό της αντιτρομοκρατικής. Δεν μου λέτε κάτι, ρε? Γιατί κοροϊδέψατε τόσο άγρια τον κόσμο? Γιατί δεν είπατε όλη την αλήθεια για τα 17 Νοεμβρίου? Πάμε στο δεύτερο βίντεο, κύριε Χαραλαμπίδη.
3: Ο κύριος Γιωτόπουλος με 17 φορές εισόδια βγαίνει με όρους και είναι στο σπίτι του με όποιο τρόπο αποφασίσει, εν πάση περιπτώσει, το δικαστικό συμβούλιο.
0: Η κυρία Κοσιόνη ανακρίνει τον κύριο Τσίπρα για 17 Νοεμβρίου. Ακούστε πολύ ενδιαφέρον το κομμάτι για να καταλάβετε ποιος είναι ο Τσίπρας.
3: Μπορείτε να λέτε αύριο μεθαύριο ότι εγώ ως πρωθυπουργός έκανα σωστά τη δουλειά μου?
4: Κυρία Κοσιόνη, ο ποινικός κώδικας πρέπει να γνωρίζετε και πιστεύω ότι το γνωρίζετε και είναι πολύ ενοχλητικό αυτό που κάνετε τώρα.
3: Το ποιο?
4: Πρέπει να σας πω. Αυτό να αναπαράγεται μία ψευδή εντύπωση ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε μία σκοπιμότητα και μάλιστα να αναφέρεστε σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα όπως αυτό της τρομοκρατίας. Να αναπαράγεται αυτό που εμείς κοινώς ομιλώντας λέμε fake news. Να αναπαράγεται λοιπόν την ψευδέστηση ότι εμείς θέλουμε να βγάλουμε έξω το Γιωτόπουλο τον Κουφοντίνα. Λοιπόν, ακούστε λίγο.
3: Δίνετε τη δυνατότητα.
4: Ακούστε λοιπόν λίγο. Δεν δίνουμε καμία δυνατότητα. Ο ποινικός κώδικας δεν φτιάχτηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ούτε κατασκευάστηκε στο Μαξίμου, ούτε στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ποινικός κώδικας φτιάχτηκε από μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν έγκριτοι νομικοί από όλη τη χώρα, οι πιο σημαντικοί νομικοί της χώρας μας, και οι οποίοι μόνο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι.
3: Και παρά τις ενστάσεις που διατυπώθηκαν,
4: έφτιαξαν ένα σχέδιο. Το σχέδιο αυτό ήταν σε διαβούλευση 6 μήνες. Δεν σας έχω ακούσει όλο το προηγούμενο διάστημα ανακαλύπτεται αυτό, τη δυνατότητα το δικαστικό συμβούλιο να βγάλει έξω τον Κουφοντίνα. Δεν σας έχω ακούσει να το έχετε αναδείξει και το αναδεικνύετε 4 μέρες πριν τις εκλογές.
3: Δεν είναι έτσι.
4: Λοιπόν, αυτό το οποίο κάνετε επιβεβαιώνει την αρχική μου εκτίμηση ότι η κριτική την οποία ασκείται σε αυτή την κυβέρνηση είναι άδικη. Και είναι και σκόπιμο.
3: Όχι, έχετε λάθος τώρα. Τώρα είστε εσείς άδικος. Γιατί δεν μας έχετε παρακολουθήσει.
5: Γιατί δεν βάλετε μια εξαίρεση εκεί για τις περιπτώσεις αυτών των τρομοκρατών? Αυτό ήταν μια πολύ απλή λύση.
4: Σας επαναλαμβάνω. Ο νέος ποινικός κώδικας, και εν πάση περιπτώσει ας ήταν όχι μόνο εσείς αλλά και τα άλλα κόμματα να μπουν σε αυτό το διάλογο.
5: Κόμματα δεν είμαστε
4: όλοι. Ναι, λέω για τα πολιτικά κόμματα, διότι δεν ήρθαν στη διαβούλευση. Στη διαβούλευση ήρθαν, στην ψήφιση δεν ήρθαν. Ο ποινικός αυτός κώδικας φτιάχτηκε από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή και ήταν σε δημόσια διαβούλευση για 6 ολόκληρους μήνες. Ουδέποτε εγώ διάβασα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής ή οπουδήποτε αλλού ότι εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, διότι με αυτόν τον ποινικό κώδικα δίνεται η δυνατότητα δυνητικά να υπάρξουν αποφυλακίσεις. Πώς το είπατε,
3: πολυεισοβητών.
5: Εσείς τι πιστεύετε?
4: Αντιθέτως, λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι αυτός ο ποινικός κώδικας αυξάνει τη δυνατότητα. Αυξάνει τα χρόνια κράτησης μέχρι την οριστική απόλυση. Και πιστεύω, για να πω και στην ουσία του πράγματος, ότι δεν θα υπάρξει, για να απαντήσω και στο. Και θέλω να πιστεύω ότι είναι ειλικρινές ερώτημα και υγιές και δεν το κάνετε.
3: Αλλά τι άλλο μπορεί να είναι?
4: Δεν το κάνετε από αντιπολιτευτική σκοπιμότητα.
3: Εγώ δεν κάνω αντιπολίτευση, εγώ είμαι δημοσιογράφος.
4: Θα σας απαντήσω, κύριε, λοιπόν, σε αυτό το.
3: Ξεκαθαρίσω αυτό.
4: Ναι, λέω. Ευχαριστώ. Εντάξει, ο καθένας έχει.
0: Είναι δημοσιογράφος η κυρία Κοσιόνη με πεθερά την κυρία Τώρα Μπακογιάννη. Αντικειμενική δημοσιογράφος. Και έχει παντρευτεί το γιο της Ντόρας. Και κάνει αντικειμενική δημοσιογραφία η κυρία Κοσιόνη. Ε? Σαν δεν τρέπεσαι. Σαν δεν τρέπεσαι. Μεγάλη γυναίκα. Αλλές ψέματα. Ντροπή σου. Άσε μωρί, μη σου καταλογίζουμε. Άντε να από εκεί κι εσύ. Ακούστε, η νύφη της Μπακογιάννη παίρνει συνέντευξη από τον Τσίπρα. Η νύφη της Μπακογιάννη.
3: Για τις ευαισθησίες των άλλων.
4: Συμβούλιο το οποίο θα αποφυλακίσει τον κύριο Κουφοντίνα. Επιτρέψτε μου να είμαι και εγώ και λίγο ευαίσθητος, κύριε Κοσιόνη.
3: Όχι,
4: λέω. Μόνο εσείς θα έχετε ευαισθησίες.
3: Λέω ότι μην αξιολογείτε με λάθος κριτήρια την ερώτηση.
4: Τόση ώρα εσείς αξιολογείτε.
3: Μην αξιολογείτε με λάθος
4: κριτήρια. Τόση ώρα εσείς αξιολογείτε και κρίνετε. Να μην κάνω κι εγώ μια αξιολόγηση.
3: Είναι ένα πραγματικό ερώτημα.
4: Είναι ένα πραγματικό ερώτημα.
3: Είναι ένα πραγματικό ερώτημα.
0: Σακώνεται ο γιος του εργολάβου της 21ης Απριλίου με την ύφη της Δώρας Μπακογιάννη. Εκεί κατάρτισε ο πολιτικός βίος της χώρας.
3: Και σε αυτό έρχεστε και δεν. Και σας ξαναλέω ότι λέγεται πολύ πριν ψηφιστεί ο νέος ποινικός κώδικας. Αλλά καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην το είχατε επισημάνει και οι κεραίες σας είναι πολύ πιο ευαίσθητες τώρα που είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
4: Χαίρομαι που είναι και οι δικές σας.
3: Λοιπόν.
0: Η βαθύτατη υποκρισία του πολιτικού και του δημοσιογραφικού συστήματος. Όταν είσαι κεντρική παρουσιάστρια της ναυαρχίδας της Νέας Δημοκρατίας στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, δεν δικαιούσε να κάνει συνέντευξη στον αρχηγό της αντιπολίτευσης ή στον πρωθυπουργό. Αυτοεξαιρείσαι, κυρία Κοσιόνη. Αλλά για να μπορείς να αυτοεξαιρεθείς, πρέπει να έχεις δημοσιογραφική ηθική. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, τι θα κάνουν οι βάρβαροι χωρίς την κυρία Κοσιόνη στο Sky? Break, κύριε Χαλαμπίνη. Break!
6: Η ώρα είναι 4:00.

0: Θεσσαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή Πρωινή Ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.
0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Στη ζωή μου δεν άφησα ποτέ η γυναίκα να ανακατευθεί στη δουλειά μου. Ήταν μεγάλο σφάλμα που άκουσα τη Χριστίνα και σε έβαλα στα ναυπηγεία. Σε έκανα προϊστάμενο τη νυχτερινή βάρδια. Και αντί ευχαριστώ, άρχισε τώρα να μου μιλήσει για αυτού που ουριάζουν. Ορίστε, σε ακούω.
3: Πρώτα-πρώτα κάνετε ένα λάθο, κύριε Ρίχτερ. Δεν ήρθα να μιλήσω για αυτού.
2: Αλλά
3: ήρθα να μιλήσω για μένα. Για τον Άγγελο Καϊούζη.
2: Τι θέλει να πει?
3: Δεν είμαι με αυτού που φωνάζουν, είμαι με το μέρο σα.
2: Γιατί ζήτησε να γίνω ανακρίσει?
3: Γιατί θα γινόταν είτε το ζητούσα είτε όχι.
2: Είπε να επισκευάζει του γερανού.
3: Είπα πω πρέπει να επισκευαστούν κάποτε.
2: Και να βάλω κάγκελα στις σκάλες.
3: Κάποτε.
2: Και να αντικαταστήσω όλα τα οξυγόνα.
3: Και αυτά κάποτε. Και το επίδομα κάποτε. Όλα κάποτε. Το κάποτε είναι πολύ κοντά στο ποτέ.
2: Δεν σε καταλαβαίνω να με κοροϊδεύεις. Εκεί κάτω είπες πως υπάρχουν κάποιοι που φταίνε.
3: Είπα αν φταίνε κάποιοι και όχι η τύχη και η κακιά ώρα. Η ανάκριση θα θεωρήσει υπεύθυνη την κακιά ώρα.
2: Πού το ξέρεις αυτό?
3: Το ξέρω γιατί πήρα τα μέτρα μου.
2: Ποια μέτρα?
3: Αυτά.
2: Τι είναι αυτά?
3: Τα ρολόγια από το οξυγόνο που έσκασε. Εδώ και ένα μήνα τώρα ζητάω να μου στείλουν κεφαλές και ρολόγια για τα οξυγόνα που είχαν διαρροές, αλλά μερικά παχύδαρμα διαφορούσαν. Μετά την έκρηξη ξαναγύρισα στη δεξαμενή, έβγαλα από την μπουκάλα που έσκασε όλη την κεφαλή και βάλα μια καινούρια. Αφού έσπασα φυσικά τα ρολόγια.
2: Για όλα αυτά που έκανες θα ζητάς φυσικά κάποιο αντάλλαγμα.
3: Κύριε Ρίχτερ, το σημερινό επεισόδιο πρέπει να σας έπεισε ότι στις μεγάλες καρέκλες της εταιρείας σας κάθονται μερικοί ηλίθιοι. Σήμερα με τη βλακεία τους σας δημιούργησαν ένα μικρό πονοκέφαλο. Αύριο μπορεί να σας βάλουν καμιά φωτιά. Εγώ ξέρω καλά τη δουλειά. Αυτοί εκεί έξω μου έχουν εμπιστοσύνη. Αν τους πω να πέσουν στη θάλασσα θα πάνε να πέσουν. Καταλαβαίνετε. Μπορώ να σας προφυλάξω από πολλά δυσάρεστα.
2: Πόσο μεγάλη καρέκλα μου ζητάς, Κρεούζη? Τη διεύθυνση των ναυπηγείων?
3: Λίγο πιο πάνω.
2: Πόσο πιο πάνω?
3: Τη διεύθυνση της εταιρείας. Μια καρέκλα κάτω από τη δική σας. Αν το κάνετε αυτό, όλος ο κόσμος θα φωνάξει μπράβο, θα σας πει μεγαλόψυχο. Και το κυριότερο, 6.000 άνθρωποι που δουλεύουν για εσάς θα δακρύσουν από συγκίνηση. Βλέπετε, είμαι ένας από αυτούς.
2: Και εξακολουθείς να είσαι

0: Αυτή έτσι νομίζουν.
1: Αυτοί έτσι νομίζουν, κύριε Μητσοτάκη. Είναι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Σήμερα κάνουμε μια μικρή περιήγηση στην ιστορία της 17 Νοέμβρη στην Ελλάδα. Αλλά πάνω απ' όλα μας έχει προβληματίσει γιατί ο κύριος Νασιάκος, γιατί ο κύριος Φώτης Παπαγεωργίου, ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ, και γιατί ο κύριος Στέλιος Σύρος έκαναν γαργάρα το γεγονός ότι υπάρχουν ασύλληπτα μέλη της 17 Νοέμβρη. Και αυτό επέρονταν στις συνεντεύξεις τους, θα τους ακούσουμε και τους τρεις σε λίγο. Γιατί κρύψατε από τον κόσμο την αλήθεια? Το ξέρετε ότι μπορείτε να πάτε κατηγορούμενοι, ακόμα και σήμερα. Κατηγορούμενοι. Για συγκάλυψη στοιχείων. Αλλά εσείς ποντάρατε στην παραγραφή, είστε ψεύτες. Όσον αφορά και τον κύριο Χρυσοχοίδη, είναι ο μεγαλύτερος πισωπόρτης της Αμερικανικής Πρεσβείας. Έγραψε ένα βιβλίο το οποίο λέει ψέματα για την 17 Νοέμβρη. Γιατί δεν μιλάτε για τα ασύλληπτα? Αυτοί δεν έπρεπε να πάνε φυλακή, δεν έπρεπε να πληρώσουν? Οι συγγενείς των θυμάτων της 17 Νοέμβρη δεν έπρεπε να γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί που συγκαλύψατε ως μέλη της? Δεν είχατε στοιχεία να τους δέσετε? Δεν είχατε στοιχεία να τους δέσετε? Κάποτε έπρεπε να βγουν στη φόρα τα ονόματα αυτά. Κυρίες και κύριοι, η κρατική τηλεόραση είχε επιχειρήσει πριν από πολλά χρόνια να κάνει μια συνέντευξη με έναν από τους μεγαλύτερους, ίσως ο μεγαλύτερος αντάρτης πόλης, αλλά δυστυχώς ήταν μισθοφόρος αντάρτης πόλης, στα παγκόσμια εγκληματικά χρονικά.

0: ήταν ο Κάρλος το Τσακάλι, ο οποίος ακόμα και σήμερα είναι εγκλειστός σε φυλακές, αν δεν κάνω λάθος, της Γαλλίας. Φυλακές υψής ασφαλείας. Ο Κάρλος το Τσακάλι προσεγγίστηκε μόνο από έναν Έλληνα δημοσιογράφο, τον Γιώργο Κουβαρά, ο οποίος έκανε μια εκπομπή στην κρατική τηλεόραση που του την κόψανε. Του την κόψανε. Γιατί τόλμησε να πάρει μια συνέντευξη από τον Ραμίρες Σάντσες, όπως λεγόταν, Κάρλος το Τσακάλι. Ήταν ένας επαγγελματίας διεθνής δολοφόνος, ο οποίος από τρομοκράτης, από αντάρτης πόλης, έγινε επαγγελματίας φωνιάς. Ήταν το μεγαλύτερο πιστόλι των αντάρτικων πόλεων που πέρασε ποτέ από τον κόσμο. Κάρλος το Τσακάλι. Έχουν γυριστεί πολλές ταινίες. Κι όμως, η επιμονή ενός δημοσιογράφου προσήγγισε τη γυναίκα του, η οποία ήταν Γαλλίδα δικηγόρος, και ενώ επιχειρήθηκε μια κινηματογραφική συνέντευξη, τηλεοπτική συνέντευξη, απαγορεύτηκε από τις τότε ξένες αστυνομικές αρχές και παρόλα αυτά, διάλληλο γραφείας, ο Κάρλος απάντησε. Σε αυτή τη συνέντευξη, η οποία μεταδίδεται για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο και είναι ντοκουμέντο, ο Ραμίρες κατονομάζει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο στον άνθρωπο τον οποίο είχε γνωρίσει στο Παρίσι. Και βεβαίως ακούγεται και η φωνή του κυρίου Γιωτόπουλου που τα αρνείται όλα. Τη συνέντευξη στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο την είχε πάρει τότε η έγκυρη δικαστική συντάκτης Γιάννα Παπαδάκου. Ακούστε το. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
1: Η μεγαλύτερη φυλακή της Ευρώπης βρίσκεται στο Φλερί Μερζής, 50 χιλιόμετρα περίπου έξω από το Παρίσι. Σε αυτή τη φυλακή υψής της ασφαλείας βρίσκονται όσοι χαρακτηρίστηκαν ως οι πιο επικίνδυνοι κρατούμενοι του κόσμου. Εδώ, σε απόλυτη απομόνωση, κρατείται ο μεγαλύτερος τρομοκράτης της δεκαετίας του 80, ο Ίλιτς Ραμίρες Σάντσεφ. Γνωστός με το ψευδώνυμο Κάρλος το Τσακάλι, είναι αυτός που κατάφερε την πιο θεαματική απαγωγή του αιώνα. Ήταν 21 Δεκεμβρίου του 1975. Ο Κάρλος μαζί με αποφασισμένους συνεργάτες του θα πάρουν ένα τραμ και θα κατέβουν στην έδρα του ΟΠΕΚ. Ο οργανισμός βρίσκεται 100 μέτρα από το χριστουγεννιάτικο παζάρι. Δεν του σταματούσε τίποτα. Οι κομμάντος θα απαγάγουν 11 υπουργούς αραβικών χωρών και θα μπουν σε ένα αεροπλάνο με κατεύθυνση στην Αλγερία. Την ευθύνη θα αναλάβει μια άγνωστη μέχρι τότε οργάνωση με την επωνυμία οπλισμένος βραχίωνας της Αραβικής Επανάστασης. Γεννημένος το 49 στη Βενεζουέλα, ο Κάρλος γρήγορα θα ταυτιστεί με την Παλαιστινιακή υπόθεση. Μετά από πολύχρονη εκπαίδευση, σε στρατόπεδα της Μέσης Ανατολής, μαθαίνει καλά το Αντάρτικο πόλεον. Γίνεται φανατικός οπαδός της ένοπλης πάλης στις πιο ακραίες μορφές της. Μετά το 1975 και τις πολλαπλές βομβιστικές ενέργειες στην Ευρώπη και τις ατομικές δολοφονίες, η γαλλική αστυνομία δεν μπορεί να βρει κανένα ίχνος του Κάρλος. Μέχρι τη δολοφονία δύο πρακτόρων της DST, της γαλλικής ασφάλειας, σε ένα διαμέρισμα στο Παρίσι. Μετά από μια μικρή διαμονή στη Συρία, ο Κάρλος θα πάει στο Σουδάν. Εκεί, τον Αύγουστο του 1994, θα συλληφθεί από μυστικούς πράκτορες της Γαλλίας. Θα καταδικαστεί σε ισόβια και θα παντρευτεί αργότερα τη δικηγόρο του, Ιζαμπέλ Κουτάν Πεϊρέ. Το Φόκους τη συνάντησε και ζήτησε μια αποκλειστική συνέντευξη του Κάρλος. Εκείνος δέχτηκε. Οι γαλλικές αρχές όμως απαγόρευσαν να μιλήσει σε κάμερα ή να έχει τηλεφωνική επικοινωνία μαζί μας.
2: Depuis le 15 août 1994, il y a des services particuliers chargés de l'empêcher d'être défendu, de l'empêcher de s'exprimer et puis de lui faire subir un traitement inhumain en se disant il va bien finir par craquer.
1: Ο Κάρλος απάντησε όμως στις ερωτήσεις μας γραπτός. Η Ελλάδα δεν συμμετέχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράκ. Κατά τη γνώμη σας αυτό αρκεί για να τη βγάλει από τη λίστα των στόχων της Αλ-Κάιντα?
3: Η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να βρίσκεται στις προτεραιότητες της τζιχάντ, αλλά η παρουσία στο εδαφός της των αμερικανικών βάσεων και των επιχειρησιακών κέντρων της CIA και της Mossad την καθιστούν στόχο. Πρόσφατη δίωξη των πολιτικών προσφύγων που με την παρουσία τους πρόσφεραν ασυλία στην Ελλάδα, οι δίκες των Ελλήνων ανταρτών πόλεως με ειδικούς νόμους, η οικονομική κρίση που επιδεινώθηκε από το οικονομικό φιάσκο των Ολυμπιακών Αγώνων, η διαφθορά των πολιτικών θα προκαλέσουν ως αντίπεινα χτυπήματα εναντίον συγκεκριμένων στόχων.
1: Οι μέθοδοι δράσης των Ισλαμιστικών ομάδων που προκαλούν αθώα θύματα μπορούν να θεωρηθούν επαναστατικές?
3: Οι μαχητές της τζιχάντ ευχαρίστως θα αντάλλασαν τις ανθρώπινες βόμβες με μαχητικά αεροσκάφη. Τα αθώα θύματα της επαναστατικής βίας και της βίας της τζιχάντ είναι απείρως λιγότερα από τις παράπλευρες απώλειες των δυνάμεων του ΝΑΤΟ.
1: Είναι για σας η 17 Νοέμβρη και ο ΕΛΑ επαναστατικές οργανώσεις?
3: Είναι ολοφάνερος ο επαναστατικός χαρακτήρας των δύο αυτών οργανώσεων. Είναι αποδεδειγμένος από την επιλογή των στόχων στους οποίους επιτέθηκαν και ανέλαβαν την ευθύνη.
1: Ποια είναι η γνώμη σας για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο που καταδικάστηκε ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη?
3: Αν ο κύριος Γιωτόπουλος αρνείται τη συμμετοχή του στη 17 Νοέμβρη, δεν έχω κανένα λόγο να πιστέψω τις κατηγορίες χωρίς αποδείξεις. Αυτό σημαίνει ότι είμαι περίεργος να συναντήσω τον κύριο Γιωτόπουλο πρόσωπο με πρόσωπο. Ποιος ξέρει, ίσως να συναντηθήκαμε κατά τη διάρκεια της νομαδικής μου ζωής στην Επανάσταση. Εν πάση περιπτώσει, υπήρξε ένας ενεργός αντιστασιακός κατά της Χούντας των Συνταγματαρχών, σε αντίθεση με την ελληνική πολιτική τάξη στην πλειοψηφία.
4: Παρακολουθείτε την επικαιρότητα, κύριε Γιωτόπουλε?
5: Και παρακολουθούμε όσο είναι δυνατόν εδώ πέρα.
4: Γιατί θυμάμαι ότι είχατε ζητήσει να μην υπάρχει τηλεόραση στο κελί σας τη διάρκεια της δίκης.
5: Δεν είχα στην αρχή, μετά πήρα.
4: Έχετε παρακολουθήσει αυτά που συμβαίνουν στο Λονδίνο, έτσι?
5: Ναι.
4: Τα γεγονότα αυτά και την 7η Ιουλίου, το τι έγινε εκεί. Ποια είναι η εκτίμησή σας?
5: Η άποψή μου είναι η εξής. Mm-hmm. Ότι επιθέσεις αυτοκτονίας δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με αστυνομικά μέτρα και δρακόντια νότρομο νομοθεσία. Από τη στιγμή που υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκονται στο έσχατο σημείο απόγνωσης και απελπισίας ώστε να είναι πρόθυμοι να θυσιάσουν το πολυτιμότερο αγαθό της ζωής τους στο βωμό των όποιων πολιτικών στόχων τους, τότε είναι προφανές ότι κανένα αστυνομικό μέτρο δεν μπορεί να τους αποτρέψει αποτελεσματικά. Αυτό συνέβη πρόσφατα στην Αγγλία, μια χώρα όπου το αστυνομικό και νομικό προστάσιο ενισχύθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια και που υποτίθεται ότι διαθέτει μια από τις καλύτερες αστυνομίες.
4: Καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Είναι, κυρίες και κύριοι, η μοναδική συνέντευξη που είχε δώσει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος στη Γιάννα Παπαδάκου, η οποία κόπηκε από την ΕΡΤ, λογοκρίθηκε. Κόψαν την εκπομπή. Μιλάμε για τέτοια τζιμάνια, για τόσο καθάρματα. Θα πρέπει να ακούγονται όλοι. Κύριε Μητσοτάκη, που τον έβγαλες έξω. Ακούτε πως πάει το στόμα του Γιωτόπουλου, ροδάνει.
4: Από κάποιους που συμμετείχαν σε ομάδες τη δεκαετία του 70 και του 80 και στο Παρίσι, σε ομάδες αντάρτικων πόλων κλπ. Κάποιοι λοιπόν εκτιμάνε ότι οι σημερινοί τζιχαντζιστές, έτσι τους ονομάζουν, είναι συνέχεια αυτών των ανθρώπων. Εσείς τι λέτε?
5: Αυτό επιβεβαιώνει αυτό που λέω. Είναι εκ του πονηρού αυτά. Είναι εργαλειοποίηση ακριβώς αυτής της ιστορίας. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν έχετε πάει να σκεφτείτε ότι πριν από 20 χρόνια επιχειρήσεις αυτοκτονίας δεν γινόντουσαν.
4: Αλήθεια είναι.
5: Δεν γινόντουσαν. Γιατί γίνονται σήμερα? Φανατικοί μουσουλμάνοι υπήρχαν και τότε. Γιατί συνόρισαν ορισμένα πολιτικά γεγονότα. Ορισμένοι πόλεμοι. Δεν λύθηκε το Παλαιστινιακό. Ούτε στο Ισραήλ γινόντουσαν παλιότερα. Τότε γίνονται επεμβάσεις δεξιά και αριστερά και υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση σε ορισμένες χώρες. Γίνονται δύο πόλεμοι στο Ιράκ. Και το Παλαιστινιακό δεν λύνεται. Προφανώς αυτό τροφοδοτεί αυτά τα πράγματα. Τους ανθρώπους σε απόγνωση, σε πλήρη απελπισία.
4: Στην τελευταία μέρα της δίκης σας μιλήσατε για κάτι νέο που θα γεννηθεί.
5: Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Και είναι σοβαρό ότι αυτή η σοβαρότατη αλλαγή που γίνεται παντού συναντάει ισχυρές αντιστάσεις στη Δύση, σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Όπως το έδειξαν το αποτέλεσμα του πρόσφατου γαλλικού δημοψηφίσματος για το Ευρωσύνταγμα, αλλά και η πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Γερμανικού Δικαστηρίου, σύμφωνα με το οποίο το Ευρωένταγμα παραβιάζει το Γερμανικό Σύνταγμα.
4: Κύριε Γιωτόπουλε, τώρα αυτά τα δύο χρόνια που είστε εκεί, έχετε αναθεωρήσει κάποια πράγματα από αυτά που λέγατε στη διάρκεια της δεκάμηνης αυτής διαδικασίας?
5: Όχι μόνο δεν το έκανα, κύριε, αναθεωρήσει, αλλά θέλω να σας πω και κάτι το οποίο ήταν ένα σημείο το οποίο ήθελα να πω στην πρώτη δίκη, που είναι ότι στη δίκη είχαμε εφαρμογή του ιταλικού μοντέλου, όπως το αναφέρει ο Τον Νέγκρι στο βιβλίο του. Δηλαδή, ορισμένοι από τους κατηγορούμενους συνεργάστηκαν ανοιχτά με τις αρχές με σκοπό να αποφυλακιστούν. Οι αρχές τους είπανε, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, μπορούμε άνετα να σας καταδικάσουμε σε πολλές φορές ισόβια και έτσι θα κάτσετε στη φυλακή για 20 χρόνια. Αν όμως συνεργαστείτε και ανεξάρτητα από ό,τι αξιόπινο έχετε ήδη.
4: Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέτε.
5: Και ανεξάρτητα από ό,τι αξιόπινο έχετε ήδη διαπράξει, αν μας βοηθήσετε να καλέσουμε τα κενά στο κατηγορητήριο ενάντια σε ορισμένους συγκατηγορούμενους σας, προσφέροντάς μας ενοχοποιητικά στοιχεία εναντίον τους, αληθινά ή ψεύτικα, ώστε να καταδικαστούν όπως επιθυμούμε, τότε τα πράγματα αλλάζουν.
4: Για ποιους μιλάτε, κύριε Γιωτόπουλε, για πείτε μας, για ποιους μιλάτε.
5: Θα τελειώσω. Θα έχετε μειωμένες ποινές και θα αποφυλακιστείτε σε 2-3 χρόνια. Αυτό έγινε ήδη με έναν, ο οποίος παρότι καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση, αποφυλακίστηκε από την πρώτη δίκη.
4: Για ποιον λέτε, για τον.
5: Ξέρετε για ποιον, ένας είναι αυτός.
4: Δεν μιλάτε μόνο για έναν, τώρα λέτε για πολλούς. Επομένως.
5: Σας λέω, και αυτό προετοιμάζεται να γίνει με τους άλλους δύο στο εφετείο. Όλοι γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί.
4: Με τους άλλους δύο στο εφετείο.
5: Μάλιστα, η αποφυλάκησή τους περνάει από την καταδίκη ορισμένων συγκατηγορουμένων τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το δικαστήριο υιοθέτησε σε ορισμένες πράξεις παράδοξες εκδοχές, αντίθετες στην απλή λογική, που προφανώς δεν έχουν σχέση με την αλήθεια, εκδοχές με βάση τις οποίες καταδικάστηκαν αθώοι.
4: Υπήρξε κάποιος διαχωρισμός εδώ και κάποιους μήνες, έτσι δεν είναι?
5: Ναι, υπήρξε, ναι.
4: Με ποιους προαυλίζεστε τώρα, με ποιους είστε εκεί, στην πτέρυγα που είστε?
5: Είναι οι δύο, ο Κανάς με τον Αγαπίου, ο Τζορτζάτος, ο Γεωργιάδης, ο Κονδύλης, ο Τσελέντης, ο Θωμάς ο Σερίφης και ο Καρατσόλης.
4: Έχουμε πάρει μια δήλωση και από τον Κάρλος, κύριε Γιωτόπουλε, και θα ήθελε, λέει, μια έτσι συζήτηση μαζί σας. Μια...
5: Με μένα?
4: Με εσάς. Το γνωρίσατε.
5: Τον Κάρλος, εγώ.
4: Από την παραμονή σας στο Παρίσι.
5: Αστιεύεστε, βέβαια. Σας αστιεύεστε.
4: Όχι.
5: Εγώ ξέρω ότι τον Κάρλος τον έχουν σε απομόνωση. Τέλος πάντων.
4: Γραπτή είναι, συνέδευε.
5: Εντάξει.
0: Γιωτόπουλε, άστα σάπια. Ο Κάρλος έδωσε. Γιωτόπουλε, 82 ετών είσαι. Μεγάλος άνθρωπος. Τι ψυχή θα πάει να δώσεις? Εσύ δεν είχες βγει και είχες πει υπάρχουν 8 ασύλληπτα μέλη 17 Νοέμβρη. Κύριε κύριε, εγώ δεν έχω πρόβλημα να κάνω ούτε διάλογο με τους τρομοκράτες. Μπάσε με τόσους αντάρτες πόλης. Ο Κάρλος το τσακάλι είχε πει για σένα, κύριε Γιωτόπουλε, ότι σε ήξερε, ότι είχατε γνωριστεί και είχατε συναντηθεί στο Παρίσι. Γιατί τον απαρνείστε? Είναι εν ζωή, στη φυλακή. Εάν γίνει μια νέα συνέντευξη, πάλι τα ίδια θα πει. Ο Κάρλος το τσακάλι, και είναι πρώτη φορά που ακούγεται, έχει έρθει στην Ελλάδα. Συνταξιούχοι σήμερα αστυνομικοί, αν τους πιστέψουν, αν θεωρηθεί αξιόπιστη μαρτυρία τους. Είναι ένας, δύο είναι, τρεις. Μου είχαν εκμυστηρευτεί, σαν ύποπτο χρόνο, ότι είχαν πάρει μια σακούλα κοκαίνης. Μια σακούλα κοκαίνης. Και μέσω συνδέσμου, αστυνομική εν ενεργεία τότε της αντιτρομοκρατικής. Για να καταλάβετε πόσο αδιάφλητο ήταν το σύστημα. Κύριε Χρυσοχοίδη, κύριε Φώτη Παπαγεωργίου και κύριε Φώτη Νασιάκο, αυτά τα ξέρετε. Και κύριε Στέλιο Σύρο. Ειδικά εσείς, κύριε Σύρο, κύριε Σύρε, την ξέρετε την υπόθεση. Αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής είχαν πάρει μια σακούλα κοκαίνης και την είχαν πάει στον Κάρλο στο τσακάλι, το οποίο είχε έρθει με κότερο και είχε παρκάρει, αράξει, είχε φτιάξει αραξοβόλι στον Πειραιά, στη Μαρίνα. Και πήγαν εκεί και του δώσαν την κοκαίνη, γιατί είχε ανάγκη να πιει ο Κάρλο στο τσακάλι. Το τσακάλι ήταν τσακάλι στην κοκαίνη. Τη ρούφαγε, τη νύφαρε. Έπαιρνε δυνάμεις. Ήταν πάνοπλος. Μεγάλη μορφή. Της διεθνούς τρομοκρατίας και των διεθνών συμβολέων θανάτου. Και εσείς συμβολέα θανάτου υπογράφατε, κύριε Γιωτόπουλε. Σκοτώσατε τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη Μποδοσάκη ύπουλα. Σκοτώσατε τον Μιχάλη Βρανόπουλο, εσείς το σκοτώσατε. Συμβολέο θανάτου ήταν. Σκοτώσατε Τούρκους πράκτορες και τρομοκράτες, ποτίθεται για σας, διπλωματικούς υπαλλήλους στην Ελλάδα και τώρα η τουρκική πρεσβεία

0: Είπε πως ο πατέρας του είπε ότι αδίκησα το Γιάννη. Θα ήταν προτιμότερο να είχε κάνει τη δήλωση ο ίδιος ο Ανδρέας, γιατί αυτή θα μου ήταν χρήσιμη. Δυστυχώς δεν την έκαμε.
1: Η υπόθεση Τσακούρα και αλληλοκατηγορίες δηλητηριάζουν την πολιτική ζωή. Το πελετειακό κράτος αποδιοργανώνει ακόμα περισσότερο την αστυνομία.
2: Άλλαζε η κυβέρνηση, φεύγαν κάποιοι οι περισσότεροι και ερχόταν άλλοι καινούργοι. Οι διοικητές, ακόμη και οι τμηματάρχες.
3: Φώτης Νασιάκος, άλλος ψεύτης αυτός. Αρχηγός της Ελλάς τότε. Ψεύτης. Παίγνιο των ξένων μυστικών υπηρεσιών, κύριε Νασιάκο.
2: Οι περισσότεροι θα έλεγα ότι ήταν καλοί αξιωματικοί.
3: Μήπως θυχτικές. Αρχιψεύτη μαζί με τον Σύρο και τον Παπαγεωργίου. Γιατί δεν είπατε όλη την αλήθεια στον ελληνικό λαό για τα ασύλληπτα μέλη της 17 Νοέμβρη. Κύριε Σύρο, που φτιάχνεις τσίπουρα στο Δομοκό. Μπεκροτσιπουρά, μπεκροτσιπουρά. Αλλά ξένα ξέχασα. Σ' άρεσε η Μπεζεντάκου.
4: Μια έλλειψη οργάνωσης για...
3: Η Στέλλα Μπεζεντάκου, σ' άρεσε. Τσιπουρολάγνε του Δομοκού. Καταστροφέα της αστυνομίας. Θίγεσαι, να μου κάνεις μήνυση. Ψεύτη, ψεύτη. Και έχω μάθει ότι είσαι και βρωμόστομος. Καταφέρεις εναντίον μου. Κοίτα, μην έρθω εκεί και σου βγάλω τα αυτιά. Σου βγάλω τα αυτιά. Και μην πω τίποτα χειρότερο. Ψεφταράδες που κοροϊδέψατε τον κόσμο και την κοινή γνώμη. Να μου κάνετε μήνυση, ρε. Να μου κάνετε μήνυση. Αλλά καλά σας λέγανε. Οι μπάτσοι πουλάνε την ηρωίνη. Οι μπάτσοι πουλάνε την ηρωίνη. Και το χασίς. Καραβανάδες αστυνομίας που συλλάβατε 17 Νοέμβρη. Την τύβλα σας συλλάβατε. Κυρίες και κύριοι, σε εκείνη την ταραγμένη περίοδο γεμάτη ψέματα, συκοφαντίες, κατασκευασμένες γιάφκες στις 17 Νοέμβρη, είχαν φτάσει στο σημείο να κατασκευάζουν μαζί με τους Αμερικανούς πράκτορες και την κυρία Κίμπερλι Γκυλφόιλ που ήταν στην Αθήνα εκείνη την περίοδο. Για πείτε μου κύριε Νασιάκο, για πείτε μου κύριε Σύρο, για πείτε μου κύριε Παπαγεωργίου, η κυρία Κίμπερλι Γκυλφόιλ στα 22 της στην Ελλάδα τι έκανε? Είναι μια παλιά γνώριμη η σημερινή Αμερικανή πρέσβυρα στην Ελλάδα. Πρώην πράκτορα CIA δεν ήτανε? Μπάτσι της συμφοράς. Σας έδωσε την 17 Νοέμβρη η Αμερικανική πρεσβεία και η Βρετανία στο πιάτο. Τόσα χρόνια τι κάνατε? Εσείς κύριε Παγιοργίου από το 1993 μέχρι το 2000 ήσασταν, από ό,τι διαβάζω στους υπότιτλους του φίλου σας του κύριου Παπαχελά, ήσασταν ένας εξειδικευμένος ερευνητής για τρομοκρατία στην Ελλάδα. Τι κάνατε για όλα αυτά? Θα σας πω εγώ τι κάνατε. Το βαστάζω γνωστού ολιγάρχη λαθρέμπορ της χώρας. Αυτό κάνατε. Να του πουλάτε εκδούλευση. Αυτό κάνατε κύριε Παγιοργίου. Κύριε Παγιοργίου, μπορείτε να μου πείτε, επειδή σας έχω γνωρίσει και έχουμε φάει και μαζί. Και το κρίμα είναι ότι πλήρωσατε και το λογαριασμό και σας έχω και υποχρέωση. Σας γουστάω ένα τραπέζι. Δεν μου λέτε κάτι. Τόσα χρόνια. Πώς επιβιώνετε στον χώρο με τη σύνταξη? Με τη σύνταξη, Πώς σύνταξη παίρνετε? Καμάκι της κατεχάκι. Καταφέρομαι εναντίον σας γιατί είστε ψεύτες. Γιατί λέγατε ψέματα στον ελληνικό λαό. Και τώρα ήρθε η ώρα να σας βγάλω όλα τα κοιτικά στη φορά και να σας κατεβάσω τα παντελόνια. Συλλάβατε 17 Νοέμβρη. Ποια 17 Νοέμβρη είναι συλλάβατε? Η μισή 17 Νοέμβρη είναι έξω. Άλλοι είναι γέροι, άλλοι έχουν πεθάνει. Και είχατε και δημοσιογράφους, βαστάζους, σε αυτά που κάνατε τότε. Μία εξ αυτών, η κυρία Αγγελική Νικολούλη, η Miss Marple της ελληνικής τηλεόρασης, που ήταν παντρεμένη με τον προσωπικό σωματοφύλακα του Καραμαλή, του Γέρου, και τους πάντρεψε κιόλας. Η μεγαλύτερη γκάφα. Α, δεν έχετε μάθει να τα ακούτε αυτά? Γιατί φοβάστε την αλήθεια? Η αλήθεια υπεράνω όλων. Σας είπα, δεν έχω να χάσω τίποτα. Και θα πυροβολώ κατά ρυπάς εδώ. Και με...

0: νόμιμο τρόπο, χωρίς να θίγω καμία προσωπικότητα. Σας αποκάλεσα ψεύτες. Να πάτε λοιπόν στα δικαστήρια να υπερασπιστείτε την τιμή σας και την αξιοπρέπειά σας. Είστε ψεύτες του κοινού ποινικού δικαίου, λέγοντας ότι πιάσατε 17 Νοέμβρη. Παραμύθια πιάσατε. Πιάσατε αυτούς που σας έφερε στο πιάτο η Αμερικανική Πρεσβεία και οι Βρετανοί. Τόσα χρόνια τι κάνατε? Από το 1993 τι κάνατε? Πώς στείλατε τρεις αστυνομικούς? Ποιοι στείλατε τρεις αστυνομικούς στη Βολιά του Λύκου? Είχατε τις πληροφορίες ότι αυτός που παρακολουθούσατε τότε, ο δολοφόνος Τσουτσουβής, Χρήστος Τσουτσουβής, είχε σχέση με 17 Νοέμβρη ή όχι? Είχατε την πληροφόρηση ότι ο Τσουτσουβής σκότωσε τον εισαγγελέα Θεοφανόπουλο στην Καλλιθέα, μέσα στα μάτια του παιδιού του? Τι κάνατε γι' αυτό? Την αποτρέψατε τη δολοφονία? Όχι. Το μόνο που ξέρατε να κάνετε όλοι σας, και δεν μιλάω μόνο για εσάς τους τρεις, την τρόικα του κύριου Χρυσογοίδη, μια πολιτική σταδιοδρομία χτισμένη πάνω στο ψέμα, στις εκδουλεύσεις, στις ρουφιανιές. Αυτός θα συλλάβει τους επίδοξους δολοφόνους μου, ο Μιχάλης Χρυσογοίδης? Αλήθεια, πού βρίσκεται η υπόθεση, κύριε Μιχάλη? 6 χρόνια περιμένω. Κλείνω 6 χρόνια τον Ιούλιο. Με αυτούς που ήρθαν να με σκοτώσουν. Δεν ξέρεις, ε? Πού να ξέρεις? Εσύ δεν ήσουν υπουργός όταν σκότωσαν το Σωκράτη Γκιόλια? Εσύ δεν ήσουν υπουργός δημοσίας τάξεως όταν σκότωσαν τον Γιώργο Καραϊβάς? Μήπως ήμουν εγώ και δεν το ξέρω? Μαζί με τον άλλον, τον Ταλάρα. Τον Ταλάρα της πολιτικής ζωής. Που μου έχει κάνει ασφαλιστικά μέτρα, για να μην αναφέρω το όνομά του. Το Μανιάτη, φίλο μας. Δεν μου λέτε κάτι? Στην Νικολούλη. Στην Νικολούλη. Στην πολυπενεμένη δημοσιογράφο των αποκαλύψεων. Τι λαχτάρα είχατε κάνει? Της πασάρατε τα αρχεία της ΚΚΜ. Αν είναι δυνατόν. Και αυτή ψάρωσε. Τόσο ηλίθια ήταν. Την εποχή εκείνη λοιπόν ψάχνανε να βρουν τον αρχηγό της 17 Νοέμβρη. Πού ψάχνατε να τον βρείτε? Στα κοιτάπια της CIA? Πού? Στα κοιτάπια των Μητσοτάκηδων? Του Γέρου? Τότε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η κυρία Νικολούλη δούλευε στο Έθνος. Καλησπέρα, κυρία Αγγελική μου. Καλησπέρα. Τα σέβη μου. Οπότε βγάζει ένα εξώφυλλο πρωτοσέλιδο στο Έθνος, ιδού αρχηγός 17 Νοέμβρη. Μούφα! Αναφέροντας ως αρχηγό της 17 Νοέμβρη τον τότε αριστερό ακτιβιστή, ας τον αποκαλέσω έτσι, Περικλή Κοροβέση, όπου αργότερα ο Κοροβέση έγινε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε τον Περικλή Κοροβέση, τον οποίον η κυρία Νικολούλη έβγαλε αρχηγό της 17 Νοέμβρη, να δείτε τι είπε. Δεν ζει σήμερα. Και καλύτερα που δεν ζει, για να μην βλέπει τι γίνεται. Ακούστε το βίντεο.
1: Για τον Περικλή Κοροβέση έχουν γραφτεί όλα. Οι μυστικές υπηρεσίες για μια 20ετία τον θεωρούσαν εκτελεστή της 17 Νοέμβρη. Οι Times, οι Mon, οι Guardian έχουν χαρακτηρίσει κλασικό το βιβλίο του για τα βασανιστήρια. Το κελί του, το κελί 17 στην Μπουμπουλίνας, είναι σήμερα μουσείο. Αλλά για τον Περικλή, ο πόλεμος

0: Κοιτάξτε, κύριε. Είναι μια επώδυνη ιστορία. Δεν τελειώνει. Το συνηθίζεις. Ζεις με αυτό. Δηλαδή ακόμα, παρόλα τα χρόνια που έχουν περάσει, έχω το χτύπημα στα πόδια. Δεν απαλλάσσεσαι. Δεν απαλλάσσεσαι. Το έχεις. Αλλά εγώ σκέφτομαι τα παιδιά που χτυπάνε στην ομονία. Εγώ όλο το 24ωρο, στο οποιοδήποτε τηλεφώνημα, θα πηγαίνω εκεί πέρα. Πολύ το χαίρομαι ότι η μπάτση θα είναι κάτω από τις διαταγές μου. Αυτή την εξουσία θα την ασκήσω. Ναι, δηλαδή με έχει ψηφίσει κόσμος. Με έχει ψηφίσει κόσμος. Εγώ δεν θα στιαφτώ με την εξουσία που έχω. Με έχει ψηφίσει κόσμος. Είμαι εκπρόσωπος του λαού. Λοιπόν, θα πηγαίνω στους μπάτσους και θα τους διατάζω να πάψουν να βασανίζουν. Θα αφήσω εγώ τώρα τους ψηρικάδες, τους μετανάστες, τις πουτάνες, τους τραβεστές να τους χτυπάνε. Με γοητεύει γιατί είναι σε αρμονία με τα παιδικά μου όνειρα, Ζωρό, Ρομπέν των Δασών. Δηλαδή η ιδέα να γίνει ένας Ρομπέν των Δασών βουλευτής κολλάει. Αυτό είχε βγει από τα αρχεία της ΚΥΠ και έπρεπε να βρουν ένα εξελαστήριο θύμα. Τα στοιχεία αυτά τα χρησιμοποίησε η Νικολούλη, άκρητα. Και αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη. Ήτανε τότε, μετά το Μάιο του 68, ήτανε μαζικά κινήματα. Στην Ιταλία, στη Γερμανία, στη Γαλλία. Παντού έπαινε το πρόβλημα. Αν θα κάνουμε επανάσταση με μαζικά κινήματα, θα κάνουμε επανάσταση με όπλα. Οπότε πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι περάσανε στην άποψη της βίας. Οπότε κάποιοι σκεφτήκανε ότι η επανάσταση έγινε με τα όπλα στην Ελλάδα. Εγώ ήμουν υπέρ των μαζικών κινημάτων και κατά της ενόπλης βίας. Ένα πολύ απλό λόγο. Το να φάσει ένα μπάτσο, το κράτος δεν παθαίνει τίποτα. Θα πάρει 10 μπάτσους. Το να κάνεις τώρα επιφανείς ανθρωποκτονίες πολιτικές δεν έχει καμία σημασία. Φάσει ένα βιομηχανή, υπάρχουν 50. Δεν παθαίνουν τίποτα βιομηχανή. Παθαίνουν οι οικογένειές τους. Τις οποίες μπορώ να σου πω εγώ, Σταύρο, τις λυπάμαι. Το θέμα δεν είναι η πολιτική δολοφονία. Το θέμα είναι η πολιτική εξαφάνιση του αντιπάλου από τα επιχειρήματα. Κάποιοι συνάδελφοι είναι καθάρματα, έτσι. Αλλά υπάρχουν και πολλοί συνάδελφοι που είναι μαχητές. Δηλαδή, ακόμα, ας πούμε, και σε εφημερίδες της δεξιάς, υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν εξαίρετες στήλες. Εξαίρετες στήλες. Είναι δίκη της δημοκρατίας αυτό.
1: Κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο Περικλής Κοροβέσης. Ο Περικλής Κοροβέσης ήταν αριστερός, σκληρός αριστερός. Όμως, σε πολλά από αυτά που είπε, είναι μακαρίτης πια, δεν ζει. Σε πολλά από αυτά που είπε, δεν μπορούμε να μην συμφωνήσουμε. Δεν ήταν υπέρ της ένοπλης βίας, διότι αυτοί οι οποίοι σκοτώνουν είναι δολοφόνοι. Δεν υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, πολιτικές δολοφονίες. Πολιτικές δολοφονίες ήταν πολύ λίγες επί 17 Νοέμβρη. Η 17 Νοέμβρη σκότωσε δικαστικούς που ήταν εξαίρετοι δικαστικοί. Όπως ο Θεοφανόπουλος, που είχε κάνει σωστά τη δουλειά του. Απλώς επειδή δίκαζαν αριστερούς, τους τιμωρούσαν. Δεν ήταν λοιπόν πολιτική δολοφονία. Ούτε δολοφονία κατά του κράτους. Τα παραμύθια αυτά που υποτίθεται ή φέρεται να έγραφε ο Γιωτόπουλος προκηρύξεις. Αν τις έγραφε αυτός προκηρύξεις και δεν τις έγραφε ο δημοσιογράφος, ο εκδότης, ο ασύλληπτος. Η παλιά γενιά, οι παππούδες, οι γνωστοί παππούδες 17 Νοέμβρη, οι οποίοι δεν συλληφθεί ποτέ κανένας. Για τον απόστατο λόγο ότι τώρα και να πούμε τα ονόματά τους, έχουν παραγραφεί όλα αυτά τα αδικήματα. Δεν μάθαμε όμως την αλήθεια. Και αυτό είναι το οποίο πληγώνει το κοινοβουλευτικό σύστημα. Ότι αυτοί οι οποίοι καταφέρθηκαν εναντίον του κοινοβουλευτικού συστήματος. Σήμερα βλέπω μία ερώτηση που κάνει στα κοινωνικά δίκτυα Ο γιος κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, ο κύριος Κώστας Μπακογιάννης. Αν δω, λέει, το Γιωτόπουλο μπροστά μου, που κατά τον ίδιο και κατά τη δικογραφία και κατά τη δίκη, εγώ τηρώ τεράστιες αμφιβολίες και είναι δικαίωμά μου. Ο Κουφοντίνας θεωρείται δολοφόνος κατά το σύστημα και το κράτος δικαίου του Παύλου Μπακογιάννη. Ο Κουφοντίνας και παρέα του. Και αναρωτιέται ο κύριος Κώστας Μπακογιάννης, ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων, αν δω μπροστά μου το Γιωτόπουλο, τι πρέπει να του κάνω. Κύριε Μπακογιάννη, αν ήμουν στη θέση σας, θα ρωτούσα τον κύριο Μητσοτάκη γι' αυτό. Τον θείο σας, που με αμέλεια του ίδιου ο Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε. Ρωτήστε λοιπόν το θείο σας τι πρέπει να του κάνετε. Αν δεν μπορείτε, πάρτε το θείο σας στο τριψήφιο τηλέφωνο. Πιθανότατα να μην σας απαντήσει ποτέ. Ξέρετε γιατί? Γιατί κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Γιατί δεν ήξερε ποτέ τίποτα. Ούτε για τους οπεκεπέδες, ούτε για τα εγκλήματα που γινόντουσαν της μαφίας, ούτε για τα κλεμμένα λεφτά, ούτε για την Κεραμαίος με τα 150 εκατομμύρια, ούτε για τα 500 εκατομμύρια των υδρομέτρων, ούτε για τις υποκλοπές. Πάνω απ' όλα για τις υποκλοπές. Ο Μπάρμπας Κούλης δεν ήξερε τίποτα. Κατά τον κύριο Δημητριάδη όμως, ο οποίος και αυτός δεν ήξερε τίποτα, όλα τα ενημερωτικά σημειώματα βάσει καταθέσεώς του στον κύριο Ζήση, τον εντιμότατο κύριο Ζήση, τα έδινε στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Άρα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος τα διάβαζε. Άρα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος πρέπει να πάει φυλακή. Ισάτοπον απαγωγή. Θέλω να κλείσουμε αυτή τη μικρή παρένθεση στις 17 Νοέμβρη. Ο Περικλής Κοροβέσης μιλάει από τον τάφο του. Ο θεωρητικός αριστεράς που έχει γράψει και βιβλία και δεν ζει πια, μιλάει από τον τάφο του, και ξέρετε γιατί? Γιατί αυτόν που κατονόμασε η εμβριθέστατη, η αντικειμενική δημοσιογράφος, που δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη από τον Κοροβέση. Γιατί να σπηλώνεις την υπόλοιψη ενός ανθρώπου αναφέροντας ότι ήταν αρχηγός 17 Νοέμβρη? Ο καημένος ο Τσεκούρας, όταν ο Παπανδρέου τον φωτογράφησε μέσα από το αεροπλάνο όταν αρχηγός 17 Νοέμβρη, δεν τολμούσε ο άνθρωπος να βγει από την πόρτα του σπιτιού του. Έβλεπα, λέει, γύρω παντού μου περίεργες παρουσίες. Άλλος έφτιαχνε το λάστιχο του αυτοκινήτου, άλλος ήταν, έκανε το θηρορό, άλλος ήταν από εδώ, άλλος από εκεί. Με είχαν περιστοιχήσει ντόπιες και ξένες μυστικές υπηρεσίες. Αυτές που πολλές φορές έχω κι εγώ πίσω μου. Εγώ καημένος, τι χρωστάω να έχω πίσω μου την ΚΙΠ, την ασφάλεια, την αντιτρομοκρατική, ακόμα και τη Μοσάντ. Επειδή βγαίνω και λέω πέντε πράγματα. Άμα δεν πρέπει η δημοσιογραφία να είναι ανεξάρτητη. Κύριε Νασιάκο, κύριε Σύρο, κύριε Φώτη, καμάκι της Κατεχάκη, με τα χαϊμαλιά στο λαιμό και με την χέτη που ζηλεύουν πολλές γυναίκες ακόμα. Όμορφες γυναίκες της Κατεχάκη. Έχετε αφήσει ιστορία στην Κατεχάκη για αυτή τη χέτη σας. Και για τους χρυσούς σταυρούς και τα χαντρολέμια που φοράγατε στο λαιμό σας. Σας είχαν πάρει στο ψηλό οι γκόμενες και σας κορόιδευαν. Και εσείς το παίζατε καμάκι, κύριε Φώτη Παπαγεωργίου, υπηρέτη ντόπιων ολιγαρχών, λαθρεμπόρων καυσίμων. Ήρθε η ώρα να κοιταχτούμε στα μάτια όλοι μας και να πούμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Πάμε σε εκλογές. Και επειδή πάμε σε εκλογές, θέλω να κάνω δώρο στο ΣΥΡΙΖΑ και στον κύριο Τσίπρα. Ένα δώρο που είχε στείλει στην αριστερά ο Μακαρίτης Περικλής Κοροβές, αυτόν που κατονόμασε η Νικολούλη και δεν του ζήτησε ποτέ συγγνώμη. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι μπάθης. Δεν έχω κάτι να δίνω το δημοσιογράφο. Θα ζητάτε συγγνώμη όμως να κάνετε λάθος. Όπως έχω ζητήσει κι εγώ συγγνώμη. 4, 5, 6 φορές στη ζωή μου, ναι, είναι γενναίο το συγγνώμη. Η γενναία πράξη το συγγνώμη. Δεν μπορούμε να είμαστε λάθαστοι. Εσείς, κύριε Νικολούλη, όμως δεν ζητάτε ποτέ συγγνώμη από έναν άνθρωπο που τον κατονομάσατε ως αρχηγό της 17 Νοέμβρη. Ήταν λοιπόν αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Ήταν. Να κάνετε και εσείς την αυτοκριτική σας. Είστε πια σε μια ηλικία κοντά στα 70. Καλά, είναι δυνατόν να γράφετε στο βιογραφικό σας ότι είστε 58 χρονών? Είναι δυνατόν να γράφετε ότι είστε 58 χρονών? Δηλαδή είστε μικρότεροι από μένα. 70 χρονών είστε. Δεν τρέπεστε γριά γυναίκα, να λέτε ψέματα. Μήπως έχετε φτιάξει κι εσείς πλαστή αστυνομική ταυτότητα σαν τη Λαλίκη Βουγιουκλάκη και το Ζώσα Αμπουτζάκη που είχα πάει τότε στη δίκη της. Τι γέλια, Θεέ μου. Στο δικαστήριο. Η Ζωζόσα Αμπουτζάκη, η σύγχρονη Αγγελική Νικολούλη, είχε πλαστογραφίσει την ταυτότητά της. Και όταν πήγα στο δικαστήριο για να κλείσουμε αυτό γιατί είναι χωρατό, είχα πάει από περιέργεια τότε δουλεύοντας στο Άλτερ. Και με είχαν στείλει εκεί να κάνω ρεπορτάζ. Να μάθω ποια είναι η πραγματική ηλικία της Ζωζόσα Αμπουτζάκη. Γιατί την είχαν πιάσει με πλαστή ταυτότητα και είχε παραχαράξει την ηλικία της. Και είχα στήσει αυτή. Τόσο πολύ που είχα κάτσει κοντά στον πρόεδρο. Και μου λέει ο πρόεδρος δικαστηρίου, ρε παιδάκι μου, πήγαινε πιο πέρα. Κύριε πρόεδρε, θέλω να ακούσω. Τι θα ακούσετε, ρε, μου λέει. Τι είσαι εσύ, μου λέει. Μουσογράφος, λέω. Και θα ακούσει, μου λέει. Την ηλικία της κυρίας Αμπουτζάκη. Και είπε η κυρία Αμπουτζάκη, πόσο χρόνο είστε, κυρία μου, της λέει ο πρόεδρος. Γιατί στο δικαστήριο, ξέρετε, ρωτάνε και την ηλικία. Και λέει, μα. Σαμπουτζάκη. Τι, λέει. 80. Τι πράγματα είναι αυτά. Το καλό λοιπόν το κρατάμε για το τέλος. Όταν ο Μακαρίτης Κοροβέσης, ξέρετε τι είχε πει, ότι στην ιστορική κυβερνητική συνάντηση Μητσοτάκη με την αριστερά που συγκυβέρνησαν το βρώμικο 89, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει λεφτά από τη Siemens. Η αριστερά είχε πάρει λεφτά από τη Siemens. Ακούστε το.
2: Ναι. Ότι έχουν πάρει χρήματα και κουκουέ και συν στην κυβέρνηση του Γιαννετάκη.
3: Αυτή η δήλωση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Περικλή Κοροβέση ότι και το Κομμουνιστικό Κόμμα και ο Συνασπισμός πήραν χρήματα από την εταιρεία Siemens επί οικουμενικής κυβέρνησης προκάλεσε αλεσιδωτές αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματος. Ο βουλευτής, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 του Πειραιά, αναφέρθηκε ονομαστικά στον Λεωνίδα Κύρκο, κάνοντας λόγο για σκάνδαλο που αφορά όλα τα κόμματα. Άμεση ήταν η αντίδραση του Λεωνίδα Κύρκου, ο οποίος, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα, διέψευσε τον βουλευτή, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τα λεγόμενά του ανοησίες.
4: Διότι με αυτές τις ανοησίες, ας τις πω έτσι, πάρα πολύ ήπια, δεν παρουσιάζει πρόσωπο ικανό να παρουσιαστεί μπροστά στην κοινή γνώμη. Mm-hmm. Απλώς εκτίθεται το πρόσωπο που λέει αυτές τις ηλιώδεις ανοησίες.
5: Πρέπει κανείς σε τόσο σοβαρά ζητήματα όταν τοποθετείται να σκέφτεται πρώτα και μετά να μιλά.
3: Για το θέμα αυτό θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η πολιτική γραμματεία του συνασπισμού κάλεσε τον Περικλή Κοροβέση να παραιτηθεί. Με ανακοίνωση του ζητά να ανακαλέσει.
6: Ιδάλλως είναι εκτεθειμένος στον κόσμο της αριστεράς και πρέπει να αναλάβει τις πολιτικές του ευθύνες απέναντι στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Ο κύριος Κοροβέση είναι σε μια μόνιμη κατάσταση ευφροσύνης, μακαριότητας και ανευθυνότητας.
3: Ο ίδιος ο Περικλής Κοροβέσης μετά το σάλο των αντιδράσεων επιχείρησε να ανασκευάσει.
8: Χαίρομαι που με μια δήλωση που ανακύκλωνε ήδη πολυδημοσιευμένες πληροφορίες υπήρξαν αντιδράσεις έστω και καθυστερημένα.
9: Δυστυχώς είπε εντελώς ατεκμηρίωτα πράγματα που δεν έχουν πει για δυνάμεις της αριστεράς, ούτε τα ίδια τα στελέχη της Siemens.
3: Την οργή και την αγανάκτησή του εξέφρασε και ο Φώτης Κουβέλης, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΝΕΤ. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για κατασκευασμένα μυθεύματα, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι οι δηλώσεις αυτές εντάσσονται στον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και στον συνασπισμό.
10: Έρχεται να προσθεθεί ως ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα και φοβάμαι ότι αν δεν αντιμετωπιστούν γρήγορα, τότε, όπως έχω πει, μας περιμένει δεύτερη ξέρα.
11: Με τις νέες δηλώσεις του Κοροβέσης δεν καταφέρνει ούτε να μπαλώσει καν την προβοκάτσια που διέπραξε, εισάξια του Καρατζαφέρη, ούτε και να συγκαλύψει την αντικουκουέ εμπάθεια και το θλιβερό ρόλο του υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες η φωνή της αλήθειας. Ρε εσείς, να σας πω κάτι ρε παιδες, επειδή έπαιξα 3 ώρες εκπομπή χωρίς ανάσα. Ποια άλλη εκπομπή τα βγάζει αυτά? Ποια άλλη εκπομπή τα βγάζει αυτά? Εγώ ρισκάρω ρε το κεφάλι μου εδώ πέρα. Έχω φάει 2 σφαίρες. Κύριε Λασιάκο, κύριε Φώτη, καμάκι της Κατεγάκη, με τα χαϊμαλιά και τη χέτη. Κύριε Σύρο, θα έρθετε να με προστατέψετε. Σεις που αποκαλύψατε τη 17 Νοέμβρη. Ρε Μιχάλη το χάλι μου, ρε Μιχάλη το χάλι μου. Ποια είναι τα ασύλληπτα μέλη της 17 Νοέμβρη, ρε. Ή λέτε την αλήθεια, θα σας χορέψω στο ταψί. Έχω ένα τέτοιο αρχείο που τις επόμενες μέρες θα το βγάζω κάθε μέρα, ρε. Κάθε μέρα, γιατί μου τα έχει ρουφιανέψει άνθρωπος δικός σας. ψέματα. Και θέλω να ζητήσω συγγνώμη στην κυρία Νικολούλη, ταπεινή συγγνώμη, διότι η ηλικία της δεν είναι 70, είναι γεννηθήσα το 1959, από κατάθεση έχω δει την ηλικία της, και είναι 67 ετών. Αγαπητή μου Αγγελική, ζητώ συγγνώμη. Είσαι 67 ετών και γράφεις το βιογραφικό στο 58. Γιατί, αγάπη, γιατί μωρό μου, γιατί γράφεις ότι είσαι 58 και είσαι 67. Αγάπη, σου χαρίζω το επόμενο τραγούδι, κύριε Χαλαμπίδη, χαρισμένο στην κυρία Αγγελική Νικολούλη, που δεν είναι 58 και είναι 67. Και λέει ότι είναι 58, αλλά είναι 67. Άρε Αγγελική, άρε Αγγελική, γέρασες και μυαλό δεν έβαλες. Τραγούδι αφιερωμένο στην Αγγελική Νικολούλη. Εσύ με κες! Πάμε! Μου έχεις πάρει τα μυαλά, Αγγελική! Μου έχεις πάρει τα μυαλά!

Όταν ο Κοροβέσης κέρδισε την αγωγή εναντίον του Νικολούλη, με ενημερώνουν, πήγε σε ένα μαγαζί στα Εξάρχεια, κέρασε τους πάντες και έλεγε: «Ψήτε, κερνάει Νικολούλη! Ψήτε, κερνάει Νικολούλη!» Όλα στη φόρα!

Σπύρος Γιατράς, Αλέκος Χρυσοβέργης, Σάββατο βράδυ μεγάλο αφιέρωμα για το μεγάλο στιχουργό και ποιητή του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, 10 με 1, στην εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.

και τι ακρίτε κάστρων. Πόντος ακριβοθόρετος, τραντέλενον η χώρα, πυκνά, δίσα ταρασιά, μάραντα φορτωμένα. Πόντος αγέρας παρχαρή, θύμιρε μυρδίεν, τη λύρας γλυκολάλεμαν, νερό παπάντα κρύα. Και στην Ελλάδα έρθαμε, ρίζα μου προαιώνιον, πατρίδα την πατρίδας και ξαμπουλήν, ας την αρχήν χτίζομεν το γεφύριν, την γην κατατρυπαίνομεν με αλέτριν.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα σε όλο το τεμέτερο, το Μιλέτ. Κυριακή 24 Μαΐου. Ξανά η ώρα μας, η ώρα του Πόντου. Εδώ στον ραδιοφωνικό σταθμό Μάχη FM 99,8. Για εσάς που μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου σας, στο σπίτι σας ή όπου υπάρχει το ραδιοφωνάκι έξω στην αυλή σας, όπου μας ακούτε και μέσω ίντερνετ σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, την καλησπέρα μας εδώ από την όμορφη και ζεστή πλέον Αθήνα, από ό,τι φαίνεται, γιατί μέχρι χθες έβρεχε. Λοιπόν, έρθει ξανά η ώρα μας. Η ώρα είναι 5:05. Είναι τα τραγούδια που σας έχουμε ετοιμάσει μαζί με τον καλό μου φίλο και ηχολήπτη του σταθμού μας, τον Θοδωρή τον Μπαρμπαρή. Έχουν αναφορά για το Πόντο, έχουν αναφορά για τη θύμηση, για τη γενοκτονία. Και πριν να ξεκινήσουμε, να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο που μας ακούει, που είναι κοντά μας, που μας στέλνει τα μηνύματά του. Λοιπόν, 24 του μηνός σήμερα, έχουμε καμιά γιορτή, χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε. Γιορτή σήμερα, Παλαδία, Μαρκιανή, Φωτεινή, Φωτούλα, Φέη. Λοιπόν, για εσάς λοιπόν που έχετε αυτή την ονομαστική γιορτή, χρόνια σας πολλά. Για εσάς που έχετε μια επέτειο γάμου, εκδήλωσης, γνωριμίας, χωρισμού, έστω και χωρισμού, χρόνια σας πολλά. Και βεβαίως σε εσάς που έχετε γενέθλια, χρόνια πολλά για εσάς, που είναι πολύ δυνατή έτσι η μέρα. Καλά να περάσετε, αν θα πάτε καλά. Ημέρα δυνατή σήμερα, η μέρα εβδομάδα που μας έρχεται είναι και ιδιαίτερη για κάποιους. Έτρεξε η εβδομάδα με γιορτούλες, με ειδήσεις, με εκδηλώσεις μνήμης, 19 Μάη, σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης και δεν θα πω μόνο μέσα στην Ελλάδα, όπου χτυπάει η ποντιακά καρδία και όχι μόνο, υπήρξαν εκδηλώσεις για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, 19 Μάη. Λοιπόν, ώρα λοιπόν του Πόντου, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-71-08000. Για εσάς που μας ακούτε, ξανατοπούμε, 210-71-08000. Υπάρχει και το Viper που μπορείτε να στείλετε τηλέφωνο 6943-63-54-51. Είπαμε ότι ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής είναι στο μικρόφωνο, στον ήχο βέβαια. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Τάσος Τριανταφυλλίδης και να χαιρετήσω την πρώτη ακροάτειά μας, την Ανάτη Μαυρίδου, την ξαδέρφη. Γεια σου Ανούλα μου. Καλή ακρόαση να έχεις εσύ και όλοι οι φίλοι μας. Λοιπόν, δεν θα κάνω τώρα κάποιο θέμα, θα πούμε το πρώτο τραγούδι, έτσι Θοδωρή, φύγαμε.

Το μίσος ξεψυχά. Η λύρα το πολιορκεί. Το δοξάρι βγαίνει από το θικάρι και ξεθάβει μνήμες. Στον πόντο. Καραντενείς το λένε τα αδέρφια της ψυχής. Δεν χάνεται το πνεύμα και η μνημοσύνη του γενέθλιου χώματος. Με τις εικόνες των παλιών, τα δάκρυα,

0: Λοιπόν, να πω πρώτα πριν να ξεκινήσουμε τα τηλεφωνήματα, θα πω μια μεγάλη καλησπέρα στην αγαπητή Δώρα που μας ακούει, στην Κέτη μου, την καλή μου Κέτη Παπαδοπούλου εκεί από το Γκόριταλο Αγία Βαρβάρα που είναι. Μας λέει λοιπόν καλησπέρα, καλή ακρόαση σε όλους. Να είσαι καλά. Σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στην 19η Μαΐου. Είναι η μέρα μνήμης, η μέρα που πρέπει να σκεφτόμαστε περισσότερα από όλες τις άλλες. Έχουμε τηλεφωνικό. Έχουμε. Λοιπόν, καλησπέρα. Το όνομά σας και από εμάς παίρνετε.
1: Η γνωστή άγνωστη.
0: Κάπου σας ξέρω σας.
1: Ναι.
0: Και Μαρία μου, καλή μου Μαρία, τι κάνεις?
1: Καλό απόγευμα. Δόξα τω Θεώ. Καλά, αρκετά καλά. Θέλω να μεταφέρω πάντα τα χαιρετίσματα της αγαπημένης μου συναδέλφου, της Ιωάννας Εφρεμίδου, η οποία μου είπε να σου πω ότι έχεις εκ μέρους της χαιρετίσματα μακράς διαρκείας.
0: Μακράς διαρκείας.
1: Έτσι μου είπε.
0: Αυτό πρώτη φορά τα ακούω. Και από μένα και από μένα συνεχόμενα.
1: Θα τα ακούει βέβαια τώρα, θα τα ακούει. Αλλά θα τα πω και αύριο.
0: Την καλησπέρα μου, την καλησπέρα.
1: Λοιπόν, την ημέρα μνήμης την αγκάλιασα και τη φίλησα και εκείνη, και ευχήθηκα και σε εκείνη, όπως εύχομαι και στον απανταχού ελληνισμό του Πόντου, να δικαιωθεί και να αναγνωριστεί παγκοσμίως επιτέλους και αυτή η γενοκτονία.
0: Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετές ωραίες κινήσεις, οργανωμένες θα έλεγα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Και αρχίζει νομίζω να φαίνεται αυτό.
1: Ναι, αλλά είναι λιγότερες οι χώρες δυστυχώς που έχουν αναγνωρίσει αυτή τη γενοκτονία, ενώ η αρμενική γενοκτονία έχει νομίζω αναγνωριστεί παγκόσμια.
0: Όχι από όλους, αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό. Αυτό
1: βαθμό,
0: συνέβη, εγώ θα πω από δικιά μου εμπειρία.
1: Ναι, να το
0: συνέβη, ακούσω. Συνέβη γιατί ξεκινήσαν αυτοί πρώτα την όλη φάση της, με το θέμα της γενοκτονίας. Μετά είναι σιγά σιγά εδώ και αρκετά χρόνια, δεκαετία, και ξεκινήσαν και εμείς δειλά-δειλά, γιατί είχαμε και τον φόβο από τις κυβερνήσεις που φοβόντουσαν μην τυχόν πειράξουμε τους Τούρκους απέναντι. Αλλά νομίζω ότι αυτό το πράγμα σιγά σιγά φεύγει.
1: Ναι. Θέλω να ρωτήσω και κάτι. Είχα μία αγαπημένη επίσης συμφοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη με το ονοματεπώνυμο Μαρία Τριανταφυλλίδου.
0: Μεγάλη ζωή.
1: Ναι, καταγόμενη ήταν από το Κιλικής.
0: Μάλιστα, έχουμε ζωή αρκετό.
1: Ποντιακής καταγωγής βέβαια.
0: Το Τριανταφυλλίδης δεν υπάρχει μη ποντιακό, είναι ολυπόντι.
1: Α, ναι. Αλλά μετά έφυγε, πήγε για μεταπτυχιακά στη Νέα Υόρκη και έτσι λίγο χαθήκαμε.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Κυριακή των Αγίων Πατέρων, 318 Θεοφόρων Πατέρων, οι οποίοι καταδίκασαν, κράτησε νομίζω 3 χρόνια αυτή η Σύνοδος της Νικαίας, η οποία καταδίκασε την αίρεση του Αρίου, που δυστυχώς θεωρούσε τον Κύριό μας και Θεό μας ως κτίσμα, αν είναι δυνατόν, του Πατρός, και θεμελίωσε τα πρώτα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως. Ας έχουμε λοιπόν την ευλογία των 318 Θεοφόρων Πατέρων και η εκπομπή σου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου. Ήαν και ευλογία, εύχομαι για όλη τη βδομάδα που μας έρχεται.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Και θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου. Έχουμε άλλο τηλεφώνημα? Όχι, πάμε. Πάμε το τραγουδάκι και να σας το αφιερώσω. Εντάξει, πάμε.

ενημέρωσε το φως. Άφρισε η μαυροθάλασσα. Φύσηξε ο βοριάς. Το κυπαρίσι έγειρο νύφτηκε στα νερά της. Στα κόμματα αυτά που με την ακροθαλασσιά συμβρέχονται, τα παιδιά σου τραγουδούν ακόμα. Στον πόντο μάνα μου έχω αδερφούς καρδιάς. Φεύγω να δροσιστώ. Μαυροθάλασσας νερό, Άγιο για να

0: με αφορμή λοιπόν τώρα την επικοινωνία μου που είχα με τον, αντιδήμαρχο Πρασίνου Εγάλεο, τον κύριο Περάκη, για την 22η Ανθρωπομική Έκθεση 19 Μάιο και 20 και μέχρι και 7 Ιουνίου. Χορηγή επικοινωνίας είμαστε και εμείς, αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Μπορείτε να επισκεφτείτε λοιπόν το Άλσο σε Γάλλιο, το Μπαρτάδικο σε ελαιολεγόμενο, να πάρετε τα λουλούδια σας, να ρωτήσετε για τα λουλούδια σας, για τα φυτά σας και όχι μόνο. Καθημερινά λοιπόν ανοιχτά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Άλσο σε Γάλλιο, είσοδος ελεύθερη, τι πιο ωραίο. Λοιπόν, θα βρείτε πολλά περίπτερα, θα βρείτε πάρα πολλά φυτά, δεντράκια μικρά, μεγάλα, της αρεσκίας σας και θα περάσετε και ένα όμορφο απόγευμα περπατώντας μέσα στο Άλσος και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που βγήκε τώρα ολοκένουργιο, δεν θέλω να το διακόψω, είναι αρκετά λίγο έτσι μακρόχρονο, δηλαδή δεν είναι 3 λεπτά, είναι περίπου... Είναι περίπου 7 λεπτά, αλλά αξίζει τον κόπο και στο βιντεάκι αν μπορείτε να το δείτε στο YouTube, αλλά γενικώς είναι ένα τραγούδι πολύ ωραίο. Λοιπόν, έχουμε και ένα τηλεφώνημα πριν να ξεκινήσουμε το ωραίο τραγούδι, να σας το αφιερώσω σε όλους εσάς. Καλησπέρα σας, το όνομά σας, καλώς μας παίρνετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Το όνομά σας.
1: Τι κάνετε, Μαρία, Μαρία από τον Πειραιά.
0: Από τον Πειραιά μας, μάλιστα. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, εσείς τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Κρίστια. Καλά που σας ακούμε.
1: Χαίρομαι. Συγχαρητήρια στον Πόντο για αυτά που κάνετε όλα. Συγχαρητήρια.
0: Συγχαρητήρια και... στους συλλόγους που πραγματικά τουλάχιστον τρέξανε
1: για τους
0: πάρα
1: αγώνες,
0: πολύ.
1: Για τους αγώνες που κάνετε.
0: Έτσι.
1: Συγχαρητήρια. Θέλω ένα τραγούδι τώρα να αφιερώσω σε όλες τις μανούλες του Πόντου, όσοι ζουν και όσες δεν ζουν.
0: Όσες δεν τις έχουμε αυτό.
1: Και στη μανούλα τη δική μου που την έχασα. Λοιπόν.
0: Θα το βάλουμε λίγο πιο μετά. Πολύ ευχαρίστως.
1: Ναι, ναι, ναι. Ένα τραγούδι για τις μάνες, όποιο θέλετε εσείς.
0: Η μάνα είναι κρύο νερό και στο νερό δεν μπαίνει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι,
0: καλησπέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημα σου, Μαρία μου. Καλησπέρα λοιπόν και στο Βόλο την Έλενα την Κατσαλίδου, λέει καλησπέρα μας με υγεία. Λοιπόν, ακούστε το τραγούδι αυτό, απολαύστε το. Το έχω ακούσει 5, 6, 7, 8 φορές. Αν η αναφορά είναι για το Πόντο, αλλά καλύτερα να το ακούσετε εδώ πέρα και μετά να πάτε να το ακούσετε και στο YouTube. Για πάμε.

Δεν κάνω αυτό το βίντεο για να σπείρω διχόνοια μεταξύ των λαών. Το μόνο που κάνω είναι να σας αφηγηθώ την ιστορία όπως την έζησαν οι δικοί μου, οι παππούδες μου. Για αιώνες ζούσαμε δίπλα-δίπλα, Έλληνες, Τούρκοι και Αρμένοι, μοιραζόμενοι τους ίδιους τόπους, τις ίδιες χαρές, τις ίδιες λύπες.

εργασίας, θάνατη. Και στο τέλος, η ανταλλαγή πληθυσμών που μας ξερίζωσε από την πατρίδα μας. Η καταγωγή μου είναι από ένα τόπο όπου η γλώσσα μας κουβαλά μέσα της την αρχαία ελληνική όσο καμία άλλη. Ο τόπος αυτός λέγεται Πόντος.

στους πόντιους, η οικογένεια είναι το κάστρο μας. Και στην καρδιά αυτού η μάνα. Αυτή που κρατούσε όρθιο το σπίτι, τη γλώσσα και την πίστη μας. Η μάνα μου, ο πατέρας μου και η μικρή μου αδελφή χάθηκαν μες στη δίνη. Έμεινα μόνος μου, με τη μνήμη τους να με συντροφεύει.

φλόγες κατάπιναν τα σπίτια μας και τα ιερά μας χώματα, η πίστη δοκιμάστηκε, αλλά δεν λύγησε. Οι εκκλησίες μας κάηκαν, οι εικόνες βεβηλώθηκαν, αλλά η ελπίδα της Ανάστασης έμεινε ζωντανή μέσα μας, για να μας θυμίζει ποιοι είμαστε και από πού ερχόμαστε. Όμως ο Πόντιος είναι σαν το σπόρο που το σκορπάει ο αέρας. Ακόμα κι αν πέσει στο πιο άγωνο χώμα, βρίσκει τρόπο να ριζώσει, να βλαστήσει, να γίνει και πάλι δέντρο.

0: Βλέπω ότι σας άρεσε πάρα πάρα πολύ. Είναι η πρώτη μετάδοση εδώ στο ραδιό μας. Πρώτη λοιπόν ραδιοφωνική μετάδοση στο ράδιο εδώ στο Mahi FM, στο... που πραγματικά το έχω ακούσει πόσες φορές, να σου πω, από προχτές που το άκουσα πρώτη φορά. 10. Ήδη το έχω κατεβάσει και το ακούω συνέχεια μέσα στο αυτοκίνητό μου. Λοιπόν, ένα συγχαρητήρια, 1000 συγχαρητήρια στον Κώστα τον Αγγέρη, που ήταν ο ερμηνευτής, ο παραγωγός, ο εμπνευστής λοιπόν αυτού του τραγουδιού με τίτλο «Η πατρίδα με ρημώθε». Τι να πω, πραγματικά. Λοιπόν, ήθελα να σταθώ λιγάκι στις εκδηλώσεις μνήμης που γίνανε προχτές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πανελλαδικές λοιπόν κεντρικές εκδηλώσεις από την ΠΟΕ, από την Ομοσπονδία, τη δική μας Ομοσπονδία, με προτεστάτες τους αρχηγούς μας εκεί, τον Γιώργο. 1000 συγχαρητήρια και σε όλους τους συλλόγους. Έχουμε τηλεφώνημα, ναι. Λοιπόν, πριν να συνεχίσω, έχουμε ένα τηλεφώνημα. Καλησπέρα σας, το όνομά σας και που μας παίρνετε.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Λέγομαι Μαρία Οικονομίδου και σας παίρνω από την Ανθούσα.
0: Μάλιστα, κυρία Μαρία, μας τι κάνετε?
1: Είχαμε έρθει και είχαμε φιλοξενηθεί στο σταθμό σας την περασμένη Κυριακή.
0: Να είστε καλά και ευχαριστούμε.
1: Ακούω για τώρα το πρόγραμμά σας.
0: Ευχαριστούμε για την παρουσία σας, για προχτές και βεβαίως για το τηλεφώνημά σας τώρα.
1: Ήθελα να σας συγχαρώ για την εκπομπή που κάνετε. Πονάνε αυτά τα θέματα, όχι μόνο τους Πόντιους, όλους τους Έλληνες. Και χαιρόμαστε όταν βλέπουμε ότι κάποιοι δεν αφήνουν να ξεχαστούν και τα φέρνουν συνέχεια στην επιφάνεια και στις μνήμες των ανθρώπων.
0: Αυτό αγωνιζόμαστε τουλάχιστον εμείς οι Πόντιοι. Και, και προχθές το είχα πει, το κατάλαβες. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα μας, Μαρία, ότι πριν μερικές, δεν θα πω πολλές δεκαετίες, αλλά πριν μερικά χρόνια, δεκαετία και βάλε, δεν τα πολύ λέγανε, δηλαδή κυνηγάγανε πάρα πολύ λίγοι αυτό το κομμάτι της γενοκτονίας. Μαζεύοντας με κάποιους άλλους, όπως τους Αρμένους και τους Ασσυρίους και όχι μόνο,
1: ναι.
0: Υπάρχει λοιπόν αυτό το δέσιμο και έτσι λοιπόν βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα. Αυτά, να μην σε...
1: Πιστεύω χάρη στις προσπάθειες κάποιων ανθρώπων έχει έρθει πάλι στην επιφάνεια το θέμα και συζητιέται σε πιο μεγάλη κλίμακα.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Εμείς θα συναντηθούμε σίγουρα...

0: την εκδήλωση τη δική σας. Θέλεις να μας πεις γρήγορα για την εκδήλωση μεθαύριο που θα γίνει τον Ιούνιο? Με ακούς, ναι. Μαρία? Ναι, Μαρία.
1: Α, ναι, δεν σας άκουγα, δεν σας άκουγα καλά.
0: Λέω για την εκδήλωση που έχουμε, που έχετε μάλλον.
1: Ναι, ναι, είναι στις 7 Ιουνίου στο Πολιτιστικό Κέντρο του Γέρακα. Μία εκδήλωση που κάνουμε και είναι αφιέρωμα στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Η χοροδία της Ανθούσας που ανήκει στο Δήμο Παλίνης. Βασικά δεν πήρα για τη χοροδία. Πήρα γιατί ήθελα να πω ευχαριστώ για όλη αυτή τη δουλειά που κάνεις, για τους πόντους και επί τη ευκαιρία βέβαια, μια και με ρωτάς, σου λέω και για τη χοροδία μας και την εκδήλωση που θα κάνουμε.
0: Ωραία, ωραία. Εγώ θα είμαι παρόν εννοείται στην εκδήλωσή σας.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και θα τα πω από κοντά.
1: Σε περιμένουμε με χαρά.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, Μαρία, για το τηλεφώνημά σου. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τηλεφώνημα. Για χαρά, για χαρά. Έχουμε κάποιο τηλεφώνημα ακόμη. Καλησπέρα, το όνομά σας και από εμάς παίρνετε.
2: Κυρία Φωτεινή, είμαι από Πειραιά. Αγόρι μου, γλυκό, τι να σου πω, με κατασυγκινούν αυτά τα τραγούδια. Μου φέρνουν τους παλιούς καιρούς. Αν όλοι οι Έλληνες νιώθουν σαν τους πόντιους, θα νικήσουν τα πάντα. Γιατί μπορεί να τους διαλύσανε τότε, αλλά ο Πόντος ζει.
0: Έτσι.
2: Μόνο αυτά έχω να σου πω. Πολύ συγκινούμε, πάρα πολύ. Να είσαι καλά, παλικάρι μου.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σας, για τα τηλεφωνήματά σας. Τώρα τι να πω. Αγαπητή Γόντινη, να είσαι καλά κι εσύ. Λοιπόν, πάμε επόμενο τραγούδι.

0: Λοιπόν, τα τραγούδια είπαμε σήμερα έχουν αναφορά για την ημέρα μνήμης, για την γενοκτονία. Ευχαριστούμε πολύ, Έλενα, για τα καλά σου λόγια. Καλησπέρα και στην αγαπημένη μου θιά και την κυρία Σοφία Μαυρίδου. Χωρίς Σοφία Μαυρίδου εκπομπή δεν γίνεται, και βέβαια και Έλενα. Λοιπόν, Μαρία μου, ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Κυρία Οικονομίδου ήθελα να πω. Να πούμε γρήγορα καλησπέρα στον Προφυριάδη τον Γιάννη, στην Καρβέλα την Μαντό, ο φίλος μου από τη Σιτία, ο Ρίτσαρτ Σμιθ. Λόγω σε Ρίτσαρτ, αυτός είναι. Θα το κάνουμε πόντιο αυτόν, είναι Αγγλέζος, είναι, αλλά δεν τον βλέπω καλά, θα τον κάνουμε πόντιο. Αγγελική Δερμετζή, καλησπέρα. Ο Σταθήκας μου, ο φίλος μου, καλησπέρα. Αθηνά, καλησπέρα. Ο κύριος διευθυντής προγράμματος του Λύρα FM, που μας ακούει και αυτός, τον κάναμε και αυτόν πόντιο, αν και κριτικός. Παναγιώτης Δρίγας, Αντωνία Τριανταφυλλίδου, καλησπέρα. Και από τον Περισσό, ο φίλος μου ο Γρηγόρης ο Τριγωνάκης, από Θεσσαλονίκη, η κυρία Μαριάνθη Κραζακλή, η Μαρία Μοσάρμπουρ Γκαζίδη, καλά το λέω. Από το Ρέθυμνο, η κυρία Μαρίνα Χατζηδάκη, καλησπέρα. Από τη Σιτία, ο Χάρης Σταματάκης, ο κύριος Περάκης Γιάννης, τον έχουμε στη γραμμή. Ωραία. Κυρία Μαρία Ναπροζήτου και η καλή μου φίλη Γεωργία Παπαδήμα. Καλησπέρα. Λοιπόν, έχουμε γραμμή. Πάμε, καλησπέρα. Το όνομά σας και μας παίρνετε.
1: Ένα Τάσο, εγώ είμαι. Η Σοφία Τασπάτα.
0: Αγαπημένη μου Σοφία, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ τι γίνεσαι? Πολύ ωραία η εκπομπή σου, δεν Τάσο. Πολύ ωραία. Και τι ωραία το είπε το τραγούδι τώρα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Αυτό το τραγούδι με τον Αγέρι, δεν μπορείς να φανταστείς πόσες φορές το έχω ακούσει.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία η εκπομπή σου πάντως. Πάρα πολύ ωραία.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Εγώ δεν είμαι πόντια, αλλά δεν ξέρω, μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Θα σε κάνουμε πόντια και σένα.
1: Συγχαρητήρια, ρε Τάσο μου, συγχαρητήρια.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά.
1: Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε, Σοφία. Λοιπόν, έχουμε τηλεφώνημα, αλλά όχι. Λοιπόν, πάμε επόμενο τραγούδι να ακούσουμε. Ποιο είναι, Θεόδωρε? Πάμε ένα ποντιακό ύμνο, Βασίλης Καράς, ξέρετε αυτός που ο μεγάλος μας καλλιτέχνης που ήταν και πόντιος, και αυτό το τραγούδι το τραγουδάει αυτός, λίγοι το τραγουδάνε, αλλά είναι ύμνος. Πάμε. Έλα να λέγω σε την ιστορία, να τα μαθάνεις λέει και σαν παιδείας. Πάμε.

0: Λοιπόν, τραγούδι υπέροχο, τραγούδι από τον Βασίλη Καρά. Μας λέει, έλα να σου πω την ιστορία, την ποντιακή ιστορία λοιπόν. Γιατί είναι χρέος μας να τα μαθαίνουμε και στα παιδιά μας. Και επειδή λέμε χρέος μας, 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης γενοκτονίας των ποντίων, έτσι είναι όλο το κομμάτι αυτό. Και θα πούμε ότι χρέος μας είναι να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη, να αγωνιζόμαστε για την αναγνώριση της ιστορικής αλήθειας. Όλο αυτό λοιπόν που γίνεται, γίνεται για αυτό το σκοπό, την αναγνώριση. Έχουμε τηλεφώνημα. Περιμένουμε λοιπόν ένα τηλεφώνημα από τον, από τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου Εγάλεο. Επόμενο τραγούδι που έχουμε είναι Κατσατζίδης, τον οποίο το αφιερώσουμε σε εσάς. Και την καλησπέρα μου στον φίλο μου τον Άκη από την... Πάμε, φύγαμε. Ναι, ναι. Καλησπέρα κύριε Αντιδήμαρχε. Στη γραμμή μας ο κύριος Αντιδήμαρχος Πρασίνου Εγάλεο, ο κύριος Περάκης Ιωάννης. Καλησπέρα κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα στους ακροατές της Μάχης 99,8.
0: Να είσαι καλά.
1: Όχι της Μάχης.
0: Όχι της Μάχης Κρήτης, γιατί είσαι κρητικός είσαι, μην τα μπερδεύουμε.
1: Παρασύρθηκα από τη Μάχη της Κρήτης.
0: Δεν πειράζει. Όλες οι μάχες είναι αντιδημαρχές, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Και αυτή μια ωραία μάχη είναι η 22η ανθοκομική έκθεση στο Δήμο Εγάλεο, μέσα στον Παρωτάδικο. Πάμε να μας πεις όμορφα λόγια για αυτό το πακομάτι.
1: Αλλά καλή μάχη.
0: Έτσι, εγώ το είπα, όμορφη μάχη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Τάσο μου και αγαπητοί ακροατές, η πέτρια έκθεση που γίνεται στο εξαίρετο άλσος του Εγάλεο, στο Παρουτάδικο, πρώην Παρουτάδικο, που είναι ένας δοτικός πνεύμονας της Δυτικής Αθήνας, γίνεται για 22η χρονιά. Συνεχή, εκτός από μία χρονιά, θα ήταν 23η λόγω του COVID, τότε που δεν έγινε.
0: Ναι, σωστά.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν, εκεί η παραγωγή, οι καλλιεργητές, οι φυτοριούχοι με τα περίπτερά τους, γιατί κάθε βότανο, κάθε αρωματικό φυτό και κάθε λουλούδι κουβαλάει μια παράδοση και τη φροντίδα των καλλιεργητών. Και παρακαλούμε όλους σας να επισκεφτείτε αυτή την υπαίθρια έκθεση που έχει πάρα πολλές ευκαιρίες για σας να διαλέξετε για το τζίπο, για το μπαλκόνι, για την ταράτσα, για δώρα στους δικούς σας, για το παράθυρο της κουζίνας της νοικοκυράς που μπορεί να βάλει ένα αρωματικό φυτό και από τα βότανα που υπάρχουν πολλά που είναι αφιερωμένη φέτος η έκθεσή μας σε αυτά τα λουλούδια. Οπότε και εσείς θα ικανοποιηθείτε, γιατί υπάρχουν εξαιρετικά προϊόντα και εξαιρετικές τιμές.
0: Να πούμε μέχρι πότε είναι η έκθεσή μας, Αντιδήμαρχε.
1: Η έκθεσή μας ξεκίνησε 19 Μαΐου και θα τελειώσει 7 Ιουνίου.
0: Πολύ ωραία.
1: Κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως 10 το βράδυ και η είσοδος είναι ελεύθερη.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν,
1: να τελειώσω με τρεις μαντινιάδες, φίλε Τάσο.
0: Να πεις και να πούμε καλή επιτυχία εμείς, εννοείται. Πάμε, Αντιδήμαρχε.
1: Καλή επιτυχία, ευχαριστούμε που μας προβάλλετε. Λοιπόν, στην έκθεση, όπως είπαμε, κάθε γλάστρα, κάθε λουλούδι έχει δική του παράδοση και ομορφιά. Στην έκθεση ανθίζουν χαρές και καλοσύνη και κάθε γλάστρα κουβαλεί αγάπη και ειρήνη. Ρόδο γεράνια για σεμνιά, βασιλική ζουμπούλια, γαρδένιες, τριαντάφυλλα, γιόκλημα και γιούλια, όλα αυτά και άλλα πολλά στην έκθεση θα βρείτε. Τις ομορφιές και μυρωδιές όλοι σας θα γευτείτε. Σας περιμένουμε και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
0: Να είσαι καλά, Αντιδήμαρχε. Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία.
1: Και τους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό απόγευμα. Γεια σας.
1: Γεια.
0: Λοιπόν, έχουμε καλό τηλεφώνημα. Ωραία. Πάμε επόμενο τραγούδι αφιερωμένο. Κατσατζίδης, τι έχουμε. Φύγαμε. Πάμε για τον Βασίλη που μας το ζήτησε.

Λοιπόν, η ώρα πήγε σχεδόν 4 λεπτά πριν τις 6. Σε λιγάκι θα κλείσουμε. Αχ, πότε πέρασε η ώρα. Αυτά είναι, πότε μπήκαμε στο στούντιο, πότε τα πάμε, πότε τελειώνουμε. Λοιπόν, επειδή χαμογελάω για τον φίλο μου τον Γιώργο τον Ριγίζο, μας λέει λοιπόν ότι όλη η Πετρούπολη σε ακούει. Είναι εκεί, κάνουν κάποια παρέα μάλλον, και μου έστειλε να ζήσει ο Πόντος, να ζήσει η Κρήτη. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι θα σας το αφιερώσουμε, γιατί δεν το έχετε ακούσει. Και αυτό είναι έναν από πολύ μεγάλο καλλιτέχνη, τραγουδιστή εννοώ, και θα σας αρέσει. Εμείς θα το αφιερώσουμε σε όλη την Πετρούπολη, σε όλο τον κόσμο που είναι κοντά μου, σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και βέβαια σε όλες τις εκπομπές. Ραντεβού λοιπόν την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα, 5 με 6. Να είστε καλά, Ιαν και Βλογιάν σε εσάς, στα σπίτια σας, σε ό,τι κάνετε, να περνάτε καλά, με υγεία, και το χαμόγελο ανατρέπει τα πάντα, παιδιά. Έτσι, για πάμε.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδας. Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Focus FM 103,6 και Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Καλώς ήρθατε ζωντανά στην Αγροτική Κυριακή, που και σήμερα θα είναι έτσι η συζήτηση πραγματικά ενδιαφέρον για όλους σας. Μας ακολουθείτε λοιπόν παντού, σε όλα τα social media. Απλά πληκτρολογήστε www.focusfm.gr και αντίστοιχα Μάχη και είμαστε παντού. Για τον απανταχού ελληνισμό, απ' άκρη σ' άκρη, για όλους όσους κρατάνε θερμοπύλες μέχρι και στην βουνοκορφή, στο τελευταίο χωριό, από το Διδημότυχο μέχρι και το Καστελόριζο, την Κρήτη, τα νησιά μας, παντού, παντού πραγματικά, όλα τα μηνύματα που δεχόμαστε, και αυτό το λέμε γιατί όλοι όσοι συνεργαζόμαστε όχι μόνο στο ραδιόφωνο του Focus αλλά και στη Μάχη, πραγματικά έχουμε γίνει πλέον μια πολύ πολύ μεγάλη οικογένεια και δεχόμαστε καθημερινά τα μηνύματά σας, και ιδιαίτερα για την Αγροτική Κυριακή που είμαστε, που δεν θέλουμε να είμαστε και τόσο υπερήφανοι, είμαστε ταπεινοί σαν άνθρωποι πάνω απ' όλα, αλλά όλος αυτός ο εθελοντισμός, η ραδιοφωνική παραγωγή, οι συντελεστές και κυρίως η διοίκηση που μας δίνει όλα αυτά τα χρόνια το βήμα, όχι μόνο για εμάς αλλά για όλους εσάς, να μαθαίνουμε, να ακούμε εσάς πάνω απ' όλα την αλήθεια, για μας είναι ένα σοβαρό κίνητρο κάθε φορά που στεκόμαστε μπροστά στο μικρόφωνο, που ξέρουμε ότι και για πολλούς δεν είναι εύκολο, ξέρετε περισσότερο είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγαίνει ακόμα και κάποιος στον αέρα. Κάπως έτσι λοιπόν ξεκίνησα και εγώ με αυτή την εκπομπή, δειλά-δειλά, να αρχίζω πλέον να μιλάω για την αγροτιά, για τον πρωτογενή τομέα, για όλους αυτούς τους ανθρώπους που μέσα από τα βιώματα που είχα προσωπικά εγώ, αλλά και όλοι μας, γιατί όλοι έχουμε κάποιο χωριό και όλοι ξεκινήσαμε από τις αγροτικές αυτές τις μικρές οικογένειες, και δυστυχώς έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, τα παιδιά μας δεν θα ζήσουν αυτά που ζήσαμε εμείς. Εμείς ζήσαμε και μεταπολίτευση και ήρθαν πολλοί να κυβερνήσουν αυτή τη χώρα, και κάπως αυτό το διάστημα που μιλάμε δεν υπάρχει ιδεολογία, δεν υπάρχει όλο αυτό που φανταζόμασταν. Αλλάζουμε σελίδα απλά και όλα είναι πολιτικές. Από τότε που μπήκαμε λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να τα λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, έχουμε μπει σε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι σε παγκόσμιο επίπεδο, για το οποίο δυστυχώς δεν προετοιμαστήκαμε ποτέ σε αυτή τη χώρα. Ούτε έχουμε τις υποδομές, ούτε πλέον τις γνώσεις. Και αυτό γιατί όταν σε αυτές τις πολύ κέρυες θέσεις, τις σημαντικές, στα Υπουργεία κυρίως, δυστυχώς οι άνθρωποι που κάθονται σε αυτές τις καρέκλες δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο, καμία σχέση με αυτό που έχουν ή που είχαν αναλάβει, και προφανώς ο ένας προσπαθεί να καλύψει τον άλλον, με αποτέλεσμα όλος αυτός ο εκφυλισμός της κοινωνίας, η απαξίωση του πρωτογενή τομέα, ακόμα και εμείς μεταξύ μας συζητάμε και βλέπουμε ότι μεθοδευμένα θα λέγαμε ότι έχουν πετύχει το σκοπό τους. Το θέμα είναι μέχρι πότε και ως πού μπορούν να φτάσουν αυτοί οι άνθρωποι, εφόσον έχουν εξαντλήσει την υπομονή, τα όρια και φυσικά την οικονομία αυτής της χώρας. Είμαστε πλέον καταχρεωμένοι και εμείς και τα τρισέγγωνά μας, εάν μας αφήσουν να έχουμε και τρισέγγωνα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και δυστυχώς, όσο και να κρίνουμε ή να κατακρίνουμε και να γινόμαστε επαναστάτες των social media απλά γράφοντας ένα μήνυμα θεωρώντας ότι είμαστε πιο έξυπνοι, πιο ικανοί, πιο δραστήριοι, πιο ενεργοί, εκεί είναι που κάνουμε το μεγάλο λάθος. Ξεκινάμε λοιπόν πρώτα απ' όλα από την ίδια μας την οικογένεια, από το ίδιο το περιβάλλον, τους συνανθρώπους μας, αυτούς στη μικρή κοινωνία που βλέπουμε. Είτε είμαστε σε μεγάλη πόλη, είτε είμαστε σε μικρή. Καταλαβαίνω ότι πολλοί δεν εκφραζόμαστε και ελεύθερα, και αυτό γιατί
Υπάρχει και μια άτυπη έτσι τρομοκρατία στο λόγο, στη δημοκρατία, όσο μάλλον και στη δικαιοσύνη με όλα αυτά που ακούμε καθημερινά. Και πόσες παθογένειες έχουν καταστρέψει αυτό το σύνολο της κοινωνίας που μιλάμε σήμερα. Αλλά ας ξεκινήσουμε από την αρχή και ας αλλάξουμε σελίδα. Παρακολουθώντας όλα τα μέσα ενημέρωσης, γιατί τηλεόραση ευτυχώς δεν βλέπω, αν δεν να δω καμιά επιστημονικής φαντασίας ταινία, γιατί τα βλέπουμε στην πολιτική σκηνή τα τελευταία χρόνια, παρατηρούνται έτσι ένας χρόνος που ούτως ή άλλως θα γίνουν εκλογές το 27, θέλει δεν θέλει ο κύριος Μητσοτάκης, που δεν νομίζω να τη βγάλουμε το χειμώνα, καταλαβαίνετε τι λέμε τώρα. Αντιλαμβάνουμε ότι και εσείς επίσης, ότι θα έχουμε και νέα καινούργια κόμματα, νέα πρόσωπα, τα οποία είδα ότι σχολιάζει αρκετός κόσμος, κυρίως στο Facebook, στο TikTok. Δεν θέλω να μιλήσω ούτε για την κυρία Καριστιανού, ούτε για την επιστροφή του προδότη Τσίπρα, ούτε για όλους αυτούς τους παρατρεχάμενους που ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν μπορούμε να πειραματιστούμε πλέον. Γιατί πειραματιστήκαμε και στο πείραμα επάνω ήταν ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας πειραματίστηκε με την Ελλάδα και μάλιστα σε όλα τα επίπεδα και σε διεθνές επίπεδο. Να μην γυρίσουμε λοιπόν πίσω, αλλά και να μην ξεχνάμε πως έχουν πράξει κάποιοι, τουλάχιστον εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Εάν θέλουν κάποιοι να συνεχίσουν να ψηφίζουν τέτοια πρόσωπα που κατέστρεψαν τη χώρα και γιατί ψήφισαν, γιατί θέλουν να φύγει ή ο Μητσοτάκης ή ο Καραμαλής ή οποιοδήποτε, δεν ρίχνεις την ψήφο σου γιατί πρέπει να φύγεις από το Μητσοτάκη σε οποιοδήποτε άλλο. Ρίχνεις την ψήφο γιατί έχεις εμπιστοσύνη σε κάποιο κόμμα, σε κάποιους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν σε αυτή τη χώρα. Ούτε θα συζητήσω για την κυρία Καριστιανού, η οποία με δυόμιση χρόνια, για να μην πω για τα site τα οποία εμφανίστηκαν εντελώς ξαφνικά στοχευμένα, να κατηγορούν μεν την κυβέρνηση, αλλά να προωθούν όλη αυτή την κατάσταση και το έγκλημα των τεμπών. Και όχι μόνο αυτό. Η κυρία Καριστιανού είχε κάνει πολλές ομιλίες, αλλά οι ομιλίες ήταν ο προεκλογικός της αγώνας. Και το ανέφερα σε πολλούς φίλους, λέω δεν χρειάζεται να πάτε. Η κυρία αυτή ούτως ή άλλως σκοπό έχει να πολιτικοποιηθεί και να πάρει μια άλλη διάσταση. Πολύ καλά κάνει. Δημοκρατία έχουμε. Αλλά η κρίση, η τελική κρίση, πρέπει να είναι ξεκάθαρα δική μας όταν διασταυρώνουμε γεγονότα, πράγματα, καταστάσεις, ανθρώπους και έχουμε έτσι μια πιο γενικευμένη εικόνα εμείς και όχι κάποιοι άλλοι. Τα πρόβατα που δεν υπήρχαν και δηλώθηκαν στην Κρήτη δεν είναι με τέσσερα πόδια. Σε καμία περίπτωση. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε καθαρή σκέψη και νομίζω ότι αυτό το χρονικό διάστημα θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι για να πάμε να ψηφίσουμε και να συγκρίνουμε πλέον. Και ποια αντιπολίτευση, πού είδατε εσείς αντιπολίτευση και δεν την έχουμε δει εμείς. Όχι ότι προωθούμε, αλλά να λέμε και του στραβού το δίκαιο, το οποίο δεν το λέω μόνο εγώ, γιατί θέλω να πιστεύω εκεί που πιστεύω. Το λένε και πρόσωπα τα οποία είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ, αριστεροί, δεξιοί, κεντρώοι. Όλοι παραδέχονται ότι ο κύριος Βελόπουλος κάνει πραγματική αντιπολίτευση και εδώ και δύο τετραετίες έχει αποδείξει τις θέσεις, τη σταθερότητα αυτή λοιπόν των θέσεων που δεν την έχει δείξει κανένας. Ούτε κολοτούμπες έχει κάνει, ούτε τίποτα. Ο λόγος του και οι πράξεις, γιατί προσπαθεί να κάνει πράξεις και ευτυχώς κάπως εισακούγεται ο άνθρωπος γιατί δεν αντέχεται πλέον μέσα στη Βουλή, γιατί έχει καταντήσει τσίρκο με όλους αυτούς. Ο άλλος ρολάρει, τρολάρει, θέλει να αγοράσει ακριβό ρολόι, ο άλλος τρώει κρακεράκια εκεί μέσα. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα τη Βουλή των Ελλήνων. Το Σύνταγμα που καταπατείται καθημερινά όταν είναι εις βάρος, όπως λένε οι ειδικοί, του ίδιου του Έλληνα του πολίτη. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό. Έχουμε
όντως πολλά προβλήματα έχουμε αυτές τις παθογένειες, τις οποίες πρέπει επιτέλους να τις αποτελειώσουμε εμείς. Εμείς οι ίδιοι, με τις επιλογές που κάνουμε. Στις προηγούμενες λοιπόν εκλογές του 23, γιατί ήταν κοντά, 21 Μαΐου του 23, που έγιναν και επαναληπτικές, είδαμε πώς εξελίχθηκε όλο το σκηνικό και το τι ακριβώς έγινε και με νοθείες που δεν μπορούσαν να ελεγχθούν, που έγινε γενικότερα αυτό το μπάχαλο, και φυσικά οι άνθρωποι έχουν μελετήσει ακριβώς πώς θα κάνουν όλη τη διαδικασία των εκλογών. Το θέμα ποιο είναι? Ότι, αγαπητοί μου ακροατές, πρέπει να πηγαίνουμε να ψηφίζουμε, να είμαστε ενεργοί πολίτες. 50 κόμματα κατέβηκαν τελευταία στις εκλογές. 50. Και αυτά που κυριάρχησαν στην ουσία ήταν όλοι αυτά τα στρατιωτάκια που πήγαν μεθοδευμένα από ένα ρουσφέτη να ικανοποιήσουν όλους αυτούς τους παρατρεχάμενους. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε έτσι μια ξεκάθαρη εικόνα, και αυτό είναι θέμα προσωπικό του καθενός. Γι' αυτό υπάρχει και εκείνο το ωραίο παραβάν. Διαφορετικά, αν πάτε σαν εκλογικοί αντιπρόσωποι που συνιστώ να πάτε να δείτε όλη τη διαδικασία, μπορεί να καθίσετε 2-3 ώρες. Άρα πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το έχω κάνει και εγώ και είδα μέσα ξεχασμένα 50 άρικα, και μάλιστα είδαμε και το ψηφοδέλτιο που το είχε. Είδαμε γράμματα, ο καθένας έγραφε το σκεπτικό του. Είδαμε κάτι ψηλά κέρματα. Είδαμε πολλά τα οποία δεν έχουν βγει. Αυτά έπρεπε να είναι πρώτο σέλιδο. Πώς είναι δυνατόν να βρέθηκε το 50άρικο μέσα στο κόμμα το οποίο εκλέχθηκε ή όχι ήταν αντιπολίτευση? Γιατί δεν έγιναν οι ίδιες καταγγελίες από εισαγγελέα όταν έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα? Τι δηλαδή, πήγε να πιει τον καφέ του και έβαλε το 50άρικο στο ψηφοδέλτιο ή το έφερε από το σπίτι? Λοιπόν, όλα αυτά θέλω να τα πάρετε κι εσείς σοβαρά, να βάλετε κάτω τα πράγματα και να δείτε τη σταθερότητα που έχει κάποιο πολιτικό πρόσωπο. Βέβαια, όλοι μπορούμε να γίνουμε πολιτικοί, αλλά η πολιτική ξεκινάει πρώτα από το κοντινό μας περιβάλλον. Εάν δεν είμαστε και δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, να συνεργαστούμε μέσα από όλες τις καθημερινές προσπάθειες που κάνουμε, τότε τα πράγματα δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολα για όλους μας. Όλα αυτά γιατί πλησιάζει ο καιρός και δυστυχώς οι παγκόσμιες εξελίξεις τρέχουν, όχι ότι θέλουμε να τις παρακολουθήσουμε, γιατί δεν μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι με όλα όσα μας συμβαίνουν ήδη στη χώρα μας. Το ότι δίνει ψίχουλα ο κύριος Μητσοτάκης είναι το τυράκι και είναι το προεκλογικό, έτσι, η προεκλογική ταμπέλα για να μπορέσει να κρατήσει τους ψηφοφόρους. Και πραγματικά, με όλα όσα γίνονται, φοβόμαστε και τις εξελίξεις με τους πολέμους που ακόμα βρίσκονται δυστυχώς σε μια δύσκολη έτσι τροπή. Λοιπόν, σήμερα ήμουνα καλεσμένη το πρωί για να καταθέσω στεφάνι, κατάθεση ψυχής λοιπόν από την εύξηνο λέσχη της Βέρειας στην πλατεία Καπετανίδη. Όπου εκεί έχουμε έτσι και όχι μόνο την ημέρα μνήμης, αλλά και τις προσπάθειες που γίνονται από όλους τους Έλληνες πλέον να μπορέσει έτσι να πάρει διεθνή αναγνώριση η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και όχι μόνο. Με συγχωρείτε. Είδα πρόσωπα και ανθρώπους που πραγματικά θέλουν την αλήθεια και επιδιώκουμε την αλήθεια. Το θέμα είναι τι κάνουν όλοι οι κυβερνώντες και πόσο θέλουν πραγματικά να διχάσουν όλο τον κόσμο, όλους τους Έλληνες, και πάνω απ' όλα όταν μιλάμε για τους Έλληνες του Πόντου. Δυστυχώς τα πράγματα έχουν ιδιωτικοποιηθεί σε πάρα πολλά επίπεδα, ακόμα και στην ηθική και στις αξίες, και εδώ έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Γιατί υπάρχουν και οι κόντρες ακόμα και μεταξύ των ποντίων. Μη σας φαίνεται παράξενο? Γιατί το Διέρε και το Βασίλειο έχει περάσει πλέον στην κουλτούρα του νέου Έλληνα και δυστυχώς έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Θα ήθελα να πω για τη 19η Μαΐου
που βάσει προεδρικού διατάγματος, όταν συμπέφτει η μέρα καθημερινή, γίνεται ακριβώς την επόμενη Κυριακή. Κάποιοι σύλλογοι κάναν τις εκδηλώσεις για την ημέρα μνήμης την προηγούμενη Κυριακή και κάποιοι μέχρι και σήμερα και παράλληλα όλη την εβδομάδα. Η πληγή της ιστορίας, αυτή η μεγάλη πληγή και η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου ήταν σίγουρα και τεκμηριωμένα από όλους τους επιστήμονες ένα οργανωμένο έγκλημα εξόντωσης που ξερίζωσε έναν λαό αιώνων από τις πατρογονικές του εστίες. Και θα γυρίσω, αγαπητοί ακροατές, στο σήμερα. Εάν όλη αυτή η πολιτική που ασκείται σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις κοινωνικές τάξεις, δεν είναι μεθοδευμένο για την εξόντωση του ελληνικού λαού, τότε τι είναι και για ποιον είναι? Πάνω από 353.000 ψυχές χάθηκαν. Και αν έχετε διαβάσει αρκετά βιβλία από συγγραφείς, αλλά και ξένους συγγραφείς που ασχολήθηκαν με το θέμα της γενοκτονίας και το τι υπόθηκε και ποιες διαπραγματεύσεις και ποια ήταν η διπλωματία των Τούρκων με τις ξένες δυνάμεις και κυρίως με τη Γερμανία, θα δείτε και θα ανακαλύψετε τραγικά, αποτρόπαια εγκλήματα τα οποία συνέβησαν. Η σιωπή σίγουρα δεν είναι ουδετερότητα, η λύθη δεν είναι ειρήνη. Και δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι η Τουρκία σίγουρα έχει ποινικό μητρό και το θέμα είναι ότι το συνεχίζει. Σήμερα ο κύριος Παναγιωτίδης από το Λυτροχώρι, έχω δίπλα μου και τον Χρήστο τον Τζιρανίδη που θα λάβει θέση μάχης στο επόμενο μισάωρο της εκπομπής και όχι μόνο. Ο κύριος Παναγιωτίδης από το Λυτροχώρι λοιπόν αναφέρθηκε στον λευκό θάνατο, μία άλλη μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε, και αυτό σας το λέω για να σας φέρω σε αφύπνιση να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει και σήμερα. Ο λευκός θάνατος ήταν να εκδιωχθούν οι Έλληνες του Πόντου, να διανύσουν χιλιόμετρα από 20 μέχρι και 2.000 χιλιόμετρα μέσα από ψηλές βουνοκορφές και να φτάσουν όσοι θα φτάσουν εκεί που είναι να φτάσουν. Άρα λοιπόν μεθοδευμένα, οργανωμένα υπήρχε το έγκλημα εξόντωσης. Όσο η διεθνής όμως κοινότητα αποφεύγει την πλήρη και επίσημη αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων, αφήνει χώρο στην παραχάραξη της ιστορίας και στην επανάληψη παρόμοιων εγκλημάτων απέναντι στην ανθρωπότητα. Διαφωνεί κανείς? Όχι βέβαια. Απαιτούμε από όλα τα κράτη, και ήταν πολύ λίγες οι παρεμβάσεις, ιδιαίτερα στην Ευρωβουλή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και όλους τους διεθνείς οργανισμούς και κάθε δημοκρατική κοινωνία να αναγνωρίσει επίσημα τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, των Μικρασιατών, των Ανατολικορωμιλιωτών, όλων αυτών των Ελλήνων που εκδιώχθηκαν με τον πιο βάναυσο τρόπο. Και θα σας πω και το εξής, ότι πίσω δεν αφήσαμε απλά την ιστορία, τις ρίζες και όλα αυτά που άφησε πίσω και αφήνει ο ελληνικός πολιτισμός, που όταν ξεκινά να γράψουν όλη βιβλία για την ιστορία, για τον πολιτισμό της ανθρωπότητας, ξεκινάνε από την Ελλάδα. Άφησαν πίσω τους προγόνους και άφησαν πίσω ακόμα και μέχρι σήμερα τα σπίτια τους, που σήμερα κατοικούν κάποιοι άλλοι και δεν πρόκοψαν ποτέ. Δεν είναι λαός ο οποίος έχει πολιτισμό και μπορεί να ανανεώσει, να εξελίξει. Δεν θα μπορούσαν να κάνουν ποτέ κάτι τέτοιο και δεν μπορούν να το κάνουν. Γιατί δεν έχουν βιώματα από τον ελληνικό πολιτισμό. Και υπήρχαν και πολλοί φιλέλληνες που βοήθησαν σε όλο αυτό. Και εμείς σήμερα ψάχνουμε εδώ να βρούμε φιλέλληνες, συμπατριώτες. Και αυτό το λέω και για όλους τους αγρότες που θέλουμε να κάνουμε τις εκδηλώσεις, θέλουμε να φωνάξουμε και σκεφτόμαστε άλλα πράγματα. Ποιος έχει μέσον σε ένα βουλευτή που είναι και του κυβερνώντος κόμματος και δεν μπορεί να λύσει ένα απλό προβληματάκι? Έχω ένα θείο ο οποίος τελείωσε ο μαθηματικός, ο άνθρωπος έκανε άλλη δουλειά, και μου λέει: «Έλα Δημήτρα, ποιο είναι το πρόβλημά σου? Έλα, θα λύσουμε την άσκηση». Ποιος πήρε χαρτί και μολύβι από όλους αυτούς? Απλά σε μία α4 κόλλα χαρτί να λύσει ένα πρόβλημα.
Ήταν πολύ λίγοι οι πολιτικοί που πέρασαν από αυτή τη χώρα και δυστυχώς κατασπαράχθηκαν από όλους τους άλλους, τους υπολείπους, οι οποίοι απλά δεν κάναν τίποτα. Κάπως έτσι λοιπόν πρέπει να ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε, όχι σαν ημέρα μνήμης, ούτε να κλαίμε. Να γυρίζουμε και να γράφουμε ιστορία. Γιατί αυτό το σημερινό γεγονός είναι ένα επαναλαμβανόμενο γεγονός που συμβαίνει και σήμερα. Ας μην πούμε για τους Σύριους και όλα αυτά τα εγκλήματα, για τους Ορθόδοξους που βρίσκονται παντού σε ολόκληρο τον κόσμο, τους Χριστιανούς Ορθόδοξους και τον πόλεμο που δέχονται, που ένας Χριστιανός Ορθόδοξος ποτέ δεν θα έμπαινε στη διαδικασία να σκοτώσει, να κάνει όλα αυτά και τα διάφορες μορφές εγκλήματα για να επιβληθεί. Και εδώ κάτι επιβάλλεται και ίσως εμείς δεν το βλέπουμε. Το μόνο που βλέπουμε είναι η τρύπια τσέπη, κύριε Μητσοτάκη. Έχετε φτάσει στην οικονομική εξαθλίωση αυτής της χώρας και θα μου πείτε, και με τον Παπανδρέου είχανε χρήματα και όλη μέρα ήταν στα μπουζούκια και ανοίγανε και μαγαζιά και οι αγρότες τρώγαν τις επιδοτήσεις, γιατί τα έχουμε ακούσει και αυτά. Αυτά ήταν μεμονωμένα και κάποιες πρακτικές από κάποιους σε όλους τους κλάδους, σε όλους τους τομείς. Να μην μπούμε και πιάσουμε τώρα δημόσιο, εφορίες και τα λοιπά, τι γινόταν εκεί πέρα. Αλλά γιατί να φτάνουμε σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μου συνέλληνες, γιατί να μην παραδεχόμαστε και λάθη και γιατί να μην δίνουμε πλέον αξία και επιστροφή των αξιών, είτε ως έννοια, είτε ακόμα να το και ως χρήμα, σε όλους αυτούς τους πραγματικούς αγρότες, τους πραγματικούς συνέλληνές μας που πραγματικά ταλαιπωριούνται καθημερινά. Θα δώσω όμως και συνέχεια, θα πούμε και αρκετά, γιατί θέλω να δώσω και το βήμα και σε όλους τους συνεργάτες, μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι. Εννοείται ότι δεν θα βγει κανένας και επιστρέφουμε.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε, Focus FM 103,6, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, στο μικρόφωνο Τρεμπελή Δήμητρα, στην ηχοληψία επιμέλεια παραγωγή Στέφανος Εμμανουήλ. Τα πήρα λίγο από την αρχή, έτσι γιατί είχα πολλά πραγματικά να σας πω. Και πριν καλωσορίσω τον Χρήστο τον Τζιρανίδη από τη Σκήτρα του Νομού Πέλλας και την Ούλα της Σαββίδου, συνεργάτες της εκπομπής της Αγροτικής Κυριακής από το Κιλκής, να σας πω ένα κωμικοτραγικό έτσι που έγινε, χωρίς να θέλω να προσβάλλω θέσεις, ανθρώπους και καταστάσεις, αλλά ακούστε να δείτε τώρα τι γίνεται, αγαπητοί, γιατί το λέω όλο αυτό και από πού και πώς ξεκίνησα και τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Παρακολουθώ εδώ στα τοπικά μας νέα, στο Δήμο της Νάουσας, τον πολύ συμπαθέστατο κατά τα άλλα κύριο Κουτσογιάννη, ο οποίος είναι δήμαρχος της ηρωικής πόλης Νάουσας, γιατί είμαι και Δήμο της Νάουσας. Να καλωσορίζω τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Θέλω να βγάλετε από την εικόνα και από αυτό που θα σας πω μόλις σας τα συμπεράσματα. Γιατί και εγώ αρχίζω και απορώ με όλους μας. Καλωσορίζει λοιπόν όλους τους προσκεκτικούς υγειονομικούς εκεί που ήταν, το διοικητή, και είναι καλεσμένος και ο Μητροπολίτης, ο οποίος κάθεται στο θρόνο λόγω θέσης και τα λοιπά. Καλά κάνει ο άνθρωπος, είναι και μεγάλος σε ηλικία, συμπαθέστατος και ο Μητροπολίτης μας, ο κ. Παντελεήμου, ευλογία, μεγάλη. Και δίπλα ακριβώς σε έναν άλλον παραπλήσιο θρόνο κάθεται και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, για να εγκαινιάσει τη νέα εξωτερική έτσι πτέρυγα του νοσοκομείου και λοιπά, έναν αγώνα που πραγματικά δώσανε εδώ και πολλά χρόνια και συνεχίζουν οι υγειονομικοί της Νάουσας. Λοιπόν, στο λόγο επάνω ήταν και οι υγειονομικοί και οι καθαρίστρες εκεί που καθαρίζουν και τα λοιπά, με τις φουγγαρίστρες έτοιμες τώρα. Αρχίζει ο συμπαθέστατος κατά τα άλλα κύριος Κουτσογιάννης και αναφέρεται στο πρόσωπο του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη και του λέει πόσο πολύ τον τιμά με την παρουσία και τα λοιπά. Να μην σας τα πολυλογώ μπλα μπλα. Ελπίζω να ακούς και εσύ, Νούλα, τι λέω ακριβώς. Και τον αποκαλεί σύγχρονο ήρωα της Νάουσας. Εδώ θα κλείσω τη συζήτηση. Κάντε το εικόνα με το θρόνο και την παρέμβαση του κυρίου Κουτσογιάννη που πραγματικά εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε. Εντάξει, ξέρουμε ότι είσαστε του κόμματος, αλλά όχι τόσο έξω, δηλαδή βάλτε και ένα άγαλμα δίπλα στο Λαναρά, βάλτε και ένα άγαλμα του κυρίου Άδωνη, να τελειώνουμε δηλαδή, να σας χειροκροτήσουμε όλοι. Αυτό είχα να πω,
1: δηλαδή,
0: ονοών λύτω.
1: Δηλαδή, οι κυβερνητικές πολιτικές, όπως αυτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που τα προηγούμενα χρόνια ήταν καταστροφικές και κλείσανε όλα τα εργοστάσια σχεδόν στην Νάουσα, θεωρείται αυτό ηρωισμός και τον αποκαλέσανε σύγχρονο ήρωα?
0: Κύριε Λέισον, όταν το άκουσα από το στόμα του Δημάρχου, που εντάξει, ξέρω ότι είναι εντός του κόμματος, είναι ενεργό μέλος του κόμματος κτλ. Ξέρουμε ότι είναι Νέα Δημοκρατία, αλλά αποκαλείς τον Άδωνη Γεωργιάδη σύγχρονο ήρωα της Νάουσας, εκεί έσκησα τα ρούχα μου. Εγώ προσωπικά. Τώρα, εντός της πόλης της Νάουσας, τι κάνανε οι υπόλοιποι Νεουσί, δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά όμως έσκησα τα ρούχα μου. Και το τελειώνω εδώ.
1: Είναι απαράδεκτη δήλωση.
0: Λοιπόν, και ο Μητροπολίτης μας του δώρησε επίσης και τον τίμησε με χρυσό μετάλλιο. Και αγωνιστής ο κύριος Άδωνης. Καταλαβαίνετε λοιπόν σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Βέβαια, αν μπείτε σε όλα τα site τα τοπικά και διαβάσετε τα σχόλια, θα καταλάβετε ακόμα περισσότερο, και αυτό το λέμε γιατί συνηθίζουμε να έχουμε τέτοιου είδους καταστάσεις σε όλους τους νομούς, και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, και επιτέλους ο κόσμος πρέπει να πάρει θέση. Ειδικά με κάτι ονοματοδοσίες, κάτι βαφτίσια του Μπουτάρη στη Θεσσαλονίκη, ο συγχωρεμένος εδώ δικός μας ο Βεζιρόπουλος στην Αλεξάνδρεια. Κάποιο πράγμα δηλαδή, για όνομα του Θεού, ας αφήσετε τον κόσμο να ψηφίσει, κάντε ένα δημοψήφισμα στο κάτω-κάτω.
1: Και ο Δημήτρης ο Μιχαηλίδης με στείλε μήνυμα τώρα, λέει και εγώ σε θρόνο λέει κάθομαι.
0: Ναι.
1: Δημήτρη, πάρεις και εσύ μετάλλιο.
0: Δηλαδή όχι απλά, έχουν απαξιώσει πλέον καταρχήν και τον βουλευτή, ο οποίος βολεύεται πλέον, αλλά και όλους αυτούς τους θεσμούς. Αλλά πρώτη φορά δεν μπορούσα να το φανταστώ, Χρήστο μου, αγαπητοί ακροατές, να δω τον κύριο Γεωργιάδη, τον Άδωνη, τον Σπύρο μας, τον δικό μας το παιδί.
1: Ο Δημήτρης κάθεται σε θρόνο, αυτός θα δώσει μετάλλιο.

0: Πώς θα μοιράσει την Ιταλία?
1: Λοιπόν, πραγματικά σε θρόνο δεν το περίμενα. Να που έγινε και αυτό. Τι να πω. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε και την Ούλα τη Σαββίδου. Ούλα, μας ακούς, καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους εκεί μέσα, στο Χρήστο, δεν ξέρω ποιος άλλος είναι, σε σένα Δήμητρα.
1: Από εκεί εκείς κάνετε τέτοια πράγματα εσείς.
2: Λοιπόν, Δήμητρα, για τη δήλωση που έκανε, για το σύγχρονο ήρωα που είπες για τον κύριο Άδωνη, να πω ότι σύγχρονοι ήρωες είμαστε όλοι εμείς οι πολίτες αυτής της χώρας. Με όλα αυτά που τραβάμε εδώ, ας πάει και σε κανένα νοσοκομείο αυτός που είπε σύγχρονος ήρωας, να πάνε στο νοσοκομείο να δουν ποιοι είναι οι σύγχρονοι ήρωες. Εκείνοι Λουλά. Είναι οι σύγχρονοι ήρωες. Έλα, έλα Χριστό.
0: Για να κλείσεις σήμερα ραντεβού, πρέπει να κάνεις ηρωική προσπάθεια με
2: δεν
0: νοσοκομείο.
2: Υπάρχει περίπτωση να κλείσει. Ας προσπαθήσει αυτή τη στιγμή κάποιος να κλείσει σε ένα νοσοκομείο σε αυτό τον τετραψήφιο αριθμό, να κλείσει σε πρωινά, όχι απογευματινά, σε πρωινά.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Τα απογευματινά, γιατί τα απογευματινά είναι τα νόμιμα φακελάκια, γιατί εκεί θα πληρώσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν πληρώσεις και αναλόγως σε ποιον γιατρό θα πας, αν είναι απλός γιατρός, αν είναι επιμελητής, αν είναι καθηγητής, ανεβαίνει το κοστολόγιο. Εάν μπορέσει κάποιος να κλείσει τα πρωινά που είναι δωρεάν, βέβαια δεν είναι δωρεάν γιατί η κλίση κοστίζει σε κάθε κλίση. Εάν κλείσει κάποιος, ας πάρει τηλέφωνο να πει στο Focus ότι εγώ μπόρεσα και έκλεισα ραντεβού.
1: Και πάμε και στις υπόλοιπες υπηρεσίες, Νούλα μου, να ξέρει και ο κόσμος. Πάμε και στις υπόλοιπες υπηρεσίες που είναι όλοι του κόμματος, κατά έναν περίεργο τρόπο αναλαμβάνουν διοικήσεις, προεδρία, όπου και να γυρίσεις, όλοι είναι με το κόμμα.
2: Ακριβώς, πρέπει να έχεις... Δηλαδή
1: τι είναι αυτό,
2: γυρίσει,
1: ποια αξιοκρατία υπάρχει.
2: Να απογκιστρωθούμε από τον βουλευτή παραμάσκαλα, αλλά δυστυχώς όσο τα τελευταία ειδικά χρόνια όσο πάμε και χειρότερα. Πρέπει να έχουμε τον βουλευτή παραμάσκαλα για να κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση σε αυτή τη χώρα μέσα. Αλλιώς δεν υπάρχει
1: και
2: περίπτωση.
1: Θα σας πω και κάτι, επειδή γνωρίζω βουλευτές και γνωρίζω πως λειτουργούν πάρα πολύ καλά, αυτά χρήματα που παίρνουν ούτως ή άλλως είναι χρήματα τα οποία τα πληρώνει ελληνικός λαός πρώτον. Σας πληροφορώ αγαπητοί ακροατές, όπως είπες και εσύ Νούλα μου για τους σημερινούς ήρωες που είναι όλοι οι Έλληνες πολίτες αυτή τη στιγμή που τους έχουμε πάνω στους, που έχουν σβερκωθεί κανονικότατα, να πούμε ότι ήρωες είναι ο φτωχός λαός που βοηθά το συνέλληνά του, που βοηθά με το υστέρημά του, με αυτό που του περισσεύει να δώσει να φάει, να πληρώσει μια υποχρέωση, το ρεύμα του, να μπορέσει να στείλει τα παιδιά του σε ένα σχολείο. Κανένας από αυτούς δεν βάζει το χέρι στην τσέπη. Είναι και τσικούνιδες οι περισσότεροι, ξέρεις. Μόνο τρών. Δεν δίνουν.
2: Έτσι. Όταν τα βρίσκεις, όταν τα βρίσκεις έτοιμα, γίνεσαι και τσιγκούνης. Όταν δουλεύεις και παιδεύεσαι να τα βγάλεις, καταλαβαίνεις και ο άλλος το πόσο ανάγκη έχει τα χρήματα. Έτσι, όπως το λες. Αλλά Δήμητρα, εγώ θα ήθελα να πω και για την ημέρα σήμερα, γιατί είχα και εγώ μια κατάθεση για την 19 Μαΐου, η οποία γιορτάστηκε σήμερα στην Κλική. Τι να πω Δήμητρα, είναι, σκέφτομαι τη στιγμή που πήγα να καταθέσω, είχα στο μυαλό μου μία δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος να τιμήσουμε τον Κεμάλ για την παρακαταθήκη που άφησε. Καταλαβαίνετε, δηλαδή δεν είναι τρέλα
1: τώρα.
2: Αυτό είναι τρέλα.
1: Βγήκε
2: πρωθυπουργός αυτής της χώρας με τόσες χιλιάδες φαγές που είχαμε εμείς οι πόντι και να πει, τι να πει, να τιμήσουμε το Κεμάλ για την παρακαταθήκη. Ποια ήταν η παρακαταθήκη, οι σφαγές. Οι σφαγές που έκανε, αυτό εννοούσε. Ναι, για να ξέρουμε, γιατί εμείς αυτό ξέρουμε για παρακαταθήκη που άφησε. Δυστυχώς δεν βλέπουμε φως από κανέναν κυβερνήτη αυτής της χώρας εδώ. Αλλά εντάξει, εμείς αγωνιζόμαστε για να να ανοίξουμε έστω αυτό το, όπως το λέμε κιόλας, η Τουρκία.
1: Και να τονίσουμε, Νούλα, ότι σε αυτή την περίπτωση δεν ξεχωρίζουμε ούτε τον ντόπιο, ούτε τον βλάχο, ούτε τον πόντιο, ούτε το θρακιό, ούτε το μικρασικό. Όλοι είμαστε ένα και οι ρίζες μας είναι κοινές.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Δεν πρέπει να επιλέγουμε πάντοτε και τον υποψήφιο επειδή τελειώνει σε είδης, για παράδειγμα της Ιρανίδης, λέω εγώ τώρα.
0: Τρεμπελίδου.
1: Ναι, όχι, δηλαδή γιατί. Επειδή είμαι μισή και μισή, τι σημαίνει ότι δεν είμαι πόντια? Και καταντήσαμε πλέον σε όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους και ιδιαίτερα στα μικρά χωριά να έχουμε συμμετέχοντες αλλοδαπούς. Για να μπορέσουμε να έχουμε, γιατί ξέρουμε ότι εντάξει συνυπάρχουν και κάποιοι από την Αλβανία, για παράδειγμα, που βρίσκονται σε αγροτικά χωριά, ενισχύουν και αυτή την προσπάθεια και εμείς καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια και καμαρώνουμε να μην πω σαν τι, όλες αυτές τις εκδηλώσεις ενώ είμαστε αμέτωχοι.
0: Είναι μια γιορτή και συμμετέχει ο κόσμος πάντως, γιατί στην πραγματικότητα...
1: Δεν, καταρχήν γιορτή.
0: Αυτό θέλω να πω. Στην πραγματικότητα, αντί να είναι εκδηλώσεις μνήμης, είναι μικρά πανηγυράκια και είναι προβολή πολιτικών προσώπων. Στην ουσία αυτό γίνεται εδώ και χρόνια. Και γι' αυτό και δεν υπάρχει λύση στο ζήτημα το συγκεκριμένο.
1: Άνθρωπος που ήταν στην Επιτροπή για τα Τέμπη από το κυβερνών κόμμα, που πήρε τίτλο υφυπουργός, που ήταν υπέρ το γάμο των ομοφιλοφίλων, που σήμερα ήταν και έλεγε το Πάτερ ημών στην Παναγία σου Μελά.
2: Να πω κάτι.
0: Αυτά, όλα αυτά στα τελώνια, να ξέρεις.
1: Αυτά έχω να πω και δυστυχώς δεν γίνεται να μην τα σχολιάσουμε μέσα από αυτή την εκπομπή. Γιατί εμείς εδώ στα χωριά είμαστε πιο παρατηρητικοί σε όλα αυτά, γιατί δεν είμαστε και πολλοί, δεν είμαστε πολύ λίγοι. Και ξέρουμε με ποιον θα καθίσουμε δίπλα, τι θα πούμε, πώς θα το πούμε. Γνωρίζουμε πολύ καλά ποιον έχουμε δίπλα μας. Μέχρι και το Αθηνή έχουμε μάθει.
2: Δήμητρα, να πω, ναι. Να πω κάτι τώρα. Και αυτό με την κυρία Καριστιανού, φυσικό δεν είναι τώρα να απαξιωθεί και αυτό για τα Τέμπη. Γιατί ο κόσμος πίστεψε ότι αυτή τη γυναίκα την είδαμε ως πρωτοστάτης για αυτό που πήγε να κάνει. Αλλά δυστυχώς το έστρεψε στην πολιτική. Τώρα αυτή τη στιγμή ο κόσμος, δεν ξέρω, εμείς στηρίξαμε, τρέξαμε για τα αδικοχαμένα παιδιά. Δεν στηρίξαμε αυτήν για να κατέβει στην πολιτική.
1: Να σας πω λίγο και τη δική μου άποψη, γιατί δεν μπορώ τώρα να φαστάσω.
2: Κατεβήκαμε στους δρόμους, φωνάξαμε, συμμετείχαμε σε ηλεκτρονικές υπογραφές, όλο αυτό το διάστημα δίκες αυτά δεν τα απαξιώνει με αυτό που κάνει. Ναι, να κατέβουν στην πολιτική, ο καθένας έχει το δικαίωμα και να ψηφίσει και να ψηφίζεται, αλλά αυτό τώρα, ύστερα από αυτό που έχει κάνει, κάπως νομίζω ότι ο κόσμος θα το απαξιώσει αυτό το πράγμα. Απαξιώνεται
1: πλέον. Σας πληροφορώ ότι οι μετρήσεις, οι πραγματικές δημοσκοπήσεις γίνονται όταν είσαι έξω με τον κόσμο και συζητάς και μιλάς. Και παραδοχή για την πραγματική αντιπολίτευση, εργασία, την πραγματική εργασία που κάνει μέσα στη Βουλή αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Βελόπουλος, κακά τα ψέματα, είτε τους αρέσει κάποιος είτε όχι.
2: Ναι, ακριβώς. Πρώτον. Είναι ο κύριος Βελόπουλος.
1: Δεύτερον, η κυρία Καριστιανού και το κάθε κόμμα. Ξεκινάει γιατί το marketing, η προώθηση ενός προϊόντος, ενός ανθρώπου, οτιδήποτε, ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη. Όταν ξεκινάς από τη Θεσσαλονίκη, το πρώτο πράγμα που θες να χτυπήσεις αυτή τη στιγμή, γιατί είναι αρκετά μεγάλη η δύναμη, είναι το κόμμα της Ελληνικής Λύσης. Και προφανώς φαίνεται ξεκάθαρα για κάποιον που ασχολείται με την πολιτική, με δημοσκοπήσεις κλπ. Όλα αυτά τα χρόνια, εγώ τουλάχιστον 10 χρόνια που ασχολούμαι, γνωρίζω πολύ καλά ότι είναι χτύπημα για την Ελληνική Λύση. Βέβαια, εδώ εμείς στην Βόρεια Ελλάδα έχουμε και ένα άλλο σκεπτικό. Το ότι πλέον δεν πιστεύουμε εύκολα, δεν ξανακάνουμε εύκολα το ίδιο λάθος. Και εδώ γίνονται και οι ανατροπές. Και ιδιαίτερα για τον αγροτικό κόσμο. Όπου ο αγροτικός κόσμος ανεβάζει, ο αγροτικός κόσμος κατεβάζει κυβερνήσεις. Και δυστυχώς η εξόντωση που φαίνεται, γιατί συνεχίζονται και θα μας πει και ο Χρήστος όλες οι διαδηλώσεις οι οποίες θα ακολουθήσουν και εντός του καλοκαιριού και φυσικά οι μη πληρωμές, το σύστημα δεν λειτουργεί γενικότερα σε όλα τα επίπεδα να βοηθήσει τον παραγωγό. Θα φτάσουμε έτσι σε δύσκολες καταστάσεις που θα αναγκαστεί πλέον ο παραγωγός, εάν πίστευε σε κάποιο κόμμα, να γυρίσει εκεί που πραγματικά πιστεύει ότι όντως μπορεί να υπάρχει λύση.
2: Δήμητρα, να πω, εμείς είχαμε μία γενική συνέλευση εδώ στο Πολύκαστρο για τα προβλήματα που ήταν και ο κ. Σιρανίδης, για τα προβλήματα που έχουν εδώ η παραγωγή, γιατί έχει ρίξει δύο συνεχόμενα χαλάζια, είχαν πιο μπροστά πλημμύρες στα χωράφια τους. Το πρόβλημα είναι ότι ναι, έχουν αρκετά προβλήματα η παραγωγή εδώ, αλλά από ό,τι είδα μέσα, ας με βοηθήσει λίγο και ο Χρήστος εκεί, ήταν ένας ο οποίος ενημέρωνε τέλος πάντων τον κόσμο, είπε ότι έχει 1.200, Χρήστο αν δεν κάνω λάθος, 1.200 αιτήσεις στο Δήμο.
0: Η κατάσταση είναι τραγική, Νούλα.
2: Ναι, είπε ότι έχει 1.200 αιτήσεις, γύρω 1.300 είπε. Αγρότες δηλαδή, που κάνουν αιτήσεις, δήλωση καλλιέργειας.
0: Ήταν ο πρόεδρος,
2: μέτρησα μέσα στην αίθουσα, μαζί με τον Χρήστο που ήμασταν μέσα στην αίθουσα, εγώ και ο Χρήστος, μέτρησα άτομα, 25 άτομα, εγώ και ο Χρήστος, μαζί με τον Χρήστο. Φαντάζεστε που είναι το πρόβλημα, μπορείτε να
0: λοιπόν,
2: το καταλάβετε.
0: Νουλά, ο μιλητής ήταν ο πρόεδρος του συνεταιρισμού εκεί πέρα, ο Σίμος.
2: Ο νεαρός που ήταν επάνω και ενημέρωνε τον κόσμο.
0: Ναι, πού και ήταν? Λέει ότι εμείς κάνουμε 1.200 δηλώσεις ΟΣΔΕ. Έχουν δηλαδή
2: καλά,
0: ένα κύκλο.
2: Καλά το πράγμα, 1.200 και ναι. Κάτι, ναι.
0: Ήτανε πάρα πολύ καλή ενημέρωση που έκανε.
2: Πολύ γιατί... καλός, δεν το συζητώ, δεν μιλάω για αυτό το πράγμα. Ήταν πάρα πολύ καλός και άλλη φορά έτυχε πάλι να κάνει ενημέρωση.
0: Γιατί...
2: Αλλά, ναι.
0: Γιατί είναι ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει το ηλεκτρονικό σύστημα και είναι από τα λίγα γραφεία που μιλάνε. Αυτοί συνήθως που έχουν αυτά τα γραφεία και κάνουν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, δύσκολα παίρνεις πληροφορίες από το στόμα τους. Όμως, επειδή τα προβλήματα είναι τεράστια πλέον, έχουν καταλάβει ότι εξοντώνεται ο αγρότης. Όχι αδελάς, εγώ πιστεύω ότι είναι σχέδιο αυτό. Το λέμε αγρότη σε παρατεταμένη εξόντωση. Πλέον δεν μπορούν να μην βγουν να μιλήσουν, γιατί είναι τραγική η κατάσταση. Και τι είπε ο άνθρωπος? Το πιο βασικό απ' όλα ήταν ότι άνοιξε το ΟΣΔΕ για μία εβδομάδα. Την Τετάρτη δηλαδή που μας πέρασε έκλεισε, άρα 7 ημέρες πριν. Και σε αυτές τις 7 ημέρες το Υπουργείο τους είπε, εσείς που είστε σε έλεγχο για το 2025 και φυσικά κατά 95% αυτοί που είναι σε έλεγχο δεν φταίνε οι αγρότες, φταίει το monitoring συνήθως και είναι και το ATTAC.
2: Ναι.
0: Εσείς που είστε σε έλεγχο, αν θέλετε να πληρωθείτε, θα ανοίξουμε το σύστημα ΟΣΔΕ και θα ξεδηλώσετε τα χωράφια σας. Θα τα ξεδηλώσετε και έτσι θα γλιτώσετε τον έλεγχο, θα γλιτώσετε την τιμωρία και θα πληρωθείτε βέβαια τα υπόλοιπα χωράφια που έχουν μείνει. Ναι, αλλά οι άνθρωποι, άμα βγάλουν τα χωράφια που είχαν πρόβλημα, στο οποίο δεν ευθύνονται οι αγρότες, αλλά ευθύνεται η κυβερνητική πολιτική, ο ΠΚΠ δηλαδή με τα συστήματα, οικονομικά θα καταστραφούν, ήδη είναι κατεστραμμένοι, αλλά θα καταστραφούν ακόμη περισσότερο. Και φυσικά γίνανε και άλλες λεπτομέρειες, όπως με την πλημμύρα που έγινε εκεί σε μια περιοχή στο Κυλκής, είχαν σπείρει οι άνθρωποι, πήγανε στον ΕΛΓΑ για να κάνουν δηλώσεις και τους είπε ο ΕΛΓΑς, ο κανονισμός λέει ότι πρέπει να κάνετε επανασπορά επειδή προλαβαίνετε. Όντως οι άνθρωποι περιμένανε να ξελαθούν τα χωράφια, που είναι πολύ δύσκολα μες στο χειμώνα. Ξανασπήρανε και ξαναήρθε η πλημμύρα για δεύτερη φορά. Και όταν πήγανε ξανά να ζητήσουν από τον ΕΛΓΑ να κάνει αναγγελία για να γίνουν δηλώσεις για να αποζημιωθούν οι παραγωγοί, ο ΕΛΓΑ τους είπε να κάνετε ξανά επανασπορά. Και τους ρωτήσανε, ωραία, αλλά πείτε μας εσείς, Μάιο, μήνα τι να σπείρουμε, γιατί δεν υπάρχει κάτι να σπείρεις. Δηλαδή είναι όλα παράλογα.
2: Ναι. Είναι παράλογα.
0: Και το πιο παράλογο με την κορυφούλα είναι ότι...
2: Ο αριθμός των παραγωγών, εμένα αυτό με έκανε εντύπωση. Γιατί όλοι αυτοί είχαν πρόβλημα οι περισσότεροι. Ο αριθμός των παραγωγών και κάποιο εκεί που το συζητούσαμε με κάποιους, ξέρεις τι μου είπανε, ότι τώρα αν έρθει στην καφετέρια εκεί απέναντι ο προεξάχων βουλευτής του Κιλκής, σε 5 λεπτά λέει θα έχουν μαζευτεί τουλάχιστον 30 λέει, άτομα εκεί. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή αυτό το πράγμα να έχεις τόσο σοβαρό πρόβλημα στο ίδιο σου το σπίτι, το οικονομικό πρόβλημα, γιατί το οικονομικό δεν μπορείς να ζήσεις. Και να μην έρθεις να δεις εκεί τι θα κάνεις και πώς θα το διαχειριστείς και το αφήνεις έτσι. Δεν ξέρω, δηλαδή ποιον περιμένουνε, αν δεν βοηθήσεις εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου, ποιον περιμένεις από εκεί και ύστερα.
0: Γι' αυτό λέμε ότι δεν είναι καλά τα πράγματα στον αγροτικό τομέα και στη Λάρισα, ξέρεις, άμα τώρα έχουμε χρόνο και κάνουμε την ενημέρωση, και εκεί έχουν προβλήματα οι αγρότες. Που εκεί φάνηκε η μεγαλύτερη δύναμη των αγροτών και ενωμένη. Τώρα, ας πούμε, αρχίζουμε και έχουμε προστριβές εκεί πέρα.
2: Εμείς εδώ στο Κιλκής, να φανταστείς, Χρήστο, έχουν πουλήσει μέχρι και τα κτίρια του συνεταιρισμού.
0: Εντάξει, αυτά είναι παθογένειες των προηγούμενων ετών, υπάρχουν χρέη και έχουν πληστηριαστεί αυτά τα περισσότερα.
2: Έτσι,
0: τα πήραν το δημόσιο, τα πήραν οι τράπεζες, είναι το σενάριο που κατέστρεψε όλους τους συνεταιρισμούς.
2: Και έχει μείνει ένα κομμάτι λίγο... βέβαια από εκεί, από Παιωνία, ακόμα ενεργό.
0: Να πούμε ότι έπεσε Κιλκής, έπεσε χαλάζι εκεί στο Κιλκής τις προηγούμενες ημέρες.
2: Σε δύο μέρες. Μία μέρα, δύο φορές κιόλας. Δηλαδή τους κατέστρεψε. Έπεσε την πρώτη φορά και τη δεύτερη, ό,τι έμεινε έρθει και τα αποτελείωσε.
0: Και σήμερα έπεσε χαλάζι στην ανατολική Αλμοπία, δηλαδή στην Αριδαία. Εκεί τα χωριά που είναι Κωνσταντία, Ριζοχώρη, Ίδα, Μιλιά, προς τα εκεί. Έπεσε πάρα πολύ χαλάζι. Βέβαια το αεροπλανάκι του ΕΛΓΑ σηκώθηκε, αλλά... Το θέμα είναι πότε πήρε εντολή να σηκωθεί, αν προλαβαίνει. Πάντως καταστροφές υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Είναι μια χρονιά που η αγροτική παραγωγή, η οποία δεν είχε από πάνω στέγη, χτυπιέται από πολλά καιρικά φαινόμενα παγκοσμίως. Παγκοσμίως, παντού.
2: Εμείς όμως πάμε με ρυθμούς χελώνας και μην πω και ακόμα πιο σιγά, γιατί...
0: Γι' αυτό να πούμε τους φίλους που μας ακούνε στην Αθήνα, Νούλα, ότι τα κεράσια σήμερα φύγανε από τον αγροτό στα 3 ευρώ. Δηλαδή εκεί που ήταν στο 1,5 ευρώ, σήμερα φύγανε 3 ευρώ. Βέβαια, αυτά τα κεράσια που είναι στα 3 ευρώ... Είναι νέες παραγωγές και είναι τραγανές και νόστιμες. Εκείνα που είχαν πέσει στο 1 ευρώ είχαν φάει πάρα πολλές βροχές, ήταν σκισμένα, χάσανε και τη γεύση τους και δεν ήταν πλέον εμπορεύσιμα. Αλλά τώρα να περιμένετε άνοδο της τιμής των κερασιών. Να σας πω ότι στην Γερμανία τα κεράσια έχουν τα 100 γραμμάρια 3 ευρώ, δηλαδή 30 ευρώ το κιλό.
2: Χρήστο, και εδώ στην αρχή που πρωτοβγήκαν τα κεράσια είχαν 7 ευρώ, τα έβλεπα. Εγώ τουλάχιστον έξω στην αγορά, σε σούπερ μάρκετ, τα έχω δει μέχρι και 7 ευρώ. Τα έχω δει.
0: Ναι, αυτό συμβαίνει, το έχουμε πει πολλές φορές, θα το ξαναπούμε, γιατί το κεράσι είναι το αγαπημένο προϊόν όλων των ανθρώπων. Στην αρχή κόβονται ελάχιστα κιλά. Και γι' αυτό το λόγο είναι η τιμή πολύ ακριβή, γιατί είναι πολύ λίγα τα κεράσια. Δεν είναι δηλαδή από αυτά που κόβονται ούτε μισό τα 100% της παραγωγής. Τώρα έγινε ένα ρεπορτάζ στην Αθήνα με 16 ευρώ το κιλό σε ένα μανάβικο στην Εκάλη, αλλά στην ουσία ο άνθρωπος είχε δύο τελαράκια, είχε δηλαδή 10 κιλά κεράσια, δεν είχε παραπάνω. Καταλαβαίνετε ποια είναι η διαφορά. Άλλο τώρα να έχεις 500 κιλά στο μανάβικο και άλλο να έχεις 10 κιλά. Και το κεράσι το ξέρουμε, εξαρτάται από τον καιρό. πάντοτε ανεβοκατεβαίνει η τιμή του με βάση τη ζήτηση και τις καιρικές καταστάσεις. Όπως και το βερίκοκο, έφτασε το βερίκοκο πριν 3 μέρες ο παραγωγός το πουλούσε 50 λεπτά, να το ξέρετε. Τώρα στις νέες ποικιλίες δεν ξέρω αν θα ανέβει η τιμή του, αλλά είχε πάρα πολλά βερίκοκα. Αυτό το λέμε κυρίως γιατί η Αθήνα περιμένει να φάει τα φρούτα και η Θεσσαλονίκη και όλη η Ελλάδα φυσικά.
2: Πάντως δεν το διαχειριζόμαστε καθόλου καλά, όπως κυρίως στον καλά θα μου πεις και τι διαχειριζόμαστε καλά, αλλά στον αγροτικό τομέα δεν το διαχειριζόμαστε καθόλου καλά και ό,τι και να διαχειριστούμε και με ρυθμούς χελώνας και δεν είναι...
0: Δεν ξεχάσαμε να πούμε, Νούλα, ότι εκεί στην συγγενική συνέλευση που έγινε στο Πολύκαστρο, ότι η κυβέρνηση έστειλε τα ραβασάκια για παρακόλληση συγκοινωνίας σε 150 άτομα και μάλιστα ένας πήρε 15 κλήσεις.
2: Δεν θα τα στείλει. Δεν θα κάνει τέτοια κίνηση.
0: Ναι, είπε ψέματα ο Πρωθυπουργός που είπε γιατί αυτό το θέμα ήταν το πρώτο που έβαλε η Πανελλαδική των 55 μπλόκων. Και είπε στον Πρωθυπουργό αυτό αν δεν δεσμευτείτε να κάνετε άρση αυτής της εντολής, δεν συνεχίζουμε την κουβέντα. Και είπε ο Πρωθυπουργός, θα πάρετε τα τρακτέρ από τους δρόμους και δεν θα συνεχίσουμε. Τα τρακτέρ φύγανε από τους δρόμους, αλλά μας είπε ψέματα ο Πρωθυπουργός και στέλνει σε όλα τα μπλόκα ραβασάκια.
2: Για άλλη μία φορά.
0: Για άλλη μία φορά, προφανώς.
2: Για άλλη μία φορά, είπε
0: αυτό
2: ψέματα.
0: Αυτό που λέγαμε, εκπομπισμός των αγροτών, να μην ενώ... Έχουμε όλο το δίκιο με το μέρος μας. Η κοινωνία καταβλώνεται 100% είναι μαζί μας.
2: Και διάσπαση, έτσι, όχι μόνο εκτοπισμό, και διάσπαση. Γιατί κάποιες παραγωγές τις πληρώνει. Κάποιους άλλους τις αφήνει απ' έξω.
0: Εννοείς τον ΕΛΓΑ?
2: Γενικά, κάποιες παραγωγές τις πληρώνει. Ναι. Ας πούμε, στην αρχή πληρώνει τους βαβακάδες, αφήνει τους ριζάδες απ' έξω. Τώρα θα πληρώσει τις ριζάδες και θα αφήσει τους άλλους απ' έξω. Δεν ξέρω τι. Ή θα πληρώσει τους προκαλλιεργητές, θα αφήσει κάποιους άλλους απ' έξω.
0: Ναι, η ΑΔΕ προσπαθεί να πάρει πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν πάρει την πιστοποίηση που θα έπρεπε να την έχει πάρει το Σεπτέμβριο, αλλά παίρνει συνέχεια παράταση, οι πληρωμές θα θεωρηθούν άκυρες. Και γι' αυτό τον λόγο τι λέει, τους λέει ξεδηλώστε τα χωράφια για να μπορέσουμε να κάνουμε την πιστοποίηση για να γίνουν οι πληρωμές. Γι' αυτό οι πληρωμές παίρνουν παράταση.
3: Είναι πάρα πολλές καθυστερήσεις.
0: Κάθε μήνα.
3: Δυστυχώς και εμένα με πιέζει τώρα ο χρόνος.
0: Δεν έχει παράταση. Η Τρεμπελή δεν δίνει παράταση.
3: Η παράταση με τίποτα είναι πολύ ιδιαίτερη. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Νούλα Σαββίδου. Υπομονή, κράτα γερά, όσο μπορούμε δίπλα στους παραγωγούς.
2: Προς το παρόν, αγώνα,
3: να
2: εντυπώσουμε
3: λίγο
2: μας,
3: τον κόσμο.
0: Θα δώσουμε και ένα ευχάριστο νέο τώρα στην αρχή με τον ανιψιό μου.
3: Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νούλα. Εσείς εννοείται παραμένετε εδώ συντονισμένοι στα μεγαλύτερα ραδιόφωνα της χώρας, Focus FM και Mahi FM. Και επανερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα της Αγροτικής Κυριακής.
4: Η ώρα είναι 7.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στεφανοσίος.

0: Επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα της Αγροτικής Κυριακής, ζωντανά κάθε Κυριακή λοιπόν, όπως και σήμερα 24, πάει και ο Μάιος, πώς περνάνε έτσι μέρες και πραγματικά δηλαδή για πότε μπαίνουμε για τα καλά πλέον στο καλοκαίρι. Να πω πριν ξεκινήσουμε και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά μας που θέλουν έτσι να αλλάξουν αυτή τη χώρα, να έχουν έτσι καθαρό μυαλό, να είμαστε δίπλα τους εμείς οι μεγαλύτεροι και να τους αφήνουμε χώρο και χρόνο, γιατί όλα τα φρούτα σε ένα δέντρο δεν οριμάζουν το ίδιο και μία αποτυχία μπορεί να είναι εν τέλει επιτυχία για κάποιους νέους και δεν σημαίνει ότι όλα τελειώνουν με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Είναι λίγο ψυχοφθόρο όλο αυτό. Και σίγουρα δυστυχώς δεν αναδεικνύονται και οι δεξιότητες αυτών των παιδιών μέσα από τις πανελλαδικές εξετάσεις όταν έχουμε παπαγαλία κάποια θεωρητικά μαθήματα. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο έτσι, κομμάτι της παιδείας, το οποίο νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει κάπως ή πρέπει να αλλάξει ολόκληρη η παιδεία όπως είναι σήμερα. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλους, μικρούς και μεγάλους, γιατί ποτέ δεν είναι αργά, όπως είπαμε, και εύχομαι σε αυτή τη χώρα πραγματικά να διαφωτιστεί έτσι από όλους αυτούς τους νέους και να παραμείνουν αυτοί οι νέοι στον τόπο μας, να δίνονται αυτές οι ευκαιρίες και όποτε μας δίνονται, ξέρετε πολύ καλά, τις αρπάζουμε από τα μυαλά, όχι από τα μαλλιά, από τα μυαλά, γιατί τα μυαλά, τα νέα μυαλά φεύγουν στο εξωτερικό και εκεί προοδεύουν. Εδώ γίνονται σερβιτόροι σε τουριστικά μαγαζάκια. Αυτό. Και τεμπέληδες. Μας λένε και τεμπέληδες και μας λένε και χιλιαδύο. Λοιπόν, πάμε λίγο να πούμε και ένα ευχάριστο εδώ του συνεργάτη μας, του Χρήστο του Τζιρανίδη, με τον ανιψιό του, τον Στυλιανό, ο οποίος πραγματικά χαρήκαμε όλοι μας και χαίρομαι που έχω έναν φίλο ο οποίος είναι κοντά στην εκκλησία, γιατί έχουν και τα στραβά τους, έχουν και τα καλά τους, υπάρχουν και άνθρωποι που πραγματικά δίνονται στον κόσμο γύρω τους και προσφέρουν. Και είμαι από τους ανθρώπους που επιλέγω αυτούς τους ανθρώπους της προσφοράς, από όπου και αν είναι, έτσι.
1: Ο αδερφός μου ιερέας σε ένα μικρό χωριό στις Κίδρας στο Μαυροβούνι, στον Ιερό Ναό Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, ο πρωτότοκος γιος του, ο οποίος έχει τελειώσει και θεολογία, η κλίση του από μικρό παιδί ήταν στην εκκλησία. Και μάλιστα πριν από 10-15 χρόνια περίπου, σε μία επίσκεψη που είχε κάνει στο Άγιο Όρος με ένα γκρουπάκι φίλων, έτσι γιατί λέγανε μήπως θα γίνει μοναχός το παιδί, ξαφνικά από το πουθενά εμφανίστηκε ένας μοναχός, εκεί που περπατούσανε για να πάνε σε έναν άλλον γέροντα, στο μονοπάτι εμφανίστηκε ένας μοναχός, συζητήσανε, τα είπανε 2-3 λεπτά, πήραν την ευχή του, φεύγοντας, ενώ απομακρύθηκαν λίγο, μετά γύρισε ο μοναχός και του λέει του ανιψιού μου, και εσύ του λέει το γένος Μελχισιδέκ. Αυτό σύμφωνα με την Παλιά Διαθήκη, όλοι οι ιερείς ήταν από το γένος Μελχισιδέκ. Οπότε είχαμε το πρώτο μήνυμα από τον άγνωστο μοναχό στο Άγιο Όρος, ότι ο Στυλιανός θα γινότανε ιερέας. Και ήρθε σήμερα αυτή η στιγμή, όπου και τελικά, εχθές εκάρει μοναχός τη Μαρίνα στο κλεισάκι της Μεταμορφώσεως, Μαρίνα η Μαθίας, και σήμερα το πρωί έγινε διάκος και το όνομα αυτού Κύριλλος. Εδώ να σχολιάσουμε ότι ο δεσπότης μας ο Ιωήλ, με πολύ βαθιά πατριωτικά αισθήματα, βάζει ονόματα Κύριλλος, έχει βάλει και Μεθόδιος, γιατί λέει είναι Έλληνες από Θεσσαλονίκη, δεν θα αφήσουμε να μας πάρουν τα ονόματα. Οπότε προσπαθεί και με αυτόν τον τρόπο, τον πνευματικό, να δώσει το μήνυμα ότι και εδώ έχουμε Κύριλλος, Μεθόδιος και ό,τι ιστορία και όλα αυτά που γνωρίζουμε οι πάντες. Για μας είναι μεγάλη χαρά για την οικογένεια, γιατί έχουμε συστάξει σε έναν ακόμη ιερομόναχο και φυσικά τώρα ο αγώνας του, μάλιστα θα πω αυτό και θα το κλείσω, ένας ιερέας έδωσε μία ευχή προς τον ανιψιό μου και του είπε την ημέρα θα προσεύχεσαι στον Θεό για τους ανθρώπους Όχι ψέμα. Το βράδυ θα προσεύχεσαι στο Θεό για τους ανθρώπους και την ημέρα στους ανθρώπους θα τους μιλάς για τον Θεό. Κατάλαβες, δηλαδή την ημέρα με τους ανθρώπους θα μιλάει για τον Θεό και το βράδυ θα προσεύχεται στον Θεό για τους ανθρώπους. Γιατί η αποστολή του μοναχού είναι να κόψει από την οικογένεια πλέον, πλέον ανήκει στον Θεό και οι μοναχοί όταν κοιμούνται και περαιτάσουν από κείμερια αναπληρώνουν το τάγμα των αγγέλων του αιωσφόρου που έπεσε με επικεφαλής τον Ιωάννη τον Πρόδρο. Οπότε μεγάλη χαρά και μακάρι ο αγώνας του να είναι, γιατί θα δεχτεί μεγάλες προκλήσεις, να ολοκληρωθεί ο αγώνας του.
0: Άξιος,
1: Άξιος.
0: Κύριλλος πλέον.
1: Κύριλλος.
0: Όλα να πάνε καλά, Χρήστο. Και να περάσουμε τώρα λίγο και στους καλεσμένους. Τι καλεσμένους, συνεργάτες εδώ τώρα. Δημήτρης Μιχαηλίδης από την όμορφη Θεσσαλονίκη και Ελίνα Στρίδου από Σέρες.
1: Και μας ακούει και ο Κουρνιάκος, ο Στέλιος.
0: Βέβαια, πολλούς χαιρετισμούς στο Στέλιο τον Κουρνιάκο. Έχω να τον πάρω κανένα 2-3 μέρες τώρα τηλέφωνο να μιλήσω κιόλας μαζί του. Αλλά θα τα πούμε όλα μαζεμένα, Στέλιο, αν μας ακούς. Να περάσουμε πρώτα στη Λίνα τη Στρίδου, να αφήσουμε λίγο έτσι χώρο στις γυναίκες.
1: Τον βασιλιά στο χρόνο του.
0: Λίνα, καλησπέρα, μας ακούς?
2: Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Focus και τις Μάκες. Καλησπέρα και σε εσάς. Δήμητρα, όπως είπες και στο πρόλογο σου, σας ακούω από την αρχή, πραγματικά σε αυτή τη χώρα συμβαίνουν διάφορα. Δεν ήθελες να αναφερθείς καθόλου στο καινούριο κίνημα, την Ελπίδα, αλλά εγώ θα αναφερθώ λίγο και θα πω ότι είναι σαν να μας λένε ξεχάστε τα σκάνδαλα, ξεχάστε τον ΟΠΚΕΠΕ, ό,τι λιμνάζει και βρωμίζει τη χώρα και ασχοληθείτε με τον ντύσιμο της κυρίας, με το τριαντάφυλλο που ήταν στο πουκάμισο κτλ. Θα μιλήσω για ένα σκάνδαλο, γιατί μίλησα με πολλούς βιοκαλλιεργητές και μου είπαν να το αναφέρω, γιατί τα σκάνδαλα σε αυτή τη χώρα δεν τελειώνουν. Λοιπόν, υπήρχαν μαϊμού βιοκαλλιέργειες, έφτασαν τα 200.000 στρέμματα στη Θεσσαλία. Υπήρχε ένα σύστημα, όπως ήταν και του ΟΠΚΕΠΕ βιοκαλλιεργειών, που λειτουργούσε εις βάρος πάλι των νόμιμων παραγωγών, αλλά και του καταναλωτή, γιατί τρώμε και εμείς βιολογικά. Μην ξεχάσουμε και την ιδιότητά μας, των βιοπόνων. Και έτσι οφείλω να πω ότι χάθηκε ο θεσμός των βιολογικών προϊόντων. Ότι τα προϊόντα αυτά είναι χωρίς φυτοφάρμακα. Οι παρανομίες λοιπόν αυτές ξεκίνησαν λίγα χρόνια μετά την εφαρμογή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όταν μετά τους πραγματικούς βιοκαλλιεργητές, τους νόμιμους, εντάχθηκαν και καινούργοι που πόνταραν στις επιδοτήσεις μόνο. Ο νομός Λάρισας, το νομό Λάρισας, σύμφωνα με τα στατιστικά και με τις πηγές μας κτλ., δηλώθηκαν 100.000 στρέμματα, ενώ συνολικά στη Θεσσαλία, όπως ανέφερα, πάνω από 200.000 στρέμματα, που πολλές φορές δεν καλλιεργήθηκε ούτε ένα στρέμμα βιολογικό. Συμβάλλοντας έτσι και αυτοί με τον τρόπο τους, όπως προανέφερα στο σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ. Και ας βρεθεί κάποιος αγρότης να μας πει αν υπάρχει βιολογικό ή ξηρικό βαμβάκι. Και έχουμε και συνέχεια, για να μην τρώω και πολύ έτσι από τον χρόνο του κυρίου Μιχαηλίδη, θα αναφερθώ ελτάχει, ένα δεύτερο πρόβλημα που μίλησα με μια συμφοιτήτριά μου από τα Φάρσαλα. Έφορες παραγωγικές εκτάσεις μετατρέπονται σε πάρκα φωτοβολταϊκών, οδηγώντας και πάλι στην παραγωγική εγκατάλειψη, στην εγκατάλειψη της γης. Σε ένα χωριό στο δίλοφο των Φαρσάλων, από εκεί κατάγεται, 50% των καλλιεργειών γίνεται βιολογικά, με χρήση γηγενών ελληνικών ποικιλιών, γηγενείς ποικιλίες που τείνουν να εξαφανιστούν. Κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Έπρεπε αυτό το χωριό, γιατί καλλιεργούν με αυτές τις ποικιλίες, τις γηγενείς, να είναι χωριό τόπος οικολογικής γεωργικής ανάπτυξης. Αλλά παρόλα τα αυτά εγκρίθηκε σε αυτό εκεί, σε αυτό το μέρος, εγκρίθηκαν, πήραν έγκριση φωτοβολταϊκά πάνελ, ακόμη και σε γη υψηλής οικολογικής αξίας. Πώς είναι δυνατόν να μην καταστρέφεται, να μην απαξιώνεται, όπως είπε στην αρχή, η γεωργική παραγωγή. Και ρωτώ, Πώς γίνεται το κράτος να μιλά για ανάπτυξη πρωτογενούς τομέα και απ' την άλλη να επιτρέπει την αλλίωση μιας τέτοιας περιοχής, οικολογικής περιοχής, η οποία στηρίζει για πολλά χρόνια την βιολογική καλλιέργεια, την ελληνική αγροτική κληρονομιά, γιατί όταν μιλάμε για γηγενείς, μπορείς να το εξηγήσεις και εσύ ως γεωπόνος τι θα πει γηγενείς ποικιλίες, μιλάμε για πολιτιστική κληρονομιά αγροτική. 6.500 στρέμματα αγροτικής γης του χωριού αυτού, τα 3.500 κινδυνεύουν να καλυφθούν με πάνελ και απορρίπτουν την πολιτιστική αγροτική κληρονομιά και το κυριότερο εγκατάληψη. Παράδειγμα να φέρω, για αυτούς που γνωρίζουν, τους αγρότες, σιτηρά, πρόκειται για ποικιλίες που προέρχονται ακόμη και από την αρχαιότητα. Έχουν διασωθεί χάρη στους καλλιεργητές αυτούς και στους ερευνητές. Δίκοκο σιτάρι, που είναι κάποιος πρέπει να τα λέει αυτά, Δήμητρα, για να μας ακούνε, που είναι διαφορετικό από άλλες ξένες ποικιλίες. Πολλές από αυτές εντάχθηκαν στο εθνικό και ευρωπαϊκό κατάλογο ως διατηρητές ποικιλίες και εμείς στην Ελλάδα τι κάνουμε, πάμε να τις εξαφανίσουμε. Όμως στην ουσία κανείς δεν τις στήριξε. Και μάλιστα και το κυριότερο, γιατί αναφέρθηκε και ο Χρήστος το ΟΣΔΕ, γιατί πέρα από τα προβλήματα που υπάρχει έχουμε και εδώ θέμα με τις γηγενείς ποικιλίες που έπρεπε να το προσέξουν εδώ και τόσα χρόνια. Οι συγκεκριμένες ποικιλίες λοιπόν δεν αναγνωρίζονται στο ΟΣΔΕ. Και οι παραγωγοί αναγκάζονται να έρχονται αντιμέτωποι με τη γραφειοκρατία και το δικαίωμα να γίνει καταγραφή τους αυτών των ποικιλιών στο ΟΣΔΕ για να πάρουν αυτά που δικαιούνται την επιδότηση. Ενώ πολλοί, όπως είδαμε και σε άλλες περιπτώσεις, παίρνουν επιδοτήσεις χωρίς να καλλιεργούν, βοσκοτόπια παίρνουν χωρίς ζώα και ό,τι άλλο παράνομο θέλεις. Και εμείς αυτό που είναι νόμιμο και έπρεπε να το διατηρήσουμε ως κόρη οφθαλμού, τι κάνουμε, το απορρίπτουμε. Μετά από αναφορές και ενοχλήσεις που είχαμε στο ΙΠΑΤ και με τους καλλιεργητές των γηγενών αυτών ποικιλιών, δεν λαμβάνουν τις ενισχύσεις, όπως είπαμε, από την κοινοτική νομοθεσία, ενώ είναι υψηλό το κόστος παραγωγής για τη διατήρηση της γενετικής βιοποικιλότητας. Έτσι πολλοί εγκαταλείπουν την προσπάθεια σιγά σιγά. Και υπάρχει, θα το τονίσω αυτό και τελειώνω, νομοθετικό κενό. Ας μας ακούσουν οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, οι οποιοδήποτε και ακόμη και οι αρχηγοί κομμάτων. Ας ασχοληθούν με αυτό το θέμα. Υπάρχει νομοθετικό κενό για τις γηγενείς ποικιλίες. Ενώ υπάρχουν επίσημα εγκεκριμένοι διατηρητές ποικιλίες και σποροπαραγωγή με όμικρον γιώτα που καλλιεργούν, που ελέγχονται αυστηρά σε όλα τα στάδια της παραγωγής, το ισχύον πλαίσιο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τους παραδοσιακούς σπόρους ως μη πιστοποιημένους. Ακούστε, άκουσον. Γιατί η νομοθεσία ευνοεί τις μεγάλες εταιρείες σπόρων και όχι εκείνους που διασώζουν το γενετικό πλούτο της χώρας μας. Επιβάλλεται, κύριοι θύνοντες, κύριοι υπουργοί, κύριοι βουλευτές όλων των κομμάτων, επιβάλλεται να θεσμοθετηθεί ειδικός ισχυρισμός υγείας. Για μας πρόκειται, για τους καταναλωτές, για τα προϊόντα που παράγονται από γηγενείς ποικιλίες. Αντίστοιχος με αυτόν του ελαιολάδου. Μίλησα με καθηγήτρια πανεπιστημίου και τόνισε ότι οι έρευνες των πανεπιστημίων έχουν δείξει ότι οι ποικιλίες αυτές έχουν υψηλή διατροφική αξία και συγκεντρώσεις αντιοξειδωτικών και πολυφενολών. Τι κάνουμε εμείς, τι καλούμαστε να κάνουμε και με την ιδιότητά μας, Δήμητρα, ως γεωπόνοι, να προσπαθήσουμε και να αγωνιστούμε να διατηρήσουμε τον πολιτιστικό μας αγροτικό πλούτο, γιατί πέρα από τον αγροτικό τομέα που απαξιώνεται και καταστρέφεται και ο πλούτος μας. Χάνουμε τις ποικιλίες μας, χάνουμε τους σπόρους μας, χάνουμε τις ντόπιες ποικιλίες. Πρέπει να υπάρχει ουσιαστική προστασία της παραγωγικής γης.
0: Να δώσουμε λίγο το λόγο Ρίνα μου και στον Δημήτρη τον Μιχαηλίδη, ο οποίος περιμένει και αυτός υπομονετικά και ξέρεις τώρα ο Δημήτρης είναι στο θρόνο του και αυτός, όπως ο Άδωνης. Δημήτρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας. Έλα, τι ωραία που τα
0: λέμε. Είμαστε μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Τώρα ήρθες και εσύ με το θρόνο σου. Ένας βασιλιάς μας έλειπε. Χτύπα ξύλο, Παναγία.
3: Δεν λέμε λεπτομέρειες για το θρόνο. Πάντως να ξέρετε ότι έχω μια ίωση. Λοιπόν, τέσσερα σημεία και μια ευχή. Παρακαλούμε τον πατέρα Κύριλο να πρεσβεύει υπέρ ημών. Το ένα. Το δεύτερο. Πάμε στα σημαντικά. Εσύ ρε Χρήστο που ασχολείσαι με τις λεπτομέρειες στα βιβλία και αν λέει το και ή όχι, σε παρακαλώ δες την νομοθεσία του 1994, τότε που καθιερώθηκε η γιορτή της γενοκτονίας των ποντίων 19 Μαΐου. Δεν αναφέρει πουθενά ότι αναγνωρίζεται η γενοκτονία.
1: Είναι καθιερώνεται... η μέρα μνήμης.
3: Τι πες?
1: Η μέρα μνήμης έχουν αποφασίσει.
3: Α, μπράβο, να τα ξεκαθαρίσουμε. Καθιερώνεται η μέρα μνήμης. Δεν αναγνωρίζεται η γενοκτονία. Είναι σημαντικό ότι ακόμα η Ελληνική Βουλή δεν το έχει αναγνωρίσει. Τα σταματάμε όλα αυτά, αφού τα ξέρεις, τελειώσαμε αυτά.
1: Πάμε γι' αυτό και είπα στην αρχή ότι το κάνουμε μια γιορτή για πολιτική προβολή πλέον.
3: Εντάξει, okay, συνοηθήκαμε, αλλά το κατάλαβα. Αφού το ξέρεις, το μπήκε στον άνεμο. Όχι, γιατί μας πρίζουν, για διάφορα άλλα θέματα.
1: Ήμουν διοργανωτής σε πάρα πολλές εκδηλώσεις και το πιέσαμε. Το ξέρουμε πολύ καλά το θέμα, αλλά δυστυχώς άλλη είναι η πραγματικότητα.
3: Προχθές, 21 του μηνός, βγήκε ανακοίνωση από την κτηνιατρική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και την Πανελλήνια Φιλοσοφική Ομοσπονδία, όπου, χωρίς να πούμε σε λεπτομέρειες, δεν πιάνει το επιστημονικό κομμάτι, αλλά μόνο τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η αποφάση για τη θανάτωση ζώων. Προφανώς όλο το θέμα αφορά την Λέσβο, αλλά αφορά όλο ό,τι γίνεται σήμερα στην κτηνοτροφία. Με άλλα λόγια, οι υπογράφοντες δεν αφισβητούν την ανάγκη αυστηρών μέτρων, θέτουν όμως το ερώτημα αν κάθε μέτρο που λαμβάνεται είναι παρκώς τεκμηριωμένο, αναλογικό και διαφανές. Λέει πρέπει να λαμβάνουν υπόψη κλινική εικόνα, ορολογικό και μοριακό, εργαστηρικό δεδομένο, πεδιολογική. Τι σημαίνει με απλές κουβέντες? Ένα κατσίκι, ένα πρόβατο που αρρωσταίνει από αυθόδη και επιβιώνει, έχει αναπτύξει αντισώματα και ζει, συνεχίζει τη ζωή του, δεν θα πάθει τίποτα άλλο. Ένα άλλο που αρρώστησε τώρα και υπάρχει περίπτωση και να μεταδώσει και να πεθάνει, διαγνώσκεται, έχει και αυτό αντισώματα. Και τα δύο αντισώματα είναι τα ίδια. Όταν πας σε ένα κοπάδι και βρεις αντισώματα από κάποια πρόβατα που κάποτε είχαν αρρωστήσει, το ξεπεράσανε και είναι μια χαρά και δίνεις εντολή να θανατωθούν, περίπου είσαι ανόητος. Περίπου, το λέω πολύ ευγενικά. Γιατί δεν λαμβάνεις υπόψη σου τα μοριακά εργαστηριακά δεδομένα. Αυτό συμβαίνει στη Λέσβο. Λοιπόν, όταν έρχεται η κτηνιατρική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και λέει προσέξτε, δεν είναι όλα τα ίδια, γιατί δεν κάνετε μοριακά, βρήκατε κάπου κάποια και πολύ σωστά κάνατε και εφαρμόσατε ένα πρωτόκολλο το οποίο όμως ισχύει χωρίς να λάβετε υπόψη τα μοριακά εργαστηριακά δεδομένα, με απλές κουβέντες. Εκτιμώ ότι η καταστροφή που έγινε στη Λέσβο ή που συνεχίζει να γίνεται στη Λέσβο δεν έχει επαρκή τεκμηρίωση, όπως λέει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ή να το πω και λίγο διαφορετικά, δεν λάβαν καθόλου υπόψη τους τις ηθικές και τις κοινωνικές προεκτάσεις του ζητήματος. Τελείωσα με αυτό. Το δεύτερο που είναι η σχέση με αυτό είναι το 23.
1: Όσον αφορά ιδιαίτερα για τη Λέσβο, άμα μπει κάποιος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα δει ότι η Λέσβο είχε συνέχεια κρούσματα αυθόδης πυρετού από το 2013 μέχρι και τώρα, αλλά μέχρι και το 2023 περίπου δεν αντιμετωπιζόντουσαν με την ατζέντα που αντιμετωπίζονται σήμερα, που αποκλείουν όλο το νησί και τελείωσε. Γινότανε τοπικά η επέμβαση. Υπάρχουν τα έγγραφα, αν μπει κάποιος μυναγκρής θα δει και ποια μαντριά και πόσα ζώα, αλλά έμενε εκεί. Εδώ τώρα ένα κοπάδι έχει πρόβλημα, μπλοκάρουν όλο το νησί και γίνεται χαμός. Και κολλάει ο ένας με τον άλλον στο τέλος. Έχει αλλάξει η ατζέντα και είναι επιλογή της κυβέρνησης κατά την άποψή μου, να μειώσει την κοινοτροφία στην Ελλάδα.
3: Λοιπόν, το είπαμε και το θέμα αυτό, να πάμε στο επόμενο. Το επόμενο που ήθελα να θίξω είναι ότι στις 21 του μηνός, αλλά δεν το έχω μπροστά μου πρόχειρο, έγινε Περιφερειακό Συμβούλιο στη Θεσσαλία. Και με έκπληξη διαβάσαμε ότι, μάλιστα το έκανε και ερώτηση ο κύριος Κόκαλης στη Βουλή, και με έκπληξη διαβάσαμε ότι στην Θεσσαλία είναι διπλάσιος ο αριθμός των ασθενών με Πάρκινσον, γιατί είναι κάπου γύρω στις 500 τόσες, ψάχνω τώρα να το βρω, αλλά ταυτόχρονα τα μάτια μου δεν τρέχουν καλά, σε σχέση με την Κρήτη. Γιατί και στη Θεσσαλία και στην Κρήτη γίνεται σε εισαγωγικά αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων και συνδέουν το Πάρκινσον με συγκεκριμένα φυτοφάρμακα. Δεν είμαστε για να δώσουμε πληροφορίες, λεπτομερείες. Αν θέλετε να το συζητήσουμε με λεπτομέρειες, προσπαθώ να πιάσω το χρόνο, γιατί δεν θα προλάβουμε να τα πούμε αυτά που πρέπει. Επίσης συνδέεται με συγκεκριμένα φάρμακα το Ιάνια. Μοιάζει ότι η Θεσσαλία με την Κεντρική Μακεδονία παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά σε ασθενείς με άνοια, και το συνδέουν πάλι και αυτό με συγκεκριμένα φυτοφάρμακα. Γιατί τα λέω αυτά, γιατί δεν λέω λεπτομέρειες.
1: Αυτές τώρα τις έρευνες που βγάζουν, πρέπει καταρχήν να δούμε λίγο ποιος τις βγάζει, ποιος τις χρηματοδοτεί. Γιατί πολλές φορές έχουμε δει έρευνες οι οποίες είχαν συγκεκριμένη σκοπιμότητα. Δηλαδή πρέπει να γίνει διασταύρωση.
3: Συγγνώμη Χρήστο, όχι συγκεκριμένη σκοπιμότητα, τις χρηματοδοτούσαν οι εταιρείες που βγάζουν τα φάρμακα.
1: Βλέπεις.
3: Δεν μιλάμε τώρα, είμαστε απ' έξω.
1: Γιατί η Ευρώπη θέλει να μειώσει τα φάρμακα, γι' αυτό, για τους ρήπους, για την πράσινη ατζέντα. Για να μην υπάρχουν αγρότες, γιατί αν δεν έχουμε φάρμακα δεν θα βγάζουμε παραγωγή.
3: Λοιπόν, επειδή τώρα το βρήκα μπροστά μου, στην νόσο του Πάρκινσον εντοπίζονται 529 κρούσματα στα 100.000 άτομα. Στην Κρήτη 289 στα 100.000 άτομα. Είναι πανελλήνια πρωτιά και οφείλεται σε αυτό. Και ψάχνοντας τώρα τα φάρμακα, τα αναφέρει και η έρευνα, βέβαια την έχω όλη, θα στη στείλω αμέσως μετά. Μιλάμε για το ζανιοκτόνο παρακουάτ, δεν τα λέω τα εμπορικά τους, το εντομοκτόνο ροτενόνι και το μικητοκτόνο μανέμπα. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, πολύ σοβαρά αυτά τα θέματα και σε ευχαριστούμε
1: την
3: Αγροτική Κυριακή.
1: Τα ζανιοκτώνα στην Αμερική σε πάρα πολλές πολιτείες έχουν καταργηθεί. Εδώ κάθε χρόνο η Ευρώπη λέει θα τα καταργήσει, αλλά κάτι γίνεται εκεί με τις επιτροπές και πάντοτε παίρνει ανανέωση. Είναι το χειρότερο φάρμακο που υπάρχει.
3: Χρήστο, δεν παίρνουν ανανέωση. Παίρνουν παράταση ως εξάντληση των αποθεμάτων για λόγους εμπορικούς. Και λένε, επειδή έχουμε πολλά αποθέματα και πρέπει να τα τελειώσουμε, αλλιώς θα φαλιμεντάρουν οι εταιρείες, δίνουμε άλλα 2 χρόνια παράταση.
1: Όχι, Δημήτρη, αυτό όταν ένα φάρμακο αποφασίζεται, γιατί έχουν τα ευρωπαϊκά έγγραφα, όταν ένα φάρμακο αποφασίζεται να σταματήσει, λέει, σταματάει μέχρι εκείνη την ημερομηνία και δίνονται άλλες 12 μήνες, 6 μήνες προθεσμία για να αδειάσουν οι αποθήκες. Εδώ, επειδή το έχω όλο το ιστορικό, είχε να κάνει με κάτι επιτροπές που συνεδριάσανε και δεν συνεδριάσανε, μετά αλλάξανε οι επιτροπές και λένε επειδή δεν είχαμε ολοκληρωμένα συμπεράσματα, θα δώσουμε άλλη μία παράταση μέχρι να έρθουν όλα τα συμπεράσματα. Δηλαδή έχει ιστορία.
3: Αυτή την ιστορία όλη την πάρα πολύ εκπομπή. Σημαντική, την οποία αυτή τη στιγμή απλώς την επισημαίνουμε, πρέπει να την πιάσουμε, γιατί είναι η ίδια μας η ζωή. Και αν το συνδυάσεις αυτό με εκείνες τις ωραίες εικόνες που εσύ τις ξέρεις σαν άνθρωπος των χωραφιών, που βάζουν τον αγρότη με ένα σκάφαδρο να ψεκάζει, μιλάμε για ανοησίες. Μιλούσα κάποτε με αυτούς τους φαρμακάδες, τους έλεγα, ποιος σοφός άνθρωπος σας είπε ότι ο αγρότης μπορεί να βάλει αυτό το σκάφαδρο για να δηλητηριάσει αυτά που δεν θέλει θεωρητικά, για να παράξει τροφή. Είναι έγκλημα όλο αυτό το πράγμα και σαφώς ο αγρότης δεν μπορεί. Εγώ έχω δει φίλους μου αγρότες, οι οποίοι είναι με τις αγιονάρες, καπνίζουνε και ψεκάζουνε. Άστα να βάζει το καλό. Τέλος πάντων.
1: Και να το βελτιώσουν λίγο καλύτερα. Εγώ έχω δει δήμους να βάζουν τρακτέρ και να ραντίζουν πεζοδρόμια. Θέατρα που πηγαίνει ο κόσμος. Ναι, το έχω σταματήσει εγώ 2 φορές. Εκεί στη Σκίδρα, να το πω, έχουμε τις γραμμές του ΟΣΕ. Κάθε χρόνο ερχόταν ο ΟΣΕ και ράντζε, οι γραμμές είναι μέσα στην πόλη. Ερχόταν και ράντζε τα χόρτα. Απαγορεύεται. Τους μπλόκαρα 2 χρονιές. Φέτος το ξέχασα να το υπενθυμίσω στην περιφέρεια και ήρθανε ραντίσανε. Μιλάμε τώρα για μια έκταση κοντά στα μέσα στη Σκίδρα οι γραμμές, γιατί ήταν εμπορικό κέντρο, κοντά στα 50 στρέμματα και παραπάνω.
3: Και να προχωρήσω και στο τελευταίο θέμα. Ήταν 4 τα θέματα, είπα και μη την ευλογία που ζητούσα από τον πατέρα Κυρίδουλο. Το τελευταίο είναι το αγροτικό επιμελητήριο. Στις 10

0: στο αγροτικό επιμελητήριο θα έχει δύο τμήματα. Το ένα θα είναι όλοι οι αγρότες φυσικά πρόσωπα και στο άλλο θα είναι τα νομικά πρόσωπα, ας πούμε συνεταιρισμοί. Δεν μπορεί να έχουν την ίδια εισφορά ο συνεταιρισμός Πίνδος που έχει τζίρο 350 εκατομμύρια ή ο Βένους με 120 εκατομμύρια ετήσια με έναν αγρότη που έχει ξέρω εγώ 10.000 τζίρο. Και έτσι είπαμε, η κάθε δήλωση ΟΣΔΕ, προσέξτε, είναι δήλωση προτάσεις, το διαμορφώσαμε, ήταν και άλλοι πολλοί. Και αυτό θα διαμορφώνεται μέχρι το Σεπτέμβριο, βάλαμε σαν όριο τις 20 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, θα είναι όλοι οι αγρότες, θα είναι με ποσοστό με 5 ευρώ ανά δήλωση ΟΣΔΕ, μην δεν ξεχνάμε ότι σήμερα πληρώνουμε 7 ούτως ή άλλως στην Europublic γιατί έχει τη διαχείριση. Πήρε τη διαχείριση η ΑΔΕ, επομένως δεν υπάρχει το 7.
1: Κάτω από 30 δεν πλήρωσα ποτέ.
0: Εγώ λέω το 7, ξέρω το 7 που ήταν που πήγαινε στη ΓΕΑ, στην Europublic. Λοιπόν, αυτό τώρα το πήρε η ΑΔΕ, επομένως δεν υπάρχει. Με 5 ευρώ αν είναι η κάθε δήλωση, ΟΣΔΕ, και τα νομικά πρόσωπα ανάλογα με τον τζίρο τους, ας είναι 3 κατηγορίες ή 4 κατηγορίες ή 5, δεν ξέρω πόσες θα κάνουν, θα είναι οι δύο μεγάλες πυλώνες. Δεν σκεφτήκαμε, μάλλον σκεφτήκαμε, το θέσαμε το θέμα, να είναι μέσα και οι φαρμακάδες ή να είναι μέσα και οι ζωοτροφές ή να είναι μέσα και τα μηχανήματα, τα γεωργικά. Η επιλογή, όσον ήμασταν εκεί, έτσι, μπορεί στο τέλος να διαμορφωθεί κάτι τελείως διαφορετικό. Ήτανε όχι να μείνει καθαρά μόνον για αγρότες, και όταν λέμε αγρότες εννοούμε γεωργούς, κτηνοτρόφους, αλλοίς και δασοκόμους. Μην πει κανένας με λισοκόμους, οι λισοκόμοι είναι κτηνοτρόφοι, απλώς τα κτίνη είναι μικρά και είναι μόνο 1-2 χιλιοστά, 3 χιλιοστά. Μην τα μπερδέψουμε, ή μην πει κανένας, αν βάλουμε και τους κτηνοτρόφους, οι κτηνοτρόφοι είναι στην κτηνοτροφία. Είναι φυτική παραγωγή, ζωική παραγωγή, αλεία και δασοκομεία. Λοιπόν, αυτή είναι η πρόταση σε γενικές γραμμές. Δεν θα ασχοληθούν καθόλου με θέματα συνδικαλιστικά, δεν πρέπει να ασχολούνται με συνδικαλισμό αγροτικό. Και δεν ξεχάσαμε, αναφέρθηκε πολλές φορές εκεί μέσα, ότι υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις για να δημιουργηθεί ένα επιμελητήριο. Ένα επιμελητήριο είναι μια δημόσια υπηρεσία που υποστηρίζει την αγροτική επιχειρηματικότητα, τίποτα άλλο. Υποστηρίζει την αγροτική επιχειρηματικότητα. Θα μπορούσε να κάνει και τα σεμινάρια.
2: Δημήτρη μου, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που λες, αλλά έχουμε ξεπεράσει λίγο κατά πολύ τον χρόνο. Και ξέρεις, ο ραδιοφωνικός χρόνος...
0: Θα ξαναδούμε όποτε ξαναμπορέσουμε.
2: Εννοείται, εννοείται. Εδώ είμαστε κάθε Κυριακή. Στέλνεις το μήνυμά σου αν είσαι και εσύ, εννοείται, και έχεις χρόνο και διάθεση, γιατί δεν σε προλαβαίνουμε και σένα. Είσαι συνεχώς σε διάφορες εκδηλώσεις. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δημήτρης Μιχαηλίδης και Ελίνα Στρίδου από ΣΕΡΕΣ. Εμείς θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό και θα επανέλθουμε με τηλεφωνικές γραμμές και φυσικά όλους εσάς.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.

0: Εδώ είμαστε, φτάσαμε, έχουμε πάρει θέσεις μάχης όλοι εδώ στα μεγαλύτερα ραδιόφωνα της χώρας, Focus FM 103,6 και Μάχη FM 99,8. Αγροτική Κυριακή, περάσαμε στο τελευταίο 20 λεπτό από ό,τι μας έμεινε, μακάρι να είχαμε ακόμα μία ωρίτσα παραπάνω. Είναι και δύσκολη μέρα γιατί πέφτουμε πάνω στους αγώνες. Τώρα να πω έτσι χαριτολογώντας, πριν πω όχι, θα πω πρώτα 2-3-10-506-76, 2-3-10-506-77 για όλους εσάς και ανοίγουμε γραμμές, αγαπητέ Στέφανε. Και επειδή βγήκε με μπάλα ο Τσίπρας να παρουσιάσει, να παίξει μπάλα δηλαδή, εκεί γελάσαμε για ακόμα μία φορά και είπαμε εντάξει, δεν πεζόμαστε πλέον. Δεν πεζόμαστε. Τι μπάλα να παίξεις Κυριακή. Παίζουμε μπάλα. Είναι σε αγροτική εδώ, κατάλαβες. Δεν ήρθες με μπάλα, έτσι. Βόλεϊ, μπάσκετ, ποδοσφαίρου, κάτι.
1: Ήρθα με μπάλα μέσα στο Υπουργείο που παίχτηκε.
0: Ωραία, πες την ατάκα.
1: Λοιπόν, οι γραμμές είναι ανοιχτές. Όχι, περίμενε. Να πούμε, τη Δευτέρα που μας πέρασε, μετά από αίτημα της Πανελλαδικής, έγινε ένα ραντεβού. Τη Δευτέρα στο Υπουργείο. Το ραντεβού ήταν 4 η ώρα. Πήγανε 9 άτομα από 5-6 νομούς εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Ήταν Πέλα η Μαθία, ήταν πάνω το Αμίντεο, Κοζάνη, Γρεβενά. Και εφόσον άρχισε μία ώρα ο υπουργός, αυτοί ήταν 9 άτομα. Τους βάλανε να περιμένουν σε μία αίθουσα με 5 καρέκλες, τα 9 τα άτομα. Τελικά ήρθε ο υπουργός και μπαίνει μέσα και λέει: «Α, ήρθατε, ωραία. Πέστε μου, λέει, τι θέλετε, τι θέλετε». Λέει ο Διονύσης ο Δρένος, ο πρόεδρος από τον Αρχάγγελο, η Αλμοπίας, λέει: «Για τα κεράσια θέλουμε να μας πείτε αν έφυγε το αίτημα. Θα πληρωθείτε, θα πληρωθείτε». «Το αίτημα έφυγε?» «Όχι», λέει, «αλλά θα πληρωθείτε». Η πρώτη είδηση είναι από το στόμα του Μαργαρίτου Σκηνά ότι δεν έχει γίνει τελικά το αίτημα στην Ευρώπη, εκτός κι αν δεν ήξερε. Και εντωμεταξύ τα παιδιά εκεί είχαν ξερές βέργες, επιδοτήσεις. Λέει: «Κοιτάξτε», λέει, «έρχομαι από πολύ δύσκολες 3 ώρες και δεν μπορώ να καθίσω». Και του λέει ένας συνάδελφος από την Πέλα, του λέει: «Κάτσε κάτω», του λέει, «που να φύγεις. Εμείς ήρθαμε, λέει, 700 χιλιόμετρα για να πούμε τα προβλήματα και στα 5 λεπτά μας διώχνεις». Για να του λέει: «Κοιτάξτε να δεις», λέει, «κύριε μου, εμένα κάτσε κάτω, δεν με έχει πει κανένα στη ζωή. Μα», του λέει, «ήρθαμε, λέει, 700 χιλιόμετρα και δεν θα μας ακούσεις. Άντε πέστε μου», λέει, «τι θέλετε». Τελικά, να μην τα πολυλογώ, το ραντεβού δεν κράτησε παραπάνω από 12 λεπτά. Μέσα στα νεύρα, αλλά έχει μείνει η ατάκα που τον είπε ο συνάδελφος ο αγρότης: «Κάτσε κάτω, υπουργέ». Το οποίο το είπε αυθόρμητα.
0: Και τον είπε, ναι. «Κάτσε κάτω». Τι να κάνει, πως θα γανάξει.
1: Ο υπουργός, ο Μαργαρίτης, ο Σκηνάς, ποιο λες, λέει, «κάτσε κάτω», του λέει. Καλά, δεν τρέπεται.
0: Τελικά.
1: Δεν τρέπεται.
0: Έκαναν τόσα χιλιόμετρα με τον πόνο του.
1: Με κλεισμένο ραντεβού.
0: Ωραία, μπράβο.
1: Με κλεισμένο ραντεβού.
0: Είχε πιο σημαντικό ραντεβού. Λοιπόν, για να ανοίξουμε την πρώτη τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Άκουσα αυτά που λέγατε για τον Άδωνη. Να, για αυτά τα παράπονα που έχουν από τα διάφορα μέρη οι αγρότες. Ακούστε, παιδιά, αυτή η χώρα δεν θα έχει καλή κατάληξη. Και δεν θα έχει, γιατί αυτός ο λαός είναι αμετανόητος. Και ό,τι τραβάει, τα τραβάει από το κεφάλι του. Αυτή τη χώρα, αν έχει 7-8 εκατομμύρια, τα 2 εκατομμύρια είναι Έλληνες. Οι άλλοι είναι ελληνόφωνοι. Και η μεγάλη αιτία της καταστροφής της Ελλάδος είναι αυτά τα 3 κόμματα που κυβέρνησαν. Γιατί ενώ η Βόρεια Ελλάδα έχει ξεσηκωθεί, η Χαβούζα, που είναι γεμάτη από βρωμιά, γεμάτη από ανομαλία, γεμάτη από απαράδεκτους πολιτικούς, δικαστές, ανθέληνες, αυτοί κάνουν κομμάτι σε αυτή τη χώρα. Μαζί με τους φίλους τους ολιγάρχες. Αυτά τα τροκτικά που δεν χορταίνουν με τίποτα. Αυτή η χώρα δεν έχει μέλλον. Γιατί κατατρώγεται από τη Χαβούζα. Επειδή πιστεύω στον κύριο, πρέπει να τους κάνει ένα γερό ταρακούνι με αυτούς εκεί πέρα. Και ό,τι και αν τους κάνει, ό,τι και αν περάσουν αυτοί από το Θεό, γιατί από το Θεό θα το βρουν, θα είναι λίγο. Αυτά είχα να πω, παιδιά. Και από αυτό το λαό, ειδικά από τους νεοέλληνες, δεν περιμένω τίποτα καλό. Αδιαφορούν. Αυτά ήθελα να σας πω, παιδιά.
0: Να είστε συνεχίστε, καλά, σας ευχαριστούμε
2: γιατί είστε
0: πολύ.
2: Άξιοι ενός ραδιοφώνου που είναι η μοναδική φωνή στην Ελλάδα μας.
0: Αυτό είναι σίγουρα αλήθεια. Να είστε καλά. Για να περάσουμε στην επόμενη. Καλησπέρα, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, λοιπόν, κύριε Μουστένη.
3: Μάλλον έμαθα ότι θα έρθουν οι αγρότες στην Αθήνα, κάτι τέτοιο, θα κάνετε κινητοποιήσεις.
0: Ήρθαν και φύγαν σε 5 λεπτά. 10,
3: πώς?
0: 12. Ήρθανε και φύγανε σε 12 λεπτά.
1: Όχι, αυτό ήταν ένα κλεισμένο ραντεβού στο Υπουργείο. Ένα κλεισμένο ραντεβού στο Υπουργείο. Κοιτάξτε.
3: Άλλο θέλω να πούμε, ακούτε.
0: Ναι, σας ακούμε.
3: Λοιπόν, εμείς οι καταναλωτές να βάλουμε λίγο κρασί στο νερό μας. Έτσι, το λέω να το ακούω και εγώ ακόμα. Μην έχουμε παράπονα γιατί τα κεράσια είναι 7-9 ευρώ. Να σκεφτούμε όταν βάζουμε τα αγροτικά προϊόντα να λέμε αυτός ο αγρότης που παράγει αυτό το φρούτο, το λαχανικό ή ο κτηνοτρόφος και όλα τα σχετικά, τι μόχθο τραβάει, τι πρέπει να αντιμετωπίσει το ελεηνό αυτό το κράτος, φορολογία άγρια, συγγνώμη που μιλάω έτσι, και καλούνται οι αγρότες να πληρώσουν τα πετρέλαια τους, όλα αυτά, να έχουν και τους κλέφτες να αντιμετωπίσουν, ξέρετε τι εννοώ, τα εργαλεία που κλέβουν, τέλος πάντων, όλα αυτά. Και εμείς οι αγρότες, εμείς οι καταναλωτές, να τους προσέχουμε τους αγρότες. Σαν τα μάτια μας, γιατί ο αγρότης, είσαστε εσείς, παίρνετε αυτά τα μικρόφωνα και μιλάτε και είσαστε αξιέπαινοι. Και θέλω να πω ότι εσείς αγρότες θα ταΐσετε εμάς, τις ένοπλες δυνάμεις, τον καθηγητή, τον δάσκαλο, το γιατρό κτλ. Γι' αυτό να σεβόμαστε τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, γιατί αν δεν τελειώσετε εσείς, τελειώνει η Ελλάδα. Αυτό το λέω για να το ακούνε όλοι εκεί στην Αθήνα, ειδικά στην Αθήνα, στον Πειραιά, γιατί δεν σεβόμαστε τον κόπο σας. Εντάξει, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Αν θέλετε το κρατάτε, αν θέλετε το πετάτε αυτό.
0: Έτσι, καλά τα λέτε για όλους τους αγρότες που πραγματικά κάνουν μεγάλο αγώνα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Πήγα κάτω, συγγνώμη που κρατώ και τη γραμμή παραπάνω, πήγα κάτω και συμπαραστάθηκα στους αγρότες. Δεν είμαι αγρότης, ασχολούμαι με κάτι άλλο. Δεν είμαι αγρότης. Το αγρότης ήρθε με τα ρούχα της εκστρατείας και ήταν καθαρότερος από τα βρωμοκουστούμια που φοράνε εκεί στη Βουλή και στην κάθε Βουλή. Εντάξει,
1: μεγάλη κουβέντα αυτό.
0: Είπες αυτό που έπρεπε να πεις, αγαπητέ.
3: Τα λέω αυτά γιατί αντάλλασε τον αγρότη και δεν μοιάζει αν ήταν τα ρούχα του λασπωμένα. Ήταν η καρδιά του καθαρή, πεντακάθαρη. Αυτά ήθελα να πω, συγγνώμη που μιλάω έτσι, αλλά έπρεπε να τα λέμε και αυτά. Καλή συνέχεια.
0: Μπράβο σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να περάσουμε στην επόμενη. Παρακαλώ, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Θέλω να αναφερθώ στον ευεργέτη του νομού η Μαφίας που αναφέρατε προηγουμένως.
0: Ναι, ποιον ευεργέτη?
1: Άδω.
0: Ποιον από όλους?
1: Τον ήρωα.
0: Τον ήρωα.
4: Όχι, έχει κάνει πολλές ευεργεσίες στο νομό μας, ανέφεραν οι αξιότιμοι βουλευτές εκεί του κόμματος.
0: Ναι.
4: Θέλω να υπενθυμίσω σε αυτό το νομό ότι αυτός ο άνθρωπος έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη ζημία που μπορεί να προκαλέσει κανείς στο νομό μας, καταστρέφοντας το εργοστάσιο Ζάχαρης, που ήταν ο μεγαλύτερος πνεύμονας στο νομό. Τώρα.
0: Ανοίγετε καινούργιες πληγές τώρα.
4: Πληγές δεν είναι, είναι παλιές πληγές, αλλά κανένα κόμμα δεν ασχολείται σοβαρά με αυτό. Πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο της τελευταίας εκατονταετίας. Είναι η καταστροφή εκατοντάδων εκατομμυρίων. Ήταν το μεγαλύτερο
1: αγροτικό μηχανείο της χώρας.
4: Δυστυχώς κανένα κόμμα δεν έχει ασχοληθεί σοβαρά, ούτε το αναφέρει και δεν ξέρω γιατί και είναι πάρα πολύ λυπητό αυτό. Δεν ασχολήθηκε κανένα ακόμα να φέρει τις πραγματικές συνθήκες και τους πραγματικούς ενόπους στο εργοστάσιο. Αν μπορεί εκπομπήσω να ασχοληθεί λιγάκι πιο εκτενώς, θα ήταν ευχής έργο. Αφιερωμένος
0: έχουμε κάνει αναφορές και βγήκανε και άνθρωποι οι οποίοι...
1: Στα δικαστήρια.
0: Ναι, και πάρα πολλές.
1: Έχουν γίνει επίκαιρες ερωτήσεις.
4: Οι άνθρωποι που έχουν πάει στα δικαστήρια πήγανε για πλάκα. Όπως είναι αγρότες,
0: γνωρίζετε και την άλλη πλευρά, την έχουμε ακούσει.
4: Δεν κάνανε τίποτα που σταματήσανε. Ξέρω περισσότερα από εσάς. Λοιπόν, όσον αφορά αυτό, είναι ντροπή να ασχολούνται με αυτό το θέμα. Να ασχολείται, δηλαδή ο πιο σοβαρά ασχολούμενος ήταν ένας Πουλάκης με το σχολείο ανάρτησή του και δεν έχει ασχοληθεί κανένα ακόμα μέσα στην Βουλή.
1: Όχι, κάνετε λάθος εδώ πέρα. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος, γιατί και από την εκπομπή εμείς, μισό λεπτό, σας ακούμε. Μισό λεπτό, ακούστε μας λίγο. Και από την εκπομπή έχουμε αναλύσει το θέμα και με ανθρώπους που πήγαν στα δικαστήρια. Έχουμε κάνει εκπομπή και επίκαιρες ερωτήσεις που έχουν γίνει από μικρά κόμματα, δεν είναι μόνο του Βελόπουλου, και άλλα μικρά κόμματα ασχολήθηκαν και κατά καιρούς το πιάνουμε το θέμα, ιδιαίτερα ο Στέλιος ο Κουρνιάκος, που είναι και από την περιοχή εκεί στο πλατή της Σημαδίας. Έχουμε κάνει τις εκπομπές, απλώς δεν έτυχε εσείς να ακούσετε. Αν όμως νομίζετε ότι μπορείτε να μας δώσετε μια ενημέρωση, πολύ ευχαρίστως να την προβάλλουμε.
0: Ή κάποιες πληροφορίες που ίσως εμείς δεν έχουμε ακούσει.
1: Γιατί μας ενδιαφέρει το θέμα.
4: Δεν αναφέρομαι σε εσάς, ούτε στην εφημερίδα Συντακτών, η οποία το έχει εξαντλήσει το θέμα. Εσείς, ο Στέλιος
1: και άλλες εφημερίδες, δεν είναι μόνο αυτή που είπατε.
4: Ο Κουρνιάκος, εδώ ο Τάσος ο Καμπάνης, το έχουν εξαντλήσει το θέμα. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Εάν δεν μπει στη Βουλή να το τραβήξει μέχρι τέλος, τραβάει και μέχρι εξεταστική αυτό το πράγμα.
1: Πώς θα το
0: θα σας πω. Εάν δεν έχουμε έγγραφα επίσημα ότι ευθύνονται κάποιοι, δεν μπορούμε. Και ποιος θα μας καταθέσει εμάς αυτά τα έγγραφα? Δεν είναι ότι ανοίγουμε μια συζήτηση και λέμε τις εμπειρίες.
4: Έχουν ήδη κατατεθεί στις εφημερίδες. Υπάρχουν τα συμβόλαια του ενοικίασης, του εργοστασίου, υπάρχουν όσες καταπατήσεις έχει κάνει, υπάρχουν ένα σωρό αποδείξεις. Το θέμα είναι
0: όταν
4: ότι
0: και εγώ ζήτησα, γιατί φωνάξανε κάποιον δικηγόρο από εδώ από τη Βέρεια, ο οποίος αναλάβαινε αυτή την υπόθεση και θα την έτρεχε και τελικά κάπου κόλλησε, γιατί κανένας δεν έβαζε τελικά να πληρώσει τον δικηγόρο.
4: Κόλλησε στους αγρότες, δεν κόλλησε πουθενά άλλου.
0: Ναι, άρα τι στέει. Όταν εγώ δεν έχω μαζί μου τους αγρότες που είναι εμπλεκόμενοι, που ξέρουν πολύ καλά την καλλιέργεια και ξέρουν πολύ καλά τι έχει συμβεί, πώς θα πάω εγώ μόνο.
4: Να τον φάνε αυτοί οι αγρότες τον κύριο. Και ας πάνε παραπονιούνται για τις τιμές μετά του βαβακιού και τις τιμές, ας κάνουν να το φάνε.
0: Συμφωνώ. Εγώ συμφωνώ μαζί σας, εννοείται.
4: Και ας πάνε να χειροκροτάνε, να σπάζουν τα χέρια τους στους τρεις βουλευτάδες εδώ πέρα. Για να μην πω και το τέταρτο. Για να μην πω και το τέταρτο.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, θα το ξαναδούμε λίγο το θέμα, Χρήστο, αυτό. Έχει δίκιο ο άνθρωπος, γιατί δεν ξέρουμε
1: από ποιος κάνουμε να... Μπήκε επίκαιρη ερώτηση και το ρωτάς για τον μπουκάλι, τον υπουργό, και αυτό σε απαντάει για το ποτήρι.
0: Πάντοτε έχουν αυτή η πολιτική, αλητεία. Τον κάνουμε επίκαιρη ερώτηση. Απαντήσεις, αν αλίμονο, τουλάχιστον για την ελληνική λύση που ξέρω και έχουμε κάνει αρκετές επίκαιρες, ιδιαίτερα για πάρα πολλά αγροτικά ζητήματα, θέματα, έχουμε κόλλημα με αυτές τις απαντήσεις τις δίθεν που
1: να είναι. Εξηγήσουμε τον κόσμο ότι όταν γίνεται επίκαιρη ερώτηση.
0: Λοιπόν, την επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα πρώτα να σας δώσω συγχαρητήρια για τον αγώνα που κάνετε και θέλω να πω και κάτι άλλο. Εμείς θα τρώμε ακριβά τα προϊόντα, αλλά δεν τα κερδίζουν οι αγρότες. Οι μεσάζοντες τα κερδίζουν. Εκεί πρέπει να προσέξουν να γίνεται έλεγχος.
1: Πολύ σωστά.
5: Λοιπόν, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Πολύ ενδιαφέρον έτσι κατά τηλέφωνα πολλών ανθρώπων που δεν έχουν καμία σχέση με τον πρωτογενή τομέα, Χρήστο, αλλά αντιλαμβάνονται το πόσο δύσκολο είναι σήμερα να παράξει κάποιος και με τι τιμή το αγοράζει πλέον από το ράφι. Δηλαδή τις προάλλες μάζεψα αμπελόφυλλα, είναι ο καιρός τώρα που μαζεύουμε και εμείς τα αμπελόφυλλα, τα οποία τα κάνει η κάθε νοικοκυρά όπως θέλει και τα λοιπά. Εμείς τρελωνόμαστε για τα αμπελόφυλλα και συγκεκριμένα τα λέμε για πράκια, όπου βάζουμε ρύζι, μυρωδικά και τα λοιπά. Εξέμεινα από ρύζι. Οπότε στέλνω το σύζυγο, του λέω πετάξω στο διπλανό χωριό, γιατί στο χωριό μας δεν έχουν.
1: Να το λάθος που έκανες. Έστειλες το σύζυγο για ρύζι. Για συνέχισε.
0: Και του λέω, θέλω να προσέξεις πάρα πολύ την προέλευση. Δεν θέλω ούτε από Κίνα, ούτε από Ινδία, ούτε από τον Μπαγκλαντές, από πουθενά άλλο δεν θέλω. Λοιπόν, δεν μπορείτε να φανταστείτε ότι δεν υπήρχε στο κατάστημα το συγκεκριμένο ελληνικό ρύζι. Δεν υπήρχε. Και με μισή καρδιά, αφού το ξέπλυνα, το έριξα και σόδα μέσα κλπ. Δεν ήθελα, δεν το ευχαριστήθηκα, γιατί δεν ξέρω τι τρώω, το καταλαβαίνεις. Και το πλήρωσα και ακριβά. Το ρύζι. Το ρύζι. Δηλαδή, πλέον είμαστε πιο συνειδητοποιημένοι και ίσως όλη αυτή η κατάσταση μας αφυπνίσει να είμαστε πιο στοχευμένοι στο τι αγοράζουμε, το τι μας πουλάνε, το τι. Καταρχήν το 80% θα συμφωνήσει και ο Δημήτρης ο Μιχαλίδης, το 80% των μεγάλων σούπερ μάρκετ είναι σκουπίδια. Αγοράζουμε σκουπίδια. Και αν θέλουμε να προστατέψουμε τη φύση, μόνο τα υλικά συσκευασιών που βλέπουμε γύρω μας και όλο αυτό τον κακό χαμό, αυτό δεν είναι μόλις του περιβάλλοντος. Και μας βάλουν, και δεν είναι αυτό. Εκτός ότι πληρώνουμε ακριβά το προϊόν, πληρώνουμε και μία σακούλα, στην οποία μου βάλεις δύο πραγματάκια, δύο κιλά, έχει σκίσει. Η απόλυτη κοροϊδία, η απόλυτη ξεφτύλα, σαν το καλαμάκι, το πλαστικό του φράγκο.
1: Πάντως,
0: και πάει λέγοντα.
1: Εδώ ένας φίλος ακροατής, ο Φώτης, λέει, μάλλον άλλος κυβερνάει αυτόν τον τόπο και εγώ προσωπικά συμφωνώ με αυτό που λέει ο Φώτης. Ο Δημήτρης ο Μιχαηλίδης λέει επεξεργασμένα, λέει, σκουπίδια.
0: Επεξεργασμένα σκουπίδια. Πολύ σωστά. Σωστή παρατήρηση. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Να ευχηθώ έτσι καλή εβδομάδα. Να ευχαριστήσω καταρχήν και τον Χρήστο τον Τζιρανίδη, τη Λίνα της Τρίτου, την Ούλα της Αβίβη, τον Δημήτρη τον Μιχαηλίδη. Καταλαβαίνω ότι ο χρόνος είναι πολύ πιεσμένος για όλους.
1: Τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο Στέλιο τον Κουρνιάκο. Άρε Κουρνιάκο που θέλετε.
0: Γιατί αλλά και όλους τους φίλους ακροατές που γινόμαστε έτσι κάθε φορά σε κάθε εκπομπή παραπάνω, ακούμε καινούργια πρόσωπα και ιδιαίτερα γυναίκες. Εμένα μου άρεσε να ακούω και γυναίκες να συμμετέχουν έτσι σε τέτοιες συζητήσεις. Πραγματικά αυτό είναι ό,τι πιο ευχάριστο για μας, για να είμαστε έτσι και την επόμενη Κυριακή εδώ, να δηλώσουμε και εμείς παρόν και να προσπαθήσουμε να δώσουμε, να λύσουμε προτάσεις, προβληματισμούς κλπ. Επίσης, να μην ξεχνάτε να ακούτε πάντοτε ραδιόφωνο, γιατί εκεί θα ακούσετε την αλήθεια, εκεί θα διασταυρώσετε απόψεις, γνώμες, οτιδήποτε υποφύγει για ένα θέμα και ιδιαίτερα όταν έχουμε κάποιες συζητήσεις που κάπως κλείνουν, θα λέγαμε έτσι, πολιτικά. Πρέπει να είμαστε ενεργοί πολίτες. Καλή και μουσικούλα, αλλά αυτές τις συζητήσεις μπορούμε να τις κάνουμε δυστυχώς μόνο στο ραδιόφωνο. Δεν δίνεται βήμα σε κανένα άλλο μέσο ενημέρωσης. Και αυτά για σήμερα. Να σας πούμε λοιπόν ότι εδώ έχουμε συνέχεια στο Focus. Εννοείται δώρα Focus, ένα τρίωρο με μουσικές επιλογές για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα, γιατί θα τελειώσει και με την επόμενη Κυριακή, νομίζω 31 κλείνει και ο Μάιος. Περνάμε για τα καλά δηλαδή στο καλοκαίρι. Και φυσικά έχουμε συνέχεια και στη μάχη με το Θωμά Καλοκύρη, η ώρα του δικηγόρου. Ευχαριστούμε τον συντονιστή, τον αγαπητό εκεί που έχει κάνει τα μαγικά του και μας βγάζει έτσι στον αέρα, τον ηχολήπτη μας, τον Στέφανο Εμμανουήλ. Και να πούμε και να δώσουμε πολλούς χαιρετισμούς σε όλους τους Έλληνες απανταχούς, σε ολόκληρο τον κόσμο, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε και ιδιαίτερα στους φίλους αγρότες, κτηνοτρόφους που μάχονται μέχρι τελικής πτώσεως. Και εμείς θα είμαστε μαζί σας. Όπως μην ξεχνάτε κι εσείς ότι ο Θεός είναι πάντα μαζί μας. Καλή συνέχεια.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι. Για άλλη μια φορά είμαστε εδώ στην εκπομπή αυτή τη νομική κατά κύριο λόγο. Είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, νομικός δικηγόρος. Και μαζί μου και σήμερα είναι ο εκλεκτός, καλεσμένος συνάδελφος Ιωάννης Θωμαίδης.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσφώνηση. Καταπληκτική σήμερα η αίσθηση στο στούντιο. Ποιος, και ήθελα να αναφέρω, επειδή δεν μας βλέπουν οι άνθρωποι, δεν έχουν αυτή την τύχη. Ποιος εντείνει, μιλάμε εδώ πέρα, σίγουρα έχει έρθει κάποιος ενδυματολόγος εξειδικευμένος επάνω σε υφάσματα αλλά και σε νέους μοντέρνους τρόπους που ντύνεται κάποιος συνάδελφος.
0: Ευτυχώς που έχεσαι στο στούντιο και ακούμε κανένα καλό λόγο. Ευτυχώς.
1: Συγχαρητήρια και μπράβο. Επιβραβεύω αυτό εδώ το ντύσιμο. Καταπληκτικό.
0: Και για το στούντιο, έτσι, αυτή την ανάσα δεοσιάς που φέρνεις κάθε φορά, το χρειαζόμαστε.
1: Ξεκίνησε, μπήκε τώρα το καλοκαίρι. Σιγά σιγά ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, γίνεται καλύτερη θερμοκρασία, όσο να είναι η ατμόσφαιρα.
0: Καλύτερη, χειρότερη.
1: Σίγουρα χειρότερη. Βγαίνουν όλοι, παίρνουν τα αυτοκίνητά τους με τα καυσαέρια. Ήθελα να φέρω και τους αγαπητούς διαβητικούς, οι ανθρώπους που παρακολουθούν την εκπομπή. Αυτή τη στιγμή στο μικρόφωνο επάνω έχω 142.
0: Πολύ καλό.
1: Σάκαρο, πάρα πολύ καλό, και συνεχίζω έτσι.
0: Και
1: η ημέρα σου φαντάζομαι ήταν ήρεμη, γιατί σε είδα στα δικαστήρια, ήσουν συνεχόμενος.
0: Αναστατωμένοι είμαστε καθημερινά. Είναι δικαστική περίοδος, γεμάτη. Χάμος. Να πάμε στα δικηγορικά πρώτα. Τι είναι από τα δικαστήρια, συνάδελφε, πώς είναι η κατάσταση?
1: Η κατάσταση είναι με πάρα πολύ ένταση. Υπάρχουν κάποιες αγγελίες οι οποίοι με προβληματίζουν οι αποφάσεις τους, με προβληματίζουν οι προτάσεις τους. Ειδικά όταν βγάζουν αποφάσεις, ας πούμε, για κάποιες συγκεκριμένες αμέλειες από γεωργικά ή μηχανήματα τα οποία κατασκευάζουν οι οικοδομές, χωρίς να έχουν μια πλήρη γνώση του μηχανήματος, βγάζουν από μόνοι τους, έχοντας για κανόνα δεν ξέρω τι κανόνα, βγάζουν μια απόφαση. Εμείς λέμε τους ισχυρισμούς μας από την άλλη πλευρά και όμως βγάζουν τη δικιά τους την απόφαση. Ο πρόεδρος κάνει δεκτή την απόφαση του, την πρόταση μάλλον του εισαγγελέα.
0: Έτσι.
1: Και είναι κάτι που με προβληματίζει.
0: Και υπάρχουν και περιστατικά πολλά με δικαστές, με εισαγγελείς που λίγο υπερβαίνουν τα εσκεμμένα και συμπεριφέρονται με έναν τρόπο άκομψο, θα έλεγα, πολλές φορές.
1: Μα και τι τρόπο να συμπεριφερθούν? Άμα είναι όλοι συνάδελφοι κάτω και φωνάζουμε και κάνουμε, είναι ο κάθε κατηγορούμενος. Είναι Σύριος. Από όπου να είναι κάποιος αλλοδαπός, ο οποίος θέλει ένα μεταφραστή, ο μεταφραστής μεταφράζει άλλα. Υπάρχει σίγουρα πάντα μία ένταση.
0: Καλά, αυτό με τους μεταφραστές έχει στα κακουγήματα γίνεται χαμός. Γεμίζουν τα κακουγιοδικεία γενικότερα με αλλοδαπούς κρατούμενους, οι οποίοι δεν έχουν δικηγόρο, δεν έχουν μεταφραστή, δεν έχουν τίποτα. Και ψάχνω το δικαστήριο να τους διορίσει τώρα μεταφραστές, δικηγόρους και τα λοιπά.
1: Και ο μεταφραστής που ξέρουμε εμείς ότι μεταφράζει αυτά που λέμε.
0: Εγώ το παρακολουθώ, δηλαδή βλέπω, μιλάει όλος μια ώρα, λέει ο μεταφραστής τι είπε, δεν το έκανε. Μα πώς του λέω, αφού εδώ μιλάει μια ώρα, αυτό είπε μόνο. Είναι γλώσσα, λέει, μεγάλη και στα ελληνικά είναι σύντομο αυτό που είπε.
1: Μπράβο, τον translator.
0: Ναι, είναι πραγματικά ένα θέμα η μετάφραση. Τέλος πάντων, κανείς δεν ασχολείται τώρα με αυτά. Η κατάσταση δικαιοσύνη είναι τραβηγμένα πολλές φορές τα πράγματα, γιατί υπάρχει όγκος, υπάρχουν πολλές υποθέσεις που να χειριστούν δικαστές και υπάρχουν και πάρα πολλές υποθέσεις φαντάσματα, όπως αυτά με τους κρατούμενους αλλοδαπούς από χώρες χωρίς χατιά, χωρίς τίποτα, που δεν ξέρουν, όχι ούτε καν πώς το λένε, δεν ξέρουν, όχι να τηρηθεί η διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε πάρα
1: πολύ. Το μόνο που ξέρουν, είναι ότι έχουν δικαιώματα όταν έρχονται στην Ελλάδα. Α, είμαι Ευρώπη, έχω δικαίωμα. Έχω δικαιώματα. Ναι, μην με κάνεις έτσι, μην με κάνεις αλλιώς. Έχω δικαίωμα, θα καλέσω την αστυνομία.
0: Ξέρουν ότι δικαιούνται συνήγορο στα κακουργήματα, ζητάνε. Ξέρουν τι δικαιούνται. Ξέρουν επίσης και έχουν μάθει και την ποινική διαμεσολάβηση και τη ζητάνε. Να πω, εκεί ζητάνε. Ποινική διαμεσολάβηση ζητάνε. Προσπαθούν, πάνε στην εισαγγελία και εκεί αυτά που ακούνε δεν τους αρέσουν.
1: Δεν μου έχει τύχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι, όχι, μου έχει τύχει δεύτερε φορέ. Κατώνται το μεταξύ, γιατί τι μόνο του αφήσει, ναι, δικαστήριο να πάνε πού να του αφήσει, δεν του ξαναβούν ποτέ. Και γεμίζουν, επιβαρύνεται και το σφωνιστικό μα σύστημα με όλη αυτή την κατάσταση. Ενώ θα έπρεπε οι απελάσει να είναι άμεσε. Μεγάλο θέμα. Τέλο πάντων, δεν είναι μόνο τα ζητήματα φυσικά αυτά. Είναι γενικότερα η παθογένεση τη δικαιοσύνη. Τα αναδεικνύουμε ω δικηγόροι που είμαστε καμιά φορά, σχολιάζουμε για λίγο την επικαιρότητα. Τη δικαστηριακή που βλέπουμε, την κατάσταση αυτή, τα πινάκια γεμάτα, στα κακουργιοδικεία, 25-30 κακουργήματα να δικαστούν. προχθές 30 κακουγήματα, την Πέμπτη δίμησε μια έντα με 30 κακουγήματα, είχα ένα νούμερο τέλος πάντων, την Παρασκευή το ίδιο. Πού να δικαστούν αυτά, τι να πρωτογίνει, τι να πρωτοεξετάσει, τι να πρωτοπείς. Ποιο να απελευθερώσει και ποιο να βάλει.
1: Άκου τώρα τι θέτεις. Σήμερα είχα το νούμερο 34 και έγινε. Και έγινε σήμερα, μία από αυτές τις μέρες είχα το νούμερο 34 και έγινε 10 και 4. Το πρωί. Λέω ρε παιδιά, πώς γίνεται αυτό εδώ το πράγμα. Και όμως λέει, έχει τελειώσει η έδρα, έχει δικάσει, έχει βγάλει αποφάσεις, έχει βγάλει κάποιες αναβολές και ξεκίνησε, δηλαδή τελείωσε όλη η έδρα από το πλημμυλίο δικείο κατά τις 10-10.30.
0: Μάλιστα.
1: Και ένα συγχαρητήρια στην έδρα.
0: Συγχαρητήρια στην έδρα. Τώρα 35 υποθέσεις, δηλαδή έδρασε μια ώρα, τα κατάλαβα όλα και έβγαλε και αποφάσεις. Και 35 υποθέσεις.
1: Και εγώ αυτό το είπα για να περηφανευτώ ότι υπάρχει γρηγοράδα. Και εσύ τώρα κάθεσαι και μου λες ότι έχεις δίκιο, ναι, τι, ποια ταχύτητα.
0: Τι αποφάσεις, τι κατάλαβε τώρα από 35 υποθέσεις.
1: Πω, μα καλά,
0: μία
1: δεν αφήνεις να χαρώ.
0: Μία χειριζόμαστε και έχουμε ένα σωρό πράγματα να πούμε, να κάνουμε, να διαβάσουμε. 35 δικογραφίες πάνω στην έδρα.
1: Ένα τσουβάλι με δικογραφίες, είχε ένα καρότσι. Έχεις δίκιο. Απίστευτο ήταν και αυτό, το ζήσαμε και αυτό. Όλες είχαν δικαστεί, δηλαδή είχαν βγει αποφάσεις προηγούμενες πριν, εντάξει, ίσως έτυχε.
0: Σε κακούγημα και με, σου πω και εγώ λίγες μέρες σκέλε με τα δικαστικά, με μεγάλο νούμερο, περίμενα τη ΣΥΑΜ τι να κάνω, γιατί και η έδρα τι δεν ήταν, δεν αστειευότανε καθόλου η έδρα συγκεκριμένη. Κάποιος δεν ήρθε λοιπόν, ένας μάρτυρας αστυνομικός σε μια άλλη υπόθεση. Λέω συνάδελφος, τώρα δεν ήρθε αστυνομικός ο μάρτυρας, δεν μπορούμε να το δικάσουμε. Πρέπει να αναβληθεί, δεν γίνεται. Πώς θα γίνει, ποιον θα εξετάσουμε, πώς θα τον καταδικάσουμε τον άλλο, χωρίς να εξετάσουμε κανέναν. Να έρθει λέει, να τον γλιτεύσει η εισαγγελία, να έρθει. Μα ο άνθρωπος είναι σε μια πόλη 500 χιλιόμετρα από εδώ, 200. Δεν θυμάμαι πού, μακριά, εν πάση περιπτώσει. Αύριο, αθή αύριο.
1: Όπω και διέκοψε για.
0: Την άλλη μέρα ξανά τα ίδια. Και το λέει και τους λέει και τους δικηγόρους. Και αν τυχόν διάμεσα φωνάξω να είστε εδώ, γιατί αν δεν είστε θα προχωρήσω στην εκδίκαση. Σώπα. Χάμος. Και συνέχιζε εκεί το βιολί του. Έφτασε στο 5 από το 30. Και την άλλη μέρα θα κάνει άλλες 5. Και οι άλλες 15 θα ξαναπάνε για πότε να πάνε. Και όλοι οι μάρτυρες ξανά εκεί. Όλοι εκεί. Και οι μάρτυρες. Είτε θύματα είτε όχι. Ταλαιπωρία, αυτό το καταλαβαίνουν όλοι.
1: Τρομερή ταλαιπωρία.
0: Να φύγεις τη δουλειά σου, να είσαι υποχρεωμένος να είσαι εκεί, να μην γίνεται ξανά μετά να έρχεσαι, ξανά να έρχεσαι, ξανά και ξανά και ξανά. Αυτό ξεκινάει την αρχή. Δεν μπορείς σε κακούγημα τώρα, σε εφετείο κακούγημάτων, να έχεις 25 υποθέσεις και 30 στην ίδια μέρα. Πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει αυτό. Από την αρχή ξεκινάει το πρόβλημα λοιπόν και συνεχίζεται. Στον αεροπάγο απ' την άλλη είναι τα πράγματα διαφορετικά. Προχθές ήμουνα εκεί, όντως υπάρχουν μεγάλα πινάκια, πολλές υποθέσεις, αλλά είναι τυπική διαδικασία, είναι διαφορετικό, διότι εκεί είναι νομικά τα θέματα. Αγορεύει εισαγγελέα του αεροπάγου, αγορεύει ο συνήγορος. 5 λεπτά, άμα πας στα 6 λεπτά σου λέει σταμάτα, έχεις 5 λεπτά. Υπάρχει κόφτιση σελίδες, σου λέει μέχρι 20. Να γύρω στα θέματα. Δεν θέλουν πολύ εκεί κούραση. Θέλουν λίγα πράγματα.
1: Ωραίος και άρης πάγος.
0: Όσο πιο ψηλά πας δηλαδή, τόσο πιο απλά είναι τα πράγματα.
1: Ωραία, αφού θέλουν το ζουμί άνθρωποι, το διατάφτα. Τι μας λες εδώ πέρα με φωτογραφίες και με άλλα πράγματα εδώ πέρα και μας σχολιάζεις 10 ώρες. Μα δεν υπάρχουν και κάτι συνάδελφοι εκεί πέρα που άκουσα κάτι. Κάτι να δίνουν να πλατιάζουν για κάτι μικρά πλημελήματα να αγορεύουν 2 και 3 ώρες.
0: Όχι για κακούγηματα, δηλαδή για κακούγημα. Αυτά είναι υπό στον αεροπάγο για νομικό θέμα. Δεν μπορούμε να αναπτύξουμε. Δηλαδή, πού ζούμε. Και από εκεί μετά τι κάνεις, αν και εκεί δεν βρίσκεις το δίκιο σου. Ευρωπαϊκά δικαστήρια. Εκεί και είναι δύσκολο.
1: Στην Ευρώπη. Να σωθούμε. Πάμε στην Ευρώπη. Πόσο με τον ίδιο δικηγόρο μπορούμε να πάμε στην Ευρώπη, ας πούμε, στη Σουηδία. Ή θα μπορούμε να βρούμε έναν Σουηδό.
0: Εδώ, έναν Έλληνα. Δεν ασχολούνται όλοι. Εγώ προσωπικά ασχολούμαι με ευρωπαϊκά δικαστήρια. Δεν χρειάζεται να είναι. Αλλά Έλληνας θα είναι. Απλά θα είναι πάει ο πάγο προφανώς. Θα πρέπει να εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα εδώ για την υπόθεσή σου. Δηλαδή, ό,τι προβλέπεται να το εξαντλήσει. Πρωτοδικείο, εφετείο, άρεο πάγο, εφετείο κακουγημάτων, μονομελές, τριμελές, πενταμελές, άρεο πάγο, ό,τι είναι να τα εξαντλήσει όλα. Και αν και πάλι δεν βρει το δίκιο σου που λέμε, μπορεί να απευθύνει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Αλλά στα ευρωπαϊκά δικαστήρια δεν πα για οποιοδήποτε λόγο. Δεν μπορεί να πα να πει, α, θέλω να ξαναδικαστώ γιατί ο μάρτυρας αυτό είπε ψέματα. Δεν μπορεί να το πει αυτό. Δεν πα για πραγματικά γεγονότα. Πα για νομικές πλημέλειες. Δηλαδή, όταν υπάρχει μια αδικία νομική, κάτι δεν έγινε σωστά και ο Άγιος Πάγος δεν το έλαβε υπόψη. Υπάρχει κάτι τελευταίο λοιπόν στο οποίο μπορείς να προσφύγεις και υπάρχουν και πολλές αποφάσεις Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, γιατί εκεί είναι δύσκολο να φτάσεις με την έννοια ότι υπάρχει μια προδικασία, θέλει εξειδίκευση και όταν κάνει, θα θέτεις την αίτηση, μετά καταλαβαίνει αν ενημερώνεσαι αν με αυτή προχωρήσει σε εκδίκαση ή απορριφθεί. Δηλαδή πρέπει να περάσει τον προέλεγχο, να το πω έτσι. Υπάρχουν πολλές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που καταδικάζουν τη χώρα μας για θέματα που έχουν να κάνουν με πλημέλειες στη δικαιοσύνη. Πολλές αποφάσεις. Και έχουν ενδιαφέρον και μπορούμε και στην εκπομπή κάποιες φορές να αναδείξουμε και κάποιες. Α, και είναι πολύ νομικά, θα μου πείτε. Απ' την άλλη, είναι ενδιαφέροντα.
1: Ξεκινάνε και οι πανελλαδικές σε λίγο καιρό. Υπομονή στους γονείς. Υπομονή στα φροντιστήρια. Πάθος και δύναμη να έχουν οι μαθητές, οι οποίοι θα δείξουν την αξία τους και θα περάσουν στην αγαπημένη τους σχολή, εάν είναι τυχεροί και ξυπνήσουν στην εντέλεια, εάν είναι δυναμικοί και να μπορέσουν να βγάλουν όλη αυτή την ύλη και να απαντήσουν σωστά στα θέματα που θα δοθούν εκείνη τη στιγμή ξαφνικά για να περάσουν στην αγαπημένη τους σχολή. Πριν από... για ποιο λόγο και το αναφέρω αυτό, πριν από λίγο καιρό που έγινε αυτό το τραγικό περιστατικό με τις δύο μαθήτριες οι οποίες επιδείξαν από μία ταράτσα, δεν ξέρω ποιο ήταν ακριβώς το μέρος, ήθελα να ευχηθώ κουράγιο να μην να διαχειριστούν με λογική πάνω απ' όλα και σαφήνεια αυτό που θα περάσουν τώρα, γιατί το εύχομαι αυτό, γιατί θα τους περάσει για όλη τους τη ζωή. Το σύστημα εδώ πέρα που έχουμε το πανελλαδικών είναι ένα σύστημα το οποίο δεν υπάρχει και σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Σε όποια χώρα και να πας έχουν ένα σύστημα το οποίο πληρώνεις την βέβαια υπάρχουν και δημόσια πανεπιστήμια, αλλά πληρώνεις την πανεπιστημιακή σου εκεί πέρα μόρφωση και μετά πηγαίνεις και δουλεύεις στην αγαπημένη σου δουλειά, αυτή που έχεις επιλέξει.
0: Αυτό το ζήτημα πέρασε, μου φαίνεται, μια ζωή από τότε που πέθηκα και εγώ στους Πανελλήνες, αλλά ακόμα το θυμάμαι την πίεση, το άγχος συζητάμε κάθε χρόνο.
1: Απίστευτη πίεση.
0: Και είναι εποχή τώρα πάλι που τα παιδιά πιέζονται με το θέμα των Πανελληνίων. Καλή επιτυχία σε όσους. Είναι, εντάξει, νωρίς ακόμα, αλλά δεν είναι πολύ νωρίς, το είναι. Καλή επιτυχία σε όλους, λοιπόν, και καλή δύναμη και στους γονείς.
1: Έχουν ακόμα, βέβαια, θέλει μία υποστήριξη. Πρέπει να ξυπνάς το πρωί, να διαβάζεις.
0: Και αυτό που λέω πάντα, ότι δεν γίνανε όλα γύρω από εκεί. Αυτό ξεκινάει φυσικά από το σχολείο και τους γονείς. Πρέπει να δίνουν και στα παιδιά τους να καταλάβουν ότι δεν ήρθε το τέλος. Πήγες καλά, δεν πήγες, δεν ήρθε το τέλος. Υπάρχουν ευκαιρίες στη ζωή, πολλά πράγματα και δεν σημαίνει ότι θα σπουδάσεις κάτι, σ' όν και καλά θα είναι αυτό που.
1: Δεν ήρθε το τέλος. Αλλά άμα νιώθεις αυτή την πίεση, ναι, και άμα είσαι ευαίσθητος άνθρωπος και σε παρακινεί.
0: Και βρίσκουμε πολλές φορές να κάνουν και κακό στον εαυτό τους παιδιά για αυτόν τον λόγο.
1: Μα δεν είναι.
0: Ψυχολογικά για μια ζωή.
1: Δεν είναι κακό στον. Ακριβώς. Η διαδικασία αυτή που περάσαμε, θα μπορούσα, αν πάω σε κάποιον ψυχαναλυτή, από την πίεση που δέχτηκε να περάσω στην νομική, ας πούμε, σχολή, για να έχω τον υψηλότερο αυτό βαθμό. Αποκόπηκα από τους φίλους μου, ήμουνα μέσα σε ένα δωμάτιο, έπρεπε να διαβάζω, μετά και άλλα φροντιστήρια, μετά άλλες δυσκολίες. Όλο αυτό εδώ σιωπηρά ο ελληνικός λαός το δέχεται. Το δέχεται και το συνεχίζει. Τις δυσκολίες που υπάρχουν για να περάσει αυτές τις εξετάσεις.
0: Δεν ήρθε το τέλος λοιπόν. Και δεν σημαίνει ότι ένα πτυχίο διασφαλίζει και μια καλή διαβίωση, μια καλή δουλειά. Σίγουρα όχι, δυστυχώς.
1: Ειδικά αν μας ακούνε μικρές ηλικίες, αυτοπεποίθηση, μην ανησυχείτε για το αποτέλεσμα, μπορείτε να ξαναδώσετε ή μπορεί να ξεκινήσετε τη σταδιοδρομία σας και να τα πάτε ακόμα καλύτερα οικονομικά, εάν το οικονομικό είναι ο στόχος που έχετε βάλει προσωπικά.
0: Ναι.
1: Και αν σας πιάσουν να αντιγράφετε, μην φοβηθείτε. Να ζητήσετε τους λόγους.
0: Νομική συμβουλή.
1: Να ζητήσετε νομική συμβουλή κατευθείαν. Κάτσε, τι με διακόπτεις εδώ πέρα. Έχω άλλη μία ώρα μισή. Μέχρι να έρθει ο άλλος να με ελέγξει, θα μου έχουν πάρει το γραφτό. Μισό λεπτάκι.
0: Μεταφηβική ηλικία εκεί.
1: Από πού και σου.
0: Αυτό δεν το δέχονται. Μεταφηβική ηλικία, το ελαφρυντικό, δεν το δέχονται εύκολα πλέον. Λοιπόν,
1: Καλά, εμείς θα το αναφέρουμε. Τώρα θα το δεχτούν. Θα δείξουμε και άλλα περιστατικά για να μπορέσουν και να είναι ευμενέστερος αυτός ο όρος, να δώσουν προτεραιότητα σε αυτό.
0: Καταρχήν, αν είναι κάτω 18, θεωρείται ανήλικος. Πάει δικαστήριο λύκων. Αν είναι πάνω το 18, δεν θεωρείται ανήλικος. Αλλάζει τελείως την ποινική αντιμετώπιση και για λίγες μέρες αν τα έχει κλείσει. Απλά υπάρχει το ελαφεντικό μεταφυβικής ηλικίας. Και αυτό με τα ελαφεντικά, λέμε στα δικά μας ελαφεντικό, Α, Δ, Γ, ακούει ο άλλος, νομίζει ότι είναι η ΑΒ. Έχουν δυσκολέψει τα πράγματα.
1: Το 84 ποινικό κώδικα.
0: Παράγραφος 2. Ζητάω το Α, ζητάω το Δ, ζητάω το Β. Ακούνε οι άλλοι, τι λένε αυτοί τώρα συστηματικά. Λοιπόν, έχουν δυσκολέψει τα πράγματα με τα ελαφεντικά. Ποια είναι καταρχήν τα ελαφεντικά? Όλοι μας λίγο πολύ έχουμε ακούσει τι είναι τα ελαφεντικά. Όταν κάποιος παίρνει μια ποινή, ζητά ένα ελαφεντικό για να γίνει καλύτερη η ποινή του. Αυτά προβλέπονται στον νόμο. Καταρχήν έχουμε τον πρώτο έντιμο βίο, που έχει αλλάξει και λίγο νομολογίες αυτό και η νομοθεσία, το Α είναι αυτό. Δηλαδή, ότι μέχρι σήμερα ζούσε κανείς σύνομα, χωρίς να έχει την οποιαδήποτε εγκληματική συμπεριφορά. Εδώ έχει υπάρχει η νομολογία που τον σύνομο...
1: Πού θα το ξέρει αν έχει σύνομο βίο η έδρα, από πού θα το ξέρει?
0: Υπάρχουν εισαγγελείς και δικαστές που εδώ μας βγάζουν τον λάδι. Δηλαδή, έχει έναν άνθρωπο που δεν έχει κάνει τίποτα, λευκό ποινικό μητρό, και σου λέει, επειδή υπάρχουν αποφάσεις του Αγίου Πάγου, δεν φτάνει αυτό. Δεν φτάνει απλά να μην εγκλημάζει. Λέτε, σου πούμε και μπράβο που δεν ξανά έκανε έγκλημα. Πρέπει να μου αποδείξει ότι ο βίος σου ήταν ιδιαίτερα έντιμος. Τι να κάνω δηλαδή εγώ τώρα? Οπότε είναι ένα θέμα εδώ. Δεν φτάνει μόνο το λευκό ποινικό μητρό, θέλει και άλλα. Το δεύτερο ελαφεντικό του 84, το δεύτερο δηλαδή, το Β που λέμε, των μη ταπεινών αιτίων, έχει να κάνει με το ότι οθήθηκα στην πράξη από αίτια τα οποία δεν ήταν ταπεινά. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό, που εφαρμόζεται μάλλον αυτό, που το προτείνουμε και πολύ συχνά τα καταφέρουμε στα δικαστήρια που έχουν να κάνουν με πληρωμές του δημοσίου. Δηλαδή, κάποιος έχει βρεθεί σε μια τρομερά δύσκολη οικονομική θέση, δεν έχει να ζήσει, δεν φτάνουν τα χρήματα και χρωστάει στο δημόσιο. Και αν χρωστά στο δημόσιο πάνω από ένα ποσό, έχει και ποινικό. Οπότε πάνε στα δικαστήρια λοιπόν, και εκεί είναι ένα ελαφεντικό που επικαλούμαστε λέγοντας ότι εδώ, εν προκειμένου, πρέπει να το γνωριστεί αυτό το ελαφεντικό, διότι δεν πληρώνει, όχι επειδή δεν θέλει, αλλά επειδή δεν μπορεί. Αυτό είναι.
1: Δεν έχει.
0: Δεν μπορεί να το κάνει. Οπότε μη ταπεινά αίτια. Έχει. Τα αίτια του είναι αυτά. Δεν μπορεί να ζήσει. Ενώ σε άλλα αδικήματα, ας πούμε, τι να πω, ναρκωτικά εμπόρια και τα λοιπά, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Αυτά τα ξεχνάμε. Είναι δηλαδή για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Πάμε παρακάτω. Έχουμε και άλλα ελαφεντικά, μεταξύ των οποίων ένα βασικό, το Δέλτα, έχει να κάνει με τη μεταμέλεια. Δηλαδή, έχω μετανιώσει και έμπρακτα το έχω δείξει. Πότε μπορεί να σταθεί κάτι τέτοιο? Για παράδειγμα, μια κλοπή. Κλέβει κάποιος κάτι. Και πηγαίνει μετά, ζητάει συγγνώμη και το δίνει πίσω, ή δίνει και μια αποζημίωση ή οτιδήποτε. Οπότε έχει μεταμελήσει με την έννοια ότι έχει πάει στο θύμα και τον έχει αποζημιώσει. Εκεί μπορεί να αποβληθεί επομένως και ένα τέτοιο ελαφεντικό, εάν και εφόσον γίνει δεκτό, γιατί πολλές φορές και εδώ η έδεα, αν είχαμε την έδεα που είχα τις προάλλες, ας πούμε, δύσκολη. Εξαρτάται. Μπορεί να σου πει ότι, OK, εσύ το έκανες για να αποφύγεις την ποινή, δεν το έκανες γιατί μόνος σου ήρθε ξαφνικά. Αλλά έχουμε μεταμέλεια. Υπάρχουν και άλλα ελαφεντικά, όπως μεταξύ άλλων το Ε. Τα 4-2-ε, το οποίο λέει ότι κάποιος μπορεί να πάει ελαφεντικό αν συμπεριφέρεται καλά για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την πράξη. Δύσκολο επίσης, γιατί τα δικαστήρια, υπάρχουν ομολογίες και δικαστές που λένε ότι εδώ δεν φτάνει απλά να περάσουν ένα-δύο χρόνια και να μην κάνει τίποτα. Χρειαζόμαστε μεγάλο διάστημα και θετικές πράξεις. Άρα να έχεις μια δουλειά, να έχεις αυτό, να έχεις κάνει πέντε πράγματα, να έχεις κάνει οικογένεια, κάτι να δείξεις. Και να δείξει ότι έχει περάσει και μεγάλο διάστημα. Και εδώ έχει ενδιαφέρον, γιατί πολύ συχνά βλέπω και κρατούμενους να προβάλλονται τους λόγους στο Ε. Και λέει ότι είναι δύο χρόνια στη φυλακή και δεν έκανε τίποτα. Και λέει, τι να σου πούμε και μπράβο, εισαγγελέα. Χθες λέει, τι λέει, να σου πούμε και μπράβο που δεν σκότωσε κανένα στη φυλακή. Δηλαδή θέλει. Μα λέει, το ελαφεντικό ζητάω.
1: Κύριε,
0: μα με στη φυλακή σου, να τι να κάνει άλλο. Και όμως, με στη φυλακή φαίνουν οι κρατούμενοι. Πιστοποιητικά ότι είχαν καλή διαγωγή, ότι μορφώνταν, ότι δούλευαν, ότι καθάριζαν, ότι μαγείρευαν, οτιδήποτε. Και αυτό κανονικά πρέπει να μετράει κάπως. Αλλά εξαρτάται πού θα πέσει τώρα εδώ. Γιατί κάποιος σου λέει, δεν σου πούμε και μπράβο. Έτσι, και
1: καλά, εντάξει. Εξαρτάται τι έχει κάνει ο άνθρωπος τώρα.
0: Εντάξει,
1: θα τον δουν εκεί πέρα το στυλ
0: ότι
1: του.
0: Ότι ένα χρόνο δεν ξαναέκλειψε, ας πούμε, δεν είναι και κατόρθωμα να σου δώσω εγώ ελαφεντικό. Okay. Και άλλοι δεν κλέβουν, τι να κάνουμε τώρα.
1: Κανείς δεν κλέβει, όποιος κλέβει είναι ποινικό αδίκημα.
0: Οπότε δεν είναι και τόσο εύκολα τα πράγματα όσο ακούγονται. Είναι πολύ συγκεκριμένα. Και φυσικά εξαρτάται από το αδίκημα πάντα. Δεν είναι όλες τις περιπτώσεις ίδιες. Απλά αυτά τα βασικά λαφρικά.
1: Αυτά απλά τα αναφέρουμε. Δεν σημαίνει ότι τα παίρνει το δικαστήριο για τα. Αφού υπάρχουν.
0: Περίπτωση.
1: Τα εφαρμόζει.
0: Απλά είναι η υπερασπιστική γραμμή των ελαφρυντικών. Ολόκληρες αγοεύσεις βασίζονται εκεί πάνω. Δηλαδή αγοεύουμε σε δίκες για να προσπαθήσουμε να πάρουμε κάποιο ελαφρυντικό. Να αποδείξουμε δηλαδή αυτό. Θέλει και απόδειξη. Δεν φτάνει να πει, α, θέλω. Έχω λευκό ποινικό μητρό ο πελάτης μου, οπότε είναι εντάξει. Δεν είναι έτσι. Θέλει αγώνα, δουλειά. Και ό,τι μπορείς να προσκομίσεις εκεί να δείξεις ότι πραγματικά ο άνθρωπος αυτός ήταν έντιμος και ήταν μια κακή στιγμή και αναλόγως και το τι έκανε πάντα.
1: Τι έκανε, καλό παιδί. Αναλόγως ήταν, καθόταν μέσα στη φυλακή, ήρεμος. Έκανε και τα μαθήματά του εκεί χαλαρός.
0: Μαγείρευε και όλος ο υπόλοιπος. Μια χαρά είναι. Και εδώ, γι' αυτό καμιά φορά. Τα δικήματα δεν είναι όλα ίδια. Δηλαδή, δεν μπορώ να βλέπω και να υπερασπίζομαι συχνά ανθρώπους που χρωστάνε στο δημόσιο και να είναι στο πλάι-πλάι με τους ληστές και τους κακοποιούς τους υπόλοιπους. Δηλαδή, εντάξει, οκ, okay, προφανώς να μην πληρώσετε τους φόρους είναι κακό. Να χρωστά στο δημόσιο είναι κακό. Αλλά δεν μπορούμε να τα ξεσώνουμε όλα.
1: Δηλαδή,
0: κάποιοι
1: τι
0: άνθρωποι
1: θέλεις,
0: δεν πληρώνουν επειδή δεν μπορούν.
1: Θες να κάνουμε μια οικονομική φυλακή, δηλαδή μια. Φυλακή, η οποία να πηγαίνουν μέσα οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει οικονομικά εγκλήματα.
0: Αν θυμάσαι, όταν ξεκίνησε και άλλαξε ο ποινικό κώδικα, μα είπε το Υπουργείο και το είχαμε ζητήσει στον αέρα τότε. Δεν θυμάσαι ποιο, δεν νομίζω ήμασταν στο Focus. Μαζί πάλι. Και Θεσσαλονίκη. Και λοιπόν. Τι έλεγα.
1: Αν θα ήταν.
0: Είχαν πει για φυλακή πλημελημάτων.
1: Αυτή είναι η φυλακή.
0: Και είχαμε και κάποιοι καλεσμένοι, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. Ότι θα γίνει φυλακή πλημελημάτων που θα είναι διαφορετική φυλακή γιατί αγρίευσαν τα πράγματα και θα μπαίνουν μέσα, λέει, εκεί αυτοί που κάνουν πλημελήματα. Τελικά δεν έγινε τίποτα. Αν δηλαδή κάποιος εκτίσει ποινή για πλημέλημα, θα πάει δίπλα στον υπόδικο κατάδικο στο χειρότερο.
1: Με τα τατουάζ, εκείνες που έχουν.
0: Αυτά που βλέπουμε στο.
1: Χρυσά δόντια και θα έρθουν και θα σου πει.
0: Τώρα θα κάνεις ό,τι λέω εγώ.
1: Όχι μόνο θα κάνεις ό,τι θα λέω εγώ. Έτσι είσαι ο τάδε, θα στείλω και τους άλλους τους έξω που έχω να βρούνε και τους συγγενείς σου και ασκούνε πιέσεις.
0: Εντάξει, δεν να πω ναι. Και δεν μπορείς να βάλεις αυτό το ασφωνιστικό σύστημα τον άνθρωπο αυτό δίπλα στους κακοποιούς όταν δεν υπάρχουν ασφωνιστικά συστήματα. Είναι άθλια στην Ελλάδα. Άθλια. Πρέπει να το πιάσουμε κάπου για αυτό το θέμα. Δηλαδή υπερκορεσμένα, κακές συνθήκες. Δηλαδή είναι κακό, όχι γιατί. Όχι μόνο μάλλον για το ανθρώπινο στοιχείο, ότι οι άνθρωποι είναι και αυτοί, αλλά γιατί εκπαιδεύουμε εγκληματίες, τι κάνουμε εμείς τώρα. Δηλαδή βάζουμε ανθρώπους στη φυλακή για να βγουν χειρότεροι, τι κάνουμε.
1: Ποιος έχει μπει μέσα και έχει σοφρονιστεί ή έχει πει τώρα έχω μάθει να κάνω αυτό το πράγμα.
0: Θέλει τρομερό χαρακτήρα να έχει κάποιος από μόνος του να σοφρονιστεί και να αλλάξει και να επανενταχθεί όταν δεν το βοηθάει κανείς, το βάζει εκεί μέσα και κινδυνεύει και ο ίδιος και είναι σε ένα περιβάλλον το οποίο οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες. Και δεν είναι όλα τα δικήματα ίδια. Άρα θα πρέπει να διαχωρίζουμε λίγο και τα πιο βαριά δικήματα με τα πιο ελαφριά. Δηλαδή τα οικονομικά δικήματα δεν είναι όλα τα ίδια επίσης. Άλλο είναι να κλέβεις από το δημόσιο, να είσαι ένας υπουργός, θα πω εγώ, βουλευτής, πολιτικός, να έχεις βάλει τσέπη σε εκατομμύρια. Και άλλο είναι.
1: Αυτός δεν θα μπει ποτέ φυλακή.
0: Αυτός θα έπρεπε να μπει φυλακή.
1: Αυτός δεν θα
0: και άλλο είναι να μην έχεις πληρώσει το φόρο σου γιατί δεν έχεις να φας. Δεν μπορεί ο ένας να μπαίνει φυλακή και ο άλλος να είναι έξω.
1: Ακούσατε καλά. Τώρα, αυτή τη στιγμή στο ραδιόφωνο, ναι. Μπορείς να είσαι βουλευτής, να έχεις καταχραστεί δημόσια έσοδα, φόρους, επιδοτήσεις και να μην, για να το βαφτίζουν ένα είδος ρουσφέτη και να μην καταδικαστείς ποτέ. Ενώ αν είσαι ένας επιχειρηματίας που λέμε ότι δεν έκανε σωστά την τιμολόγησή σου, δεν έκοψες ένα τιμολόγιο πέρσι ή φέτος ή κάτι δεν δήλωσες σωστά στον ισολογισμό σου, μην τυχόν και το πάρει γραμμή ή εφορία. Έχουν έρθει επάνω σου και στα έχουν δεσμεύσει όλα. Και δέσμευση και κατάσχεση και ποινικό δικαστήριο σε επίπεδο που δεν μπορείς να
0: φανταστείς. Η μόνη επιλογή εκεί να σωθείς είναι να εκλεγείς. Βάλει υποψηφιότητα, βγες βουλευτής, τελείωσε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Βουλευτές. Ναι, που και χρέη να έχεις, είσαι καταχρεωμένος στο εξοδικαστικό, στο πτωχευτικό, στο νόμο Κατσέλη. Βγες βουλευτής, τελείωσε. Που εκεί, πραγματικές περιπτώσεις είναι αυτές. Έχω δει βουλευτή να είναι στο νόμο Κατσέλη, να εκλέγεται. Μεταρρύθμιση απόφαση θέλει κανονικά εδώ. Τα λέμε στην αέρα τώρα. Άγια, ποιος είναι. Μεταρρύθμιση απόφαση θέλει, αφού άλλαξε τα εισοδήματα.
1: Έχουμε και άλλον βουλευτή. Έχουμε κι άλλους. Είναι πολύ βουλευτές οι εμείς.
0: Μπαίνουν, δηλαδή θέλω να πω, ξεκινάς με χρέη να είσαι έτοιμος για φυλακή και, και όλα αυτά. Γίνεσαι βουλευτής, ξαφνικά σώζεσαι οικονομικά. Πάβουν οι διώξεις, αναστέλλονται τα τέτοια.
1: Το ακούνε αυτό οι ακροατές μας.
0: Το καταλαβαίνουν, προφανώς.
1: Το ακούμε. Μα δεν ξέρω αν το καταλαβαίνουν, γιατί έχουν περάσει τόσος καιρός που τα λένε. Τα λέμε όλοι εμείς οι οποίοι γνωρίζουμε τις διαδικασίες αυτές και δεν επηρεάζεται. Δεν γίνεται ένα δυναμικό. Μία κατάργηση του άρθρου περί ασυλίας των βουλευτών, ας πούμε.
0: Ναι. Και είναι η ίδια η πίεση, δηλαδή, της εισπρακτικής στον βουλευτή ενός κυβερνώντος κόμματος από τον πολίτη. Είναι η ίδια. Η ίδια πίεση ασκεί. Και εκεί του λέει πλήρως Άγιος σου πάει το σπίτι.
1: Δεν υπάρχει πίεση στον βουλευτή.
0: Δεν υπάρχει πίεση.
1: Δεν υπάρχει πίεση καταρχήν. Ίσα-ίσα θα του πούνε: έχετε αυτό το νούμερο, σεβαστό, δεν πειράζει. Μην μας το ξαναπληρώσετε.
0: Ναι, αλλά εκεί δεν θα έπρεπε να πούνε: εσύ το ξαφνικά βγάζεις 10 φορές πάνω από το 0, πήγε στα 5.000, στα 6, στα 7. Πρέπει να μας πληρώσει και εμάς τα διπλάσια.
1: Καλά, βουλευτής είναι. Τι περιμένεις να κάνει, να βγει βουλευτής και να πέσει ο μισθός του και να μειωθούν τα κινητά του. Πες μου ένα που έχει γίνει βουλευτής ή, ή οτιδήποτε να έχει γίνει τέτοιο και να έχουν μειωθεί τα εισοδήματά του.
0: Τι να εισοδήματα.
1: Με το που γίνεσαι τελείως, έχεις φτιάχτη για μια ζωή.
0: Και χωρίς να είναι από τους μισθούς. Χωρίς να είναι από τους μισθούς.
1: Άνθρωποι δεν εργάστηκαν ποτέ, έγιναν βουλευτές και τελείωσαν όλα. Τη βρήκαν
0: την άκρη.
1: Κάπως θα πρέπει, μια κυβέρνηση να κάνει μια ειδική νομολογία για αυτό. Mm-hmm. Να βάλει ένα ειδικό δικαστήριο με ξεχωριστούς εισαγγελείς και προέδρους οι οποίοι αυτόνομα να πιάνουν τους ανθρώπους αυτούς που είναι μέσα στην, στη Βουλή και να τους λέει καθίστε εδώ, όχι ειδικοί.
0: Δεν θέλουμε ειδικές διαδικασίες. Να πάνε κανονικά όπως είναι στα κακουργήματα ένας μετά τον άλλο και περιμένουν, να περιμένουν και αυτή τη σειρά τους, να δικαστούν κανονικά για ό,τι έχουν κάνει.
1: Σιγά τόσα λεφτά έχουν, σιγά περιμένουν στη σειρά.
0: Γιατί να περιμένουν σειρά, δεν καταλαβαίνω.
1: Αφού έχουν τόσα λεφτά, δεν τους ακουμπάει κανείς.
0: Δηλαδή οι πλούσιοι τι δεν περιμένουν στη σειρά να δικαστούν.
1: Ναι, δεν είναι βουλευτές. Οι πλούσιοι είναι, όσο πλούσιο και να είσαι, θα πας να δικαστείς. Αλλά απλά είναι βουλευτές, είναι άλλο επίπεδο. Μιλάει και τρέμεις. Σε πιάνει φόβος. Δεν ξέρεις τι θα σου πει. Μπορεί να διατάξει τι... να σε πάρουν μέσα. Να μην του δώσετε του τάδε την... ή κάντε τον κανένα έλεγχο και βεβαιώστε του κανένα πόσο τρελό.
0: Κι όμως εμείς ξέρουμε ότι δεν είναι έτσι. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα τέτοιο. Τίποτα τέτοιο δεν μπορούν να κάνουν. Απλά υπάρχει αυτό στην εντύπωση. Δηλαδή να πούνε ασφάλειά τους. Το έχουμε δει αυτά να γίνονται. Να πούνε ασφάλεια. Γιατί έχουν ασφάλεια μαζί τους. Ο τάδε με απείλησε, ο τάδε με χτύπησε. Καταθέτουν και η ασφάλεια μαζί ότι εσύ το έκανες.
1: Έτσι ακριβώς. Μα πώς να γλιτώσεις από κάτι τέτοιο. Πώς να γλιτώσεις. Ο πλούσιος δεν έχει ασφάλεια δίπλα του. Ο βουλευτής όμως έχει. Και ο κακοποιός, ο έμπορος ναρκωτικών μπορεί να έχει δίπλα του κάποιους οι οποίοι τον προστατεύουν και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί.
0: Κατάργηση κάθε ασύλου, κάθε ασυλίας. Ήδη διαδικασίες για όλους. Ίδια πράγματα θέλουμε. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα όμως και θα επανέλθουμε με ο καλοκύριος Θωμάς μαζί μου ο Ιωάννης Θωμαίδης σε πολύ λίγο πιστεύω.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: αγαπητές φίλες και φίλοι. Επανήλθαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, είμαι νομικός δικηγόρος, μαζί μου ο Ιωάννης Θωμαίδης, συνάδελφος.
1: Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας.
0: Πήγαμε έτσι λίγο στα νομικά στο πρώτο μέρος, για τα ελαφρυντικά μιλήσαμε, τι είναι, πώς τα ζητάμε, τι γίνεται στα δικαστήρια και διάφορα οικονομικά θέματα. Καταλήξαμε να λέμε πόσο άδικο είναι βουλευτές να έχουν ειδική αντιμετώπιση και υπουργοί.
1: Αυτό είναι ελαφρυντικό. Όχι αυτά που είπες πριν, κάτσες και τα ανέλησες. Ένα ελαφρυντικό, κύριε Πρόεδρε, είναι εδώ πέρα βουλευτής, είναι ο άνθρωπος. Τι να του προσθέσει. Καταρχήν, δεν έχει φτάσει ένας βουλευτής.
0: Σε δικογραφίες που βλέπουμε, ας πούμε ότι κάνεις μήνυση σε 4 άτομα και ο ένας είναι βουλευτής. Θα πάνε υποθέσεις, θα φτάσουν στην προκατακτική. Για τους 3 θα προχωρήσει. Για τον έναν που είναι βουλευτής, θα φύγει στη Βουλή για να πάει ασυλία. Άρα, οι δικογραφίες προς αυτόν δεν θα προχωρήσει, θα πάει στη Βουλή. Αν δοθεί από εκεί η άρση ασυλίας, θα ξαναγυρίσει πίσω μετά για να πάει σε άλλο τέτοιο. Δηλαδή θέλω να πω ότι φτάνει, παιδιά, φτάνει. Λοιπόν, πάμε λίγο και σε πιο άλλα θέματα. Καταρχήν, έτσι, το σχόλιο σου, συνάδελφε, τι λες, θα γίνουν εκλογές? Ρωτάμε, ακούω το... Ρωτάμε.
1: Ως εδώ έχει φτάσει, να ξεκινήσει να ζητήσει η κυβέρνηση, η οποία κυβερνάει τώρα, δεν ξέρω αν αυτό είναι κυβέρνηση, δεν ξέρω τι ακριβώς, είναι μια μεγάλη ποινική δικογραφία, διότι τι βλέπουμε καθημερινά? Τα προβλήματα που δημιουργεί η ίδια με τα ρουσφέτια που έχει κάνει ένα κράτος ρουσφετιών, μια αλυσιδωτή, ο κολλητός του κολλητού, ο γνωστός του βουλευτή, και τα βαφτίζουν όλα ρουσφέτια για να,
0: ναι,
1: για να επιπλέψουν.
0: Έτσι.
1: Θα πρέπει άμεσα να γίνουν εκλογές, θεωρώ. Έχουν βγει αρκετές δικογραφίες. Ο κόσμος δεν έχει...
0: Πόσες δικογραφίες είναι αυτές και πώς θα βγουν ακόμα? Για εκλογές φημολογούνται πολλά, λοιπόν, να πούμε, από αυτά που ακούγονται και από αυτά που διαβάζουμε. Πιθανές ημερομηνίες είναι το φθινόπωρο, μετά την έκθεση.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πιθανές ημερομηνίες, δηλαδή τέλη Σεπτέμβριο, Οκτώβριο είναι μια πιθανή ημερομηνία, και από εκεί πέρα να πάει στιγμή είναι πιθανό. Μπορεί να γίνει και την άνοιξη ως τέλος. Εν τω μεταξύ, θα αρχίσουν ήδη τώρα να καταλαβαίνουμε, πλησιάζουν τις εκλογές, γιατί θα αρχίσουν οι κυβερνητικοί να πηγαίνουν στους τόπους τους, να κάνουν τις υποσχέσεις τους, να κάνουν τους γύρους τους, και εκεί θα να δω πώς θα τους αντιμετωπίσουν.
1: Να δίνουμε τα επιδόματα, για πάμε για επιδόματα.

0: Αν δεν βγούμε εμείς, θα έρθει καταστροφή, το τέλος. Τυφώνες, σεισμοί.
1: Ποιο τέλος θα έρθει, ρε?
0: Θα γίνει χαμός.
1: Μα πώς το λέει αυτό το πράγμα?
0: Αν δεν υπάρχει κυβέρνηση, θα πεινάσουμε.
1: Μα ήδη πεινάνε, ήδη πεινάνε όλοι.
0: Δεν τα βλέπουν αυτά.
1: Μα και κυβέρνηση.
0: Τρομοκρατούν τον κόσμο. Και θα το κάνουν και πριν τις εκλογές για άλλη μια φορά, για να προσπαθήσουν να πείσουν τι? Ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή καλύτερη. Δηλαδή να διαλέγουμε το μονόφθαλμο στους τυφλούς. Το οποίο πιάνει. Έπιασε τις προηγούμενες φορές. Έπιασε. Δηλαδή πολλοί συμπολίτες μας πιστεύω πήγαν και ψήφισαν αυτό το κόμμα γιατί σου λέει: εγώ δεν θέλω να μπω σε περιπέτειες. Δεν θέλω να ρισκάρω. Αυτοί είναι, τους ξέρω, είναι κλέφτες, αλλά αυτοί είναι.
1: Αυτοί είναι που ρισκάρουν. Περισσότερο που στηρίζουν αυτό το κόμμα.
0: Ναι, αλλά πόσο πια. Πόσο πια.
1: Εάν θέλουν να μεγαλώσουν οι τράπεζες, αν θέλουν να υπάρχουν φαν τα οποία θα είναι σαν γεράκια το οποίο έρχονται και παίρνουν τα ακίνητα από όλους τους ανθρώπους, στηρίζουν αυτήν την κυβέρνηση που υπάρχει τώρα, την υφιστάμενη.
0: Τη στηρίζουν από επιλογή, από φόβο. Μήπως φοβόμαστε το άγνωστο περισσότερο και εκεί πρέπει να ρωτηθούμε πόσο χειρότερα να γίνουν τα πράγματα. Δηλαδή, τι χειρότερο να έχουμε σαν δημοκρατία, σαν διαφθορά, σαν δικογραφίες, σαν σκάνδαλα, τι να γίνει άλλο?
1: Μα δεν θα είναι και κάτι άγνωστο. Έχει κανονικό πρόγραμμα και στήσιμο το οποίο το αντιγράφουν πολλά κόμματα για να το διατηρήσουν.
0: Ποιο πρόγραμμα, ποιος?
1: Ενώ τα κόμματα τα οποία πλέον έχουν ξεκινήσει κάποια δυναμικά, όπως είναι της Ελληνικής Λύσης, έχει το δικό του πρόγραμμα, ας πούμε, συγκεκριμένα.
0: Συμφωνώ.
1: Τα είναι όλα γραμμένα, τα οποία τα μιμούνται. Μιμούνται, υπάρχει μίμηση από αυτά που γράφει μέσα το πρόγραμμα.
0: Μαζί σου, συμφωνώ. Αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτοί που μας κυβερνούν δεν έχουν πρόγραμμα.
1: Μα
0: δεν είχανε ποτέ, ποτέ, δηλαδή και προεκλογικά, δεν εμφάνισαν πουθενά. Δεν υπάρχει κάπου να δεις ένα πρόγραμμα. Υπάρχει κάτι φυλάδι εκεί με bullets, λες και τα έγραψε το chat.
1: Και βγήκε και είπε.
0: Δεν υπάρχει πρόγραμμα. Και ό,τι κυβερνήσανε μέχρι τώρα ήταν η λογική να φάμε ό,τι μπορούμε.
1: Και
0: σε
1: γρήγορα.
0: Ό,τι γίνει, όσο πιο γρήγορα να μοιάσουμε. Θέλουμε να κάνουμε δρόμους, παράδειγμα. Ποιος είναι η εταιρεία αυτή? Αυτή είναι, εδώ ξέρουμε τον τάδε.
1: Του τέτοιου του Κωστάκη είναι να την χρηματοδοτήσουμε.
0: Ναι, θέλουμε να κάνουμε κάτι για άλλο θέμα. Να δούμε και εκεί πώς θα τα μοιάσουμε. Ταμείο ανάκαμψη, λεφτά, να τα μοιάσουμε. Ό,τι νομοσχέδιο έγινε, ό,τι σχέδιο έγινε, από πίσω είχε τέτοια λογική κερδοσκοπική, καιροσκοπική και βραχυπρόθεσμη. Εγώ αυτή είναι δική μου άποψη τουλάχιστον. Και πάλι θα τεθούν τα ίδια διλήμματα. Δεν είμαστε τώρα άμεσα σε εκλογές, πιστεύω, αλλά θεωρώ πιθανά αυτά που ακούω για φθινόπορη άνοιξη, που σημαίνει ότι τα διλήμματα που θα τεθούν πάλι στον ελληνικό λαό θα προσπαθήσουν να τα χειραγωγήσουν έτσι ώστε να είναι της λογικής ή εμείς ή το χάος. Κάτι το οποίο το ξαναείδαμε, έπιασε και θα το ξαναεπιχειρήσουν. Εκεί πιστεύω ότι πρέπει να κρατήσουμε λίγο πιο ψηλά τις ηθικές μας αξίες, τον πύχη μας, τις προσδοκίες μας, την αξιοπρέπειά μας. Είναι πράγματα πιο σημαντικά δηλαδή και δεν μπορούμε με οποιοδήποτε τρόπο να επιδοκιμάζουμε όλη αυτή τη διαφθορά.
1: Πήγε και βγήκε ο Μητσοτάκης πριν από λίγο καιρό, ναι, και λέει το 22 ό,τι είχαμε στο πρόγραμμά μας, στο βιβλίο αυτό, και δείχνει ένα βιβλίο. Κάνω ζούμε εγώ στο βιβλίο. Τι γράφει το βιβλίο?
0: Μόνο αυτό. Το γράψαν τώρα.
1: Έλεγε, ξέρεις τι έλεγε?
0: Τι?
1: Μόνο το κόμμα, το όνομα του κόμματος. Δεν είναι τίποτα αυτό το... Δηλαδή, τι ήθελε να πει με αυτό το βιβλίο, με το σήμα που έκανε? Και μετά έρθει και ένα κοριτσάκι εκεί, τον αγκάλιασε, τρόμαξε, μετά το ξαναφέρανε. Είναι δυνατόν να ισχυρίζεται ότι έχει κάνει τα πάντα? Αυτό το βιβλίο ήταν 40 σελίδες.
0: Σε βιβλίο. Άκουσα και τον κύριο Γιάννη Σπιράλες και άλλα κυβερνητικά στελέχη να λένε, και θα αρχίσουν τώρα προεκλογικά όταν έρθει αυτή η ώρα, ήδη φτάνει να τα λένε. Ό,τι είπαμε να κάνουμε, το κάναμε. Δηλαδή, συγγνώμη, μας λέτε ότι είστε ευχαριστημένοι? Δηλαδή, από αυτά τα 7 χρόνια πόσα πέρασαν, είστε ευχαριστημένοι? Δηλαδή, δεν έχετε να πείτε ότι κοιτάξτε, παιδιά, κάναμε ό,τι μπορούσαμε, αλλά να δεν μας βγήκε αυτό, ή δεν μας βγήκε εκείνο, δεν μας βγήκε το άλλο, ή δεν μας βγήκε τίποτα στην τελική?
1: Που μόνο το χρέος της Νέας Δημοκρατίας σαν κόμμα από πέρσι με φέτος σχεδόν διπλασιάστηκε. Μιλάμε για 570 εκατομμύρια.
0: Ναι, σε ευρωεκλογές διπλασιάστηκε, γιατί εκεί τα κονδύλια που ξόδεψαν για διαφημίσεις ήταν εξωπραγματικά. Δηλαδή, το τι ξόδεψαν. Και αυτά φυσικά πάνε σε κάτι μαύρα κατάστοιχα, ή τα πληρώνουμε εμείς μέσω των επιχορηγήσεων, ή δεν τα πληρώνει κανένας. Μην ανησυχείτε.

0: και είτε μια χαρά είναι. Το θέμα είναι ότι και πάλι θα δούμε το ίδιο. Και αυτή η αλαζονία ότι εμείς τα κάναμε καλά. Δηλαδή, που ζούμε, ακόμα και κάποιοι μεμονωμένα συμπολίτες μας τα πήγαν καλά. Κάποιες επιχειρήσεις τα πήγαν καλά. Να είναι μία στις 10. Δεν μπορούμε να κοιτάξουμε τις άλλες 9. Δεν μιλάμε εδώ λοιπόν για ένα συλλογικό καλό, για μια συλλογική ευημερία. Μας ενδιαφέρει η ευημερία ποιών, το δικό μας παιδιών μόνο. Τι μας ενδιαφέρει τελικά εδώ, τι κοιτάμε, ποια είναι η εικόνα. Τα πήγαμε καλά στην υγεία, δηλαδή τα πήγαμε καλά πραγματικά τώρα.
1: Εγώ τα έχω πάει καλά στην υγεία γιατί ευτυχώς δεν έχω πάει σε νοσοκομείο.
0: Ναι, αλλά.
1: Εάν χρειαστεί να πάω σε νοσοκομείο, φαντάσου τι θα πάθω.
0: Αυτό είναι το καλά. Μετά ξεκινάει η άλλη καραμέλα. Εντάξει, εννοούσαμε. Εντάξει, μπορούμε και καλύτερα, αλλά εννοούσαμε καλύτερα από πριν. Οκ, δηλαδή τι συζητάμε τώρα, αν 7 χρόνια μετά το ραντεβού στο νοσοκομείο αντί για 4 μήνες κάνει 3,5. Δηλαδή, ποια είναι η βελτίωση, η αλλαγή.
1: Είναι απίστευτο όλα αυτά που ισχυρίζονται. Πώς τους ακολουθεί τόσος κόσμος, πώς κάθονται και στενίζονται. Εγώ κάτι πιστεύω ότι συμβαίνει, κάπως έχουν βρει ένα διαφορετικό τρόπο να, με τους ψήφους.
0: Μια συσπήρωση γίνεται, πιστεύω, της μάζας του κόμματος. Δηλαδή είναι τόσοι πολλοί γύρω-γύρω που περιμένουν από εδώ και από εκεί στο κομματικό στρατό. Συσπηρώνονται όλοι αυτοί. Και είναι εκεί. Και ταυτόχρονα υπάρχουν πάρα πολλοί που φοβούνται και επιλέγουν αυτό το κόμμα και το καταλαβαίνω σε έναν βαθμό γιατί σου λέει: εγώ θέλω απλά να ζήσω τη ζωή μου. Δεν θέλω τίποτα. Ούτε περιπέτους, ούτε με νοιάζει. Δεν με ενδιαφέρει. Είναι αυτός ο χαδερφισμός. Δεν με νοιάζει και πολύ, παιδί μου. Να ψηφίσω Μητσοτάκη γιατί αυτός είναι. Τελειώσαμε.
1: Μα αυτό είναι τρομακτικό. Αυτή η σκέψη. Δεν μπορεί κάποιος να πληρώνει φόρους, να πληρώνει ό,τι καινούργιο υπάρχει σε φορολογία, σε χρέος, σε καινούργιες υπάρξεις, ειδικά στον χώρο της ενέργειας. Και να το πληρώνουμε και να προσπαθήσουμε να ισορροπήσουμε με τα έσοδα που έχουμε από τη δουλειά μας, που είναι πλέον μηδαμινά, γιατί όλοι είναι πάρα πολύ ζορισμένοι και ως εδώ και να στηρίζουν αυτό το πράγμα.
0: Μα είμαστε τελευταίοι στα εισοδήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φτάσαμε. Και επειδή δίνονται 40 ευρώ fuel pass, 20 ευρώ youth pass και δεν ξέρω εγώ τι άλλο και όλα αυτά τα πράγματα, τα επιδόματα, να ξεχνάμε ότι είναι δικά μας λεφτά καταρχήν. Δικά μας λεφτά είναι. Κάποιος τα δούλεψε. Δεν τα δούλεψα εγώ, τα δούλεψε ο συμπολίτης μου, ο γείτονάς μου, ο φίλος μου, ο γονιός μου. Τα δούλεψε αυτά τα λεφτά. Δεν είναι δικά τους για να τα δίνουν όπου θέλουν. Αυτοί διαχειρίζονται. Αυτό δώσαμε. Ακούω τον υπουργό. Έδωσα. Τι έδωσες από την τσέπη σου, τα έδωσες. Δώσε από την τσέπη σου και πες μου έδωσα και να σου πω και μπράβο. Δεν τα έδωσα από την τσέπη σου, ούτε δώσαμε. Έδωσε το κράτος. Όλοι μαζί. Ναι. Έδωσα. Έκανα. Δεν μπορώ να το ακούω αυτό. Έδωσα. Α, εγκαινίασα ένα νοσοκομείο. Τι να εγκαινίασα τώρα. Έβαψα ένα τείχο. Εσύ το έβαψες. Εσύ το πλήρωσες.
1: Αφού δουλεύεις γι' αυτό, έπρεπε να έχεις κάνει 4 νοσοκομεία. Μπάμπα, και η κυρία Κατσαφάδου έχει κάνει τώρα μία δωρεά, έβλεπα προχθές, και κάνει μία ογκολογική κλινική. Η ίδια, η μόνη της. Ναι. Δεν είναι αυτή. Μπορούμε
0: αυτή
1: να πούμε.
0: Αυτή να πει έκανα. Οποιοδήποτε, δηλαδή.
1: Πέρασε.
0: Έκανα, έδωσα. Και καλά, μπράβο, ναι. Εσύ με την τσέπη σου όμως. Ο υπουργός με την τσέπη του τα έβγανε.
1: Ένα μήνα πέρασε να δεχτούν τη δωρεά της. Δηλαδή. Δεν πας.
0: Και θα δεις πως θα φωτογραφεί, επειδή προχωράει τώρα, περνάω συνέχεια από εκεί και το βλέπω. Θα δεις πως θα φωτογραφίζονται όλοι σε λίγο καιρό από τις εκλογές εκεί.
1: Ναι,
0: θα πηγαίνει ο
1: υπουργός,
0: βγάζει τη φωτογραφία. Εδώ είμαστε, εδώ και θα γίνει αυτό. Και θα κόψουν και κορδέλες. Και θα ακούσεις κάπου κάποιον να πει: έκανα. Εγκαινιάστηκε. Πας στο κτίριο, το δικαστικό παράδειγμα, και βλέπεις μια ταμπέλα τεράστια.
1: Πώς?
0: Εγκαινιάστηκε από τον υπουργό τάδε. Μια ταμπέλα, δηλαδή να μείνει στην αιωνιότητα.
1: Καλά.
0: Τι ακριβώς έγινε εδώ, ρε παιδιά. Εμείς δεν το πληρώσαμε αυτό το πράγμα. Ή αν δεν το πληρώσατε, τα λεφτά αυτά δεν θα πήγαιναν σε εμάς, την παιδεία μας, τα παιδιά μας. Ποιος είναι αυτός που έχετε και βάζει το όνομά του απ' έξω. Τι είναι αυτό, τι θέλουν ακριβώς, τι είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Κάποια ψυχολογικά προβλήματα που έχουν και θέλουν να δείξουν ότι είμαι καλός. Τι.
1: Έτσι, όπως τα λες. Μα εγώ αν ήμουν η κυρία Κατσαφάδου, με σεβασμό πάλι το λέω, έτσι να ακούσει και κρατώ. Θα φοβόμουν να βάλω τα 5 εκατομμύρια σε μια τράπεζα σε αυτό το κράτος. Μην τυχόν μου τα δεσμεύσει.
0: Αλλά.
1: Μην τυχόν μας τα δεσμεύσουν και τα κατασχέσουν και πάνε και πουθενά αλλού.
0: Θα κυλήσουν όλα όπως πρέπει. Εδώ δηλαδή αναγκάζεσαι μια τέτοια περίπτωση να κάνεις μια δωρεά. Να είσαι ένα ευεργέτης, ας πούμε, να θες να είσαι ευεργέτης, να με τα δικά σου λεφτά να φτιάξεις κάτι και πάλι βρίσκεις προβλήματα και χρειάζεσαι τον υπουργό δίπλα σου. Έτσι. Για να ξεπερνάς γραφειοκρατία, δηλαδή. Έτσι. Και να σου λέει ότι σου κάνω και χάρη που σε βοηθάω.
1: Τη δωρεά δεν επιτρέπουν.
0: Ναι.
1: Την έχουν δυσκολέψει.
0: Ναι. Πάρα πολύ.
1: Είναι απίστευτο.
0: Πάρα πολύ. Στο λέω, προσπαθώ δηλαδή να βρω άκρη με κάποιες δωρεές για καλό σκοπό και τι προβλήματα μπορεί να έχουν υπάρξει από εντολίσμονο.
1: Καλά, σίγουρα δεν θα το φορολογήσουν. Ναι.
0: Μα αναγκάζει στο τέλος να παρακαλάς σε κάποιο υπουργείο να κάνεις κάτι καλό. Έκανα εγώ. Έδωσα, έκανα. Δώσαμε. Θα δώσουμε.
1: Και δεν είσαι δικός τους. Και δεν είσαι δικό σου σε αυτή την παράταξη. Δεν υπάρχει περίπτωση
0: δεν υπάρχει
1: να το εγκρίνουν.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ρωτάει αμέσως στον διπλανό ότι είναι δικό
0: φακέλωμα,
1: μας, είναι έτσι
0: φακέλωμα,
1: να αυτά.
0: Φακέλωμα, κανονικό.
1: Yes.
0: Φακέλωμα. Έξω, εγώ το λέω. Δηλαδή σε δεν έχω καμία
1: Ευρώπη,
0: σχέση με αυτό.
1: Σε μια Ευρώπη να... με τέτοια προβλήματα και σε μια Ελλάδα μικρή, σε μια Ελλαδίτσα, αντί να κάνουν το παραμικρό να βοηθήσουν τον Έλληνα παραγωγό, τον άνθρωπο, το φυσικό πρόσωπο έξω που περπατάει στο δρόμο με το χαμηλότονο μισθό που προσπαθεί να ισορροπήσει σε μια τεράστια θάλασσα με χρέη και προβλήματα.
0: Γιατί εύκολα μιλάνε έτσι πως τα λέμε εμείς τώρα, πολλοί τα λένε, πολλοί μιλάνε τόσο άνετα. Με δικηγόρος, έχω τη δουλειά μου, έχω το γραφείο μου, δεν έχω ανάγκη κανένα να με βοηθήσει, να με κάνει κάτι, οτιδήποτε. Ένας δημοσιογράφος μιλάει το ίδιο εύκολα, ρωτάω. Γιατί με έχει απασχολεί στο θέμα της δημοσιογραφικής ζωοντολογίας. Αν θέλει καριέρα να κάνει, το ίδιο εύκολο είναι για εκείνον.
1: Μα καλά, δεν είδες.
0: Μήπως δεν είναι το ίδιο εύκολο. Αν κάποιος λοιπόν είναι στο δημόσιο, δεν του ζητάω, δεν μπορεί να μιλάει. Και υπάρχει και θέμα ως ένα βαθμό εκεί και με την ιδιότητα. Ένας δικαστής ούτως ή άλλως δεν μπορεί εύκολα να βγαίνει να μιλάει, γιατί είναι δικαστής. Αλλά εκεί είναι το ίδιο ανεξάρτητο στη δουλειά του ή η προαγωγή εξαρτάται και αυτή από κάποια πολιτική βούληση. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά από πίσω. Και ακόμα το γεγονός ότι είμαστε εδώ, λέμε την άποψή μας ελεύθερα, δεν είναι αυτονόητο. Υπάρχουν πολλά ραδιόφωνα που το επιτρέπουν αυτό. Ελάχιστα.
1: Μα καλά.
0: Ελάχιστα. Υπάρχουν πολλοί λοιπόν που λένε απλά την άποψή τους. Με κριτική, με καλή διάθεση, με καλόπιστα, όλα αυτά εννοείται. Έτσι, προφανώς, στα πλαίσια του δημοσίου λόγου. Όχι.
1: Μα εδώ πάει ο δημοσιογράφος να κάνει το ερώτημά του και αν θεωρήσει.
0: Μπαίνει σε μαύρη λίστα.
1: Και αν θεωρήσει έτσι. Και αν θεωρήσει ο τάδε εκπρόσωπος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος,
0: ότι φύγεται δεν απαντάει.
1: Όχι μόνο δεν απαντάει, δεν τον είπε ο κύριος, πώς τον,
0: πάλι,
1: ο Μαρινάκης,
0: ναι.
1: Δεν είπε στον δημοσιογράφο οι ερωτήσεις που μου ρωτάτε υπόκεινται σε κατευθυντήριες δομές και είναι ποινικά κολάσιμες και θα πρέπει να απευθυνθώ
0: ναι,
1: στη νομική
0: ναι,
1: υπηρεσία.
0: Θα το κάνει και μήνυση.
1: Θα κάνω μια μήνυση.
0: Δηλαδή, το ρώτησε. Κυβερνητικός εκπρόσωπος. Που δεν είναι με την ιδιότητά του εκεί ως Χύψη Κώστας Αντώνης Γιώργος. Είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και σε ρωτάει κάτι ο δημοσιογράφος. Και δεν απαντάς. Και εμείς λέμε, μια Δευτέρα, αλλάζουμε κανάλι, τελειώσαμε, κοιμόμαστε και όλα.
1: Πώς και δεν το ρωτάει τι ωραίο το μπλουζάκι σας, από πού το πήρατε, ωραίο ναι, χτένισμα. Έτσι. Θέλαμε να σας ρωτήσουμε για το αυτοκίνητό σας, τι ωραία μάρκα που είναι, πώς μπορείτε να μας δώσετε και κανένα. Τι ερωτήσεις περιμένουν. Τι ερωτήσεις περιμένει ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Πόσο καλά τα πάνε. Πόσο καλά τα πάνε.
1: Ποιος αυτό τα πάει καλά. Όλοι μπορούν να μπουν στο διάβια, δεν είναι, και μπορούν να δουν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάμε τώρα για ένα κόμμα το οποίο παίζει και να είναι από τα μεγαλύτερα της Ελλάδος σε χρέος, έτσι.
0: Όχι της κόμμα, Ευρώπης.
1: Της Ευρώπης.
0: Της Ευρώπης.
1: Και τι κάνουμε για όλο αυτό το πράγμα, συνεχίζει, δανείζεται, συγχειρίζεται.
0: Τους χειροκροτάμε.
1: Είναι απίστευτο. Το πόσο. Το πόσο
0: τίποτα. Χειροκροτάνε ένα τον άλλον, μπράβο ένα τον άλλον. Συνέδεια τρώνε, πίνουν εκεί αγκαλιά όλοι. Τι καλά που τα πάμε. Συνθήματα, βγαίνουν, τα κάναμε όλα, τα πήγαμε όλα. Ή ζουν σε άλλη χώρα και εμείς είμαστε κάπου αλλού. Είμαστε οι παΐσακτοι, δηλαδή αυτοί οι οποίοι δεν έχουμε στον, πώς να το πω, την ίδια θέση στην κοινωνία. Ή αυτοί πραγματικά το κάνουν επίτηδες. Δεν ξέρω τι από τα δυο. Είναι στον κόσμο τους δηλαδή, δεν ξέρω τι είναι χειρότερο. Ή λένε ψέματα ξεκάθαρα. Δεν ξέρω τι ισχύει από τα δυο. Μερικές φορές του βλέπω και όλο αυτό πρέπει να το πιστεύει. Πραγματικά πρέπει να πιστεύει ότι είναι καλός. Βλέπω τον Πρωθυπουργό και πραγματικά. Μήπως το πιστεύει. Δηλαδή θα μου δείξει ότι ακόμα χειρότερα είναι τα πράγματα.
1: Το πιστεύουν. Βγαίνουν ναι. άνθρωποι χωρίς πτυχία, χωρίς τίποτα. Οι οποίοι ήταν.
0: Μια χαρά. Όλα. Άμα δεν έχει εντοπίσει το πρόβλημα, πώς θα το βελτιώσουμε τώρα εδώ.
1: Το πρόβλημα θα είναι ενδεχομένως κάποιος καφές που θα του φέρει η γραμματέα του ναι. και κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν ενδιαφέρονται για εμά.
0: Όλη η οικογένεια θα έχει δουλειά για πάντα και τα παιδιά που δεν
1: γίνεται ακόμα και τα λοιπά. Δεν ενδιαφέρονται για τον κόσμο. Και εγώ έχω προσπαθήσει να έρθω σε επαφή με το Υπουργείο για, άλλα, για αρκετά θέματα.
0: Α, δεν θέλουμε το καλό, πιστεύω.
1: Και δυστυχώς δεν υπάρχει μία απάντηση της προκοπής. Και πιστεύω ότι και η απάντηση, λες να είναι AI. Υπάρχει ένα σύστημα που βάζω τις απαντήσεις και μου λέει αν είναι AI. Θέλεις να βάλω τις ερωτήσεις που μου έχουν απαντήσει, να δούμε αν είναι AI αυτές?
0: Δεν γιατί... θα με παρεξενεύσει. Καταρχήν τα υπουργεία.
1: Έχει κάτι τελείες ύποπτες.
0: Και όλα αυτά μιλάμε, εμείς λέμε εδώ για προστασία δεδομένων και χίλια δύο πράγματα που να κάνουν οι εταιρείες και το υπουργείο δεν κάνει τίποτα. Δεν θυμάστε τι έγινε με τα email στους Έλληνες του εξωτερικού που στάλθηκαν από ευρωβουλευτή μέσα από το υπουργείο? Τίποτα.
1: Κατευθείαν.
0: Τίποτα.
1: Μα και όλα τα συστήματά μας είναι εκτεθειμένα στο MAI, στο...
0: Καλά,
1: σε μια εφαρμογή που είδα.
0: Μεγάλη συζήτηση γι' αυτό.
1: Δεν μας προφυλάτει κανείς. Και όμως συνεχίζουν αυτοί και είναι έτσι όπως είναι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Θα έχουμε ιδιαίτερες, τρομερές πιστεύω εγώ αλλαγές και δεν εμπιστεύομαι τις δημοσκοπήσεις, έτσι.
0: Καλά,
1: κάθε φορά που τις βλέπω βγάζουν το ίδιο γιατί τους χρηματοδοτεί και το ίδιο κόμμα.
0: Έχουμε και νέα κόμματα που εμφανίζονται στο προσκήνιο τη στιγμή που τα χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία. Είναι εκεί αυτά τα κόμματα. Πάντα υπάρχουν κάποια νέα λοιπόν που εμφανίζονται και εξαφανίζονται όπου τους χρειάζονται. Θα δούμε τι θα γίνει. Δημοσκοπήσεις σίγουρα δεν πιστεύουμε. Απλά δεν πρέπει να είμαστε και θύματα αυτών των εκφοβισμών. Γιατί περί εκφοβισμών πρόκειται. Και τώρα πάλι θα μοιράσουν λεφτά, πολλά λεφτά. Και πρέπει εμείς θα παρακολουθούμε όσο μπορούμε τη διάβγεια και αυτά. Δεν είμαι detective. Οι δημοσιογράφοι κάνουν τη δουλειά τους και πρέπει να την κάνουν και να εντοπίσουν αυτά που είναι να εντοπιστούν και θα εντοπιστούν πολλά πράγματα όσο πάμε προς τις εκλογές, προσοχή σε απευθείας αναθέσεις, προγραμματικές συμβάσεις, που πάνε τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης, πριν τις εκλογές θα γίνουν αυτά. Θέλει προσοχή. Οι εισαγγελείς πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση, να παρακολουθούν και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα δέχεται καταγγελίες που θα πρέπει να γίνουν. Θέλω να πω, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι. Πρέπει όλοι να είμαστε σε επαγρύπνηση, να βλέπουμε. Πάει κάποιος να κλέψει, να το δούμε. Θα μου πεις και να το δούμε τι θα γίνει. Θα γίνει κάτι.
1: Τίποτα. Πρέπει να το καταγγείλεις μέχρι να γίνει.
0: Και αν και δεν ξέρω τι. Και ταυτόχρονα ετοιμάζονται να μοιράσουν και λεφτά πάλι στα μέσα ενημέρωσης και εκεί, επειδή θα βγουν λίστες, δημόσια δηλαδή, δεν είναι κρυφά αυτά. Δημοσιεύονται, δεν υπάρχει κανένα κρυφό στοιχείο, είναι όλα.
1: Με θράσος.
0: Θα βγουν λοιπόν και εκεί το ποια μέσα θα πάρουν και τι, δεν έχει να κάνει με την ποιότητα του μέσου.
1: Τα δικά τους μέσα.
0: Θα πάρουν αυτοί που πρέπει να πάρουν για να πούν αυτά που να πούν. Και αυτό θα γίνει πριν τις εκλογές, γιατί μετά τις εκλογές θα λιβανίζουν όλη μέρα. Εντάξει. Πάντα υπάρχουν φυσικά και μέσα τα οποία είναι αντιπολιτευόμενα. Προφανώς υπάρχουν και ευτυχώς υπάρχουν. Αλλά.
1: Είναι τρομερά.
0: Θέλει τρομερή προσοχή στο τι ακούμε. Και εμείς που μιλάμε αυτή τη στιγμή. Λέμε τη γνώμη μας, σκεφτείτε αυτό που λέμε. Μπορεί κάποιος συμφωνεί, μπορεί κάποιος διαφωνεί, να έχει τη δική του άποψη. Σκεφτόμαστε, κριτικάρουμε, ακούμε γνώμες, απόψεις. Σχηματίζουμε τη δική μας. Λίγο πιο επιφυλακτικοί στο τι ακούμε. Καλά, οι Έλληνες νομίζω είμαστε πολύ επιφυλακτικοί στο τι ακούμε. Νομίζω το έχουμε αυτό σαν στοιχείο.
1: Τι, επιφυλακτικοί είμαστε?
0: Δεν πιστεύουμε τίποτα.
1: Με το που βγαίνει μια δημοσίευση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα τρολ και σε όλο αυτό το πιστεύουν και κάθονται και βγάζουν το δικό τους.
0: Κυβέρνηση.
1: Ναι. Και επηρεάζονται από αυτό εδώ το πράγμα.
0: Ναι.
1: Μα άμα το παίξει δύο-τρεις φορές η τηλεόραση, ο άλλος το έχει πιστέψει κατευθείαν.
0: Με τόσα που πάθαμε, δεν μάθαμε δηλαδή, νομίζω ότι είμαστε πολύ
1: Εμείς, εγώ. Εγώ πλέον γνωρίζω. Αν δεν ξέρω τη δικογραφία από μέσα, δεν μπορώ να τοποθετηθώ και δεν λέω τίποτα. Διότι πρέπει να γνωρίζεις και άλλα τα δημοσιεύματα. Αλλά είναι πάρα πολύ επηρεασμένοι όλοι από μία ας πούμε δήλωση που θα κάνουν εναντίον κάποιανού αλλουνού, η οποία θα δούμε σκοπό πολιτικά να διαμορφώσει.
0: Έτσι, και θα δούμε πολλά και πώς θα εξελιχθούν στη συνέχεια, τι θα γίνει. Η κυβέρνηση είναι απελπισμένη ήδη. Θα δούμε στην έκθεση, θα τα ρίξει όλα για όλα, θα αρχίσει υποσχέσεις με το εγώ θα κάνω, εμείς θα κάνουμε, εμείς θα δώσουμε. Όχι, η τσέπη τους μεγαλώνει, θησαυρίζει.
1: Μπορεί κανείς να μου στείλει φωτογραφία το βιβλίο, γιατί εγώ το κάνω τώρα zoom, το ξανακάνω zoom και λέει το βιβλίο που έβγαλε ο Μητσοτάκης και λέει το πρόγραμμά μας το τηρήσαμε, τα κάναμε ό,τι είπαμε στο 23. Ναι, τι δεν έκανε το 23, τίποτα δεν έχει κάνει.
0: Δεν είχε πρόγραμμα.
1: Έχει ιδιωτερεύσει.
0: Είπα τώρα... απλά εμείς λέει, δεν θυμάστε το 23 που έγιναν αεζίλοι που λέγανε έχουμε κοστολογημένο πρόγραμμα από το. Τι χαζομάρες. Δηλαδή θα πάω τι να μου κάνω τα μαθηματικά. να μου πει εμένα αν θέλω τη διαφθορά ή όχι. Δηλαδή με διαφθορά είναι έτσι τα πράγματα, χωρίς διαφθορά έτσι. Μασιλία έτσι, μασιλία αλλιώς. Με ελευθερία της έκφρασης βγαίνει τόσο, χωρίς βγαίνει αλλιώς. Μιλάμε για αξίες. Δεν μιλάμε μόνο για χρήματα. Μιλάμε για αξίες. Και οι αξίες φαίνουν χρήματα. Αν δεν υπάρχει διαφθορά, θα φανούν τα χρήματα και στην παιδεία και στην υγεία. Αν μοιράζονται τα χρήματα, δεν θα υπάρχουν χρήματα. Είναι απλά τα πράγματα. Και μας λένε χαζομάρες και μόνο εμείς έχουμε, λέει, πρόγραμμα κοστολογημένο. Να το, το είδαμε. Πώς πέρασαν 4 χρόνια σχεδόν.
1: Να το δεν πω, έχει γίνει τίποτα. Δηλαδή. Δεν έχει γίνει
0: τίποτα. Ένα α4 μπλε.
1: Το μόνο που έγινε γρήγορα είναι η εκτέλεση της, της κατάσχεσης ισχύρας τρίτους από φαντ.
0: Καλά, αυτό εντάξει, το συζητώ. 200.000 ακίνητα. Δεν θυμάμαι το νούμερο. Έχουν βγει σε πληστηριασμό μέχρι τώρα. Εκεί μια χαρά, ναι, εντάξει.
1: Έχουν κάνει τίποτα αυτοί για να τα.
0: Μα δεν ήταν στο πρόγραμμά του, συγγνώμη. Σου είπε ό,τι είπαμε κάναμε. Δεν είπαν τίποτα, δεν κάναν τίποτα, δίκιο έχει. Ό,τι είπαμε, δεν είπαμε τίποτα, δεν κάναμε τίποτα. Μια χαρά.
1: Και αγκαλιές και φιλιά και συγχαρητήρια. Και όλοι αγκαλιές και χαρές.
0: Και θα γίνανε.
1: Και φωτογραφία.
0: Γίνανε από εδώ και από εκεί, θα πηγαίνουν τώρα σε διάφορες πόλεις, θα ξεκινήσουν, ήδη ξεκίνησαν τις περιοδίες, θα πηγαίνουν, θα βρίσκουν δύο-τρεις δικούς τους. Δύο-τρεις δικούς τους, θα βγαίνουν φωτογραφίες και θα λένε πήγε στην τάδε πόλη ο τάδε, ο υπουργός και τι ωραία, τι καλά, όλοι χαρούμενοι. Και τα πήγαμε τέλεια και εδώ. Με 5-6 από πίσω περιτρεχάμενους του νομού, οι οποίοι είναι οι κομματικοί στρατοί του νομού, που και σε αυτό διαφωνώ. Δηλαδή με τους κομματικούς στρατούς. Δεν μπορεί να υπάρχει. Δεν γίνεται δηλαδή ο κάθε νομός να έχει δική του οργάνωση, κομματική, δεν ξέρω εγώ τι. Οκ, ναι, δημοκρατία έχουμε, τα κόμματα έχουν την οργάνωσή τους δημοκρατικά κτλ. Αλλά εδώ μιλάμε για επιτηρίδες. Δεν μιλάμε για μια δημοκρατική οργάνωση που πάνε, συζητάνε προβλήματα του τόπου κτλ. Όπως μπορεί να φανταζόμαστε. Σημαίνει ότι υπάρχουν λίστες και όταν γίνεται, έρχεται ένας υπουργός, ένας βουλευτής εκεί, πέφτουν τα τηλέφωνα, εμφανίζονται αυτές τις λίστες. Όποιος πάει πρώτος και πιο πολλές φορές και πιο πολλά χρόνια, κάποια στιγμή θα διοριστεί κάπου. Θα πάει μια θέση, μια δουλειά. Έτσι λειτουργεί. Δεν γίνεται λοιπόν αυτό. Και έχουμε και τους ΟΤΑ από πίσω, που είναι και αυτοί λίγο πολύ στρατευμένοι με το κυβερνών κόμμα, επί το πλείστον, όχι όλοι. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Και θα δούμε πολλά, θα ακούσουμε πολλά. Τα λέμε και λίγο πρόωρα. Έτσι, πολιτική συχνά δεν πολύ.
1: Όσες φορές και να τα αναφέρουμε, πιστεύω ότι δεν είναι αρκετές.
0: Θα είμαστε προετοιμασμένοι για αυτά που θα δούμε και θα σχολιάσουμε στο μέλλον, γιατί έχονται πολλά. Θα δούμε πολλά και θα δούμε και όλα στην κυβέρνηση στην απελπιστική θέση που βρίσκεται να ζητάει βοήθεια και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το πιστεύω προεκλογικά. Δηλαδή να πηγαίνουν να λένε βοηθήστε και εσείς, πείτε κανένα καλό λόγο, ελάτε στην Ελλάδα, να πούμε και αυτό, να κάνουμε και εκείνο, να δείξουμε ότι έχουμε και εξωτερικές σχέσεις καλές που έχουμε μάλωση με όλους. Θα γίνουν προσπάθειες απελπισμένες. Το θέμα είναι να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει πραγματικά. Και αν κάποιος επιλέξει αυτό το κόμμα, τουλάχιστον να το κάνει γνωρίζοντας όλες τις συνέπειες, γνωρίζοντας ό,τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι.
1: Να πω κάτι για την Ισπανία. Ναι, επιτρέπει παρεμπιπτόντως.
0: Έχουμε δύο λεπτά. Πες
1: λόγω του τρομερού, για να καταλάβουμε τι συμβαίνει, στην Ισπανία έχει τρομερό κυκλοφοριακό κουνφούζιο και πήραν την απόφαση κυβερνητικοί και παράγοντες και σου λένε, εάν παραδώσετε το δίπλωμα οδήγησής σας εις ΑΗ, θα πάρετε εντός ενός εύλογου χρονικού διαστήματος 20.000 ευρώ.
0: Αλλά
1: δηλαδή, αν
0: πάτε,
1: δεν μπορείς να ξαναοδηγήσεις αυτοκίνητο, ούτε να σε δουν να το οδηγάς, μόνο μπορείς να είσαι, ας πούμε, συνοδηγός.
0: Ό,τι ηλικία και να είσαι, δηλαδή, 80 χρονών να αφήσεις το δίπλωμα να πάω λεφτά.
1: Αυτό εδώ δεν το έκατσα να το ψάξω παραπάνω, αλλά άκουσε τώρα τι είπες. Θα βγάλουν όλους τους.
0: Δηλαδή, τι θα γίνει.
1: Φαντάζομαι να είσαι και κάποια ηλικία μέσα.
0: Φαντάζομαι ότι θα είναι και αυτό.
1: Δεν θα μπορούσε και η Ελλάδα να πει κάτι τέτοιο.
0: Δεν ξέρω.
1: Παραδώστε το δίπλωμά σας.
0: Δώστε
1: 500 ευρώ και δώστε το δίπλωμά σας.
0: Ναι, για εμείς που πλαστά διπλώμα. Θα δίνει ο καθένας, θα παίρνεις το δίπλωμα της θείας και το δίνεις.
1: Ναι, μα άμα το παραδώσεις όμως με βάση την ομολογία θα πρέπει να σου επιστραφεί αυτό το ποσό πίσω.
0: Ναι, ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον σαν είδηση, γιατί προσπαθούν να κάνουν τίποτα.
1: Βγάζεις
0: το κυκλοφοριακό.
1: Βγάζεις και τον οποιονδήποτε ο οποίος είναι σε μεγάλο σε ηλικία από το να δημιουργήσει και κάποιο τροχαίο. Μεγάλος, μικρός, να μην θέλει να οδηγάει και να πρέπει να οδηγάει.
0: Εντάξει. Okay.
1: Και επενδύεις μετά στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Και αυτή η μεγάλη συζήτηση.
1: Πού έχουμε εμείς μέσα μαζικής μεταφοράς, ή γίνεται ένα τρομερό κουνφούζιο, ένα σταμάτητο.
0: Ασταμάτητο και χωρίς.
1: Το πρωί να πας στη δουλειά σου, πόση ώρα θες να πας από το σπίτι σου? Πες ότι μένεις 20 χιλιόμετρα, 15
0: το
1: μακριά.
0: Το θεωρούμε φυσιολογικό πλέον. Δηλαδή έτσι είναι, έτσι το θεωρούμε απλά φυσιολογικό. Αλλά θα πρέπει πολύ να το δει πιο σοβαρά. Συμφωνώ μαζί σου. Και αυτό είναι μια σκέψη. Έχει βέβαια προεκτάσεις διάφορες, αλλά πραγματικά Γιατί να μην σκεφτούμε πώς θα μπορούσε να γίνει.
1: Τι να δει εδώ πέρα, λοιπόν, πατάς τον γκάζι και από το καυσαέριο βγαίνει ένα σύννεφο από κάθε αμάξι.
0: Ναι.
1: Που είναι φτιαγμένο το 1974-60.
0: Και κυκλοφορεί ακόμα και περνάει και κταίο.
1: Και περνάει και το κταίο.
0: Και περνάνε κταίο.
1: Όχι για ιστορικές πινακίδες να το βάλεις, για καθημερινή χρήση.
0: Ναι, το πάνω σου λέει μια χαρά είναι, φύγε. Κταίο. Ωραίο. Τι το έχουμε το κταίο τότε.
1: Έλαντε.
0: Λοιπόν, μεγάλη συζήτηση και αυτό για τα αυτοκίνητα. Θέλουμε την άλλη εκπομπή. Όλα καλά να πάνε, να είμαστε εδώ, μην έχει καναπέ, όπου θέλω να πω κάποιο λείπει κτλ. Αν μπορεί να σε δώσει, προσκαλώ από τώρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να πούμε και λίγα πράγματα για τα αυτοκίνητα. Δεν ξέρω τι ασχολείσαι. Τελωνιακά, εκτελωνισμού.
1: Εννοείται να πούμε.
0: Αυτοκίνητα πολυτελεία. Τι γίνεται. Θέλω να φέρω ένα αυτοκίνητο αξία. Τι κάνω.
1: Έχει δει και κανένα πολυτελεία. Έχει δει κανένα πολυτελεία. Λίγο κανένα υπουργό.
0: Δίπλα στι χώρε, ναι.
1: Κανένα υπουργό.
0: Τι γίνεται με τα παλιά αυτοκίνητα. Τι πρέπει να κάνουμε. Πράγματα τέτοια νομικά. Αλλά και ιδιαίτερα θέματα που αφορούν και όσου αγαπάνε τα αυτοκίνητα.
1: Σε ευχαριστώ. Θέλω να σε ευχαριστήσω που μου διατήρησε το σακαρό μου στο 128. Κλείνουμε 128. Ευχαριστώ.
0: Ξεκίνησε και κλείνει δυνατά.
1: Μου έχει κάνει καλό.
0: Ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Κυρίες και κύριοι, ο Ιωάννης Τωμαΐδης μαζί μας. Το χαιρετούμε. Είμαι ο Καλοκύριος Τωμάς. Επανερχόμαστε την άλλη εβδομάδα. Καλώς εχόν των πραγμάτων. Μαζί με τον συνάδελφο εδώ στα FM. Να είστε όλοι καλά. Είστε επανειδήμοι.
1: Καλή συνέχεια.
2: Η ώρα είναι 9.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10:00 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.

Καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός εδώ στο Focus FM 103,6. Μια εκπομπή που αναμεταδίδεται και στο Mach FM 99,8.

0: σημερινή εκπομπή έχει ένα φίλο καλεσμένο, τον Δημήτρη Καραμπουρούνη. Θα μιλήσουμε για μια έκθεση η οποία θα γίνει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο ήλιος δεν θα βγει από ό,τι βλέπω. Μας είπαν για ηλιοφάνεια, Δημήτρη, σήμερα. Αλλά...
1: Όχι, συννεφιά βλέπω και μάλιστα παραταμένη μέχρι μεθαύριο.
0: Μέχρι να φύγει από εδώ νύχτα θα είναι, αλλά άντε.
1: Ποιος θα φύγει?
0: Αυτός που ήρθε το πρωί.
1: Α, ήρθε.
0: Έχουν μπλοκάρει κινητά, έχουν μπλοκάρει τα πάντα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τέχνη. Αλλά έχει και πάρα πολλές εκδηλώσεις που γίνονται στη Θεσσαλονίκη και μπορείτε να πάτε να παρακολουθήσετε. Άλλες δωρεάν, άλλες με είσοδο. Όποιος θέλει μπορεί να πάει.

0: Ακούτε την εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός με τον Γιώργο Κομνηνό. Μια εκπομπή που αναμεταδίδεται και στο Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Δίπλα μου, όπως σας είπα και λίγο νωρίτερα, είναι ο Δημήτρης Καρομπουρούνης. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Πολύ καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Πολύ καλά. Θα μπορούσαμε βέβαια να είμαστε λίγο καλύτερα σήμερα, αλλά ήταν μια πολύ φορτωμένη μέρα για την πόλη της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, είναι πολύ φορτωμένη ημέρα. Πήγα το πρωί στη Λαϊκή, άκουγα και λίγο νωρίτερα το τελευταίο που τα έλεγε. Δεν είχαν σήμα οι άνθρωποι.
1: Γιατί?
0: Κάνω τα εγγένεια εκεί στο αυτό το μουσείο που κάνανε. Που έχουν κάνει το παλιό το χτίριο καινούριο. Από πίσω είναι όπως ήταν, αλλά δεν πειράζει. Τουλάχιστον το μισό σιγά σιγά θα γίνει.
1: Μάλλον δεν θα είχε σήμα γιατί περιφορτώθηκε το δίκτυο από τις πολλές selfie.
0: Α, μπορεί. Μπορεί.
1: Βέβαια.
0: Μπορεί.
1: Βέβαια.
0: Και τώρα περνώντας ερχόμενος εδώ πέρα πάλι, μάλλον μένει κατά δόση σε ένα ξενοδοχείο κοντά στη γειτονιά.
1: Ναι.
0: Και εκεί πάλι το σήμα λίγο κόπηκε.
1: Δεν έχει κοσμοτέ, έχεις?
0: Όχι.
1: Καταλαβαίνετε, γίνεται, δεν είναι.
0: Λοιπόν, πάρα πολλές εκδηλώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Θα αρχίσουμε με κανένα δύο-τρεις που γίνονται πάλι εδώ δίπλα στην έκθεση.
1: Ναι,
0: Δημήτρη,
1: ναι,
0: για πες μας ποιες εκδηλώσεις έχει εκεί.
1: Αυτές τις μέρες, τις τελευταίες δύο και μέχρι και τη Δευτέρα, στην έκθεση φιλοξενούνται πολλές εκδηλώσεις. Έχει μια ανθοέκθεση η οποία είναι μέρες εκεί και θα είναι ακόμη. Είναι η Comic-Con, η έκθεση με τα καρτούν και τα κινούμενα σχέδια. Θα μου πεις το ίδιο πράγμα, δεν είναι? Τι άλλο έχουμε? Είχε ένα πανηγύρι σήμερα χαράς της Νέας Δημοκρατίας που ήρθε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης.
0: Ναι, ναι, θα πανηγυρίσουν όλοι μαζί.
1: Μα πανηγύρισαν οι άνθρωποι, δεν είναι?
0: Πανηγύρισαν.
1: Έδωσε και το στίγμα ο Κυριάκος. Τους είπε να βγουν στους δρόμους να μιλήσουν με τον κόσμο. Πάνε να πει ότι ξεκίνησε προεκλογική περίοδος.
0: Φουλ εντατικά. Άρχισαν τα εγγένεια. Λες να έχουμε εκλογές.
1: Λες να επανεληφθεί η ιστορία, γιατί είχαμε εκλογές 10 Οκτωβρίου του 1993. Τώρα Κυριακή πέφτει 11 Οκτωβρίου. Μπορεί και να έχουμε, δεν ξέρει κανείς.
0: Λες να κάνει 28 Οκτωβρίου, τι μέρα πέφτει?
1: Ποια, η 11η Οκτωβρίου.
0: Θα κάνει να ψηφίσει, ξέρω. Θα βρει κανέναν τρόπο να μην στείλει τον κόσμο στις εκλογές.
1: Όχι, εντάξει. Δεν φοβάται ο Κυριάκος, δεν φοβάται.
0: Γι' αυτό ξεκινάει από τώρα. Ξεκίνησαν εγγένεια τώρα από όπου. Άκουσες, θα έρθει και το μετρό δυτικά.
1: Ναι.
0: Απλά δεν ξέρουμε ποια διαδρομή ακόμα να κάνουν πρώτα.
1: Αν θα μπορέσουν ποτέ, δεν είναι.
0: Ναι. Το συζητάνε για ποια διαδρομή θα κάνουν πρώτα. Δηλαδή αυτή είναι από το που πηγαίνει σταθμό Μενεμένη, Κορδελιό, Σύνδο. Ή να κάνουν, λέει, την άλλη που περνάει, ας πούμε, από τον Εύωσμο. Δεν έχουν μπερδευτεί.
1: Ας κάνουν δύο, ρε παιδί μου, δεν είναι, σαν την Καλαμαριά.
0: Ταυτόχρονα.
1: Ταυτόχρονα, έτσι κι αλλιώς θα τελειώσουν σε 50 χρόνια, έτσι κι αλλιώς, δεν είναι, ξέρεις. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση πάντως ότι πριν χρόνια, έχει καμία τετραετία τουλάχιστον, στην διασταύρωση των οδών Διομνήδη Κομνηνού και Μαδίτου στη Νεάπολη, είχε πάει συνεργείο, άνοιγε τρύπες στο οδόστρωμα και έκανε μελέτες και έρευνες για να περάσει, λέει, από εκεί το μετρό. Και μάλιστα αυτοί που είχαν τη μονοκατοικία, οι άνθρωποι, περιμένανε πότε θα περάσει το μετρό για να τους κάνουν απαλωτρία στην πολυκατοικία για να γίνει πόρτα να. Καταλάβετε. Μιλάμε για τρελά πράγματα, δεν είναι?
0: Τα που είπε. Το πρωί πηγαίνοντας προς τη Νεάπολη και εγώ, ναι, ήθελα να πάω για δουλειά, για να περάσει από εκεί ο ένας, ο μεγάλος, ο τρανός. Ήμουνα στο δρόμο πάνω στη Λαγκαδά.
1: Ναι.
0: Και πήγαινα λίγο κάπως κλούκου, κλούκου, κλακα, κλούκα, από τις Λακκούβες.
1: Λαγκαδά είναι, ανήκει σε μια εταιρεία που βγάζει πατάκια, τη Ράφλες. Είναι κυματιστά.
0: Όχι, Λαγκαδά τώρα τη λένε άλλο, την αλλάξα μόνο, κάτσε.
1: Μη Θεοδωράκη, ναι, συγγνώμη. Γιατί μπορεί να νομίζουν ότι το κάνουμε και επίτηδες.
0: Έχει νέο όνομα, οπότε αφού συμφώνησαν όλοι οι Δήμοι.
1: Τέλος πάντων, εκεί στον δρόμο τον περίεργο, Λακκούβα πάει σένεφο, το χαντάκι έτσι και πέσει με μηχανάκι μέσα και σκοτώνεσαι. 100 φορές τους έχω κράξει μέσω μαζικής ενημέρωσης ως δημοσιογράφος. Το ευτύχημα όταν τους κράζεις πάνε και του βουλώνουν. Δεν ξέρω γιατί, δεν είναι. Μάλλον πρέπει πρώτα να φωνάξει και μετά να βουλώσουν.
0: Μα αν δεν φωνάξει, δεν θα βουλώσουν.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα. Γιατί, ρε παιδιά, τα αυτονόητα δεν γίνονται και πρέπει να φωνάξουμε για γεμάτη αντιπαθητική είναι.
0: Δεν γίνεσαι αντιπαθητικός. Απλά δεν είσαι πολιτισμένος.
1: Ναι, καλά. Είμαι λίγο απολύτως, λίγο νεάντερταλ είμαι το που τα λέμε.
0: Στον πολιτισμό πρέπει να δέχεσαι τα πράγματα που σου προσφέρουν. Ένας πολιτισμένος άνθρωπος δεν αντιδράει.
1: Είμαι αχάριστος.
0: Συμβιβάζεται με τα όσα του προσφέρει αυτή η κυβέρνηση τουλάχιστον. Τώρα εμείς είπαμε θα μιλήσουμε για πολιτισμό, έτσι.
1: Δεν είναι μόνο κυβέρνηση και τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Είναι όλο το πακέτο.
1: Εντάξει.
0: Πολλά γίνονται, δυστυχώς. Πράγματα τα οποία θα έπρεπε να συμβαίνουν συνέχεια. να μην συμβαίνουν μάλλον συνέχεια. Θα έπρεπε από μόνοι τους να φτιάχνουν τους δρόμους. Δηλαδή το αυτή η Λαγκαδά, ποιος δεν την περνάει κάθε μέρα.
1: Και πώς την περνάει κάθε μέρα. Το ευτύχημα έχει τόσο μποτιλιάρισμα που την περνάς με 10 χιλιόμετρα και δεν καταλαβαίνεις η Λακούβα.
0: Δεν έχει ολυνά μποτιλιάρισμα.
1: Και καταρχήν να σου πω και το άλλο. Έχεις παρατηρήσει ότι από ένα σημείο από την Νεάπολη μέχρι κάτω στο Βαρδάρι, εκεί στις 12 όροφες τέλος πάντων, έχουν βάλει κάτι υπεριόδη μπλε φώτα το βράδυ. Και είναι λες και μπαίνει σε σκοτεινό θάλαμο και θα βγάζεις φωτογραφίες. Ξέρεις, θα φανείς, ρε παιδί μου, δεν είναι.
0: Είναι πολιτισμός.
1: Ρε εσείς. Άλλη λάμπα δεν έχει ο εργολάβος να βάλει. Αυτή βάλατε να. Είναι ένα όριο, δεν είναι.
0: Είναι ωραία λάμπα.
1: Τι ωραία λάμπα. Περνά από εκεί. Άμα έχει χαρτονόμισμα, ρε παιδί μου, το βγάζει έξω και βλέπει θα μένει πλαστό ή όχι. Γυαλίζει, δεν είναι. Λαμπύρι, αφού είναι μαύρο το φως, δεν είναι. Τι γελάδα. Για γέλιο είναι, για κλάματα είμαστε λοιπόν.
0: Δυστυχώς είμαστε για κλάματα και εκεί στην Νάπολη πάλι που ανέβαινα πάνω είδα εκεί ο δήμαρχος. Έχει βάψει.
1: Ο Σίμος.
0: Ναι, έχει βάψει νησίδες. Φούλη στην νησίδα.
1: Νησίδες.
0: Ανά 10 μέτρα έχει και βαμμένη νησίδα.
1: Νησίδες υπεραυτόματες.
0: Αλλά ο δρόμος είναι παλιά, έχει γίνει από κάποτε.
1: Περίμενα να σου πω, τις οποίες πατάς επάνω. Καινοτομία δεν το έχω ξαναδεί εδώ, τότε βγάζω το καπέλο. Πατάς επάνω και ανάβουν τα φώτα από τις νησίδες και αρχίζει και φωνάζει μέσα στη μαύρη νύχτα.
0: Δεν είναι παντού αυτό.
1: Παντού είναι.
0: Δεν είναι σε όλα τα σημεία, σε κάποια σημεία το έχουν βάλει.
1: Ναι, σε κάποια σημεία αυτά που είναι αυτόματα λοιπόν. Αλλά σκέψου τώρα να είσαι ο κάτοικος και να σου έχουν βάλει το ηχείο της έξυπνης διάβασης τέλος πάντων έξω από το παντζούρι σου. Και να περνάω εγώ στις 3 τη νύχτα, να πατά πάνω στη διάβαση και να αρχίζει να φωνάζει αυτό. Προσοχή, περνάτε από διάβαση πεζών. Και μιλάμε τώρα για φωνή. Μια μέρα πέρασα βράδυ και μου βγήκε απότομα η φωνή τέλος πάντων από δίπλα και κόψα να υποθυμίσω την τρομάρα. Τρώμαξα, δεν είναι. Άσε που με τα φρεναρίσματα και όλα αυτά έχουν μετακινηθεί τα γράμματα από τις νησίδες, λες και ήταν αυτοκόλλητα. Ρε, γιατί γίνεται εκεί πάνω στη Νεάπολη. Σίμω, αγάπησε με λίγο, ειλικρινά στο λέω. Ξέρω, έχουμε μια περίεργη σχέση, αλλά.
0: Γενικά. Πάντως παντού κάνουν σε εισαγωγικά έργα. Στο Νεύος με όλα πάω εκεί. Δεν έχει μείνει δρόμος χωρίς Λακούβα.
1: Και Λακούβα χωρίς δρόμο. Ναι.
0: Και Λακούβα χωρίς δρόμο. Δηλαδή, περνάνε οπτικές ίνες, περνάνε. Δηλαδή, φτιάξανε. Πέρσι ήταν πρόπερσι, ήταν πότε φτιάξανε λίγο τους δρόμους εκεί πέρα στο Νεύοσμο. Τώρα γίνεται πανόλη δρόμη, καταστράφηκαν όλα. Ποιος θα τα φτιάξει ξανά αυτά. Πότε θα τα φτιάξουν. Άντε, τα φτιάξουν.
1: Η Θεσσαλονίκη είναι γνωστό ότι είναι μια πόλη των εργολάβων, έτσι. Ο εργολάβος έχει πάντα δίκιο, δεν τον πειράζει κανείς και για τίποτα. Ό,τι ώρα γουστάρει μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και οπουδήποτε θέλει. Και όταν βρεθεί κανένας και σκοτωθεί, σπάσει κανένα πόδι, κανένα χέρι, κανένα αυτοκίνητο διαλυθεί, ρε παιδί μου, τότε κινείται μια τεράστια διαδικασία να περιμένει κανένα χρόνο. Οπότε θα βγάλουν μάκρυ από δήμο σε υπηρεσία, από υπηρεσία σε δήμο. Και στο τέλος σου πέφτει ο εργολάβος και αποζημίωσε τον, λοιπόν.
0: Προχθές η μητέρα μου έπεσε. Είπατε κάτι εγώ στον
1: νόμο. Με καρέτσα τη μάνα μου την είχε ρουφήξει μια Λακούβα στην Νάπολη. Έφυγε μέσα 10 μέτρα, ψάχνουμε να τη βρούμε. Έσπασε χέρια η γυναίκα. Απρόπως γλίτωσε, ειλικρινά δεν είναι.
0: Σοβαρά.
1: Ναι. Άνοιξε και ξαφνικά και πήγε μέσα. Λοιπόν, τέλος πάντων με τα βολάκια και με τα λίγα, εκεί στον Εύωσμο που λες, πέρασα χθες. Από την γέφυρα που κατεβαίνει από την Μενεμένη, από το παλιό τέρμα, προς το μέγαρο της αστυνομίας.
0: Από κλείσει για να τη φτιάξουν.
1: Ναι, για να τη φτιάξουν, φτιάξανε αυτή. Δεν
0: φτιάξανε.
1: Μέχρι να ξανασπάσει. Και τέλος πάντων είχε αυτό που λες με τις οπτικές ίνες. Σκάβαν μέσα στο τούνελ της γέφυρας, αυτή που κάνει τον γκέλ κάτω. Είχαν σηκώσει ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης έτσι. Δεν έβλεπες που ήσουν. Τα μάτια σου τα κρύζανε και κλαίγανε. Κανένα μέτρο ασφάλειας ούτε για τον πεζό, ούτε για το αυτοκίνητο πέρα, ούτε για το μηχανάκι έτσι. Και για το αυτοκίνητο δεν κανένα πρόβλημα. Απλά θα λερωθεί. Ο πεζός που δεν βλέπει και το μηχανάκι που ξαφνικά τυφλώνεται, τι θα απογίνει, ρε παιδιά.
0: Άμα γίνει κάτι.
1: Άμα γίνει, θα σκορέσουν, λένε.
0: Κακιά η τύχη.
1: Ναι, αυτό που έπεσε, έπεσε μόνο.
0: Δεν πρόσεχε, έβλεπε ότι είναι έβγα και αυτό εκεί ήθελε να προσπεράσει.
1: Ναι.
0: Τα κλασικά.
1: Μπράβο. Ποιο το έβαλε, ναι.
0: Το θέμα ξέρει ποιο είναι, Δημήτρη, αφού ανοίξαμε αυτό το θέμα. Δεν θα έπρεπε επιτέλους όταν γίνονται έργα σε αυτή τη ρημαδοπόλη και γενικά όχι μόνο στην πόλη, να υπάρχει ένας τεχνικός έλεγχος και στη διάρκεια και στην ολοκλήρωση του έργου.
1: Από την τοπική αυτοδιοίκηση εννοείς.
0: Από όποιον πρέπει. Τοπική θα είναι, περιφέρεια.
1: Μα υποτίθεται ότι υπάρχει.
0: Πολιτεία.
1: Στα χαρτιά υπάρχει.
0: Από κάποιον που υποτίθεται ότι πρέπει να ελέγξει. Δηλαδή,
1: κάτσε,
0: δεν μπορεί να ελέγχεις, να ανοίξεις με την παραπέραση μια οπτική ίνα. Έτσι.
1: Μπράβο.
0: Να κάνεις μετά ένα ψηλό σαμαράκι μέχρι να πατηθεί να έρθει ευθεία. Και αν πατηθεί και πάει ευθεία. Γιατί καμιά φορά το κάνουν ευθεία και πηγαίνει πιο μέσα μετά. Δεν γίνεται να κάποιοι άνθρωποι να φτιάχνουν ένα δρόμο, να πληρώνουν με τα λεφτά, να έχει το αλαζά, τα χαλάει
1: Μα το και καλύτερο.
0: Πάλι να είμαστε αναγκασμένοι να ξαναπληρώσουμε.
1: Δεν είναι
0: μόνο ξαναέχουμε.
1: Ότι οι έλεγχοι γίνονται μόνο στα χαρτιά έτσι. Μπορεί κάποιοι έλεγχοι να γίνονται κιόλας στην πραγματικότητα. Αλλά εγώ δεν του έχω δει, τι να σου πω, δεν είναι. Μπορεί να μην του παρατήρησε.
0: Αλλιώ στην πραγματικότητα όλοι καλά. Φυσικά θα τιμωρούσαν. Συζητικά τιμωρείται.
1: Ναι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι και το άλλο. Αυτός που δίνει την άδεια, ο Δήμος, ο έκαστος Δήμος, να σκάψει ο εργολάβος. Γιατί δίνει κάθε εβδομάδα και άδεια σε άλλον και εκεί που σταματάει ένας και σκάβει, έρχεται και σαν να σκάβει ο άλλος. Εγώ ως άνθρωπος είμαι 47 χρονών και δεν θυμάμαι στη ζωή μου μία μοναδική ημέρα, μία, να είναι Πάσχα, να είναι Χριστούγεννα, να είναι κάτι, που να μην ακούσω κομπρεσάρι τρυπάνι. Δεν υπάρχει αυτή η πόλη, ρε παιδιά, ειλικρινά. Ακόμα και το Πάσχα, ακούς τρυπάνι. Κακά.
0: Θα κάνεις που ξέχασε κακά, φάγω δουλειά, πήγε το κάνει Πασχάλ γιατί.
1: Το κάνει για να πάρει πλέον ροκάμα τώρα, μην τρελαίνε σε ένα. Για διπλό το ένσημο να πω.
0: Πάντως.
2: Ήλιο.
1: Ήλιο δεν έχει. Ούτε κίτρινο, ούτε πράσινο, ούτε κόκκινο δεν είναι.
0: Μπλέξαμε. Πάντω έργα θα γίνουν σε αυτή την
1: πόλη. Μπλέξαμε, ναι.
0: Μπλέξαμε. Και αν δεν ξεμπλέξουμε, δεν ξέρω πού θα καταντήσουμε. Α, είδα και
1: άλλο.
0: Μια που είπε για το άλλο. Είδα και ένα ωραίο βιντεάκι. Είναι μια γιαγιά. Τώρα πώς το πιάσανε αυτό το βίντεο, κατά λάθος, δεν ήταν στημένο. Που πήγε και το είπε, λέει, άμα δεν σε κάνω, λέει, πρωθυπουργό, θα πεθάνω. Της λέει, τι είναι αυτά που λες. Ναι, ρε φίλε. Αυτό το ενστημένο έτυχε και το πιάσαν με κάμερες.
1: Ο λαός είναι λίγο περίεργος. Αυτό που βρίζει, αυτό που τον αγαπάει, μην νομίζεις.
0: Ναι.
1: Είναι το σύνδρομο της Βοστόνης, όπως λέγεται. Αυτό που αγαπάς ο βιαστής, παιδί μου. Εδώ δεν θυμάσαι που είχε πάει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός χώρας. Είχε πάει περιοδία και στην Πολύχνη επάνω.
0: Πολύχνη,
1: βέβαια, με τον καινούργιο το δήμαρχο τώρα, τον τωρινό. Ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός νεαρούλης, τέλος πάντων. Βέβαια. Φυσικά δεν τον έχω δει ποτέ. Αλλά κάποια στιγμή θα το συναντήσω, φαντάζομαι, σε κάποιο πανηγύρι, κάποιο κορδέλα κόψιμο, ξέρετε. Τέλος πάντων, και πήγε πάνω στην Πολύχνη, περιοδία. Και σταματάει εκεί που είναι οι καφετέριες. Κατεβαίνει ο Κυριάκος κάτω, κατεβαίνουν όλοι μαζί, τέλος πάντων. Ήταν ένα σπίτι γεμάτο με σημαίες Νέας Δημοκρατίας. Και βγαίνει μία έξω, λέει, σωτήρα μας, ηγέτη μας, να αρπάζει και αρχίζει και το φυλάει και το κουφτώνει. Είδε και παθιά ασφάλεια να τραβήξει πανκρέα, αλλά δύο πράγμα δεν είναι.
0: Πάντως.
1: Εντάξει, καταλάβαμε. Έχει βολέψει το κόμμα με τα παιδιά, τα εγγόνια, τα σκυλιά, τα καρδιά. Εντάξει, φτάνει ρε κυρία μου, δεν είναι. Τόση αγάπη πια δεν. Και εμείς τον αγαπήσαμε, αλλά δεν κάναμε και έτσι.
0: Και οι λάμπες, λέει, μια εβδομάδα μέρα νύχτα.
1: Τι κάνει?
0: Κάψει μια περιοχή εδώ, μάλλον στην Ευκαρπία.
1: Εδώ στην Πολύχνη ήταν 25 μέρες ολόκληρη περιοχή σκοτεινή, να πούμε, γιατί είχε καεί ένας αγωγός του Δεδιένα. 12 ημέρες σκάβανε, 4 φορές τα κάνανε μαντάρα, κόψαν τα ρεύματα, κόψαν ό,τι μπορούσαν να κόψουν και τελικά επιτέλους επανήλθε. Δεν...
0: Ο φίλος ο Νίκος εδώ από την Καλαμάτα λέει, σε όλη την Ελλάδα σκάβουν, λέει, την Καλαμάτα να έχουν κάνει σιωτή. Χορός, λέει, πολυεθνικών.
1: Μήπως εκεί στην Καλαμάτα παράγουν πλέον γκαζόζα σουρωτή.
0: Α, ο φίλος που άκουσε το σχόλιο για το αν δεν σε βγάλω πρωθυπουργό, λέει, θα πεθάνω. Μα λέει, ακόμη και αν πεθάνει, λέει, η ψήφωση θα μετράει για χρόνια. Να σε καλά, Γιάννη.
1: Και όχι μόνο η δική της, δεν είναι.
0: Εντάξει, είναι πραγματικά αναπίστευτη. Ευελπιστώ στις ερχόμενες εκλογές που τις βλέπω πλέον σύντομα. Τις βλέπω τον Οκτώβριο.
1: Εγώ πάλι δεν τις βλέπω τον Οκτώβριο, αν και ακούγεται, αλλά.
0: Ακούγεται τώρα. Πολύ φορά πήρανε.
1: Δεν επαρκεί ο χρόνος. Είναι διακοπές στη μέση. Δεν θα υπάρχει κόσμος να πάμε για προπαγάνδα, όποιοι είναι να πάμε τέλος πάντων, όσοι κατεβαίνουν στις εκλογές. Δεν θα έχουν ψηφοφόρους να συναντήσουν. Ο κόσμος γυρνάει τέλη Σεπτέμβρη από διακοπές ουσιαστικά στην Ελλάδα, γιατί πάμε, είμαστε και περίοδος λαός. Ξεκινάμε τις διακοπές πριν τον Μάιο και τελειώνουμε μετά τον Σεπτέμβριο. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, θα σε γελάσω.
0: Καλά, διακοπές δεν κάνουν. Εντάξει.
1: Διακοπές δεν κάνουν, αλλά Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα δεν βρίσκει κανένα.
0: Δεν έχουν σπίτια.
1: Ναι. Οι περισσότεροι είχαν πάρει σπίτια με Πασόκ, εντάξει.
0: Τα χρωστάνε ακόμα.
1: Τι σημασία έχει, μια φορά τα έχουμε, δεν είναι.
0: Μαζί τα φάγαμε πολύ κι άλλους δηλαδή.
1: Μαζί τα φάγαμε και μόνο τον ήπια με τον καφέ, δεν.
0: Τον καφέ.
1: Το καφέ, δηλαδή.
0: Πάντως μαζί τα φάγαμε, όπως έλεγε και ο.
1: Μα είχε δίκιο ο Πάγκαλος. Εγώ του βγάλω το καπέλο τότε.
0: Πού είχε δίκιο, για πες μου.
1: Δεν τα φάγαμε μαζί.
0: Σε τι.
1: Σε τι, σε μπουζούκια, διακοπές, διάφορα ταξιδάκια αριστερά-δεξιά. Mm. Το μισό του πάει, εμείς οι Έλληνες το κάναμε. Αυτοί δεν.
0: Που βόλευαν.
1: Ναι, δεν εννοείται, δεν είναι.
0: Οι άλλοι πάλι στην πείνα ήταν.
1: Πάντα.
0: Ένα σπιτάκι καημένοι, όπως πήραμε
1: και εμείς. Τι σπιτάκι, η μάνα μου δεν πήρε τίποτα, δεν.
0: Άρα δεν τα φάγαμε μαζί.
1: Οι περισσότεροι τα φάγαμε.
0: Είναι σαν αυτό που λέει ο πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής, ο Κυριάκος Βελόπουλος, στη Βουλή τώρα. Ναι. 2.300 ακίνητα έχουν, λέει, 300 βουλευτές.
1: Για πού το περίεργο, έχει 65 ακίνητα περίπου, χωρίς πλάκα, έτσι.
0: Ο ένας.
1: Γνωστός ποδοσφαιριστής.
0: Έχει τουλάχιστον ποδοσφαιριστής, ρε φίλε.
1: Με 65 ακίνητα.
0: Παίρνει 1-2 εκατομμύρια, λέει. Βλέπεις κάτι ωραίο.
1: Έπαιρνε, δεν παίρνει.
0: Έπαιρνε.
1: Εντάξει.
0: Το θέμα να κάνεις το πρώτο, λέει, μετά τα άλλα έρχεται.
1: Ναι. Μήπως έχει κάποιος να μου δανείσει 999.999 ευρώ να κάνω το εκατομμύριο.
0: 100 ευρώ.
1: Και όταν θα έρθει το επόμενο, τα δώσω πίσω. Δεν.
0: Λοιπόν, τραγουδάκι.
1: Τι τραγουδάκι.
0: Διαφημίσεις.
1: Ναι, και παραγόμαστε με Άρτα Θεσσαλονίκη.
0: Θα μιλήσουμε για την ένατη
1: Άρτα Θεσσαλονίκη. Άρτα Θεσσαλονίκη, τι μας κάνεις.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εσείς συνεχίζετε να ακούτε την εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός με τον Γιώργο Κομινό. Μια εκπομπή που αναμεταδίδεται και στο Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ήρθε να ξανακαλησπερίσω τον Δημήτρη τον Καρομπούρνη. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Και πάλι καλησπέρα σας.
0: Ήρθε λοιπόν να μιλήσουμε για την ένατη από τη Θεσσαλονίκη, η οποία θα ξεκινήσει μάλλον στις 14 του μηνός μέχρι τις 17, μια έκθεση που θα ξεκινάει από τις 10 η ώρα το πρωί και θα τελειώνει στις 8 το βράδυ.
1: Πραγματικά, στην οποία φιλοξενούμε 400 ανεξάρτητους καλλιτέχνες και γκαλερί, 21 γκαλερί από το εξωτερικό και την Ελλάδα. Έχουμε τα βραβεία Ματαρώα, καθώς και τα βραβεία Όπι Ζούνη. Τα βραβεία Ματαρώα είναι βραβεία τα οποία από την πολιτιστική εταιρεία, τέλος πάντων, βραβεύονται από την Επιτροπή 10 νέοι καλλιτέχνες από τους 70-90 που ήταν περίπου οι συμμετοχές, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο. Προκρίθηκαν οι 10 και από αυτούς τους 10 θα βραβευθούν οι 3, οι οποίοι θα λάβουν και ένα χρηματικό ποσό ως έπαθλο για τα έργα που έχουν δημιουργήσει. Τα βραβεία Όπι Ζούνη γίνονται για πολλωστή φορά, όπως κάθε χρόνο, στην συγκεκριμένη έκθεση, και εκεί υπάρχουν βραβεία και χρηματικά έπαθλα. Σε γενικές γραμμές είναι μια έκθεση η οποία, ενώ βρίσκεται στην ένατη χρονιά λειτουργίας της, είναι η ένατη φορά που γίνεται στη Θεσσαλονίκη και αποτελεί την μεγαλύτερη έκθεση στο βορειοανατολικό άκρο και τον ανατολικό της Ευρώπης στα θέματα της τέχνης. Στην Ελλάδα λες άρθα Θεσσαλονίκη και σε κοιτάνε σαν εξωγήινη, δηλαδή παθαίνεις, λες, μα είναι δυνατόν. Εδώ έτυχε να πάω σε κανάλι μέσα στην έκθεση, λοιπόν, και μου λέει, πού γίνεται αυτή η έκθεση. Τώρα λέω, πλάκα μου κάνετε, 9 χρόνια γίνεται στο διπλανό περίπτερο, δεν την έχει δει κανείς. Δεν μας ενδιαφέρει η τέχνη στην Ελλάδα, αυτό είναι το κακό.
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο η τέχνη, είναι πάρα πολλά πράγματα και δυστυχώς το άμα δεν έχει σουβλάκι, που λέω και στο χωριό μου.
1: Δυστυχώς, άμα έχει σουβλάκι θα ήμασταν
0: πασίγουρος. Θα ήταν κάτι διαφορετικό. Εντάξει, είναι, σίγουρα είναι μια, το οποίο είναι πάρα πολλές συμμετοχές, έτσι, πάρα πολλοί κόσμος, διεθνές.
1: Και όχι μόνο, φέρνει η Άρτα Θεσσαλονίκη στην Ελλάδα, φέρνει πασίγνωστους καλλιτέχνες, έτσι, στο εξωτερικό. Πολλές φορές μας έχουν επισκεφθεί και διάσημοι ηθοποιοί, παραδείγματος χάρη, όπως ο. Δεν θυμάμαι το όνομά του, ένας που έπαιζε τον Τιτανικό. Και σε γενικές γραμμές είναι μια έκθεση, ρε παιδί μου, η οποία πραγματικά θα πρέπει να τιμάται από το σύνολο του πολιτισμού. Τιμάται από ένα μεγάλο κομμάτι, βέβαια, αλλά δεν υπάρχει η ουσιώδης υποστήριξη που θα πρέπει να υπάρχει, έτσι δεν είναι.
0: Η ανάλογη δημοσιότητα.
1: Και όχι μόνο δημοσιότητα, δεν υπάρχει και οικονομική στήριξη στην έκθεση. Έτσι. Ενώ γίνεται ουσιαστικά στον δημόσιο φορέα της Διεθνούς Εκθέσεως που έχει πάψει να είναι και δημόσιος. Δεν υπάρχει υποστήριξη. Και δεν υπάρχει υποστήριξη, ξέρεις, και από εμάς τους δημοσιογράφους, έτσι, το βλέπω σε γενικές γραμμές, γιατί δεν πουλάει το θέμα της τέχνης στην Ελλάδα. Σου λέει, τι τέχνη τώρα δεν είναι. Έχεις τίποτα να μας πεις για κανένα σουτιέντη σε τάδε.
0: Αυτή που πλάει. Τέχνη είναι και αυτή.
1: Πραγματικά. Θα πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι υπάρχει και μια άλλη φωτεινή πλευρά, η πλευρά της τέχνης, στην οποία άνθρωποι βγάζουν την ψυχή τους και την καταθέτουν πάνω σε ένα χαρτί, πάνω σε ένα γλυπτό, πάνω σε ένα έργο, τέλος πάντων, που στα μάτια κάποιον φαίνεται λίγο περίεργο, αλλά αν το δούμε λίγο καλύτερα, ίσως να καταλάβουμε και τη διαφορά.
0: Εγώ να πω ότι έχεις φέρει εδώ τρεις προσκλήσεις για τους ακροατές του Fox FM 103,6, όποιος καλέσει το 2310-500-676.
1: Τρεις διπλές.
0: Και 2310-500-677. Θα παραδείξω.

0: 14 του μηνός και υπόσχεται να είναι μια ξεχωριστή πολιτιστική εμπειρία με στόχο να εμπνεύσει και να συνδέσει ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Η Art Thessaloniki International δεν είναι απλώς μια έκθεση τέχνης, είναι ένας χώρος συνάντησης καλλιτεχνών, γκαλερί συλλεκτών και επαγγελματιών του χώρου, που προωθεί τη δημιουργία και τη συνεργασία. Με συνδιοργάνωση της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης και του Παντελή Τσάτσι, ιδρυτή του καλλιτεχνικού και καλλιτεχνικού διευθυντή, η έκθεση έχει καταφέρει να εδραιωθεί ως μία από τις πιο δυναμικές πολιτιστικές εκδηλώσεις στην νοτιοανατολική Ευρώπη, φέροντας κοντά καλλιτέχνες, γκαλερίστες, συλλέκτες και λάτρες τέχνης από τα Βαλκάνια, τη Ρωσία, την Κίνα και τη ΣΥΠΑ. Τι κάνει την Art Θεσσαλονίκη να είναι τόσο ξεχωριστή?
1: Πολλά πράγματα την κάνουν να είναι ξεχωριστή. Αλλά το πιο ξεχωριστό κομμάτι που έχω δει εγώ προσωπικά ως μέλος της παραγωγής της έκθεσης είναι το γεγονός ότι αυτή η έκθεση ξεκίνησε από δύο και μόνο ανθρώπους. Τον Παντελή, τον Τσάτσε και τη σύζυγό του. Λοιπόν, αυτοί ξεκίνησαν την έκθεση για πρώτη φορά πριν 9 χρόνια. Συνέχισαν οι άνθρωποι με μηδαμινά πολεμοφόδια, έτσι. Και φέτος, για ένα τυφο χρονιά, γίνεται μια έκθεση από αυτούς τους δύο ανθρώπους ουσιαστικά στο μεγαλύτερο κομμάτι της παραγωγής και από μια πάρα πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, συνεργατών, οι οποίοι ο καθένας έχει ένα μικρό λιθαράκι για να χτιστεί όλο αυτό το τεράστιο πράγμα που αν θα έρθεις και το δεις.
0: Είναι έτσι. Τεράστιο μόνο αυτά που διαβάζω μέχρι
1: και τώρα. Και πραγματικά θα ήθελα να έρθεις να το δεις. Γεμίζει τρία περίπτερα της Διεθνούς Εκθέσεως. Είναι μια έκθεση που κάθε χρόνο φέρνει περίπου 25.000 επισκέπτες. Έτσι. Και από τους 25.000 επισκέπτες, οι περισσότεροι έρχονται από το εξωτερικό.
0: Ναι,
1: αυτό είναι φυσικά και το σε εισαγωγικά το λυπηρό, ρε παιδί μου, γιατί τώρα να έρχονται από 25.000 οι 17 παραδείγματος χάρη από το εξωτερικό και από εδώ, από την Ελλάδα, να έχουμε μόνο αυτά χιλιάδες επισκέπτες.
0: Σίγουρα είναι μια έκθεση που όντως τελικά αποδεικνύεται ότι προσφέρει και στη περιοχή μας, έτσι, γιατί αυτοί οι 17.000 που λες, τουρίστες είναι.
1: Τουρίστες, ναι, εννοείται. Και όμως, το ξαναλέω, γιατί είναι και δεν είναι μόνο μια πραγματικότητα δυσάρεστη, είναι και το παράπονο του κυρίου Τσάτσι, έτσι, και οφείλω να το μεταφέρω, δεν υπάρχει υποστήριξη από την πολιτιστική κρατική μηχανή, έτσι δεν είναι.
0: Καλά, η πολιτιστική κρατική μηχανή τα δίνει μόνο άμα έχει εγώ κατζέντα. Άμα μέσα είχατε εγώ κατζέντα.
1: Να βάλουμε, να πάρουμε και εμείς κάτι, μπας και στηριχτεί η έκθεση και γίνει ακόμα μεγαλύτερη.
0: Με τη μία θα δίνει χρήμα.
1: Και τώρα σκέψω ότι έχουμε γκαλερί που έρχονται παραδείγματος χάρη από το Μαϊάμι, έτσι. Οι άνθρωποι φέρνουν έργα τέχνης από την Αμερική εδώ. Σκέψου τι έξοδα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι για να έρθουν εδώ πέρα. Αν δεν ήταν μια έκθεση που ήταν ασήμαντου ενδιαφέροντος, δεν θα κάνετε τόσο έξοδα, κατάλαβες. Είναι λογικότατο.
0: Εννοείται, πάρα πολλά λεφτά. Να φέρεις τα έργα πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να τα φέρεις.
1: Μόνο για να τα εκτελονίσεις στα 4.500 ευρώ. Δεν είναι
0: όχι μόνο αυτό. Και για να το μεταφέρεις, να το βάλεις σακούλα για να το φέρεις.
1: Όχι βέβαια.
0: Σε μια ειδική κατασκευή, μην γραμματιζονιστεί, μην πάθει κάτι.
1: Ακριβώς. Ασφάλειες, παρασφάλειες.
0: Μια ολόκληρη διαδικασία για να έρθει σε μια έκθεση που γίνεται στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αυτή η φτωχομάνα εδώ.
1: Εδώ ξέρετε, μεταξύ η διαφορά Αθήνα-Θεσσαλονίκη είναι τεράστια. Στην Αθήνα γίνονται εκθέσεις οι οποίες στηρίζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και αυτή εδώ τίποτα.
0: Στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα, ναι. Υπάρχουμε και εμείς, ξέρεις, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι. Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα.
0: Να τηλεγράφουμε στην κυρία Μενδώνη.
1: Δεν νομίζω ότι είναι θέμα της κυρίας Μενδώνη μόνο. Κάτω από την κυρία Μενδώνη υπάρχουν άλλοι 45 νοματέοι.
0: Στο Υπουργείο Πολιτισμού είναι.
1: Ακριβώς.
0: Οι εντολές από πού δίνονται?
1: Μόνο το Υπουργείο Πολιτισμού. Ποιος άλλος βοήθησε φέτος? Ας πω εγώ κανείς.
0: Μπορεί η περιφέρεια να βοηθήσει, θα θέλει να βοηθήσει, αλλά και η περιφέρεια από αλλού θα πάρει εντολές. Μπορεί να θέλει να βοηθήσει ο Δήμος, αλλά και ο Δήμος από αλλού θα πάρει εντολές. Όλοι που κάπου παίρνουν εντολές. Πού δίνονται εντολές? Από την πολιτεία. Άμα η πολιτεία το εντάξει στο πρόγραμμά της και μοιράζει τα λεφτά που δίνει στον πολιτισμό, τα μοιράζει ισότιμα, να πω εγώ.
1: Μακάρι να γίνει έτσι.
0: Να δίνει ανάλογα με το έργο, ανάλογα με την εκδήλωση και ένα σημαντικό ποσό. Ας μην δίνει ολόκληρο. Συμφωνώ τα πίπια που γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις.
1: Δεν ζήτησε κανείς να.
0: Είναι πληρωμένες από το Υπουργείο.
1: Ναι. Δεν ζήτησε κανείς να μας δώσει όσο διοργάνωση του Υπουργείου Πολιτισμού να μας φέρει, ρε παιδί μου, πάρτε και εσείς τόσα και φάτε κάτι ό,τι θέλετε. Ας βγει ένα πρόγραμμα που να ενισχύει τον πολιτισμό με συγκεκριμένες δράσεις, συγκεκριμένα κονδύλια, έτσι, να ενταχθεί και αυτή η έκθεση εκεί, να μπορεί να κάνει πέντε πράγματα παραπάνω. Έτσι, το ξαναλέω.

0: Είναι η μεγαλύτερη έκθεση στο βορειοανατολικό άκρο και το ανατολικό της Ευρώπης, έτσι δεν είναι?
1: Η οποία μου είπες πόσους συμμετέχοντες έχει, 400.
0: 400 είναι οι ανεξάρτητοι καλλιτέχνες και 21 γκαλερί, που η κάθε γκαλερί ουσιαστικά φέρνει άλλους 10-15 καλλιτέχνες κάθε μία.
1: Κατάλαβα. Πολύ ωραίο. Τέλειο ακούγεται.
0: Και
1: θα φτούμε σίγουρα, θα φτούμε, τα εγγένεια θα γίνουν
0: στις 14 του μήνα, 10 ώρα το πρωί.
1: 10 ώρα το πρωί εγγένεια, φίλε.
0: 10 ώρα το πρωί ξεκινάει η έκταση, τα εγγένεια θα γίνουν λίγο αργότερα γιατί πρέπει να κάνουμε και την...
1: 10 ώρα το πρωί εγγένεια. Τι θα κάνετε, τι θα κάνετε εγγένεια?
0: Ό,τι ώρα ξυπνήσουν υπουργοί και βουλευτές, δεν είναι. Από ό,τι ξέρω τα εγγένεια και θα γίνουν το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, δεν είναι.
1: Έχετε κάνει άλλα ωράρια εκεί?
0: Έχουμε ωράρια ανθρώπινα. Γιατί θα κάνουμε τα εγγένεια στις 1 το μέρος, τη νύχτα?
1: Λοιπόν, 2-3-10-506-76 για όποιον ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει αυτή την έκθεση. Υπάρχουν 3 δωρεάν προσκλήσεις, η οποία η κάθε πρόσκληση ισχύει για 2 άτομα. Άρα παίρνετε το φίλο σας ή το δεσμό σας ή τη γυναίκα σας και πηγαίνετε στην έκθεση και παρακολουθείτε αυτό το πραγματικά θα υπέροχο θέαμα, πιστεύω ότι θα είναι. Μόνο τις εικόνες που μεταφέρεις και αυτά που συζητήσαμε και λίγο εκτός.
0: Θα σου πω και το άλλο. Τώρα το θυμήθηκα το όνομα, λοιπόν. Ο ηθοποιός που σου είχα πει από τον Τιτανικό ήταν ο Μπίλι Ζέιν. Ο οποίος έκανε, ξέρεις, τον. Δεν ξέρω αν έχεις δει την ταινία του Τιτανικού.
1: Πολλές ώρες ήταν.
0: Τέλος πάντων, ήταν ο σύζυγος απατημένος της κυρίας. Ο αραβωνιστικός. Όταν ήρθε ο Μπίλι Ζέιν, παγκόσμια φίρμα τέλος πάντων ως ηθοποιός, έξω από την έκθεση ήταν όλα τα κανάλια, έτσι. Σε επόμενες εκθέσεις δεν υπήρξε κανείς. Δηλαδή δεν στηρίζουμε πλέον την τέχνη, στηρίζουμε το θεατίνο. Αν είναι έτσι, να φέρουμε κάθε χρόνο ηθοποιό, μήπως και ευαισθητοποιήσουμε μερικούς στην... Σκέφτομαι τον χρόνο να φέρω τη Μαράια Κάρι.
1: Τραγουδάκι πολιτισμένο.
0: Της Μαράια.

0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, αλλά λίγα λεπτά έχουν μείνει. Δίπλα μου πάντα ο Δημήτρης ο Καραμπουρούνης, φίλος, δημοσιογράφος, τραγουδιστής.
1: Ζογκλέρ, κάνω τα πάντα κάνω.
0: Μιλάμε για την ένατη Art Θεσσαλονίκη, International Contemporary Fair.
1: Yes, it is.
0: Για πες, τι άλλο δηλαδή θα μπορέσει. Έρχομαι εγώ, ας πούμε, που θέλω να παρακολουθήσω. Είναι, ας πούμε, στημένα σαν εκθεσιακός χώρος που πρέπει να βλέπεις,
1: κάθε...
0: μπορείς να αγοράσεις, μπορείς να...
1: Βεβαίως και μπορείς να αγοράσεις, οτιδήποτε θες να αγοράσεις. Δεν. Και οτιδήποτε πουλιέται κιόλας, γιατί υπάρχουν πράγματα που δεν πουλιούνται, όπως μια τεράστια Ferrari που έρχεται από plexiglass σε αληθινό μέγεθος. Αυτό είναι...
0: Αυτά δεν τα λες, πες τα αυτά.
1: Μήπως και έρθει κανένας λάτρης του αυτοκινητισμού, γι' αυτό τα λέω, δεν. Είναι ένα τεράστιο έργο, έτσι, πραγματικά, από plexiglass, το οποίο είναι σε μέγεθος ένα προς ένα, δηλαδή είναι...
0: Πραγματικό μέγεθος.
1: Ναι.
0: Γιατί σε κατασκεύασε ολόκληρη Ferrari plexiglass.
1: Ναι. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει, από ό,τι καταλαβαίνεις, δεν. Πλέον κατασκευάζω σπίτια από plexiglass, δεν.
0: Καλά, ναι. 2-3-10 να θυμίσω εγώ στους ακροατές. 506-76-2-3-10-506-77. Έχουν μείνει άλλες δύο προσκλήσεις. Όποιος ενδιαφέρεται, για δύο άτομα μπορεί να πάρει τηλέφωνο να κερδίσει τις προσκλήσεις.
1: Στα γένεια θα έχουμε και μπουφέ, δεν ξέρω.
0: Με σουβλάκια.
1: Χωρίς σουβλάκια, χωρίς σουβλάκια. Θα είναι πιο light, αλλά θα έχει φαγητό, θα έχει σίγουρα.
0: Ο φίλος ο ακροατής μας λέει να φέρουμε τον, τον Άδωνη, λέει.
1: Γιατί?
0: Είναι ηθοποιός παγκοσμίου κλάσεως. Γεια σου, Γιάννη, σήμερα έχει κάτι.
1: Δεν ξέρω ποιος το έγραψε, αλλά ήταν πολύ καλό. Δεν.
0: Είναι ο κύριος που έγραψε το προηγούμενο.
1: Να είναι καλά, ο άνθρωπος με έκανε και γέλασε πραγματικά. Δεν.
0: Λοιπόν, σήμερα εκεί ήταν αυτός.
1: Ποιος?
0: Εκεί, δεν ήρθε σήμερα αυτός.
1: Όχι, εγώ δεν είδα τον Άδωνη.
0: Δεν ήρθε τότε, θα παίζει στα κανάλια. Έχουμε τηλέφωνο. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Χαμηλώστε λίγο το ράδιο και πείτε μου.
2: Προσκλήσεις που είπατε.
0: Ναι. Θα περάσετε να τις παραλάβετε από εδώ από το ραδιόφωνο.
2: Ορίστε.
0: Θα περάσετε να τις παραλάβετε από το ραδιόφωνο.
2: Ναι, από το ραδιόφωνο.
0: Ωραία. Ένα όνομα.
2: Χατζιανίδου Γιώτα.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Δικιά σας.
0: Άλλη μια προσκλήσουλα έμεινε. Κι άμα χρειαστεί, θα δώσουμε άλλη μια.
1: Γιατί όχι.
0: 2-3-10-506-76, 2-3-10-506-77, για άλλα λίγα.
1: Όσοι είναι άνθρωποι που αγαπάνε την τέχνη, τους αγαπάμε και εμείς.
0: Λοιπόν, πες μας, τι άλλο μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει σε αυτή την έκθεση.
1: Καταρχήν υπάρχουν έργα διάσημων ζωγράφων.
0: Θα είναι μόνο πίνακες, θα είναι γλυπτά.
1: Πίνακες, γλυπτά. Δεν φαντάζεσαι τι άλλο μπορεί να είναι. Δηλαδή, θυμάμαι μια χρονιά ένα πάρα πολύ έξυπνο έργο που είχε φτιάξει ένας νεαρός και είχε ένα καλάμι από το οποίο κρεμόταν ένα τάλιρο, ένα 5 ευρώ. Και ουσιαστικά ήταν, ξέρεις, σαν να λέει, ρε παιδί μου, είναι αδίκια καρότο, με 5 ευρώ κινείται το γαϊδούρι, κατάλαβε. Γιατί ήταν μια πολύ έξυπνη ιδέα. Ή ένα άλλο έργο που θυμάμαι που μου είχε κάνει τρελή εντύπωση και το έχω κρατήσει στα αρχεία μου ως φωτογραφία, ήταν ένα πινόκιο που είχε μια τεράστια μύτη και πάνω στη μύτη του κρεμόταν ένα ζευγάρι όρχης. Σοβαρά μιλάω. Και δεν ήξερε αν είναι τελικά μύτη ή κάτι άλλο, δεν είναι. Και μάλλον ήθελα να τονίσω το πολιτικό κομμάτι, ρε παιδί μου, του ψέματος. Ότι μεγαλώνει η μύτη και ακούμε, άντε να μην πω ότι ακούμε, δεν είναι.
0: Ναι. Ωραία πράγματα συμβαίνουν στο κεφάλι, φίλε.
1: Πραγματικά.
0: Κάτι άλλο καλό που μπορεί, ας πούμε, να δούμε.
1: Εκατοντάδες καλά, δεν μπορώ να τα πω όλα.
0: Πες και τρία ακόμα, να κάνουμε τον κόσμο, πώς θέλεις να έρθει ο κόσμος.
1: Πραγματικά, ούτε εγώ ξέρω ότι μπορεί να έρθει ο κόσμος, γιατί δεν τα έχουμε ξεπακετάρει ακόμα, δεν είναι. Σίγουρα όμως θα δει και τα δικά μου τα έργα, γιατί κάνω και εγώ τον καλλιτέχνη. Όλοι κάνουν, εγώ να μην κάνω, κρίμα δεν είμαι. Τα οποία είναι. Τα έχω ονομάσει αυτή τη σειρά Metal Art. Και είναι μια σειρά, ρε παιδί μου, που είναι plexiglass ή μάρμαρο, το πίσω, το background. Και μπροστά σε μέταλλο έχουμε κάνει διάφορα πράγματα, δηλαδή πάρα πολύ δύσκολα να γίνουν. Το κάθε έργο φυσικά μου πήρε από μερικές ημέρες έως και δύο μήνες για να γίνει, αλλά τουλάχιστον έχουμε 5 έργα που θα εκθέσουμε.
0: Και Θα σε ρωτήσω.
1: Το καλό.
0: Δεν το προλαβαίνει να σου κάνει και αυτό.
1: Πραγματικά και εγώ η ίδια πορεία με σένα έχω. Αφού ώρες κοιτάω το πρόγραμμα μου και λέω: εγώ τα κάνω όλα αυτά.
0: Παρακαλώ.
3: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
1: Καλώς τον.
3: Πήρα να πω συγχαρητήρια για την έκθεση που θα γίνει.
1: Να είστε καλά.
3: Και να ρωτήσω αν έχουν μείνει προσκλήσεις.
0: Υπάρχει, δώστε μου λίγο ένα ονοματιπώνυμο.
3: Κυπρακίδης Γρηγόρης.
0: Πώς?
3: Γρηγόρης Κυπρακίδης.
0: Ωραίος. Από εδώ από το Fox θα παραλάβετε την πρόσκληση.
3: Είναι Πολυτεχνείου.
0: Ναι, ναι, Πολυτεχνείου. 21 στον Έκτο.
3: Ωραία, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Παρακαλώ, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Θα ήθελα και εγώ μία πρόσκληση, αν βέβαια από ό,τι άκουσα
0: σας
4: έχουν δοθεί και οι δύο.
0: Είπαμε, έχω άλλη μία για εσάς. Το όνομα σας.
4: Ωραία. Να σας πω το όνομά μου. Ναι. Μπίθα Βάσου.
0: Μπι.
4: Μπίθα Βάσου.
0: Μπίθα.
4: Ναι, Μπίθα.
0: Μπίθα Βάσου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Βάσου, εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Από το Fox FM θα παραλάβετε την πρόσκληση. Να είστε καλά. Τελικά είδες.
1: Η Φεράρα έκανε δουλειά.
0: Η Φεράρα έκανε δουλειά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου, Δημήτρη, εδώ σήμερα.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ για τη στήριξη.
0: Ραντεβού εμείς οι δύο στις 14 του μηνός στην έκθεση.
1: Ναι, 15, ναι.
0: Κάπου εκεί θα βρω και εγώ παντού.
1: Βέβαια, εννοείται. Να έρθεις να σε ξαναγήσω να πάθεις πλάκα.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός και για σήμερα. Μέχρι το ερχόμενο Σάββατο να είστε όλοι καλά και ο Θεός μαζί σας.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε θα σας πω με μια ξεχωριστή περιήγηση, ένα ξεχωριστό μονοπάτι μέσα στους μεγάλους στιχουργούς της σύγχρονης ελληνικής λαϊκής μουσικής. Ο πιο αντιπροσωπευτικός από αυτούς είναι ένας γνώριμος από τα παλιά, ο Σπύρος Γιατράς, ο οποίος δεν υπάρχει πια στη ζωή. Έφυγε το 2021 με έναν ανύποπτο τρόπο και εντελώς ευνηδιαστικό, αφήνοντας τους φίλους του, τους γνωστούς του, τους τραγουδιστές συνεργάτες του, οι οποίοι ήταν πολλοί και καταξιωμένοι, και ακολούθησε το δρόμο το μακρύ. Ο Σπύρος Γιατράς είναι ένας, γιατί πρέπει να μιλήσουμε διαχρονικά, πρέπει να μιλήσουμε κλασικά, πρέπει να μιλήσουμε σύγχρονα, είναι ένας, και χρησιμοποιούμε ενεστώτα, γιατί τα τραγούδια του έχουν παραμείνει στην ελληνική δισκογραφία, εγώ θεωρώ, εκ προσωπική μου εκτίμηση, ότι είναι εισάξιος στην εποχή που έζησε και στα τραγούδια τα οποία έγραψε του γνωστού Πυθαγόρα. Ο Πυθαγόρας, ο οποίος χάραξε τη δική του εποχή στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Θεωρώ ότι σε εκτόπισμα όσον αφορά τη γραφή του Σπύρου Γιατρά είναι εισάξιος και εφάμιλος με τον Πυθαγόρα. Επίσης, αν θελήσουμε να παραβάλουμε το στίχο του Σπύρου Γιατρά με την μουσική του Αλέκου Χρυσοβέργη, ο οποίος ήταν ο πιο στενός του συνεργάτης, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν μαζί πολύ μεγάλες λαϊκές επιτυχίες, θα έλεγα ότι το συγκεκριμένο ντουέτο επαξίως θα μπορούσε σε αντιστοίχηση με τον ελληνικό κινηματογράφο να παραλληλιστεί με το δίδυμο του Αλέκου Σακελάριου με τον πολύ γνωστό φίλο του, σεναριογράφο, τον Γιαννακόπουλο. Σακελάριος Γιαννακόπουλος και η αντιστοίχηση στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι Γιατράς Χρυσοβέργης. Κυρίες και κύριοι, η ζωή του Σπύρου Γιατρά μοιάζει με ένα μυστήριο. Ένας άνθρωπος που πραγματικά δεν πήγαινε το μάτι σου ότι θα μπορούσε να είναι ένας τόσο σπουδαίος στιχουργός. Μελετημένος στίχος, βάθος, άποψη, εικόνες, αναμνήσεις, ζωγραφιές πάνω στο χαρτί. Τον Σπύρο Γιατρά είχα την τύχη και την ευτυχία, θα έλεγα, να τον γνωρίσω περίπου πριν από 30 χρόνια. Διατηρούσε ένα κατάστημα οπτικών στο Ζωγράφο, εκεί όπου έχουν συνδυαστεί τα δικά μου φοιτητικά χρόνια από το 1985 και μετά. Η πρώτη επίσκεψη στο μαγαζί οπτικών του Σπύρου Γιατρά με εξέπληξε. Και αυτό γιατί, βλέποντας στην άκρη, στη γωνία, όπως έχουν ξαναδεί άνθρωποι οποίοι, και δημοσιογράφοι οποίοι το έχουν πάρει συνέντευξη, είχε όλα τα τρόπαια. Τα τρόπαια της μεγάλης επιτυχίας. Χρυσούς δίσκους, αναμνηστικά, φωτογραφίες με καλλιτέχνες. Το μαγαζί των οπτικών του Σπύρου Γιατρά του Ζωγράφου ήταν κυριολεκτικά ένα στέκι καλλιτεχνών. Στέκι δημιουργών, στέκι ανθρώπων, οι οποίοι ανέδειξαν μεγάλες φωνές στο ελληνικό τραγούδι. Αν δεν υπήρχε το ντουέτο, το δίδυμο, για να χρησιμοποιούμε την ελληνική γλώσσα, του Σπύρου Γιατρά με τον Αλέκο Χρυσοβέργη, θεωρώ ότι δεν θα υπήρχε, και αυτό ίσως είναι μια μεγάλη κουβέντα που μπορεί να παρεξηγηθεί, δεν υπήρχαν οι πολύ γνωστοί τραγουδιστές, ο Βασίλης Καράς, ο Νότης Φακιανάκης, ο Δημήτρης Μητροπάνος και πολλοί ακόμα που θα δούμε στη συνέχεια. Και αυτό γιατί, όπως ξέρετε κυρίες και κύριοι, το μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Αν αυτοί οι καλλιτέχνες, που κάποιοι από αυτούς έχουν αναχωρήσει, αλλά κάποιοι από αυτούς υπάρχουν ακόμα στη ζωή και δημιουργούν και βγαίνουν στις πίστες και τραγουδούν, και οι πιο νεότεροι, ο Μακρόπουλος, ο Νίκος Οικονομόπουλος κλπ. Αν τα δούμε αυτά στην πορεία. Αν δεν υπήρχαν οι συγκεκριμένοι, ο Γιατράς με τον Χρυσοβέργη, θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι, και ο Πάνος Κιάμους, για να μην τον ξεχάσω, θεωρώ θα ήταν ένα απόλυτο μηδενικό. Δεν θέλω να απαξιώσω την φωνή των συγκεκριμένων καλλιτεχνών, αυτών ειδικά που είναι εν ζωή, αλλά θεωρώ ότι τα εργαλεία κάνουν το μάστορα. Και ο Σπύρος Γιατράς ήταν ένας στιχουργός ο οποίος έγραφε απίθανους στίχους. Ένας από τους τραγουδιστές, πριν περάσουμε στην ιστορία ζωής και στις λεπτομέρειες στη ζωή του Σπύρου Γιατρά, που συνδυάστηκε με τους στίχους του, που συνδυάστηκε με την τραγουδιστική δυνότητα του Γιατρά να φτιάχνει καλούς στίχους, ήταν ο αείμνηστος Βασίλης Καράς. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι,
Είμαστε υποχρεωμένοι να ακούσουμε δύο τραγούδια και θέλω να πω εδώ απόψε ότι προσπαθήσαμε μέσα σε τρεις-τέσσερις ώρες εκπομπής να συμπυκνώσουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα σε έναν δημιουργό, σε έναν στιχουργό, σε έναν ποιητή, γιατί ήταν ποιητής, όπως ο Σπύρος Γιατράς, πάνω από 600 επιτυχίες. Να συμπυκνώσεις πάνω από 600 επιτυχίες μέσα σε 3-4 ραδιοφωνικές ώρες είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το ραδιόφωνο είναι με ένα μέσο το οποίο σου δημιουργεί το ευεπίφορο έδαφος για να κάνεις αφιερώματα, όμως με τόσο μεγάλους ογκόληθους, τόσο τεράστιους δημιουργούς, τα 500-600 τραγούδια είναι δύσκολο να αντιπροσωπευτούν σε μια εκπομπή. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθήσαμε, και θα το δείτε απόψε, να προβάλλουμε τραγούδια τα οποία είναι λιγότερο γνωστά, δεν είναι μεγάλες σουξεδάρες. Βεβαίως υπάρχουν και τα μεγάλα σουξέ τα οποία θα τα ακούσουμε. Προσπαθήσαμε όμως να βγάλουμε λεπτομέρειες από το πώς γράφτηκαν αυτά τα τραγούδια, πότε γράφτηκαν αυτά τα τραγούδια και τι σηματοδοτεί το καθένα από αυτά για το μονοπάτι, το δύσκολο μονοπάτι του λαϊκού τραγουδιού. Από τον Βασίλη Καρά θα ακούσουμε δύο τραγούδια. Μέσα στο σπίτι του τρελού Γιατράς Χρυσοβέλης. Και επίσης το τραγούδι Βρεγμένος ως το κόκαλο από το δίσκο Λέγε Ό,τι Θες του 1991, σε στίχους πάλι του Σπύρου Γιατρά και του Αλέκου Χρυσοβέλη. Στην πρώτη εκτέλεση ο Βασίλης Καράς. Εδώ θέλω να πω ότι ειδικά για το τραγούδι Βρεγμένος ως το κόκαλο του 1991 είχα την τύχη και την ευκαιρία εκείνη την εποχή που βγήκε ο δίσκος να κινούμε και να εργάζομαι στη Θεσσαλονίκη. Την εποχή εκείνη στα στέκια, στο μπουζουξίδικο του Βασίλη Καρά, το οποίο βρισκόταν, αν θυμάμαι καλά, στην Αγίου Δημητρίου, γινόταν πανικός. Ήταν η εποχή που ο Καράς έβγαλε αλλεπάλληλα 3, 4 και 5 χρυσούς δίσκους με αποτέλεσμα να πάρει τη σκυτάλη για να κατέβει στην Αθήνα.

Ο Σπύρος Γιατράς υπήρξε στιχουργός μεγάλων επιτυχιών του Στράτου Διονυσίου, του Τολιβοσκόπουλου, του Γιάννη Πάριου. Τον εκτιμούσε ιδιαίτερα και θα δούμε στη συνέχεια τι πήγε τον Πάριο. Δε Μεδαματίδη, του Σταμάτη Γονίδη, της Πίτσας Παπαδοπούλου, του Δημήτρη Κοντολάζου, Αντίπας, Καράς, Φακιανάκης, Πάολα, Αργυρός, Οικονομόπουλος και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες. Ο Γιατράς, και εδώ είναι ένα μικρό κομμάτι από τη ζωή του, μια εικόνα από τη ζωή του, έζησε για πάρα πολλά χρόνια με την οικογένειά του στη Νότιο Αφρική. Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα σε ηλικία 27 ετών, ήταν πια ένας διπλωματούχος οπτικός. Ένα επάγγελμα που εξάσκησε και εξασκούσε μέχρι πριν λίγο καιρό με ιδιαίτερη αγάπη και ζήλο, χωρίς διακοπή, θέλοντας να είναι κοντά στον κόσμο. Να βοηθάει τον κόσμο όσον αφορά το θέμα της όρασης. Ο Σπύρος Γιατράς συνεργάστηκε σε μια, θα λέγαμε, χρυσοφόρα συνεργασία στις αρχές του 1980 και συγκεκριμένα το 1984 με τη μεγάλη λαϊκή φωνή, τον Δημήτρη Κοντολάζο. Με τον Κοντολάζο γράφτηκαν 3 ή 4 σπουδαίοι δίσκοι. Το «Αν το λες αυτό αγάπη» από το δίσκο «Όλα τα έδωσα για σένα» του 1984 είναι μια από τις μεγάλες επιτυχίες τους.

Τα πρώτα τραγούδια τα έγραψε συνεργασία με τον Βαγγέλη Πιτσιλάδη. Ο Πιτσιλάδης ήταν μια ιδιόρυθμη προσωπικότητα. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος συνδύασε την παρουσία του στο ελληνικό τραγούδι και όχι απαραίτητα στο λαϊκό, με ιδιότυπες φόρμες τραγουδιών και ιδιότυπες εκτελέσεις. Ένας συνθέτης, ένας στιχουργός, ο οποίος βγήκε και στο εξωτερικό. Έκανε μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό. Στη συνέχεια ο γιατράς συνεργάζεται με άλλους σημαντικούς Έλληνες συνθέτες, τον Αντώνη Βαρδί, τον Νίκο Λαβράνο. Πολλοί λίγοι θυμούνται τον Νίκο Λαβράνο, ένας συνθέτης της δεκαετίας του 50-60, ο οποίος έγραψε και αυτό στη δική του ιστορία, και με τον Γιάννη Πάρη. Το δίδυμο όμως με τον Χρυσοβέργη πραγματικά άφησε χρυσή εποχή. Οι στίχοι που τραγουδήθηκαν του Σπύρου Γιατρά από γνωστές φωνές της κάθε εποχής ήταν πολλοί. Οι καλλιτέχνες επίσης πάρα πολλοί. Το «Αν δεν είχα και σένα», ναι, το Γιάννη Πάρη, «Στη γυναίκα στη καρδιά», «Νομίζεις», «Θα μαζί σου και τρελός», «Μας υποχρέωσες», με την υπογραφή του Στράτου Διονυσίου, «Όλα τα δώσα για σένα», «Θυμίσης Κοντολάζος», «Τηλέφωνο», «Θυμίσης Αγαναντίδης», «Επιγόντος της Δούκισσας», «Ένα σου σημάδι μόνο», «Του Αντίπα», «Λέγει ό,τι θες», «Άλλωθι», «Δεν πάω πουθενά», «Βασιλής Καράς», «Όλα σε αγαπάνε», «Αντίπας», που ήταν επίσης αγαπημένος του τραγουδιστής, «Ο Αετός», «Σώμα μου», «Μήπως είμαι τρελός», «Του Νότου Φακελάκη», «Ένας θεός του Πλούταρχου» και «Η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης του Νικού Μακρόπουλου». Θα προσπαθήσουμε, κυρίες και κύριοι, να παίξουμε απόψε όσα περισσότερα τραγούδια μπορούμε από τις μεγάλες επιτυχίες. Και θα ακούσουμε στη συνέχεια τη Δούκισσα με το Επιγόντος, το «Μην κάνεις όνειρα για μένα», του Δημήτρη Κοντολάζου, και επίσης θα ακούσουμε στην πορεία τραγούδια τα οποία ενεπνεύστη ο ίδιος ο γιατράς στις συνεντεύξεις που έδωσε.

Σε μια συνέντευξη, κυρίες και κύριοι, που είχε δώσει ο Σπύρος Γιατάς, δεν έβγαινε συχνά στη τηλεόραση. Δεν ήθελε, δεν του άρεσε η τηλεόραση. Έκανε επιλεγμένες, επιλεκτικές εμφανίσεις. Σε μια συνέντευξη τον Απρίλιο του 2015, κάθεται στο μαγαζί του και εξιστορεί την ιστορία της ζωής του. Εκεί, σε μια τοπική εφημερίδα του Ζωγράφου, η άλλη άποψη στου Ζωγράφου, ο δημοσιογράφος του πιάνει κουβέντα. Γιατί ουσιαστικά ήταν μια κουβέντα. Μια κουβέντα εκβαθέρω. Και εκεί ο γιατράς αρχίζει να ξεδιλύνει τη ζωή του. Ο δημοσιογράφος αναφέρει ότι ο καταξιωμένος στιχουργός των μεγάλων λαϊκών επιτυχιών, ο Σπύρος Γιατράς, που τόσο ξαφνικά έφυγε από κοντά μας, η συνέντευξη αυτή την έβγαλαν πάλι όταν έφυγε ο γιατράς το 2021, άφησε μια μεγάλη παρακαταθήκη. Τα υπέροχα τραγούδια, τα οποία μεγάλοι και σπουδαίοι καλλιτέχνες ερμήνευσαν με απόλυτη επιτυχία, τραγούδια που όλοι μας τα είχαμε και τα τραγουδήσαμε. Ο γιατράς αγάπησε πολύ την πόλη του Ζωγράφου, γνώριζε κάθε της γωνιά. Και περισσότεροι από εμάς, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος, είχαμε περάσει από το μαγαζί του, απολαμβάνοντας το αστήρευτο χιούμορ του. Βλέπαμε έναν ογκόλιθο, όπως μπορώ να περιγράψω κι εγώ, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τη σωματοδομή του Παλαιστή. Αλλά ουσιαστικά ήταν ένας καλοκάγαθος άνθρωπος και ένας αγαθός γίγαντης. Η απουσία του, αναφέρει ο δημοσιογράφος, θα είναι σε όλους αισθητή, αλλά η θύμησή του ζωντανή μέσα από τα τραγούδια του. Ο Τόλι Βοσκόπουλος τραγουδάει το «Μη ζητάς, ψυχή δεν έχω». Μεγάλη επιτυχία, η οποία γράφτηκε στα νυχτερινά κέντρα. Και πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι είναι ένα τραγούδι 1985 από το άλμπουμ «Τώρα ξέρω».

Στη συνέντευξη στην τοπική εφημερίδα του Ζωγράφου, ο δημοσιογράφος αναφέρει: επί της Λεωφόρου Παπάγου 28 του Ζωγράφου υπάρχει ένα κατάστημα οπτικών. Είναι του κυρίου Σπύρου Γιατρά. Το γνωρίζουν σαν έναν επαγγελματία και έναν από τους μεγάλους στιχουργούς, με τους στίχους του πολλά γνωστά ονόματα τραγουδιστών έγιναν φήμες. Θέλοντας να ξεδιλήξουμε αυτή την άγνωστη πλευρά του συνδημότη μας, έλεγε τότε ο δημοσιογράφος, του ζητήσαμε να μας πει δύο λόγια για τον άνθρωπο και τον καλλιτέχνη. Η δικιά μας γενιά, είχε αναφέρει τότε ο αείμνηστος γιατράς, για εκείνο το οποίο θα μετανιώσουμε μια μέρα, είναι όχι για τις κακές πράξεις των κακών ανθρώπων, αλλά για την ανοχή των καλών στις πράξεις των κακών. Ο καλλιτέχνης είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να βάλει το χάος σε τάξη, να κάνει μια υπέρβαση. Αυτή είναι η καλλιτεχνική πλευρά ενός ανθρώπου, ο οποίος 35 χρόνια είναι στην πρώτη γραμμή της ελληνικής δισκογραφίας. Πάντοτε χαμηλών τόνων, προσεκτικός, γιατί ο υπερόπτης δεν έχει Θεό, ο φωνερός δεν έχει γείτονα και ο θυμώδης δεν έχει ούτε τον εαυτό του. Αυτή είναι η άποψη δικιά μου, έλεγε ο αείμνηστος Σπύρος Γιατράς. Να το ξαναπώ, ο υπερόπτης δεν έχει Θεό, ο φθονερός δεν έχει γείτονα και ο θυμώδης δεν έχει ούτε τον εαυτό του. Ο Αντίπας ερμηνεύει ένα πολύ μεγάλο τραγούδι, το οποίο δεν είναι ευρέως γνωστό. Είναι το τραγούδι υπό τον τίτλο «Αίμα μου». Οι στίχοι βασίζονται πάνω σε παραδοσιακές κριτικές μαντινάδες, το κουπλέ, ενώ το ρεφρέν το έχει φτιάξει ο Σπύρος Γιατράς και ο Γιώργος Καπνιστός ή Μαύρος. Δεν φτάνει μόνο μια καρδιά, ήθελα να είχα κι άλλη και με τις δυο να σ' αγαπώ και λίγο θα ήταν πάλι. Πιο εύκολο μου φαίνεται τη θάλασσα να διάσω, να την πετάξω στη στεριά παρά να σε ξεχάσω.

Μέσα από τη συνέντευξη, τη σπάνια συνέντευξη του Σπύρου Γιατρά, αναλύεται και περιγράφεται η ζωή του όλη. Μεγάλωσα και γεννήθηκα στην Αθήνα και στις γειτονιές της Αθήνας, τότε που οι γειτονιές είχαν μια άλλη δομή και άλλη αξία. Αγάπησα πολύ τους ανθρώπους και με αγάπησαν. Έγραψα μεγάλα τραγούδια, ξεκινώντας από το Μέγα Πάριο, με το Αν δεν είχα και σένα, τι θα ήμουν στη γη, χαρακτηριστικά μετά στο Μέγα Διονυσίου, με το Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος, μας υποχρέωσες, νομίζεις καλύτερα μαζί σου και τρελός. Και μετά πήγα στον Αντίπα, ο Γιατράς, με το στήλο μου σε παρακαλώ να σημαδεί μόνο, και σε μια χαρακτηριστική στιγμή της ψυχής και της ζωής μου πήγα στον Κοντολάζο με το Όλα τα δώσα για σένα. Έβγαλα νέους καλλιτέχνες όπως τον Νότι Σφακιανάκη, το οποίο το ρεπερτόριο είναι κατά 60% δικό μας, από τον Αετό πεθαίνει στον αέρα, το σώμα μου, Υπός είμαι τρελός, σκιές δεν αγαπάνε, δεν θα πετάξουμε ποτέ, ένα μεγάλο ελπίκες, και ένας μεγάλος δίσκος, ένα μεγάλο CD το οποίο κυριολεκτικά μέσα σε μια εβδομάδα έχει γίνει ανάρπαση στην Αθήνα. Μεγάλα τραγούδια που ακούγονται καθημερινά σε όλες τις νυχτερινές διασκεδάσεις και συμμερίσεις. Το σκιές και Μήπως είμαι τρελός είναι δυο χαρακτηριστικά τραγούδια του διδύμου Γιατρά Χρυσοβέλη, όπως και το Παίρνα και εσύ. Το 1996, με το δίσκο Πέμπτο Βήμα, σε στίχους του Σπύρου Γιατρά και σε μουσική του Αλέκου Χρυσοβέργη και της Ειρήνης Χρυσοβέργη, σε πρώτη εκτέλεση, ο Νότης Σφακιανάκης έκανε μία ακόμα σπουδαία επιτυχία. Στη συνέντευξη που είχε δώσει ο αείμνηστος μεγάλος στιχουργός και ποιητής Γιατράς, αναφέρει: «Έμαθα να είμαι ελεύθερος, να σκέπτομαι και να δίνω. Αυτή είναι η καλλιτεχνική μου πλευρά. Σαν άνθρωπος, ζω σε μια περιοχή του Ζωγράφου που οι άνθρωποι με αγαπάνε και τους αγαπώ. Είναι μια όμορφη γειτονιά, έστω και αν πολλές φορές οι άνθρωποι, οι σωστοί και ολοκληρωμένοι, φύγανε. Άλλαξαν γειτονιές, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Έρχεται και πάει και έρχεται η στιγμή που θα αποφασίσεις με ποιους θα πας και με ποιους θα αφήσεις. Τα μυαλά, λέει ο γιατράς, είναι σαν αλεξίπτωτα. Για να λειτουργήσουν πρέπει να είναι ανοιχτά. Προσπάθησα να κρατήσω ανοιχτή την πόρτα του μυαλού μου και να σκέπτομαι σωστά, γιατί η σκέψη για την ψυχή είναι ό,τι το φως για τα μάτια. Αγάπησα τους καλλιτέχνες και με αγάπησαν κι αυτοί. Τα τελευταία χρόνια ένα μεγάλο ταλέντο, λέει ο Σπύρος Γιατράς, αφηγείται στη συνέντευξη που είχε δώσει στο παρελθόν. Ένα μεγάλο ταλέντο που άρχισε με το μεγάλο τραγούδι Το Άκουσα και στη συνέχεια με το Κατάθεση Ψυχής. Ο Νίκος Οικονομόπουλος άφησε και αυτός μια μεγάλη εποχή, αλλά δεν πρέπει να παραλείψω. Είμαι υποχρεωμένος να το πω, επειδή αγάπησα το τραγούδι και αυτόν που το τραγούδισε, τον Σταμάτη το Γονίδι. Το Γονίδι των Κόκκινων Στιγμών. Το μεγάλο Γονίδι που μας τραγούδισε το Όλα σ' αγαπάνε. Εδώ, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε. Δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε. Όλες αυτές οι επιτυχίες είναι Γιατράς Χρυσοβέλης. 30 χρόνια επιτυχίες. Θα ακούσουμε το Νίκο Οικονομόπουλο στη μεγάλη επιτυχία Άκουσα και στη συνέχεια θα πορευτούμε με την συνέντευξη των συναισθημάτων, των ζωγραφιών και των εικόνων του αξέχαστου Σπύρου Γιατρά.

0: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους μεγάλους Έλληνες υπουργούς, τον κύριο Σπύρο Γιατρά. Κύριε Γιατρά, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας κάνατε και δεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε λίγο να μας πείτε για τον τόπο καταγωγής σας, τα παιδικά σας χρόνια και τους γονείς σας.
1: Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ και εγώ που με καλέσατε και για την ωριμία που κάναμε. Και αφού αρχίζουμε με την εισαγωγή σας, τα παιδικά μου χρόνια τα έζησα στο Κολωνάκι, τα απογευματινά ώρας στην πλατεία Κολωνακίου για το πρωί στην Δεξαμενή. Αυτή ήταν η πρώτη εμπειρία που είχα και οι πρώτες εικόνες σαν παιδί και σαν έφηβος. Πήγα σχολείο εκεί. Τότε το σχολείο ήταν για τους φτωχούς, αγεμάς ήταν στην Καρνεάδου, για συνεχεία της Ευρωπαϊκής, και το Μαράκι ήταν για το High Society. Εμείς είμαστε τα παιδιά ενός Θεού μικροτέρας αξίας.
0: Λίγα λίγο τους γονείς σας.
1: Οι γονείς μου ήταν και οι δύο εργαζόμενοι, είχα μια μητέρα υγεία, ήμουν και μαμάκιας εγώ, αγαπούσα πολύ τη μητέρα μου. Ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν κάποτε κάποιος, απέτυχε σαν οικονομικά, μιλάω πάντα. Σαν άνθρωπο ήταν καλός, στοργικός και ανέστητος.
0: Πώς γίνεται οπτικός?
1: Ο οπτικός είναι μια δουλειά τότε στα πρώτα χρόνια. Δεν υπήρχε σχολή. Έπρεπε να μείνεις κάποια χρόνια μαθητευόμενος και εν συνεχεία να δώσεις εξετάσεις, τις οποίες συνήθως κόβανε 4, 5, 6, 7 χρόνια, και κάποια στιγμή, όταν είχες φτάσει σε σημείο γνώσης, σου δίνανε το δίπλωμα. Τώρα υπάρχουν τα ΤΕΗ.
0: Πώς ξεκίνησε η ασχολία σας με τη μουσική, γράφοντας στίχους?
1: Η πρώτη μου επαφή με το, επειδή από τα μικρά τα μου είχα την ιδιότητα να μ' αρέσει η λογοτεχνία, την παντρεύτηκα τη λογοτεχνία, την ερωτεύτηκα τη λογοτεχνία, και πάντοτε ό,τι αφορούσε το στίχο και το μυθιστόρημα ήμουν εραστής του, και του στίχου και του μυθιστόρηματος. Γνώρισα πολλούς μεγάλους συγγραφείς. Τα πρότυπά μου ήταν τότε ο Χατζατζάκης, τα μεγάλα μου πρότυπα, οι μεγάλοι θεατρικοί συγγραφείς, όπως τώρα είναι ο Σάμουελ Μπέκετ, τότε ήταν μεγάλα πρόσωπα τα οποία αντιπροσωπεύαν το μεγάλο θέατρο τότε, από το Σο, ας πούμε, μέχρι το Μίλαν Κουντέρα, όλους τους μεγάλους, Λεωφορείο Πόθος, Ντένεσι Γουίλιαμς. Παρακολουθούσα δηλαδή πάρα πολύ με μεγάλη αγάπη οτιδήποτε υπήρχε θεατρικό και οτιδήποτε υπήρχε καλλιτεχνικό. Με το στίχο έχω μεγάλη αγάπη και έχω και γνώσεις απέραντες που είναι στο στίχο, εκατομμύρια στίχους απ' έξω, γιατί ο Θεός ήθελε να με τιμωρήσει και μου έδωσε καλή μνήμη.
0: Ποιο ήταν το πρώτο τραγούδι που γράψε, κύριε?
1: Το πρώτο τραγούδι το οποίο χάλασε τον κόσμο ήταν το «Δεν είχα και σένα», το οποίο είναι αφιερωμένο στη γυναίκα μου, το οποίο πήγα στο Μάτσα τότε με άλλο στίχο και ο Μάτσας μου λέει να το αλλάξει το στίχο, γιατί είχε τότε την διένεξη με τον Καζαντζίδη, το Αμυθέριο Μάτσα στα βιβλία του, και το τραγούδισε ο Μέγας τότε Γιάννης Πάριος.
0: Για μιλήστε μαζί για τη συνεργασία σας με τον Γιάννη Πάριο.
1: Ο Γιάννης Πάριος είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας καλλιτέχνης από συστάσεις ελληνικού πανταγράμμου, τραγουδιστής. Είναι ιδιαιτερόφωνος, καλύφωνος, με μεγάλο ελληνικές σκέψεις και μεγάλη τεχνική όσον αφορά το τραγούδι. Πιστεύω ότι αν εξαιρέσουμε τον Καζαντζίδη, ο οποίος δεν θα ξαναγεννηθεί ποτέ Καζαντζίδη στο χώρο μας, στο ελληνικό τραγούδι και όχι μόνο, και ο Πάριος εξίσου στο τραγούδι το οποίο εκπροσωπεί, είναι η κορυφή των κορυφών.
0: Με ποιους άλλους ερμηνευτές έχετε συνεργαστεί και τι εμπειρίες έχετε από αυτές τις συνεργασίες?
1: Εγώ είχα τη τύχη να συνεργαστώ με όλους τους μεγάλους. Δεν θέλω να ξεχάσω κανέναν. Αρχίζω με τον Διονυσίου, τον Βασκόπουλο, τη Μαρινέλα, τον Κοντογάζο, τον μεγάλο πεντατονικό Γονίδη, δηλαδή τους μεγάλους τραγουδιστές, τον Καρά, τον Βασίλη, ακόμη και την Κέτη Χωματά και την Αλέκα την Κανελίδου, όλους τους μεγάλους, και τον Θέμη Αδαμαντίδη. Αν ψυχνώ κανένα, προσυγόρευση, αλλά όλοι οι μεγάλοι πέρασαν από τα τετράδια άρθρα, δηλαδή Λυνσίου, Μέγας. Και το Στράτο και τον Άγγελο και το Στέλιο. Τα μεγάλα τραγούδια του Στράτου, Διονυσίου, της γυναίκας, η καρδιά μας, υποχρέωσας, καλύτερα μαζί σου και τρελός, πάνω από 40 τραγούδια του Στράτου, Διονυσίου είναι γραμμένα από εμάς. Όπως και του Βασίλη του Καρά. Τα μεγάλα του τραγούδια δεν πάω πουθενά, λέγει ό,τι θες, λέγει. Και του Γονίδη, το άλλο σ' αγαπάνε. Του Κοντελάζω το «Έλα τα δώσα για σένα». Εν πάση περιπτώσει, τα μεγάλα τραγούδια, τα πολύ μεγάλα τραγούδια, περάσανε από τους στίχους μας.

0: Όχι 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούμε την εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλους. Στη μουσικογραφική επιμέλεια είναι ο Στέφανος Χίος και στη μουσική επιμέλεια Αντώνης Αρκούλης. Απόψε η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε ένα μεγάλο στιχουργό, καλλιτέχνη, δημιουργό και ποιητή, στο Σπύρο Γιατρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών το 2021.
2: Τι εμπειρία γενικά έχετε από αυτούς τους καλλιτέχνες?
3: Ο καλλιτέχνης είναι ένας άνθρωπος και κάτι. Όλοι είναι ιδιαιτερόφωνοι και καλήφωνοι, αυτοί με τους οποίους συνεργάστηκα εγώ. Ξέχασα βεβαίως, και θέλω να το τονίσω ιδιαίτερο, το Μίτσο. Ο Μίτσος λοιπόν είναι ο Μητροπάνος, ο Δημήτρης ο Μητροπάνος, ο αγαπημένος μου, ήταν και αυτός ένας από αυτούς τους καλλιτέχνες τους μεγάλους, ο οποίος ήταν και καλύφωνος και ιδιαιτερόφωνος, αλλά το σημαντικότερο από όλα και σαν άνθρωπος. Όπως και σαν άνθρωπος αποκαλύπτομαι μπροστά στην ανθρωπιά και στην αγάπη που έχω στο Βοσκόπουλο και όπως σας είπα, προείπα, το Γιάννη Τουμπάρια, που είναι, τον θεωρώ, κορυφή των κορυφών.
2: Έχετε πει ότι αυτό που κάνετε το λέτε μέσα με τραγούδια σας. Για πέστε μου πώς πέστε.
3: Ναι, κοιτάξτε, πιστεύω ότι όπως ο έρωτας είναι και μια πολιτική πράξη, έτσι και το τραγούδι είναι μια πολιτική πράξη. Επειδή η ολόκληρη μεταπολεμική Ελλάδα είναι μια συνεχής διάψευση οραμάτων, θέλω να πω το εξής. Ποτέ μου επίστεψα ότι υπάρχει έντεχνο, άτεχνο, λαϊκό, ελαφρολαϊκό. Αυτά δεν τα πίστεψα ποτέ. Πιστεύω γενικά ότι υπάρχει καλό και κακό τραγούδι. Αυτή είναι η άποψή μου. Και η άποψή μου είναι τεκμηριωμένη. Μπορείς να ακούσεις ένα τραγούδι το οποίο θεωρείς εσύ βλάχικο και εμένα να με ενθουσιάσει ή να γίνει μεγάλες επιτυχίες. Να γίνει μεγάλη επιτυχία. Επομένως το τραγούδι δεν έχει χρώμα. Μπορεί να ακούσεις κάτω στα λεμονάδικα ή μπορεί να ακούσεις τέλα σε αγαπάνε. Σημασία έχει να είναι καλό το τραγούδι και το σημαντικότερο απ' όλα να δονεί την ψυχή ενός έθνους. Τότε είναι η επιτυχία.
2: Κύριε Γιατρά, έχετε πει ότι όσοι δεν κάνουν τέχνη, κάνουν κριτική.
3: Ναι, όσοι δεν μπορούν να κάνουν τέχνη, κάνουν κριτική. Ξέρετε, οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να φαίνονται. Και επειδή τίποτα δεν κάνει τον άνθρωπο πιο γελίο, όσο η επιθυμία να φαίνεται σπουδαίος, κάνουν το δίθεν και το περίπου. Ότι ξέρετε, εγώ που ξέρω και που κάνω. Και ύστερα αρχίζει συνήθως ο άνθρωπος που έχει μάθει να προσποιείται. Προσποιείται στους άλλους και στο τέλος αρχίζει και προσποιείται και στον εαυτό του. Ώσπου να βγάλει τη μάσκα. Γιατί είναι καλύτερα να κοιμηθεί κανείς με ένα παράπονο παρά να ξυπνήσει με μια τύψη.
2: Μάλιστα. Δηλαδή, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι εννοείται ότι στην τέχνη δεν πρέπει να γίνεται κριτική. Από κάποιους ανθρώπους, όταν λέω κριτική, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
3: Όλα γίνονται. Εάν δεν είστε τίποτα, εάν δεν κάνετε τίποτα, εάν δεν λέτε τίποτα, τότε δεν σας κάνει κανείς κριτική.
2: Ότι δεν είναι μέσα.
3: Είναι σωστό. Αν κάνετε κάτι, το οποίο και μάλιστα το τραγούδι, το οποίο είναι τραγούδι στην Ελλάδα, είναι και σε μεγάλη. Σε μεγάλο βαθμό σκέψεις πολλών ανθρώπων και στο στόμα του, γιατί το έχουμε εμείς οι Έλληνες, το έχουμε, μας αρέσει το τραγούδι, όλοι θα υποστούμε μια κριτική. Τώρα πολλές φορές οι άνθρωποι θυμώνουν όταν η κριτική δεν είναι υπέρ τους, είναι κατά τους. Αυτό δεν είναι έξυπνο. Πρέπει όταν δέχεσαι,
2: βάλα λέμε για την καλοπουλιά, γιατί υπάρχει και η καλοπουλιά.
3: Προτιμώ να με γιουχάρουν για έναν καλό μου στίχο, παρά να με χειροκροτήσουν για ένα κακό μου στίχο. Έχω ορισμένες αντιλήψεις, γιατί η τέχνη είναι συνειδητοποίηση της μοναξίας. Και έτσι ο καλλιτέχνης πρέπει πρώτα να μάθει να είναι ελεύθερος, να σκέφτεται και να δίνει. Εάν δεν μπορεί να τα κάνει αυτά, καλύτερα να περιοριστεί στον εαυτό του και να αγαπήσει τον εαυτό του. Να μην έχει χώρο στην ψυχή του και στην καρδιά του να αγαπήσει τίποτα άλλο παρά μόνο το είδωλό του. Γιατί αυτό που βλέπουμε στον καθένα δεν είμαστε εμείς, το είδωλό μας είναι. Επομένως, άμα σου αρέσει αυτό σου, φιλαρέσκεια, φιλαυτία, φιλοτομαρισμός, να κάνει το ό,τι θέλεις. Δικό σου είναι ο σταυρός, δικό σου και όμως.
2: Σίγουρα. Καλή χώρα, άνθρωπο, δηλαδή, ας πούμε κάποιος δεν τραγουδάει, δεν ξέρει τραγουδάει, δεν ξέρει. Αν πει ότι αυτός ο τραγουδιστής δεν μ' αρέσει ή αυτό το τραγούδι δεν μ' αρέσει.
3: Κολοκυθόπιτα.
2: Με αυτή την έννοια εγώ λέω κριτική. Έχει κριτική να κάνει ότι επειδή δεν μ' αρέσει εμένα δεν είναι καλό ή επειδή μ' αρέσει εμένα είναι καλό, άσχετο το
3: ένα. Έχουμε προτιμήσεις. Υπάρχουν διάδρομοι, υπάρχουν λεωφόροι, υπάρχουν οδοί, υπάρχουν καντούνια, υπάρχουν σοκάκια, υπάρχουν χίλια δυο κανάλια που ο καθένας διαλέγει αυτό που του αρέσει. Όποιος όμως φοράει την ηθική για κυριακάτικο κουστούμι, είναι καλύτερα να βγει στον δρόμο γυμνός. Είναι πιο ωραίο να βγει γυμνός παρά να πουλάει με ένα ηθική, ότι είμαι ηθικολόγος εγώ. Όπως πιστεύω ότι ο Θεός δεν είναι μοντέλο εξουσίας. Αν δεν πιστεύεις, δεν έχεις πίστη και προσπαθείς αυτό που πιστεύεις να το μεταφράσεις με τον τρόπο που θέλεις εσύ, υπάρχουν κανόνες.
2: Σωστό.
3: Τους κανόνες κανείς πρέπει να τους ακολουθεί. Όποιος θέλει να είναι άναρχος, δικαίωμά του είναι. Σας το είπα. Μπορεί να διαλέξεις. Ο Σαββόπουλος λέει κάτι πολύ έξω. Έρχεται η στιγμή, λέει, που θα αποφασίσεις με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.

0: Επίσης είχατε πει ότι για να γίνει κάποιος μεγάλος καλλιτέχνης, ναι, αυτή τη στοιχεία.
1: Όχι, με ρωτήσανε κάποτε για να γίνει κανείς μεγάλος τι πρέπει να είναι. Και είπα πρέπει να είναι μην πολύ δυστυχισμένος. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πονέσει, δεν έχει κλάψει, δεν έχει χτυπήσει, δεν έχει πέσει, δεν έχει γονατίσει. Τι μπορεί να καταλάβει από τον ανθρώπινο πόνο. Δεν μπορεί, και τα βλέπει με το δικό του τρόπο. Γι' αυτό λένε ότι η δεύτερη ή τρίτη γενιά ανθρώπων οι οποίοι δεν ταλαιπωρήθηκαν στη ζωή τους, δεν πόνεσαν, δεν αγωνίστηκαν. Εγώ είμαι αγωνιστής. Εγώ εξακολουθώ και παλεύω. Δεν είναι κακό να πέσεις, κακό είναι να μην θες να σηκωθείς.
0: Δεν έχετε βγάλει κάποια χρήματα καλά από το τραγούδι, από το στίχο.
1: Κοιτάξτε, εμείς ανήκουμε στη γενιά μερική στοιχουργή, γιατί τα μεγάλα ρεπερτόρια είναι πολύ λίγα. Δεν αναφέρω ονόματα, γιατί δεν θα ήταν σωστό να δικήσω άλλους. Εγώ ανήκω στην κατηγορία των μεγάλων ρεπερτορίων. Εμείς κάνουμε μεγάλες δουλειές, με τίτλους δίσκων, πλατινένιους, χρυσούς και πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες. Πετύχαμε και οικονομικά ωφέλη, γιατί η εποχή εκείνη τα ευνοούσε. Τώρα όμως η συλλογική διαχείριση, ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης στην Ελλάδα επί δύο χρόνια δεν λειτουργεί. Αυτό δεν ξέρω ποιο είναι κατόρθωμα, ίσως επειδή κάποια στιγμή η ΑΕΠ διαλύθηκε και δικαίως διαλύθηκε, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι τη διοικούσαν δεν τη διοικούσαν με τρόπο ο οποίος ήταν σωστός και αυτό βρέθηκε, δεν κρατήκαν τρύπες από άλλους και την κατήργησαν. Αυτή τη στιγμή έχουν αγωνιστεί σε δύο στρατόπεδα. Αυτοί οι οποίοι εξυπηρετούν το κρατικό ρεπερτόριο και η αυτοδιαχείριση. Εμείς τα μεγάλα ρεπερτόρια και οι ξένοι ανήκουμε στην αυτοδιαχείριση. Δεν κάνουμε διαφήμιση, γιατί καταφέραμε εναντίον του κρατικού φορέα, γιατί δεν ενδιαφέρει άλλωστε. Γιατί εγώ πιστεύω ότι οι αξίες, άμα έχεις αξία, θα πει στον δρόμο σου. Άμα δεν έχεις αξία, δεν υπάρχει λόγο να το συζητάμε γι' αυτό. Γιατί ο άνθρωπος είναι δύο άνθρωποι. Ο ένας είναι αποκοιμισμένος στο φως και ο άλλος είναι ξυπνητός στο σκοτάδι. Εγώ είμαι ξυπνητός στο σκοτάδι. Και ό,τι έκανα πήγα καλά. Πήγε καλά η ζωή μου και ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε περισσότερα από όσα άξιζα και πιο πολλά από όσα χρειαζόμουν στον άνθρωπο.
0: Ποιους ανθρώπους συναναστρέφεστε περισσότερο, κύριε Γιατρά?
1: Φίλιππς είναι ένας άνθρωπος που μπορείς και πρέπει μπροστά του να είσαι εαυτός σου. Έχω τη δύναμη σαν άνθρωπος και με την εμπειρία που έχω, γιατί δεν είμαι πια μικρός, κουβαλάω κάποια χρόνια στην πλάτη μου, να μπορώ να ξεχωρίσω, να δω έναν άνθρωπο και να του κάνω ακτινογραφία. Δεν κρίνω αυστηρά, γιατί και εγώ έχω ελαττώματα, που λέτε τραβάει σιδηρόδρομος. Δεν είμαι άνθρωπος τελείως, ούτε τελειομανής. Προσπαθώ να βελτιωθώ. Η ελληνική λέξη για το κόμπλεξ είναι σύμπλεγμα. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι συμπλεγματικοί. Εάν μπορέσουν και διδικήσουν τον εαυτό τους με τρόπο που να βγάλουν στην επιφάνεια το σύμπλεγμα τους και να το πολεμήσουν, θα νικήσουν. Η μεγαλύτερη νίκη που μπορεί να κάνει αυτό που θα νικήσει τον εαυτό του. Αν νικήσει τον εαυτό του, δεν φοβάται τίποτα. Αλλά είναι πολύ δύσκολο. Ας φαίνεται εύκολο. Θέλω επίσης να πω για το ότι αμερικώς αποκτούνται και αμερικώς συμπεριφέρονται, χωρίς ντροπή. Βλέπεις ορισμένους ανθρώπους που ξεκινήσαν από τον ίδιο και καλλιτέχνες. Και όταν κάποια στιγμή φτάσανε σε κάποιο επίπεδο οικονομικό, αρχίσαν και δείξαν ένα άλλο πρόσωπο, έναν άλλον εαυτό. Γι' αυτό το κάνει τον άνθρωπο, ή μη χρησιμοποιήσω την έκφραση, ή υπάνθρωπο.
0: Διάβασα δύο ωραία που έχετε γράψει. Το ένα είπατε ότι ο χαλασμένος τροχός κάνει θόρυβο.
1: Ναι, ναι. Βέβαια, και ο χαλασμένος τροχός είναι αυτός που κάνει το περισσότερο θόρυβο. Χτυπάει. Ενώ ο καλός τροχός είναι αέρας. Είναι αλήθεια αυτό.
0: Θα παρομοιάσετε με κάτι, ότι μάλλον θόρυβο κάνει ότι κάποιος είναι εκείνος που δεν είναι.
1: Ναι,
0: αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
1: Ναι, ασφαλώς έτσι είναι. Γιατί υπάρχει για άλλο, το αντίθετο είναι μη θες να φτάσεις λίγο στις κορφές τη μοναξία αν φοβάσαι, γιατί όσο πιο ψηλά ανεβείς, τόσο πιο μόνος θα είσαι.

0: Και ένα άλλο που διάβασα πολύ ωραίο που γράψατε, ότι τα λατώματά μας είναι σαν τα φώτα προβολής. Εξαιρετικά. Τα άλλα μας τυφλώνουν, τα δικά μας μας αρέσουν.
1: Ναι, μας εξαιρετούν. Ναι, μας εξαιρετούν. Ναι, τον άλλο τα λατώματα μας τυφλώνουν. Δεν μας αφήνουν να δούμε καθαρά. Δίθεν.
0: Ναι.
1: Τα δικά μας όμως μας εξαιρετούν. Μας βολεύουν.
0: Τώρα θέλω να μας μιλήσετε λίγο για την αγάπη σας, για την Ελλάδα. Διαβάσαμε ότι έχετε πολύ μεγάλη αγάπη και για το ζωγράφο την περιοχή που είσαι κάτοικος χρόνια τώρα εκεί.
1: Είμαι ερωτευμένη για την Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι το κράτος, είναι το πιο ωραίο μέρος της πλάσης. Έχω ταξιδέψει πολύ στη ζωή μου. Το ωραίτερο μέρος του κόσμου. Είναι η πατρίδα των πατρίδων. Στην Ελλάδα αναπτύχθηκε η μουσική, η αστρονομία, η γεωγραφία, η αριθμητική, ο χορός, το θέατρο. Και παρόλα αυτά, αυτός ο λαός δεν πάει καλά. Γιατί δεν πάει καλά, δεν θα το κρίνω εγώ. Δεν είμαι κριτής των πάντων. Ναι, αλλά δεν πάμε καλά, δυστυχώς. Ο Μέγας Ροήδης είπε στην Πάπησα Ιωάννα ότι όλοι οι τόποι έχουν τις πληγές τους και η Ελλάδα έχει τους Έλληνες πολιτικούς. Η ταγή αυτού του τόπου, για να πάρω την ιστορία, να αρχίσω, τον Κολοκοτρώνη τον φυλάκισαν.
0: Τον Καποδίστρια.
1: Τον Καποδίστρια τον σκοτώσαν, τον Καραϊσκάκη τον σκοτώσαν από πίσω. Τον Οδυσσέα Γρούτσο τον πετάξανε την Ακρόπολη. Μην αρχίσω και λέω για τις ιστορίες.
0: Όχι, να λέω.
1: Τις γούρες της ελληνικής ιστορίας. Είναι κάτι πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ και να μελετήσουμε. Επειδή η ιστορία είναι η ζωή, η μελέτη της ζωής και των πράξεων των ανθρώπων που ήρθαν πριν από εμάς, πρέπει να έχουμε γνώση της ιστορίας, γιατί πιστεύω ότι το μέλλον είναι το παρελθόν που βγαίνει από άλλη πόρτα. Και αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Και να γίνουμε πιο άνθρωποι, να γίνουμε πιο συναισθηματικοί, να αγαπήσουμε αυτόν τον τόπο, αυτή την πατρίδα που είναι πραγματικά όμορφη, έχει την πιο μεγάλη ιστορία, τον πιο μεγάλο πολιτισμό. Και μην ξεχνάμε ότι η γλυπτική και. Δηλαδή, ό,τι είναι όμορφο στην τέχνη ξεκίνησε από αυτόν τον τόπο. Και αυτό πρέπει να το τιμήσουμε εμείς. Ύστερα, πρώτα το νομίζουμε και ύστερα γινόμαστε δυστυχισμένοι. Πρέπει να νομίσουμε, να πιστέψουμε την δύναμη της φυλής μας. Ο Μέγας Παλαμάς, θα σας πω και ένα περιστατικό, είπε ότι ο λαός αυτός είναι ο πιο δυνατός λαός που υπάρχει στον κόσμο. Βεβαίως εγώ είμαι καβάφικός. Και όταν ρώτησαν τον Καβάφη ποιος είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας ποιητής στη διαμάχη που είχε με τον Παλαμά, ο Κωνσταντίνος Καβάφης, ο Αλεξανδρινός, ο μεγαλύτερος ποιητής του κόσμου, είπε πάντως ο Παλαμάς είναι δεύτερος. Έτσι τους είπε. Όταν τον ρώτησα ποιος είναι πρώτος, λέει ο Παλαμάς είναι δεύτερος.
0: Ποια συναισθήματα σας κάνουν και γράφετε τραγούδια?
1: Νομίζω ότι όλα τα συναισθήματα των ανθρώπων, το πεντάγραμμα των αισθήσεων και η διέστηση, γιατί έχω και ένα περιστατικό, κάποια ασήμαντη τραγουδίστρια κάποτε μπήκε στο χώρο μου και μου είπε ότι έχω την έκτη αίσθηση. Τη είπα ναι, αλλά σου λείπουν οι άλλες πέντε. Πιστεύω λοιπόν ότι εκείνο που οθεί ένα καλλιτέχνη να γράψει είναι η ψυχή του, η καρδιά του και το μυαλό του. Αν και εγώ πιστεύω ότι όλα γίνονται από το μυαλό, έτσι. Καρδιά είναι ένας μίσκο αίμα. Το μυαλό είναι, τα πάντα είναι θέμα μυαλού. Με το μυαλό ερωτευόμαστε, με το μυαλό βλέπουμε τα πράγματα με τον τρόπο που θέλουμε να τα δούμε ή που έχουμε τη δύναμη να τα δούμε, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι παντογνώστες. Και ο καθένας έχει ένα βεληνικές σκέψεις. Σαν τα κανόνια, άλλο κανόνι πάει 5, άλλο 10, άλλο 300 χιλιόμετρα και οι πύραυλοι. Αυτό λοιπόν το μυαλό του ανθρώπου είναι αυτό που καθορίζει τα πάντα. Και όπως σας είπα, οι άνθρωποι πρέπει να σκέφτονται πρώτα, προτού μιλήσουν. Γιατί άμα μιλάνε χωρίς να σκέπτεται, είναι σε αυτό που πυροβολεί χωρίς να σκοπεύει. Αυτό κάνει.
0: Πώς νιώθετε όταν και παλιότερα περισσότερο, κάποιοι λέγανε το τραγούδι αυτό είναι, ξέρω, του Πάριου. Ο Πάριος, ας πούμε, το τραγούδι μόνο το ερμήνευε. Και έλεγαν ούτε το συνθέτη, ούτε το στιχουργό. Και νομίζαν το τραγούδι είναι του τάδε.
1: Εγώ επειδή είμαι ευνοημένος των μεγάλων εταιριών και είμαι και άνθρωπος με τον οποίο συνεργάστηκα, τους μεγάλους συνθέτες, και πρέπει να μιλήσω για τους μεγάλους, έχω υποχρέωση να μιλήσω για τους μεγάλους παραγωγούς, γιατί εγώ έκανα με πολύ μεγάλους παραγωγούς, με τον Αχιλλέα τον Θεοφύλου, με τον Ηλία τον Μπενέτο, με τον Γιώργο τον Μακράκη, και με τον Φίλιππο τον Παπαθεοδόρο. Αυτή ήταν η μεγάλη δημιουργία που ήταν πίσω από όλους τους δημιουργούς των τραγουδιών. Εγώ είχα την ευτυχία και την τύχη να γνωρίσω αυτούς τους ανθρώπους και από αυτούς τους ανθρώπους έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι κορονίδες, αυτοί είναι, θα μπορούσα να πω, οι προμετωποί, δηλαδή οι μετόποι δηλαδή, των ελληνικών τραγουδιών. Αν κοιτάξατε, αυτοί ήταν σε όλους τους μεγάλους τραγουδιστές, αυτοί διάλεγαν τα τραγούδια τους. Εμείς είχαμε την τύχη όταν πηγαίναμε μερικά τραγούδια μας, πηγαίναμε 10, παίρναμε τα 9. Άλλοι πηγαίναμε 200 και παίρναμε 2. Εμείς είχαμε επιτυχία σε αυτό. Σε αυτούς τους παραγωγούς που ανέφερα, που τους θεωρώ και κλειδιά της πόρτας που οδηγεί στην επιτυχία.

0: Νομίζω ότι πρέπει να είχαν συνεργαστεί και με τον Φέβο Παύλο Νίκαμπη, τον Νότης Φαγιανάκη.
1: Ο Νότης Φαγιανάκης είναι ένας πολύ μεγάλος τραγουδιστής. Εμείς του κάναμε τα μεγαλύτερα του τραγούδια. Ο Αετός πεθαίνει στον αέρα, σώμα μου, πως είμαι τρελός. Παράλληλα, οι σκιές δεν αγαπώ, γιατί δεν έχουν ψυχή, σε ένα πιστόλι. Επάσχοντας τα μεγάλα τραγούδια του Φαγιανάκη τα γράψαμε εμείς. Ο Νότης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τις δικές του απόψεις. Κάθε σοφός και θεωρία, κάθε δύο-τρεις και μια θρησκεία. Εγώ δεν ασπάζομαι αυτά που πιστεύει ο Νότης. Αλλά σαν καλλιτέχνης είναι ωρέσιμο. Έχει τη δύναμη να περνάει αυτό που λέει. Έχει το μεγαλύτερο φαν τραγουδιστών στην Ελλάδα και είναι αναγνωρισμένος. Τώρα από εκεί πέρα, όποιος θέλει να λέει εναντίον του Νότη, πολιτικά δεν με ενδιαφέρει.
0: Όχι, εντάξει, μιλάμε σαν τραγουδιστή.
1: Τώρα στο Μήνιο, όπως σαν τραγουδιστή είναι μεγάλος.
0: Τα δεν με ενδιαφέρουν.
1: Να είναι πετυχημένο σε γαλόνι, δεν μπορεί να το καθηγεί. Δεν μπορεί ό,τι και να πει για αυτόν, τι να πει. Δηλαδή, ναι, αφού είναι.
0: Ναι, εγώ απλώς πιστεύω ότι και οι καλλιτέχνες και όλοι ας πούμε, οι οποίοι είναι φτασμένοι, έτσι, δεν υπάρχει λόγος να δημιουργούν θέμα με την πολιτική μου και αν δεν. Εντάξει, αφού έχει τα λόγια.
1: Ναι, αλλά όλους πάνε να ακούσει. Τραγούδια δεν πάνε να ακούσει πολιτική καθοδήγηση.
0: Αυτό
1: θέλετε να πείτε. Δεν είναι σωστό. Δεν μπορεί να καθοδηγήσει έναν άνθρωπο ούτε να τον θετήσει, γιατί ένα άνθρωπο συνήθω λέμε δεν αλλάζει πολιτική τοποθέτηση και ομάδα. Ομάδα είναι δύσκολα.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολο παραδείγματο ο Ολυμπιακό.
0: Μα πολιτική ομάδα, αυτό θα είναι η κυβέρνηση. Αν δεν αλλάζανε κάποιοι, θα είναι μια κυβέρνηση μόνιμα.
1: Εγώ πιστεύω ότι η πολιτική είναι. Δεν θέλω να το προχωρήσω πολύ, πιστεύω ότι είναι κατά συνθήκη ψεύδος. Γιατί δεν αποδείχθηκε σε αυτόν τον τόπο ότι η ταγία πολιτική μας δεν ήταν άξιοι της εμπιστοσύνης του λαού μας. Κάνανε τραγικά λάθη. Είμαι και βενιζελικός εγώ, γιατί πιστεύω ότι αυτός ήταν ο μεγάλος ηγέτης, ο πιο μεγάλος πολιτικός που πέρασε από την πατρίδα μας.
0: Είδα ο Βαγγέλη Βενιζέλο,
1: όχι, προσθέτω, δεν έχω καμία σχέση. Για τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Ο Βαγγέλης Βενιζέλος είναι, δεν ξέρω, δεν με αφορά. Το θέμα Βενιζέλου, Βαγγέλη, δεν με αφορά.
0: Εντάξει, ακούστε λέω για τους νεότερους.
1: Ναι, το ξέρω, οι νεότεροι, εντάξει, μπορεί να διαχωρίσουν. Ο καθένας μπορεί να διαλέξει ό,τι θέλει. Εγώ οι βάσεις μου, σαν άνθρωπος και σαν προσωπικότητα, αριστερίζω. Πιστεύω δηλαδή ότι κεφάλαιο είναι απλήρωτη ισορρομένη εργασία. Αλλά ο Βενιζέλος ήταν ένας άνθρωπος που τον παρακολούθησα πολιτικά. Και πραγματικά έκανε καλό στον τόπο. Οραματίστηκε την Ελλάδα των πέντε θαλασσών και των δύο Ηπείρων. Και την εποχή που έπρεπε όλοι να γίνουν μια γροθιά, όλοι οι Έλληνες, υπήρχε ο διχασμός. Όπως και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οι άλλοι λαοί φτιάξαν αστικές δημοκρατίες, εμείς χωριστήκαμε και παλεύαμε και σκοτωνόμαστε δεξί και αριστερή. Φεδρά πράγματα, δηλαδή αστεία πράγματα. Πράγματα τα οποία δυσκολεύω και ακόμη υπάρχει αυτό. Δυσκολεύω να πιστεύω.
0: Δεν μπορεί να υπάρχει σήμερα.
1: Εντάξει.
0: Είναι η εποχή τέτοια που δεν εξυπηρετεί προφανώς.
1: Μακάρι.
0: Και κάποιος είχε πει, λέει, ότι σήμερα δεν υπάρχουν, λέει, δεξιοί, αριστεροί. Υπάρχουν δεξιοί και αδέξιοι.
1: Αυτό είναι σωστό. Αλλά όπως το βλέπω, επειδή ζω εγώ, είμαι μέσα στον κόσμο, ακόμη μέσα.
0: Σίγουρα.
1: Αυτό μοιράζω τα χνότα του κόσμου. Βλέπω ακόμη ότι υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι σκέφτονται και ανθρώπων οι οποίοι δεν σκέφτονται. Γιατί δεν μπορείς να διδάξεις. Συνείδηση δεν μπορείς να διδάξεις. Γιατί περισσότεροι άνθρωποι τη συνείδησή τους την έχουν δολοφονήσει.
0: Δημόσια σχέση μπορείτε να διδάξετε, ας πούμε.
1: Κοιτάξτε, δεν κάνω το δάσκαλο και το κάνω.
0: Όχι, εννοώ ο καθένας να τη διδάξει. Δεν εννοώ, ας πούμε. Γιατί κάποτε ρωτήσαμε τον Αβραμόπουλο που ήταν δήμαρχος τότε και είπε ότι λέει, δεν είναι λέει, μακαρονάδα από τη συνταγή.
1: Επειδή έχω γνώσεις και επειδή τους έζησα από κοντά, τους περισσότερους πολιτικούς και έχω και το συγκεκριμένο άνθρωπο, το φίλο και μια εξυπηρέτηση την οποία μεγάλη μου έκανε προσωπικά όταν πρόκειται να, όταν ήταν υπουργός υγείας, αλλά και σαν άνθρωπος, επειδή είχαμε μια παρέα εμείς μεγάλη και πηγαίναμε στις κατασκηνώσεις και παίζαμε ποδόσφαιρο εκεί του Άγιου Ανδρέα της κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηνίων, του Δήμου Αθηνίων, όχι αξιωματικών, είχα πάει ρωτές με ένα στρατηγό φίλο μου. Πηγαίναμε εκεί και ήταν τότε δήμαρχος αυτός και μας έδινε την άδεια. Δεν θέλω να κρίνω τους ανθρώπους διαφορετικά από ότι
0: Όχι από τη λέξη που είπε, α πούμε, δηλαδή δεν ήταν σωστή αυτή, γιατί δεν διδάσκεται να πει αυτό. Αν δεν το έχει άλλο μέσα του, δεν διδάσκεται.
1: Οι συνειδήσει των ανθρώπων δεν διδάσκονται στα θρανία, ούτε διδάσκονται από άλλου. Εγώ νομίζω ότι η κακή ανατροφή είναι ανυπολόγιστη κοινωνική ζημιά. Το σπίτι, η οικογένεια είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Καθένα να έχει όπω το πουλί έχει τη φωλιά του, έτσι και ο άνθρωπο πρέπει να έχει το σπίτι του και την οικογένειά του. Νομίζω ότι αυτός ο δεσμός πρέπει, το ξέρετε ότι στην Δανία και στις άλλες χώρες τα παιδιά εκτός γάμου είναι περισσότερα από 60-70%. Είναι τραγικό αυτό. Παιδιά εκτός γάμου, στις προηγμένες χώρες. Τέλος πάντων.

0: με ποιους μεγάλους Έλληνες συνθέτες έγινε συνεργαστή?
1: Εγώ είχα την τύχη να συνεργαστώ σαν συνθέτη πρώτα με τον Μητσιλάδη τον Βαγγέλη, μετά με τον Αλέκο τον Χρυσοβέργη, μετά με τον Πάνο τον Καπύρη, σε μερικά τραγούδια με τον Βαρδί, τον Αντώνη, τον μεγάλο συνθέτη, μερικά τραγούδια με τον Μπάρη που έκανε σαν συνθέτης και εγώ σαν στιχουργός, και μερικά τραγούδια με τον Αντίπα σαν συνθέτης και εγώ σαν στιχουργός. Όπως λέει και ο Μάτσας, εγώ ήμουν περιζήτητος από τη δουλειά μου, όχι από την εμφάνισή μου. Και πολλές φορές μου πρότειναν, αλλά ήμουν ένας άνθρωπος που δεν έχει για τις εικόνες για να κρατάω τη στάχτη τους. Ήμουν προσεκτικός και δεν ήθελα τις αλλαγές. Πήγα πολύ καλά. Είμαι από τα μεγάλα ρεπερτόρια.
0: Ποιοι πιστεύουν ότι έχουν γράψει ιστορία στο ελληνικό τραγούδι? Και από ερμηνευτές και συνθέτες.
1: Κοιτάξτε, εδώ υπήρχε μια διαμάχη μεταξύ των λαϊκών συνθετών. Ο μεγαλύτερος συνθέτης όλων των εποχών στον ελληνικό χώρο είναι ο Τσιτσάνης, ο Βασίλης ο Τσιτσάνης. Μετά είναι Θεοδωράκης, Φατζηδάκης, Ξαρχάκος, αυτή με τη σειρά αυτή. Και οι άλλοι, ο Λεοντήσι, οι συνθέτες
0: μου άφησαν.
1: Ο Πλέσσας, ο Μούτσης και
0: ο Τσιτσάνης.
1: Ο Γιώργος είναι και φίλος μου
0: προσωπικός.
1: Και αυτός με αγαπάει πολύ και μάλιστα με το... Πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλοι τους οποίους δεν αναφέρω. Γιατί τους ξεχνάω, δεν είναι τις παρούσες. Τους μεγάλους όμως τους ξέρουμε όλοι. Υπάρχει ένας μηνιά, λίγο στραφής. Ξέρετε ποιος είναι? Τραγουδάει τώρα και ένα τραγούδι. Πολύ μόδα, τώρα έχει ένα τραγούδι.
0: Εσείς?
1: Όχι, εγώ δεν τραγουδάω. Εγώ μόνο μιλάω, δεν τραγουδάω. Είμαι παράφωνος. Θα μου πείτε καλύτερα παράφωνος παρά μπουβός και άφωνος.
0: Ποιο έδι, έπαιξε την πάρα μυαλό μου τώρα.
1: Συνεργαζόταν με πολλά, έχουν κάνει πολλά, έχουν κάνει το κυκλοφορό και το φορό, έχουν κάνει πολλά μεγάλα τραγούδια.
0: Κρονάκης.
1: Μεγάλος συνθέτης. Και αξιόλογος. Εγώ κρίνω, ξέρετε, οι άνθρωποι κρίνουν με τα μέτρα τα δικά τους και αυτό που νομίζουν ότι θα μπορούσαν να κάνουν. Εγώ κρίνω τους ανθρώπους από αυτό που έχουν κάνει. Αυτή είναι η διαφορά μου. Όσον αφορά τη δουλειά μου, έτσι, τον κλάδο μου, δεν είναι κάνω το πυρτί όλων των καταστάσεων και όλων των ανθρώπων. Τις δυνατότητες που έχω σαν άνθρωπος. Που πιστεύω ότι προσπαθώ να βελτιώσω τον εαυτό.
0: Κάποιος είχε πει ότι οι άνθρωποι, λέει, μιλάνε με τις πράξεις τους. Με τα λόγια, μάλλον με τις πράξεις δείχνει, λέει, ποιος είναι. Με τα λόγια ποιος θα ήθελε να είναι.
1: Αυτό δεν είπα. Τα κηρύγματα πρέπει να γίνουν με τις πράξεις, όχι με τα λόγια. Γιατί με τα λόγια μπορεί να λες αυτό που θα μπορούσε.

0: να κάνεις κατά τη φαντασία σου. Οι άλλοι σε κρίνουν από αυτό που έχεις κάνει όμως. Τι έχεις κάνει, σου λένε, για το ποιο είναι το έργο σου. Έτσι δεν είναι.
1: Πώς βλέπετε σήμερα το ελληνικό τραγούδι, κύριε Ράου?
0: Αυτή τη στιγμή βάλετε το ελληνικό τραγούδι από χίλιες πλευρές. Το αγγλοσαξονικό τραγούδι προσπαθεί να επιβληθεί και να σβήσει το ελληνικό τραγούδι. Αυτό δεν το έχουν αντιληφθεί περισσότεροι και ο πόλεμος που γίνεται είναι συγκρουσιακό σε απόλυτο σημείο. Βεβαίως, όπως είπε και ο Ρώτος, πατήρ πάντων ο πόλεμος, αλλά δεν εννοούσε το τραγούδι, εννοούσε αλλού. Το τραγούδι το ελληνικό είναι, έχει ρίζες για το λαϊκό και το δημοτικό και το όλο, οτιδήποτε και το κλασικό ακόμη τραγούδι, το ελληνικό. Υπάρχουν άνθρωποι που γράψαμε μεγάλα κλασικά έργα και πιστεύω ότι ό,τι και να κάνει το τραγούδι θα παραμείνει, γιατί το έχει ο Έλληνας αυτό. Είναι μέσα του, γεννιέται μέσα του. Και το εκφράζει με χίλιους δύο τρόπους.
1: Ποια είναι η άποψή σας για την κρίση στη χώρα μας και για την κρίση στο ελληνικό τραγούδι?
0: Το ελληνικό τραγούδι, από τη στιγμή που καταργήθηκαν οι εταιρείες οι μεγάλες και βγήκε η τηλεόραση και άρχισαν ύστερα τα παρελειπόμενα και τα μεθεπόμενα και αυτά τα οποία μπορούσε να κάνει, το κατέστρεψε το ελληνικό τραγούδι. Γιατί έπαψαν να πουλιέται, οι δημιουργοί δεν παίρνανε λεφτά. Ως εκ τούτου, ας πούμε, περισχύει τα παρατήσανε, μερικοί σου λέει, τι να ασχοληθώ με ένα πράγμα που δεν μου αποδίδει. Και μείνανε μόνοι εκείνοι οι οποίοι ήταν ερωτευμένοι με το ελληνικό τραγούδι, σαν κι εμάς που το πολεμάμε ακόμα, δεν θέλουμε να σβήσει και θα έρθει πάλι η στιγμή που θα νικήσουμε. Γιατί...
1: Μακάρι. Το εύχομαι.
0: Δεν πρέπει να πολεμάς πριν πιστέψεις ότι θα νικήσεις.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Δεν μπορεί να πει κάνεις μια μάχη, αλλά είσαι αποχαμένος, δεν
0: πρώτα, πρώτα νικάς και μετά πολεμάς. Να το ξέρετε, είναι πολύ... Τα λέω λίγο αντίθετα,
1: γιατί
0: είμαι από τη φύση μου επαναστάτης.
1: Εσείς, οι δικές σας απόψεις, αυτό σας κάλεσα. Μα ήταν να μιλάγαμε μόνοι μας. Να μιλάγαμε μόνοι μας, δεν καλούσαμε κάποιους μόνοι.

0: όλες τις επιτυχίες σας, ποιες κάνετε την άποψή σας είναι οι μεγαλύτερες, πιστεύετε?
1: Της γυναίκας.
0: Ποιες τα παιδιά σας τα θεωρείτε?
1: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άδυσος, Στράτος Γεννησίου. Το τραγούδι που είναι αφιερωμένο στη γυναίκα μου, αν δεν είχα και σαν αντί θα είμαι στη γη. Μπορεί η αλήτης να ήμουν καταστραφή Γέννης Πάριος. Και όλα σε αγαπάνε. Ο πεντατονικός ιερέας των κόκκινων στιγμών στα μάτια της Γονίδης. Αυτά είναι τα μεγάλα τραγούδια. Είναι πολλά τα μεγάλα τραγούδια.
0: Ο αετός που θέλει στον αέρα.
1: Ο αετός που θέλει στον αέρα είναι αυτό το τραγούδι που μας σημάδεψε. Πάψα τελευταίο γιατί ήθελα να σας πω ότι γράφηκε σε τάφους ανθρώπων που σκοτώθηκαν για την πατρίδα. Είναι ο εθνικός ύμνος της πόλης Ικάρων και όλων των Βαλκανίων. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο τραγούδι που έχει και την όμορφότερη εικόνα. Πεθαίνει στον αέρα ελεύθερος και δυνατός.
0: Και πιστεύω ότι αυτό, γιατί γράφει αυτό το τραγούδι, θα το ξέρουν πολύ ελάχιστοι. Και ένας από αυτούς που δεν το ήξερε ήμουν εγώ.
1: Δεν πειράζει.
0: Όχι, ναι, γιατί όχι, αυτό που λέτε είναι συγκινητικό. Γιατί κανένα φορά έχουμε ένα τραγούδι, πάει αλλού το νου μας, λέμε έτσι, χωρίς να ξέρουμε τι μας γίνεται, χωρίς να ρωτάμε. Λέμε, α, γι' αυτό ξέρω εγώ. Ενώ είναι πολύ πιο σημαντικό από αυτό που
1: μιλούσε. Με ενδιαφέρει να σας πω ότι η συνθέτης αυτού του τραγουδίου ήταν ο Αλέκος Χρυσοβέργης, με τον οποίο έχω κάνει και τον κύριο από τις δουλειές μου. Ένας χαρισματικός συνθέτης.
0: Με τόσες μεγάλες επιτυχίες που κάνουν και συνεργασίες με τους μεγαλύτερους Έλληνες ερμηνευτές, συνθέτες κλπ. Πώς και συνεχίσατε να δουλεύετε σαν οπτικός?
1: Αυτό είναι το επάγγελμα που αγάπησα και ήταν και μια καθοδήγηση της συζύγου μου, η οποία μου λέγε μπορείς να κάνεις και τα δύο, δεν χρειάζεται να κάνεις μόνο το ένα. Μου αρέσει κιόλας άλλωστε γιατί με αυτό έρχομαι σε επαφή με τον κόσμο και είμαι διπλωματούχος οπτικός, δεν το κάνω έτσι επειδή δεν ξέρω ή επειδή ξέρω. Μου αρέσει αυτό που κάνω, είμαι ερωτευμένος με αυτό. Έχω μια γωνιά, μια φωλιά, ένα στέκι που έρχονται πολλοί άνθρωποι και με βλέπουν. Λειτουργεί και σαν γραφείο μου και την ημέρα της περισσότερης μέρας της εβδομάδας είναι η γυναίκα μου εκεί, η οποία είναι δικηγόρος η γυναίκα μου και με βοηθάει, με ξεκουράζει.
0: Αυτό δείχνει να λέει ότι δεν μπορεί να γίνει μυαλά σε αέρα.
1: Όχι. Τα λέω για το αέρα, όπως και τα μυαλά, έχουν άσχημη προσγείωση, πέφτουν. Δεν μένουν πολύ στον αέρα. Όσο πιο ψηλά πετάς, τόσο χειρότερη είναι η πτώση ύστερα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί ο άνθρωπος πρέπει να είναι χαμηλότονο.
0: Είναι κάτι σαν τη σύνταξη. Όσο πιο ψηλά ήταν και έπεσε πολύ χαμηλά, είτε μισθό, όπως δηλαδή αυτή την εποχή πρέπει ας πούμε οι καλλιτέχνες, τραγουδιστές, ερμηνευτές να πέσαν από πολύ ψηλά, πολύ χαμηλά και εννοώ στο οικονομικό έτσι με.
1: Αλλά τότε υπήρχαν και πράγματα τα οποία ήταν άδικα, πέρανε πολλά χρήματα, πάρα πολλοί άνθρωποι. Αλλά βλέπετε αυτό είναι ένα ρίσκο. Ξέρετε πόσο χιλιάδες άνθρωποι πήγαν να γίνουν μεγάλα ονόματα και καταστράφηκαν.
0: Αυτό ναι.
1: Πολλοί γυναίκες, άντρες, και βλέπω ακόμη. Έρχονται άνθρωποι που είναι ατάλλαντοι και νομίζουν ότι θα κυριαρχήσουν στον χώρο αυτό. Αυτός ο χώρος είναι ανθρωποφάγος.
0: Ήταν και αυτό ένα, αυτό νομίζω της φυλής μας, ας πούμε, ότι να κάνουμε άλματα χωρίς να έχουμε κάνει προπόνηση, να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε τα άλματα.
1: Σε μία περίπτωση ο άνθρωπος είναι ευχαριστημένος να έρχεται δεύτερος, όταν στην πρώτη θέση είναι το παιδί του.
2: Σωστό.
1: Ξέρετε ποιος το είπε αυτό?
2: Yes.
1: Ο Όμηρος. Ο οποίος είναι αυτός είναι ο μεγαλύτερος ποιητής που υπήρξε ποτέ στον πλανήτη μας.
0: Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία θέλετε να κάνετε και τελικά δεν πραγματοποιήσατε?
1: Τα όνειρα που κάνει κανείς πρέπει να είναι μεγάλα. Αλλά αλλάζουν και το πρωί γίνονται άλλα. Χάνονται τα όνειρα. Τα ξεθοριάζει η αυγή, τα σβήνει η αυγή. Τα όνειρα που έκανα εγώ στη ζωή μου σχεδόν όλα παραγματοποιήθηκαν. Γιατί ήταν όνειρα προσιτά, ήταν όνειρα που θα μπορούσα να τα επιτύχω σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχω. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που είναι ονειροβατούν. Εντάξει, άμα ήθελε ένας άνθρωπος να γίνει, ξέρω εγώ, στρατιωτικός διοικητής της Ευρώπης και δεν έγινε, δεν του φταίω εγώ.
0: Άρα δεν ισχύει για εσάς αυτό που λέει ο φίλος μας, ο τέλος χώμος που τραγουδάει, μάλλον τα όνειρα που εσείς να κρυβάται τα πιο πολλά παραχαμένα.
1: Πεθαίνουμε σαν άνθρωπος την αρχή, από τη ζωή και την γυμένα. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. όταν δεν θα κάνει όνειρο, δεν κάνει όνειρο να πάρει μια βάρκα. Δεν θα κάνει μια πεζινάκατο. Δεν σου λέω να πάρει ένα πλοίο, αλλά δεν θα πάρει να είναι σωστά.
0: Είναι μέσα στι δυνατότητε οικονομικέ, οποιοδήποτε αυτό τη εκδάφη που να κάνει.
1: Στι ζωντανέ εικόνε, αν παρατηρήσετε στη γωνία, γράφει άκρα ταπείνωση. Ο άνθρωπο πρέπει να είναι ταπεινό. Πρέπει να είναι low profile, χαμηλών τόνων. Μην είναι έπαρση, γιατί η έπαρση είναι η αιτία της πτώσης των αγγέλων. Είναι το 10ο τάγμα του Εωσφόρου, που λέει γιατί αυτός και όχι εγώ το έχουμε εμείς οι Έλληνες. Γιατί η ζήλια έχει μεγαλύτερη αδιαλαξία και από το μίσος. Φθονούν εμείς τους άλλους. Αρχίζει από την εποχή που είπε ο Μέγας Θεμιστοκλής, ο οποίος νίκησε κατόπιν στη Σαλαμίνα, όταν ο Μιλτιάδης νίκησε στο Μαραθώνα. Ούκαν να καθέβει το του Μιλτιάδου τρόπαιο. Ζήλεψε τη νίκη του Μιλτιάδη που είχε σώσει την Ελλάδα, την Αθήνα, τον τότε γνωστό κόσμο. Γι' αυτό ο άνθρωπος δεν πρέπει να ζηλεύει, πρέπει να θαυμάσει. Υπάρχει ζήλια με την καλή έννοια.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά δεν είναι αυτή.
0: Και προσπαθεί κάποιος να μεταφέρει
1: να σου αρέσει κάτι και σου λέει ένα ανταγωνισμός. Σε σημείο όμως να είναι καθαρός έτσι.

0: Οπότε ο Νίκος ο Αγγελόπουλος που είχε την αυτή ξενοδοχεία με Αλτεμάρ, ευθέως σχολημένο του σκηνοθέτη, πλούς είχε ξενοδοχείο και στην Ολυμπία και στην Κρήτη. Μου λέει το εξής, η κριτική μου λέει, όταν βλέπουν κάποιον να χτίζει κάτι καλό, προσπαθούν να το μιμηθούν και να φτιάξουν και αυτοί κάτι καλό ή κάτι καλύτερο. Ενώ μου λέει στην Πελοπόννησο, κοιτάνε πώς να γκρεμίσουν αυτό που φτιάχνει κάποιος, μου λέει. Όχι πώς να φτιάξουν αυτοί.
1: Εγώ δεν χωρίζω τους ανθρώπους σε τόπους.
0: Ναι,
1: χωρίζω σε χαρακτήρες. Ο χαρακτήρας του ανθρώπου είναι το παρόν, το μέλλον και το παρελθόν του. Νομίζω ότι ένας άνθρωπος που έχει χαρακτήρα θα πετύχει. Θα το παλέψει. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει χαρακτήρα δεν μπορώ να συζητήσω πάνω στο θέμα αυτό. Ούτε τον κρίνω άλλωστε.
0: Σήμερα υπάρχουν έτσι καλά τραγούδια, γράφονται καλά τραγούδια.
1: Πάντοτε γράφουν καλά και άσχημα τραγούδια. Νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος θα διαλέξει αυτό που του πάει. Αν υπάρχουν καλοί ακόμη, υπάρχουν πάρα πολλοί και καινούργιοι άνθρωποι. Και καινούργιοι στοιχουργοί, καινούργιοι συνθέτες, οι οποίοι σιγά σιγά θα φτιάξουν αυτό το καινούργιο οικοδόμημα. Θα ξεφύγουν από τους παλιούς. Με περισσότερες γνώσεις, με μεγαλύτερη τεχνολογία, με πιο μεγάλο ταλέντο. Γι' αυτό ο άνθρωπος δεν πρέπει, γιατί υπάρχουν μερικοί παλιοί συνθέτες και παλιοί στοιχουργοί που πιστεύουν ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο καλύτερο εκτός από αυτούς. Αυτό πιστεύουν αυτοί. Εγώ δεν το πιστεύω. Αυτό υπάρχει πέρας. Κάθε μέρα πίσω από τα σύννεφα είναι πάντα ο ίδιος.
0: Τι σχέδια έχετε από εδώ και πέρα, κύριε Γιατρά?
1: Σχέδια έχω να δω την πατρίδα μου να καλυτερεύει, να ξεφύγουμε από αυτό το σφιχτικό πλοίο, τον οικονομικό πλοίο που μας έχουν επιβάλει, να βγουν καινούργιοι άνθρωποι, να παλέψουμε για να γίνει αυτό, να αγαπηθούμε μεταξύ μας, να είμαστε μοιασμένοι και όλοι μαζί να φτιάξουμε την πατρίδα μας πιο μεγάλη, πιο τρανή, πιο δυνατή.
0: Κύριε Γιατρά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την μήνυμα μας κάνατε. Ευχόμαστε υγεία και κάθε καλό σε εσάς, στους σκοπούς σας και στους στόχους σας.
1: Εγώ σας εύχομαι με τη δύναμη που έχω σαν άνθρωπος, υγεία, αγάπη, τύχη και χαρά.
0: Ευχαριστώ.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
2: Ο γιατράς έβγαλε την Πάολα. Στο ξεκίνημά της ο συνθέτης αναφέρει ο ίδιος: «Εγώ και ο Αλέκος ο Χρυσοβέργης, με τον οποίο συνεργάζομαι και συνεργάστηκα για πολλά χρόνια, έγραψα και με τον Λαβράνο και με τον μεγάλο Αντώνη Βαρδί, που αγαπηθήκαμε και γράψαμε. Και γράψαμε μαζί το μεγάλο δίσκο του Πάρη, Όταν Βραδιάζει. Και έγραψα επίσης και με τον υπέροχο, τον ανεξάντλητο, τον αιώνιο, τον Δημήτρη Μητροπάνο, ένα ολόκληρο δίσκο. Ένας καινούργιος άνθρωπος, στον οποίο είναι όλα τραγούδια δικά μας. Ο Γιάννης Πάριος, στο τραγούδι «Σε σκέφτομαι», και ένας καινούργιος άνθρωπος του Δημήτρη Μητροπάνου, είναι η συνέχεια της εκπομπής μας.

Στην συνέντευξη που εγώ τουλάχιστον διερευνώντας και ψάχνοντας και στο ελληνικό διαδίκτυο και στις μουσικές εκπομπές βρήκα μόνον δύο, ο Σπύρος Γιατράς είχε αναφέρει. Θέλω κάποτε να πω και άλλα που αφορούν την ελληνική δισκογραφία, γιατί εγώ ήμουν κάτω από τις στερούγες ενός πολύ μεγάλου ανθρώπου, του μεγαλύτερου δισκάνθρωπου που γέννησε ποτέ η ελληνική δισκογραφία, του Μάκη Μάτσα. Αναφέρομαι και στο βιβλίο μου που έβγαλα τώρα τελευταία. Εδώ, κυρίες και κύριοι, θα μας επιτρέψετε, με όλο το σεβασμό που έχουμε στη μνήμη του Σπύρου Γιατρά, να αναφέρουμε ότι μεγάλος δισκάνθρωπος της εποχής δεν ήταν μόνο ο Μάτσας. Ήταν και άλλοι πολλοί, οι οποίοι δεν έπρεπε να είναι απαραίτητα Έλληνο-Ισραηλινοί για να μπορούν να μοιράζονται τέτοια σπουδαία αξιώματα. Οι πρώτοι ιδιοκτήτες, η πρώτη μουσική παραγωγή στην Κολούμπια, στην παλιά Κολούμπια, η πρώτη μουσική παραγωγή στις παλιές δισκογραφικές εταιρείες, νομίζω ότι και αυτοί θα έπρεπε κάποτε να αναφερθούν. Και υποσχόμαστε εδώ ότι εκτός από τον κύριο Μάτσα, ο οποίος βεβαίως είναι εν ζωή και ο οποίος εξακολουθεί να δημιουργεί και με το γιο του, τον πρώην σύζυγο της Υπουργού Τουρισμού της κυρίας Όλγας Κεφαλογιάννη, έχουν τις δικές τους αρετές. Όμως, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε το τεράστιο δικαίωμα αναφοράς μεγάλων ιδιοκτητών γνωστών δισκογραφικών εταιριών. Ένας από αυτούς ήταν και ο Λαμπρόπουλος, ο αξέχαστος Λαμπρόπουλος της Κολούμπια. Ο Σπύρος Γιατράς αναφέρει ότι πρέπει να τονίσω και τις μεγάλες επιτυχίες του Καρά. Εμείς, αναφέρει στο δημοσιογράφο, φτιάξαμε μια σειρά από ολόκληρους δίσκους με τους οποίους ανέβηκε και αυτός εκεί που είναι, στα ύψη, και εμείς τραγουδηθήκαμε από αυτό το μεγάλο καλλιτέχνη. Η τραγική ηρωνία, κυρίες και κύριοι, είναι ότι ούτε ο Βασίλης Καράς, ούτε ο Σπύρος Γιατράς βρίσκονται εν ζωή. Το άλοθι του Βασίλη Καρά ήταν επίσης μια μεγάλη σαλονικιώτικη επιτυχία. Το «Δεν πάω πουθενά», ένα ακόμα μεγάλο τραγούδι.

Με λίγα λόγια, πρέπει να πω αναφέρει ο γιατράς για το μεγάλο Αδαμαντή, ο οποίος έχει μια εκπληκτική φωνή. Έχει όμως αντίπαλο τον ίδιο τον εαυτό του. Γράψαμε και γι' αυτό μεγάλα τραγούδια, τρεις δίσκους και έχουμε αφήσει και τη σφράγιδα μας. Ένα επίσης μεγάλο τραγούδι το οποίο τραγουδήθηκε και από τον Κοντολάζο, από τον Τζαλίκη και από τη Γωγό Τσαμπά, το οποίο έχει σχεδόν 3 εκατομμύρια χτυπήματα στο ίντερνετ. Νομίζω ότι μετά από 5 χρόνια μετά από το θάνατο του Σπύρου Γιατρά, πιθανότατα έχει και 6 εκατομμύρια στο ίντερνετ. Είναι ο δίσκος «Δεν σου κάνω τον Άγιο». Και αυτό το τραγούδι που έγινε επίσης ένα μεγάλο σουξέ. Ο Αλέκος Χρυσοβέρδης με το Σπύρο Γιατρά έδωσαν στη Γωγό Τσαμπά το τραγούδι «Δεν σου κάνω τον Άγιο». Το τραγούδι σε δεύτερη εκτέλεση εκτελέστηκε, αλλά ερμηνεύτηκε, δεν θανατώθηκε, από τον Δημήτρη Κοντολάζο. Τέλος, σπουδαία ήταν η συνεργασία με τον Νίκο Μακρόπουλο, όπου άρχισε και αυτού η απογείωση με το «Είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης» και όλα τα τραγούδια επαναφέρονται στο μεγάλο δίσκο «Οι μεγάλες επιτυχίες του συγκεκριμένου καλλιτέχνη». Ο Νίκος Μακρόπουλος στην κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και ο Δημήτρης Κοντολάζος, «Πόσα θύματα αγάπη παρασέρνεις», είναι τα επόμενα μεγάλα σου ξέρω.

Ο Σπύρος Γιατράς σε αυτή την συνέντευξη ορόσημο δεν ξέχασε να αναφέρει και το στάρ όλων των Ελλήνων τραγουδιστών, όπως είχε πει τον Τολιβοσκόπουλο. Η τίτλη του δίσκου «Όλη αλήθεια» είναι γραμμένη στους μαύρους κύκλους των ματιών μου, που δεν υπήρχαν πριν φύγεις πρωτού μ' αφήσεις μοναχό, χαρακτήρισαν την ελληνική δισκογραφία.

Συνεχίζοντας, κυρίες και κύριοι, την πορεία και την περιδίνηση, την αναμνηστική περιδίνηση στη ελληνική δισκογραφία από έναν πολύ μεγάλο στιχουργό, μένουμε σε κάποια πράγματα ακόμα που είχε πει ο ίδιος ο αείμνηστος ποιητής. Σε πολύ λίγες επιγραμματικές στιγμές από την ομιλία αυτή, από τη γλώσσα την οποία χρησιμοποιώ σαν άνθρωπος και σαν καλλιτέχνης, είναι περίπου γιατί είναι τόσο μεγάλη η πορεία και τόσο μεγάλα τα τραγούδια που θα ήταν κουραστικό να αναφερθώ σε αυτά. Παρέμεινα ο ίδιος, όπως ξεκίνησα, και μετράω τους ανθρώπους της ψυχίας, γιατί όσοι καθιστούν την ένδυση κύριο μέρος της προσωπικότητάς τους, δεν θα αποκτήσουν ποτέ μεγαλύτερη αξία από αυτή των ρούχων τους. Νομίζω ότι αυτός ο ιδιόρυθμος, αυτός ο εσωστρεφής τύπος, ήταν εκτός από μεγάλος στιχουργός, δίνοντας σπουδαία τραγούδια σε τραγουδιστές, ήταν και ένας μικρός φιλόσοφος. Το «Μας υποχρέωσε» του Στράτου Διονυσίου είναι μια από τις αναμφισβήτητα τεράστιες επιτυχίες.

Σπύρος Γιατράς είχε ρωτηθεί τότε πώς έβλεπε το 2020 το καλλιτεχνικό στάτους και ποιο από τα τραγούδια που ο ίδιος έχει γράψει έχει μείνει βαθιά στην καρδιά του. Ο ίδιος απάντησε. Τα μεγάλα τραγούδια έχουν εκλείψει σήμερα. Είναι τραγούδια με ημερομηνία λήξεως. Η δισκογραφία έχει μια μεγάλη κατηφόρα. Η καλλιτεχνία δεν πάει καθόλου καλά. Οι άνθρωποι, οι περισσότεροι μουσικοί έχουν πάρει τον κατήφορο. Δεν ακούω εκείνη την ένταση, την ομορφιά, την αγάπη των παλιών μουσικών και το μεγάλο τραγούδι το οποίο έχει μείνει σε όλα τα στόματα όλων των καλλιτεχνών. Γιατί δεν υπάρχει μεγάλος καλλιτέχνης που δεν το έχει τραγουδήσει. Είναι το της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Πότε κόλαση και πότε ο παράβυσσος.

0: Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θέλω να ακούσουμε και κάποια χαρακτηριστικά ηχητικά αποσπάσματα. Είναι γνωστό ότι μετά τις μεγάλες και τεράστιες εμπορικά καλλιτεχνικές επιτυχίες του Νότου Σφακιανάκη, ο γιατράς με τον Σφακιανάκη κάποια στιγμή χώρισαν τα τσανάκια τους. Έχω ακούσει αρκετά. Θέλω να μεταφέρω λίγα. Και όχι γιατί δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν από τους δύο. Ένας άλλος δεν είναι ζωή, δεν μπορεί να μιλήσει. Ο δεύτερος επίσης δεν μπορεί να μιλήσει. Ο πρώτος έφυγε. Ο δεύτερος παρέμεινε. Δεν μιλά όμως και δεν τραγουδά. Θέλω να ακούσετε ένα πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα στο τι είχε πει ο Σπύρος Γιατράς στο Sport Radio, στον τότε Sport FM 103,3. Είχε μιλήσει για τον Σφακιανάκη. Ανάμεσα στα αθλητικά και στην πλάκα, είχε βγάλει πολύ σημαντικά μηνύματα, τα οποία ίσως θα πρέπει να τα ακούσει ο ίδιος ο Νότης Σφακιανάκης, για να κάνει και αυτός στα χρόνια που απουσιάζει την αυτοκριτική του.
1: Προστριβές είχατε τώρα, εντάξει.
2: Είχαμε και καλό τραγούδι.
1: Προστριβές είχε, Σπύρο. Ναι, αυτό ήθελα να πω.
2: Παιδιά, εγώ έχω...
1: Δηλαδή, θέλω να υπερασπιστεί ένα δικό σου δημιούργημα μέχρι τέλους. Αυτό θέλω να πω.
2: Θυμόμαι μια περίπτωση με τον έναν ο οποίος απέτυχε πλήρως και απολύτως, ο Μπουρμάς. Ο Μπουρμάς, όταν ήταν διευθύνων σύμβουλο στη Μήνος, όταν του πήγαμε το σώμα μου, φτιαγμένο από πυλό, δεν το κατάλαβε το τραγούδι και προσπαθούσε να μου πει ότι δεν είναι καλό τραγούδι. Εγώ είχα γνώση, γιατί ξέρω ακριβώς τι θα έλεγε ο Σφακιανάκης, γιατί εμείς όλο το Σφακιανάκη, από το που είμαι τρελός, οι σκιές δεν αγαπάνε.
3: Παράλληλα.
2: Δηλαδή σε ένα πιστόλι τα μεγάλα τραγούδια τα έγραψε εμείς. Όλα τα μεγάλα τραγούδια. Λοιπόν, σε κάποια στιγμή του είπα, κύριε Μπουρμά, δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Ο Μπενέτος, ο οποίος ήταν και παραγωγός όλων αυτών των πραγμάτων, άρχισε να δαγκώνει το δάχτυλά του. Και δεν είναι, λέει, αυτή η έκφραση που είπες. Μα αφού δεν ξέρει ο άνθρωπος, είναι τεχνοκράτης. Τον φέρατε να διαβάσει τραγούδια.
3: Δεν μπορεί να καταλάβει. Είναι πάρα πολύ καλό σε άλλα πράγματα.
2: Η εμπειρία του ενός
1: δεν μπορεί να είμαστε καλοί σε όλα.
3: Δεν γίνεται να είσαι καλός
1: σε όλα. Δεν γίνεται.
3: Για πάμε τώρα εδώ. Πάμε τώρα για το διαφύλλο. Πάμε στην περίπτωση Νότης.
2: Παιδιά, ο τραγουδιστής αυτός έπρεπε. Έχει όλη την Ελλάδα. Ενθυμούμε όταν αρχίσαμε στο Ρέξ.
3: Μαζί ήμασταν.
2: Ζωγραφίσει μέχρι ο.
1: Πηγαίναμε και τον βλέπαμε, συγγνώμη, σε διακόπτω, σε τηλεόραση από μακριά. Δεν μπορούσαμε.
3: Ήμουνα με τον Γιώργο, τον αδερφό του.
0: Τον Γιωργάκη, μέσα.
2: Λοιπόν, ο Νότης έχει ένα μεγάλο ελάττωμα. Μιλάει ενώ έπρεπε μόνο να τραγουδάει.
3: Όπως και η Δημητρίου.
2: Τελείως. Η Άντζελα, εντάξει, ο Νότης το παρακάνει, δηλαδή κάνει διαφωτισμό. Αρχίζει και μιλάει πολιτικά.
3: Αντιπαλότητες μεγάλε.
2: Ναι, αλλά να σα πω κάτι, παιδιά. Πραγματικά έχει το μεγαλύτερο φαν που υπάρχει.
1: Τεράστιο.
2: Όσον αφορά την απόδοσή του σαν τραγουδιστής και μόνο, είναι καταπληκτικός. Είναι φοβερός. Εγώ ήρθα σε αντίθεση πολλές φορές μαζί του από το γεγονός του ότι του λες είσαι καλλιτέχνης, δεν πρέπει να ασχολείσαι με τίποτα άλλο εκτός.
1: Ναι, αυτός θεωρεί ότι ο καλλιτέχνης πρέπει να μιλάει στην εποχή.
2: Εντάξει, ας μιλήσει, ας μιλήσει.
3: Ας μιλήσει στην ώρα,
2: στο κέντρο, μπράβο. Κάνει μια δήλωση και τα λοιπά, είναι πολύ όμορφο.
3: Πόσο κουτσούμπα με να μου.
2: Δεν αμφιβάλλει κανείς για την καλλιτεχνική του αξία.
1: Τα τραγούδια κουτσούμπα Σφακιανάκη παράλληλα, περπατάμε παράλληλα. Ναι, είναι μεγάλες.
0: Συμφωνώ σε όλα αυτά που λέει ο Σπύρος. Όμως θα βάζουμε πάλι αυτό που σας είπα. Το ναρκωτικό, το χειροκρότημα. Ο Νότης είναι από τους ελάχιστους τραγουδιστές στην Ελλάδα που έχει νοιάσει Θεός. Εγώ θυμάμαι να ανακλειστεί όλη η Πανεπιστημίου στο Ρεξ. Εντάξει, Δημήτρη, τα έχουμε ζήσει αυτά τα πράγματα. Να μπαίνουμε μέσα, μόνο είπε, έμπαινε στο Ρεξ.
1: Το βλέπα στην τηλεόραση.
0: Το βλέπα στην τηλεόραση, από το μόνιτορ. Ειδικά
1: σε έργο στον Μπάρα.
0: Από τον παγαζιού το πρόγραμμα.
1: Ένα μόνιτορ, γιατί τον έβλεπα από εκεί.
2: Είδε που είδε στο παράλληλο.
0: Όπω καταλαβαίνει κάποιο.
1: Ναι, αυτό μου έχει μείνει πάρα πολύ. Δικό σα.
0: Κάποιο που θεοποιείται μέσα του, είναι δύσκολο μετά να γίνει ξαναγήινο.
3: Ναι, όχι, δεν γίνεται.
2: Και όμω αυτό ένα, αυτό ο Μπουρμά. Μόλις άκουσα το παράλληλο, μου λέει αυτό το τραγούδι δεν έχει ρεφρέν.
3: Καλά.
2: Του λέω το μυαλό σου και μια λίρα. Μόλις πει ο Νότης παράλληλα έγινε σου ξέλεο. Παιδιά, έτσι έγινε.
1: Έτσι έγινε.
3: Και γι' αυτό δεν κάνω και πιο αριστερή.
1: Νομίζω το θυμάμαι πιο έντονα στο ενθύμιο αυτό, στο live.
2: Ναι.
1: Θυμάσαι εκεί, ναι. Εκεί έκανε το μεγάλο μπαμ αυτό το.
2: Στο μήπως είμαι τρελός, παιδιά, έχει τον ρότο στίχο σαν κουμπλέ.
3: Μα τι λες,
2: το σχήμα του κορμιού.
1: Ένα από τα αγαπημένα μου
2: τραγούδια.
0: Το σχήμα του κορμιού σου στο κρεβάτι μου έχει μείνει.
1: Και εγώ στο πάτωμα κοιμάμαι. Το μόνο από σένα που μου έχει απομείνει για να έχω να θυμάμαι. Μήπως είμαι τρελό.
0: Να εξηγιόμαστε.
1: Τι,
0: εκεί. Έχω φάει τη διακαψούρα.
1: Ναι, καλά. Αν δεν τη φας, πώς θα γράψεις, ρε.
0: Δεν το γράψα εγώ, αυτός το γράψει.
1: Ναι, ναι.

0: Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος αυτού του πραγματικά, θα έλεγα, όχι κουραστικού, αφυπνιστικού μεν αφιερώματος, αλλά δύσκολου, δυσκερούς αφιερώματος, γιατί τα τραγούδια είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά τραγούδια, 600 επιτυχίες. Προσπαθήσαμε, κυρίες και κύριοι, να δώσουμε το στίγμα ανθρώπων που δεν είναι πια στη ζωή. Μπορεί να ακούμε τα τραγούδια τους, πολλές φορές όμως δεν ξέρουμε ποιοι τα έχουν γράψει αυτά τα τραγούδια και ποιοι τα έχουν αναστήσει καλλιτεχνικά και δισκογραφικά. Επαναλαμβάνω, οι τραγουδιστές ήταν ένα τίποτα αν δεν υπήρχαν οι στιχουργοί και οι συνθέτες. Είναι υποχρέωσή μας λοιπόν πάντα να αναφέρουμε, ακόμα και σε δημοσιογραφικές εκπομπές, όταν βάζουμε τραγούδια, ποιοι είναι οι στιχουργοί, ποιοι είναι οι συνθέτες. Ο Σπύρος Γιατράς, παρότι συνταξιούχος, εκεί γύρω στα 74-75 συνέχισε σταμάτητα να γράφει στίχους, οι οποίοι ήταν βέβαια προσαρμοσμένοι στο νέο κλίμα της εποχής του 21ου αιώνα. Συνεργάστηκε και έγραψε πολλές επιτυχίες και για τρεις από τους νεότερους ερμηνευτές, τον Κωνσταντίνο Αργυρό, τον Νίκο Οικονομόπουλο και την Πάολα, όπως προαναφέραμε. Οι στιχουργικές δημιουργίες από όλη την καριέρα του Γιατρά ακούστηκαν και τιμήθηκαν σε μια εκπομπή αφιέρωμα της κρατικής τηλεόρασης. Το διάστημα Μαρτίου-Απριλίου του 2021, ο Σπύρος Γιατράς νοσηλευόταν για επέμβαση ρουτίνας, όπως χαρακτηρίστηκε, η γυναίκα του Μοσάλα είχε πει, στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο και στη συνέχεια στο ιατρικό κέντρο Αθηνών. Πέθανε ευνίδια στις 19 Απριλίου του 2021 εξαιτίας επιπλοκών. Η αγαπημένη του γυναίκα, σε ένα πραγματικά σπάνιο ηχητικό ντοκουμέντο, αναφέρει για τον θάνατο του αγαπημένου του σύζυγου. Ο γιατράς με τη σύζυγό του ήταν παντρεμένοι και ζούσαν πάνω από 30-35 χρόνια.
1: Σύζυγός του Εριέτα, μιλώντας αποκλειστικά στην εκπομπή τη Life, περιγράφει τις δυσκολίες που πέρασε με την υγεία του.
2: Έφυγε ο Σπύρος μου, έτσι. Δεν ήταν άρρωστος, είχε στο πνεύμονά του κάτι. Θα κάνει μία επέμβαση, έπρεπε να την κάνει, αλλά όχι αμέσως. Όχι άμεσα, δηλαδή μπορούσε να πάει και σε 6 μήνες και το καλοκαίρι. Πήγε μόνος σε 5 μέρες, μου λέει θα γυρίσω, ας είναι 10 τουλάχιστον. Ένα μήνα περιμέναμε να γίνει καλά, ένα μήνα να βγει από την εντατική. Αλλά σε όλη αυτή τη διαδρομή που ήταν δύσκολη, ποτέ δεν πίστεψα ότι θα γίνει καλά. Φοβόμουν να έκλαιγα, δηλαδή είχα εγκλωβιστεί εκεί μέσα. Και από την άλλη έβλεπα το Σπύρο ώρα με την ώρα να την αιτήσει, να χάνεται, να καταλαβαίνετε. Πρώτη φορά ο Σπύρος πήγε σε τέτοια χειρουργία. Τι να σας πω, όλες επιπλοκές μου λέγανε ότι τούτο δεν πηγαίνει καλά, ότι εκείνο δεν πηγαίνει καλά, ότι το άλλο δεν πηγαίνει καλά. Έπεσε η πίεσή του, τα όργανα του άντεξε πόσο άντεξε, δεν μπόρεσε να αντέξει άλλο, έφυγε η σειρά. Τι να πω, ο Σπύρος μου έχει φύγει όμως. Δεν θα το ξαναδώ, αυτό είναι.
0: Θέλω να κλείσουμε με ένα χαρακτηριστικό επίλογο, τον οποίον πιθανότατα να τον επέλεγε και ο ίδιος ο Σπύρος Γιατράς, αν του κάναμε αφιέρωμα. Δυστυχώς, εμείς απομακρυνθήκαμε από την περιοχή του ζωγράφου, εκεί αφήσαμε όλα τα φοιτητικά μας χρόνια. Εκεί, κυρίες και κύριοι, ξέραμε σπιθαμή προς σπιθαμή όλα τα καταστήματα, τα μπαράκια, τις καφετέριες, τα καλλιτεχνικά στέκια. Ένα από αυτά τα στέκια ήταν και το μαγαζί οπτικών Λεωφόρος Παπάγου 28, Σπύρο Γιατρά. Κατά σατανική σύμπτωση, το σπίτι στο οποίο διέμενα ως φοιτητής ήταν στη Λεωφόρο Παπάγου 22 και είχα περάσει πολλές φορές από το μαγαζί του για να επιδιορθώσω γυαλιά ή για να αγοράσω φακούς επαφής. Θυμάμαι έντονα αυτό το επαγγελματικό χάδι του σπουδαίου αυτού δημιουργού. Ήταν ένας απλός άνθρωπος. Ένας απλός άνθρωπος που δεν είχε καμία έπαρση, καμία αλαζονία και κανένα φθόνο για τους άλλους. Πάντα με ένα καλό λόγο. Όταν βέβαια κατάφερνες και του τον έπαιρνες. Στο βάθος του μαγαζιού με τα οπτικά, το οποίο είχε γίνει καλλιτεχνικό στέκι κυριολεκτικά και στέκι ζήμωση των καλλιτεχνών, ακόμα μπορώ να φανταστώ τους φίλους τους που περνούσαν από εκεί. Και ιδίως έναν φίλο, το οποίο είχε κάνει και την αναγγελία του θάνατου, τον Ηλία Φιλίππου. Ο μεγαλύτερος τραγουδιστής από συστάσεως του ελληνικού πενταγράμμου είναι ο Γιάννης Πάριος, είχε πει ο Σπύρος Γιατράς. Ο Τόλης Βοσκόπουλος είναι ο μοναδικός στάρ της ελληνικής δισκογραφίας. Ο Στράτος Διονυσίου είναι το κάστρο, ο μέγας βάρδος του ελληνικού τραγουδιού και βρίσκεται ανάμεσα στους δύο τρεις μεγαλύτερους τραγουδιστές που έβγαλε ποτέ η Ελλάδα. Όπως και ο Δημήτρης Μητροπάνος που έβγαλε η πατρίδα μας. Ο μέγας ιδιαιτερόφωνος και καλήφωνος. Ο Βασίλης Καράς είναι ο μέγας λαϊκός. Ο Νότης Φακιανάκης είναι πετυχημένος. Έχει γαλόνια πολλά. Είναι αρχιστράτηγος. Με αυτά, κυρίες και κύριοι, κλείνουμε μία παρένθεση στο Σπύρο Γιατρά. Θα ήθελα πάρα πολύ να επανέλθουμε, να Θα επανέλθουμε και στις άλλες μεγάλες του επιτυχίες. Και ξεχνάτε ότι αυτή η εκπομπή που ξεκίνησε πριν από 11 χρόνια και που πέρασαν πάρα πολλοί, μα πάρα πολλοί συνθέτες, τυχουργοί και δημιουργοί, νομίζουμε ότι αρχίζει και σας κερδίζει. Το «Όλα σ' αγαπάνε» του Σταμάτη Γονίδη, σε σύνθεση του Αλέκου Χρυσοβέργη και του Σπύρου Γιατρά, είναι ο τελικός επίλογος του απόψινου αφιερώματος. Σας ευχόμαστε ένα καλό ξημερώματος.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: άγγιγμα ψυχής. Άγγιγμα ψυχής πραγματικά, αληθινό. Είμαστε 5 λεπτάκια μετά από τις 11. Στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Σκυτάλι πήραμε από τον Ηλία μας τον Κακλαμάνη. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Παρασεύουλα ζάχαρη, παρασεύουλα μέλι. Τώρα όταν δουλεύεις και Σαββατοκύριακο δεν είναι. Ένα μεγάλο ποσοστό όμως δεν δουλεύει και γι' αυτό έχει ονομαστεί και η Παρασκευή σαν ψυχολογική καλημέρα. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Επαναλαμβάνεται και καθόλου τη διάρκεια της εκπομπής για νέους φίλους, ακροατές, ακροάτριες. Το απλό το μηνυματάκι 693-84-00-856. Όταν παίρνεις την κόκκινη καρδούλα είναι σώμα κατά τεθέν, έτσι. Από εκεί και πέρα είναι λίγο, να παίρνεις λίγο δύναμη. Λοιπόν, δύναμη σας δίνουμε και με τα καλύτερα. Το πρώτο λογιστικό περιφερειακό, λογιστικό γραφείο, το τονίζω. Λογιστικό το ξέρετε, λογιστικό το λέμε και θα το λέμε. More than tax. Το πρώτο, το τονίζουμε. Είναι μαζί σας και είναι μαζί μας. More than tax. Καλυψούς 110 με την Μαρία μας την Λιαράκου και τους συνεργάτες της. 2-10-95-99-3-81 για την επικοινωνία σας. Είπαμε πρέπει να τακτοποιούμε τα φορολογικά μας. Έντιμοι πολίτες και σωστοί. Επιλέγουμε τα καλύτερα, σας έχουμε πάντα στα καλύτερα. More than tax, καλυψούς 110. Στην παρέτησα μας είναι η πιτσαρία του Ζεάκη. Πιτσαρία Ζεάκης Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου. Τώρα εδώ παρέα με τον Μιχάλη και θα ακούσουμε τραγουδάκια. Θα διαβάσω εγώ τα μηνυματάκια σας, θα ανέβουμε ψυχολογικά. Ήταν και ένα ωραίο σήμερα με τον Ολυμπιακό, έτσι. Βέβαια το έχετε ακούσει, το έχετε μάθει. Για τους φίλους που μπαίνουν τώρα στην παρέτσα μας εδώ, νίκησε την Φενέρμπαξε, μεγάλη διαφορά 18 πόντι. Θα τη φέρουμε την κούπα και αυτή. Την ευρωπαϊκή. Λοιπόν, πάμε να τα πούμε όλα και να τα ακούσετε πάντα όλα.
1: Κάθε βραδιά.
0: Ταξιωτάκι.
1: Τραγούδια λαϊκά. Μια γιορτή καρδιά.
0: Ωραίο παγωτάκι.

Τον φίλο μου τον Αλέξανδρο τον user να τον καλησπέρισω, έτσι. Πάντα τα ευχάριστα νέα, τα καλά πάντα τρέχουν και είναι από το Περιστέρι μεριά έρχονται, έτσι. Αλέξανδρε, όλα καλά. Λοιπόν, στο τελικό του Final Four, Ολυμπιακός με Ρεάλ. Και όλα αυτά θα γίνονται την Κυριακή. Τα καταφέραμε, νικήσαμε, λοιπόν, Ολυμπιακός με Ρεάλ. Δικά σας τώρα μηνυματάκια, φίλος μου ο Ρομπίνιος που έχει βαρδιούλα με τα παιδιά πάνω όλα. Ρομπίνιο, τι θα κάνεις τελικά με τον φίλο μας ο Σάκη? Το έχεις αφήσει το παιδί και είναι στην αναμονή. Καλησπέρα. Να ευχηθώ και καλό Σαββατοκύριακο. Για σένα χτυπάει καμπάνα, Ρομπίνιο. Για σένα χτυπάει. Καλησπέρα στην Διονυσία μας. Διονυσία μου, τι κάνεις? Όλα καλά και όλα αρχηρά. Και σε λίγο θα τα κάνουμε ακόμα καλύτερα.

Καλώς σας βρήκα λοιπόν, εδώ που λέμε έμπλεξες. Νικούλα, καλησπέρα στην Ελευσίνα, καλησπέρα στην φίλη μας την Νίκη. Μετά από πάρα πολύ καιρό, Νικούλα μου, έτσι. Όλα καλά. Πάμε τώρα στην Ηλιούπολη, μετά φύγαμε από την Ελευσίνα, πάμε Ηλιούπολη, τα προλαβαίνουμε όλα. Και είναι ο φίλος μου ο Παναγιώτης. Παναγιώτη μου, καλησπέρα, καλή βραδιά να έχουμε, όντως, έτσι. Είμαι της άποψης, εγώ είναι ελληνική ομάδα. Το έχω πει και το έχω τονίσει πάρα πολλές φορές. Άλλο το να φανατιζόμαστε, να λέμε την ομάδα μας, αλλά πάντα σε ήπιους, σε καλούς, με καλούς τρόπους. Για να δούμε το παλικάρι μας εκεί το καλό. Τον φίλο μου τον Γιώργο από τον Άγιο Δημήτριο εκεί με το ταξί του, να δούμε τι, πού, πώς. Λοιπόν, με τον Ιχολύπτη της καρδιάς. Α, ωραία, μια χαρά από ό,τι βλέπω, για να ανέβει λίγο η ψυχολογία. Έτσι, Διονυσία μου, να ανέβει και λίγο η ψυχολογία. Καλησπέρα, φιλαράκιλε. Είμαστε όλοι και όλες, λέει, πάντα καλά. Η Ρένα το έχει στείλει το μηνυματάκι από τη Σαρονίδα. Ρένα μου, πρέπει. Εγώ γιατί παιδεύομαι εδώ? Για να είμαστε καλά. Χαμόγελο και θετική ενέργεια. Χαμόγελο, κορίτσι, και θετική ενέργεια. Και είμαστε εδώ. Γιατί, υπάρχω για σένα, λέει. Αμάν.

0: Λοιπόν, θα δίνω πάντα τις εξηγήσεις τις πραγματικές και τις αληθινές. Έτσι, εγώ ζήτησα συγγνώμη γιατί δεν ήταν από μένα. Λοιπόν, καλησπέρα στο Σοφίνη. Σοφίνη μου, πάντα εξηγούμε. Ίσως να μην το κατάλαβες καλά. Ας τα πει το παλικάρι. Ήταν από ένα μηνυματάκι. Του είχε ένα τηλέφωνο, μάλλον που είχε βγει νωρίτερα στην εκπομπή του φίλου μας εκεί, του Ηλία του Κακλαμάνη. Ήταν το παιδί με την μηχανή του φίλου του Χρήστου. Νομίζω από το Πασαλιμάνι, έτσι. Και προσπαθούσα να δώσω μια εξήγηση. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν μια αντιγραφή και έγινε αυτή η μικρή παρεξήγηση, γιατί πρόκειται για παρεξήγηση. Εγώ ξέρω, επειδή μιλάμε και παίρνω μηνυματάκια από παντού, πάντα στηρίζω, έτσι. Όπως και εσύ, Ρομπίνιο. Να το κλείσουμε το κομματάκι, να μην μας θυμώνει το Σοφίνι. Λοιπόν, να σου φτιάξει μια μακαρονάδα. Πάμε να πούμε καλησπέρα στην φίλη μας την Γαλλή, την Χαρούλα. Την Χαρούλα μας από την Κυψέλη. Χαρούλα μου, καλησπέρα, είναι όλα καλά. Παρόλα που το έχω ρίξει λίγο στα παγωτάκια τώρα τελευταία, έτσι. Το φτιάχνω τώρα και με το χωνάκι και δίνω. Δίνω, δίνουμε και με χωνάκι. Αμέ. Λοιπόν, τώρα που τα χορευτικά, μισό λεπτά και έχουμε τη φίλη μας την Νίκη εδώ πέρα με τα χορευτικά από την Ελευσίνα. Και τελείωσες και το σιδέρωμα, ε. Όπω, εντάξει, ηρωίδα. Λοιπόν, τώρα θα απολαύσεις, Νικούλα, την μουσική μας εδώ, η Νίκη μας το 905 από Ελευσίνα. Από τις πρώτες ακροάτριες εδώ, δεν το συζητάμε, να είναι πάντα καλά. Λοιπόν, μετά το σίδερο απολαμβάνουμε. Όπω, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα, το σίδερο, παιδιά, το σιδέρωμα. Ου, Παναγία μου, το λέω και ανατριχιάζω. Πάμε ένα όνειρο ζούμε. Όνειρο ζω, μην το ξεχνάς.
1: Κάτι θέλεις να σου δώσω.
0: Θέλουμε να πάμε και στην προσωπική υπόθεση.

λοιπόν και μηνύματάκια και τηλεφωνάκια εδώ πολλά και είναι ευχάριστο αυτό και είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Λοιπόν τον φίλο μου τον Χρήστο τον Μιχαλίδη με τον αδερφούλη του θα ακούσουμε και Πουλόπουλο όλα τα τραγουδάκια. Καλησπέρα Χριστάκο μου. Καλησπέρα στην φίλη μας την Δήμητρα από το Φάλιρο. Το Φαλιράκι, Δημητρούλα εκεί με τα τελωνία, με τα κρουαζιερόπλια, με όλα αυτά. Τώρα στην Κατερίνα μας, πάμε στο χολαργό, σε αυτή την ευγενική την κυρία. Σε αυτή την ευγενική όντως την κυρία Κατερίνα από τον χολαργό. Και θα πάμε και λίγο έξω στη Σουηδία, παιδάκια, γιατί έχουν γλέντι. Λοιπόν, να πω καλησπέρα στην Σοφία, στην κυρία Σοφία από Σουηδία. Χρόνια πολλά στην κόρη της και είναι τιμή μας, έτσι. Να γλεντάτε και να μας ακούτε. Να χαίρεσαι την κορούλα σου, κατε Σοφία μου. Η Σοφία, ναι, έχει κόρη την Ελένη και γιόρταζε. Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι και με τον Εβέρτη. Τώρα με την Μαρία έχω βρει μια που σιδερώνει. Μια κοπελιά εδώ σιδερώνει. Θα σας το πω σε λίγο. Πάμε να ζήσουμε μεγάλες και φανταστικές στιγμές. Τώρα θα ακούσω γυναίκα. Της αρέσει να σιδερώνει ή με ξεπερνάει. Θα σας τα πω μετά.

Έχουμε αφιεροσούλα, έτσι, με το τροσοτάκι. Λοιπόν, Νίκη μου, θα ακούσεις το επόμενο τραγουδάκι που διάλεξες με τον Νίκο, τον Οικονομόπουλο. Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι στην Δήμητρα, την φίλη μας η Δήμητρα, το 312-73-12 από το Φαλιράκι. Νικούλα μου, έχουμε χρόνο μπροστά μας, έτσι. Και η Δήμητρα, θα τα ακούσουμε τα τραγουδάκια όλα, γιατί μου έχει ζητήσει και ο κύριος Μιχαηλίδης, είναι και manager. Γιατί έχουμε και τη Σουηδία, παιδάκια, έχουμε αλλαγή ώρας. Εκεί πέρα στη Σουηδία μεριά, εκεί πέρανες. Εμείς δεν κάναμε να πάμε Σκωτία. Αμάν αυτά τα διαβατήρια, αμάν. Σωτάκι έχεις αφιεροσούλα, έτσι. Από την Μαρία μας εκεί πέρα, πλατεία Αμερικής, στην εκπαιδευτικό, με τον Γιώργο, εσύ δεις τραγουδάκι, μας το χαρίζει. Σου το χαρίζει μάλλον, το λέει και το τονίζει. Λοιπόν, ένα καινούριο είναι φίλος, ναι, καλά το βλέπω, Ηλίας από Σεπόλια, το 758, Ηλία μου να σε καλά. Λοιπόν, στην Αλεπουδίτσα και στο Σοφίνι, τα κορίτσια που είναι ένστολα. Θα τους πω καλησπέρα, έχουν φτιάξει πίτσα, ε. Έχουν φτιάξει πίτσα. Καλησπέρα κορίτσια, καλησπέρα στις ένστολες. Και να μην θυμώνετε έτσι εύκολα.

Και είναι τέλειο τραγουδάκι. Όμως αμέσως δεν θέλω να χάσουμε χρόνο να πάμε στην Σουηδία να τα αφιερώσουμε το τραγουδάκι στην Ελένη, στην κόρη της Σοφίας. Να χαίρεσαι καταρχήν, Κατερίνα μου, τις φίλες σου. Δεν το συζητάμε, έτσι. Να χαίρεσαι την οικογένεια. Λοιπόν, αν είσαι ένα αστέρι, θα ακούσουμε κι άλλο. Βεβαίως θα ακούσουμε κι άλλο με τον Νίκο το Βέρτη. Να πούμε καλησπέρα, χρόνια πολλά να πω. Είναι τιμή μου με την Κωνσταντίνα μας από το Χαϊδάρι. 59-43-59. Κωνσταντίνα μας από Χαϊδάρι, χρόνια σου πολλά. Και από εδώ να έχεις πάντα υγεία και πάντα ένα πλατή χαμόγελο. Κωνσταντίνα μας από Χαϊδάρι. Την καλησπέρα, την αγάπη μου και την ευγένειά μου πάνω σε όλο αυτό το κομμάτι. Τέλος. Καλησπέρα, συνονόματε μου, Μιχάλιο μου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Το επόμενο πάλι με Βέρτη, παρακαλώ. Μαρία μου, πλατεία Αμερικής με τον Γιώργο σου. Λίγο με το τραγουδάκι με τις χάντρες είναι εδώ. Τις φτιάχνουμε, έρχεται. 693-84-00-856. Μου είπε και ο φίλος μου ο Πέτρος εκεί στο Μόρδα. Εντάξει, το λέω λίγο πιο σιγά το τηλεφωνάκι. Το λέω, είδες Πέτρο μου τι γίνεται. 693-84-00-856. Θα πεις αν είναι αυτό σιγά τώρα. Τι να πούνε για φερλόγες δηλώσεις που τρέχουνε.

Όλα οκ. Να το ακούσουμε. Θα καλησπέρισουμε καταρχήν τον φίλο μου τον Βασίλη από τον Ταύρο. Βασίλη μου, καλησπέρα λεβέντη μου, να έχουμε και καλό Σαββατοκύριακο. Τον κύριο Παναγιώτη από τον Κορυδαλό που θα ακούσουμε σφακιανάκι. Καλησπέρα στην Ατζελίνα μας. Και δεν μαλώνω, Ατζελίνα μου. Δεν μαλώνω. Σου είπα κάτι, ότι και εγώ είμαι άνθρωπος όμως, έτσι. Και πρέπει να σεβόμαστε ορισμένα πραγματάκια. Αυτό έλεγα τώρα εδώ, έτσι. 2-0. Άμα σε πάει κόντρα, σε πάει κόντρα. Καλησπέρα στην Μαρία μας με το λουλουδάκι το τρικουάζ από το Ήλιον που γιορτάζανε χθες. Οι φίλες της και τα σπάσανε και τα ήπιανε. Το παλικάρι τιμή το ταξί πάει πάλι για ριζόγαλο και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν κάνω αναφορά άλλη, θα τα αφήσουμε. Για να ακούσουμε το τραγουδάκι, είναι 2-0 ή όχι. Την καλησπέρα μου λέει από τον Μπαρμπαγιάννη. Μπαρμπαγιάννη μου, καλησπέρα! Καλησπέρα στην Πετρούπολη, στον Μπαρμπαγιάννη μας!

Λοιπόν, ευτυχώς που έχετε και εσείς υπομονή, έτσι. Το σωτάκι μου ήταν αυτό. Λοιπόν, Ευαγγέλη μου, καλησπέρες όμορφες. Καλησπέρες όμορφες και πάλι στο Κορυδαλό. Θα τα ακούσουμε το ραγουδάκι. Λοιπόν, βλέπω μια φωτογραφία, είναι λίγο βιαστικό. Είναι πάμε για τα επίγοντα, γιατί είναι λέει στο 15 λεπτό. Λοιπόν, καταρχήν είναι το τραγουδάκι που θα ακούσουμε του Φέρι.

Προλαβαίνετε, έχουμε χρόνο πάρα πολύ. Καινούριος ο αριθμός και φωτογραφία μαζί είναι η Φερονίκη, φίλη μας εκεί, Παγιαναρπούλου. Καλά το βλέπω. Λοιπόν, Φερονίκη μου, δεν ξέρω από πού βγαίνει, πώς είναι, τι είναι. Αλλά επειδή σε εξετάζομαι εμείς ορισμένα θεματάκια, δεν κάνει καταρχήν να πιάνεις να βάνεις τα δάχτυλα και να πιάνεις το μέτωπό σου έτσι πάνω. Δεν είναι. Είναι κακό. Ωραία η φωτογραφία, όλο αυτό δεν το πιάνε το μέτωπο. Ή δεν σταυρώνουμε πολλές φορές τα χέρια μας. Πανέμορφη φωτογραφία, πανέμορφα όλα και το τοπίο. Αλλά δεν βάζουμε τα χέρια, δεν πιστεύω να σε στραβώνει ο ήλιος, κορίτσι μου. Λοιπόν, τραγουδάκι για την καινούρια μας φίλη εδώ, την Φερονίκη Παπαγιαννοπούλου. Δεν τα βάζουνε, το εξετάζουμε έτσι. Το λέμε πάντα για καλό, όχι για κακό. Καλησπέρα και χάρηκα που έστειλες μήνυματάκι. Βαγγέλη μου ταξιτζή. Καλησπέρα στο πάνελ, λέει ο Βαγγέλης μας ο ταξιτζής. Καλησπέρα, Λεβεντάκο μου. Καλησπέρα, καλησπέρα, καμάρι.

Ολαλά. Χριστέ μου. Ναι, έτσι θα ξεκάρω φωτάρι. Χριστέ μου. Το βρήκε στο κοκαλάκι σε άντε, τυχερέ.

Λοιπόν, είναι ο Βαγγελάκης, έτσι. Ο Βαγγελάκης σε ορμηνεύει. Λοιπόν, ακούσεις, έτσι το λέμε εμείς από κάτω. Σε ορμηνεύει, να ακούσει δική μου ορμήνια. Το είπαμε το χεράκι. Δεν σταυρώνουμε το χέρι μας, λέει, τα χέρια μας, γιατί σταυρώνουμε την τύχη μας. Και η τύχη μας πρέπει να είναι ανοιχτή, πρέπει να βλέπει και αυτή μπροστά. Ταυτόχρονα και το κεφάλι πάνω, το μέτωπο δεν το πιάνουμε, δεν είναι καλό. Γι' αυτό το είπα. Τώρα, αν είναι καλό παιδί η Φερονίκη μου ή δεν είναι, εγώ δεν το ξέρω. Το ξέρουνε και μου έχουν πει τα καλύτερα. Α, να λέω την αλήθεια. Αλήθεια. Λέω την αλήθεια. Λοιπόν, κυρία Παναγιώτη μου από τον Κορυδαλλό, έχουμε να ακούσουμε τον Σφακιανάκη, το δικό σου τραγουδάκι. Να καλησπερίσουμε την νοσηλεύτρια από τη Νέα Ιωνία. Δημητρούλα μου, καλησπέρα. Κάτι μαθαίνουμε από την Καλαμάτα μεριά, αλλά πες μου εγώ τι έφαγα από την Καλαμάτα μεριά. Τώρα θα μου πεις γιατί τα λέω πάνω στη χαρά μου, εξομολογούμε και λέω πολλά. Αν και είμαι και 2-0 με το σκορ πίσω, έτσι. Πες μου εγώ, είδες τίποτα από χτες το βράδυ από την Καλαμάτα μεριά, τι θα έχω. Κύριε Παναγιώτη μου, θα ακούσουμε το τραγουδάκι. Καλησπερίζω τον Βασίλη μας από τον Ταύρο. Καλησπέρα Βασιλάκο μου, δεν έχω ξεχάσει τη Μαρία μας με τον Γιώργο της. Το τραγουδάκι του Κότσιρα είναι το επόμενο. Και το Ρομπίνιο που είναι παρέιτσα εκεί πέρα με τις ένστολες. Αλεπουδίτσα και Σοφίνη. Τι να κάνω παιδάκι, έχω μπλέξει, μπλέξαμε. Μπλέξαμε, είναι πολλά τα μηνυματάκια, αλήθεια.

Πάντως έχεις κάνει έναν άψογο συνδυασμό, έτσι. Καπέλο και γυαλί είναι ό,τι τέλειο μπορώ να δω και έχω δει, έτσι. Είναι ο φίλος μου ο Γεράσιμος ο Κουμάτος, έτσι λέει. Ούτε παραγγελιά να είχα κάνει, λέει, την κομματάρα του Νότι, αγαπητέ Μιχάλη. Λοιπόν, Βαγγέλη μου, σε εύχομαι καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, παλικάρι μου, έπεσες πάνω, είσαι τυχερούλης. Να παίξεις κανένα τζοκεράκι, ένα γαλαλαχείο. Ποτέ δεν ξέρεις με την τύχη. Ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, το τραγουδάκι αυτό το έχουν ζητήσει δύο ένστολες, έτσι. Αλεπουδίτσα και Σοφίνη που μου κρατάνε λίγο μούτρα. Δεν πειράζει. Σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, τον φίλο μου τον Ηλία από τα Σεπόλια να τον ευχαριστήσω και εγώ σε ευχαριστώ, Ηλία μου, να είμαστε καλά. Πάμε τώρα στο κορίτσι μας από το Παγκράτη. Είναι η Μέρη από το Παγκράτη. Μερούλα μου, καλησπέρα. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Αυτό νομίζω είναι το τραγουδάκι που θέλουν τα κορίτσια, έτσι. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Βαγγέλη τον Ρούμπο, τον δάσκαλο από το Κάτω Εγάλιο. Πιστεύω ότι θα το σηκώσει ο Ολυμπιακός, φίλε. Όχι ότι είμαι Ολυμπιακός. Πιστεύω ότι θα το σηκώσει, είναι σε φόρμα. Με το που μπήκε στα play. Και πήγαμε στην διοργάνωση. Είναι πολύ δυνατή η ομάδα. Είναι και ψυχολογία πάνω απ' όλα, έτσι. Βαγγέλη μου, εύχομαι. Το έχουμε πάρει, το λέμε. Μου το έχουν στείλει κι άλλοι το μηνυματάκι αυτό. Ελληνική ομάδα είναι. Μπαρμπαγιάννη μου, δεν σε έχω ξεχάσει στην Πετρούπολη με το τραγουδάκι, έτσι.

99% χουρνοπούλα. Φιλαράκι μου, ναι. Γιώργο μου, καλησπέρα. Έχει το κοκαλάκι πάλι, θα το βάλω το τραγουδάκι. 99% ναι. Ναι, με πετσούλα. Ήτανε λίγο, αλλά η πετσούλα. Εντάξει, με έχουν αρθεί τόσο δρόμο έκανε. Από Καλαμάτα. Γνήσια, 100%. Φιλιά πολλά, ταξιτζή μου.

Δεν έχω χαλάσει χατήρι μέχρι τώρα. Προσπαθώ να βάλω τα τραγουδάκια και είναι και πολλά, δεν είναι λίγα. Τον φίλο μου τον Χρήστο τον Μιχαηλίδη με τον αδερφούλη του από το Εγάλαιο με το τραγουδάκι του Πουλόπουλου. Να καλησπερίσω το ζεύγος από τα Μέγαρα. Το ζεύγος όπως ακριβώς τα λέω που καλλιεργούν τα τριαντάφυλλα, τα λουλούδια, τις γαρδένιες όλα. Δεν ξέρω πώς θα πετυχαίνουν. Γιώργος και Έλενα. Πολλές και όμορφες καλησπέρες. Λοιπόν, Ελληνάκη, η γιορτή λέει κρατάει 40 χρόνια. Και μου έλεγε το παλικάρι τώρα ο Γιώργος εκεί για το μπουκάλι με το ουίσκι 1968. Ήμουνα στα σκαριά τότε να φτιαχτώ, δεν είχα γεννηθεί ακόμα, το λέω. Πολλοί μπορεί να χαμογελάτε, ναι. Ήμουνα στα σκαριά. Λοιπόν, επόμενο τραγουδάκι, Δημητρούλα, είναι δικό σου για την νοσηλεύτρια από τη Νέα Ιωνία, γιατί φοβόμαστε και τις ενέσεις και δεν μπλέκουμε με αυτά. Να καλησπερίσουμε την νεολαία μας. Πάμε στην Αμφιάλη, είναι η Γεωργία μας. Γεωργία μου, καλησπέρα. Καλησπέρες και καλό Σαββατοκύριακο, κορίτσι. Εύχομαι και σε σένα με δύναμη και θετική ενέργεια. 693-84-00-856 Viber και απλό μηνυματάκι. Καλάκια, δεν θέλω να πέφτουμε με τα τραγουδάκια, θέλω να ανεβαίνουμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πάντως μου είστε όλο εκπλήξεις σήμερα και μ' αρέσει, έτσι. Λοιπόν, Δημητρούλα νοσηλεύτηρα, να κλείσουμε το κομμάτι το νοσηλευτικό τώρα, έτσι, προς το παρόν. Γιατί μετά πιάνουν βάρδια και άλλοι. Έχουμε μία ώρα εκπομπής εδώ, έτσι. Μία ώρα εκπομπής, κλείσαμε μία ώρα. Να καλησπέρισω και το φίλο μου το Θάνο, τον ερωτικό μου το μετανάστη που τον έχω εδώ στο τηλέφωνο, δεν το συζητάω. Τον Κωστάκη μου, καλημέρα. Καλημέρα και καλησπέρα, Κώστας από δηληστήρια. Χρόνια σου πολλά για χθες, παλικάρι μου. Χρόνια σου πολλά με υγεία και ό,τι το καλύτερο. Λοιπόν, καλημέρα, καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο στην φίλη μας την Βέρα, το 258 από τη Νέα Σμύρνη. Και το κορίτσι μας που έχει στείλει το μηνυματάκι από το Φάλιρο, η κυρία Δήμητρα, με τα κουραζερόπλια, με τα τελωνία. Δημητρούλα, δεν σε έχω ξεχάσει.

Ορίστε, η νοσηλεύτρια που θέλει να χορέψει όλα σε όλο το βράδυ, έτσι. Όλο το βράδυ, Δημητρά, η νοσηλεύτρια θέλει να χορέψει. Λοιπόν, θα αφιερώσουμε και για τον Κώστα. Πάλι χρόνια πολλά στο παλικάρι σου. Κορίτσι μου, η Γεωργία μας εκεί από την Αμφιάλη. Το μεγάλο λιμάνι, την Κόσκο. Και όλους τους εργαζόμενους εκεί να είναι πάντα καλά. Πάμε στην φίλη μας την Όλγα τώρα, το 136 από τον Κορυδαλό στην πλατεία Μέμμο. Όλγα μου, καλημέρα. Λοιπόν, ερωτική μου μετανάστη, Θάνο μου, Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, για τα μάτια της Κλέρης και... γιατί τα θυμάμαι, έτσι. Και για τον Μπαρμπαγιάννη, για να ανεβαίνουμε παιδάκια, και τον Μπαρμπαγιάννη μας από την Πετρούπολη το 154. Γιώργο μου, Μέγαρα, έρχεται και το δικό σου με το Αβαλά. Α, δεν έχω κοιτάξει για τη μόδα που μου λες σήμερα, δεν πρόλαβα να κοιτάξω για τη μόδα, αλήθεια. Δεν έχω κοιτάξει, λοιπόν, τον πυροσβέστη μου εδώ, Στέλιο μου. Λοιπόν, γεια σου, Άρχοντα Μιχάλη, Στέλιος λέει. Πέσε τώρα, νυν πυροσβέστης. Ας την Εφέλ, πάει. Λοιπόν, πάμε πάλι για την αγαπημένο τραγουδάκι, έτσι, και του Μπαρμπαγιάννη και εμένα μου αρέσει το τραγουδάκι, και του Θάνου μου από την Ηλιούπολη που μετακόμισε για τα μάτια της Κλέρη. Αχ, έρωσα νίκατε μάχα. Πυροσβέστη μου, τον φίλο μου τον Στέλιο τον πυροσβέστη. Ας την Εφέλ τώρα, πάει, έχει γίνει οσύ. Μας τα έχουν μπερδέψει. Το τοξοτάκι

Κρατάω σε αγωνία τη Μαρία, την καθηγήτρια, με τον Γιώργο της, τον καθηγητή, πλατεία Αμερικής. Νομίζεις ότι σε ξέχασα, ούτε καν έρχονται οι χάντρες. Yes.

0: όλοι αυτοί ψάχνουμε. Λοιπόν, Δημήτρα, Φαγεράκη, δεν παρεξηγεί το Μιχάλη έτσι εύκολα. Δεν παρεξηγούμε ούτε για μια φωτογραφία ούτε για οτιδήποτε, έτσι. Και λάθη γίνονται, δεν μπορώ να παρεξηγηθώ. Αυτά είναι πραγματάκια που ούτε καν. Στην Άννα Μαρία, καλησπέρα και καλημέρα. Κορίτσι μου, να είσαι πάντα καλά. Θα τα ακούσουμε για το δικό σου τραγουδάκι. Τον φίλο μου, τον Κώστα τον Δελικοστόπουλο. Κώστας Δελικοστόπουλος. Καλημέρα και από μένα, Μιχάλη. Και από μένα, Λεβεντάκο μου. Λοιπόν, πάμε τώρα γιατί στέλνε λουλούδια. Στέλνε λουλούδια, είναι πολλά τα λουλούδια. Να είστε καλά πάντα εδώ στο Μάχη 99,8. Το αληθινό, το πατριωτικό ραδιόφωνο. Γιώργο μου, με τη Λένα, με χαρά είναι αυτό. Για σένα τα λουλούδια. Γεια σου, Άννα Μαρία. Γεια σου, Στελιάκο, αγόρι μου, πυροσβέστη. Ήτες λέει, να, ήτες λέει, σε οδηγούν, λέει, στην κορυφή, Στέλιος.
1: Ξέρω τι βρίσκω και σε...
0: Για το 2-0 που είπα, κάτσε να τα ακούει, ακούει, Στελιάκο μου. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Που είπα, Μιχάλης, ναι. Ο Μιχάλης Μαρία 2-0.

Γιώργο μου, αυτό ήταν το τραγουδάκι νομίζω, έτσι, γιατί δεν κάναμε καθόλου λάθος. 100% στο λέω τώρα, ο Μιχάλης με εγγύησε από τις λίγες φορές, λέω, που εγγυούμε κάτι εγώ, ε. Ξέχωρα από την αγάπη και το κλειδί που παρέδωσα. Το έδωσα, αυτό τέλος, έτσι. 2-10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 2-10-710-8000 τηλεφωνικό μας κέντρο. Λοιπόν, ενημερώνουμε και τις καινούργιες σου φίλους, καινούργιες ακροάτριες εδώ. Λοιπόν, με τα αθλήματα, Ολυμπιακός με την Ρεάλ, να ευχηθούμε όντως, έτσι όπως μου το είπα και εσείς, με την ομάδα που καθένα ξεχωριστά, ας το πάρει η ελληνική ομάδα. Ας το πάρει η ελληνική ομάδα, και ας είναι και Ολυμπιακός. Ολαλά, λοιπόν, η Μαρία μου με τον Γιώργο σου, η μικρή μας τρομφίτα, να ακούσει το λαγουδάκι και είναι αφιερωμένο και για το τοξοτάκι από την καθηγήτρια, παρόλα που προηγείται. Βασίλη μου, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στον Βασίλη μας από τον Νέο Κόσμο. Γεια σου, Λεβέντη μου. Ω Παναγία μου. Τώρα έχω πάρει ένα μηνυματάκι. Βοήθεια, λέει. Είδα όνειρο, λέει, τον Κούλι. Έχει έρθει από το Κολωνάκι. Είναι ο Φώτης από το Κολωνάκι. Φώτη μου. Λεβέντη μου, κάτσε μου. Έχει στείλει μηνυματάκι και μου λες ότι είναι γείτονά σου. Μένετε δίπλα-δίπλα. Το 362 είναι ο Φώτης από το Κολωνάκι. Λογικό είναι. Να δεις πώς βγαίνει το όνειρο. Για δευτερόλεπτα κρατάει, βέβαια. Αλλά με κατσομάλιασα τώρα που μου το έγραψε. Έβγεσε και εμένα ένα ρίγο, κατσομάλιασα. Άρα και είμαι από Γουρνοπούλα, βέβαια, και τώρα. Όλα, λα.

Επόμενο, η επόμενη κίνηση είναι, Μαράκι, η επόμενη κίνηση είναι με τη Χάντρα. Όσο και να μην θέλουμε να το πιστεύουμε, με τη Χάντρα. Μισό λεπτάκι είναι για τα παγωτά. Τι τα άρχισα εγώ. Τι τα άρχισα. Έχει και δίκιο η φίλη μου Χαρούλα τώρα από την Κυψέλη, έτσι. Με τη φωνή. Τι τα άρχισα. Λοιπόν, πίτσα η Λένα, Λένα Παπαδοπούλου το έγραψε, είναι το επόμενο τραγουδάκι. Λοιπόν, τα τριαντάφυλλα φαίνονται. Καταρχήν φαίνονται, κυρία Λένα, από μέγαρα μεριά ότι είναι από κήπο. Εδώ είναι εμφανές. Είναι εμφανές, τα τριαντάφυλλα φαίνονται ότι είναι από κήπο. Λοιπόν, χωρίς σήμερα να ακούσω το τραγουδάκι, γιατί η κυρία με τα τελωνία της έχει και τα κρουαζιερόπλια. Κάνει και λάθη η κυρία Δήμητρα και δεν παρεξηγήσε, το ξαναλέω πάλι. Ρένα μου από Σπέτσες, το επόμενο είναι δικό σου, το μηνυματάκι να το διαβάσω, έτσι. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι. Δήμητρη μου, είσαι καλύτερα, Λεβεντάκο μου. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου το Δημήτρη από το Παγκράτη το 971. Θέλω να είμαστε καλά, έτσι. Καλημέρα Αλέξη μου, καλημέρα στον Πειραιά, το 283, Αλέξης Πειραιώτης. Μάγκας δεν είμαι. Αλέξη μου, δεν είμαι μάγκας, μου το έχει στείλει για ένας φίλος άλλος, έτσι. Καν, δεν ξέρω τι σημαίνει, ειλικρινά στο λέω μπέσα, δεν ξέρω τι σημαίνει μάγκας, δεν είμαι. Ούτε θέλω να γίνω. Λοιπόν, Άννα Μαρία μου, έλα να ακούσουμε το ραγουδάκι. Και είμαστε εδώ για τα πάντα όλα. Μάχη 99,8, το αληθινό, ναι. Το πατριωτικό, ναι. Ραδιόφωνο που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Να συστηθώ με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Έλα, έρχεται η Χάντρα. Έρχεται.

Λοιπόν, έγραψε και με το τραγουδάκι. Δεν σβήνονται, κορίτσι μου, τόσο εύκολα. Ορισμένα πραγματάκια δεν μπορούμε να τα σβήσουμε τόσο εύκολα, έτσι. Ειλικρινά. Λοιπόν, και για την Άννα Μαρία έγραψε και εσύ με το τραγουδάκι σου. Πάμε στη Ρένα μας τώρα από τις Πέτσες. Μια γλυκιά καλημέρα, λέει, γλυκό αγόρι. Λοιπόν, τραγουδάκι με την Γιώτα την Ηλίδια είναι. Χαράξεις πορεία, ναι. Να το χαρίσει, λέει, στο σπίτι της. Θα το ακούσουμε, κορίτσι μου, σε λίγο. Κάνε λίγο υπομονή. Πήραμε τότε με τις Πέτσες τις πληροφορίες καλές. Πήραμε πολύ καλές πληροφορίες. Πάνω μου, πάμε να το ακούσουμε το τραγουδάκι. Ηλιούπολη. Επίσης, Βασίλη Καρά μας είχε ζητήσει η Όλγα. Έχει ζητήσει, μάλλον, η Όλγα. Εκεί στην πλατεία Μέμου στον Κορυδαλό. Κάτι τα ξέρω, κάτι γνωρίζω, μωρέ, από εκεί κάτω. 23 λεπτά και είμαστε μετά από τις 12. Μαζί σας είμαστε με τα καλύτερα. Μόνο δεν τάξει φορολογικά, φοροτεχνικά. Ό,τι έχει να κάνει με την φορολογική σας δήλωση και όχι μόνο. More Than Tax καλυψούς 110 με την Μαρία μας, την Λιαράκου και τους συνεργάτες της. 2-10-95-99-3-81. Νίκη μου, καλή ξεκούραση. Είναι και το σίδερο, έτσι, κουράζει το σίδερο. Η μόνη γυναίκα, παιδιά, που μου είπε ότι της αρέσει να σιδερώνει ήταν η Μαρία, εκπαιδευτικός εδώ. Η μόνη που έχω πάρει, δηλαδή σπανίζουμε. Εμένα, λέει, μ' αρέσει να σιδερώνω. Επομένως, Μαρία μου, τιμά σου φέρουμε ρούχα. Θα σου φέρουμε ρουχαλάκια, αλήθεια. Λοιπόν, και στην πλατεία Αμερικής. Καλό Σαββατοκύριακο, Νίκη μου, και χάρηκα πάρα πολύ. Να σε καλά, Ελευσινιά.

0: το τραγουδάκι με τον Βασίλη τον Καρά, τον αείμνηστο στράτο μου, όλα καλά λεβεντάκο μου, όλα καλά και όλα ανθυρά. Βαγγέλη μου, τον φορτηγατζή μας εδώ, πάτε γυρίζετε τι να κάνετε, δρομολόγια. Και το πετρέλαιο έχει ακριβήνει, ξέχωρα δεν μιλάμε τώρα και για την βενζίνα. Λεβέντη μου, τι να πω, ό,τι και να πω, δηλαδή τώρα για Πάτρα βάλε τα διόδια με το καινούριο δρόμο. Θα μ' ακούσει λεβεντάκο μου, μέχρι το Αίγιο. Λοιπόν, οι φίλοι μας θα ακούσει το τραγουδάκι, η Δήμητρα, που κατά λάθος. Δεν θέλω να το συζητήσουμε αυτό, Δήμητρα. Είτε κατά λάθος, είτε όχι, όταν βλέπεις κάτι και έρχεται, μετά δεν το αναιρείς. Έγραψε, γράφει. Έτσι είναι και ο ταχογράφος, έτσι δεν είναι. Έχω τους φορτηγατζίδες εδώ, ταξιτζίδες, ε. Έγραψε, πάει, τελείωσε. Τώρα το σβήσες από ευγένεια. Έλα να ακούσουμε το τραγουδάκι σου. Στον φίλο μου τον Στέφανο, το φοιτητή μας εδώ. Στεφανάκο μου, καλημέρα λεβέντη μου. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Σε ένα σου μήνυμα χθες.
0: Μαλάκι κορυδαλός.
1: Γράφες πόσο με θες.
0: Λοιπόν, έπιασε, έχω παραμηνυματάκι. Έπιασε, λέει, βροχούλα στο κέντρο των Αθηνών. Λέει, εκεί στο Θησίο μεριά που τρώνε πίτσα.
1: Καλά
0: κάνετε. Καταπιά. Αλήθεια. Πάμε, Ιουλία Καλυμάνη, με εξόδεψες. Μπράβο. Λοιπόν, βροχούλα ψηλόβρεχο, λέει, είναι ρομαντικό.
1: Γράφες πόσο με θες.
0: Έλα να ακούσω το τραγουδάκι, το με εξόδευσες, Ιουλία Καλυμάνη. Φαλιράκι.

Λοιπόν, Στεφανάκο μου, φοιτητή μου, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Το νου σου με τα μαθήματα. Βλέπω, πηγαίνεις πάρα πολύ καλά. Δεν θέλω να σε ματιάσω. Καλημέρα, Πινελόπη μου. Καλημέρα στην Πινελόπη μας, το 358 από Εγάλεο City. Όλα καλά, δόξα το μεγάλο δύναμο. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Θα ακούσουμε τώρα τραγουδάκι που θέλει η φίλη μας η Ρένα από τις Πέτσες. Περιμένετε λίγο, μωρέ. Κάντε λίγο υπομονή. Από τις Πέτσες η Ρένα μας και το χαρίζει για τον Σπύρο.

Λοιπόν, αυτά είναι γούστα, παιδιά, με τα τραγούδια. Και από ό,τι βλέπετε, έχετε καταλάβει, δεν έχω χαλάσει σε κανέναν χατήρι. Στον φίλο, όχι μόνο φίλο, από το νησί τώρα ρώτησα. Μεσίνη μεριά. Μεσίνη. Και τι πήρα, κύριε Οικονομόπουλε, από Μεσίνη, από το νησί. Λέγεται Μεσίνη Καλαμαθιανή, λέει, το λένε Μεσίνη. Να μην αλλάξουμε πάντα. Πολλά έχουμε αλλάξει, δεν θέλουμε να αλλάξουμε άλλα. Γιούλη μου από τον Κίζη, να σε καλά, κορίτσι μου. Το κορίτσι εδώ με τις εκδρομές. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Να καλημερίσουμε και τον φίλο μου τον Θέμη από τα Μέγαρα με το συνεργείο του. Γεια σου, Λεβεντάκο μου. Θα βάλουμε. Το επόμενο τραγουδάκι είναι για τον Γιώργο τον Οικονομόπουλο. Θα τα πω, Λεβέντη μου, εκείνη την ώρα για τον γιο σου, το νησί εκεί τη Μεσίνη. Θα τα πω γιατί είναι ανατριχιαστικό, έτσι. Όχι ανατριχιαστικό. Εντάξει, θα φέρνει τύχη, μοίρα, έτσι.

Νικολάκη μου, καταρχήν καλημέρα. Έχεις 15 λεπτά ακόμα, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι σου βεβαίως και θα τα ακούσουμε. Που είσαι εκεί με τον φίλο τον Βαγγέλη. Σήμερα ο Βαγγέλης ζωγραφίζει, έχει το κοκαλάκι. Τέλος, έτσι. Έψαξα να βρω με την Θεοδόρου τη Γωγό, έτσι. Πολλές φορές έχω καταλάβει, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι, από ένα μήνυμα πώς μπορεί να βγαίνει από μέσα από την καρδιά, την ψυχή. Πολλές φορές λέμε, έλα μωρέ, τι γράφει, τι αντιπροσωπεύει ένα τραγούδι. Κάποιος που δεν τα ακούσει είναι στο Τσακίρι και έφυγε. Να, π.χ. το παλικάρι, το φίλο μου, τον Νίκο που είναι με τον Βαγγέλη. Να το προλάβουμε, Λεβεντάκομα, αλλά είναι μια ιδιόμορφη περίπτωση. Πάει το τραγουδάκι σε ένα παλικάρι που δεν είναι. Αγαπημένα του ήταν οι μηχανές. Οι μηχανές, έχουμε πει, όχι άλλο αίμα στην άσφαλτο. Η μεγάλη του αγάπη για τις μηχανές το στέρισε αυτό το παλικάρι από τους γονείς του. Έτσι. Ήταν αγαπημένο του τραγουδάκι. Ο κύριος Γιώργος Οικονομόπουλος που μίλησα πριν στο τηλέφωνο και με το που ακούω Γιώργος Οικονομόπουλος, πού μπορεί να πήγε το μυαλό μου. Γιατί λέγομαι κι εγώ Οικονομόπουλος. Έτσι, τώρα μπορεί να είναι συνωνυμία, μπορεί οτιδήποτε. Δεν το έχω ψάξει, γιατί συγκινούμε όταν με παίρνει τηλέφωνο από το νησί Μεσίνη. Γιατί είμαστε και εκεί, ακουγόμαστε και εκεί. Να ακούσουμε το τραγουδάκι και μετά θα έχουμε Νατάσα Θεοδωρίδου για το φίλο τον Νίκο. Συγκινητικό. Αγαπημένο του YouTube που είναι από ψηλά, είναι ψηλά πολύ. Ήτανε αγάπη μηχανές, πήγε με τη μηχανή. Είναι συγκινητικό, γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε. Τι άλλο να πω, τίποτα άλλο. Γιώργο μου, κουράγιο.

κυρία Γρίβα μου, μπορεί να με ακούσει από το τηλέφωνο. Θέλω να περιμένει λίγο, έτσι. Ειλικρινά το λέω. Πάμε για το φιλαράκι, γιατί έχουμε χρόνο για τον φίλο μα τον Νίκο που είναι μαζί με τον Βαγγέλη να ακούσει την Νατάσα Θεοδωρίδου. Παιδάκια, πάνω στο τραγουδάκι το επόμενο θα να κάνω σχόλιο, έτσι. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε σε ένα γονιό να του πει. Τι να του πει σε αυτό το γονιό τώρα, κουράγιο. Δεν αρμόζουν ορισμένε λέξει, έτσι. Ναι, μεν τι λέμε από ευγένεια, από σεβασμό. Δεν αρμόζει. Νίκο μου, έλα να ακούσει το τραγουδάκι, γιατί έχω την κυρία Γρίβα εδώ πέρα και έχει παραγγείλει γλυκά, έτσι. Και ο Βαγγέλης τα έπαιξε όλα αυτά. Μας έχει τώρα, Βαγγελάκο μου, τα λέω, έτσι. Λοιπόν, Γιούλη μου, να είσαι καλά. Και εγώ χαίρομαι πραγματικά να είσαι καλά και χαίρομαι ανθρώπους που πάνε με τις εκδρομούλες, τις βολτούλες της. Στην Μαρία μας από το Παγκράτη. Τη Μερουλίτσα, βρε, μετά από καιρό. Καλημέρα, καλημέρα. Βρε χρόνια και ζαμάνια.

Λοιπόν, Στεφανάκο μου, έλα να ακούσει το τραγούδι. Όλοι στενοχωριόμαστε με τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχει. Να πω ένα μεγάλο χρυσό και ένα μεγάλο καλημέρα στην κυρία Γρίβα μας από την Σαλαμίνα μεριά. Λοιπόν, καλημέρα στην πανέμορφη Σαλαμίνα. Καλημέρα στην κυρία Γρίβα. Λοιπόν, για να ανέβουμε παιδάκια λίγο τώρα, έτσι. Είμαστε μία ώρα. Μαζί μας και μαζί σας. Και μαζί μας και μαζί σας. Είναι η πιτσαρία του Ζεάκη. Εθνικής αντιστάσεως 63 με όλα τα καλούδια η πιτσαρία του Ζεάκη. Εθνικής αντιστάσεως 63 και με delivery. Που σε Θανάση μου, που σε Θανάση που λέει το τραγουδάκι, καλημέρα στην Κόρινθο. Λοιπόν, η μερουλίτσα μας εκεί, η Κατοχιανιά. Λοιπόν, η φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγαρα που το ζεύγος, πάλι από τα Μέγαρα, ο Γιώργος μαζί με τη Λένα σε ευχαριστούν για την αφιέρωση που έκανες εχθές που γιόρταζε. Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη σε σένα και σε όλη την παρέα. Να με κι εγώ, μη χάσεις εσύ. Καλημέρα Έφη μου, καλημέρα στο Εγάλεο, Εγάλεο City. Ελάτε, εργάτο περιοχή. Καρδούλα. Δύο τραγουδάκια με τον φίλο μου τον Αλέκο τον Ζαζόπουλο. Δύο.

Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, τραγουδάκι, Στεφανέ μου, φοιτητάκο μου, γιατί έχουμε και την νεολαία κάτω περιμένει. Λοιπόν, αυτό τον Βαγγέλη μου. Θα ακούσουμε το τραγουδάκι για τον φίλο μας εδώ και τον φοιτητή μας που πάει μια χαρά και δεν θέλω να τον αιματιάσω. Είμαι προληπτικός αυτά. Αχ, κανιά φορά φυλάμε τα ρούχα μας. Λέει να έχουμε τα μισά, όχι ολόκληρα. Λέει καλό, τώρα αρχίζουμε σιγά σιγά. Να καλημερίσω και να πω καλημέρα και στην Δήμητρα το 214 από το Θησίο. Πήρα μηνυματάκι ότι στο Θησίο έχει αρχίσει ψιλοβρέχει στο κέντρο των Αθηνών. Τον φίλο μου τον Ευαγγέλη, τον ντράμερ εδώ από την Νίκαια, μου λέει για τον γήπεδο της Προοδευτικής εκεί κοντά. Ευαγγέλη μου, ξέρει γιατί το αναφέρω. Για το πρωί που μιλάω πολλές φορές στο τηλέφωνο, με το άλλο μισό, το ίμιση που λένε, μπερδεύουμε λίγο το γήπεδο. Ποιο είναι της Προοδευτικής και ποιο είναι του Ιωνικού, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Πάμε το παλικάρι να ακούσει το τραγουδάκι και έχουμε να πούμε καλημέρα και στην Κατερίνα μας το 319 από πάνω από το Πέτρας. Από Πετρούπολη.

Παλικάρι μου, εσύ που μου λες για την μπλούζα ανάποδα, για να μην σε πιάνει το μάτι, δεν είναι η μπλούζα. Δεν φοράνε την μπλούζα ανάποδα. Άλλο φοράνε ανάποδα. Θα το πω. Τι, είμαστε κοντά στη μία. Δεν φοράνε την μπλούζα ανάποδα.

0: Βαγγέλη μου, να σε ρωτήσω λίγο κάτι, τον άλλο το Βαγγέλη όμως, με το ταξί όμως, έτσι. Ο Βαγγέλης μου άλλος από την ίδια, ο ντράμερ του Βαβακάρη, θα ακούσει το τραγουδάκι με τον Τόλι Βοσκόπουλο για να ανεβαίνουμε, έτσι, παιδάκια. Να το λέω, παρασεβούλα ζάχαρη, παρασεβούλα μέλι. Περιμένε πολύ, Κωνσταντίνε μου, ναι, παλικάρι μου. Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη, λέει, καλημέρα στο Πόρτο Ράφτη. Από το Πόρτο Ράφτη είναι η Δήμητρα. Καλημέρα στη Δήμητρα από το Πόρτο Ράφτη. Καλημέρα στον φίλο μου τον Τόλι. Λοιπόν, έλα παλικάρι μου τον Βαγγέλη, τον ντράμερ εκεί του Βαβακάρη, να ακούσει το τραγουδάκι. Πάντα ευγενικό αυτό το παλικάρι. Ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ, παιδάκια, για να ανεβαίνουμε, έτσι. Παρασεβούλα ζάχαρη, παρασεβούλα μέλι. Ναι, και ακόμα βγάλουμε φορολογικές δηλώσεις. Δεν ξέρω, έχει κουδούνι και δεν το έχω δει. Μα ούτω μήνε εκεί.
1: Και βγάλε ανθό. Ένα λουλουδάκι τόσο δανεικό.
0: Το άλλο παλικάρι εκεί με το ριζόγαλο.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κρίνω πασχαλιά στο μπαλγονάκι.
3: Για σεμάκι.
2: Για να φτιάχνονται και να στολίζονται το μπαλκόνι. Στράτο μου, με πάρει τηλέφωνο, Λεβέντη μου. Το φίλο μου το Στράτο, τον ξέχασα πάλι. Με ξέχασε, λέει, εχθέ και άργησε λίγο. Και έχει απόλυτο δίκιο. 100% έχει απόλυτο δίκιο, έτσι. Το φταίξιμο είναι εδώ στο Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Στράτο, πλατεία Αμερική. Μου θέλει να χαρίσει, λέει, όλο το πρόγραμμα. Ο Στράτο, το λέω πάλι, Στράτο μου, για να επανολθώσω από την πλατεία Αμερική στο παλικάρι. Όλο το πρόγραμμα λέει σε μένα, στο Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Εγώ τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάμε πάνω στον Γκαρέα τώρα λίγο ψηλά. Πάνω, είναι η φίλη μας η Μίνα. Καλημέρα, λέει, και καλό Σαββατοκύριακο. Και από μένα το 305.
4: Τι κατάλαβες που είσαι.
2: Λοιπόν,